0: Πετρέλα, παιδιά, πηγαίνετε στα χωριά, βρείτε κανένα γαϊδουράκι, κανένα λογάκι. Το άχυρο είναι ακόμα φθηνό.
1: Έχετε μειώσει τις μετακινήσεις.
2: Α, πάμε και τα βόη, θα φέρω ένα γαϊδούρι τώρα. Θα φέρω ένα γαϊδούρι να κάνω δουλειά μου, 4
1: Είστε ανήσυχοι.
2: Είστε ανήσυχοι. Όχι, τίποτα, όλα είναι ρολόι να είμαι.

0: έγιναν οι προφητείες του Χατζιφλουρέντζου, του Χατζιμούνα. Θα έρθει καιρός που θα γυρεύετε γαϊδούρια και δεν θα βρίσκεται. Γιατί θα γυρεύουμε γαϊδούρια? Γιατί δεν θα υπάρχουν καύσιμα.
1: Τα είχε πει.
2: Τα είχε πει ο Χατζιφλουέντζος, ο Χατζιμούνας, ο υπονομαζόμενος, είχε πει ότι θα έρθει καιρός που δεν θα έχουμε.
1: Χατζιμούνα, δεν μπορώ.
2: Αλλή. Εγώ τα λέω.
1: Όχι, δεν τα λες εσύ.
2: Μητροπολίτης.
1: Ο Μητροπολίτης.
2: Και λέει και η Σούλα από τη Θεσσαλονίκη, έλα χαχα, στον τόπο σου.
1: Ναι. Κατάλαβε.
2: Καλημέρα, Σούλα. Άσε να χαμογελάσουν
1: οι άνθρωποι. Να χαμογελάσουν οι ταλαιπωρούνται και στους δρόμους.
2: Και η Γεωργία εδώ, να είστε καλά βρε παιδιά, λέει, κλαίω από τα γέλια. Ναι. Να είστε καλά βρε Γεωργία, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα όμως. Άκουσε τώρα για τη Βασίλισσα της Ατλαντίδας, για τον Έλβης. Πραγματικά.
1: Ο Θεό, γιατί λέει, δώστε καλημέρα στον Αρμάντο, ρε.
2: Καλημέρα, Αρμάντο, στην Παιανία. Ναι. Καλημέρα, να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι εκατοντάδες πραγματικά τα μηνύματά σας. Από την πρώτη ώρα, ευχαριστούμε ειλικρινά. Καλημέρα και στη Μέρη. Μία παράκληση λέει: θα ήθελα, αν έχετε τη δυνατότητα, να κάνετε μία αναφορά στην Αρτέμιδα, περιοχή Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης. Έχουμε διακοπή ρεύματος χθες από τη 1:30 το μεσημέρι. Παρά τις άπερες κλήσεις, λέει, των κατοίκων, δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση, καθώς κοντεύουμε το 24ωρο. Μήπως έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μία αναφορά, μπας και το ακούσουν και λυθεί το πρόβλημα μέχρι το απόγευμα.
1: Μακάρι να μας ακούει κάποιος.
2: Μακάρι να μας ακούνε, Μέρη, εμείς το αναφέρουμε. Αρτέμιδα, περιοχή Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης, έχουν διακοπή ρεύματος χθες από τη 1:30 το μεσημέρι. Ας το ακούσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να αποκατασταθεί το πρόβλημα.
1: Ακριβώς. Και λέει ο Δημήτρης, έτσι εξηγείται γιατί σε αυτή τη ζωή είμαι μονίμως άφραγκος. Γιατί στην προηγούμενη πρέπει να ήμουν μεγάλο εφοπλιστής. Τουλάχιστον γλίτωσα την επίσκεψη. Να σε καλά, Δημήτρη μου, και για το χιούμορ σου.
2: Και ο Γιώργος από την άλλη, ρε παιδιά, λέει, ήλωτας, δούλος ή απλώς γραφιάς δεν ήταν κανείς στην προηγούμενη ζωή. Όλοι οι βασιλιάδες και διασημότητες ήταν.
1: Σωστά.
2: Μα έτσι πουλάει, αγαπητέ Γιώργο, διαφορετικά δεν θα πουλάει το παραμύθι.
1: Ακριβώς. Να σου πω, πάρα πολλοί ακροατές θυμούνται την περίπτωση στο Εγάλεο την Αγία Αθανασία.
2: Τη θυμάμαι, παιδάκι.
1: Θυμάσαι, ήμουν πολύ μικρή. Εγώ τη θυμάμαι. Λέει, είχε θησαυρίσει βάρος αφελών που έκαναν ράιξ από το σπίτι της. Πάρα πολλά μηνύματα.
2: Και οι πιο παλιοί θυμούνται το περίφημο νερό του Καματερού.
1: Βέβαια,
2: το οποίο έκανε θαύματα. Πάντα υπήρχαν παιδιά αυτά στην ελληνική
1: αλλά όχι
2: κοινωνία.
1: Ιατρία με νόμιμη άδεια και καλά.
2: Και πάντα υπήρχαν και οι ευκολόπιστοι, οι οποίοι είτε θέλεις ψάχνοντας την ελπίδα, είτε απελπισμένοι, ψάχνοντας από κάπου να πιαστούν. Εγώ δεν τους κατηγορώ.
1: Ούτε εγώ.
2: Έτσι εύκολα όλους αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά αυτούς τώρα που ψάχνουν να δουν αν ήταν ο Elvis Presley ή αν ήταν η Βασίλισσα της Ατλαντίδας, είναι διαφορετικές περιπτώσεις.
1: Μας ακούει ο Νικόλας από τα Ορυχεία Κοζάνης και να του πούμε στα Ορυχεία Κοζάνης καλημέρα. Ρε παιδιά, λέει, στη χώρα που ζούμε και σε γαϊδούρια να γυρίσουμε, το άχυρο θα γίνει πιο ακριβό και από το πετρέλαιο. Σου λέει, άνθρωπος δεν έχουμε καμία. Δεν γλιτώνουμε από πουθενά. Και το άχυρο θα το ακριβίνουν. Καλημέρα, Νικόλα, εκεί στα Ορυχεία Κοζάνης.
2: Καλημέρα και στο Κωνσταντίνο, στο Βούπερταλ, στη Γερμανία. Να σε καλά, φίλε. Λοιπόν, στην πρώτη ώρα της εκπομπής ξεκινήσαμε με το θέμα των καυσίμων, το οποίο μας καίει και τις τσέπες μας. Οι τιμές έχουν διαμορφωθεί όπως τις γνωρίζετε τις τελευταίες ημέρες. Περιμένουμε τώρα, μετά τη μείωση που υπάρχει διεθνώς στις τιμές του πετρελαίου, μπας και αυτό εμφανιστεί και στα ταμπλό των πρατηρίων.
1: Και τα μέτρα στήριξης, το νέο πακέτο που θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες. Θα γυρίσει ο Πρωθυπουργός από την Αμερική και μετά θα έχουμε, νομίζω, τις ανακοινώσεις από το Οικονομικό Επιτελείο.
2: Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος θα μιλήσει την Πέμπτη στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, εκεί όπου χθες μίλησε ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν ήταν λίγο σχετικά ήπιος χθες στην ομιλία
1: και
2: του.
1: Και μαζεμένος, θα έλεγα, σε σχέση με τη ρητορική του προηγούμενου διαστήματος. Βεβαίως, ούτε τον Τραμπ είδε, ιδιωτικά ενώ οι δυο τους δεν είχε συνάντηση. Και με τα F-35 φαίνεται ότι δεν παίρνει αυτό που θέλει, ξεκάθαρα. Τον άδειωσε και ο φίλος του.
2: Ακούσα τον πρέσβη, τον Αμερικανό πρέσβη, τον Μπάρακ.
1: Τουρκία, ναι, αυτό που είναι φιλαράκια.
2: Που είπε ότι εντάξει, ρε παιδιά, η Τουρκία λέει δεν τα χρειάζεται τα F-35. Ναι. Είναι πολύ ισχυρή. Λέει έτσι, αλλιώς δεν τα χρειάζεται.
1: Ναι.
2: Τι γίνεται, παιδιά, εκεί.
1: Τι γίνεται, τι έχουμε. Απ' την άλλη, βέβαια, κάλεσε τις χώρες να αναγνωρίσουν τα κατεχόμενα. Ναι.
2: Επιμένει αυτό, να αναγνωρίσουν το ψευδοκράτος.
1: Ναι, και να κάνουν και να συνάψουν και οικονομικές σχέσεις κτλ. Εντάξει, νομίζω την ώρα που μιλήσω. Ο Ερντογάν, η αντιπροσωπή του Ισραήλ, έφυγε.
2: Αποχώρησε
1: από την αίθουσα.
2: Βέβαια, ο Ερντογάν είπε ότι υπάρχουν διαφορές στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, οι οποίες όμως, λέει, θα πρέπει να επιληθούν στο πλαίσιο των σχέσεων καλής γειτονίας και του διεθνούς δικαίου. Κοίταξε να δεις, ρε παιδί μου, ένας άνθρωπος προσήλωσε στο διεθνές δίκαιο.
1: Δηλαδή,
2: έτσι όπως
1: το
2: αντιλαμβάνεται αυτός, βέβαια.
1: Ναι, και μίλησε και για μια συνδιάσκεψη για την Ανατολική Μεσόγειο. Θυμάσαι ότι το έχει ξαναφέρει το θέμα και ο Έλληνας Πρωθυπουργός υπό αυτές τις συνθήκες και με αυτή τη ρητορική αποκλείεται η Ελλάδα να κάτσει στο τραπέζι και να γίνει αυτή η συνδιάσκεψη. Όμως ξαφνικά χθες θυμήθηκε τις ίδιες σκέψεις, το διεθνές δίκαιο, την καλή γειτονία. Ποιος ο Ερντογάν, δηλαδή μου προκάλεσε εντύπωση. Και λέει, ενώ υπήρξε μια πληροφορία ότι θα συναντηθεί με τον Ερντογάν, δεν συναντήθηκε, ξαναλέω, ιδιωτικά, ιδιώτου τετατέτ, συναντήθηκε σε μια συνάντηση που έγινε με τις χώρες του κόλπου, συμμετείχε και ο Ερντογάν. Και η χειραψία που είδα εκεί στα πλάνα ήταν τυπική.
2: Υπάρχει μια ψυχρανσία, δηλαδή.
1: Μια ψυχρανσία θα την έλεγα, κάτι είχε αλλάξει.
2: Του την κάνει, δηλαδή, ο Ντόναλντ.
1: Ο Ντόναλντ φαίνεται λίγο.
2: Καλά,
1: ότι...
2: δεν είναι να του έχει και εμπιστοσύνη τώρα αυτό. Αυτό εδώ
1: αλλά πάντως δεν βλέπω να παίρνει το F-35, δηλαδή δεν το βλέπω. Πώς
2: μακάρι,
1: να
2: δηλαδή.
1: Ναι, αλλάξει, ναι, αλλά δεν ξέρει και ποτέ.
2: Με τον Τραμπ κάτι γίνεται.
3: Μπατά, σουρουκλεμέ.
2: Ναι, είναι σουρουκλεμέ και αυτό. Από εκεί και πέρα και ο σουρουκλεμέ, ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν, μίλησε και αυτό χθε στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και του είπε: Παιδιά, έχω ένα δίλημα.
1: Ναι.
2: Για το Ιράν, λέει, έχω ένα δίλημα. Να κάνω μια συμφωνία μετά τις ενδιάμεσες εκλογές
1: και να
2: τους αφήσω πάλι να δημιουργήσουν μεγαλείο ή να τους αφανίσω και να τους στείλω στην κόλαση μία και καλή.
1: Τέλος.
2: Έχω ένα δίλημα, λέει, δεν έχω αποφασίσει ακόμα. Βέβαια, λέει, κάνουμε συνομιλίες και όντως πραγματοποιήθηκαν συνομιλίες.
1: Με τις αντιπροσωπείς των δύο χωρών.
2: Τρεις ώρες.
1: Ακριβώς, να δούμε. Μακάρι.
2: Έθεσαν όρους οι Ιρανοί για να ανοίξουν τα στενά του ορμού.
1: Οι Ιρανοί να θέλουν αυτή τη συμφωνία. Βεβαίως τα μέτρα τους δεν θα κάνουν και πολύ πίσω. Πάντως, γενικότερα, αλήθεια την ομιλία του. Τι μετέδωσαν τα Αμερικανικά.
2: Όχι, σου λέω, παιδί μου.
1: Α,
2: τίποτα, από βαμάρα.
1: Ναι, νομίζω ότι.
2: Το κόψανε, κανονικά.
1: Την ώρα που μιλούσαν το CNN, νομίζω, αν είναι το CNN, αν θυμάμαι.
2: Έπαιξε
1: καλά.
2: Δύο λεπτά.
1: Ναι, όχι, ποιον είχε συνέντευξη, λέει. Τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης.
2: Ναι,
1: τον
2: Μαμντάνη και μετά δημοσκόπηση.
1: Ναι, ναι.
2: Πάρε.
1: Ναι, πάρε να έχεις.
2: Πάρε
1: δηλαδή.
2: Να έχεις.
1: Και φαίνεται όμως ότι είναι όλα μαζί τα μέσα ενημέρωση στην Αμερική. Δεν είναι μόνο αυτά που εντάξει, είναι εναντίον του Τραμπ. Δηλαδή και το Fox News που είναι το δικό, πώς να σου πω, έχουν πάει όλοι μαζί σε αυτό. Περίεργα πράγματα συμβαίνουν.
2: Πολύ περίεργα. Και βέβαια πρέπει να πούμε και για τη στάση του Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος επιτέθηκε στο Ισραήλ.
1: Ναι.
2: Είπε ότι πρέπει να προχωρήσουμε στη λύση των δύο κρατών και ότι η διεθνής κοινότητα δεν πρέπει να μένει απραγή, να κλείνει τα μάτια σε αυτό που συμβαίνει στη Γάζα.
1: Βέβαια.
2: Και στη Δυτική Όχθη, κάτι που προκάλεσε την αντίδραση του Ισραήλ, που κατηγόρησε τον Μακρόν για άγνοια. Και οι σχέσεις των δύο πλευρών είναι τεταμένες. Ναι. Και ταυτόχρονα ο Τραμπ έστειλε μήνυμα ότι θα τελειώσει σύντομα ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας.
1: Καλά,
2: αυτόν θα τον τελείωνε από την πρώτη μέρα που θα έγινε πρόεδρος.
1: Έχει στείλει τελεσίδα προς τον Πούτιν, τελείωσε τον πόλεμο. Καλά, εντάξει, αυτό το ακούγαμε, το ακούμε τώρα. Αυτό που είπε από τότε που ανέλαβε ως πρόεδρος της Αμερικής. Πάντως, θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε και τον Πρωθυπουργό. Την Πέμπτη δεν θα μιλήσει ο Κυριακός Μητσοτάκης.
2: Ναι.
1: Έτσι. Βγαίνουν διάφορα πράγματα. Από εκεί έχει κάνει και συναντήσεις, πολλαπλές συναντήσεις ο κύριος Μητσοτάκης στην Αμερική. Λοιπόν, όταν θα επιστρέψει, δεν θέλει το καλό, θα έχουμε εδώ να τα αποκωδικοποιήσουμε όλα. Λοιπόν.
2: Και ταυτόχρονα χθες είχαμε και την συνάντηση του Νίκου Δένδια, του Υπουργού Εθνικής Αμήνης, στο Κάιρο. Εκεί υπήρξε τριμερής λοιπόν των Υπουργών Αμήνης Ελλάδος, Κύπρου και Αιγύπτου.
1: Με πάρα πολύ, θέλω να πω, σημαντικά μηνύματα. Αυτή η τριμερής εκεί παρουσία του Νίκου Δένδια, του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, έβγαλε πάρα πολλά. Εγώ τι καταλαβαίνω, ότι θα Ελλάδα, Κύπρος, Αίγυπτος θα κάνουν κοινές στρατιωτικές ασκήσεις, το κυριότερο. Αλλά και τι άλλο, ότι αν απειληθεί μία από τις χώρες, θα συνδράμουν και οι άλλες δύο. Δηλαδή υπάρχει μια αμυντική συνεργασία.
2: Ότι θα υπάρξει άμεση και ταχεία ανταπόκριση των χωρών σε οποιαδήποτε απειλή υπάρξει εναντίον τους. Αυτή είναι η συμφωνία που υπήρξε χθες στο Κάιρο μεταξύ Ελλάδας, Αιγύπτου και Κύπρου. Και ο Νίκος Δένδιας έστειλε το μήνυμα για τις σχέσεις που έχουμε με την Αίγυπτο.
4: Η Αίγυπτος είναι ένας στρατηγικός και απαραίτητος σύμμαχος για την Ελλάδα και για την Κύπρο. Εμείς οι Έλληνες τις καλές μας σχέσεις με την Αίγυπτο δεν τις συναρτάμε από τις σχέσεις με οποιοδήποτε άλλο κράτος.
2: Στρατηγική και απαραίτητη σύμμαχος η Αίγυπτος, και η συμφωνία που είπε η Αμαλία.
1: Και θα συμμετάσχουν στην άσκηση Μέδωσα, που είναι πάρα πολύ σημαντική άσκηση αυτή. Μια και λέμε για τον κύριο Δένδια, να πούμε ότι η Άλκο είχε και στη δημοσκόπηση που διενήργησε, είχε και μια ερώτηση για τη δημοφιλία των υπουργών. Πρώτος σταθερά ο κύριος Δένδιας με 53%. Ακολουθεί ο κύριος Πιερακάκης με 37%. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης και ο κύριος Χατζηδάκης, ο κύριος Χρυσοχοίδης, κυρία Κεραμέως. Κικίλιας, λοιπόν, αυτή είναι η πεντάδα, εξάδα, πόσοι
2: μετρήσανε. Των υπουργών.
1: Ναι, ξαναλέω την πρωτιά να συνεχίζει να καταλαμβάνει ο κύριος Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, και δεύτερος ο κύριος Πιερακάκης, ο πρόεδρος του Eurogroup και Έλληνας Υπουργός Οικονομικών.
2: Μου δίνεις πάσα όμως τώρα, γιατί μιλές για τους υπουργούς, και χθες η κυρία Μπάκο Γιάννη μιλώντας στο Sky,
1: ναι,
2: έκανε μία αναφορά για τους υπουργούς.
1: Ναι, ναι.
2: Και τι είπε λοιπόν η κυρία Μπακογιάννη?
3: Βλέπω υπουργούς που έχουν αλαζονία, ναι. Και νομίζω πως είναι ώρα να την αφήσουν την αλαζονία τους, να ξεκαβαλικέψουν. Ναι, έχουμε και τέτοια φαινόμενα και καλό είναι να κοπούνε. Και να κοπούνε πάρα πολύ γρήγορα. Διότι ο κόσμος αυτό δεν το συγχωρεί. Σου λέει ποιος είσαι εσύ, κύριε. Και δικαίως. Δηλαδή το λέω εγώ. Γιατί δεν το πει ο πολίτης. Κάτσε, φίλε. Κατάλαβε λιγάκι που είναι η πραγματικότητα.
1: Τώρα δεν είπε και κάτι.
2: Ποιοι λοιπόν είναι αυτοί οι υπουργοί που έχουν τώρα αλαζονία και πρέπει να ξεκαβαλικέψουν?
1: Η κυρία Μπακογιάννη, δεν θα, το επόμενο διάστημα θα πει και ονόματα. Όσοι γνωρίζουμε, εννοώ και καλύπτουμε και ρεπορτάζ πολιτικό και αυτά, δεν μας έχει τα λόγια της. Πάντως δεν έχει και άδικο. Γιατί υπάρχουν φαινόμενα αλαζονίας.
2: Εμένα, άμα με ρωτάς, δεν έχει καθόλου άδικο.
1: Και ο ίδιος πρωθυπουργός έχει πει έχει και έχει στυλιτεύσει την αλαζονία κάποιων στελεχών. Έχει δίκιο, κύριε Μπακογιάννη, σε αυτό. Η αλαζονία πάντα.
2: Έτσι είναι, γιατί όταν είσαι 8 χρόνια τώρα στην κυβέρνηση, βλέπεις ότι δεν έχει αντίπαλο αυτή τη στιγμή όσον αφορά την πρώτη θέση.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Εκεί πέρα λοιπόν κάπου μπαίνει και η αλαζονία. Και λέει η κυρία Μπακογιάννη ότι πρέπει να
1: ξεκαβαλικέψουν.
2: Σε καβαλικέψουν. Το είπε. Μπράβο, παιδί μου. Μπράβο. Χθες το βράδυ, τυχαία τώρα, έδινε συνέντευξη ο Άδωνης Γεωργιάδης στο Άξιον.
1: Ναι.
2: Οπότε ρωτήθηκε και για αυτή τη δήλωση της κυρίας Μπακογιάννη.
5: Αυτό που λέει η κυρία Μπακογιάννη, ότι κάποιοι συνάδελφοί σας υπουργοί έχουν καβαλήσει το καλάμι, το διαπιστώνετε εσείς?
6: Συμπαθώ πάρα πολύ την κυρία Μπακογιάννη, εκτιμώ πάρα πολύ. Δεν το ξέρω, δεν νομίζω ότι ισχύει. Εγώ δεν βλέπω κάτι να είναι να σου. Δεν νομίζω. Προσπαθώ να απαντώ σε όλους, δεν αφήνω τίποτα να απαντώ, γιατί να μου πει κάποιος.
2: Ναι, δεν νομίζω. Άδωνης Γεωργιάδης δεν νομίζει.
1: Ο κ. Βορύς χτύπησε και λέει για τη δήλωση της κ. Μπακογιάννη για αλαζόνες υπουργούς. Εγώ δεν έχω δει. Θα πρέπει να ρωτήσετε την ίδια γιατί το είπε.
2: Ορίστε. Ούτε ο κ. Βορύς.
1: Ούτε ο κ.
2: Κανένας δεν είναι, ρε παιδιά.
1: Ο Νίκος Ελευθερόγλου που τον έχουμε.
2: Ο Νίκος Ελευθερόγλου ρώτησε χθες τον Άδωνη
1: Γεωργιάδη. Γι' αυτό το λέω, γι' αυτό τα βάλαμε. Έλα, Νίκο μου, καλημέρα.
2: Τι τον έχουμε τώρα?
1: Φυσικά τον έχουμε τώρα.
2: Καλημέρα, Νίκο.
1: Τι τυχαία, τον
2: φέραμε. Και πέσαμε το ηχητικό σου τώρα. Καλημέρα.
1: Τώρα σας ακούσαμε. Καλημέρα.
7: Σας ακούμε πολύ ενδιαφέρον. Καλή σας μέρα.
1: Ναι,
2: τι
1: γίνεται,
2: ποιοι έχουν αλαζονία, Νίκο?
1: Ναι.
7: Εγώ δεν ξέρω ποιοι συμφωνούν με την κυρία Μπακογιάννη ή συμφωνούν με τον κύριο Πορή, τον κύριο Γιάννη. Ξέρω ότι το μήνυμα που εισέπραξαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας σε αυτές τις περιοδίες που κάνουν τότε καιρό.
1: Λίγο, Νίκο μου, επειδή σε ακούμε πολύ καλά, αν είσαι με hands free, βάλει το τηλέφωνο ή κάπου σταθερά, γιατί χάνεσαι λίγο. Σε ευχαριστώ.
7: Και εγώ ευχαριστώ. Επαναλαμβάνω λοιπόν αυτό που είπα. Ακούγα τον κύριο Τσίπρα τώρα, γι' αυτό μου ακούτε λίγο έξω από
1: το γραφείο. Το έχανε σε αυτό με τίποτα. Πού να το χάσει εσύ αυτό?
7: Έλεγα δεν έχει σημασία το τι λέει η κυρία Μπακογιάννη μόνο ή τι λέει ο κ. Βορύς και ο κ. Γεωργιάδης, αλλά αυτό που εισέπραξαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, στις περιοδίες που έκαναν. Και στις περιοδίες που έκαναν από τους πολίτες, αυτά τα παράπονα που άκουσαν, όπως και από αυτοδιοικητικούς παράγοντες, είναι ότι υπάρχουν φαινόμενα αλαζονίας. Και καταγράφηκαν τα φαινόμενα αλαζονίας και νομίζω η κυρία Μπακογιάννη σε μια προσπάθεια να μαζέψει την κρίνια, τη δυσαρέσκεια, τις αντιδράσεις που υπάρχουν, χτύπησε το καμπανάκι. Ότι υπάρχουν άνθρωποι πραγματικά που βρίσκονται στις καρέκλες εδώ και 8 χρόνια και η αίσθηση που υπάρχει στην κοινωνία είναι ότι έχουν πάει στην επαφή στους πολίτες. Αυτά τα φαινόμενα λοιπόν δεν τα λέει τυχαία η κυρία Μπακογιάννη.
1: Μάλιστα. Εντάξει.
2: Καλά, ποτέ δεν λέει τίποτα.
1: Ποτέ. Δεν έχει πει και ο Πρωθυπουργός αυτό που είπε. Έχεις ακούσει κάτι που θα μας μεταφέρεις από όσα έχει πει ο κύριος Τσίπρας? Είναι κάτι ενδιαφέρον που θες να το σχολιάσεις, επειδή τον άκουσες?
7: Ο κύριος Τσίπρας συνεχίζει τη συνέντευξη που έχει δώσει. Τα δύο σημεία που έχω ακούσει μέχρι τώρα και έχουν τον ενδιαφέρον είναι το κομμάτι που αφορά τα κάψιμα, που επανέλαβε τα τέσσερα εργαλεία που παίρνει η Ελλάς και ζητά από την κυβέρνηση να πάρει μέτρα για να μειωθούν οι τιμές στα κάψιμα. Και το πετρέλαιο θέρμανση αλλά και τη βενζίνη. Είναι μια πρόταση η οποία εγώ εκτιμώ και η δική μου πληροφόρηση λέει ότι ήταν πολύ κοντά σε αυτή που θα ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνηση. Δηλαδή αυτό το νούμερο που ακούσαμε το 1,40, νομίζω ότι κάποιο μαρτύρησε στοιχεία στον κ. Τσίπρα ή ιδιαίτερα τον κ. Τσίπρα από την εμπειρία του, του δείχνουν το δρόμο, ότι κάπου εκεί θα πάνε οι τιμές.
2: Ότι είναι εφικτό δηλαδή αυτό το σενάριο.
7: Ότι είναι εφικτό και προσπαθεί ο κ. Τσίπρα να είναι μπροστά. Και να πει ότι η κυβέρνηση σύστηκε σε αυτό που είπε.
1: Μάλιστα.
7: Θα το δούμε όταν ανακοινωθούν τα μέτρα. Εγώ θυμάμαι τη δήλωση του κ. Μητσοτάκη που είχε κάνει στην ΕΡΤ. Είπε ότι η τιμή που θα ξεκινήσει το πετρέλαιο θέρμανση θα είναι πολύ χαμηλότερα από το 1,75.
1: Ναι.
7: Δεν είπε ότι θα είναι τιμίο κίνηση το 1,75.
2: Σωστό. Αυτό.
1: Σωστό. Πολύ καλά κάνει και το επισημαίνει.
7: Εκτίμηση κάνω ότι και η πρόταση τη κυβέρνηση θα είναι κάπου κοντά εκεί που λέει ο κ. Τσίπρας. Άρα εκεί γίνεται ένα πολιτικό παιχνίδι. Ποιο θα καρποθεί τι, το πολιτικό όφελο μια πρόταση που είναι προ σωστή κατεύθυνση, έτσι. Γιατί ναι, η σωστή κατεύθυνση είναι να πέσουν οι τιμές στο πετρέλαιο και στην
1: πέτρα. Πάντως, σφήνα έχει μπει και το Πασόκ που λέει ότι όλα αυτά που λέει ο κ. Τσίπρας τα έχει πει, τα έχει προτείνει πρώτα το Πασόκ. Άρα θα έχουμε μπιφ και με το Πασόκ.
7: Νομίζω ναι, και ο κ. Τσίπρας συνέντευξη το άφησε τις αιχμές του για το Πασόκ. Και μου κάνει εντύπωση η τοποθέτηση που πήρε στο κομμάτι, το δεύτερο μεγάλο σημαντικό που είναι πολιτικό μέρος πλέον, ότι τάχθηκε κατά ενός μεγάλου συνασπισμού. Εκεί ότι η γνώμη του κ. Σπακεδό έχουν μια αλλαγή στροφή στη θεώρηση που είχε μέχρι τώρα στα πράγματα, ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένας νέος δικοματισμός. Τον αντικομματισμό λοιπόν, το ένα κομμάτι θα είναι η Νέα Δημοκρατία και η κεντροδεξία, το άλλο κομμάτι που θέλει να εκφράσει ο ίδιος θα είναι η Ελλάς και η κεντροαριστερά. Αυτό νομίζω έχει τα απόνοια σχέση με τη συζήτηση που γίνεται όλο αυτό καιρό. Να γίνει ένας μεγάλος συνασπισμός. Ακούσαμε προτάσεις του κ. Σεκαντάρη, από τον κ. Δραγασάκη.
2: Τον κ. Αυλονίτη.
7: Από τον κ. Αυλονίτη, από πολλά στελέχη.
1: Τον κ. Πάνα.
7: Και από την αριστερά. Φαίνεται ότι ο κ. Τσίπρας θέλει να εκφράσει αυτό το χώρο. Αυτό νομίζω μέχρι τώρα που ακούσει είναι τα δύο σημαντικότερα κομμάτια και μια επίθεση που κάνει στη Νέα Δημοκρατία, ότι τα σενάρια επιστροφής Κασιδιάρη στην ουσία βοηθούν την Νέα Δημοκρατία.
1: Νίκο μου...
7: Λίγο άφησε και ένα ενδεχόμενο για τη Νέα Δημοκρατία. Το αποτέλεσμα των εκλογών
1: ναι.
7: Μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγή ηγεσία στη Νέα Δημοκρατία.
1: Το είπα και αυτό. Ευχαριστούμε μάλιστα. Πάρα πολύ, Νίκο.
2: Ευχαριστούμε, Νίκο
1: Ελευθερόγλου, για αυτή τη ωραία συζήτηση. Να είσαι καλά.
7: Πολύ καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα, Νίκο.
2: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Θα τα δούμε και αύριο κάποια κομμάτια από τη συνέντευξη τηλεοπτική του κ. Τσίπρα. Έτσι να τα σχολιάσουμε. Εντάξει, νομίζω θα είναι.
2: Και με άνεση χρόνου και να έχουμε ακούσει και εμείς ακριβώς τι έχει πει.
1: Κάποια
2: το περίγραμμα, βέβαια, και τον ευχαριστούμε πολύ. Να πούμε ότι αυτή την ώρα βρέχει.
1: Ναι.
2: Ψυχαλίζει, δυναμώνει λίγο, συνεχίζει, αλλά τουλάχιστον εδώ στα βόρεια προάστια έχουμε βροχούλα. Δεν ξέρω τι γίνεται στους δρόμους,
1: θα ξέρει. Στέλνουν και μηνύματα οι ακροατές και γενικότερα και μένα στο Messenger έχει πάρα πολύ κίνηση. Θα μας τα πει βέβαια και ο Παναγιώτης Βολάνιος στις 10 παρά. Αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατέψετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκ της αφίσης Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφίσης που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα απολαμβάνετε απεριόριστο, φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Έτσι λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξαναγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters.
2: Την Παρασκευή που λες, Αμαρία Κάντζου, και μας διέφυγε αυτό.
1: Ναι, ναι.
2: Και ντροπή σου δηλαδή που δεν το ανακάλυψες να μου το πεις νωρίτερα και μου το είπε χθες η Ελισάβετ Σαλαμάρα με τον Βασίλη Τερζάκη.
1: Ναι.
2: Πρέπει να σου πω χθες όταν τελειώσαμε την εκπομπή.
1: Τι έχασα εγώ.
2: Την Παρασκευή το πρωί λοιπόν, άκου τι έγινε στο Μενίδη.
1: Μάλιστα, Αχαρνάη.
2: Στο Αχαρνάη. Στο Μενίδη λοιπόν είχαν προβλήματα εκεί με έναν κύριο ο οποίος εμφανίστηκε γυμνός. Σε μια εκκλησία, μάλιστα κατά τη διάρκεια μιας κηδείας. Για να ακούσουμε λοιπόν τι έγινε στο Μενίδη.
8: Αναστάτωση προκλήθηκε σε εκκλησία στο Μενίδη όταν ένας 43χρονος άνδρας εισέβαλε γυμνό στο ναό την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη νεκρόσιμη ακολουθία και χτύπησε τον επίτροπο. Ο άνδρας φέρεται να μπήκε στην εκκλησία φωνάζοντας και προκαλώντας ένταση, ενώ στη συνέχεια κινήθηκε προς τους παρευρισκόμενους. Οι συγγενείς και οι φίλοι του εκλειπώντος βρέθηκαν ξαφνικά αντιμέτωποι με μια πρωτοφανή κατάσταση την ώρα που είχαν συγκεντρωθεί στο ναό για να αποχαιρετήσουν τον άνθρωπό τους. Η αναστάτωση ήταν τέτοια, ώστε μια γυναίκα που βρισκόταν στο σημείο έχασε τις αισθήσεις της. Καθώς η κατάσταση έπαιρνε ανεξέλεγκτη τροπή, ορισμένοι από τους παρευρισκόμενους παρενέβησαν για να σταματήσουν το επεισόδιο. Κατάφεραν να απομακρύνουν τον άνδρα από το πλήθος και να τον ηρεμήσουν. Μάλιστα του έδωσαν ρούχα για να ντυθεί και στη συνέχεια του προσέφεραν έναν καφέ. Ο ίδιος φέρεται να βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ και όταν ηρέμησε, μίλησε σε άτομα που βρίσκονταν εκεί για όσα είχαν προηγηθεί και για τους λόγους που κατά τον ίδιο τον οδήγησαν σε αυτή τη συμπεριφορά.
2: Φαντάστερο τους ανθρώπους, δηλαδή έχουν πάει να πούν το τελευταίο αντίο στον άνθρωπο που έχουν χάσει και ξαφνικά μπαίνει ένας άνθρωπος γυμνός μέσα στην εκκλησία, αρχίζει να φωνάζει, να χτυπιέται, δίνει και μια μπουνιά εκεί στον επίτροπο, τσιτσίδι κανονικά μέσα στην εκκλησία. Έτσι την ώρα που οι άλλοι είχαν την κηδεία. Έγινε και αυτό λοιπόν εκεί. Με κάποιο τρόπο τον ηρέμησαν, τον πήρανε παρά έξω, του δώσανε και κάτι να φορέσει, του δώσανε και ένα καφέ. Συνήλθε, του είπε: είχα πιει λίγο παραπάνω και του εξήγησε, λέει, τι τον οδήγησε εκεί. Αλλά συνέβη και αυτό, παιδιά, στο Μενίδη ή όπως έχουμε συνηθίσει εδώ να λέμε στην εκπομπή, στο Αχαρνάη, στο αγαπημένο μας Αχαρνάη.
9: Έφτασα στο Αχαρνάη. Έφτασα στο Αχαρνάη. Έχω τρελαθεί, πάμε για ψώνια. Καλά, σκοτώνει το Αχαρνάη.
2: Σκοτώνει. Στην κυριολεξία σκοτώνει. Αυτό για όσους δεν ξέρουν, γιατί μπορεί να μην έχουν ακούσει τώρα
1: σωστό αυτό.
2: Στο παρελθόν την εκπομπή, είναι παίκτρια σε reality, στο Shopping Star που την έχουν στείλει να κάνει ψώνια στο Μενίδη. Της έχουν δώσει χρήματα και της λένε πήγαινε να ψωνίσει το Μενίδη.
1: Ναι.
2: Πάει λοιπόν, βλέπει την πινακίδα, αχαρνέ. Δεν
1: είναι
2: το καταλαβαίνει όμως.
1: Ακαδημιακή.
2: Είναι ακαδημιακή.
1: Ναι.
2: Α, λέει, με στείλανε να ψωνίσω στο Αχαρνάη. Τη διορθώνουν από το στούντιο της, λέει Αχαρνέ, Αχαρνέ. Ωραίο το Αχαρνάι, σκοτώνει το Αχαρνάι. Και λέει τότε ο εκφωνητής, ο Βαγγέλης ο Χαρισόπουλος, καλημέρα Βαγγέλη, τι της βάζετε δύσκολα, πείτε της Μενίδη εκεί πέρα, μπας και ναι. Καταλάβει, εκεί αυτή. Αχαρνάι, σκοτώνει το Αχαρνάι.
9: Έφτασα στο Αχαρνάι.

0: Και αυτό, παιδιά, στο Μενίδη ή όπως έχουμε συνηθίσει εδώ να λέμε στην εκπομπή, στο Αχαρνάι, στο αγαπημένο μας Αχαρνάι.
1: Έφτασα στο Αχαρνάι. Έφτασα στο Αχαρνάι. Έχω τρελαθεί, πάμε για ψώνια. Καλά, σκοτώνει το Αχαρνάι.
0: Σκοτώνει. Στην κυριολεξία σκοτώνει. Αυτό για όσους δεν ξέρουν, γιατί μπορεί να μην έχουν ακούσει τώρα
2: σωστό,
0: στο παρελθόν την εκπομπή. Είναι παίκτρια σε reality, στο Shopping Star, που την έχουν στείλει να κάνει ψώνια στο Μενίδη. Τη έχουν δώσει χρήματα και τη λένε πήγαινε να ψωνίσει το Μενίδη.
2: Ναι.
0: Πάει λοιπόν, βλέπει την πινακίδα, αχαρνέ. Δεν
2: είναι
0: το καταλαβαίνει όμως.
2: Ακαδημιακή.
0: Είναι ακαδημιακή.
2: Ναι.
0: Α, λέει, με στείλανε να ψωνίσω στο Αχαρνάι. Τη διορθώνουν από το στούντιο, τη λέει Αχαρνέ, Αχαρνέ. Ωραίο το Αχαρνάι. Σκοτώνει το Αχαρνάι. Και λέει τότε ο εκφωνητής, ο Βαγγέλης ο Χαρισόπουλος, καλημέρα Βαγγέλη. Τι τη βάζετε δύσκολα, πείτε τη Μενίδη εκεί πέρα, μπα και ναι. Καταλάβει. Εκεί αυτή. Αχαρνάι, σκοτώνει το Αχαρνάι.
1: Έφτασα στο Αχαρνάι.

0: Ακαδημιακή.
1: Η ακαδημιακή.
0: Ναι.
1: Α, λέει, με στείλανε να ψωνίσω στο Αχαρνάι. Τη διορθώνουν από το στούντιο της, λέει Αχαρνέ, Αχαρνέ. Ωραίο το Αχαρνάι, σκοτώνει το Αχαρνάι. Και λέει τότε ο εκφωνητής, ο Βαγγέλης ο Χαρισόπουλος, καλημέρα Βαγγέλη. Τι τις βάζετε δύσκολα, πείτε τις Μενίδη εκεί πέρα, μπας και ναι. Καταλάβει, εκεί αυτή. Αχαρνάι, σκοτώνει το Αχαρνάι.
2: Έφτασα στο Αχαρνάι.

0: Σήμερα δεν έχει γενέθλια μόνο ο Κώστας Τουρνάς. Έχει και το μεγάλο αφεντικό της ροκ μουσικής, ο τεράστιος Bruce Springsteen. Ξέρεις πόσο έχει φτάσει ο Springsteen? 76.
1: Ναι, είναι 76. Δεν του φαίνεται.
0: Δεν του φαίνεται καθόλου. Γιατί είναι ενεργός, είναι γερός, είναι ακόμα πάνω στη σκηνή. Και πολεμάει και με κάθε τρόπο,
1: ναι,
0: τον Τραμπ,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: και
1: ναι,
0: τις
1: ναι,
0: πολιτικές
1: βεβαίως,
0: του, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: 35 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό, ναι, ραδιοφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Πώς το είπες αυτό?
1: Ναι, ναι.
0: Α, το παιδί.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, δεν ξέρω από ποιο μήνυμα
1: δεν
0: να,
1: ξέρω,
0: να πρώτο ξεκινήσω.
1: Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα και ευχαριστούμε τους ακροατές. Πάρα
0: ειλικρινά
1: πολύ.
0: Ευχαριστούμε. Καλημέρα στον Αλεξανδρό. Εσύ, ο Σύφλη, στην προηγούμενη ζωή θα ήσουν ο άρχοντας των καλαμαριών. Σωστό. Καλημέρα και στον Πάνο, τον Μπαρτσελόνα. Buenos días, buenos días, αγαπητέ Πάνο. Καλημέρα και στον. Α, δεν έχει όνομα. Λέει, άκουγα σήμερα το βράδυ, 2 τη νύχτα, σε επανάληψη την εκπομπή σας,
1: ναι,
0: για τον δωρικό ρυθμό του Ιωσήφ.
1: Ναι.
0: Αμαλία μου, πάντα να είσαι έτσι, νέα δροσερή με ζωντάνια και καρδιά μικρού κοριτσιού, σαν την πρικύπησα Αμαλία. Φτού φτού μη σε ματιάσω, με αγάπη. Α, εδώ γράφει το όνομα. Με αγάπη η συμμαθήτριά σου Ζωζό.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ζωζό μου, να είσαι καλά. Ευχαριστώ.
0: Κατάλαβε.
1: Εγώ δεν κατάλαβα. Μιλάμε για εξυπνάδα.
0: IQ
1: φουντικιού.
0: Τώρα, πριν πάμε στα επόμενα, αν σκέφτεστε να ενισχύσετε το βιογραφικό σας με ένα μεταπτυχιακό, αλλά σας προβληματίζει η έλλειψη χρόνου, το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ δίνει τη λύση. Είναι ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια στην Κύπρο και προσφέρει εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά, απολύτως αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ. Με διακεκριμένους ακαδημαϊκούς και προγράμματα στην εκπαίδευση, την υγεία, την τεχνολογία, τη διοίκηση και τα ναυτιλιακά. Εκμεταλλευτείτε τη συγκυρία, καθώς οι εγγραφές μόλις ξεκίνησαν, με 15% έκπτωση στα δίδακτρα και εξαιρετική ευελιξία στις δόσεις. Γιατί με το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ το μέλλον σου χωράει παντού. Για πληροφορίες και εγγραφές επισκεφτείτε το frederickuniversity.gr, frederickuniversity.gr ή καλέστε στο 210-710-1410, 210-710-1410.
1: Ιωσήφ, να σε ρωτήσω, ποιες πιστεύεις ότι είναι οι πιο σημαντικές ιστορίες για τη ΔΕΗ? Οι δικές της, ας πούμε, εσύ τι πιστεύεις?
0: Οι δικές μας.
1: Οι δικές, έχεις, εγώ θα έλεγα οι δικές της, εσύ λες οι δικές μας και έχεις δίκιο για τη ΔΕΗ. Για τη ΔΕΗ είναι σημαντική ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδιά του, η καθημερινότητα ενός σύγχρονου νοικοκυριού, η ιστορία ενός ζευγαριού που δίνει ραντεβού στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς του, είναι ιστορίες των ανθρώπων και της καθημερινότητάς τους. Ιστορίες που η ΔΕΗ αναγνωρίζει και στηρίζει διαχρονικά μέσα από έργα και πρωτοβουλίες, με ουσιαστικό αποτύπωμα για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, τον περιβάλλον και τον πολιτισμό. Μάθε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο ΔΕΗ.gr.
0: Έχετε και άλλο ένα μήνυμα,
1: ναι,
0: από αγαπητό ακροατή και λέει: αγαπητέ κύριε Καλαμαράκη, καλά κρατάει η διπλανή σας, σας πίνει το αίμα και εκείνη φαίνεται σαραντάρα. Έτσι γράφει εδώ στο μήνυμα ο αγαπητός ακροατής Ιωάννης Βασιλόπουλος.
1: Ο κύριος Βασιλόπουλος το γράφει αυτό, ο διευθυντής του σταθμού. Τον ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου.
0: Εγώ για να το λέω, Βασιλόπουλο.
1: Κύριε Βασιλόπουλο, σας παρακαλώ, ξέρετε τι τραβάω.
0: Μην κοιτάτε. Ψήρα, μα το πίνεις, είσαι.
1: Μην κοιτάτε που είμαι έτσι καλός άνθρωπος και δεν κάνω παράπονα. Δηλαδή δεν μπορώ να. Τι τραβάω αυτόν τον άνθρωπο.
0: Ναι, ναι, καλά.
1: Έτσι, καθημερινή, σε καθημερινή
0: βάση. Ξέρω ότι εγώ είμαι ένα αγγελούδι. Αρνάκι του Θεού.
1: Τι είσαι εσύ?
0: Αρνάκι του Θεού.
1: Έτσι, ποιος το ξέρει αυτό?
0: Όλοι το ξέρουν.
1: Ο κύριος Βασιλόπουλος.
0: Και ο Γιάννης το ξέρει και οι άνθρωποι εδώ που με ξέρουν τόσα χρόνια.
1: Όταν κοκκινίζεις από έτσι, κάτι σε ενοχλεί και κοκκινίζεις.
0: Άλλο αυτό.
1: Δηλαδή, όταν σου αλλάξουμε τη σκαλέτα,
0: άλλο
1: ας το πούμε.
0: Αυτό.
1: Έτσι, όταν φωνάζεις, έλα μέσα! Μπήκαμε! Βαίνουμε! Αυτά όλα δεν είναι. Δηλαδή, δεν
0: αυτά
1: μετράνε.
0: Είναι εκτός αέρα.
1: Εκτός αέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ξέρετε, χθες του τσαντίστηκα γιατί μου λέει: άντε, του λέω: μπαίνουμε. Ξέρω κάτι. Α, ήμασταν στον Παρτέδο και είχε.
0: Είχε απλό διαφημιστικό,
1: ναι,
0: διάλειμμα,
1: ναι,
0: δεν είχε τίτλους ειδήσεων,
1: ναι,
0: ή δελτίο.
1: Ναι,
0: και
1: λέω,
0: και μου λέει: περίμενε, δεν έχει πει τον καιρό. Ποιο καιρό, παιδάκι μου, τους λέω: η ώρα είναι παρατέταρτο.
1: Εγώ, να ξέρετε, κύριε Βασιλόπουλε, και έγινε εδώ χαμούλης.
0: Ναι, έγινε ένας χαμούλης, αγαπητέ κύριε Βασιλόπουλε. Έγινε αυτό το οποίο συνηθίζουμε να λέμε εδώ στην εκπομπή, όταν δεν αρέσει κάτι στην κυρία Κάτζου, ότι κάνει κάπως έτσι τα μουτράκια της, αλλά εντάξει, τι να κάνω, έχω συνηθίσει πια.
2: Λίκανε μωρί λίγο, μην είσαι κακοψοκονάκης.
0: Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Βροχή κίνηση, αλλά ούτε ένας τροχονόμος από τον κόμβο.
1: Εγώ τα λέω. Ούτε
0: καλημέρα, Κωνσταντίνε.
1: Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
0: Μείνουμε αυτή τη στιγμή.
1: Γίνεται χαμός
0: από τον δρόμο. Έτσι, ναι, θα μας τα πει σε πολύ λίγο ο Παναγιώτης Βολάνιος. Ναι. Καλημέρα και στον ακροατή που υπογράφει ως Βουνίσιος.
1: Ναι, ναι.
0: Και έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει: αυτό το πρόβλημα δεν είναι αθηναϊκό και δεν ασχολείστε.
1: Ποιο?
0: Και αναφέρεται ότι στο λιγότεροι από τους μισούς παραγωγούς που έκαναν ΟΣΔΕ έχουν φέτος χορηγήσει εξουσιοδότηση σε φορείς για υποβολή αιτήσεων.
1: Ναι, δεν το ξέρω το θέμα. Το έχω ακούσει, δεν έχω ασχοληθεί. Αν χρειάζεται να βγάλουμε κάποιον από, ξέρεις, από τα στελέχη των αγροτών, από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, να μας πούμε ποιο πρόβλημα υπάρχει, βεβαίως.
0: Γιατί λέει από τους περίπου 630.000 παραγωγούς που έκαναν, ναι, κάθε χρονοδήλωση, μέχρι και την Παρασκευή είχαν χορηγήσει εξουσιοδότηση σε φορείς υποβολής αιτήσεων μόλις 255.000 από τους 630.000.
1: Ναι, θα το δούμε.
0: Αγαπητέ φίλε, να το δούμε.
1: Να το δούμε.
0: Επειδή υπογράφεις όμως και ως Βουνίσιος.
1: Ναι.
0: Να πάμε σε μια πρωτοβουλία από το Υπουργείο Εργασίας.
1: Ναι.
0: Την ανακοίνωσε η κυρία Κεραμέως χθες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ένα και έχει να κάνει με όσους ζουν σε ορεινά σημεία της χώρας, σε, ναι, χωριά, αλλά και στα νησιά τα απομακρυσμένα.
1: Ακριβώς.
0: Για επιδοτούμενη εργασία και μάλιστα τηλεργασία.
1: Ακριβώς. Είναι ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα απασχόλησης για ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές. Και μάλιστα βάσει του νέου προγράμματος, η εργασία θα γίνεται, όπως είπε και ο Ιωσήφ, εξ αποστάσεως και θα επιδοτείται το 90% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών για 12 μήνες.
0: Για να ακούσουμε λίγο, ναι, τι είπε η κυρία Κεραμέως.
3: Θέλω να σας πω ένα τελευταίο, το οποίο κάνουμε τώρα αυτές τις μέρες και είναι η πρώτη φορά που γίνεται στην Ελλάδα.
4: Καινούριο.
3: Καινούριο.
4: Μάλιστα.
3: Πρόγραμμα επιδοτούμενης απασχόλησης σε επιχειρήσεις που θα πάνε να προσλάβουν εργαζομένους οι οποίοι ζουν σε ορεινές και σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας μας. Mm-hmm. Βούνα, απομακρυσμένα νησιά.
4: Πώς θα τους προσλάβουν?
3: Και ούτω καθεξής. Τους προσλαμβάνουνε μέσω τηλεργασίας και επιδοτούμε το 90% του μισθού μέχρι ενός ορίου προφανώς και των εισφορών, ναι, για 12 μήνες. Ποια είναι η σκέψη εδώ? Η σκέψη είναι ότι ο άνθρωπος αυτός μένει στον τόπο του, μπορεί όμως και να δουλέψει, μπορεί να εργαστεί και αν αποδείξει την αξία του θα τον κρατήσει μετά η επιχείρηση.
1: Είναι πολύ.
0: Ακούγεται θετικό.
1: Ναι, γιατί είναι τηλεργασία, είναι για ανθρώπους που μένουν σε απομακρυσμένες περιοχές, σε ορεινές περιοχές. Είναι επιδοτούμενος ο μισθός κατά 90% και ασφαλιστικές εισφορές. Και σου λέει η Υπουργός Εργασίας, κυρία Κεραμέως, ότι αν πάνε όλα καλά και εντάξει, ο εργοδότης είναι ικανοποιημένος από την εργασία του εργαζόμενου, θα τον κρατήσει.
0: Δεν ξέρω, εσάς πώς σας ακούγεται? Εμένα, ναι, μου ακούγεται καλό.
1: Εμένα μου ακούγεται, έτσι, πάρα πολύ θετικό.
0: Το αλλά ανακοίνωσε χθες η κυρία Κεραμέως στο, ναι, Καλημέρα Ελλάδα,
1: ναι, ναι,
0: στον,
1: ναι, ναι,
0: Αντένα,
1: ναι, ναι,
0: με τον Άκη Παυλόπουλο και τον Βασίλη Χιώτη. Εσείς θα πηγαίνατε, για παράδειγμα, ή θα μένατε στο ορεινό χωριό σας, εάν μπορούσατε να δουλέψετε με τηλεργασία?
1: Ναι.
0: Σίγουρα για 12 μήνες, όπου θα επιδοτείτε το 90% του μισθού. Ναι. Είτε πρόκειται για ένα ορεινό χωριό, είτε πρόκειται για ένα νησί.
1: Ακριβώς.
0: Απομακρυσμένο.
1: Μια πολύ θετική πρωτοβουλία, σημαντική προς τη θετική κατεύθυνση. Αυτό νομίζω, αλλά μας πείτε και εσείς την άποψή σας. Λοιπόν, με ρωτούσες γιατί κάποια ακροτές ρωτάνε για το ενίκιο.
0: Για τα ενίκια, ναι.
1: Πότε θα γίνει υποχρεωτικό το να καταβάλλονται μέσω τραπεζικού λογαριασμού.
0: Ακριβώς.
1: Ήταν να ισχύσει από τον Οκτώβριο, από 1 Οκτωβρίου του 2026. Τελικά πήρε παράταση και νέα παράταση και θα ξεκινήσει υποχρεωτικότητα από 1η Ιουλίου του 2027. Άρα, όσοι πληρώνουμε ενίκιο και πρέπει και δεν το βάζαμε στο τραπεζικό λογαριασμό, δεν χρειάζεται να το βάζετε μέχρι τον τέλος Ιουνίου του 2027. Από 1η Ιουλίου όμως θα πρέπει τα ενίκια, τα μισθώματα να καταβάλλονται μέσω τραπεζικού λογαριασμού.
0: 1η Ιουλίου 2027.
1: Του 1η Ιουλίου του 2027.
0: Καλημέρα και στο Γιάννη στο Ήλιον. Στο χωριό μου λέει δεν έχει ίντερνετ. Έλα ρε Γιάννη, τώρα δεν έχει ίντερνετ. Πλέον δεν υπάρχει μέρος της χώρας που να μην έχει ίντερνετ. Να, ο Θανάσης όμως λέει, ναι, για παράδειγμα, άκουσα λέει αυτό που είπε η κυρία Κεραμέως και έχω μια μικρή απορία. Εγώ λέει σκέφτομαι να κάνω το βήμα και να μετακομίσω στο χωριό μου για να δουλεύω εξ αποστάσεως. Δεν μπορώ να το κάνω όμως, λέει, διότι τα περισσότερα χωριά δεν έχουν καλή σύνδεση στο ίντερνετ, οπότε πώς θα δουλεύω. Αυτό, ναι.
1: Αυτό
0: ότι
1: είναι
0: δεν υπάρχει
1: πτυχή
0: καθόλου, ναι, αλλά,
1: ναι,
0: ότι δεν υπάρχει καλή σύνδεση.
1: Καλή σύνδεση, ναι.
0: Οκ, okay, το καταλαβαίνω και είναι ένα από τα θέματα τα οποία θα πρέπει να δουν. Επειδή μας στείλατε μηνύματα για την κίνηση στους δρόμους, ότι είναι μεγάλα τα προβλήματα, ο άνθρωπος μας είναι εδώ, Παναγιώτης Βολάνιος. Τι συμβαίνει, Παναγιώτη?
5: Καλημέρα και πάλι. Αρκετά είναι τα ζητήματα. Έχουμε διακοπής κυκλοφορία στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από το ύψος της οδού Σπύρου Πάτση μέχρι τον Κολονό. Λόγω εκτροπής φορτηγού που σημειώθηκε πριν από περίπου 20 λεπτά στο ύψος του Ελαιώνα, έγινε το τροχείο αυτό. Μπλοκαρισμένη είναι η κάθοδος του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Εγάλεο. Ανάλογη είναι η εικόνα και στην άνοδο από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, αλλά και από Μεταμόρφωση μέχρι Κηφισιά. Αυξημένη κίνηση και στο ρεύμα εξόδου τη λεωφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε Μάρνη Σταβίου στην Ομόνια. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Καλυθέας. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου.
4: Παρακάτω.
5: Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό.
4: Παρακάτω.
5: Και ανατμήματα στη λεωφόρα Αλεξάνδρας Αμπελοκήπους. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και από Κεσαριανή μέχρι Μεσογείων.
4: Παρακάτω.
5: Εκεί κιόλας είχαμε καραμπόλα 4 γιο ταχύ πριν από περίπου μία ώρα στην Ηλιούπολη, γι' αυτό έχει σημειωθεί αυτή η ουρά χιλιομέτρων. Τυκνίνει ροή στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ηλιούπολη και στην κάθοδο από Αργυρούπολη μέχρι Ελληνικό. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Παλαιό Φάληρο. Και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Καλυθέα μέχρι παραλία Καλαμακίου.
4: Παρακάτω.
5: Στο κόκκινο είναι οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πάμε και Αττική Οδό παραπάνω.
0: Στην Αττική Οδό
5: καθυστερήσει στο ρεύμα προς αεροδρόμιο άνω των 30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα καθυστερήσει άνω των 30 λεπτών από Κάντζα έως Κηφισίας. Και άνω των 30 λεπτών καθυστερήσει από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην περιφερειακή Μυτού.
0: Αυτό ήτανε.
5: Δεν άφησε και κάτι απερίγραπτο.
0: Α, μάλιστα.
1: Μας υποχρέωσες.
0: Να είσαι καλά Παναγιώτη Βολάνιε, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε Παναγιώτη μας.
0: Πάμε διαφημιστικό διάλειμμα και γυρίζουμε.

0: Επιστροφή για το τελευταίο δεκάλεπτο. Όσοι έρχονται τώρα στο σταθμό, μας λένε ότι όντως έξω έχει πάρα πολύ κίνηση στους δρόμους. Έχουν ταλαιπωρηθεί για να φτάσουν. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε επανέλθει σε εργοστασιακές ρυθμίσεις από την άποψη της κυκλοφορίας στους δρόμους. Καλημέρα στην Κατερίνα, στην Πάτμο. Καλημέρα, Τόρπη. Εμείς ευχαριστούμε ειλικρινά. Καλημέρα και σε σένα, Θάνο. Καλημέρα και στον Οδυσσέα. Για εργασία εξ αποστάσεως και καλή σύνδεση, λέει, για το ίντερνετ στα χωριά και στα νησιά, υπάρχει και το Starlink. Εάν δεν κάνω λάθος, είναι του Elon Musk, έτσι, το Starlink. Όποιος όμως έχει τη διάθεση να μείνει σε ένα χωριό ή σε ένα νησί, νομίζω ότι θα βρει τον τρόπο, εάν και εφόσον φυσικά τον καλύπτει αυτό το νέο πρόγραμμα για την επιδότηση της τηλεργασίας, είτε σε ορεινά χωριά, είτε σε απομακρυσμένα νησιά. Καλημέρα, Αρμενάκη, και σε σένα, να είσαι καλά. Τώρα να θυμίσουμε και το μεγάλο μας διαγωνισμό που ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Μπαν, ήρθες.
1: Ναι.
0: Τι λες, μας έκανες την τιμή.
1: Ναι.
0: Συζητούσες με τον κύριο Βασιλόπουλο,
1: ναι,
0: και θυμηθήκατε τώρα εδώ να μπείτε στην εκπομπή.
1: Άλλο που δεν ήθελες, εσύ να μιλάς μόνος σου.
0: Πάντων, εγώ λέω τώρα εδώ για το διαγωνισμό.
1: Έλα,
0: που ένα τυχερό ζευγάρι θα πάει τριήμερο στη Μονεμβασιά.
1: Πανέμορφη.
0: Μαγική Μονεμβασιά.
1: Πανέμορφη.
0: Εκεί λοιπόν θα έχετε διαμονή και πρωινό σε ξενοδοχείο, αλλά και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα σε selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ανοικίαση αυτοκίνητου. Στην κλήρωση της Δευτέρας και δίπλο στρώμα profile από την Greco Strom, νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και φυσικά νέες αφορμές για να κοιμόμαστε καλύτερα. Καλώς ορίστε το φετινό φθινόπωρο, επιλέγοντας ανάμεσα σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων ύπνου που θα ανανεώσουν κάθε στιγμή ξεκούρασης. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα της Greco Strom ή το grecostrom.gr και αποκτήστε την ποιότητα που σας αξίζει σε προσιτές τιμές. Και με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later, κάντε αγορές έως και 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και τρίτο δώρο του διαγωνισμού, σετ συσκευών πρωινού Μόρις, καφετιέρα εσπρέσο, βραστήρα, τοστιέρα και φούρνος μικροκυμάτων, όλα σε ρετρό σχεδιασμό για να ζήσετε την εμπειρία Μόρις. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο real.gr. Σε αυτό το πολύ ωραίο GR,
1: ναι,
0: που μας έδωσε η Αμαλία, λοιπόν, θα βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες, καλή επιτυχία στην κλήρωση της Δευτέρας.
1: Ιωσήφ μου, επειδή βλέπω ενδιαφέρον για αυτό το πρόγραμμα
0: επιδοτούμενο
1: επασχόλησης, μήπως αύριο μιλήσουμε με το Υπουργείο και μας δώσει κάποιες λεπτομέρειες και ενημερώσουμε τους ακροατές μας.
0: Γιατί
1: και
0: από τη στιγμή που έγινε η αναφορά, πραγματικά έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα.
1: Αν συμφωνείς βεβαίως. Και από την άλλη πλευρά, βλέπω ότι και αυτό το πρόβλημα που με τους αγρότες και άλλοι γράφουν ανάλογα προβλήματα. Μήπως θα πρέπει να βγάλουμε κάποιον να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει και να δούμε τι θέμα έχει προκύψει. Θα το δούμε αύριο αυτά και τα δύο θέματα με τον Ιωσήφ. Για να σας ενημερώσουμε.
0: Να τα δούμε λοιπόν και τα δύο, γιατί πραγματικά από ό,τι βλέπουμε εδώ σας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Καλημέρα και στο Γιώργο. Εντάξει μωρέ, δεν είμαι πειραχτήρι. Τώρα με τσιγκλάει εκεί η Κάτζου. Δεν με αφήνει ησυχία. Άμα ακούγατε τώρα τι έλεγε στο διάλειμμα. Να, ευτυχώς είναι ο Γιάννης εδώ πέρα, ο οποίος ήταν μάρτυρας και μπορεί να τα επιβεβαιώσει.
1: Αλλά τώρα να σου πω, δηλαδή δεν σε έχουν καταλάβει οι ακροατές, δεν σε ξέρουν τόσα χρόνια.
0: Επειδή με ξέρουν οι άνθρωποι, γι' αυτό.
1: Ναι. Το Φωτοστέφανο σου λείπει, πουλάκι μου, το Φωτοστέφανο.
0: Καλημέρα και στον Πάνο τον Αθανασόπουλο, ο οποίος, επειδή λέγαμε αυτά νωρίτερα για τους τσαρλατάνους, θυμάται και αυτό στο νερό του Καματερού. Καλημέρα και στον Γιώργο, ο οποίος θυμάται και τη Φραπελιά.
1: Ναι, τη φραπελιά. Ωραία, εντάξει. Θα θυμηθούμε διάφορα. Καλημέρα και στο Βασίλη από τον Άγιο Στέφανο.
0: Καλημέρα, Βασίλη.
1: Καλημέρα στην Κατερίνα, στην Πάτμο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που μας ακούει μέσα στο αυτοκίνητο. Ο άνθρωπος έχει καταταλαιπωρηθεί, να ξέρετε.
0: Και στο Δρόσο που λέει με έχετε κάνει να βάζω ξυπνητήρι για να σας ακούω, γιατί είμαι και συνταξιούχος. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Έχεις κι άλλα να πεις.
0: Έχουμε θέματα τα οποία δεν θα προλάβουμε σήμερα να κάνουμε αναφορά και για τις απάτες σε βάρος κυρίως ηλικιωμένων, που έρχεται ένας νέος μηχανισμός αντιμετώπισης.
1: Θα τα πούμε αύριο, να ενημερώσουμε τους ακρατές και γι' αυτό και να δούμε και για τα μέτρα στήριξη αν έχουμε κάποιες πληροφορίες παραπάνω να τη μεταφέρουμε στους όσους μας ακούν.
0: Καλημέρα και στην πριγκίπισσα Σίση. Η Σταυρούλα από τον Πειραιά.
1: Α, φοβήθηκα να μην πει Σίση.
0: Έχουμε μια κρίση μεγάλη σήμερα.
1: Ναι, τι πάθατε όλοι.
0: Φτάνουμε στο τέλος. Όμως, καθώς βρισκόμαστε 4 λεπτά πριν από τις 10, σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Τελευταίο για σήμερα, Χούλιο Ιγκλέσιας.
1: Μ' αρέσει.
0: Γεννημένος και εκείνος μία ημέρα σαν τη σημερινή. Ισπανός τραγουδιστής, ο οποίος αγαπήθηκε παγκοσμίως, ο οποίος ξεκίνησε από ποδοσφαιριστής. Ποδοσφαιριστής μάλιστα της Ρεάλ Μαδρίτης, της δεύτερης ομάδας Ρεάλ Μαδρίτης. Κάποια στιγμή όμως ένα ατύχημα με το αυτοκίνητο του έκοψε το ποδόσφαιρο και τον έκανε να στραφεί στο τραγούδι.
1: Και τον κερδίσαμε εμείς που μας αρέσει και τον αγαπάμε.
0: Δεν νομίζω ότι βγήκε χαμένος. Ούτε εκείνος, ούτε εμείς. Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 4.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
0: Radio Preveza 93.
2: Με ζώνε δεκορασιών. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη.
0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 4.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
0: Radio Preveza 90.

0: Καλημέρα σας. Έλα, μην
1: ήμουν
0: έτοιμος να πω. Θα
1: κάνουμε τίποτα ή να φύγω?
0: Όχι, να κάτσεις.
1: Α, θα κάτσω.
0: Αλλά δεν φταίνει τίποτα να κολλήσουμε εμείς τώρα εδώ πέρα.
1: Έχουμε, όχι, έχουμε... δεν είναι, είναι ξερόβιχας.
0: Έχουμε εκπομπές. Έχουμε εφημερίδα.
1: Ναι.
0: Κασιανή έχει δελτία το μεσημέρι στο Real FM.
2: Ναι. Περίμενε, δεν έχω μικρόφωνο.
0: Μικρόφωνο δεν έχει.
1: Τι να το κάνει.
0: Λοιπόν, όσο δεν μιλάει Κασιανή, 4 λεπτά μετά τις 6.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαι, τι κάνετε?
2: Είμαι εδώ με τα αγόρια μου σήμερα. Με τον Γιώργο Παγάνη και τον Σπύρο Παπαδάκη.
0: Είχε ίστρο ο Παπαδάκης, γι' αυτό καταλαβαίνεις.
2: Εγώ να δεις σε λίγο πώς θα πηγαίνει η γλώσσα μου ροδάνη με τον καφέ του Σπύρου που πίνουμε και οι δύο. Βασικά και οι δύο που πίνουμε.
0: Το...
2: Ναι, ναι. Αλλά εγώ σου είπα, τον αραιώνω με νερό, δεν μπορώ να το πιω.
1: Σαπρανίδη, επιτέλους γίνεται πραγματικότητα το όνειρό μου. Αποκτώ fan club όσον αφορά στον καφέ. Είδε η ανάγκη!
2: Ας μην είχαν τελειώσει κάποιοι.
0: Ένα πράγμα.
1: Γι' αυτό λέω, είδε η ανάγκη!
0: Μην φτάσει η Ελλάδα να εξαρτάται από τον καφέ του Παπαδάκη. Μόνο αυτό λέω, τίποτα άλλο.
1: Να σου πω. Ευτυχές γεγονός θα ήταν αυτό.
0: Γιατί θα ήταν ευτυχές γεγονός?
1: Για να εξαρτάται η χώρα, να πούμε, από ένα καφέ. Γιατί τώρα που εξαρτάται από όλα τα υπόλοιπα, όπως βλέπεις, πηγαίνουμε από το κακό στο χειρότερο. Με συγχωρείς.
0: Δεν είναι καφέ, μάνα μου, είναι crash test. Πίνεις μια δουλειά και δοκιμάζεις τη λειτουργία της καρδιάς, των νεφρών, όλο το σύστημα μέσα.
1: Κάτσε, κάτσε. Τώρα σε λίγο που θα φτάσει στα 2,5 ευρώ η αμόλυβδη βενζίνη, επειδή την έχει.
0: Καφές πλασμαφαίρεση. Ναι, αυτό.
1: Τον καφέ τον έχει ονομάσει ο Παρδάλης, να ξέρεις, το συγκεκριμένο.
0: Πλασμαφαίρεση.
1: Όχι. Κατοστάρα
0: αμόλυβδη. Ναι, ναι.
1: Μαζούτ επίσης.
2: Συμφωνώ.
1: Οπότε θα το δοκιμάσω, ρε παιδιά, μήπως πηγαίνει το αυτοκίνητο μόνο με τον καφέ.
0: Λέγε τώρα, σε κρατήσαμε την Κασιανή να πεις για το ρεπορτάζ που έκανες. Απαράδεκτε τύπε, το ρεπορτάζ που έκανες ρωτώντας το Μαξίμου για τα τεχνικά θέματα και το.
1: Πρέπει να συγχωρείτε πάρα πολύ.
0: Γιατί παίρνεις το Μαξίμου?
1: Γιατί παίρνω το Μαξίμου? Και τι θα κάνω, τι θα βάλω, θα προσλάβω, θα πάω σε υπνοθεραπευτή?
0: Δεν ξέρεις ότι οι δημοσιογράφοι δεν παίρνουν τηλέφωνο στο Μαξίμου, είναι απέναντι.
1: Παίρνουμε τηλέφωνο. Όχι, όχι, περίμενε. Παίρνουμε τηλέφωνο στο Μαξίμου. Όχι στο κτίριο, μιλάμε με τους ανθρώπους που είναι μέσα. Έτσι,
0: κάποιοι για να μην πάνε και στο κτίριο.
1: Κάποιοι ναι, κάποιοι πάνε και μιλάνε στο κτίριο και νομίζω ότι θα πάρουν απαντήσεις.
0: Αμέ.
1: Λοιπόν, μιλάμε με την αξιωματική αντιπολίτευση. Ασφαλώς και μιλάμε με την αξιωματική αντιπολίτευση για να ξέρουμε τι θα κάνει και όλα τα σχετικά και την κριτική που ασκεί.
0: Περίμενε, εξηγήσου με την αξιωματική αντιπολίτευση την κοινοβουλευτική ή με την αξιωματική αντιπολίτευση ή εμείς ή κανείς?
1: Και με το εμείς ή κανείς. Ασφαλώς. Μιλάμε και με την αξιωματική αντιπολίτευση της Βουλής και με την αξιωματική αντιπολίτευση των δημοσκοπήσεων.
0: Έτσι δεν έπρεπε να σε ρωτήσω ποια αξιωματική αντιπολίτευση
1: είναι? Εννοείται. Διότι σε κάθε περίπτωση πρέπει να έχουμε το ρεπορτάζ. Να ενημερώνουμε σε κάποιους, ρε παιδί μου, κοίταξε. Είναι κάποιοι είναι της σχολής ότι έχω φτιάξει το δικό μου, τη δικιά μου ιστορία. Έχω φτιάξει τη δική μου πραγματικότητα. Δεν μπορείς να έρχεσαι εσύ, αγαπητέ μου. Δεν μπορείς να έρχεσαι, βρε παλιό μπακλαμά, να μου λες 5 πράγματα τα οποία είναι ρεπορτάζ, είναι αληθινά και μου χαλάς εμένα τη δική μου ιστορία.
0: Όχι, κύριε, γιατί η συχνότητα είναι δημόσια και δεν μπορεί να μου λες εσύ τα αυτά που θες. Θα λες αυτά που σκέφτομαι εγώ.
1: Εννοείται.
2: Να ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Ο μπακλαμάς είναι κάτι ανάμεσα σε μπακλαβάς και μπαγλαμάς?
1: Ο μπακλαμάς είναι ο μπακλαμάς. Είναι το μπακλαμαδάκι.
0: Ναι, δεν τα ξέρει το κορίτσι, ρε.
2: Μπαγ δεν είναι, μπαγλά μας.
0: Το μπέρδεψες τώρα, είναι και ο Ερντογάν στη ζωή. Έφυγε από τη Νέα Υόρκη, από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.
1: Έφυγε ο Ρετσέπ.
0: Έφυγε, πάει. Γύρισε πίσω.
1: Συγγνώμη, και τι πήρε?
0: Τον είπε ο άλλος hard cookie.
2: Τώρα τι θες?
1: Πήγε για ψωμί.
2: Τι ερώτηση είναι αυτή?
1: Ρε παιδί μου, κάτσε. Με συγχωρείς, δεν μας κανείς. Από πέρυσι δεν μας λέγανε ότι τα πήρε όλα? Δεν πήρε τελικά τίποτα?
0: Όχι μόνο αυτό. Πιο παλιά μας λέγανε γιατί. Μακάρι να είχαμε στην Ελλάδα έναν Ερντογάν.
1: Έναν Ερντογάν.
0: Ο οποίος ξέρει από διπλωματία, ξεδιπλώνει τα ταλέντα του, κάνει.
1: Αμέ.
0: Καταλάβες. Μακάρι να είχαμε κι εμείς. Δεν έχουμε.
1: Η πλάκα η μεγάλη, ξέρεις ποια είναι, ότι αυτοί που τα λέγανε ανήκουν στην αντιπολίτευση και δεν βλέπουν που βρίσκεται η αντιπολίτευση στην Τουρκία.
0: Όχι, μάνα μου, είναι και σε άλλες πτέρυγες.
1: Ναι.
0: Εγώ λέω το εξής.
1: Εσύ μιλάς για το ισοκομματικό.
0: Εσύ που είσαι καλός ρεπόρτερ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, λέω τώρα εγώ, δεν θα είχε όμως ενδιαφέρον να γίνει μια φορά μια έρευνα? Εγώ τώρα μιλάω υποθετικά, Σπύρο,
1: ναι,
0: υποθετικά μιλάω. Να μάθουμε, ρε παιδί μου, μέσω των τουρκικών τραπεζών τι ποσά έχουν διακινηθεί στη χώρα μας και σε ποιους. Το για ποιο, για ποιο λόγο, θα το βρούμε σε δεύτερο χρόνο. Όχι εμείς, οι αρμόδιες αρχές εννοώ.
1: Εσύ το σκληρένεις.
0: Αλλά το πρώτο
1: εσύ
0: κομμάτι.
1: Το πράγμα.
0: Επειδή υπάρχουν ρεπόρτερ εδώ, γιατί εγώ δεν είμαι, είναι αυτοί που μας ακούνε, γράφουν κτλ. Είναι ρεπορταράδες.
1: Και ειδικά στα social media.
0: Τα ποσά από τουρκικές τράπεζες που διακινούνται στην Ελλάδα, για ποιο λόγο και πού πάνε, δεν θα έχει ενδιαφέρον, παιδί μου. Ε, θεωρητικά λέμε ρε Κασιανή.
1: Το σκληραίνει Κασιανή.
2: Να μάθω.
1: Το πάει σε άλλο επίπεδο, το πάει σε άλλη πίστα.
2: Τα τουρκικά τα χρήματα.
0: Ναι.
2: Είναι σαν την Operation Overloaded που λέγαμε
0: πριν. Σου έχω συνέχεια να ξέρει 7.
1: Πω. Έτσι το λένε στο Αγρίνιο. Operation Overloaded.
0: Έμεινε.
2: Είμαστε γνωστοί.
0: Κασιανή εχθέ.
2: Στο ξηρόμενο είμαστε γνωστοί αγκλωμαθεί.
0: Δεν το ξέρει εσύ, κύριε Δημήτρη. Κύριε Σπύρο, δεν το ξέρει εσύ.
1: Το Operation Overloaded.
0: Ναι, ναι, ναι. Ότι έχουν βαρέσει όλε οι ευρωπαϊκέ υπηρεσίε. Συναγερμό γιατί έχουμε γεμίσει πάλι bots. Που λένε αυτή τη φορά λένε με ελληνικά. Η Γερμανία ξύπνησε. Η Ελλάδα.
1: Η Γερμανία. Η Ελλάδα ακόμα, κοίταξε να δεις, ψάχνει πρώτα απ' όλα την τιμή της βενζίνης στα βενζινάδικα.
2: Παιδιά, ναι. Ό,τι να πεις του Σπύρου Παπαδάκη αυτή τη στιγμή, να του πεις έγινε έκρηξη στο εφέσιο Σαντορίνη, θα σου πει η βενζίνη είναι πολύ ψηλά.
1: Είναι 2.224. Με πονάει εμένα, τι θέλεις να κάνω τώρα. Ε, πέρα δόθε. Στο μεταξύ και το αυτοκίνητο, επειδή είναι τέτοιο.
0: Φωνάζει, διαμαρτύρεται.
1: Κάθε τρεις και λίγο.
0: Πού με πηγαίνεις.
1: Ναι, σου λέει.
0: Με πας στο Real FM, με πας στην αυτεμπορική, με πας έξω από το μεγάλο μαξί μου να κάνω ένα ρεπορτάζ.
1: Ναι,
0: πού να το πας.
1: Παρκάρω από πίσω.
0: Παρκάρω από πίσω.
1: Όχι μπροστά, όχι εκεί, εκεί είναι μόνο τα υπουργικά. Άσε που σε γράφουν κιόλα.
2: Έχει σκεφτεί να πάρει πατίνι.
1: Έχω σκεφτεί να πάρω πατίνι, ναι.
0: Θα έπρεπε τώρα να πει, αλλά δεν το κάνει. Γιατί είναι μεγάλο γάτο. Να πει Κασιανή μου, εγώ σε αυτή την ηλικία πατίνι θα σκοτωθώ. Τι,
1: όχι, πε. Εγώ μπορώ να σου πάρω και το πατίνι, ξέρει, όχι το ηλεκτρικό, αυτό με το ένα πόδι. Το μονόποδο που λέω εγώ. Στο ένα έχει το ένα πόδι και στο άλλο το πηγαίνει. Εντάξει. Και όταν δει ανηφόρα, απλά το παίρνει την παραμάσκαλα και το κόβει.
0: Άντε, πε το ρεπορτάζ γιατί έχω διακόψει 120
1: ευρώ. Ωραία, τι θέλει
0: κάτι να πει.
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, όσον αφορά στο πετρέλαιο θέρμανση.
2: Ναι.
1: Υπάρχει, λέει, χρόνος και θα τον εκμεταλλευτούν μέχρι τις 15 Οκτωβρίου που θα ανοίξει η πλατφόρμα για να πετύχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Το 1,75 που έχει βάλει ως πύχη ο Μητσοτάκης, ασφαλώς όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, δεν μπορεί να περάσει από κάτω. Γιατί
0: κάτσε ρε, είμαστε. Είχαμε ρεπορτάζ εμείς, όχι εγώ.
1: Ναι.
0: Ο Δημήτρης Οξτούλιας με τη ΣΥΣ Σταυροπιεράκου την Κυριακή. Ότι πάνε ένα συνδυασμό να πετύχουν με τα δηληστήρια μέσα, με τη συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, να κόψουν 40 λεπτά.
1: Ναι.
0: Αν τώρα είμαστε στο 1,90.
1: Είμαστε 1,90 πλάς.
0: 1,90 πλάς. Ναι. Μείον 40 λεπτά είναι 1,50 πλάς.
1: Αυτός λοιπόν είναι ο στόχος.
0: Αυτός είναι ο στόχος.
1: Αλλά 50. Ακόμα δεν έχει επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Γι' αυτό και γίνονται διαπραγματεύσεις ακόμα.
0: Δεν ψηφίσκες. Δεν φαίνεται το Τσίπρα να το λύσει το θέμα κατευθείαν. Κάνει μια διαπραγμάτευση με τους Ιρανούς και με τους Αμερικανούς να τους πει εσείς δεν βαράτε. Πρέπει να κατεβάσουμε στην Ελλάδα.
2: 140
1: το υπομονή, παιδιά. Υπομονή. Όλα αυτά θα γίνουν μετά τις εκλογές. Μην ανησυχείτε καθόλου. Θα τους μαζέψει όλους μαζί.
0: Okay.
1: Θα τους μαζέψει κανονικότατα για να κάνουν, κάνουν αυτές τις διαπραγματεύσεις, να σταματήσουν και. Πόσους πολέμους έχει σταματήσει ο Τραμπ?
0: 8 ρε.
1: 8 πολέμους έχει σταματήσει ο Τραμπ. Άρα λοιπόν, με τη συμμετοχή και άλλων μεγάλων ηγετών, θα σταματήσουν και οι υπόλοιποι 15 πόλεμοι και θα πέσει και η τιμή της βενζίνης.
0: 8 λέει ο Τραμπ. Εσύ, ναι, Κασιανή, τους μετράς, έχεις βγει 8 αυτούς που σταμάτησε ο Τραμπ.
2: Όχι.
1: Κανένα δεν του
2: έχει σταματήσει.
0: Δεν έχει σταματήσει κανένα μαζί.
1: Αυτό είναι άλλη ιστορία.
2: Δεν του έχω κάτσει να του καταμετρήσω, πω την αλήθεια.
1: Πρώτα απ' όλα, ο 47ος είναι πάρα πολύ σαφή. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή. Είναι σαφή.
0: Γυρίζει στον πρόεδρο.
1: Ναι, ο 47ος. Τι λέει λοιπόν για το Ιράν?
0: Τι λέει?
1: Θα το αφανίσουμε.
0: Όχι, αναρωτήθηκε.
2: Αχ.
1: Τι αναρωτήθηκε?
0: Πώς αναρωτιέσαι εσύ το καλοκαίρι βουνό ή θάλασσα?
1: Ναι, κιθαρίστας ή Τραμπ. Βάζεις και εσύ διλήμματα τώρα.
0: Είπε.
1: Μετά το εμείς ή κανένας, βάζεις και εσύ διλήμματα.
0: Να τους κάνω την καλύτερη χώρα στην περιοχή και ενδεχομένως στον κόσμο. Ή να τους κάψω όλους και να τους στείλω στην κόλαση.
1: Εντάξει. Αυτό μου θύμισε λίγο Liam Neeson.
0: Τι?
1: I will find you.
0: And I will find you.
1: And I will kill you.
0: Εμένα μου θύμισε το σατανικό, αλλά για καλό σκοπό.
1: Α. Λοιπόν, περίμενε. Πρώτα απ' όλα, μίλησε για αφανισμό.
2: Όχι, δεν είναι, εγώ δεν.
1: Μίλησε για σάπισμα, θα τους σαπίσει οικονομικά.
0: Ναι, ρε.
1: Ναι, και στο τέλος γύρισε και είπε. Διαφορετικά λέει, λέτε να καθίσουμε στο τραπέζι του διαλόγου να διαπραγματευτούμε. Φοβερός.
0: Θα τους σαπίσει οικονομικά, αλλά χθες ξεκίνησαν διαρροές, λέει,
1: ναι,
0: από το τέτοιο, από το Λευκό Οίκο, ότι συζητάει το ενδεχόμενο, σκέφτεται ο πρόεδρος το ενδεχόμενο να σταματήσει τις εξαγωγές δίζελ, γιατί έχει πάει στο Θεό, λέει, και θα χρειαστούν στην εσωτερική παραγωγή των ΗΠΑ. Γιατί έρχονται και ενδιάμεσες, το Νοέμβριο τώρα, όπου να είναι.
1: Κάτσε, δεν το διέψευσε αυτό? Είναι ακόμα στο τραπέζι, δεν ξέρω. Δεν το προλαβαίνει τον άνθρωπο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, κάποιο πρέπει να του πάρει το κινητό από τα χέρια πρώτα απ' όλα.
2: Άλλα λέει το πρωί, άλλα λέει το μεσημέρι, άλλα λέει το βράδυ, άλλα βγαίνουν και λένε εκπρόσωποι του.
0: Το
2: άλλα βγαίνουν και λένε υπουργοί του. Δεν βγάζει άκρη.
0: Και εδώ έχουμε.
1: Ναι.
0: Από πολιτικού από όλε παρατάξει. Άλλα λένε τη μία μέρα, άλλα την άλλη.
1: Τι λε να πήρε επικοινωνιολόγο Έλληνα.
0: Μπορεί.
1: Γιατί αλλά έχει τη γραμμή.
0: Έχει.
1: Αλλά το έχει και από μόνο.
2: Αν αυτό το έχει κάνει επικοινωνιολόγος, πρέπει να είναι κάπου σε κάποιο ψυχιατρίο με τα χέρια δεμένα πίσω. Γιατί δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιον άνθρωπο να μπορεί να σκεφτεί αυτό το χάος που συμβαίνει αυτή τη στιγμή.
1: Την Γρυλανδία όμως την πήρε, τσάμπα.
0: Πέτυχε τη Γρυλανδία.
1: Την Γρυλανδία την πήρε. Εκεί που το λέγαμε τον τρελό να πούμε που θέλει τη Γρυλανδία και όλοι ήταν εναντίον του. Και οι Δανείοι, χτυπήσανε το χέρι στο τραπέζι και είπανε.
0: Και η Φοντερ Λάιεν.
2: Βάλετε βάση στην Ιρλανδία.
0: Και τη Φοντερ Λάιεν, μην τη βάζει πίσω τη Φοντερ Λάιεν στην εξίσωση.
1: Τη Φοντερ Λάιεν ποτέ δεν μπορεί να τη βάλει πίσω. Είναι πάντα εκεί, βέβαια.
0: Έτσι όπω είναι αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω είναι απέναντί τη, είναι σαν να κλείβει εκκλησία. Εύκολα λέμε. Δεν θα πάρουν χαμπάρι κιόλα.
2: Περιπεράστε να περιξαπλώσετε.
1: Ένα πράγμα, ναι. Πηγαίνετε, λέει, στο διάδρομο δεξιά, τι είναι η τουαλέτα, όχι η Καγια Κάλλας.
0: Α, εκεί είναι.
1: Εκεί είναι. Ναι, αλλά δεν
0: παραμένει.
1: αλλά δεν μιλάνε μεταξύ τους.
0: Όχι, γιατί εκεί έχει γραφειοκρατία μεγάλη. Έχει στείλει email πρώτα, έχει πάρει ρυθμό πρωτοκόλλου για να πας στο γραφείο της κυρίας Κασιανής Βραχά, που είναι, ξέρω εγώ, επίτροπος ενέργειας. Δεν έχει πάρει. Πώς θα πάρει.
1: Λεκαμπινέ.
0: Ναι.
1: Λεκαμπινέδες.
0: Λέγε τώρα, τι άλλο ρεπορτάζ έχεις, γιατί μετά θέλουμε να συζητήσουμε για το hard cookie.
2: Ναι, θέλω να σε αποχαιρετήσουμε με το hard cookie.
0: Γιατί τα δελτία το μετέφρασαν, παιδιά, ως σκληρό καρύδι. Δεν είναι σκληρό μπισκότο.
1: Είναι σκληρό μπισκότο, συμφωνώ. Δεν είναι σκληρό καρύδι.
0: Είπε ο Τραμπ τον Ερντογάν, you are a hard cookie.
1: Hard cookie. Ναι. You are hard cookie. Εμένα μου άρεσε η δήλωση του Μπάρακ, να ξέρεις. Αυτός ο Μπάρακ πρέπει να είναι πολύ μεγάλο τρόλ.
2: Αυτός ο Μπάρακ είναι μεγάλη επιτυχία.
1: Πάρα πολύ μεγάλη. Από εκεί που έλεγε ότι.
2: Μια χαρά μα βολεύει, δεν.
1: Θα πας εκεί κανονικά. Στη βόρεια πτέρυγα του Λευκού Οίκου.
2: Περσικό χαλί και σου έχουν
1: ναι, ναι, ναι, και θα πας να διαλέξει. Όχι περσικό χαλί, τούρκικο χαλί, ρε παιδάκι. Τι περσικό χαλί.
2: Καλά, οι Τούρκοι, ό,τι και να έχουν κλέψει από γύρω-γύρω, τουρκικά τα λένε.
1: Όλα τα λένε τουρκικά. Ωραία. Ακόμα και την Μπουχάρα, να πούμε, με το πάτημα του ελέφαντα, τουρκικό το λένε. Μα δεν έχετε ελέφαντες, λέει, στην Τουρκία. Δεν πειράζει, δική μας είναι και αυτή. Γενικότερα, τα πάντα. Εδώ βρήκαν ότι έγινε σφαγή, λέει, η σφαγή του Μωριά. Απελευθέρωσαν την Τροπολιτσά, να πούμε, οι
0: Έλληνες.
1: Είναι φοβερό αυτό, είναι απίστευτο. Αλλά σε κάθε περίπτωση.
2: Μου έχεις κάνει τη σκαλέτα.
0: Έχει κάψει τη σκαλέτα, όχι.
1: Ποια σκαλέτα. Ποια σκαλέτα.
0: Να ενισχύεις, Κασιανή, θα συνεχίσουμε εμείς κανονικά.
1: Γιώργο μου, επειδή έχεις και τεράστια τηλεοπτική εμπειρία, μάθε στην Κασιανή ποιος είναι ο μοναδικός λόγος που φτιάχνουμε σκαλέτα σε μία εκπομπή. Για να μην την τηρούμε.
2: Α, εντάξει.
0: Για πες τώρα αυτό που έλεγες.
1: Λοιπόν, τι έλεγα, μήπως θυμάμαι. Α, έλεγα λοιπόν.
2: Για τον Μπάρακ. Έλεγε, που ξεκινήσαμε από τον Μπάρακ.
1: Έλεγε ο Μπάρακ.
0: Κασκανή τον Μπάρακ, ρε τον Μπάρακ.
1: Ρετζέπ, θα πας στο Λευκό Οίκο, όπως θα πας δεξιά επίσης, ή αριστερά ή οπουδήποτε.
0: Σε περιμένουμε.
1: Θα πας, ναι, να αγοράσεις, να πάρεις. Διάλεξε όσα F35 θέλεις, σε ό,τι χρωματισμούς θέλεις.
0: Ναι, και θα σε δει κιόλας. Σε περιμένουμε.
1: Ναι, καλά, αυτό που το βλέπω. Αυτό ασφαλώς και
0: δεν
1: θα
0: σου θυμίζει ο Μπάρακ του Παραγοντάκο, Κασιανή.
2: Ποιο είναι?
0: Τον Παραγοντάκο του καλοκαιριού, που έχει πάει σε ένα νησί, ας πούμε, ή σε μια περιοχή όμορφη.
2: Ναι.
0: Και σου είπε, έχεις πάρει ένα γνωστό και του λέει στον γνωστό, ρε φίλε, βοήθαμε γιατί δεν ξέρω κανέναν εδώ πέρα. Λέω, α, έχω εγώ τον κατάλληλο, θα σε φτιάξει. Περίμενε. Και σου δίνει το τηλέφωνο, τον παίρνει τηλέφωνο, σου έχω κανονίσει το βράδυ τραπέζι στο καλύτερο μαγαζί. Και πας εσύ το βράδυ στο τραπέζι, λέει, σε τι όνομα είναι η κράτηση, Κασιανή Βραχά. Μα δεν έχουμε κάνει τέτοια κράτηση, δεν έχουν τέτοιο όνομα.
1: Έτσι όπως
2: το περιγράφει.
1: Έτσι όπως το περιγράφει, μου θυμίζει τον Πάνο Καμένου.
0: Οπα.
1: Το έχω, δεν έλεγε. Εδώ είμαι τώρα με την Κίμπερλι. Το έχω.
0: Και βγήκε προχθές το κόντρα και είπε πράγματα.
1: Ναι, ναι. Είπε ότι δεν. Πάλι τα βάλε με τον Τσίπρα, ε.
0: Και με τον Σαμαρά τα βάλε.
1: Και με τον Τσίπρα.
0: Τον Τσίπρα τον χαρακτήριζε κυβερνήσιμο.
1: Κυβερνήσιμο.
0: Ναι.
1: Κυβερνήσιμο. Και ο Τσίπρας από τη δική του την πλευρά είπε ότι αναγκάστηκα. Δεν πήγα σε δεύτερες εκλογές. Αναγκάστηκα να συγκυβερνήσω με το δεξιό.
0: Δεν ήθελε.
1: Δεν είπε καν το όνομά του, με το δεξιό.
2: Με το δεξιό.
0: Όλοι ξέρουμε ότι δεν ήθελε.
1: Δεν ήθελε. Λοιπόν, κάτσε γιατί με τον Μπάρακ δεν την έχουμε τελειώσει την ιστορία. Λέω λοιπόν ότι αυτός ο τύπος πρέπει να είναι φοβερό τρολ, διότι σήκωσε τεράστια σκόνη με τον Ερντογάν ότι θα τα πάρει όλα, θα τα δώσουν όλα. Ο Τραμπ τον έχει πείσει. Είναι έτοιμος να βάλει τις υπογραφές, φαρδιές, πλατιές ο Τραμπ. Και μόλις προθέσει έκανε τη φοβερή και τρομερή δήλωση, η οποία είναι νομίζω απίστευτη. Δεν χρειάζεται, είναι τόσο ισχυρός ο Ερντογάν που δεν χρειάζεται τα F35. Δηλαδή τέτοιο δούλεμα που έχει φάει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έχω την εντύπωση ότι δεν το περίμενε κανένας. Πέσαν από τα σύννεφα.
2: Άρα, ναι. Κίμπερλι.
1: Η Κίμπερλι.
0: Κοίτα.
1: Δύναμη η Κίμπερλι. Δύναμη η Κίμπερλι.
0: Τα F-35 κατά τον Μπάρακ, τον Αμερικανό πρέσβη στην Άγκυρα, δεν τα χρειάζεται η Τουρκία. Εγώ αναρωτιέμαι όμως, γιατί μας κουλάνε και μας κουλάνε το δάχτυλο τώρα τελευταία πολύ έντονα,
1: ναι,
0: σε όλα τα επίπεδα, δηλαδή και στο πεδίο με τις παραβάσεις και τις παραβιάσεις και διπλωματικά. Και είναι το πρόβλημα με την αντιβαλιστική τους προστασία, το έχουν λύσει άραγε? Ή όταν λένε απειλούν χώρες όπως την Ελλάδα έμεσα ή άμεσα με πέσιμο, αν χρειαστεί να αμυνθούν θα φωνάξουν τους Ισπανούς, τους Αμερικανούς, τους Ιταλούς, τους Γερμανούς να χτυπήσουν τις πυράβλους, γιατί αυτοί αντιβαλιστικό σύστημα δεν έχουν, είναι τόσο ισχυροί.
1: Ο πόλεμος της Μέσης Ανατολής μεταξύ όλων των υπόλοιπων πραγμάτων που έδειξε και ανέδειξε, ανακαλύψαμε όλοι ότι τελικά όλο αυτό το αφήγημα του Ερντογάν για ισχυρή Τουρκία, στρατιωτική ισχυρή Τουρκία, είναι ένα αφήγημα το οποίο δεν υπάρχει.
0: Όχι, υπάρχει.
1: Πού υπάρχει, εσύ, Γιώργο?
0: Παιδί μου, είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος στρατός στο ΝΑΤΟ. Ανδιαφεσβήτητα.
1: Okay. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα.
0: Κάνουν ειρηνευτικές, ναι, επιχειρήσεις σε εισαγωγικά, ναι, σε 18 χώρες γύρω-γύρω.
1: Ωραία, μαζί σου.
0: Ανδιαφεσβήτητα. Και προέλαση στη Συρία τώρα τελευταία, γι' αυτό βλέπετε μεγάλες εκρήξεις που βαράνε οι Ισραηλοί, γιατί κάνουν προέλαση Τούρκοι μέσα εκεί, αθόρυβοι. Αυτό είναι ένα πράγμα. Όταν απειλείς όμως την Ελλάδα με επιθετικές ενέργειες με πάρα πολλούς τρόπους, φροντίζεις τουλάχιστον αντιβαλιστικά να είσαι εξασφαλισμένος.
1: Ναι.
0: Γιατί εάν λες απειλείς ένα κράτος που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, που είναι συμμαχός σου δηλαδή, και θεωρείς ότι επειδή το απειλείς δεν θα σου κάνει επίθεση αυτό, αμυνόμενο,
1: ναι,
0: αυτό ούτε τα παιδάκια, ας πούμε, της πόλης δημοτικού δεν μπορούν να τα αφήσουν έτσι ακάλυπτο στη σκέψη τους.
1: Μου έλεγε ένας αναλυτής το εξής: όταν δεν είσαι δυνατός και το ξέρεις, πρέπει να κινείσαι με τέτοιο τρόπο που να δείχνεις ότι είσαι δυνατός.
0: Με προβολή ισχύως. Αυτό που κάνει η Τουρκία, ναι.
1: Ακριβώς. Ναι. Όταν είσαι πραγματικά δυνατός, δεν έχεις ανάγκη να το δείξεις. Αυτό φαίνεται από μόνο του.
0: Λοιπόν, ναι, είναι ψυχολογικό το θέμα.
1: Ο Ερντογάν ζήτησε βοήθεια για να μπορέσει να αντιμετωπίσει κανέναν έτσι ξέφραγκο πύραυλο που μπορεί να έφευγε από το Ιράν.
0: Έφαγε.
1: Έτσι.
0: Και του ζήτησαν οι σύμμαχοι.
1: Και ζήτησε τη βοήθεια να πάνε Patriot, συμμαχική Patriot, για να μπορέσουν να κάνουν μια ασπίδα προστασίας. Άρα λοιπόν δεν είχε ασπίδα προστασίας. Να σας υπενθυμίσω ότι αυτά τα φοβερά και τρομερά μαχητικά, τα ΚΑΝ, που μάλιστα, ναι, βγαίνανε οι αναλυτές και κάνανε συγκρίσεις, συνέκριναν το F-35 με το ΚΑΝ. Και έλεγαν ότι το ΚΑΝ είναι πολύ ανώτερο από το F-35.
2: Αφού δεν
1: και...
2: έχει κινητήρα το ΚΑΝ.
0: Έχει αμερικανικό.
1: Κάτσε τώρα. Με συγχωρείς πάρα πολύ.
0: Έρχονται τώρα με το τρένο.
1: Όχι. Τώρα το γεγονός ότι τα ΚΑΝ οπουδήποτε είναι να πάνε, πρέπει να πάνε ο δικός. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Δηλαδή φαντάσου, ας πούμε, το ΚΑΝ να έρθει εδώ πέρα. Στη Λεωφόρο Κηφισίας τελείωσε. Μετά τη δεύτερη στροφή έχει μείνει στο φανάρι. Τέλος. Εκεί. Έμεινε στην κίνηση.
0: Δεν μου λες πριν φύγεις τώρα.
1: Ναι,
0: και σε χαιρετήσουμε να πάνε να κοιμηθείς, να ξεκουραστείς λίγο, γιατί έχεις και.
2: Και εκπομπή μετά το απόγευμα, τώρα μένουμε στο σωτήρι.
1: Έχουμε τώρα Μπακογιάννη σήμερα.
0: Α, εδώ ήθελα να έρθω. Εδώ ήθελα Μπακογιάννη. Να έρθω.
1: Ναι.
0: Δεν μου λες, κύριε Σπύρο.
1: Ναι.
0: Το σχόλιο που έκανε η Ντόρα Μπακογιάννη, στο οποίο επιμένει, γιατί έχουμε και το ηχητικό μετά να το βάλουμε. Mm-hmm. Για τους υπουργούς οι οποίοι. Πώς το είπε,
2: τα καβαλημένα τα καλάμια.
1: Πρέπει να ξεκαβαλικέψουν.
0: Ναι, να κάνω μια ερώτηση.
1: Ναι.
0: Έχει άδικο η Ντόρα Μπακογιάννη που το λέει αυτό?
1: Κανένα.
0: Δεν υπάρχουν δηλαδή περιπτώσεις?
1: Ασφαλώς.
0: Ξέρω εγώ.
1: Καταγεγραμμένα.
0: Γιατί πέσαν τα σύννεφα. Ονόματα. Κάποιοι υπουργοί στην κυβέρνηση πέσαν τα σύννεφα.
1: Όπως επίσης αρκετοί υπουργοί πέσαν από τα σύννεφα με το που είδανε τη δημοτικότητα των υπουργών.
0: Ναι.
1: Έτσι,
0: δεν καλά, είναι μερικοί ρε Σπύρο που έχουμε να τους δούμε κάτι μήνες.
1: Τι εννοείς, γιατί και κάποιους που τους βλέπουμε κάθε τρεις και λίγο.
0: Και είναι και κάτι
1: δηλαδή ο κύριος Θεοδωρικάκος, ας πούμε, δεν είναι μέσα στη
0: δέκα. Ή δεν είναι μέσα στη
1: δεν είναι μέσα στους πιο δημοφιλείς, ας
0: πέφτα
1: πούμε.
0: Πέφτα τα σύννεφα, γιατί ρε Σπύρο το λες αυτό?
1: Και εγώ.
0: Με εντυπωσιάζεις, γιατί μου το κάνεις αυτό?
1: Πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ, τα μπελάκια έχετε δει?
0: Αμέ.
1: Και εγώ είδα ένα.
0: Είδες?
1: Ναι, από 6.38 λέει 5.32, κάψουλες καφέ. Πήρα τις άλλες που κάνανε 2,98, να ξέρεις.
2: Επειδή γάλα γαϊπούρας δεν παίρνω. Δεν έχω δει τα ταμπελάκια. Εκεί στο σημείο που είναι το γάλα αμυγδάλου, βρώμης, μακιάτο που έχουν τις εκτόσεις, δεν τα παίρνω αυτά, οπότε δεν τα έχω δει τα ταμπελάκια.
1: Κατάλαβες πώς μεγαλώνουν αυτά τα παιδιά? Με γάλα μακιάτο.
0: Γάλα ετικέτας.
1: Ναι.
0: Από 1,25-1,21. Είπα να το απομονώσω γιατί λέω θα με ρωτήσω Παπαδάκη αν είναι καμιά μέρα μέσα στο στούντιο, να ξέρω, να θυμάμαι έστω και μία.
1: Συγγνώμη, αυτά τα τέσσερα λεπτά.
0: Ξέρεις σημαντικά που είναι.
1: Ναι,
0: εννοείται.
1: Το λέω.
2: Τέσσερα λεπτά.
1: Το κακό, το χειρότερο. Πάμε. Λοιπόν, δεν είδα σε αυτή τη λίστα, σε αυτή τη δημοσκόπηση, τον κύριο Γεραπετρίτη. Πίνει καφέ, ωραία, δεν μιλάει.
2: Όχι, ούτε εγώ μιλάω.
1: Δεν είδα τον κύριο Σκέρτσο.
0: Το μεταβολίζω τον καφέ. Δεν μιλάει.
2: Ο κύριο Σκέρτσο πρέπει.
1: Είναι αυτόματη πλασμαφαίρεση χωρίς να χρειαστεί να μπει σε μηχάνημα.
2: Ο κύριο Σκέρτσο έχει καταφέρει με το που θα ανεβάσει μια ανάρτηση να σηκώνονται τρόλς και μη πολίτες, κόμματα και τα λοιπά και να πέφτουν πάνω του σαν, σαν βόμβες διασποράς.
0: Ναι, γιατί αυτό σημαίνει ότι τον διαβάζουν και τον υπολογίζουν, καταλαβαίνετε.
2: Όχι, γιατί λέει προκλητικά πράγματα.
0: Γιατί λέει προκλητικά πράγματα.
2: Γιατί αρκετές φορές έχει μια αιχμηρό λόγο ο κύριος Σκέρτσος.
0: Άλλο αυτό, άλλο
1: ο αιχμηρός λόγος είναι και τέτοιο, είναι και παρά το πρωθυπουργό. Με ωμέγα. Και το και το πρωθυπουργό. Δοτική.
0: Εγώ πάντως, όταν μιλάω για υπουργούς οι οποίοι έχουν αυτό που έλεγε τώρα Μπακογιάννη Καβαλή στο καλάμι, δεν πάει το μυαλό μου σε αυτά τα ονόματα που είπατε. Πάει σε άλλα ονόματα. Και είναι και κάποια στελέχη τα οποία μπορεί να υπουργοποιούνται μία φορά στην οχταετία και να έχουν, ρε παιδί μου, ένα ύφος χιλίων καρδινάλιων.
2: Ένα ύφος υπουργού μέχρι να φύγουν από την πολιτική.
0: Μάλιστα. Το ίδιο πάει και για πολλούς γενικούς γραμματείς. Να αντιληφθούν λοιπόν οι φίλτατοι και οι φίλτατες ότι σε μια δημοκρατία η θητεία είναι ένα πράγμα το οποίο ως έννοια έχει αρχή, μέση και τέλος.
1: Ναι.
0: Δεν είναι εκεί ως μπέιδες, ούτε θα είναι σαΐ.
1: Το timing είναι εμένα το οποίο όχι με προβληματίζει, με πονηρεύει. Γιατί το είπε η κυρία Μπακογιάννη τώρα.
0: Γιατί κατεβαίνει στα Χανιά και πλησιάζουν εκλογές. Γι' αυτό ρε εσύ, Σπύρο Παπαδάκη.
1: Με συγχωρείς πάρα πολύ. Μα στα Χανιά πάει σφαίρα η Μπακογιάννη. Δεν χρειάζεται να κάνει την οποιαδήποτε δήλωση. Επίσης, εκτός και αν.
2: Λες για ένα σχηματισμό, υπονοείς.
1: Ανασχηματισμός, διορθώσεις. Διόρθωση που έχω μία στο μυαλό μου ενδεχομένως να μπορεί να γίνει. Ίσως και να επιβάλλεται να γίνει. Δεν ξέρω όμως αν θα το κάνει. Γιατί σε έναν ανασχηματισμό, δεν χρησιμοποιούμε πλέον τη λέξη ανασχηματισμό. Έχει μια άλλη λογική ο Μητσοτάκης και νομίζω ότι την έχουμε καταλάβει.
2: Άλλαξε μόνο αλλιώς και βάλε τα ρούχα του αλλιώς.
1: Ρε παιδί μου,
2: είναι,
1: όχι.
2: Άμα βγάλεις τον έναν υπουργό, βάλεις άλλο στη θέση του και παράλληλου βγάλεις και εκείνον και το κάνεις.
1: Όχι, δεν το κάνεις. Ανασχηματισμός σημαίνει ότι αλλάζω το Υπουργικό Συμβούλιο.
2: Ούλο.
1: Ούλο. Αλλάζω τη βάση του Υπουργικού Συμβουλίου.
2: Ναι.
1: Ενώ το να φύγει ο τάδε και να μπει στη θέση του ένας άλλος ή μία άλλη τάδε. Και από καραμπόλα άντε να αλλάξουμε κι άλλο ένα υπουργείο. Και τέτοιο είναι και παρά το πρωθυπουργό. Με ωμέγα. Και το και το πρωθυπουργό. Δοτική.
0: Εγώ πάντως, όταν μιλάω για υπουργούς οι οποίοι έχουν αυτό που έλεγε τώρα Μπακογιάννη Καβαλή στο καλάμι, δεν πάει το μυαλό μου σε αυτά τα ονόματα που είπατε. Πάει σε άλλα ονόματα. Και είναι και κάποια στελέχη τα οποία μπορεί να υπουργοποιούνται μία φορά στην οχταετία και να έχουν, ρε παιδί μου, ένα ύφος χιλίων καρδινάλιων.
2: Ένα ύφος υπουργού μέχρι να φύγουν από την πολιτική.
0: Μάλιστα. Το ίδιο πάει και για πολλούς γενικούς γραμματείς. Να αντιληφθούν λοιπόν οι φίλτατοι και οι φίλτατες ότι σε μια δημοκρατία η θητεία είναι ένα πράγμα το οποίο ως έννοια έχει αρχή, μέση και τέλος.
1: Ναι.
0: Δεν είναι εκεί ως μπέιδες, ούτε θα είναι σαΐ.
1: Το timing είναι εμένα το οποίο όχι με προβληματίζει, με πονηρεύει. Γιατί το είπε η κυρία Μπακογιάννη τώρα.
0: Γιατί κατεβαίνει στα Χανιά και πλησιάζουν εκλογές. Γι' αυτό ρε εσύ, Σπύρο Παπαδάκη.
1: Με συγχωρείς πάρα πολύ. Μα στα Χανιά πάει σφαίρα η Μπακογιάννη. Δεν χρειάζεται να κάνει την οποιαδήποτε δήλωση. Εκτός και αν.
2: Λες για ένα σχηματισμό, υπονοείς.
1: Ανασχηματισμός, διορθώσεις. Διόρθωση που έχω μία στο μυαλό μου ενδεχομένως να μπορεί να γίνει. Ίσως και να επιβάλλεται να γίνει. Δεν ξέρω όμως αν θα το κάνει. Γιατί σε έναν ανασχηματισμό, δεν χρησιμοποιούμε πλέον τη λέξη ανασχηματισμό. Έχει μια άλλη λογική ο Μητσοτάκης και νομίζω ότι την έχουμε καταλάβει.
2: Άλλαξε μόνο αλλιώς και βάλε τα ρούχα του αλλιώς.
1: Ρε παιδί μου,
2: άμα βγάλεις τον έναν υπουργό, βάλεις άλλο στη θέση του και παράλληλου βγάλεις και εκείνον και το κάνεις.

0: το οποίο ως έννοια έχει αρχή, μέση και τέλος.
1: Ναι.
0: Δεν είναι εκεί ως μπέιδες, ούτε θα είναι σαΐ.
1: Το timing είναι εμένα το οποίο με, όχι με προβληματίζει, με πονηρεύει. Γιατί το είπε η κυρία Μπακογιάννη τώρα.
0: Γιατί κατεβαίνει στα Χανιά και πλησιάζουν εκλογές. Γι' αυτό ρε, εσύ Σπύρο Παπαδάκη.
1: Με συγχωρείς πάρα πολύ. Μα στα Χανιά πάει σφαίρα η Μπακογιάννη. Δεν χρειάζεται να κάνει την οποιαδήποτε δήλωση. Επίσης και αν.
2: Ναι. Λες για ένα σχηματισμό, υπονοείς.
1: Ανασχηματισμός. Ανασχηματισμός, διορθώσεις, διόρθωση που έχω μία στο μυαλό μου ενδεχομένως να μπορεί να γίνει.
2: Ναι.
1: Ίσως και να επιβάλλεται να γίνει. Δεν ξέρω όμως αν θα το κάνει. Γιατί σε έναν ανασχηματισμό, δεν χρησιμοποιούμε πλέον τη λέξη ανασχηματισμό. Έχει μια άλλη λογική ο Μητσοτάκης και νομίζω ότι την έχουμε καταλάβει.
2: Άλλαξε μόνο αλλιώς και βάλε τα ρούχα του αλλιώς.
1: Ρε παιδί μου,
2: άμα,
1: όχι.
2: Άμα βγάλει τον έναν υπουργό, βάλει άλλο στη θέση του και παράλληλου βγάλει και εκείνον και το κάνει.
1: Όχι, δεν το κάνει. Ανασχηματισμό σημαίνει ότι αλλάζω το Υπουργικό Συμβούλιο.
2: Ούλο.
1: Ούλο. Αλλάζω τη βάση του Υπουργικού Συμβουλίου.
2: Ναι.
1: Ενώ το να φύγει ο τάδε και να μπει στη θέση του ένα άλλο ή μια άλλη τάδε. Και από καραμπόλα, άντε να αλλάξουμε κι άλλο ένα υπουργείο. Αυτό δεν λέγεται ανασχηματισμός. Λέγεται αντικατάσταση. Για χύψη ο μεγαλόγους. Ανασχηματισμός τώρα, παραμονές εκλογών. Που σε έναν ανασχηματισμό χαίρεται ένας και λυπούνται δύο. Αυτός ο οποίος φεύγει και αυτός ο οποίος δεν μπαίνει. Άρα λοιπόν, τώρα να σηκώσει τέτοια σκόνη και το κλίμα και δεν είναι το καλύτερο δυνατό. Που πάρα πολλοί βλέπουν προς την πλευρά της Δημοκρίτου. Όλο περνάνε.
0: Αφού το λέτε αυτό, να προλάβω να δώσω μια πληροφορία και στα πραγματικά πριν να φύγουμε. Έχουμε. Λοιπόν, αρχίζουν και γίνονται γνωστά ονόματα. Και η Real News έχει γράψει και εσύ εδώ έχεις πει ονόματα υποψηφίων,
1: ναι,
0: σε ελληνική αριστερή συμπαράταξη, Πασόκ και κάποια στη Νέα Δημοκρατία. Μαθαίνω ότι δεν θα γίνει επίσημη ενημέρωση και θα γίνουν εξαιρετικά προσεκτικοί στη διαρροή των ονομάτων στο Μέγαρο Μαξίμου. Γιατί? Γιατί ελοχεύει ο Σαμαράς.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή μπορεί να είναι, ας πούμε, ο Παγάνης και η Βραχά στην ίδια περιφέρεια να ενδιαφέρονται να κατέβουν, ή η Βραχά να παίρνει το χρήσμα και να πορεύεται, ο Παγάνης να κόβεται και να παίρνει μόνο στο τηλέφωνο το Σαμαρά.
2: Αδερφέ, να σου πω εγώ.
0: Μιλάμε για στελεχάρες.
2: Ενδιαφέρον.
0: Είναι σπουδαία στελέχη αυτά. Αυτοί που είναι, ξέρεις, οι ευεπίφοβοι που μπορεί να πάρουν το Σαμαρά είναι στελεχάρες. Είναι πολύ σημαντικοί στην κοινωνία.
1: Είναι θέμα εντυπώσεων. Ο κόσμος, ναι, ο περισσότερος δυστυχώς, επειδή δεν το ψάχνει που θα έπρεπε να το ψάχνει, ακούει ένα όνομα το οποίο μπορεί να έχει, να υπάρχει το εντυπωσιακό του πράγματος από πίσω, αλλά μέχρι εκεί. Και όντως, μέσα στο καλοκαίρι, επειδή κάνεις και εσύ ρεπορτάζ, όλοι περιμέναμε καμιά 200 ονόματα.
0: Ναι.
1: Τελείως ξαφνικά και μάλιστα μας είχαν πάει. Είναι έτοιμα, λέει, 200 ονόματα. Θα διαρρεύσουμε στο τέλος της επόμενης εβδομάδας. Περιμέναμε εμείς.
0: Δεν θα στα πούνε, μάνα μου.
1: Και δεν υπάρχει περίπτωση να τα πούνε ακριβώς για αυτό το λόγο.
0: Δεν θα στα πούνε.
1: Διότι όταν θα βγει, παραδείγματος χάρη, ο νομός Λακωνίας και θα είναι μέσα ο Παγάνης, η Βραχά, ο Σαπρανίδης, η Βουγιουκλιώτη και δεν είναι ο Παπαδάκης, αυτομάτως ή ο τηλέφωνο. Σαμαρά θα πάρει τηλέφωνο τον Παπαδάκη ή ο Παπαδάκης τον Σαμαρά.
0: Έτσι ακριβώς. Έτσι, για να μην έχουμε απορίες, γιατί ναι, στους 300 βουλευτές 54 είναι ανεξάρτητοι. Και να μην θεωρήσουμε ότι αυτό θα θεραπευτεί στην επόμενη Βουλή. Απλά το λέω έτσι.
1: Καλή συνέχεια, σας εύχομαι.
3: Καλημέρα. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
6: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
4: Και από κρωματάκι.
6: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
7: www.ελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: εστί από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Θερμή υποδοχή επιφύλαξε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, ο οποίος επισκέπτεται τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν απειλεί και δεν δέχεται απειλές από κανέναν, εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση ομογενών στη Νέα Υόρκη. Σήμερα η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Αυστηρή απάντηση έδωσαν διπλωματικές πηγές στις προκλητικές αναφορές της Τουρκίας για την επέτειο από την άλωση της Τριπολιτσάς. Τονίζουν ότι η ιστορία δεν παραχαράσεται και επιβιώνει της προπαγάνδας. Περισσότερα στο real.gr.

0: ψάχνεις το μόνο εσύ, στη μόνωσή σου το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πια στη βούρτσα!

0: 34-76. Καλημέρα σας. Καλή δύναμη να έχετε.
1: Γεια σας και χαρά σας και όλα τα καλά κοντά σας. Είμαστε εδώ, Real FM 97,8. Η κίνηση στους δρόμους αυτή τη στιγμή είναι δύσκολη στα δύο γνωστά σημεία. Στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών ξεκινούν οι καθυστερήσεις. Νίγηκα.
0: Χριστός, παιδί μου.
1: Παπαδάκης με έφαγε.
0: Σε έφαγε, Παπαδάκης.
1: Στην έξοδο λοιπόν της λεωφόρου Αθηνών, λίγο μετά το Χαϊδάρι, μέχρι την παραλία Σπροπύργου, εκεί τη συμβολή με την περιφερειακή Εγάλεο, επηρεάζεται και η άνοδο της λεωφόρου Σχιστού. Και στην άνοδο του Κηφισού ξεκινούν οι καθυστερήσεις από Σεπόλια και φτάνουν μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, λίγο πριν την έξοδο για την Αττική Οδό.
0: Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Μαρούσι είναι 12 βαθμοί και βλέπω ότι θα πάει μέχρι 22 σήμερα. Επομένως, προετοιμαστείτε αναλόγως. Είπαμε ότι έχουμε Νίκο Σαπρανίδη στη ρύθμιση των ήχων.
1: Νίκο Σαπρανίδη, λοιπόν, απέναντί μας, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 211-200-8200, αφήνετε τα μηνύματά σας. Στον τύπο παπάκυριαλεφm.gr για τα email σας.
0: Στούντιο παπάκυριαλεφm.gr. Καλημέρα, ρε Σιμανόλη. Λέει, εσύ δεν παίρνει τηλέφωνο στο Μαξίμου, σε παίρνει το Μαξίμου, γι' αυτό μπερδεύεσαι. Πού είσαι, ρε μεγάλε, εσύ που το ξέρει. Μπράβο. Ήθελα να σου το πω και εγώ ότι με παίρνει. Βέβαια. Με μένα ασχολούνται στο Μαξίμου. Λέει να πάρουμε τον Παλιάνη να τον ενημερώσουμε. Να του δώσουμε γραμμή να την πει στο Μανώλη. Για να τον τσαντήσει το πρωί.
1: Και ο Δημήτρη είναι τσαντισμένο. Δεν του αρέσει, λέει, το δίδυμο. Το δίδυμό μα, λέει, δεν του αρέσει.
0: Ναι.
1: Δεν θυμάμαι, πήγες εσύ και αλυσόδεσαι στον Δημήτρη να ακούει η ΡΕΛΕΦΕΜ αυτή την ώρα?
0: Δεν είναι, λέει, το φιλαράκι από Μαξίμου για το... αυτό το... δεν σου λέω εγώ, ρε, εσύ Παπαδάκη, να σου το πω. Θα έρθει το μήνυμα που θα λέει ότι γιατί παίρνεις τηλέφωνο στο Μαξίμου, γιατί κάνεις ρεπορτάζ. Είπα, παγορεύεται, κάνει συγκεκριμένα πράγματα. Αυτά που αρέσουν στο Δημήτρη, συγκεκριμένα. Αυτό δεν αρέσει στο Δημήτρη, να παίρνεις τηλέφωνο στο Μαξίμου να μαθαίνεις. Αυτό που λέει ο Παπαδάκης πριν για το πετρέλαιο θέρμανση, παιδί μου. Εκεί σχολιάζει.
1: Εκεί σχολιάζει, λοιπόν, ο Δημήτρης. Τι να πω. Βέβαια, να πούμε για αυτό που έλεγε πριν ο Παπαδάκης για το πετρέλαιο θέρμανση, ότι υποτίθεται οι ανακοινώσεις θα γινόντουσαν αυτή την εβδομάδα. Mm-hmm. Πάνε για την επόμενη εβδομάδα, γιατί συνεχίζονται διαβουλεύσεις με τα δηληστήρια. Έτσι λέει το ρεπορτάζ τουλάχιστον. Δεν μπορούν να βρουν στο σημείο πώς θα καταφέρουν να πέσει και σε ποια τιμή. Και γι' αυτό γίνονται διαβουλεύσεις και έχουμε καθυστερήσεις αυτή τη στιγμή και δεν έχουμε ακόμα τις ανακοινώσεις επίσημες. Αλλά θα ξεκινήσουν από Οκτώβρη ούτως ή άλλως, οπότε θα περιμένουμε μέχρι την άλλη εβδομάδα να δούμε τι θα γίνει. Τώρα, αυτό που λες, Δημήτρη, για τα ταξί, να πούμε την καλημέρα μας στους οδηγούς ταξί, τους φίλους μας που μας ακούνε και μας αγαπάνε. Και στο φίλο μας τον αγαπητό την καλημέρα μας.
0: Γεια σου, αγαπητέ, λατρεμένε, καλημέρα.
1: Με τι να ξεκινήσουμε τώρα που τα πήρε φαλάκι ο Παπαδάκης?
0: Με ό,τι θες, με ό,τι θες, ό,τι είχαμε προγραμματίσει.
1: Λοιπόν, ο Τραμπ χθες έκανε αυτή την αναφορά στον Ερντογάν. Mm-hmm. Του είπε, είναι φίλος μου, λέει, πολύ καλός φίλος ο Ντόναλντ, είναι και πολύ σκληροκαρύδι και το καλό που σας θέλω μην τα βάζετε μαζί του. Αλλά ας ακούσουμε να τα λέει ο πρόεδρας.
2: Including my friend right over here from Turkey. He's a tough cookie. Don't mess around with him. He's a fantastic guy, right, my friend?
0: Λοιπόν, είναι tough cookie και fantastic guy. Δηλαδή είναι φανταστικός τύπος και σκληρό μπισκότο. Σκληρό καρύδι το μεταφράσαμε εμείς εδώ. Αλλά σκληρό μπισκότο τον είπε τον Ερντογάν.
1: Η δική μας είναι soft cookie.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν είναι tough cookie.
0: Από καρύδια πήρε, αλλά F-35 τίποτα ο Ερντογάν. Επίσης δεν πήρε και μια δήλωση συμπάθειας, κάτι για το. Δηλαδή το μόνο που είπε είναι αυτό που μόλις ακούσαμε με την Κασιανή και εσείς, δηλαδή το ηχητικό, ότι είναι σκληρό κούκι, σκληρό μπισκότο, μην τα βάζετε μαζί του. Αυτό για τους Τούρκους ήταν, λέει, έμεση μομφή και αναφορά προς το Ισραήλ. Τρομάξαν οι Ισραήλοι με αυτό. Αυτό που δεν προλάβα να πω πριν με τον Παπαδάκη για το συγκεκριμένο θέμα είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ως κάστρο του καπιταλισμού, με τις παθογένειες, με τα προβλήματα, ως μια δημοκρατία η οποία έχει μέσα sponsorship, έχει πολύ, δηλαδή, ιδιωτική πρωτοβουλία, έχει όμως και ένα πράγμα το οποίο προφανώς και είναι ανελαστικό και το διαπίστωσε και ο πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει υποσχεθεί τα F-35 στον Ερντογάν επισήμως εδώ και μερικούς μήνες, ανεπίσημα πάνω από χρόνο, αλλά διαπιστώνει και ο πρόεδρος ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει ένα πλέγμα νόμων που δεν μπορείς εύκολα να το βάλεις κάτω από τα ποδαράκια σου και να το ξεπεράσεις. Δηλαδή, όταν λένε οι Αμερικανοί ότι αν κάποιος προμηθευτεί όπλα εκτός ΝΑΤΟ, έξω από τους όρους της συμμαχίας, και είναι μέλος της συμμαχίας του ΝΑΤΟ, αντιμετωπίζει τις συνέπειες νόμου Κάτσα. Αν είναι, ξέρω εγώ, επιθετικός απέναντι σε μέλη της συμμαχίας, ενεργοποιούνται άλλες κυρώσεις. Όσο λοιπόν και να έχει καλή διάθεση ο Ντόναλντ Τραμπ να δώσει στον φίλο του που τον εκτιμά πάρα πολύ και τον αγαπάει και είναι fantastic guy, τον Ταγίπ Ερντογάν, τα F-35, τα αεροπλάνα πέμπτης γενιάς, δεν μπορεί να το κάνει, διότι οι νόμοι ισχύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ασφαλιστική δικλίδα.
1: Εντάξει, βέβαια είναι και ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δεν ακούει και πολύ τους νόμους, δεν είναι και πολύ φίλος.
0: Όχι, δεν είναι καθόλου.
1: Κάνει αυτό που θέλει. Ναι. Αλλά σε αυτή την περίπτωση, επειδή ανακατεύεται και η Ρωσία, και το θέμα ποιο είναι, ότι αν μπορεί να έχει μαζί στη χώρα του S-400 με τα F-35, υπάρχει ο κίνδυνος για την Αμερική να κλέψουν οι Ρώσοι πράγματα από τα συστήματά τους. Οπότε αυτό είναι ο κύριος λόγος που δεν επιτρέπεται να έχει τους S-400 μαζί με τα F-35. Αυτό δεν πρόκειται να λυθεί. Αν δεν διώξει τους S-400, αυτό δεν πρόκειται να λυθεί. Απ' την άλλη, επειδή του αρέσει να πατάει σε δύο βάρκες στο Ερντογάν, δεν πρόκειται να τα τσουγκρίσει με τον Πούτιν. Και έτσι θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, νομίζω.
0: Δεν είναι εύκολο εδώ που βρίσκεται τώρα, διότι έχει κάνει κάποιες συμφωνίες με την Ρωσική Ομοσπονδία ο Ερντογάν, τις οποίες θα πρέπει να τις στηρίσει. Αν δεν τις στηρίσει, υπάρχουν κάτι ρήτρες που θα πρέπει να πληρώσει. Δεν θα του κάνει όπου την εύκολη τη ζωή. Δεν μπορεί να το πει, τι θες φίλε, οι S-400 να φύγουν το αντιβαλιστικό σύστημα και να πάνε σε μια σύμμαχο χώρα σου. Δεν σου επιτρέπω.
1: Όπως και έγινε δηλαδή.
0: Ακριβώς.
1: Έχει σκοπό να του στείλει στη Σαουδική Αραβία, αν δεν κάνω λάθος.
0: Και οι ίδιοι οι Τούρκοι αναλυτές λένε ότι ακόμα και αν είχαμε, λέει, σε μια υπόθεση εργασίας, αν είχαμε, λέει, από τους Αμερικανούς το ελεύθερο να πάρουμε τα F-35. Αν μας έλεγαν σήμερα ότι τελικώς ξαναμπαίνετε στο πρόγραμμα. Βρίσκεστε ξανά στο πρόγραμμα των F-35. Χρονικά, λέει, τα πρώτα που θα παραλαμβάναμε θα τα παίρναμε το 2032. Δυστυχώς, γιατί το λέω αυτό, γιατί έχουν μπει σε μια διαδικασία οι γείτονες να σκέφτονται και να μετράνε τους μήνες και τα χρόνια σαν να πρόκειται κάτι να κάνουν. Και δεν τους ικανοποιεί το 2032. Γιατί λένε η Ελλάδα θα έχει ήδη 2 χρόνια σε λειτουργία την ασπίδα του Αχιλλέα. Αυτά τα βάζω στο τραπέζι για να βλέπουμε και πώς σκέφτονται και πώς λειτουργούν οι απέναντι. Και θυμίζω ότι όταν είναι κάτι να γίνει σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής, σε επίπεδο προκλήσεων, αυτοί που αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία των κινήσεων, τους χρεώνεται, είναι ο φιλοκυβερνητικός τύπος στην Άγκυρα. Και λέω φιλοκυβερνητικός τύπος για να μην έχετε πάλι τους συνειδημούς κάποιοι, όπως ο φίλος μας ο Δημήτρης, ο οδηγός ταξί εδώ, που κάνει γκάλωπ στο ταξίλι αυτός και ξέρει καλύτερα από τις δημοσκοπήσεις. Οκ, θεμητό. Εκεί, στα θέματα τύπου, ο Ερντογάν ακολουθεί άλλη τακτική. Δηλαδή, σας θυμίζω ότι υπάρχουν κάποιοι δημοσιογράφοι αυτοεξορισμένοι στις σκανδιναβικές χώρες. Τούρκοι δημοσιογράφοι, αντιπολιτευόμενοι. Οι οποίοι επιχείρησαν και κατάφεραν να μεταφέρουν και τις οικογένειές τους εκεί. Άλλοι αντιπολιτευόμενοι είναι στη φυλακή. Το λέω γιατί εδώ εμείς, ας πούμε, έχουμε τη δυνατότητα να διαβάζουμε ακόμα και εφημερίδες οι οποίες μπορεί να έχουν πάρει, ξέρω εγώ, μια ιστορία που να είναι, πώς να το πω τώρα, εντελώς φανταστική. Εντελώς. Και αν έχουν κάνει τίτλο. Μην κρίνετε δηλαδή εξίδιον τα λόγια. Άλλο Ελλάδα, άλλο Τουρκία. Ήθελες να προχωρήσουμε στο θέμα αυτό ή πάμε παρακάτω? Τι κάνουμε?
1: Πάμε παρακάτω, ναι. Γιατί είναι πολύ μεγάλη κουβέντα τώρα για το σε ό,τι αφορά την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Τι θα γίνει, αν θα τα βρουν οι Ιρανοί με τους Αμερικανούς, θα γίνει με το πετρέλαιο. Έχει πάλι πάρει την ανιούσα το Brent. Βλέπω αυτή την ώρα είναι στα $102 το βαρέλι.
0: Μάλιστα.
1: Κοίταγα λοιπόν κάτι στοιχεία που σύγκριναν τον Σεπτέμβριο του 25 με τον Σεπτέμβριο του 26. Η χονδρική τιμή ρεύματος ήταν στα 93 ευρώ ανά μεγαβατόρα πέρυσι, φέτος είναι στα 160. Ναι. Η διεθνή τιμή του φυσικού αερίου ήταν 32 ευρώ, τώρα είναι 73. Και η διεθνή τιμή του πετρελαίου πέρυσι τέτοια εποχή ήταν στα 69, σήμερα είναι στα 102, όπως είπαμε και προηγουμένως. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη αύξηση και αν δεν μπορέσουν να έρθουν σύντομα σε συμφωνία οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν, δεν πρόκειται να έχουμε μείωση και αποκλιμάκωση των τιμών. Και το θέμα είναι ότι από τη στιγμή που θα έχουμε την αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές, θα έχουμε και πάρα πολύ χρόνο μέχρι να πέσουν στην Αγγλία και στους λογαριασμούς ρεύματος και πάει λέγοντα. Αυτό το πράγμα δεν φαίνεται ακόμα.
0: Όχι, δεν θα φανεί και θα πάρει, όπως είπες, ακόμα και αν έχουμε το θετικό σενάριο να επιβεβαιώνεται, δηλαδή ότι κάθονται στο τραπέζι να διαπραγματεύσουν οι Αμερικανοί με τους Ιρανούς και ότι επιτυγχάνουν μια εκεχηρία που είναι πρόθυμες και οι δύο πλευρές να τηρήσουν αυτή τη φορά, ακόμα και αυτό να έχουμε ως εξέλιξη, όλοι οι ειδικοί λένε ότι θα πάρει από 3 έως 6 μήνες μέχρι να επιστρέψουν οι τιμές στο προπολέμου πώς το λένε, επίπεδο. Δηλαδή θα πάρει 3 έως 6 μήνες. Δεν πρόκειται να πάμε σε μια προσαρμογή εβδομάδας. Θα πάρει μήνες. Η ζημιά δηλαδή έχει γίνει και είναι και πολύ μεγάλη.
1: Και οι 3 με 6 μήνες που λες είναι το θετικό σενάριο.
0: Το καλό σενάριο, βέβαια.
1: Υπάρχουν αναλυτές που μιλούν για 1 και 1,5 χρόνο για να έρθουμε συνολικότερα η αγορά να έρθει στα πρώτου πολέμου επίπεδα. Που μας ήταν ήδη δύσκολα μετά από τον άλλο πόλεμο που είχαμε και έχουμε ακόμα δηλαδή στη Ρωσία. Έχει ανοίξει λοιπόν, αφού υπάρχει αυτό το περιβάλλον το διεθνές, έχει ανοίξει και η εσωτερική κόντρα.
0: Βέβαια, για τα ενεργειακά. Ποιος θα κάνει καλύτερη διαχείριση.
1: Ο κύριος Τσίπρας χθες μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό Sky, είπε μετά το Μητσοτάκης η χάος, εμείς ικανείς.
0: Το Μητσοτάκης η χάος το είχαν πει της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι. Οπότε πάμε να τον ακούσουμε.
3: Αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει. Και ικανός να τη φέρει και δημοσκοπικά, αλλά και σε επίπεδο εμπειρίας, είναι η ελληνική αριστερή συμπεριφορά.
4: Εσείς, κύριε Πρόεδρε, τώρα.
3: Ή Ελλάς. Δεν είναι άλλος.
4: Σε μια προοπτική.
3: Να το πω αλλιώς. Ή εμείς ικανείς.
4: Ή εσείς ικανείς.
3: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
4: Αν ο κύριο
3: Ανδρουλάκης είχε τη δυνατότητα να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη, ήταν 3 χρόνια μόνος του, χωρίς δική μου παρουσία. Η βελόνα ήταν κολλημένη.
0: Διευκρινίζει κατά την άποψή μου πού το απευθύνει το εμείς. Ή κανείς δεν το απευθύνει γενικά στην κοινωνία. Γιατί έρχεται και συμπληρώνει από κάτω, εξηγεί. Το απευθύνει στους ψηφοφόρους του Πασόκ. Γιατί λέει, τον άκουσες στο ηχητικό που έχει κόψει.
1: Ναι, ο κύριος Ανδρουλάκης δεν είχε, ήταν τόσα χρόνια μαναχός του. Ναι, δεν τα κατάφερε, εγώ να σώσω τον πλανήτη.
0: Άρα τι λέει, ελάτε εσείς που ψηφίζετε Πασόκ, πυκνώστε τις τάξεις της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, γιατί μόνο εμείς μπορούμε να κερδίσουμε το Μητσοτάκη. Αλλά εγώ τώρα θέλω να ρωτήσω το εξής. Αν το βλέπει αυτό ο Πρόεδρος, δεν πρέπει να το εξηγήσει και στο σύμβουλό του τον κύριο Σιακαντάρη, ο οποίος πρόσφατα δήλωσε ότι με 15 ή 16% δεν υπάρχει πολιτική αλλαγή. Γιατί τα ποσοστά δημοσκοπικά εκεί πάνω κάτω είναι. Εάν ζητάς να πυκνώσεις τις τάξεις σου με τους φίλους, τους πολιτικούς φίλους, τους ψηφοφόρους του Πασόκ, πρέπει να υπερβείς αυτό το 15 με 16%. Πώς θα το κάνεις? Πώς θα τους δώσεις κίνητρο για να έρθουν? Γιατί τώρα αρχίζει να κινείται και Ανδρουλάκης. Ο Πασόκ κινείται. Βλέπεις ότι βγάζει ανακοίνωση για κάθε θέμα, προσπαθεί να δημοσιοποιήσει το πρόγραμμά του. Δεν παραδίδει την θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης εύκολα. Εκεί θα γίνει μεγάλη μάχη. Ανάμεσα στο Πασόκ και στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, ήδη γίνεται δηλαδή.
1: Αυτό που είπε ο κύριος Τσίπρας όμως δεν είναι και ψέμα. Ότι ο κύριος Ανδρουλάκης είναι καιρό μόνος του, καιρό έχει πάρει και την αξιωματική αντιπολίτευση. Ενώ δεν την πήρε στις εκλογές, εννοώ. Επομένως, θα μπορούσε να έχει κάνει κάτι καλύτερο. Αγκομαχώντας πήγαινε για το 15%,
0: ναι,
1: να θυμίσω
0: Ανδρουλάκης...
1: το Πασόκ πριν τον Τσίπρα. Και ο Τσίπρας με το που βγήκε 15% ωραία, κατευθείαν.
0: Και ο Ανδρουλάκης εύλογα απαντάει μέσω ανακοινώσεων ότι ο Τσίπρας είχε χάσει 5-6 φορές από το Μητσοτάκη και την τελευταία φορά μάλιστα έχασε με ρεκόρ. 18 μονάδες διαφορά. Που δεν έχει χάσει άλλο κόμμα στον καιρό της μεταπολίτευσης. Δεν είναι και αυτή την απάντηση, αν βλέπεις. Λέει, εγώ είμαι εδώ, συντεταγμένος, έχω το Πασόκ, έχω και τους άλλους που τους χαρακτηρίζουν μέσα από το Πασόκ κάποιοι γυρολόγους, που βάζουν ζητήματα συνέχεια, ότι θα πρέπει να ενωθεί το Πασόκ με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, των ΣΥΡΙΖΑ και την πλεύση ελευθερίας. Και σου λέω, Ανδρουλάκης, εγώ άλλο πράγμα λέω. Γιατί δεν ομονοείτε, γιατί δεν το καταλαβαίνετε? Και εδώ που τα λέμε, απαιτεί πολιτικό θράσος να έχεις πάει στο Πασόκ μια εβδομάδα και να λες: τώρα εγώ ήρθα εδώ στο Πασόκ και σας λέω να τα βρούμε με την Ελλάδα του Τσίπρα και με το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τον κύριο Βλονίτη λες εσύ.
0: Ναι.
1: Ο οποίος επιμένει στη θέση του αυτή. Πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Εντάξει, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε να τα συζητήσουμε όλα.
5: Radio Preveza, Real FM, η ενημέρωση.

0: από την ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival. 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis Stage.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
7: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
9: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
8: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Καλημέρα σας, καλή δύναμη να έχετε. Καλημέρα Μαρία. Καλημέρα φίλε Διονύση. Γεια σου Κώστα.
1: Καλημέρα σας σε όλους.
0: Νίκος, ο Νίκος, να πούμε για τον Νίκο.
1: Λέει,
0: τα S-400, οι ρωσικοί που έχουν οι Τούρκοι, λέει, μπορούν αν θέλουν να μας τους δώσουν εμάς τζάμπα, να τους φυλάξουμε στη Σούδα. Στα Γανιάλη, στη βάση.
1: Δεν το βγαίνω το φίλο τον Νίκο.
0: Ρε παιδί μου, σου λέει, άμα δεν έχουν που να τα δώσουν, θα δώσουν σε εμάς οι Τούρκοι το ρωσικό σύστημα. Γιατί έχουμε, λέει, τους S-300 προφανώς, αυτό εννοεί. Ότι οι S-300, ναι, αλλά οι S-300, αδερφέ, σου θυμίζω, αν αυτό εννοείς, οι Κύπροι τους είχαν παραγγείλει, τους πήραμε εμείς. Εν πάση περιπτώσει, ζητηματάκι δεν υπάρχει. Με τους S-400 υπάρχει ζήτημα. Δεν κουμπώνουν, λέει, πάνω στο σύστημα του ΝΑΤΟ. Αλλά αυτό είναι τουρκικό πρόβλημα, δεν είναι δικό μας.
1: It's not a me problem.
0: Ναι, είναι το hard cookie.
1: Σε αρνιωτικά.
0: Ο hard cookie πρέπει να το λύσει αυτό.
1: Ο hard cookie. Να περάσουμε λίγο στο διαφημιστικό περιβάλλον. Η ElastoFlex ST από την Elastotech διαθέτει την ανώτατη πιστοποίηση W3 με προσδόκιμο ζωής 25 χρόνια από το Deutsches Institut für Bautechnik. Κάτι σαν να πήρε άριστα στο Harvard, δηλαδή, στο κορυφαίο πανεπιστήμιο της στεγανοποίησης. Με υποτροφία, παρακαλώ πολύ.
0: Στο ίδιο περιβάλλον, κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το φυσικό αέριο η Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικό αέριο ελλάντος.gr και μάθε περισσότερα για άλλα τα προγράμματα ρεύματος.

0: Στο προηγούμενο λοιπόν μέρος της εκπομπής μιλούσαμε για τον κύριο Αφλονίτη, ο οποίος είχαμε συζητήσει και προχθές. Είπε ότι θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε σαν Πασόκ, γιατί να θυμίσω ο κύριος Αφλονίτης μετά τη βόλτα του στο Κασελάκι και στο ΣΥΡΙΖΑ πήγε στο
1: Πασόκ. Αφιχθεί στο Πασόκ.
0: Είπε λοιπόν ότι θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε και με το ΣΥΡΙΖΑ και με την ελληνική αριστερή συμπαράσταση.
1: Αφιχθείτε λε και είναι χρόνια στο Πασόκ, ρε παιδί μου, και έχει αυτό ας πούμε μια άνεση. Μπράβο του. Του το δίνω.
0: Σου λέει ο άνθρωπος, εγώ δεν είμαι φερέφωνο, έχω άποψη και θα την εκφράζω.
2: Θα την εκφράσεις.
0: Και μίλησε χθες στον Νίκο Στραβελάκη, στο Open.
1: Ναι.
0: Να ακούσουμε τι είπε και χθες.
1: Ναι.
3: Εγώ δεν μπορώ να πάρω πίσω το εξής, ότι σε περίπτωση δεύτερης εκλογικής μάχης θα πρέπει να ακούσουμε την φωνή του λαού και βάσει αυτού να διαμορφώσουμε την πολιτική μας και τη θέση μας τότε, έτσι.
2: Εκεί μιλάτε και με Ελλάς και με Πλεύση Ελευθερίας.
3: Εκεί μιλάμε με ό,τι ακριβώς κρίνει τότε το κόμμα. Θεωρώ ότι είναι, να το πω έτσι, όμορα κόμματα που θα μπορούσε να κάτσει να κουβεντιάσει στο ίδιο τραπέζι.
1: Να το εξηγείς κάποιος του κύριου Αφλονίτη, γιατί εγώ ακούω με μεγαλύτερη προσοχή, έχω την εντύπωση, τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον πρώτο Πασόκ δηλαδή, ότι το Πασόκ λέει συνεργασία εφόσον είμαστε πρώτοι, έστω με μία ψήφο με τα υπόλοιπα κόμματα και εφόσον αποδεχτούν το πρόγραμμά μας. Αυτά είναι δύο δεσμεύσεις που το Πασόκ του Νίκο Ανδρουλάκη δεν τις ξεπερνά. Είναι ανελαστικό. Δεν είναι ο καθένας εκεί, γιατί αυτή η ιστορία εμένα με έχει κουράσει λίγο, ξέρεις. Το φεύγω από τον ΣΥΡΙΖΑ, τον καταγγέλλω το ΣΥΡΙΖΑ, πάω στις Δημοκράτες του Κασελάκη, μετά φεύγω από τον Κασελάκη, πάω στο ΠΑΣΟΚ και ζητάω να συνεργαστούμε με το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μια ανακύκλωση η οποία κουράζει την κοινωνία. Και αυτό παθογένεια κατά την άποψή μου. Πολιτικοί, όπως έλεγα για τα στελέχη τα οποία περιμένουν να δουν αν θα είναι υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία και αν δεν είναι να μιλήσουν με τον Σαμαρά. Και αυτό παθογένεια είναι. Παθογένεια είναι οριζόντια στη χώρα. Δεν έχει ένα χρώμα μόνο.
0: Αφού εσύ, Γιώργο, παλεύουν για την καρέκλα. Όλοι.
1: Μπράβο. Χαίρομαι που το λες, αν όχι όλη η πλειοψηφία.
0: Και τα καβαλημένα καλά, μια που λέει, που έλεγε η κυρία Μπακογιάννη, δεν προλαβαίνουμε τώρα να τα ακούσουμε. Που επιμένει κι αυτή. Κλείνουμε τώρα. Θα ακούσουμε στην επόμενη ώρα.
1: Ωραία, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα. Να ακούμε και τα, να σας πούμε και τα ρωσικά, την εξέλιξη.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 7.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμαν. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμαν, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμαν, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
3: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
3: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
4: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
4: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
4: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Άρτα, κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Άρτας Ιωαννίνων.
4: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
3: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
5: Ουσιακές καταλλητικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Real FM. Η ώρα είναι 7.
7: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
8: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
9: Κρυβελόγια.
7: Ακούω.
10: Κλείσαμε ξενοδοχειάρα.
8: Κρυβελόγια.
10: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
8: Ρε κρυβελόγια.
7: Μάλιστα.
10: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
7: Μοντέλα. Το ξέρα.
10: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
11: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός.
17: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
12: Χρήση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Θερμή υποδοχή επεφύλαξε ο Ντόναλντ Τραμπ στον πρόεδρο της Κίνας, ο οποίος πραγματοποιεί τριήμερη επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σπάζοντας το διπλωματικό πρωτόκολλο, τον υποδέχτηκε προσωπικά και με τιμές αρχηγού κράτους στο αεροδρόμιο στρατιωτικής βάσης της Ουάσιγκτον. Οι δύο χώρες μας θα έπρεπε να είναι εταίροι παρά αντίπαλοι, δήλωσε ο Σι Τζινπίνγκ. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν απειλεί και δεν δέχεται απειλές από κανέναν, εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση ομογενών στη Νέα Υόρκη. Σήμερα θα έχει σειρά σημαντικών επαφών και συναντήσεων και θα πραγματοποιήσει την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Στο μεταξύ, αυστηρή απάντηση έδωσαν διπλωματικές πηγές στις προκλητικές αναφορές της Τουρκίας για την επέτειο από την άλωση της Τριπολιτσάς, τονίζοντας ότι η ιστορία επιβιώνει της προπαγάνδας. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Τα κεντρικά γραφεία του κόμματος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Κίεβο δέχτηκαν ρωσική επίθεση κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Ουκρανού Προέδρου στον ΟΗΕ. Η Ρωσία δεν πρόκειται να κάνει παύση στον πόλεμο, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ μία ημέρα μετά τις συνομιλίες για την προοπτική ανακοχής αναφορικά με τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Οι Ιρανοί δεν είναι τρομοκράτες αλλά θύματα τρομοκρατίας, υποστήριξε ο πρόεδρος της χώρας Μασούτ Πεζεσκιάν κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση, σημειώνοντας ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να παραδοθεί. Την ίδια ώρα οι Χούθοι εκτοξεύουν νέες απειλές για επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους στη Μέση Ανατολή, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες παρέμβουν υπέρ της Σαουδικής Αραβίας.
9: Cycladic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
14: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Στόχος μας είναι να παραμείνουμε στην πρώτη κατηγορία της διοργάνωσης, δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς εν όψη των αγώνων της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου στο Nations League και της σημερινής πρεμιέρας με τη Σερβία στο Βελιγράδι στις 10 παρατέταρτο απόψε. Πρέπει να χτίσουμε νοοτροπία σαν σύνολο μέσα από αυτές τις αναμετρήσεις, πρόσθεσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
19: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
18: Γενικά αίθριος, με νεφώσεις στα ανατολικά επιρωτικά και την Κρήτη, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 25 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας, 7 λεπτά μετά τις 7, δεύτερη ώρα εκπομπής. Σήμερα λοιπόν, 5η 24 Σεπτεμβρίου. Η θερμοκρασία πιο χαμηλά από τις προηγούμενες ημέρες. Προετοιμαστείτε, παρακαλούμε πάρα πολύ, για να μην υποφέρετε, διότι αυτή την ώρα στο Μαρούσι η θερμοκρασία, το θερμόμετρο δείχνει 11 βαθμούς και στις 12 το μεσημέρι θα πάει 21 και στις 3 το μεσημέρι 22.
1: Δεν ξέρω για σένα, εγώ σήμερα ήταν το πρώτο βράδυ που κοιμήθηκα χωρίς κάποιο είδους κρύο. Ήτανε μυστήρια ή air condition.
0: Α, λες χωρίς κλιματισμό.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Μια χαρά. Στο δρόμο, στους δρόμους της Αθήνας αυτή τη στιγμή,
0: ναι.
1: Έχει γίνει εκεί η ουρά, έχει σχηματιστεί στην έξοδο του λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμάγκα. Στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια έχει αρχίσει και το καθοδικό ρεύμα και έχει καθυστερήσεις από το Κόκκινο Μήλο μετά την Αττική Οδό μέχρι κάτω το Εγάλεο. Είναι οι καθυστερήσεις αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού. Στο κέντρο της Αθήνας, εκεί η συμβολή με την Βασιλέως Κωνσταντίνου και τη Βασιλίση Σοφίας έχουν το πρόβλημα αυτή την ώρα. Κάποιες καθυστερήσεις ανατμήματα στη Μεσογείον, σε Αγία Παρασκευή και Χολαργό. Στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από την Ηλιούπολη ξεκινούν καθυστερήσεις από πιο ψηλά από τον Καρέα και φτάνουν μέχρι την Ηλιούπολη. Mm-hmm. Και που αλλού. Και στην άνοδο της Συγκρού στο ύψος του Νέου Κόσμου βλέπω αυτή τη στιγμή καθυστερήσεις.
0: Και επειδή στην πρώτη ώρα συζητάγαμε για το hard cookie, όπου hard cookie είναι ο Ερντογάν, ο Ταγίπ Ερντογάν, hard cookie κατά τον Donald Trump και fantastic guy. Απλώς διαβάζω τώρα στο real.gr ότι ο πρόεδρος της Κίνας, ο Xi Jinping, βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες για τριήμερη επίσκεψη. Τον υποδέχτηκε προσωπικά ο Donald Trump. Για να δούμε λίγο τις διαφορές. Επίσης, πολύ σταθήκαμε στην ομιλία του Hard Cookie στην Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Δεν σταθήκαμε καθόλου όμως αυτά που ο πρόεδρος Κύπρου, ο κ. Χρυστοδουλίδης, ο οποίος όταν ανέβηκε στο Βήμα, είπε ότι χρησιμοποίησε το διεθνές δίκαιο ο Ερντογάν, αλλοιώντας την πραγματικότητα το διεθνές δίκαιο που το παραβιάζει στην Κύπρο. Και έφερε συγκεκριμένα παραδείγματα. Αλλά είπαμε, υπάρχουν φωνές, υπάρχουν μάλλον μέσα στη διπλωματία διάφοροι και διάφορες που έχουν αυτιά ανοιχτά να ακούν αυτά που θέλουν, τα υπόλοιπα τα φιλτράρουν και τα πετάνε.
1: Και ο Πρωθυπουργός σε μια εκδήλωση με ομογενείς, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είπε αυτό που λέει αυτές τις μέρες, ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα ειρηνική που δεν απειλεί κανένα, αλλά δεν δέχεται και απειλές, ενώ προανήγγειλε και την έναρξη των γεωτρήσεων.
0: Μάλιστα, είπε, είμαστε πυλώνα σταθερότητα σε περιοχή με προβλήματα, δεν απειλούμε, αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές. 10 λεπτά μετά τις 7 πάμε σε εφημερίδες για να συνεχίσουμε μετά
1: για τα θέματά
0: μας.
1: Για πάμε να δούμε τι έχουμε
0: ξεκινήσουμε
1: σήμερα τα περίπτερα.
0: Ξεκινάω εγώ.
1: Για που ξεκινά.
0: Ξεκινάω με Καθημερινή λοιπόν. Λοιπόν, Καθημερινή. Τίτλος: Εξαφανισμένες αυτοψίες και πρόστιμα που δεν πληρώνονται. Τι ψάχνουν οι αδιάφθοροι στην πολεοδομία Μυκόνου. Έχει ανοίξει εκεί μια πάρα πολύ καλή ιστορία. Θυμίζω ότι των ερευνών αυτών προηγήθηκαν δύο θάνατοι. Μάλλον ένας θάνατος. Ένας θάνατος και μία επίθεση. Στον ένα θάνατο οι αρχές ψάχνουν ακόμα να βρουν στοιχεία περισσότερα, ενώ και στην επίθεση θυμίζω ότι ένας άνθρωπος, ένας πολιτικός μηχανικός που τον κάνανε μαύρο στο ξύλο. Συνεχίζω από την πρώτη σελίδα της Καθημερινής. Αγωγός λιμάτων και αποβλήτων ο Κηφισός με μια φωτογραφία σχετική απολύτως. Σημαντικές ποσότητες βιομηχανικών αλλά και αστικών λιμάτων έχουν εντοπιστεί σε όλο το μήκος του Κηφισού τα τελευταία 4 χρόνια. Η πρακτική της παράνομης απόρριψης συνεχίζεται σταθερά, όπως φάνηκε και από την πρόσφατη υπόθεση σε πρατήριο υγρών καυσίμων στο Εγάλεο, όπου είχαν γίνει τουλάχιστον 4 απορρίψεις υγρών βιομηχανικών αποβλήτων μέσα σε διάστημα 20 ημερών.
1: από τον Ελεύθερο Τύπο, επικίνδυνες και fake θεραπείες σε ιατρία και δομές υγείας, τα ευρήματα των ελέγχων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Έχουμε ρεπορτάζ, να σας πούμε γι' αυτό μετά. Θα τρελαθείτε με τα πρώτα ευρήματα των ερευνών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Επίσης, από τον Ελεύθερο Τύπο, ποιοι θα λάβουν έξτρα επιστροφή ενοικίου. Αύριο πληρωμές 1.600 ευρώ. Δικαιούχοι 50.000 μόνιμοι αναπληρωτές και εκπαιδευτικοί. Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί και γιατροί και νοσηλευτές που υπηρέτησαν το 2024 εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Τον Απρίλιο η πρώτη γεώτρηση για το φυσικό αέριο στο Ιόνιο από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Ελεύθερο Τύπο.
0: Λοιπόν, πάμε στα νέα. Τίτλος: διπλή προστασία στους κληρονόμους από αφανή χρέη και γραφειοκρατία. Δημιουργείται κεντρική ψηφιακή πλατφόρμα κληρονομιάς που θα συγκεντρώνει όλα τα δεδομένα που αφορούν τους κληρονόμους. Από την εφορία και τις τράπεζες μέχρι τα ταμεία και τα υποθηκοφυλακία, θυματολόγια. Στις οφειλές θα καταγράφονται έως και δάνεια, κάρτες και χρέη προς τρίτους. Αυτό είναι το βασικό θέμα της εφημερίδας στα νέα. Επίσης, μεγάλο χτύπημα: η διατροφή φρενάρει τη γύρανση. Ένθετο υγεία, τι πρέπει να ξέρουμε, τι διαπιστώθηκε από την ανάλυση 10 διαφορετικών διατροφικών μοντέλων.
1: Η εφημερίδα Το Μανιφέστο κυκλοφορεί με τίτλο «Οικολογικό έγκλημα στον Κηφισό. Έριχναν βιομηχανικά απόβλητα μέσα σε αγωγό μπριών υδάτων. Ο υπόγειος αγωγός κατέληγε στο ποτάμι και από εκεί στη θάλασσα. Συνελήφθησαν ο οδηγός βιτιοφόρου και ο υπεύθυνος πρατηρίου καυσίμων. Τι ισχυρίζεται η μπισκοτοβιομηχανία. Αδράνεια. Η ενεργειακή κρίση σαρώνει την Ευρώπη, αλλά η Κομισιόν το σκέφτεται πώς θα αντιδράσει, από την εφημερίδα Μανιφέστο.
0: Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Τίτλος: εμείς ικανείς. Το δίλημα που θέτει ο Αλέξης Τσίπρας. Μόνο η ελληνική αριστερή συμπαράταξη μπορεί να κερδίσει το Μητσοτάκη, δηλώνει ο πρώην πρωθυπουργός. Στις δεύτερες εκλογές μπορεί να προκύψει προοδευτική κυβέρνηση. Το ρεπορτάζ της εφημερίδας για όσα είπε στη συνέντευξη που έδωσε στο Sky ο Αλέξης Τσίπρας. Και μεγάλο χτύπημα με φωτογραφία στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Κόντρα. Μία ανάσα από τα 2,50 ευρώ η τιμή της βενζίνης στην Αθήνα, 2,63 το λίτρο στα νησιά. Μέσω Άιρις 7 στις 10 άμεσες πληρωμές, στροφή των καταναλωτών.
1: Από την εφημερίδα Εστία, αγοράζουν σπίτια σε νησιά του Αιγαίου και υψώνουν την τουρκική σημαία. Στην επόμενη φάση περνά το σχέδιο διεισδύσεως της Άγκυρας στην Μεθόριό μας. Τι συμβαίνει στην Πάτμο με την Ημισέλινο, τι στη Θράκη και το Πύλιο με σημαίες βαλκανικών χωρών. Πώς παραβιάζεται ο νόμος για τα εθνικά σύμβολα, θράσους χωρίς όρια, οι οικίες δεν είναι σκάφη αναψυχής, γράφει η εφημερίδα Εστία.
0: Πάμε και στο ποντίκι. 5 σενάρια για τις τιμές της ενέργειας. Πώς θα επηρεάσει το ενεργειακό κόστος η εξέλιξη της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν. Οι ακριβείς εκτιμήσεις των αγορών, όπως τις καταγράφει η περισσία ερευνών του Κογκρέσου. Στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο κορυφής οι ελπίδες της ελληνικής κυβέρνησης για ρήτρα διαφυγής. Και έχει ένα φοβερό όμως. Μια φοβερή γελιογραφία στην πρώτη σελίδα. Πού?
1: Ναι.
0: Τώρα πρέπει να είναι αυτή τώρα μία από τις μεγάλες αγορές στην Αθήνα. Και είναι ο πολιτής εδώ, βλέπεις φοράει και τα μαύρα γυαλιά, με την κυρία Χασάπης φαίνεται, Κρεοπόλης φαίνεται, και λέει στην κυρία: και έρχονται χθες τρεις Χούθοι, κυρία μου, και μας βάζουν και ανεβάζουν τις τιμές, καθώς σηκώνει εκεί τη σπαλομπριζόλα.
1: Πω, τι πάθαν οι άνθρωποι. Από την εφημερίδα Δημοκρατία, τους πονάει σε εισαγωγικά ακόμη ο γέρος του Μοριά, 205 χρόνια από τη θρηλυκή άλωση της Τριπολιτάς. Κλαίνε και οδύρονται οι Τούρκοι για την εξόντωση και την καταστροφή τους το 1821. Η ενδοτικότητα Μητσοτάκη τους επιτρέπει να ζητούν και τα ρέστα. Κατόπιν εορτής, ομολογία Ταχιάου για τις ζημιές στα σπίτια στην Κυψέλη. Σε αβεβαιότητα παραμένουν οι κάτοικοι σε θέματα από την εφημερίδα Δημοκρατία.
0: Να σου πω, ισχύει αυτό που άκουσα. Αν πει τώρα και εσύ που να το ξέρει, αν το έχει ακούσει και εσύ, ότι ετοιμάζεται το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών να βγάλει ανακοίνωση που θα καταγγέλει την Ελλάδα για την καταστροφή του Δράμαλη το 1822. Διότι ο Δράμαλης, θέλω να σου πω, ότι όταν κατέβαινε κάτω και τον κατέστρεψε ο Κολοκοτρώνης, μετά, αυτό δεν πέθανε στη μάχη ο Δράμαλης. Αλληστράτηγος αυτό, πέθανε από τα στεναχώρια του. Ακούω ότι ετοιμάζουν ανακοίνωση οι Τούρκοι. Να μας καταγγέλνουν γιατί λέει δεν τον βοηθήσαμε, τον βρήκαμε να τον πάμε στις αρμόδιες δομές. Φτάσαμε στην καταστροφή της Τριπολιτσάς. Αντιστροφή της πραγματικότητας λέγεται αυτό. Ωραία το παίζουν το παιχνίδι οι Τούρκοι. Για πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Τίτλος: Εκένωση λόγω Μετροπόντικα. Εντείνεται η αγωνία στην Κυψέλη μετά το Δημοτικό Συμβούλιο. Σύσταση του Προέδρου του ΤΕΕ, του κ. Στασινού, να μην μένουν στα σπίτια τους για 10-15 μέρες οι κάτοικοι όταν επανεκκινήσουν οι εργασίες. Θα χρειαστούν υποστηλώσεις σε πληγέντα κτίρια, μισές παραδοχές από τον Ταχιά και προσπάθεια καθησυχασμού. Ενστάσεις ακόμα και από τον Κώστα Μπακογιάννη. Τι άλλο έχει, α βεβαίως, ωραίο μου πλυντήριο ένα τίτλο στο χτύπημα, Ευρωβουλευτές στην Αθήνα για την αποκατάσταση του σιδηροδρόμου. Φιάσκο με τη σφαγίδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος συνέντευξη τύπου, γενικολογίες, αντιφάσεις, δηλώσεις εμπιστοσύνης.
1: Από την εφημερίδα Ριζοσπάστης, μαζικό νεανικό ανατρεπτικό μήνυμα συμπόρευσης με το ΚΚΕ. Άνοιξε τις πύλες του το 52ο φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Δεκάδες χιλιάδες νέοι και νέες στο μεγάλο πολιτικό-πολιτιστικό ραντεβού από χθες στο Πάρκο Τρίτσι. Το Σάββατο η κορύφωση με τη μεγάλη πολιτική συγκέντρωση. Επίσης από την εφημερίδα Ριζοσπάστης, κλιμακώνεται ο πόλεμος των στενών Ορμούζ με Μπαμπ Ελ Μαντέπ. Προειδοποίησεις των Χούθη να μην αναμειχθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στη σύγκρουση με τη Σαουδική Αραβία.
0: Πάμε και στην Εσπρέσο, που κυκλοφορεί σήμερα. Σόδομα και Γόμορα. Η αναισθησιολόγος αφέντρα και τα αχβάξ στο γραφείο του γιατρού. Του γιατρού, ξέρεις, την υπόθεση με τον θάνατο Μαζονάκη. Πρώην ασθενείς και εργαζόμενες καίνε τον γιατρό της Αθηναϊκής Λέσχης. Τσουνάμι οι μαρτυρίες για το ιατρείο θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Πάμε και σε διαφημιστικό περιβάλλον, παρακαλώ πάρα πολύ. Θες να έχεις επιλογές που ταιριάζουν πραγματικά στις ανάγκες του σπιτιού σου. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας θα βρεις διαφορετικά προγράμματα ρεύματος για να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Μάθε περισσότερα στο φυσικοαερίοελλαντος.gr.
1: Τσιμέντο, ναι. Πλακάκι, Γιώργο, ναι. Παλιό στεγανοτικό, ακόμα και σε αυτό λέμε ναι. Το ελαστοφλέξ ST από την ελαστοτέ, το στεγανοτικό ταράτσας νέας γενιάς, δεν κάνει διακρίσεις. Εφαρμόζεται σε πολλά διαφορετικά υποστρώματα και σε πολλές περιπτώσεις χωρίς αστάρι.
0: Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη που είναι οδηγός ταξί και μας ακούει αυτήν την ώρα. Καλημέρα παιδιά. Να έχετε δύναμη και να είναι ασφαλή τα δρομολογία σας και να έχετε κουράγιο. Θα είναι και δύσκολη. Πιστεύω θα είναι και σήμερα. Τι βλέπεις στην κίνηση, θα είναι δύσκολη μέρα.
1: Θα είναι δύσκολη μέρα και σήμερα, ναι.
0: Έρχεται ο Βολάνιος εδώ 12 λεπτά να μας πει.
1: Είναι και ο φίλος μας ο Γιάννης από τα Φιλιατρά που μας έχει στείλει.
0: Γεια σου, Ρεσί Γιάννη.
1: Από το Μικρό Παρίσι.
0: Ναι, ξέρεις γιατί το λέει Μικρό Παρίσι.
1: Γιατί έχει το ψευδοπύργο του Άιφελ.
0: Ναι, έχει το ομοίωμα του
1: Μικρογραφία, ναι.

0: Άνοιξαμε και τη βεντάλια της πολιτικής κόντρας στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Νομίζω ότι μονοπολεί σήμερα αυτή η ατάκα του κυρίου Τσίπρα που έχει προκαλέσει πάρα πολλές αντιδράσεις. Ή εμείς ή κανείς, σου λέει ο.
1: Επιτυχία του είναι πάντως που προκαλεί τέτοια συζήτηση.
0: Να το ακούσουμε άλλη μια φορά.
1: Για πάμε, ναι.
2: Ή εμείς ή κανείς.
0: Έκανα και λίγο κοκοράκι στο εμείς ή κανείς.
1: Ο Δημήτρης Οικονόμου είναι που λέει ωραία στο Sky. Ναι. Είναι η συνέντευξη που έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας στο Sky. Και εξηγεί μετά, γιατί στο ηχητικό που βάλαμε είχες επιλέξει την προηγούμενη ώρα, λέει ο Αλέξης Τσίπρας ότι 3 χρόνια λέει που εγώ έλειπα, τι έκανε η αξιωματική αντιπολίτευση, απείλησε το Μητσοτάκη. Όχι, απαντάει μόνο στο κ. Τσίπρας, εννοώντας ότι συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη πιθανότητα για να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Απ' την άλλη, η Νέα Δημοκρατία απαντάει στον Αλέξη Τσίπρα ότι πώς εσείς είσαι κανείς, έχει χάσει 5 ή 6 φορές και επίσης επικαλούνται και τη ρίση του κυρίου Σιακαντάρη που είναι σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα ότι με 15-16% δεν μπορείς να φέρεις πολιτική αλλαγή.
0: Σου λέει όμως ότι προσπαθεί για να το ανεβάσει από το 15-16% που είναι σήμερα.
1: Ένοντας τους ψηφοφόρους του Πασόκ, γιατί εκεί είναι το ίμιση κανείς.
0: Στην κέντρο δεξιά, στην κέντρο αριστερά πάει ο κύριος Τσίπρας. Άρα στο Πασόκ, στην Πλεύση Ελευθερίας, στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν πάει να κερδίσει κόσμο από τη Νέα Δημοκρατία στην κέντρο δεξιά, από εκεί που θέλει να πάρει κόσμο, εκεί στοχεύει.
1: Εντάξει, είναι μια μάχη η οποία εξελίσσεται και νομίζω ότι προϊόντος του χρόνου, γιατί μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές, είναι 6-7 μήνες, εκεί θα δούμε να γίνονται πάρα πολλά πράγματα στην πορεία. Τώρα, αν δει κανείς, για παράδειγμα, αλλαγές δημοσκοπικά στις καταγραφές, δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει αυτό, αλλά υποθέτω ότι και αυτό είναι ένα ενδεχόμενο. Δηλαδή να δει το Πασόκ να πλησιάζει στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη δημοσκοπικά ή να ξεπερνάει. Αυτό βέβαια για να συμβεί θα πρέπει να γίνουν συγκλονιστικά πράγματα. Θα το δούμε πάντως. Δεν θα γίνει με δηλώσεις τύπου Αυλονίτη, πάμε να συνεργαστούμε με τους υπόλοιπους, γιατί θα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος για ποιο λόγο θα ψηφίσει Πασόκ, για ποιο λόγο θα ψηφίσει ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Εάν έχουν κάποιοι αποφασίσει ότι θα συνεχίσουν σε αυτή τη λογική, πάνε να συνεργαστούμε όλοι μαζί, είναι σαν να λες στους ψηφοφόρους σου ότι και να ψηφίσει το ίδιο είναι. Δεν ξέρω πόσο καλό τους κάνει.
0: Και από την άλλη, δεν είναι και κακό να λένε τα κόμματα ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια συνεργασία μετεκλογικά.
1: Μετεκλογικά ναι, αλλά κακό είναι να λες, να θολώνεις τα νερά και να λες, παιδιά, κοιτάξτε, αν ψηφίσετε εμάς, εμείς θα συνεργαστούμε με αυτούς. Άσε ρε, μεγάλο, το δούμε στην πράξη. Πες ότι ό,τι και να γίνει, θα υπάρχει κυβέρνηση την επόμενη μέρα. Αυτό ναι, να το πεις, να δεσμευτείς. Αλλά μην μπερδεύεις τον κόσμο.
0: Εν τω μεταξύ άνοιξε και αυτή η συζήτηση με τα καβαλημένα καλάμια της κυρίας Μπακογιάννη. Mm-hmm. Είχε τις προάλλες κάνει μια συνέντευξη που μίλησε για ότι πρέπει κάποιοι υπουργοί να ξεκαβαλικέψουν. Και χθες, σε νέα της συνέντευξη στην κρατική τηλεόραση, επανέλαβε ότι το έχω ξαναπεί αυτό με τα καβαλημένα καλάμια, δεν είναι η πρώτη φορά που το λέω, και όντως από κάποιους υπουργούς υπάρχει, έχουν μια αλαζονία, ρε παιδί μου, να την ακούσουμε.
1: Ναι.
3: Νομίζω ότι υπήρχε μια έλλειψη ειδήσεων. Δηλαδή, πρώτον, δεν είναι η πρώτη φορά που το λέω. Το έχω ξαναπεί. Δεύτερον, το είπε ο Πρωθυπουργός ο ίδιος στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Αδικείται πάρα πολλές φορές η κυβέρνηση από φαινόμενα, συμπεριφορές αλαζονικές, οι οποίες αδικούν το μέγεθος της προσπάθειας που γίνεται.
1: Sorry, αλλά έχει δίκιο κατά την άποψή μου. Έχει δίκιο. Δεν θέλω να μπω σε ονόματα, αλλά έχω και εγώ στο μυαλό μου περιπτώσεις.
0: Εγώ είμαι καλός, δεν είναι. Ναι.
1: Επίσης, καλό είναι η δημόσια λειτουργία γενικότερα. Ειδικά όμως οι αιρετοί, οι υπουργοί κυρίως. Αυτό που κάνετε τώρα έχει, είπαμε, αρχή, μέση και τέλος. Δεν είστε εκεί για πάντα. Ούτε σας χρωστάγε κανείς να γίνετε υπουργοί. Έχετε μια ευκαιρία να λύσετε κάποια πράγματα. Λύστε τα. Ή προσπαθήστε να τα λύσετε.
0: Ή όταν σας μιλάει ο κόσμος και σας λέει ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα και δεν έχει λυθεί ή οτιδήποτε, μην τον ειρωνεύεστε τον άλλον.
1: Προφανώς.
0: Δηλαδή η ειρωνία από έναν υπουργό, το χειρότερο που μπορεί να κάνει, το λιγότερο που μπορεί να κάνει είναι να εκνευρίσει τον κόσμο. Το χειρότερο δεν θέλω να τα αναφέρω. Λίγο, γενικά σε όλους τους πολιτικούς θα το πω αυτό και αναφέρομαι και στον κύριο Τσίπρα με το γεμίσει κανείς. Λίγο low profile. σε πολύ καλά ελληνικά πάλι.
1: Μάλιστα.
0: Λίγο κατεβασμένο το κεφάλι. Περνάμε δύσκολα αυτή την περίοδο στην Ελλάδα και όχι μόνο πολιτικά και οικονομικά. Λίγο χαμηλό στο ταυτιά.
1: Ναι, και επίσης όταν προτείνετε και όταν μιλάτε, να μας δίνετε λύσεις ρεαλιστικές. Μη μας κάνετε υποσχέσεις του τύπου θα λύθουν τα θέματα. Ε, για Θεός, εγώ θα στα λύσω, εγώ. Φτάνει με τα ματσάκια, με τα μαγικά ραβδιά. Φτάνει. Και με τους σωτήρες που έχουμε γεμίσει. Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη από την Ψαρήφορα Δαβιάνου. Γεια σου ρε φίλε, εκεί από την πανέμορφη Κρήτη. Μάλιστα κύριε Στέλιο, καλημέρα σας κύριε Στέλιο. Θα το επιχειρήσουμε να το κάνουμε, αν και ξέρετε είναι πρωινή ώρα αυτή. Είναι πολύ δύσκολο να έχουμε τέτοιους καλεσμένους, γιατί αυτό προϋποθέτει ότι θα πρέπει να σηκωθούν από τις 6 ώρα οι άνθρωποι. Εσείς είσαστε ήδη στον δρόμο, ήδη παλεύετε εδώ και μια μισή ώρα, άλλοι και νωρίτερα κιόλας. Σε λίγο θα έχουμε και λεπτομέρειες για την κίνηση. Θα είναι ένα ακόμα δύσκολο πρωινό, κουράγιο. Σε αυτό το ένα λεπτό, και επειδή θέλω να είμαι και συνεπής, γιατί ναι, σου είπα. Έχουμε και ωραίο χαλί, αλλά τώρα δεν το βάζουμε τώρα γιατί έχουμε μπαριγάιτ από κάτω. Χθες σου έλεγα για το σχέδιο Overload και τα συστήματα των ευρωπαϊκών υπηρεσιών που βαράνε.
0: Τα bots.
1: Με τα bots, τα ρωσικά. Και αρχίζουν πάλι εδώ πέρα και παρουσιάζονται επικίνδυνες ομοιότητες με μια πρόσφατη περίοδο εδώ στην Ελλάδα που είχε επιχειρηθεί διχασμός. Τότε υπήρξαν και δηλώσεις, μάλλον μετά από μερικούς μήνες, από τον πρόεδρο της Επιτροπής Κυβερνοασφάλειας, που δεν δώσαμε ιδιαίτερη σημασία. Για περίεργες, έλεγε, συμπτώσεις σε κάποια hashtag, σε κάποια εκατοντάδες bots. Τώρα λοιπόν, ξανά πάλι φαίνεται ότι υπάρχει ανάλογη επιχείρηση. Έχει ήδη εντοπιστεί ένα συνθηματάκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό στη Γερμανία ξύπνησε η Ελλάδα με αφορμή την εκλογική επίδοση του AfD, αυτής της εναλλακτικής για την Γερμανία, έτσι λέγεται το κόμμα αυτό. Με το ρομαντισμό του 1939, είναι ρομαντικοί άνθρωποι και αναπολούν αυτή τη Γερμανία του 1939. Ναι. Λοιπόν, ακούω, μαθαίνω ότι επειδή παρουσιάζεται έτσι ιδιαίτερο ενδιαφέρον των Ρώσων στον βόρειο διάδρομο. Μάλιστα κύριε Στέλιο, καλημέρα σας κύριε Στέλιο. Θα το επιχειρήσουμε να το κάνουμε, αν και ξέρετε είναι πρωινή ώρα αυτή. Είναι πολύ δύσκολο να έχουμε τέτοιους καλεσμένους, γιατί αυτό προϋποθέτει ότι θα πρέπει να σηκωθούν από τις 6 ώρα οι άνθρωποι. Εσείς είσαστε ήδη στον δρόμο, ήδη παλεύετε εδώ και μια μισή ώρα, άλλοι και νωρίτερα κιόλας. Σε λίγο θα έχουμε και λεπτομέρειες για την κίνηση. Θα είναι ένα ακόμα δύσκολο πρωινό, κουράγιο. Σε αυτό το ένα λεπτό, και επειδή θέλω να είμαι και συνεπής, γιατί ναι, σου είπα. Έχουμε και ωραίο χαλί, αλλά τώρα δεν το βάζουμε τώρα γιατί έχουμε μπαριγάιτ από κάτω. Χθες σου έλεγα για το σχέδιο Overload και τα συστήματα των ευρωπαϊκών υπηρεσιών που βαράνε. Με τα bots, τα ρωσικά. Και αρχίζουν πάλι εδώ πέρα και παρουσιάζονται επικίνδυνες ομοιότητες με μια πρόσφατη περίοδο εδώ στην Ελλάδα που είχε επιχειρηθεί διχασμός. Τότε υπήρξαν και δηλώσεις, μάλλον μετά από μερικούς μήνες, από τον πρόεδρο της Επιτροπής Κυβερνοασφάλειας, που δεν δώσαμε ιδιαίτερη σημασία, για περίεργες, έλεγε, συμπτώσεις σε κάποια hashtag, σε κάποια εκατοντάδες bots. Τώρα λοιπόν, ξανά πάλι φαίνεται ότι υπάρχει ανάλογη επιχείρηση. Έχει ήδη εντοπιστεί ένα συνθηματάκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό στη Γερμανία ξύπνησε η Ελλάδα με αφορμή την εκλογική επίδοση του AfD. Αυτής της εναλλακτικής για την Γερμανία, έτσι.

0: Σου είπα, έχουμε και ωραίο χαλί, αλλά τώρα δεν το βάζουμε τώρα γιατί έχουμε μπαριγάιτ από κάτω. Χθες σου έλεγα για το σχέδιο Overload και τα συστήματα των ευρωπαϊκών υπηρεσιών που βαράνε.
1: Τα bots.
0: Με τα bots, τα ρωσικά, και αρχίζουν πάλι εδώ πέρα και παρουσιάζονται επικίνδυνες ομοιότητες με μια πρόσφατη περίοδο εδώ στην Ελλάδα που είχε επιχειρηθεί διχασμός. Τότε υπήρξαν και δηλώσεις, μάλλον μετά από μερικούς μήνες, από τον πρόεδρο της Επιτροπής Κυβερνοασφάλειας, που δεν δώσαμε ιδιαίτερη σημασία, για περίεργες, έλεγε, συμπτώσεις σε κάποια hashtag, σε κάποια εκατοντάδες bots. Τώρα λοιπόν, ξανά πάλι φαίνεται ότι υπάρχει ανάλογη επιχείρηση. Έχει ήδη εντοπιστεί ένα συνθηματάκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό στη Γερμανία ξύπνησε η Ελλάδα με αφορμή την εκλογική επίδοση του AfD. Αυτής της εναλλακτικής για την Γερμανία, έτσι λέγεται το κόμμα αυτό, με το ρομαντισμό του 1939, είναι ρομαντικοί άνθρωποι και αναπολούν αυτή τη Γερμανία του 1939. Ναι. Λοιπόν, ακούω, μαθαίνω ότι επειδή παρουσιάζεται έτσι ιδιαίτερο ενδιαφέρον των Ρώσων στον βόρειο διάδρομο του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, ακούω λοιπόν ότι δόθηκαν οδηγίες, ρητές, συμβουλές από μεγάλη υπηρεσία, μυστική υπηρεσία στις ευρωπαϊκές χώρες να κοιτάξουν και να ελέγξουν την ενδεχόμενη δράση κόκκινων σπουργιτιών.
1: Τι είναι τα κόκκινα σπουργίτια?
0: Τι είναι τα κόκκινα σπουργίτια, δεν έχεις την ταινία? Τα κόκκινα σπουργίτια είναι περιπτώσεις πολιτών όπως η Μαρία στο Παγκράτη το 2023, τη θυμάσαι την περίπτωση? Όχι, ε?
1: Όχι.
0: Την Μαρία Τσάλα. Έτσι υπέγραφε. Μαρία Τσάλα στο Παγκράτη. Είχε και ένα κατάστημα με μάλινα εκεί. Και έβγαζε φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έδειχνε μόνο τα ματάκια της. Ματάκια μέτωπο. Τις φωτογραφίες. Δεν έδειχνε ολόκληρο το πρόσωπο. Όπου μετά από λίγο προέκυψε από επίσημη ενημέρωση ότι η Μαρία Τσάλα δεν ήταν Μαρία Τσάλα, αλλά ήταν η Ειρίνα Αλεξάνδροβνα Σμύρεβα.
1: Mm-hmm.
0: Το κόκκινο σπουργίτι αυτό, το οποίο έφυγε, φτερούγησε πριν να την προλάβουν εδώ οι δικοί μας, αλλά την έκανε. Και από τότε βέβαια αγνοείται η ύπαρξή της. Αυτό το οποίο κατάφερα να μάθουν οι δικοί είναι ότι ήταν κανονική αξιωματικός της FSB. Η FSB, να ξέρεις, είναι η διάδοχος της ΚΚΜΠ.
1: Πολύ καλά.
0: Οπότε λοιπόν υπάρχει, λέει, έκτακτη ενημέρωση να προβούν σε ελέγχους οι ιδιωτικές υπηρεσίες, οι αρχές δηλαδή στην Ευρώπη, για τον εντοπισμό ενδεχόμενης δράσης κόκκινων σπουργιτιών. Ξανά.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
1: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
3: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
1: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
3: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
1: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
3: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για σου. Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της Σάπο Ανατολής.
1: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 89040.

0: Ανοιχτά καθημερινά 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
1: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
2: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820 24 739, και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
3: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
4: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
3: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
4: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
3: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
5: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά
6: σήμερα με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπε στο elastrack.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: 20 ιστορίες, 20 βήματα, 20 βήματα μπροστά, του Χόρχε Μπουκάη, σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου, στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
10: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: λεπτά μετά τις 7. Καλημέρα σας. Καλημέρα στο φίλο μας το Στέλιο. Μάλιστα, κύριε Στέλιο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αντώνη. Καλημέρα, Αντώνη μας. Καλημέρα και στο Δημήτρη. Γεια σου, Δημήτρη. Έχουμε και τον Παναγιώτη Βολάνιο μέσα εδώ μαζί μας. Καλημέρα, κύριε Παναγιώτη.
12: Καλημέρα σας.
13: Καλημέρα.
14: Πώς είναι τα πράγματα σήμερα?
12: Μαρκετή κίνηση.
14: Για πες.
12: Ξεκινάμε από τις ουρές χιλιομέτρων στην κάθοδο του Κηφισού, από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρη, και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Πιο χαλαρή εικόνα στο ρεύμα εισόδου, μόνο στο Εγάλεο έχει κίνηση. Στο κέντρο της Αθήνας από Προσπέλα στην Ιάνοδος των Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε σε Μάρνη και Σταδίου στην Ομόνια. Στο κόκκινο είναι η άνοδος στη Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή στο Νέο Κόσμο.
11: Mm. Έχει πιάσει και η Συγκρού σήμερα.
12: Ναι.
14: Και πιο κάτω από ό,τι συνήθως νιώθω.
12: Καλά, το πρωί πάντα εκεί γεμίζει. Τώρα, μέχρι να μπω στο στούντιο, αυξήθηκε η κατάσταση στην Κηφισίας. Από Κατεχάκη μέχρι σχεδόν Χαλάνδρη στην άνοδο και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Δύσκολα πολύ. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στο Χολαργό και στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους.
11: Εγώ βλέπω τώρα, Παναγιώτη μου, και στην άνοδο να έχει πιάσει και να έχει πιάσει δυνατά. Στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, λέω.
12: Ναι. Ισχύει. Δύσκολα. Εκεί.
11: Ναι, ναι.
12: Μετά πάμε Αλίμου Κατεχάκη. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα, δηλαδή στο ανωδικό ρεύμα. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στον Πειραιά, στη Σαλιπέδου Κόνονος και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Έχουμε και μια ώρα έτσι, οχημάτων στο καθοδικό ρεύμα της Ποσειδόνος από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι Παλαιό Φάληρο. Και πιο χαλαρή κατάσταση εκεί λίγο στο Μοσχάτο πιάνει κίνηση. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 5-10 λεπτών στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι το κόμβο Κηφισίας.
11: Ναι. Και στο Παγκράτη φορτωμένη η Φιλολάου. Και από Νέο Κόσμο εκεί όσοι έρχεστε, παρακαλώ πάρα πολύ, αν πρόκειται να διατρέξετε μία από τις κεντρικές οδούς, επιταχύνετε το χρόνο σας, διότι θα δυσκολευτείτε, θα καθυστερήσετε.
12: Φιλολάου η πιο δύσκολη πίστα του Παγκρατίου είναι.
11: Ξέρεις,
12: πολύ καλά.
14: Πρέπει να έχει περάσει δύσκολα,
12: Ναι, πάντα. Δίπλο παρκάρουν και όλα εκεί. Γίνεται πανικός κάθε φορά. Όλες τις ώρες βασικά.
11: Περίεργα πράγματα. Στο Παγκράτη να δίπλο παρκάρουν δύσκολα.
14: Πρώτη φορά ξανά συμβαίνει. Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.
11: Καλημέρα, Παναγιώτη Βολάνη. Σε ευχαριστούμε.
12: Καλημέρα, καλή εκπομπή.
11: Πάμε και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Νέο φοιτητικό σπίτι, νέα αρχή. Και στο ρεύμα κάνε τη σωστή επιλογή με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο. Με 4 πάγιο δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα για περισσότερη οικονομία από την αρχή. Μπες στο φυσικοαέριο-ελλάντος.gr και πρόλαβε την προσφορά.
13: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε, αφού που μένει να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια τεχνογνωσίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και στο πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η εμπειρή ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας καλώντας το 210-95-98-700. Έχω λοιπόν τώρα να σου πω, Γιώργο, τα πρώτα αποτελέσματα από τους ελέγχους της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Είσαι κάθεσαι?
11: Βεβαίως και κάθεσαι. Εννοείς, περίμενε. Με αφορμή τον θάνατο του Μαζονάκη.
13: Έγιναν έλεγχοι στα ιατρία.
11: Μάλιστα.
13: Τώρα αφορμή ή ήταν προγραμματισμένη, δεν ξέρω. Να σου πω εμένα ως αφορμή μου φαίνεται.
11: Να σας πω πάντως, εσείς που κάνετε τώρα την διαδικτυακή σας βόλτα, έχει συγκεντρώσει στο real.gr όλες τις τελευταίες πληροφορίες και το διάλογο της γιατρού με την νοσηλεύτρια και το τρίτο πρόσωπο. Όλα είναι συγκεντρωμένα σε ένα αναλυτικό post. Αυτή την ώρα στο real.gr. Έλα, για πες.
13: Λοιπόν, ιατρείο βιοπαθολόγου.
11: Μάλιστα.
13: Χωρίς παρουσία γιατρού. Έκανε ενέσιμα fillers.
11: Τι είναι τα fillers?
13: Είναι στα χυλάκια. Τα...
11: Φουσκώνουμε τα χυλάκια.
13: Ναι, τα φουσκώνουμε τα χυλάκια. Σε κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας.
11: Φυσικοπαθητικής.
13: Ναι.
11: Ναι.
13: Υδροθεραπεία εντέρου κάνανε.
11: Οπα.
13: Και κάνανε και βιοσυντονισμό. Είχανε μηχάνημα βιοσυντονισμού στο κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας. Εκεί είχανε και συσκευές αδυνατίσματος.
11: Όλα μαζί.
13: Όλα μαζί.
11: Δηλαδή σου κάνανε πακέτο. Σου λέγανε, θα σου κάνουμε, πώς το πες για το έντερο?
13: Υδροθεραπεία.
11: Σου κάνουμε υδροθεραπεία στο έντερο, βιοσυντονισμό και θα σου κάνουμε και θεραπεία για το φαγητό.
13: Όλα μαζί.
11: Όλα αυτά στην προνομιακή τιμή των 9.900 ευρώ.
13: Μπράβο. Ένα άλλο ιδιωτικό ιατρείο. Χωρίς γιατρό. Ο γιατρός δεν είχε ειδικότητα.
11: Δεν είχε ειδικότητα.
13: Είχε με άδεια γιατρού χωρίς ειδικότητα. Ήταν αυτό το ιδιωτικό ιατρείο.
11: Ναι.
13: Είχε πολλά ενέσιμα σκευάσματα.
11: Εντάξει, όπως είμαστε εμείς. Ο μέσος Έλληνας. Χωρίς ειδικότητα τα ξέρουμε όλα.
13: Μπράβο.
11: Μας ειδικήσε όλα. Ναι.
13: Και έκαναν και βελονισμό εκεί πέρα.
11: Α, και γελονισμό.
13: Και άκουσα, με θέλω πολύ προσεκτικά να με ακούσεις. Και είχαν και μηχάνημα αναγέννησης κυττάρων.
11: Πες το, ρες.
13: Σε αυτό το ιδιωτικό ιατρείο που ήταν είχε άδεια γιατρού χωρίς ειδικότητα. Ναι. Τώρα έχω το αγαπημένο σου.
11: Για πες.
13: Ιατρείο κβαντικής βιοανάδρασης.
11: Εδώ είμαστε, ρες. Αυτό ήθελα εγώ να μου πεις. Κβαντική βιοανάδραση.
13: Μάλιστα.
11: Αυτή ιατρείο θέλω να κάνω.
13: Ξέρεις τι μηχάνημα είχε?
11: Τι?
13: Εντοπισμού του στρες.
11: Να το ρε, αυτό ήθελα. Ορίστε. Και αυτό σε προνομιακή τιμή πόσο? 4,999.
13: Τιμή δεν την ξέρεις.
11: Δεν την ξέρεις.
13: Όχι.
11: Είναι μηχάνημα που σου εντοπίζει το στρες.
13: Εν τω μεταξύ, θα σου πω και το πιο περίεργο.
11: Ναι.
13: Σε αυτό το ιατρείο κυβαντική βιοανάδραση,
11: ναι,
13: ο γιατρό δεν είχε τίτλου σπουδών.
11: Όχι, πέφτα τα σύννεφα, ρε Σικασιανή. Μην τα λες έτσι. Αυτά. Αλήθεια.
13: Ναι.
11: Ναι.
13: Υπήρχε και ένα πολύ ιατρείο που είχαν ενεργά τμήματα στην άδεια. Δηλαδή, έγραφαν η άδεια ότι έχει κάποια τμήματα, δεν τα είχε μέσα.
11: Τελικά δεν τα έχουμε αυτά.
13: Και τώρα πάω σε ένα ακόμη αγαπημένο σου. Ναι. Ένα δερματολογικό ιατρείο. Το οποίο, δερματολογικό ιατρείο, επαναλαμβάνω, μέσα, είχε μηχάνημα για καταστολή τη όρεξη.
11: Και αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή μπαίνεις στο μηχάνημα και καταστέλεις την όρεξή σου.
13: Ναι.
11: Και λες δεν θα φάω τώρα. Θα φάω από αυτό που έτρωγα το 1/4.
13: Θα φάω το Πάσχα πάλι.
11: Θα φάω το Πάσχα
13: το πάλι. Αρνάκι θα περιμένω.
11: Και είναι μηχάνημα αυτό,
13: Μηχάνημα, ναι.
11: Και το λειτουργούσαν τίποτα κομμότριες?
13: Δεν έχω πληροφορίες γι' αυτό. Ξέρω όμως ότι δεν είχε δηλωθεί αυτό το μηχάνημα στο Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Αναρωτιέμαι γιατί το δερματολογικό ιατρείο που είχε το μηχάνημα για καταστολή της όρεξης.
11: Ναι. Αυτές είναι μερικές από τις περιπτώσεις.
13: Αυτές είναι μερικές από τις περιπτώσεις, ναι.
11: Θέλω να κάνω ένα πολύ μικρό σχόλιο τώρα, κυρία Κασιανή Βραχά, με την άδειά σας.
13: Για πες.
11: Ευχαριστώ πολύ. Επειδή παρακολουθώ αυτό το διάλογο που γίνεται στα παράθυρα και που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον προφανώς για τις ευθύνες του κράτους, για τα, είπαμε, τους ελεγχτές οι οποίοι ήταν, πληγώθηκαν τη μία φορά, πήγανε, βάρεσαν το κουδούνι, δεν τους ανοίξαν και φύγανε. Δεν μας ανοίγουν και φύγανε. Τις άλλες φορές πήγανε, δεν τα βρίσκαν τα μηχανήματα, τα είχαν κρύψει πάρα πολύ καλά εκεί στο ιατρείο. Κάνανε απόκρυψη αυτή εκεί πέρα. Κάλυψη απόκρυψη λέγεται, σωστατό. Και ακούω διάφορους που λένε, αυτά τα πράγματα συμβαίνουν εδώ, τώρα έχουμε διαλυθεί και παλιά λειτουργούσαμε. Και επειδή εμένα μου αρέσει να θυμάμαι όσο μπορώ, βέβαια, όσο μπορώ. Μήπως έχετε στη μνήμη σας την περίπτωση του επωνομαζόμενου ψευτογιατρού? Πώς θυμάστε μια περίπτωση με ένα ψευτογιατρό? Αν δεν κάνω λάθος, το ψευδώνυμό του ήταν Dr. Kondos.
13: Με τα ματζούνια για τον καρκίνο και για διάφορες ασθένειες.
11: Αυτός ο τύπος λοιπόν, ο οποίος καταδικάστηκε 8 φορές ισόβια, το λέω, και σε 50 χρόνια. 8 φορές ισόβια και σε 50 χρόνια. Αφού είχε βουτήξει, δεν θα πω τώρα, από κάποιον γνωστό επιχειρηματία, και αυτός δεν είναι ανάμεσά μας. Γύρω στα 55 εκατομμύρια. Του είχε πουλήσει ένα ωραίο παραμύθι ότι είναι επιτετραμένος των Ηνωμένων Πολιτειών και ότι θα γίνει ο εκλεκτός που θα μπει μέσα σε ένα σύστημα με κεραίες μοναδικές που θα προμηθεύσει τον ελληνικό στρατό, θα είχε 55 εκατομμύρια. Τόσο λοιπόν ο τύπος, χωρίς να έχει καμία σχέση με το ιατρικό επάγγελμα, όπως είπες, ματζουνογιατρός, από ό,τι αποκαλύφθηκε στην ακροματική διαδικασία, έμπαινε σε νοσοκομεία του δημοσίου και τον είχαν σε χειρουργικά τραπέζια δίπλα οι κανονικοί γιατροί. Το σύστημα δεν τον εντόπισε. Αυτός τι έκανε? Αυτός πήγαινε στα μοναστήρια, εκεί που οι άνθρωποι έψαχναν για την τελευταία ελπίδα τους, για τα οικεία τους πρόσωπα ή για τον εαυτό τους. Και εκεί έπαιζε με τον πόνο τους. Αυτό έλεγε το κατηγορητήριο, για το οποίο επαναλαμβάνω καταδικάστηκε. Τους έπειθε να εγκαταλείψουν τη θεραπεία από τους κανονικούς ιατρούς και παίρνανε ματζούνια. Τήλιο, αντράκλα, τσάι του βουνού, δεν ξέρω, τους έδινε. Και αυτός κυκλοφορούσε στα μέσα στο σύστημα της, στο ΕΣΥ. Αυτός ο τύπος. Το λέω γιατί είναι μερικοί που έχουν πάλι πέσει από τα σύννεφα. Ότι πάθαμε και τι αυτό και τι. Προφανώς και το κράτος δεν κάνει τη δουλειά του. Δεν την έκανε και ενδεχομένως δεν την κάνει ακόμα. Αλλά μην μπερδεύεστε μερικοί. Δεν είναι κακή αλήθεια, αρκεί να τη λέμε ολόκληρη. Όχι θυματικά.
13: Εμένα αυτό που με επηρεάζει πάντα σε αυτή τη χώρα, Γιώργο, είναι.
11: Στο συγγνώμη, το 16 και το 17 και το 18. Έπαιζε μπάλα ο τύπος με τις πολλές περιπτώσεις. Ψευτογιατρός.
13: Δύο πράγματα είναι σε αυτή τη χώρα. Πρώτον, ότι πάμε να κάνουμε δουλειά στο και πέντε. Είδες, βλέπουμε όλα αυτά τα παραδείγματα σήμερα. Αφού χάθηκε ένας άνθρωπος και ένας γνωστός άνθρωπος, γιατί θα κινητοποιηθεί περισσότερο και.
11: Έπρεπε να χαθεί ο άνθρωπος για να γίνει αυτή η δουλειά.
13: Και δεύτερον, ότι δεν θυμόμαστε. Δεν βάζουμε μυαλό.
11: Όχι, εδώ με συγχωρείς, το παιχνιδάκι αυτό το παίζουν πάρα πολύ ωραία πολιτικοί και εμείς δημοσιογράφοι. σου λέμε το κομμάτι που γουστάρουμε τη αλήθεια. Στο υπόλοιπο δεν το λέμε, μας ενοχλεί. Αν δεν είναι έτσι, άμα είσαι δεσμευμένος στην αλήθεια, αδερφέ, αν τη λες ολόκληρη. Δεν σου φταίει τίποτα πολίτης που του δίνεις πληροφορίες, τον ζαλίζεις και μετά του λες από εκεί μέχρι εκεί είναι η πληροφορία. Όχι, να δώσεις την πληροφορία ολόκληρη.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Ήρθε το νέο Chery Tiggo 9, το πολυτελές τετρακίνητο και άνετο επταθέσιο SUV της Chery. Χάρη στη μοναδική plug-in υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid, αποδίδει 428 ύπους με αυτονομία πάνω από 1000 χιλιόμετρα. Ζικίδης Group, επίσημος έμπορος και κατασκευαστής Chery. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26-8202-22-285.
2: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Repani Γεωργίου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-180-9878. Repani Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
3: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Κώστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
3: μονωτικά και στεγανοτικά.
4: Χρώματα.
3: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
4: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
3: Υδραυλικά.
4: Μηχανήματα κήπου.
3: Κυγκαλερίας.
4: Είδη μπαρμπεκιού.
3: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
4: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κώστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 26820-29-665.
4: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
3: Κώστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
0: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
5: Δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Μεγάλη ευκαιρία να γνωρίσετε τα πιο γευστικά ελληνικά προϊόντα στη μεγάλη γιορτή «Η Ελλάδα των Γεύσεων» στο Σύνταγμα. Ελάτε να δοκιμάσετε, να απολαύσετε και να διαλέξετε. Απευθείας από 70 παραγωγούς, στην πλατεία Συντάγματος, από 25 έως 29 Σεπτεμβρίου. Χορηγός, Μέλι Χελμός.
9: Χαλαρώστε, μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
10: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν, είσαι για τα μάτια.
9: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
11: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
12: Ηλία, ρίχτα!
13: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
14: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
15: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνες δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστρέψαμε Real FM 97,8. Θα είμαστε για λίγα λεπτά ακόμη κοντά σας. Να περάσουμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Βεβαίως, να περάσουμε.
0: Το αφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης, τα ξέρετε, αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας.
1: Στο ίδιο περιβάλλον, κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθε περισσότερα για άλλα τα προγράμματα ρεύματος. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Ντένις. Πού σε ρε Ντένις? Σε ευχαριστώ που στέλνεις μήνυμα. Νομίζω ότι δεν έχω διαβάσει πάλι μήνυμά σου σε αυτή τη ζώνη. Χαίρομαι που μας παρακολουθείς και εδώ. Και γράφεις βεβαίως ότι είμαι απολογητής της κυβέρνησης και ότι παρουσιάζω μια εικόνα ότι υπάρχει διαχρονικά πρόβλημα και φταίνε και οι προηγούμενοι και όχι μόνο η κυβέρνηση. Δεν είναι η δουλειά σου αυτή. Αδερφέ, δεν είναι η δουλειά μου επίσης εγώ να ξεχνάω. Εγώ είμαι υποχρεωμένος για αυτούς να κρίνω και να θυμάμαι και τι κάνανε και οι άλλοι. Εντάξει. Εάν εσύ δεν έχεις την δυνατότητα ή την ευχέρεια να το κάνεις αυτό, εγώ γι' αυτό είμαι εδώ πέρα να σου θυμίζω και αυτά που κάνουν τώρα και αυτά που κάναν οι άλλοι πιο πριν. Γιατί αύριο μεθαύριο μπορεί να είναι η επόμενη που θα τα ξανακάνουν. Εντάξει, εικόνα ρε φίλε, σε πειράζει. Θα πρέπει να σε πειράζει αν δεν στα θυμίζα.
0: Παναγιώτης Βολάνιος έχει κάνει παρέμβαση εδώ, να ξέρεις. Μας ενημερώνει ότι υπάρχει μια σύγκρουση γιοταχή με δίκυκλο στην κάθοδο του Κηφισού, στο ύψος του Περιστερίου. Οπότε να είστε προσεκτικοί αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού, στο Περιστέρι. Υπάρχει σύγκρουση δικύκλου με γιοταχή. Προσπαθήστε να αποφύγετε το σημείο και να. Νομίζω λοιπόν. Εναλλακτική, περίμενε να δω αν υπάρχει. Μόνο αν μπείτε μέσα από τον Μπουρνάζι και κατεβείτε προς τα κάτω, προς Εγάλη.
1: Ωραία, θα είναι πολύ δύσκολο εκεί πέρα. Κουράγιο τα παιδιά, κουράγιο. Καλημέρα και στο φίλο τον Γιώργο τον Ανθόγραφο. Λέει, ο Έλληνας θέλει να μην τον ελέγχει το κράτος, αλλά να τον προστατεύει το κράτος. Και θεωρεί ότι όλοι αυτοί που κυβερνούν είναι χαζοί και αυτός είναι έξυπνος. Και πάει και την πατάει με τον κάθε απατεώνα. Δεν είναι όλοι έτσι, είναι αρκετοί όμως. Και το παράδειγμα είναι αυτό που έλεγα χθες. Είμαστε δύσπιστοι απέναντι στην κανονική ιατρική και στην ορθή λογική και στην κοινή λογική. Είμαστε δύσπιστοι απέναντι στα εμβόλια, βέβαια. Γιατί μαρενέι, θα κολλήσουμε ξαφνικίδες κτλ. Άμα μας πούνε όμως ότι σε ένα κομμωτήριο μας μπορούν να κάνουν μπότοξ με 20 ευρώ, τρέχουμε να το κάνουμε. Αν μας πούνε ότι σε ένα διαμέρισμα κάπου στο Κολωνάκι είναι ένας ειδικός και μία σαμανο κβαντική πυρηνική επιστήμονας, πυρηνική οδοντίατρος και σε κάνουν 15 χρόνια νεότερο, τρέχουμε εκεί πέρα. Και άμα δεν έχουμε, αδανιστούμε κιόλας για να την κάνουμε την επέμβαση, να είμαστε φρέσκοι. Φρεσκαριστούμε λίγο στην εμφάνιση.
0: Ξέρεις τι όμως, είναι και περιπτώσεις όπως μας έχει στείλει εδώ η Ευδοκία, που το μήνυμά της έχει τίτλο Ανθρώπινη Απελπισία. Που μας λέει ότι ήταν ένα 24 χρονών κοριτσάκι που έπασχε από σκλήνηση κατά πλάκα σε πολύ επιθετική μορφή και την πήγανε μέχρι την Ινδία. Και ένας Θεός ξέρει τι προσπάθησαν να τις κάνουν εκεί με τη ματζούνια, τις δώσανε και εκεί πέρα. Όταν υπάρχει απελπισία και όταν μιλάμε και για νέους ανθρώπους που υποφέρουν από ανίατες ασθένειες.
1: Καταργεί τη λογική.
0: Είναι εύκολο να εξαπατηθείς. Δεν σου λέω για τη ματαιοδοξία μερικών να γίνουν πιο όμορφοι. Σου λέω για ασθένειες, για ανθρώπους που είναι σε απελπισία και πιάνονται από όπου μπορούν.
1: Συμφωνώ σε αυτό που λες. Και γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει καλός έλεγχος του κράτους. Αλλά Γασιανή μου, εγώ επιμένω. Ακόμα και τις δύσκολες αυτές στιγμές, τις δύσκολες ώρες, για αυτές τις κρίσεις που περιγράφει η φίλη μας η Εύη, πρέπει να έχουμε το νου μας, να διαβάζουμε ρε παιδιά. Σε φωνάξω εγώ να έρθεις στο ιατρείο γιατί θα σου δώσω εμφάνιση 8 χρόνια νεότερη, να φαίνεσαι νεότερη ή νεότερος και θα έχω γράψει πίσω πτυχιούχος του Πανεπιστημίου της Χονολουλού, της Ανωτάτης Σαμανικής και δεν θα τσεκάρεις να δεις. Υπάρχει τέτοιο πανεπιστήμιο. Υπάρχει τέτοια ειδικότητα. Δεν θα τσεκάρεις. Αν πας να εμπιστευτείς την υγεία σου, τη σωματική σου ακαιρεότητα ή των ανθρώπων που αγαπάς σε ένα τύπο ο οποίος έχει βγάλει ένα χαρτί και το έχει κολλήσει από πίσω έτσι χωρίς να ελέγξεις,
0: Θα φύγουμε σιγά σιγά, αλλά πριν φύγουμε να σας θυμίσω ότι αύριο καταβάλλονται οι συντάξεις Οκτωβρίου. Αύριο λοιπόν Παρασκευή 25 Σεπτέμβρη θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέος ταμεία μη μισθωτών ΟΑΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑ, καθώς και οι συντάξεις που απονομήθηκαν μετά τη σύσταση του ΕΦΚΑ και καθώς και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα μη μισθωτών και μισθωτών. Η καταβολή των συντάξεων θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, την ερχόμενη Τρίτη, που θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέων ταμείων μισθωτών, ΙΚΑ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ και λοιπόν εντασσόμενων, καθώς και κύριες και επικουρικές συντάξεις του δημοσίου.
1: Άρα, κυρία Γρασιανή, κρατάμε για τους ανθρώπους αυτούς την αυριανή ημέρα, Παρασκευή δηλαδή.
0: Για τον ιδιωτικό τομέα για τον... και για τους εξουσιακούς ιδιωτικού και την Τρίτη για το δημοσίου.
1: Μάλιστα. Δηλαδή αύριο δεν θα πάρουν του δημοσίου?
0: Όχι, όχι. Αύριο είναι του ιδιωτικού, ναι. Τα ταμεία που σας είπα, ναι. Δηλαδή τα πρώην ΟΑΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑ και όσοι έχουν βγάλει σύνταξη με τον ΕΦΚΑ όταν ξεκίνησαν να απονέμονται συντάξεις από τον ΕΦΚΑ.
1: Μάλιστα.
0: Και την Τρίτη οι υπόλοιποι.
1: Φεύγουμε εμείς. Δημήτρη μου, επειδή αναφέρεις την κυρία Καριστιανού και λες ότι δεν μας αφήνει να την καλέσουμε, να σου πω να σε ενημερώσω γιατί βλέπω δεν είσαι καλά ενημερωμένος, εκτός κι αν είσαι από τους καινούριους. Με τον Αυγερινό δύο φορές είχαμε συζητήσει πριν να τον διώξουν όπως τον διώξανε και με άλλα στελέχη της. Ακόμα περιμένουμε. Άρα μην το λες αυτό, μην γράφεις ανοησίες ότι δεν μας αφήνει να την καλέσουμε.
0: Επίσης το πρόγραμμά της το είχαμε αναφέρει την ημέρα μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη όπου και το ανακοίνωσε.
1: Γεια σου Στέφανε, γεια σου Κώστα. Και καλημέρα στη φίλη μας την Πέτρα και στον Παλιάτσο. Λοιπόν.
0: Αυτοί ήμασταν για σήμερα. Γιώργος Παγάνης.
1: Κασιανή Βραχά.
0: Έρχονται Ιωσήφ Καλαμαράκης και Αμαλία Κάτζου.
1: Μείνετε εδώ στο Real FM. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πολλά μηνύματα και την επικοινωνία. Να έχετε μια όμορφη μέρα.
2: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι 8.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει. Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

0: Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.
1: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
2: Στην Κιβωτό.
1: Και πού είναι αυτό?
2: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
3: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
4: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
3: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάνογλου.
4: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682026191.
1: Φύγαμε για Κιβωτό!
3: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάνογλου.
5: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
1: Πάλι για τα φαγητά μας.
5: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
1: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
5: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
1: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
5: Χούσε. Μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
6: Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια το σκύλο σου? Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή.
7: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
0: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
8: Μέσα αρχηγού κράτους στο αεροδρόμιο στρατιωτικής βάσης στην Ουάσιγκτον. Οι δύο χώρες μας θα έπρεπε να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι, δήλωσε ο Σι Τζινπίνγκ. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν απειλεί και δεν δέχεται απειλές από κανέναν, εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση ομογενών στη Νέα Υόρκη. Σήμερα θα έχει σειρά σημαντικών επαφών και συναντήσεων και θα πραγματοποιήσει την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Στο μεταξύ, αυστηρή απάντηση έδωσαν διπλωματικές πηγές στις προκλητικές αναφορές της Τουρκίας για την επέτειο από την άλωση της Τριπολιτσάς, τονίζοντας ότι η ιστορία επιβιώνει της προπαγάνδας. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Τα κεντρικά γραφεία του κόμματος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Κίεβο δέχτηκαν ρωσική επίθεση κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Ουκρανού Προέδρου στον ΟΗΕ. Η Ρωσία δεν πρόκειται να κάνει παύση στον πόλεμο, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ, απορρίπτοντας την προοπτική ανακοχής αναφορικά με τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Νέες αφίξεις μεταναστών καταγράφηκαν στην Κρήτη. 36 άτομα εντοπίστηκαν τα ξημερώματα σε Λέμβο, 40 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας, και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι.
9: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
10: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank.
11: Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
12: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22, της κόλλας που σκοράρει.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Αποκλείστηκε από τα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ των Ανδρών η κάτοχος του τίτλου και παγκόσμια πρωταθλήτρια Ιταλία, που ιτήθηκε με 3-2 σετ από τη Φιλανδία. Στα ημιτελικά αύριο η Φιλανδία θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία και η Πολωνία τη Σλοβενία. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
15: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
16: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
17: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
16: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
13: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
14: Γενικά αίθριος με νεφώσεις στα κεντρικά ηπειρωτικά και την Κρήτη. Άνεμη βόρεια έως 6 μποφόρ. Στους 25 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: έγινε, εδώ είμαι, παιδί μου.
1: Αυτό ήθελα να τσεκάρω, ότι είσαι εδώ, κατάλαβες.
0: Στις επάλξεις, εδώ, στο Real FM 97,8.
1: Ήθελα να σιγουρευτώ γιατί αρχίζουν...
0: Γεια! Ναι!
1: Αρχίζουν τα ντουπου-ντουπου, παιδιά!
0: Μπράβο! Δουλίτσα γίνεται εκεί πάντως στην Αμερική, κάτι γίνεται.
1: Άνοιξη, λέει, το 27, παιδιά, αρχίζουν τα ντουπου-ντουπου. Το Ιόνιο, γι' αυτό χαίρεται η Κάτζου. Θα ναι. βγάλει εκεί. Θα βγάλει κουβάδες πετρέλαιο η Κάτζου.
0: Εγώ είμαι. Πρόσεξε. Είμαι έτοιμη. Έχω ράψει και λεμπίες, μαράκι μου. Ετοιμάσου, γιατί έρχονται τα πετροδόλαρα. Δεν θα ξέρουμε πού να τα βάλουμε. Αυτό σου λέω μόνο.
1: Αυτό σου λέει μόνο.
2: Γιατί θα αρχίσουν οι Αγγλίες να δουλεύουν. Και θα βγάζει το μαύρο χρυσάφι μέσα από σωλήνες χοντράς σαν την κεφάλα σου.
1: Έτσι, σαν την κεφάλα σου θα είναι σωλήνες.
0: Μ' αρέσει τόσο.
1: Θα βγάζουν το πετρέλαιο.
0: Πράγματα έτσι θα λέει, άφθονο. Και να τα πετροδόλαρα και να τα χρυσάκα. Θα γεμίσουμε εδώ σκουλαρίκια, θα βάλουμε καδένες, θα βάλω απ' όλα.
1: Καλά, πήγαινε μετά στο βενζινάτικο να βάλεις. Να βάλεις βενζίνη με 2,26 που είδα το πρωί.
0: Να ζω το όνειρό μου. Γιατί μου το χαλάς με πας τώρα στα κάψιμα και στην Αγγλία. Δεν το αντέχω. Δεν το αντέχει ο ψυχισμός μου. Είμαι και σε κλιμακτήριο. Σε παρακαλώ.
1: Ναι. Πήγαινε πουλάκι μου λοιπόν να βάλεις εκεί να δεις τη γλύκα τι ωραία που θα είναι και εσύ να ονειρεύεσαι ότι θα έχεις τα πετροδόλαρα. 8 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη. Κοίταξε σήμερα για κάδα, φύγανε τα σύννεφα.
0: Ναι, φτιάχνει ο καιρός. Εντάξει, κρύο το πρωί, 13-14 βαθμούς και το βράδυ ψύχρα. Όμως φτιάχνει, δεν θα έχει βροχούλες και τέτοια. Θα έχουμε ήλιο, φθινοπορεινό καιρό, έτσι ωραία θερμοκρασία, δροσιά. Μια χαρά όλα. Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Ξέρεις τι είναι η μέθοδος μημαμόρου.
1: Μημαμόρου.
0: Μημαμόρου.
1: Εγώ δεν ξέρω το μημαμόρου.
0: Το ξέρεις.
1: Από παιδί.
0: Από παιδί. Λοιπόν, εγώ θα να αποκαλύψω τι είναι. Γιατί τώρα θέλω να σου πω ότι ξέρεις, διαβάζοντας τις έρευνες, έχω αποκτήσει και μία οικειότητα. Είμαι ειδική πλέον. Λοιπόν, όταν είδα αυτό, τι είναι αυτή η παιδαγωγική μέθοδος μημαμόρου.
1: Α, είναι παιδαγωγική μέθοδο.
0: Είναι παιδαγωγική, γιαπωνέζικη θα σου πω. Αντιμετωπίζει τις μικρές συγκρούσεις ως ευκαιρίες μάθησης όσον αφορά, λέει, τα παιδιά. Δηλαδή, σου λέει, βλέπεις δύο παιδιά και τσακώνται. Δηλαδή, τσακώνται η κόρη μου με μια φίλη της, με κάποιον άλλον. Παρατηρείς, δεν παρεμβαίνεις. Δηλαδή, αρχίζει, πέφτουν χαστούκια, παρατηρείς. Αρχίζουν να τραβάνε τα μαλλιά, παρατηρείς. Επεμβαίνεις μόνο όταν καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα ξεφεύγουν.
1: Όταν πέσουν κάτω ξερί δηλαδή και οι δύο, τότε δηλαδή επεμβαίνεις. Όταν υποθυμίσεις κανένα παιδί.
0: Ναι, παιδαγωγική προσέγγιση μημαμόρου. Λοιπόν, γιατί λέει, ο ενήλικας παρακολουθεί προσεκτικά τη σύγκρουση, αλλά αποφεύγει την άμεση παρέμβαση όταν θεωρεί ότι τα παιδιά μπορούν να τα βρουν μόνα τους. Έχει, λέει, αυτή η μέθοδος προσεγγίσει το ενδιαφέρον των ερευνητών. Λοιπόν, η ιαπωνική λέξη μη σημαίνει παρατηρώ. Μαμόρου προστατεύω. Η ουσία της επομένως είναι απλώς δεν επεμβαίνω. Άρα λέει, παρατηρώ προστατεύοντας. Το καταλαβαίνεις τώρα, είναι. Δηλαδή, σκέψου το τώρα αυτό. Λέει, είναι. Οι Ιάπωνες, λέει, παιδαγωγοί προσχολικής ηλικίας, τείνουν να μην παρεμβαίνουν όταν βλέπουν τα παιδιά να τσακώνονται. Λέει, άστα, να τσακώνονται. Θα μάθουν μέσα από αυτό.
1: Ρε, παιδί μου, κοίταξε να δεις. Εγώ τους Ιάπωνες τους θαυμάζω.
0: Κι εγώ.
1: Και για την οτροπία που έχουν γενικότερα και για την κουλτούρα τους και για την ευγένεια τους.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσουν όλα αυτά τα στοιχεία. Ναι. Τώρα, γιατί έχουν αυτή την παιδαγωγική μέθοδο, ναι. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Η συγκεκριμένη προσέγγιση όμως αντιμετωπίζει τις συγκρούσεις, λέει, ως πολύτιμες ευκαιρίες μάθησης, τις οποίες τα παιδιά ενδέχεται να χάσουν όταν οι ενήλικες παρεμβαίνουν αμέσως.
1: Αλλά δηλαδή να πάρουν το μάθημά τους.
0: Μπράβο.
1: Δηλαδή να πέσουν κάτω ξερί.
0: Να αντιληφθούν.
1: Μα αυτό είναι.
0: Λοιπόν, μημαμόρου λοιπόν, όσοι έχετε παιδιά και όσες έχετε παιδιά, τι θα κάνετε λοιπόν, όταν αρχίζουν και τσακώνται, θα είστε παρατηρητής.
1: Ναι.
0: Και μόλις αρχίσουν να πέφτουν κάτι ψηλές, εκεί θα παρέμβετε. Πριν πέσουν κάτω ξερά.
1: Κοίταξε, εφαρμόζεται κατά κάποιο τρόπο η μέθοδος μημαμόρου, αλλά όχι από τους γονείς, από τους μαθητές. Δεν έχουμε δει τα παιδιά τα οποία δέρνονται και οι υπόλοιποι παρατηρούν απλά και τραβάνε βίντεο.
0: Βέβαια.
1: Εν μέρη λοιπόν εφαρμόζεται και στη χώρα μας, αλλά με λίγο διαφορετικό τρόπο. Αλλά κοίτα να δεις οι Ιάπωνες, δηλαδή ξύλο μέχρι τελικής πτώσεως. εκεί, να μάθεις να πέσεις κάτω,
0: ναι,
1: και να βάλεις μυαλό.
0: Να μάθεις και μετά απλώς παρατηρείς και επεμβαίνεις όταν πια τα πράγματα ξεφύγουν. Κατάλαβες, αυτό είναι. Μιμαμόρου λοιπόν.
1: Μιμαμόρου, θα το θυμάμαι τώρα.
0: Θα το θυμάσαι, σε παρακαλώ.
1: Κάτσε ρε Μαλία τώρα, μιας και βρισκόμαστε σε επιστημονικό πεδίο κτλ.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω κι εγώ μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Αν μπορείς να μου απαντήσεις και οι ακροατές μας. Φυσικά στο στούντιο atrialfm.gr.
3: Πώς αναπνέει το θαλάσσιο αγγούρι, ένα είδος θαλάσσιου εχινόδερμου?
1: Πώς αναπνέει το θαλάσσιο αγγούρι? Το ξέρεις το θαλάσσιο αγγούρι?
0: Ναι.
1: Είναι ένα πλάσμα το οποίο,
0: ναι,
1: ζει και στις ελληνικές θάλασσες.
0: Ναι, κάπου.
1: Σε μεγάλα βάθη, μέχρι,
0: ναι,
1: και 80 μέτρα.
0: Ναι.
1: Είναι το θαλάσσιο αγγούρι αυτό.
0: Θαλάσσιο αγγούρι, μάλιστα.
1: Ναι. Πώς αναπνέει λοιπόν το θαλάσσιο αγγούρι?
0: Ας μας πούνε οι ακροατές μας. Στούντιο papakirialfm.gr.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Αγγούρια.
1: Ναι, αλλά θαλάσσινα αγγούρια όμως, όχι όποια και όποια.
0: Γιατί τα άλλα.
1: Τα άλλα άστα να πάνε.
0: Αντλία. Βενζίνη. Πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης. Σούπερ μάρκετ.
1: Τώρα που το είπες.
3: Αγγούρια.
1: Αυτά είναι κανονικά, δεν είναι θαλάσσια.
0: Δεν μπορώ, πρωί.
1: Αλλά τα θαλάσσια όμως πώς αναπνέουν?
0: Πώς αναπνέουν?
1: Πείτε μας λοιπόν στο στούντιο atrialfm.gr, γιατί αυτή η εκπομπή έχει και επιστημονικό υπόβαθρο.
0: Σας έχω πει πάρα πολλές φορές, εδώ έχουμε μαζευτεί όλοι οι ακαδημιακοί. Όλοι όμως, να ξέρετε.
1: Επικεφαλής όλων, η κυρία Αμαλία Κάτσου, που βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
0: Και φυσικά υπαρχηγός, ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης, στο άλλο μικρόφωνο.
4: Έγιναν οι προφητείες του Χατσιφλουρέντζου, του Χατσιμούνα.
5: Παναγία μου, τι είναι αυτό?
4: Χατσιμούνα.
1: Βγήκαν όλες οι προφητείες του Χατζηφλουρέντζου. Τα έλεγε ο Χατζηφλουρέντζος. Δεν θα έχετε να πάρετε καύσιμα και θα θέλετε γαϊδουράκια.
0: Ναι.
1: Τα έλεγε, αλλά δεν τον ακούγαμε.
0: Δεν τα ακούγατε. Η Γεωργία ξέρει, λέει, τα θαλάσσια αγγούρια και είναι και πανάκριβα. Αυτό μου γράφει. Καλημέρα, Γεωργία μου.
1: Παιδιά, όχι απλά είναι πανάκριβα.
0: Μου το έγραψε
1: η Γεωργία. Σε πολλές χώρες, όπως στην Κίνα, στην Ινδονησία κτλ., τα εκτρέφουν σε ειδικά εκτροφεία. Γιατί? Γιατί λέει έχουν και θεραπευτικές ιδιότητες. Εδώ μπαίνουμε βέβαια στα χωράφια της κυβαντικής ιατρικής.
0: Άστα αυτά, μη λες κυβαντική ιατρική.
1: Αλλά φτιάχνουν, λέει, μέχρι και καλλυντικά, μέχρι και διάφορες θεραπείες από τα θαλάσσια αγγούρια. Κοίτα να δεις τα θαλάσσια αγγούρια πρωί-πρωί.
0: Ναι, ναι. Ο Παλιάτσας λέει, και εγώ μια φορά που είχα πάρει ένα ποδήλατο χωρίς φρένα, είχα μάθει με το κακό, όχι με το μιμαμόρου, να μην το ξανακάνω όταν έφαγα τα μούτρα.
1: Αυτή η μέθοδος είναι.
0: Καλημέρα, Παλιάτσο, καλημέρα.
1: Είναι η ελληνική εφαρμογή της. Καλημέρα, ναι, φίλε. Καλημέρα και στον Νίκο το Σάντσι. Καλή αρχή στο μπάσκετ, λέει, σήμερα βέβαια.
0: Ναι,
1: σήμερα,
0: ναι,
1: έχουμε,
0: ναι,
1: και Ευρωλίγκα. Ξεκινάει η Ευρωλίγκα.
0: Ωραία, από αύριο τι έχει να γίνει εδώ. Ωραία.
1: Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Παρί στις 9 και
0: 4.
1: Εδώ στην Αθήνα.
0: Καλή
1: ο Ολυμπιακός στην Μπασκόνια, στην Ισπανία στις 9 και
0: 5. Καλή επιτυχία και στον Ολυμπιακό.
1: Καλή επιτυχία και στις δύο ελληνικές ομάδες.
0: Πρέπει να ντρέπεσαι, γιατί είπες καλή επιτυχία και στις δύο ελληνικές ομάδες και μετά κάνεις τη μούρη σου όπως την κάνω εγώ, να βάσεις κάτι συγκεκριμένο. Λοιπόν, αγαπημένοι μου ακροατές, μην τσιμπάτε. Είπε καλή επιτυχία και στις δύο ελληνικές ομάδες και μετά τα μούτρα του δεν ξέρετε πώς τα έκανε. Άρα εννοούσε στη μία ελληνική ομάδα.
1: Άσε τώρα, διαστρεβλώνεις την πραγματικότητα,
0: εγώ,
1: με διαβάλεις τον κόσμο.
0: Ενώ εγώ είπα,
1: λες και δεν με ξέρουν.
0: Καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό, καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Έκανε τη μούρη μου,
1: γιατί
0: εγώ
1: τι είπα, είπα κάτι διαφορετικό.
0: Τη μούρη σου πώς έκανες, που δεν σε
1: βλέπουν. Δεν φαίνεται. Και βέβαια, για να συμπληρώσουμε και την αθλητική μας αναφορά,
0: ναι, ναι,
1: και η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου αγωνίζεται απόψε στο Βελιγράδι κόντρα στη Σερβία στα πλαίσια της διοργάνωσης του Nations League. Αθλητική βραδιά λοιπόν και Ευρωλίγκα και εθνική ομάδα ποδοσφαίρου. Καλή επιτυχία και στην εθνική μας. Καλημέρα και στον Real Blogger. Σταματήστε, λέει, γιατί καταφέρατε να. Κατουριθώ πρωί-πρωί. Καλημέρα, Real Blogger. Να σε καλά, να προσέχεις, παλικάρι μου. Καλημέρα και στην Κατερίνα στην Πάτμο. Καλημέρα και στον Αχιλέα στο Μόναχο. Αχιλέα, διαβασμένο σε βλέπω,
0: ναι,
1: σχετικά,
0: ναι,
1: με τα αγγούρια της θάλασσας. Σωστή απάντηση.
0: Καλημέρα και στην Ποθητή στη Σαντορίνη. Καλημέρα στο Βασίλη, στον Άγιο Στέφανο.
1: Καλημέρα και στον Γιάννη. Και ο Γιάννης, κοίταξε να δεις. Α, εντάξει, ο Γιάννης τουλάχιστον το ομολογεί. Μπήκα, λέει, και διάβασα,
0: εντάξει,
1: το έψαξα,
0: ναι,
1: λέει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Κατάλαβες, έτσι το βρήκα. Είσαι ειλικρινής τουλάχιστον, να σε καλά, καλή
0: δεν
1: σήμερα.
0: Δεν είσαι το καλαμαράκι δηλαδή, αυτό εννοεί, έτσι.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, ο Στέφανος λέει, καλημέρα, καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες. Πανάθα μόνο, πανάθε μάσαι και εσύ, σαν τον Ιωσήφ και εσύ. Λέει ο Στέφανος.
1: Καλημέρα και σε σένα, Γιώργο. Όπως ζητάς και εσύ, δεν μπορούμε να μεταφέρουμε το μήνυμά σου στον αέρα. Καλημέρα και στον Λευτέρη. Και ο Λευτέρης σωστός. Καλημέρα και στον Κώστα το φίλο μας με μπουκάλες κατάδυσης, λέει ο Κώστας. Θα τα πούμε και στη συνέχεια, θα δώσουμε και τις απαντήσεις.
0: Ο Βασίλης από τον Άγιο Στέφανο λέει ότι δηλαδή αν πήγαινε στον υπνοτιστή και σου έβγαζε τι θα ήσουν στην προηγούμενη, τι ήσουν στην προηγούμενη ζωή σου, θα έβγαζε ότι ήσουν Ολυμπιακός. Αποκλείεται. Με τίποτα. Αυτό μου λέει. Αποκλείεται ο Καλαμαράκης να ήταν Ολυμπιακός.
1: Λοιπόν, άκου τώρα μήνυμα από τον Άγγελο. Ναι. Είμαι στο σπίτι, λέει, της κοπέλας μου στην Αγία Βαρβάρα.
0: Μάλιστα.
1: Έχω ανοιχτή μπαλκονόπορτα. Ναι. Από κάτω ακριβώς έχει λαϊκή της Πέμπτης και κάποιος πάγκος παίζει ρεαλ τόσο δυνατά που ακούγεται η κάτσου σε όλη τη γειτονιά. Καλημέρα, καλημέρα εκεί πέρα στα παιδιά στην Αγία Βαρβάρα, στην λαϊκή. Να είστε καλά, την αγάπη μας.
0: Αυτά είναι. Είμαι διάσημη τέλος. Δηλαδή, αφού με ακούνε στην Αγία Βαρβάρα.
1: Έχετε διαπασώνει κάτσου παιδιά στη λαϊκή στην Αγία Βαρβάρα. Το ζήσαμε και αυτό. Καλημέρα, τρολ. Ναι, έχεις δίκιο. Η λαϊκή ονομασία για τα αγκούρια της θάλασσας είναι αυτή που περιγράφεις το μήνυμά σου. Αλλά όπως καταλαβαίνεις, εντάξει. Ενώ ο Νίκος από την άλλη, ο οποίος είναι ψαράς, λέει τα θαλάσσια αγκούρια είναι το καλύτερο δόλωμα για παραγάδια και για σαργούς. Είδες πόσες χρησιμότητες έχουν λοιπόν τα θαλάσσια αγκούρια.
0: Είδα.
1: Λοιπόν, τι γίνεται με τα καύσιμα κάτσου?
0: Τι να γίνει, μια μικρή αποκλιμάκωση στις διεθνείς αγορές. Εγώ καμία αποκλιμάκωση δεν βλέπω στην Αγγλία. Και θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι okay, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι στη Νέα Υόρκη στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Έκανε επαφές, θα συνεχίσει τις επαφές, θα μιλήσει και σήμερα σε λίγες ώρες. Λοιπόν, ο κύριος Παπασταύρου, υπουργός ενέργειας, είναι και αυτός. Θα έχει δει ExxonMobil, θα δει Chevron, θα ξαναδεί ExxonMobil. Έχουμε και τις ανακοινώσεις για τις εξελίξεις με τις γεωτρήσεις.
1: Το είπε χθες στην Ομογένεια, εκεί πέρα που συναντήθηκε με Έλληνες Ομογένειες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι η πρώτη γεώτρηση έρχεται την άνοιξη του 2027 στο Ιόνιο.
0: Ναι. Απλώς λοιπόν να πω όμως ότι εδώ πέρα ο κόσμος είχαμε ακούσει από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να λέει για τα μέτρα, νέο πακέτο μέτρο στήριξη για τα καύσιμα. Πού είναι αυτό το πακέτο? Μήπως περιμένουμε να γυρίσει, ίσως να περιμένει να γυρίσει ο Πρωθυπουργός, λέω, από την Αμερική για να κάνουν τις συσκέψεις και να αποφασίσουν? Δεν είναι κλειδωμένα, περιμένουν κάτι άλλο? Γιατί αναρωτιέμαι τώρα εγώ, βεβαίως τώρα, στο Υπουργείο Οικονομικών, και καλά κάνουν. Σταθμίσουν, σου λέει, κάτσε να σταθμίσουμε όλα τα δεδομένα. Να δούμε τι θα γίνει με το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές στις επόμενες μέρες. Να δούμε και ο πόλεμος κτλ. Εγώ το ακούω αυτό, γιατί πρέπει να γίνει και ένας σχεδιασμός. Δεν μπορεί τώρα, όμως έχουν αργήσει τα μέτρα. Εγώ αυτό θέλω να πω. Ξαναλέω ότι σίγουρα το οικονομικό επιτελείο έχει κάνει τα κουμάντα του και έχει το σχεδιασμό του. Ο κόσμος όμως τα περιμένει. Βεβαίως από την άλλη πλευρά, τι μου έλεγαν και έχουν δίκιο πάλι, ότι το πετρέλαιο θέρμανσης ξεκινάει να διατίθεται 15 Οκτωβρίου. Αλλά υπάρχει ένας χρόνος. Δεν είναι τώρα.
1: Ναι, υπάρχει χρόνος μέχρι να ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, αλλά το πετρέλαιο κίνησης και η αμόλυβδη δεν υπάρχει χρόνος.
0: Ναι.
1: Εδώ πέρα το ταμπλό γράφει. Και γράφει 2,26, κάτσε να σου πω σήμερα για να μην λέω και ανακρίβεις. Ναι. 2,226 αμόλυβδη, 2,255 πετρέλαιο κίνησης σήμερα το πρωί στην Κηφισίας.
0: Ναι, είναι άστη κατάσταση.
1: Σε ένα πρατήριο, σε άλλα πρατήρια, για να τα λέμε όλα, ήταν και τα δύο καρφωμένα στο 1,999. Υπάρχουν λοιπόν αποκλίσεις στις τιμές, οπότε δείτε και εσείς που σας συμφέρει καλύτερα. Θα μου πεις τώρα τι να με συμφέρει με 2,20.
0: Αλλά... Ιωσήφ, πάντως εγώ και νομίζω και εσύ από τον περίγυρό σου, οι άνθρωποι είναι πραγματικά σε απόγνωση. Δηλαδή είναι η ακρίβεια στα τρόφιμα, είναι η ακρίβεια παντού. Έρχονται και τα καύσιμα και γίνεται ένα ακριβητικό κοκτέιλ. Και πια μειώνουν τις μετακινήσεις τους. Το ακούω αυτό πάρα πολύ. Δηλαδή εκεί στη γειτονιά που μένω, βλέπω τα πρωινά που φεύγω κι εγώ, οι άνθρωποι που φεύγουν περίπου την ίδια ώρα, ότι πλέον αυτοί που μένουν κοντά, βλέπω στα αυτοκίνητα, πάνε 2-3 από τη γειτονιά. Για να βεβαίως να μειωθεί το κόστος.
1: Πάνε ένα γκρουπ. Πάνε ομαδικά στην εργασία.
0: Ναι, γιατί εκεί που μένω εγώ αποκλείεται να πάρεις λεωφορεία. Έχεις 3-4 λεωφορεία για να φτάσεις, και αν φτάσεις ποτέ στον προορισμό σου. Γιατί εννοώ, είναι δροσιά. Εντάξει, δεν είναι εύκολο. Πάρα πολλοί άνθρωποι πλέον τι κάνουν, που δεν το κάνανε. Πάνε στην Κηφισιά, αφήνουν το αυτοκίνητο και παίρνουν τον ηλεκτρικό. Σου λέει, θα αφήσω το αυτοκίνητό μου στην Κηφισιά κάπου και θα πάρω τον ηλεκτρικό. Και αυτό είναι μια λύση.
1: Ναι, αλλά πρόσεξε να δεις που έρχεται σήμερα η Καθημερινή με πρωτοσέλιδο. Και τι λέει, λιγότερα δρομολόγια, περισσότεροι επιβάτες. Τι έχει γίνει λοιπόν, πολύ περισσότεροι πολίτες επιλέγουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, γιατί πλέον έχουν ακριβήνει πάρα πολύ τα καύσιμα. Όμως υπάρχουν προβλήματα με τα δρομολόγια σε μετρό, ΙΣΑΠ και ΤΡΑΠ. Και τραμ, καθώς έχουν εκτελεστεί 9.280 λιγότερα δρομολόγια τον προηγούμενο χρόνο, με αποτέλεσμα περισσότεροι επιβάτες, λιγότερα δρομολόγια. Καταλαβαίνετε τι γίνεται στις αποβάθρες, ειδικά σε μία περίοδο όπου ο κόσμος αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα με την αύξηση των τιμών στα καύσιμα και επιλέγει τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Νομίζω ότι όπου σταθούμε όλοι μας και όπου βρεθούμε, το κεντρικό θέμα συζήτησης είναι οι τιμές των καυσίμων μαζί με όλο το θέμα της ακρίβειας. Αυτό είναι το βασικό θέμα. Πραγματικά, εγώ δεν ξέρω πώς αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτή τη στιγμή εκεί που έχουν φτάσει τιμές στα καύσιμα.
1: Και από την άλλη, ακούς την πολιτική αντιπαράθεση από την πλευρά της κυβέρνησης, από την πλευρά της αντιπολίτευσης, κατηγορίες επί κατηγοριών. Και όπως λέγαμε και εμείς χθες το πρωί εδώ πέρα, τον πολίτη δεν τον νοιάζει η αντιπαράθεση.
0: Ακριβώς, θα συμφωνήσω.
1: Δεν τον νοιάζει η κόντρα. Ναι, να κατατεθούν προτάσεις, αλλά από εκεί και πέρα η αντιπαράθεση δεν φέρνει αποτέλεσμα. Ο πολίτης περιμένει να δει αποτέλεσμα στο ταμπλό.
0: Στο ταμπλό και στην τσέπη του. Εκεί. Γιατί έχουν επιβαρυνθεί οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί κι άλλο. Και αν λέγαμε και δεν λαϊκίζουμε εδώ πέρα και δεν τα βλέπουμε όλα μαύρα, όμως, εάν 20 του μήνα τελειώνουν τα μισθά, που λέει και ο Ιωσήφ, η Σαφώνο Δάλα τα λέγε, αν το θυμάμαι καλά.
1: Καλά, λοιπόν, την έχω κάνει αστέρι, έτσι. Έτσι όλα τα έχει μάθει, όλα εκάτσου.
0: Λοιπόν, και μέχρι τα θαλάσσια αγκούρια έμαθα. Λοιπόν,
1: ακόμα δεν έχεις μάθει τίποτα.
0: Ναι. Λοιπόν, να πω λοιπόν, τώρα είναι ακόμα χειρότερη κατάσταση. Και γι' αυτό λέω ότι μήπως πρέπει να ανακοινωθεί αυτά τα μέτρα για τα καύσιμα. Καταλαβαίνω ξανά το σχεδιασμό, το 15 Οκτώβριο το πετρέλαιο θέρμανσης. Άσε που πάρα πολλές πολυκατοικίες έμαθα, ξέρεις, δεν θα βάλουν πετρέλαιο. Συνονήθηκαν όλοι μαζί.
1: Καλά, αυτό είναι ένα φαινόμενο των πολλών τελευταίων ετών. Αλλά φέτος θα είναι ακόμα πιο έντονο.
0: Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα στον Ανδρέα που μας ακούει στο Eindhoven. Ρε παιδιά, είμαι στο τρένο για τη δουλειά και γελάω τόσο πολύ εξαιτίας σας που με ρώτησε ένας επιβάτης τι ακούω για να γελάσει κι αυτός. Ευχαριστώ, Ανδρέας.
1: Καλημέρα, Ανδρέα μου.
0: Καλημέρα.
1: Να σε καλά την αγάπη μας από την Αθήνα και στο φίλο μας τον Δημήτρη στην Άρτα. 12 βαθμούς στην Άρτα, λέει στις 7 το πρωί. Καλά, μην νομίζεις, και εδώ είχαμε μια ψύχρα νωρίς το πρωί.
0: Ναι.
1: Και σε εμάς έτσι είναι, αγαπητέ Δημήτρη.
0: Αλλά το 7 θέλει πετρέλαιο, θέλει ξύλα, θέλει κάτι πάντως.
1: Καλημέρα, αρετή. Ακουμούρι, λέει το αγόρι μου. Μουτράκι θα λέτε για το αγόρι μας, κυρία μου. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Σιγά ρε παιδιά. Εντάξει.
1: Καλημέρα, αρετή.
0: Σας θίξαμε τον Ιωσήφ Καλαμαράκη. Σιγά ρε παιδιά. Εντάξει, είπαμε.
1: Καλημέρα και στον Νίκο. Μην ξεχνάς, λέει κύριε Ιωσήφ, ότι εκτός από την Αγία Βαρβάρα, η κυρία Αμαλία κάνει κουμάντο και στο Χαϊδάρι. Βέβαια. Που είναι η δική μου περιοχή. Ναι. Φυσικά, παιδιά, η Κάτζου κάνει κουμάντο στο Χαϊδάρι. Αυτό το έχουμε ομολογήσει από παλιά εδώ σε αυτή την εκπομπή.
6: Δεν κι εγώ πάει ποτέ στο Χαϊδάρι, αλλά πιστεύω το Χαϊδάρι City είναι τέρμα αλητεία. Μόνο για μάγκες δηλαδή και αυστηρά. Δεν μπορώ να πάω εγώ, ας πούμε. Δεν με δέχονται. Πιστεύω το κουμάντο κάνει η Κάτσου.
1: Η Κάτσου κάνει, παιδιά, κουμάντο και στο Χαϊδάρι και στην Αγία Βαρβάρα.
0: Παντού! Σε όλα τα δυτικά πράγματα.
1: Έχει εξαπλωθεί και στο Μελανίδη, βέβαια.
0: Και Μελανίδη Ηλίας, βεβαίως. Βεβαίως. Καλημέρα να πούμε και στη Φωτεινή που μας ακούει στην καρδίτσα και μας θέλει την καλημέρα. Τη καλημέρα, καλημέρα. Και στο Βασίλη, τον άλλο Βασίλη, καλημέρα. Τι πάθατε σήμερα, όλοι μαζί στέλνετε τις καλημέρες.
1: Και πολύ καλά κάνετε. Και θα μας απαντήσετε κιόλας και στο ερώτημα που έχουμε βάλει από νωρίς, αφού πρώτα σας πω Σεπτέμβρης, μήνας αλλαγών και ανανέωσης. Και ποιοι κάνουν τις περισσότερες αλλαγές? Οι φοιτητές. Νέα σχολή, νέο σπίτι, νέοι φίλοι, νέα ζωή. Όλα αυτά όμως θέλουν ενέργεια. Γι' αυτό η φοιτητική ανανέωση ακούει στο όνομα ΔΕΗ My Home for Students. Πρόγραμμα ενέργειας αποκλειστικά για φοιτητές, με ρεύμα σε φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμα χαμηλότερη, καθημερινό καφέ από Coffee Island, πρώτο γέμισμα ψυγείου από eFood και κουπόνι 50 ευρώ από Κοτσόβολο. Περισσότερα στο dei.gr.
0: Φίλες και φίλοι, ανακαλύψτε μια νέα μάρκα αυτοκινήτου Lepas. Μια νέα premium πρόταση με ξεχωριστό design, εμπνευσμένο από την κίνηση της Λεοπάρδαλης, παρακαλώ. Δυναμισμός, ευελιξία, αρμονία και κομψότητα συνυπάρχουν σε μια διαφορετική σχεδιαστική προσέγγιση με τεχνολογία που διευκολύνει στην καθημερινότητα και ανέσεις που φτιάχνουν τη διάθεση. Όπως για παράδειγμα τα θερμενόμενα καθίσματα. Ακολουθήστε την Παπάκι Lepas Greece και μάθετε περισσότερα.
1: Λέπας δηλαδή από τη Λεοπάρδαλη, έτσι.
0: Ωραίο. Θα σας πω κι άλλα μετά.
1: Καλημέρα στο Δημήτρη, στο τιμόνι του Α7. Καλή δύναμη, φίλε, στην Βάρδια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε για τίτλους ειδήσεων. Πριν πάμε στους τίτλους, άλλη μια φορά το quiz το οποίο ζητάμε να μας απαντήσετε.
3: Πώς αναπνέει το θαλάσσιο αγγούρι, ένα είδος θαλάσσιου εχινόδερμου?
1: Πώς να αναπνέει, πώς να το θαλάσσιο αγγούρι, λοιπόν.
0: Ναι, να μας πείτε.
1: studio@3lfm.gr για το πώς αναπνέουν τα θαλάσσια
7: αγγούρια.
1: Αυτό.
8: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
9: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
10: Τρεις δεσμεύσεις της Ελλάδας για την ενίσχυση της παρατήρησης και της προστασίας των ωκεανών παρουσίασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εκφράζοντας την ισχυρή στήριξη της χώρας στη Διεθνή Συμμαχία Oceanai, τη νέα περιβαλλοντική πρωτοβουλία για τους ωκεανούς παγκοσμίως, ενώ τόνισε ότι αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα η προστασία των χωρικών μας υδάτων. Τα κενά ελέγχου που υπάρχουν στον τομέα ψυχικής υγείας επιχειρεί να καλύψει το Υπουργείο Υγείας με νομοσχέδιο που τέθηκε σε διαβούλευση. Έσιο τέλος είχε το περιστατικό ομηρία στην Ίκαια, καθώς η αστυνομική κατάφερε.
0: Δυναμισμός, ευελιξία, αρμονία και κομψότητα συνυπάρχουν σε μια διαφορετική σχεδιαστική προσέγγιση, με τεχνολογία που διευκολύνει στην καθημερινότητα και ανέσεις που φτιάχνουν τη διάθεση. Όπως για παράδειγμα τα θερμενόμενα καθίσματα. Ακολουθήστε την Παπάκι Λέπας Γκρις και μάθετε περισσότερα.
1: Λέπας δηλαδή από τη Λεοπάρδαλη, έτσι.
0: Πω, ωραίο. Θα σας πω κι άλλα μετά,
1: Καλημέρα στο Δημήτρη, στο τιμόνι του Α7. Καλή δύναμη, φίλε, στην Βάρδια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε για τίτλους ειδήσεων. Πριν πάμε στους τίτλους, άλλη μια φορά το quiz το οποίο ζητάμε να μας απαντήσετε.
3: Πώς αναπνέει το θαλάσσιο αγγούρι, ένα είδος θαλάσσιου εχινόδερμου.
1: Πώς να αναπνέει το θαλάσσιο αγγούρι, λοιπόν.
0: Ναι, να μας πείτε.
1: studio@3lfm.gr για το πώς αναπνέουν τα θαλάσσια
7: αγγούρια.
1: Αυτό.
8: Radio Preveza, Real FM, η ενημέρωση.

0: αναπνέει το θαλάσσιο αγγούρι, ένα είδος θαλάσσιου εχινόδερμου.
1: Πώς να αναπνέει το θαλάσσιο αγγούρι, λοιπόν?
2: Ναι, να μας πείτε.
1: Studio atrialfm.gr για το πώς αναπνέουν τα θαλάσσια
3: αγγούρια.
1: Αυτό.
4: Radio Preveza, Real FM, ENI.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Τρεις δεσμεύσεις της Ελλάδας για την ενίσχυση της παρατήρησης και της προστασίας των ωκεανών παρουσίασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εκφράζοντας την ισχυρή στήριξη της χώρας στη Διεθνή Συμμαχία Ocean Eye, τη νέα περιβαλλοντική πρωτοβουλία για τους ωκεανούς παγκοσμίως.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Τρεις δεσμεύσεις της Ελλάδας για την ενίσχυση της παρατήρησης και της προστασίας των ωκεανών παρουσίασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εκφράζοντας την ισχυρή στήριξη της χώρας στη Διεθνή Συμμαχία Oceanai, τη νέα περιβαλλοντική πρωτοβουλία για τους ωκεανούς παγκοσμίως, ενώ τόνισε ότι αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα η προστασία των χωρικών μας υδάτων. Τα κενά ελέγχου που υπάρχουν στον τομέα ψυχικής υγείας επιχειρεί να καλύψει το Υπουργείο Υγείας με νομοσχέδιο που τέθηκε σε διαβούλευση. Αίσιο τέλος είχε το περιστατικό ομηρίας στην Νίκαια, καθώς οι αστυνομικοί κατάφεραν να απελευθερώσουν τη 44χρονη γυναίκα και να συλλάβουν τον 49χρονο σύζυγό της. Επίθεση από τον πρώην σύντροφό της δέχτηκε το απόγευμα της Τετάρτης μία γυναίκα στην Πάτρα. Στο νοσοκομείο η γυναίκα αναζητείται ο δράστης. Την τουρκική υποκρισία ως προς το διεθνές δίκαιο και τον χάρτη των Ηνωμένων Εθνών ανέδειξε μέσα από την ομιλία του από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.
2: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές γυμνασίου και λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος, Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών, Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972 5261 53.
3: Ο πρίγκιπας Θεοδόρη άρπαξε το σπαθί του και φώναξε δυνατά το μαγικό σύνθημα.
4: Γιωργάκη, τελείωνε με αυτό το βιβλίο επιτέλους. Μάζεψε τα παιχνίδια σου και έλα να φας. Το φαγητό θα κρυώσει.
2: Χάρτινο, βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
3: Επιστρέφω αμέσως. Μη φύγει κανείς.
2: Και τώρα που χτύπησε το πρώτο κουδούνι, το βιβλιοπωλείο Χάρτινο είναι έτοιμο να σας υποδεχτεί με τη μεγαλύτερη γκάμα σε σχολικά είδη, με τις καλύτερες τιμές σε επώνυμα και ποιοτικά μπραντς. Γιατί σκοπός μας και για τη φετινή χρονιά είναι οι σχολικές σας αγορές να είναι μια ευχάριστη εμπειρία. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. Καλή και δημιουργική σχολική χρονιά.
5: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και κινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
6: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
6: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
7: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
7: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης.

0: Πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
1: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
0: Άρτα, κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Άρτας Ιωαννίνων.
1: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
0: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
2: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
3: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
2: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
3: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
3: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
3: Εσύ από πού έρχεσαι?
2: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
4: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.

0: Ήρθες λοιπόν, ξεκίνησες πρωί-πρωί, μία τα καύσιμα, μία τα τρόφιμα, μία το ρεύμα, μία το φυσικό αέριο. Έρχεται ο Θεόδωρος και σου λέει: καλημέρα, Ανατολή Ηλίου, μια καινούργια μέρα με πολλές ελπίδες αρχίζει. Θέλω αισιοδοξία από όλους μας. Και έχει δίκιο ο Θεόδωρος. Ήρθες εσύ εδώ να μας μαυρίσεις την ψυχή.
1: Ήρθα.
0: Κασάνδρα.
1: Τι είναι η Κασάνδρα, τι έχεις δει, τις τιμές, τα καύσιμα.
0: Άσε μας.
1: Στα πρατήρια.
0: Κάτσε πρωί-πρωί.
1: Τι και άσε που.
0: Όλο γκρίνια.
1: Ήρθες πρωί να μας πεις και για τα θαλάσσια αγγούρια.
0: Καλημέρα στο Γιώργο, στη Δράμα.
1: Ναι.
0: Το πρωί η θερμοκρασία ήταν 5 βαθμοί Κελσίου.
1: Πω, κρύο.
0: 5 βαθμοί. Είδες τι θέλει ο Γιώργος από τη Δράμα. Παπαχριστόφορο.
1: Καλά, λογικό είναι.
0: Έλα, παπά, σας έχει λείψει ο Παπαχριστόφορος. Έτσι είναι από τα αγαπημένα σας χίτ ο συγκεκριμένος.
2: Πράξτε να πετώλε και βάλει η δάπια από την τελευταία σαπτά.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Μήπως και αυτό είναι κβαντική ιατρική. Τίποτα, γιατί έτσι το κόβω.
0: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιάννη στη Φραγκφούρτη. Σωστός, Γιάννη. Καλημέρα και στον Γιάννη στο Messenger. Καλημέρα και στο Γιώργο. Το θαλάσσιο αγκούρι λέει: φαντάζομαι αναπνέει από τη μύτη ή από το στόμα. Θα μάθετε σε λίγο την απάντηση. Θα δοθεί για να μην έχετε απορίες. Καλημέρα και στο Θάνο. Σε ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια και για το ηχητικό το οποίο προτείνεις. Να σε καλά, Θάνο. Πάμε παρακάτω. Χθες συνέντευξη και του Αλέξη Τσίπρα στην τηλεόραση του Sky.
1: Ναι.
0: Για όλα φυσικά τα θέματα της επικαιρότητας.
1: Για όλα πραγματικά. Και ένας Τσίπρας χωρίς να ανεβάσει τους τόνους. Έτσι, εγώ θέλω να το πω αυτό. Δηλαδή, πάρα πολύ ήρεμος, ψύχρεμος, έδινε απαντήσεις. Άκουγε τους συναδέλφους μας, τον Δημήτρη Οικονόμου και τον Πιταρά. Απάντησε σε όλα.
0: Είχε εκεί πέρα ένα μπιφ. Ένα μικρό μπιφ στην αρχή.
1: Ναι, τι.
0: Εγώ εκεί εστιάζω. Δηλαδή, εγώ εκεί
1: στα οπαδικά θα είσαι εσύ.
0: Ναι,
1: όχι
0: γιατί...
1: στα οπαδικά, στα αθλητικά θα πω. Εγώ
0: είπε ο Αλέξη Τσίπρας.
1: Ναι, είναι παραθυναϊκός ο Αλέξη Τσίπρας, είναι λογικό.
0: Και τι είπε.
3: Ασχοληθεί ανάμεσα σε δύο παραθυναϊκούς και μάλιστα ακόμα χειρότερα το παραθυναϊκό πάει και καλά.
4: Δεν ξέρω πώς επιβιώνεται σε αυτό το κανάλι.
3: Εντάξει, θα καταφέρνω 15-16
5: χρόνια. Και χωρίς γραβάτα και.
3: Μένω στη 17η σεζόν εδώ, οπότε κάτι καλό γίνεται. Θα το πάρετε φέτος.
4: Αν δεν το πάρουμε και φέτος.
3: Δεν υπάρχει άλλη προοπτική.
4: Θα πρέπει να αρχίσουμε να προβληματιζόμαστε.
1: Εντάξει, είναι...
0: Άμα δεν το πάρουμε και φέτος.
1: Ναι, σου λέει δεν γίνεται. Ο Αλέξης Τσίπρας που είναι, ξαναλέω, γνωστό ότι είναι φιλάθλος του Παναθηναϊκού και πηγαίνει και στους αγώνες. Είναι. Και του άρεσε. Δεν είναι και χιούμορ.
0: Στην προηγούμενη εμφάνιση στο Sky,
1: ναι.
0: 2023.
1: Καλά άλλα χρόνια τότε.
0: Ναι, είχε πει.
4: Βεβαιότητα στις μέρες μας δεν μπορεί να εκφράζει κανένας και για
6: καλά,
4: τίποτα.
6: Αυτό είναι το μόνο βέβαιο.
4: Ίσως τη μόνη βεβαιότητα. Τη μόνη βεβαιότητα που μπορώ να εκφράσω, μιας και είμαι στο Sky, είναι ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει φέτος το πρωτάθλημα. Καμία
6: αυτό
4: άλλη
6: μου άρεσε που είπατε.
4: Καμία άλλη βεβαιότητα.
0: Ήταν και σίγουρος.
1: Ήταν και σίγουρος.
0: Καλά, και εγώ ήμουν σίγουρος για να λέω την αλήθεια. Είναι η εποχή επί Γιωβάνοβιτς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ήμασταν όλοι σίγουροι, αλλά την πατήσαμε, πρόεδρε. Άμα δεν το πάρουμε και φέτος, έχουμε πρόβλημα.
1: Όταν μιλάει για τον Παναθηναϊκό Τσίπρας, γελάνε και τα μουστάκια του.
0: Παιδί
1: μου, το ζει.
0: Από παιδί τώρα, μεγαλωμένο στη λεωφόρο.
1: Πάντως έκανε, προκάλεσε την Ταβαντούρη. Ανακοινώσεις από την κυβέρνηση, ανακοινώσεις από το Πασόκ και μπάρε και να έχεις
0: αυτό που προκάλεσε,
1: πατώματα,
0: νομίζω...
1: ισόγεια, καταστρώματα.
0: Ναι, ναι, και τα καταστρώματα.
1: Ναι,
0: αλλά
1: ναι.
0: Νομίζω ότι αυτό το οποίο προκάλεσε τις περισσότερες αντιδράσεις ήταν αυτό το ή εμείς ή κανείς. Δηλαδή, κανείς άλλος δεν μπορεί να κερδίσει το Μητσοτάκη. Για να γίνει πολιτική αλλαγή πρέπει να είναι ή εμείς ή κανείς. Και εκεί άφησε και την αιχμή για το Πασόκ.
4: Ή εμείς.
3: Ωραία.
4: Ή κανείς.
3: Ή εσείς ή κανείς.
4: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Υπάρχει κάποιος σήμερα που μπορεί να νικήσει το Μητσοτάκη. Αν υπάρχει κάποιος, είναι αυτός ο οποίος έχει εμπειρία διακυβέρνηση.
3: Άρα εσείς δηλαδή.
4: Αυτός που μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα. Αυτός που έχει ρεαλιστικό σχέδιο. Αν ο κ. Ανδρουλάκης είχε τη δυνατότητα να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη, ήταν τρία χρόνια μόνος του, χωρίς τη δική μου παρουσία. Η Βελόνα ήταν κολλημένη. Να ξεκολλήσει τώρα. Μακάρι ο άνθρωπος. Εγώ χαίρομαι. Κάθε μονάδα μισή που παίρνει το Πασόκ, εγώ χαίρομαι.
0: Λοιπόν. Κάθε μονάδα μισή που παίρνει το Πασόκ, εγώ χαίρομαι και ότι τρία χρόνια δεν κατάφεραν να ξεκολλήσουν τη Βελόνα. Οπότε
1: ή
0: εμείς ή κανείς. Δεν είπε
1: και ψέματα. Τώρα δύο λεπτά. Λέει ή εμείς ή αυτοί. Πρώτον.
0: Όχι, ή εμείς ή κανείς.
1: Ή κανείς. Ναι, συγγνώμη, αυτή είπα. Ή κανείς. Γιατί το λέει. Το λέει ως προς την κεντροαριστερά και κυρίως προς το κέντρο. Δηλαδή, αν τον έβλεπες και όλο το στήσιμό του και οι απαντήσεις του, ήταν απευθυνόταν σε αυτό το κοινό της, του κέντρου κεντροαριστερά, αλλά και του κέντρου. Και τι είπε, ότι ο κύριος Ανδρουλάκης είχε τρία χρόνια, δεν ήμουν εγώ στην κεντρική πολιτική σκηνή, είχα αποσυρθεί. Να κερδίσει, δεν μπόρεσε. Άρα. Ή εμείς ή κανείς. Όσον αφορά, σου λέει, το αντίπαλο δέος της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτό εννοούσε βεβαίως το Πασόκ.
0: Κάποιοι το πήραν εγωιστικά και
1: ναι. Για λαζονία μίλησαν.
0: Μίλησαν για λαζονία.
1: Ναι.
0: Μπορεί ο καθένας να το εισπράξει όπως εκείνος θέλει. Η αλήθεια πάντως είναι ότι περιγράφει μια κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί τα 3 χρόνια. Υπήρξαν όμως αντιδράσεις και συγγνώμη που σε διέκοψα και από το Πασόκ και από την κυβέρνηση.
1: Λοιπόν, πάντως ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σχολιάζοντας τη συνέντευξη του κ. Τσίπρα, είπε ότι ούτε σήμερα γίναμε σοφότεροι. Επέμενε σε κάλπικες υποσχέσεις και λεφτόδεντρα μεταξύ άλλων από το διχαστικό εμείς ή αυτή ή της προηγούμενης έκδοσης του κ. Τσίπρα μέχρι το λαζονικό εμείς. Κανείς της rebranded εκδοχής του. Ένα πράγμα παραμένει σταθερό: η παντελής έλλειψη σαφών και ρεαλιστικών απαντήσεων στα ζητήματα που θέτουν οι πολίτες για το παρόν και το μέλλον των οικογένειών τους, είπε και σχολίασε μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης.
0: Και το Πασό φυσικά έκανε λόγο για λαζονία και αυτοθαυμασμό.
1: Από το Μητσοτάκη λέει χάος, περάσαμε το εμείς ικανείς. Ήταν λογικό να προκαλέσει αντιδράσεις. Ξαναλέω όμως ότι ο κ. Τσίπρας έδωσε αυτή τη συνέντευξη στο Sky και απευθύνθηκε και σε συγκεκριμένα κοινά. Αυτό πρέπει να το πούμε. Και οι απαντήσεις που έδωσε ήταν και κοιτάζοντας συγκεκριμένα κοινά. Και ποια είναι τα κοινά? Από κέντρο και προς αριστερά. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Τον είδες να σηκώνει καθόλου τόνους? Όχι. Τον είδες να εκνευρίζεται? Όχι. Άρα σημαίνει ότι σε αυτό το μοτίβο θα κινηθεί ο κύριος Τσίπρας στο επόμενο διάστημα.
0: Είπε ότι στόχος είναι να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη και έδειξε να στοχεύει επίσης στις δεύτερες εκλογές.
1: Ναι,
0: μου έκανε εντύπωση η συγκεκριμένη αναφορά.
4: Θα επιδιώξουμε και θα εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα απευθυνόμενη σε όλο το φάσμα των προοδευτικών δυνάμεων να συγκροτηθεί κυβέρνηση στη βάση του πολιτικού μας σχεδίου. Αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Και νομίζω ότι οι δεύτερες εκλογές θα δώσουν τη λύση και θα δώσουν και εντολή διακυβέρνησης. Είτε δίνοντας τη δυνατότητα στο πρώτο κόμμα, είτε την εντολή, τον εξαναγκασμό στους υπόλοιπους.
7: Εσείς είπατε ότι είστε έτοιμος να κυβερνήσετε, κύριε Πρόεδρε. Είπατε στη συνέντευξη που δώσατε στη Λεσοάρο ότι είστε έτοιμος να κυβερνήσετε.
4: Γιατί έχω όραμα για τον τόπο. Έχουμε εναλλακτική πρόταση εξουσίας. Έχουμε μια σειρά επιστημόνων που έχουν παράξει ένα σχέδιο και ένα πρόγραμμα ρεαλιστικό, εναλλακτικό. Και γιατί έχουμε την εμπειρία της διακυβέρνησης. Τι να κάνουμε τώρα? Πώς να το κάνουμε αυτό? Δεν την έχει κανένας άλλος.
1: Λοιπόν, τώρα ο Τσίπρας φαίνεται πολιτικά πολύ πιο όριμο σε σχέση με την προηγούμενη φορά. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Το δεύτερο είναι ότι είπε ότι έχουμε την εμπειρία. Και έχει την εμπειρία, έχει ξανακυβερνήσει. Το άλλο κομμάτι έβαλε κάποια πράγματα στη θέση τους. Γιατί υπήρξαν, έχουν υπάρξει το τελευταίο διάστημα αστοχίες και δηλώσεις που δημιούργησαν σύγχυση στελεχών της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης που τοποθετούνταν για συγκεκριμένα ζητήματα. Νομίζω και για την πατριωτική εισφορά είπε ότι υπάρχουν 70 οικογένειες που πρέπει να συνεισφέρουν και αυτό είναι ο πατριωτισμός κτλ. Έβαλε κάποια πράγματα στη θέση τους. Και μην ξεχνάμε ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη έχει νέα πρόσωπα που εγώ δεν είμαι εναντίον των νέων προσώπων, είμαι υπέρ των νέων προσώπων. Εξαιρετικά κάποια πρόσωπα. Κάποια πρόσωπα χρειάζονται. Πώς θα πω, παιδί μου, πρέπει να.
0: Χρόνο,
1: προπόνηση, χωρίς όμως να υποτιμώ τα πρόσωπα αυτά. Γιατί καλό είναι στην πολιτική να μπαίνουν νέα πρόσωπα. Όμως άφησε και ένα παράθυρο για τους παλαιούς συντρόφους του. Ναι. Τι είπε Ιωσήφ μου?
0: Εκεί λοιπόν μπαίνει στην εξίσωση και το κατάστρωμα. Ναι. Γιατί λέει ότι οι πόρτες δεν κλείνουν για κανέναν και έδωσε και παραδείγματα.
4: Οι πόρτες μας δεν είναι κλειστές για κανέναν. Εμείς πάμε δύο πράγματα. Το πρώτο που νομίζω θα το εκτιμήσετε ότι είναι ηθικό και πολιτικά ορθό. Ότι δεν θα τσαλαβουτάμε όπως γίνεται και δεν νομίζω ότι βοηθάει την αξιοπιστία της πολιτικής. Βγαίνει ένα κόμμα βουλευτής, πάει στο άλλο κόμμα. Μετά παίρνει την έδρα του, πάει και σε ένα τρίτο κόμμα. Εμείς είπαμε θα είμαστε εκτός βουλής. Θα αποκτήσουμε κοινωνική ομάδα όταν με το καλό ο ελληνικός λαός μας ψηφίσει. Δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις.
7: Ναι, αυτό που έχετε πει.
4: Αλλά είδατε για παράδειγμα και παραδείγματα βουλευτών που παραιτηθήκανε και είπανε πάμε στο κατάστρωμα.
0: Κατάστρωμα.
1: Ναι.
0: Πήγανε κατάστρωμα, ναι. Λοιπόν, όσο παραιτηθήκανε Μούτσι, Λοστρόμι και αυτά, φουλ στο κατάστρωμα. Εκεί
1: ναι.
0: Να πλένουνε.
1: Ναι.
0: Τι γελάζε, κάτσε.
1: Ναι, εντάξει, έτσι πως το είπες, ρε παιδί
0: μου. Στο κατάστρωμα ποιος πάει?
1: Εγώ βλέπω ότι, ρε παιδί μου, από τον εξώστη στο κατάστρωμα και σιγά σιγά κατεβαίνουμε. Δηλαδή θα πάμε και στο ισόγειο κάποια στιγμή, αυτό λέω.
0: Ναι. Τώρα δεν ξέρω αυτό με τους καπετάνιους και τους μούτσους και όλα τα υπόλοιπα και τα καταστρώματα. Δεν ξέρω τι αποτελέσματα μπορεί να έχει.
8: Τσίπρας, Ανδρουλάκης δεν κάνουν για καπετάνιοι και κυβερνήτες. Ούτε για μούτσου δεν κάνουν. Ούτε για μούτσου.
0: Έχουμε δύο διαφορετικές απόψεις.
1: Ναι, διαφορετικές. Εντάξει, οκ. Όλες οι απόψεις είναι σεβαστές.
0: Ακριβώς. Αυτά λοιπόν από τη χθεσινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στον Skype που προκάλεσε και τις αντιδράσεις που σας μετέφερε νωρίτερα η κυρία Αμαλία Κάτζου, καθώς αυτό το οποίο έμεινε ήταν η περίφημη ατάκα.
4: Ή εμείς Ωραία. Ή κανείς.
0: Αυτό λοιπόν. Παναγιώτης Βολάνιος προς το παρόν για να μάθουμε τι συμβαίνει αυτή την ώρα στους δρόμους της Αθήνας. Καλημέρα, Παναγιωτάκη.
9: Γεια σας, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Παναγιώτη μου.
9: Στο κόκκινο είναι η κάθοδος του Κεφισού, από κόκκινο μήλο μέχρι Εγάλεο, λόγω σύγκρουσης του δικύκλου με γιώτα αχή στο ύψος του Περιστερίου που σημειώθηκε νωρίτερα. Ανάλογη είναι η εικόνα και στην άνοδο του Κεφισού, από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, μπλοκαρισμένη άνοδο στη Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Κατεκάκι μέχρι Χαλάνδρη. Ζεσταίνονται από νωρίς εκεί γιατί έχουμε και πρώτο τζάμπολα απόψε.
0: Ναι, ναι, τα είπαμε για την Ευρωλίγκα.
9: Από αύριο ο Ιωσήφ θα λέει πάλι τα. Τα δικά του με τις
0: συνδεστήσεις. Τα μαγικά εκεί που θα γίνουν στο Telecom Center.
9: Ναι, τα αναμένουμε όλοι. Απροσπέλαστα είναι τα δύο ρεύματα της Μεσογείου στο Χολαργό. Ανάλογη εικόνα και στη λεωφόρα Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο Τσαλίμ Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στο ύψος του Παπάγου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Πειραιώς σε Θησίο, Γκάζι, Ταύρο και Φάλιρο. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν όσοι βρίσκονται παραλιακά στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Μαρίνα Φλίσβου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, αλλά και από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι τους γεμάτους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο άνω των 30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Θα σε συναντήσουμε πάλι στις 10 παρά 20. Καλημέρα και στην Αγγελική. Η Αγγελική θυμάται ότι σαν σήμερα δολοφονήθηκε το 1916 ο Ρασπούτιν. Το θυμάσαι?
1: Ναι.
0: Ο Ρασπούτιν που έμεινε και στην ιστορία. Και κάνει κάποιους παραλληλισμούς με τους τσαρλατάνους, για τους οποίους θα μιλήσουμε στη συνέχεια, γιατί και χθες υπήρξαν αποκαλύψεις. Και για τους διαλόγους που είχε ο περίφημος υπνοθεραπευτής με τη γιατρό του Κολονακίου, αλλά και τις προτάσεις που έκανε ο υπνοθεραπευτής για το πώς μπορεί να αντιμετωπίσει κάποιους ασθενείς τον καρκίνο, την κατάθλιψη, ακόμα πώς μπορεί να γεννήσει μια γυναίκα πιο εύκολα.
1: Απίστευτα όμως.
0: Ακόμα και οδοντιατρικές συμβουλές.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, θα
1: ναι.
0: τα ακούσουμε αυτά στη συνέχεια, γιατί μάθαμε χθες και νεότερα στοιχεία. Καλημέρα και στον Στέφανο. Θα πάμε φυσικά και στην κυρία Μπακογιάννη, η οποία και χθες επανέλαβε σε τηλεοπτική της εμφάνιση τη δήλωση για αλαζονία και για καβαλημένα καλάμια. Και θα επιχειρήσουμε να πάρουμε απαντήσεις από κορυφαία στελέχη.
1: Ναι.
0: Της Νέας Δημοκρατίας και υπουργούς, να δούμε τι απάντησαν.
1: Δεν το πελέει τυχαία. Δύο φορές χτύπησε η κυρία Μπακογιάννη για το συγκεκριμένο θέμα μέσα σε 24 ώρα. Άρα είναι, δεν είναι τυχαίο αυτό καθόλου.
0: Καλημέρα και στο Δημήτρη. Πολύ ωραίες οι ανακοινώσεις, λέει, για την ακρίβεια. Όμως δεν ακούμε τίποτα για το θέμα που ταλανίζει όλη την Ευρώπη και προκαλεί τις ακραίες αντιδράσεις, την ασφάλεια και το μεταναστευτικό. Ειδικά στην Ελλάδα, λέει, που έχουμε πάρα πολλά κακοποιητικά στοιχεία. Εγχώρια και εξωχώρια. Αυτή η συζήτηση, λέει, θα έπρεπε να είναι ψηλά στην ατζέντα. Καλημέρα και σε σένα, Δημήτρη. Και στο φίλο μας τον Πάνο, που τον κάνουμε να ξυπνάει και φάτος. Να σε καλά, Πάνο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και στην Νάταλη, στην Ιταλία, λέει, το θαλάσσιο αγγούρι λέγεται Κάτζο Ντι Μάρε. Κάτζο Ντι Μάρε.
1: Μάλιστα.
0: Καλημέρα, Νάταλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Θαλάσσιο αγγούρι, λοιπόν, πώς αναπνέει αυτό το θαλάσσιο πλάσμα εκεί πέρα το οποίο υπάρχει κάτω στο βυθό. Πείτε και εσείς στο στούντιο atrialfm.gr.
10: Πώς αναπνέει το θαλάσσιο αγγούρι?
0: Έλατε.
10: Ένα είδος θαλάσσιου εχινόδερμο.
0: Είναι εχινόδερμο.
1: Εχινόδερμο.
0: Το θαλάσσιο αγγούρι. Το έχεις δει? Στο έδειξα. Της έδειξα φωτογραφία το πρωί για να ξέρει γιατί μιλάμε.
1: Μπλιά.
0: Έλα μωρέ. Πλασματάκι του Θεού είναι. Γιατί φτιάξε, τι σε πειράζει να πει.
1: Δεν είναι τώρα, εντάξει.
0: Άστο εκεί πέρα το αγγουράκι. Πάμε. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε με τα χρηστικά νέα της ημέρας, να δούμε τι έχει ετοιμάσει το κορίτσι μας.
11: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.

0: είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
0: Μπάριο All Day Cafe Bar.
2: Η πόλη απολαμβάνει.
0: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
2: How shall I begin my story? Μπάρα επιλέγει.
0: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
2: Ο χώρος προδιαθέτει.
0: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
3: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
4: Κύριε, κύριε!
3: Κωστάκι, για πες μας.
4: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
3: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
4: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
3: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
4: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα τσουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
5: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
6: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν. Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
7: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, Αμπελόκη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-008478.
8: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε δεν χάνετε κιλά?
9: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
8: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη
9: My Nutri Health.
8: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες

0: κάνω σήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
4: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoi. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
3: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
4: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoi.
5: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
4: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
5: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
4: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
5: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
4: Medi Beauty and Laser Arsinoi.
5: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνο 2682-089-100.
6: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoi θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
7: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
8: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
9: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
10: Isomat Premium.
9: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
10: Isomat Premium.
9: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
10: Isomat Premium.
9: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
11: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
12: Και από κρωματάκι.
11: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
13: Πριν έλθει στην εξουσία από την Καλαμάτα, είχε πει τότε ή εμείς ή αυτοί. Αυτή ήταν η φράση που είχε χρησιμοποιήσει. Ο Σπύρος από τον Πειραιά λέει ότι ο Τσίπρας είπε ότι έχει εμπειρία διακυβέρνησης, αλλά και εμείς έχουμε την πικρή εμπειρία της δικής του διακυβέρνησης. Είναι διαφορετικές, όπως καταλαβαίνεις, και οι αντιδράσεις και οι απόψεις.
14: Να πούμε ότι σήμερα το απόγευμα είναι και η πρώτη πληρωμή για τις συντάξεις του Οκτωβρίου. Απλώς επειδή ρωτάνε οι ακροατές, σήμερα το απόγευμα η πρώτη πληρωμή.
13: Καλημέρα και στην Αγγελική την Τζόρτζη. Το θαλάσσιο αγγούρι λέει, αυτό που εντυπωσιάζει είναι ότι έχει το καλύτερο real estate για να επιβιώνει αφού δεν κάνει τίποτα όλη μέρα. Μένει ακίνητο.
14: Α, ναι.
13: Δεν κουνιέται ρε παιδί μου, δεν κάνει τίποτα.
14: Αυτό είναι.
13: Κοίταξε να δεις πώς αγνωρίζουν οι ακροατές. Δεν το περίμενα. Μπράβο παιδιά. Τώρα, λέγαμε νωρίτερα για τα προβλήματα στους δρόμους με την αυξημένη κίνηση.
14: Βέβαια.
13: Και αναφερθήκαμε και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιβάτες. Καθώς, όπως γράφει σήμερα η Καθημερινή, οι επιβάτες αυξάνονται, αλλά τα δρομολόγια μειώνονται. Κατέβασαν, λέει, ταχύτητα τα μέσα σταθερής τροχιάς στην Αθήνα το 2025. Χιλιάδες χαμένα δρομολόγια την ώρα που οι επιβιβάσεις σε όλο το δίκτυο μετρό, τραμ και ΙΣΑΠ αυξήθηκαν κατά 2 εκατομμύρια. Για να καταλάβουμε λίγο αμαλία τώρα τι γίνεται, μιλάμε για μετρό, ηλεκτρικό και τραμ. Είναι χιλιάδες χαμένα τα δρομολόγια που έχει καταγράψει η Στασή. Αυτό συμβαίνει συνήθως ή επειδή είναι παλιοί σειρμοί και παρουσιάζουν τεχνικές βλάβες και αποσύρονται.
14: Ναι.
13: Επειδή δεν γίνεται σωστός ο προγραμματισμός.
14: Όπως και να έχει πάντως, επειδή λόγω της, των πανάκριβων καυσίμων στρέφεται ο κόσμος στα μέσα μαζικής μεταφοράς, θα πρέπει να βελτιωθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς και να γίνονται περισσότερα δρομολόγια. Αυτό είναι το στοίχημα. Τι λέμε, το λέμε και το λένε και οι συγκοινωνιολόγοι ως προς την αντιμετώπιση της κίνησης. Τι λένε, ότι αυτό πρώτο που πρέπει να γίνει είναι μια αναβάθμιση που έχει γίνει σε ένα σημαντικό ποσοστό των μέσων μαζικής μεταφοράς και να γίνονται περισσότερα δρομολόγια.
13: Είναι χιλιάδες λοιπόν τα χαμένα δρομολόγια. Αυτό το έχουμε πει και για τα λεωφορεία, τα οποία χάνουν πολλά δρομολόγια κυρίως λόγω της κίνησης, λόγω της καθυστέρησης. Εδώ μιλάμε, επειδή είναι παλαιοί οι σειρμοί και παρουσιάζουν πολύ συχνά βλάβες, πρέπει να αποσύρονται. Αποτέλεσμα λοιπόν χιλιάδες χαμένα δρομολόγια, επιβάτες οι οποίοι περιμένουν και ταλαιπωρούνται στις αποβάθρες. Και για να καταλάβουμε λίγο πόσο πολύ έχει στραφεί ο κόσμος προς τα μέσα μαζικής μεταφοράς, οι πωλήσεις για τις μηνιαίες κάρτες έχουν αυξηθεί μέσα σε ένα χρόνο 41%. 41% περισσότερες κάρτες μηνιαίες από τους πολίτες που προσπαθούν να βρουν διέξοδο στο πρόβλημα της ακρίβειας των καυσίμων. Ναι, να βρεθεί όμως και ένα πρόβλημα για να μην ταλαιπωρούνται και να μην μένουν με τις ώρες στις αποβάθρες. Ξέρεις λέει πόσο κοστίζει στους Ευρωπαίους κάθε μήνα αυτή η κρίση των καυσίμων?
14: Πόσο?
13: 200 εκατομμύρια ευρώ.
14: Βέβαια.
13: 200 εκατομμύρια ευρώ κοστίζει στον Ευρωπαίο φορολογούμενο όλη αυτή η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί κυρίως μετά τον πόλεμο με το Ιράν. Και σήμερα μαζί μας είναι ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχτης αφής της Rainbow Waters, όπου έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Και όχι τυχαία, αφού είναι η ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίσετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος, τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέεται με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε, πεντακάθαρο και φρεσκότατο, σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα.
14: Κάθε φθινόπωρο φέρνει αλλαγές και νέους στόχους. Αυτό το φθινόπωρο είναι ευκαιρία να νεώσεις την καρνταρόμπα σου. Στα Lidl θα βρεις όλη τη φθινοπωρινή συλλογή εσμαρά. Καπαρντίνες, μπουφάν, γυλαίκα, φούστες, κολάν, αλλά και όλα τα απαραίτητα αξεσουάρ όπως τσάντες ώμου και κάλτσες για να χτίσεις τα νέα σου σύνολα σε τιμές Lidl φυσικά. Ετοιμάσου να κυκλοφορήσεις με άλλο αέρα. Το νέο σου στυλ είναι ήδη εδώ και σε περιμένει να το υιοθετήσεις. Lidl, γιατί αξίζει.
13: Καλημέρα και στη Φωτεινή. Ή εμείς ή κανείς, λέει, δεν έχει και άδικο μεταξύ μας. Αν εξαιρέσουμε ότι θυμόμαστε ακριβώς τι έκανε όσο ήταν πρωθυπουργός, η αλήθεια είναι ότι μόνο αυτός μπορεί να σταθεί απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Διαφορετική άποψη λοιπόν από τα προηγούμενα μηνύματα. Η ώρα πλησιάζει 9, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας και φυσικά για να μάθουμε πώς αναπνέουν, όπως λέμε από την αρχή, τα θαλάσσια
15: αγκούρια.
13: Αυτά.
16: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι 9.
17: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Prevezza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
18: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
15: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει. Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
19: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
15: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
19: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
20: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
15: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
21: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλειντήριο Clean and Go, το πλήσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλήσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
15: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
21: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
15: Το αυτοκίνητό σου δεν θέλει αγιόκλημα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα, μπουζί.
22: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
23: Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
24: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
25: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
26: Εσείς φέρατε την ομάδα στην πρώτη κατηγορία και εσείς μπορείτε να τα καταφέρετε ξανά, ανέφερε ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης, μιλώντας στους ποδοσφαιριστές της εθνικής μας ομάδας εν ώψη της σημερινής πρεμιέρας στο Nations League κόντρα στη Σερβία. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο απόψε στο Βελιγράδι. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Γενικά αίθριος με νεφώσεις στα κεντρικά υπηρωτικά και την Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 25 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εσύ γιατί δεν μπαίνει, δηλαδή, δεν κατάλαβα. Και μου κάνει νοήματα, μου κάνει χειραψίες.
1: Και άμα κοκκινήσει μετά, άμα
0: πει. Τι βλέπει, Μαρία.
1: Ναι, άμα κοκκινήσει σαν τον μπαρμπούνι.
0: Δεν διάβασα εγώ τα μηνύματα που έχουν στείλει οι άνθρωποι εδώ πέρα με τα προβλήματά του.
1: Ναι.
0: Και η κυρία από εκεί μου κάνει χειρονομίες.
1: Ναι.
0: Δεν μπαίνει εσύ, δεν κατάλαβα.
1: Γιατί κοκκινήσει σαν τον μπαρμπούνι.
0: Ντρέπεσαι.
1: Δεν ντρέπομαι.
0: Νόμιζα ότι σε
1: Να πούμε μια πολύ ζεστή καλημέρα στο Μιχάλη που μα ακούει στην πανέμορφη Κεφαλονιά.
0: Άρα, Μιχάλη, καλημέρα.
1: Μιχάλη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι. Τη λάτρεψα. Είχα να πάω πάρα πολλά χρόνια. Μου ένα πιτσιρίκα όταν είχα πάει. Πήγα φετός. Τη λάτρεψα την Κεφαλονιά, πραγματικά. Μου το είχε πει και ο Ιωσήφ βεβαίως. Θα ξαναέρθω σίγουρα. Δεν συγκράτησα
0: μην
1: κάτι. Όχι, φυσικά.
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι, ναι, ναι.
1: Θέλουν οι άνθρωποι εδώ, Μιχάλη, στην Κεφαλονιά.
0: Ναι,
1: λοιπόν, Μιχάλη μου, πραγματικά πανέμορφο νησί. Λάτρεψα την Κεφαλονιά, λάτρεψα το Αιγαίο.
0: Είναι απίστευτη η φυσική τη ομορφιά.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι, το Αιγαίο, το Ιόνιο.
1: Το Ιόνιο, Αιγαίο, είπα, συγγνώμη. Λάτρεψα το Ιόνιο, ναι. Παναγία μου. Λοιπόν, εντάξει, δεν συζητάω για τις παραλίες της, δεν συζητάω για το φαγητό, για το τοπίο.
0: Είναι
1: για...
0: η εναλλαγή του τοπίου, ναι, αυτή ναι, η φυσική ομορφιά που έχει, που είναι μοναδική πραγματικά.
1: Πολλά
0: το υπόλοιπο δεν το λε όμω.
1: Τι.
0: Θέλω να μα πει λίπω λένε στην Κεφαλονιά τα αγκουράκια τη θάλασσα.
1: Δεν το...
0: Εάν κατέβεις λοιπόν λίγο παρακάτω σε ναι. μήνυμα που έχει έρθει 8:59 από το φίλο μας τον Σταύρο,
1: ναι.
0: εκεί θα καταλάβεις πως λέγεται στη Λευκάδα, στην Κεφαλονιά και γενικότερα στα Επτάνησα το αγκουράκι της θάλασσας.
1: Α.
0: Διάβασε το Σταύρος 8:59.
1: Στη Λευκάδα, αλλά γενικότερα στα Επτάνησα και στο Ιόνιο, το θαλάσσιο αγκούρι αποκαλείται με τη λαϊκή ονομασία Ψολιόγκος.
0: Ναι. Ναι. Αυτή είναι η ονομασία.
1: Δεν το ήξερα. Έτσι το ονομάζουν. Εντάξει, εκεί στο Ιόνιο το.
0: Ισχύει αγκουράκι.
1: Ναι, δεν το ήξερα. Ναι.
0: Άμα μπει και στη Wikipedia, θα το διαβάσει. Αναφέρεται
1: και αυτό
0: εκεί.
1: Είναι ο όρος. Τι να κάνουμε, έτσι το ονομάζουν.
0: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Χρήστο. Καλή σας ημέρα, λέει. 22 Σεπτεμβρίου από Παλαιό Φάλιρο για Λεωφόρο Αλίμου με Β1 περίμενα στη στάση 50 λεπτά. Επιστροφή από το ίδιο σημείο, αναμονή στη στάση 65 λεπτά. Έφαγα και την καταιγίδα.
1: Ναι, να τα
0: αυτά που λέγαμε λοιπόν με τις ακυρώσεις των δρομολογίων.
1: Να πω ότι σήμερα είναι της Παναγιάς της Μυρτιδιώτισσας. Γιορτάζει η Πύλος και τα Κύθυρα.
0: Τα Κύθυρα, βέβαια.
1: Βεβαίως, έτσι ξεκίνησε αυτή η εορτή από την ιερά μονή εκεί της Μυρτιδιώτισσας στα Κύθυρα. Όταν κάποιος βοσκός μέσα στις Μυρτιές βρήκε την εικόνα της Παναγίας. Άρα γιορτάζει χρόνια πολλά και στα Κύθυρα και στην Πύλο.
0: Χρόνια πολλά. Καλημέρα και στο Σωτήρη Συναμοργό. 2,63 η βενζίνη σήμερα Συναμοργό.
1: Περαστικά λέει, τι να πει ο άνθρωπος.
0: 2,63.
1: Τι να πει.
0: Πάμε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Στην πρώτη ώρα ασχοληθήκαμε φυσικά με το θέμα της ακρίβειας στα καύσιμα, τις τιμές που έχουν διαμορφωθεί και την αναμονή στην οποία βρισκόμαστε για να μάθουμε ποια θα είναι τελικά τα μέτρα που θα ανακοινωθούν από την πλευρά της κυβέρνησης.
1: Ακριβώς, τα περιμένουμε. Γυρίζει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης νομίζω αύριο το βράδυ από την Αμερική. Άρα θεωρώ ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο θα γίνουν και συσκέψεις και ίσως από αρχές της εβδομάδας έχουμε την ακτινογραφία των νέων μέτρων στήριξης.
0: Σήμερα η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
1: Είπαμε για τη γεώτρηση, έτσι, την άνοιξη του 27, το ανακοίνωσε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
0: Μιλώντας χθες σε Έλληνες
1: ομογενείς. Ακριβώς. Ο κ. Παπασταύρου έχει διαδοχικές συναντήσεις και με ExxonMobil και με Chevron. Θα βγουν καλές ειδήσεις από εκεί όσον αφορά τις γεωτρήσεις.
0: Στο Ιόνιο, λοιπόν, η πρώτη γεώτρηση την άνοιξη του 2027. Ακούσαμε κάποια αποσπάσματα από τη χθεσινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στον Sky, εκεί που είπε ότι ή εμείς ή κανείς για να γίνει η πολιτική αλλαγή.
1: Και αυτή η έκφρασή του προκάλεσε τη σφοδρή αντίδραση και της κυβέρνησης, διαστόματος του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, αλλά και του ΠΑΣΟΚ.
0: Φυσικά η Αμαλία μας είπε και τα χρηστικά νέα της ημέρας.
1: Γιατί αύριο Παρασκευή αναδρομικά όσον αφορά την επιστροφή ενοικίου σε 50.000 γιατρούς, νοσηλευτές κλπ. Που είναι εκτός της οικίας τους, που εργάζονται εκτός του τόπου διαμονής τους.
0: Και βέβαια σας είπαμε και για αυτό το θέμα που έχει σήμερα στο πρωτοσέλιδο της η Καθημερινή σχετικά με τις καθυστερήσεις που σημειώνονται κυρίως σε μετρό ηλεκτρικό και τραμπ από τα χαμένα δρομολόγια.
1: Είπα για την Παναγιά τη Μυρτιδιώτισσα. Γιορτάζει το όνομα Μυρτό σήμερα. Γιατί? Θέλω να πω ότι η ξαδέρφη μου στην Πάτρα που μας ακούει και την ευχαριστώ.
0: Καλημέρα.
1: Της λέω να της. Και θα πω βέβαια, δεν το ήξερα, φούλα. Λοιπόν, γιορτάζει η κόρη της η Μυρτό. Μυρτό μου, χρόνια πολλά. Χιλιόχρονοι να σε χαιρόμαστε και να της ευχηθούμε καλή επιτυχία στις πανελλήνιες εξετάσεις που δίνει φέτος το κορίτσι μας.
0: Κάθε καλό.
1: Κάθε καλό.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε και λίγο στην πολιτική επικαιρότητα. Τι? Γιατί ακούσαμε τον Αλέξη Τσίπρα, ακούσαμε και τις αντιδράσεις που υπήρξαν. Χθες είχαμε και νέα τηλεοπτική εμφάνιση της κυρίας Μπακογιάννη, ναι, η οποία επέμεινε σε αυτήν την δήλωση που είχε κάνει για τις αλαζονικές συμπεριφορές.
2: Εδώ γίνεται μια τεράστια προσπάθεια και γίνεται μια τεράστια προσπάθεια. Και αδικείται πάρα πολλές φορές η κυβέρνηση από φαινόμενα, συμπεριφορές αλαζονικές, και ο στενοχωρεμένος νεοδημοκράτης σήμερα αυτό που θέλει να ξέρει είναι πρώτον ότι τον νοιαζόμαστε.
1: Αλαζονικές συμπεριφορές.
0: Το είπε ξανά λοιπόν η κυρία Μπακογιάννη.
1: Ξαναχτύπησε η κυρία Μπακογιάννη.
0: Δεύτερη μέρα.
1: Ναι, και δεν. Ό,τι λέει η κυρία Μπακογιάννη δεν το λέει τυχαία. Έτσι. Έχει την πολιτική 40 χρόνια. Αν το λέω σωστά, το νομίζω 40 χρόνια. Δεν το λέει τυχαία. Τώρα. Πάει κάπου το μυαλό. Δεν ξέρω. Και το δικό σου.
0: Καλά,
1: και το δικό
0: πάει
1: μου.
0: Το μυαλό. Ναι. Το μυαλό πάει, πάει.
1: Γενικώς αλλά... η αλαζονία δεν είναι καλός σύμβουλος γενικότερα. Και τι λέει, ότι ο απογοητευμένος, ο προβληματισμένος δημοκράτης δεν θέλει τέτοιες αλαζονικές συμπεριφορές. Αυτό επικοινωνεί.
0: Ειδικά σε μια τέτοια περίοδο, με μεγάλη ακρίβεια, με πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος, δεν μπορεί να βλέπει και αλαζονικές συμπεριφορές. Τώρα, βέβαια, ρωτήθηκαν κάποια κορυφαία στελέχη.
1: Ναι.
0: Για το ποια μπορεί να είναι αυτά τα στελέχη, υπουργοί που έχουν καβαλήσει το καλάμι κατά το κοινό λεγόμενο. Ρωτήθηκε, ας πούμε, και ο Άδωνης Γεωργιάδης, ρωτήθηκε και ο Μάκης Βορύδης.
1: Ωραία, ρωτήθηκε ο κύριος Οικονόμου.
0: Ο κύριος Κυρανάκης.
1: Ο κύριος Οικονόμου, από την άλλη πλευρά.
0: Από την άλλη πλευρά. Εγώ λέω, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Εμένα οι απαντήσεις έτσι που μου έδωσαν.
1: Ναι.
0: Μου έφεραν στο μυαλό μια ελληνική ταινία.
1: Α.
0: Και προσπαθήσαμε έτσι λίγο αυτά να τα παντρέψουμε. Για να ακούσουμε λοιπόν τι έγινε.
2: Βλέπω υπουργούς που έχουν αλαζονία, ναι. Και νομίζω πως είναι ώρα να την αφήσουν την αλαζονία τους, να ξεκαβαλικέψουν.
3: Ήσουν εδώ, Ξανθοπούλου?
4: Εδώ, μάλιστα, εδώ.
3: Για πες μας, τι συνέβη.
4: Δεν ξέρω. Δεν πρόσεχα δηλαδή.
5: Συμπαθώ πάρα πολύ την κυρία Παγκογιάννη, την εκτιμώ πάρα πολύ. Δεν το ξέρω, δεν νομίζω ότι. Εγώ δεν βλέπω κάποιον τέτοιο φλωρινό, α πούμε.
4: Εντάξει,
5: δεν νομίζω.
4: Εγώ εκείνη την ώρα μιλούσα με τη Γεδικιά Ρούγλου, δεν μιλάω.
6: Ναι, βέβαια,
4: μιλάγαμε.
3: Εσύ, Γεδικιά Ρούγλου.
7: Εγώ τώρα με τα νέα καθήκοντα που έχω αναλάβει, εκ των πραγμάτων έχω πολύ στενή σχέση με του υπουργού. Εγώ δεν διαπίστωσα από τη συνεργασία που έχω καμία αλαζονία.
4: Εγώ τώρα δεν σα είπε Ξανθοπούλου, μιλούσαμε. Δεν είδαμε τίποτα. Τίποτα, δεν βλέπαμε.
3: Ούτε και εσύ πρόσεξες Λαζάρου.
8: Αν έχουμε αλαζόνια. Εγώ δεν έχω δει να πω την αλήθεια. Δεν την άκουσα την δήλωση, κύριε Παγκογιάννη.
4: Ούτε και εγώ, κύριε καθηγητά. Εγώ πρόσεχα την Πολυχρονοπούλου που πρόσεχε την Ξανθοπούλου που μίλαγε με τη Γιαδικιάρουγλου.
0: Ήταν όλοι στη Γιαδικιάρουγλου. Όλοι στη Γιαδικιάρουγλου είχαν τα μάτια του καρφωμένα. Κανένα δεν ξέρει τίποτα.
1: Δεν ξέρω, δεν είδα, δεν γνωρίζω.
0: Αχ, αυτή η Γιαδικιάρουγλου τι μα έχει κάνει. Και από την άλλη πλευρά έχουμε την αντιπολίτευση και κυρίως στο χώρο της κέντρο αριστεράς. Εκεί λοιπόν υπάρχει αυτή η αντιπαράθεση για το χώρο της σοσιαλδημοκρατίας.
1: Εκεί, την πρωτοκαθεδρία,
0: ακριβώς.
1: Το χώρο της σοσιαλδημοκρατίας.
0: Βγήκε και ο κύριος Αυλονίτης,
1: ναι,
0: που πήγε πρόσφατα στο Πασόκ, αφού είχε φύγει
1: δεν
0: από το κόμμα του κύριου Κασελάκη,
1: ναι,
0: και αφού είχε φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ αρχικά, ναι, και τελικά πήγε στο Πασόκ. Είχε κάνει μια δήλωση λοιπόν ότι το Πασόκ θα μπορούσε να συζητήσει με τις υπόλοιπες δυνάμεις, Τσίπρα, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά,
1: ναι,
0: Βαρουφάκη,
1: το μάζεψε μετά.
0: Κωνσταντοπούλου, το μάζεψε μετά.
1: Το δεν έφερε ξανά τώρα.
0: Το ξαναμόλυσε,
1: ναι,
0: μετά.
1: Τι γίνεται,
0: γιατί πέρα. Βγήκε στον Νίκο Στραβελάκη και την Κατερίνα Παπακοστοπούλου εκεί στο Open, ρωτήθηκε και το επανέλαβε.
9: Στις δεύτερες εκλογές, βλέποντας το αποτέλεσμα και ακούγοντας τη θέληση του ελληνικού λαού, μπορούμε να κουβεντιάσουμε και με το Τσίπρα, να κουβεντιάσουμε και με το ΣΥΡΙΖΑ, να κουβεντιάσουμε και με το ΜΕΡΑ25, αν έχει μπει στη Βουλή.
0: Δεν
9: και με
0: την
9: Νέα Αριστερά.
0: Αν σας πούνε...
9: Το θεωρώ όλα αυτά τα κόμματα, θεωρώ ότι κινούνται στο χώρο της κέντρο
2: αριστερά.
9: Όμορα κόμματα που θα μπορούσε να κάτσει να κουβεντιάσει στο ίδιο τραπέζι.
0: Μπορούμε να κάτσουμε λοιπόν στο ίδιο τραπέζι.
1: Η γραμμή είναι άλλη του Πασόκ, η επίσημη γραμμή της
0: Καλαμάτας. Ναι, ο κ. Σαβλονίδης λέει και Ελλάς,
1: όλοι μαζί,
0: και ΣΥΡΙΖΑ,
1: ναι,
0: και Νέα Αριστερά,
1: ντα,
0: και
1: Βαρουφάκη.
0: Την Κωνσταντοπούλου ξέχασε, μόνο χθες.
1: Χθες, γιατί προχθές, αντιπροχθές, ναι, πότε, την είχε πει, την, ναι, είχε βάλει στην εξίσωση.
0: Τώρα δεν την έχει.
1: Ναι, δεν την έχει στην εξίσωση. Τέλος πάντων, τι να πω, δηλαδή ειλικρινά.
0: Γίνεται ένας χαμός λοιπόν.
1: Χαμούλης.
0: Για το ποιος θα επικρατήσει στο χώρο της σοσιαλδημοκρατίας. Αυτή η σοσιαλδημοκρατία.
10: Αν λοιπόν κάνουμε ένα σύγχρονο σοσιαλδημοκρατικό πρόγραμμα και μέσα από ένα ισχυρό σοσιαλδημοκρατικό αποτύπωμα βάσει ενός καθαρού σοσιαλδημοκρατικού προγράμματος.
11: Ελάτε όλοι μαζί να κάνουμε τη σοσιαλδημοκρατία του 21ου αιώνα.
12: Το
6: Στόχος μας είναι να φέρουμε τη σοσιαλδημοκρατία πιο κοντά στην αριστερά.
12: Η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα του κοινωνικού φιλελευθερισμού και εκτείνεται από τη δημοκρατική δεξιά ως τις παρυφές της σοσιαλδημοκρατίας.
13: Γι' αυτό εισηγούμε το κάλεσμα των ανθρώπων που είναι σοσιαλδημοκράτες να είμαστε μαζί.
14: Η σοσιαλδημοκρατία αντεπιτίθεται σε όλη την Ευρώπη.
15: Survivor της σοσιαλδημοκρατίας θα έπρεπε να το ονομάσουν.
0: Έχουμε ένα survivor της σοσιαλδημοκρατίας. Όλοι είναι σοσιαλδημοκράτες. Πρέπει ο Σαμαράς πετάει μια σοσιαλδημοκρατία.
1: Έτσι, πάει με όλα.
0: Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.
1: Πάει με όλα.
0: Πέταγε και εκείνος, πάρε και εσύ μια σοσιαλδημοκρατία να έχεις.
1: Ναι.
0: Άντε να δούμε λοιπόν ποιος θα επικρατήσει. Καλημέρα.
1: Τρίζουν τα κόκαλα της σοσιαλδημοκρατίας, να ξέρεις. Τρίζουν τα κόκαλα.
0: Καλημέρα στη Γεωργία. Ναι, για Δικιάρογλου, για Δικιάρογλου. Καλημέρα και στον Δυτικό. Εσείς λέει ποιους υπουργούς θεωρείτε ότι εννοεί η κυρία Μπακογιάννη.
1: Εμείς θα πούμε εδώ το είπε η κυρία Μπακογιάννη.
0: Η κυρία Μπακογιάννη πρέπει να πει.
1: Εμείς το είπαμε. Κύριε Μπακογιάννη, ρωτήστε τι. Καλημέρα, Ελένη μου. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πολύ καλά λόγια. Να είσαι καλά.

0: Θα παραμείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα για λίγο, γιατί θα σχολιάσουμε σε λίγο με τη Βούλα και Χαγιά.
1: Ναι.
0: Όλες αυτές τις τελευταίες εξελίξεις.
1: Ναι, και τη συνέντευξη του Αλέξη.
0: Και τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, κυρίως τα όσα συμβαίνουν και στο χώρο της κέντρο αριστεράς και της social δημοκρατίας.
1: Σωστά.
0: Όπως είπαμε. Αλλά στη συνέχεια, όπως σας έχουμε αναφέρει νωρίτερα, θα πάμε και στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, ναι. Στους συγκλονιστικούς διαλόγους που έρχονται στο φως της δημοσιότητας με τα SMS που είχαν ανταλλάξει ο υπνοθεραπευτής με τη γιατρό του Κολονακίου, αλλά και τα όσα πρότεινε ο υπνοθεραπευτής ως θεραπείες σε πολύ σοβαρές ασθένειες.
1: Όπως ο καρκίνος.
0: Ναι.
1: Τι πρέπει να τρώσει.
0: Γιατί χθες είχαμε ακούσει την συνταξιούχο οδοντίατρο από το Ηράκλειο που έλεγε για τον καρκίνο να ρίχνουμε μαγειρική σόδα.
1: Α, όχι νεύτη, νεύτη είναι κάτι άλλο. Ο νεύτης που ήταν.
0: Ο νεύτη είχε πει η γάκα σε μια κυρία να πίνει.
1: Νεύτη, μαγειρική
0: σόδα. Η άλλη έλεγε μαγειρική σόδα για τον καρκίνο σε τηλεοπτική εμφάνιση, έτσι, σε κανάλι της Κρήτης.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα στη συνέχεια θα ακούσουμε και τον υπνοθεραπευτή, τι πρότεινε λοιπόν για πολύ σοβαρές ασθένειες.
1: Παντός αυτά που ακούγονται πια και ανακαλύπτω και αποκαλύπτονται, συγγνώμη, είναι εξωφρενικά και θα έλεγα και ολίγων ανατριχιαστικά. Δηλαδή, πώς γίνεται άνθρωποι που όχι δεν έχουν σπουδάσει, δεν ξέρουν. Δηλαδή, τι να πω τώρα, τσαρλατάνοι, κομπογιανίτες, να δίνουν τέτοιες συμβουλές για ανθρώπους που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Και να σου πω κάτι, έπρεπε να χαθεί, θα το ξαναπώ. Ένας άνθρωπος που ήταν και διάσημος, δηλαδή ήταν δημόσιο πρόσωπο ο Μαζωνάκης, για να ανοίξει ο ασκός του αιώλου. Σκέψου να ήταν κανένας άλλος ανθρωπάκος. Δεν θα το είχαμε μάθει.
0: Εσύ λες σκέψου να ήταν κάποιος άλλος ανθρωπάκος ή σκέψου. Πόσες φορές έχει γίνει αυτό ενδεχομένως στο παρελθόν και δεν έχει μαθευτεί ποτέ.
1: Σωστό και αυτό που λες.
0: Γιατί δεν πήρε έκταση το θέμα.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, θα τα πούμε στη συνέχεια, γιατί όπως λέγαμε τώρα με την Αμάλια.
1: Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την συναδελφό μας, τη Βούλα την Καχαγιά. Βούλα μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Βούλα.
2: Καλημέρα σας, πώς είστε?
0: Πολύ καλά, εσύ.
1: Εδώ, ξέρεις τι, αναρωτιόμαστε με τον Ιωσήφ, τον Καλαμαράκι. Όλοι οι παιδί μου διαρριγνούν τα ημάτια τους για τη σοσιαλδημοκρατία. Τι γίνεται, ποιος έχει την πρωτοκαθεδρία, ποιος θα την αποκτήσει, τι είδες, δώσε και τη συνέντευξη χθες ο Αλέξης Τσίπρας στο Sky. Πώς αποδοκοποιείς εσύ αυτή τη συνέντευξη?
2: Ευτυχώς που δεν με ρωτάς να σε αποκωδικοποιήσω τι σημαίνει σοσιαλδημοκρατία σήμερα στην Ελλάδα, γιατί θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο.
1: Θα συμφωνήσω.
2: Και ποιος την εκφράζει. Ας ξεκινήσουμε με τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα. Σημειολογικά, συνέντευξη στον Sky και μάλιστα αρκετά έτσι, φιλόξενη θα έλεγα, δεν υπήρχαν οι τριβές του
1: παρελθόντος. Ναι.
2: Ακριβώς, να θυμίσουμε ότι όταν ήταν πρωθυπουργός ο κύριος Τσίπρας, το τότε κόμμα του ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε εμπάργκο στελεχών και συνεντεύξεων στο Sky, ένα εμπάργκο το οποίο είχε σπάσει παραμονές των εκλογών του 2019 μεταξύ των δύο εκλογικών αναμετρήσεων, δηλαδή ευρωεκλογών και εθνικών εκλογών, όταν πήγε ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας και έδωσε την ένταξη στο Sky. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν επανήλθε στο Sky, νομίζω ότι, και ας μην μείνουμε στο κανάλι, αυτό τα είπα όλα για την σημειολογία. Νομίζω σε μια χρονική στιγμή που έχει ανάγκη από ένα μπουστάρισμα. Δηλαδή η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης και ο Σεπτέμβριος δεν λειτουργήσαν καλά για το κόμμα Τσίπρα. Όχι ότι έχει γίνει κάτι συνταρακτικό ή κάτι που συνιστά καταστροφή.
1: Απλώς φαίνεται λίγο ότι τραβάει λίγο χειρόφρενο, ένα φρένο.
0: Ή τουλάχιστον δεν έδωσε την όθηση.
1: Δεν έδωσε πουσάρισμα η ΔΕΘ.
2: Ακριβώς. Όταν λοιπόν, και αυτό δεν αφορά μόνο το κόμμα του κ. Τσίπρα, την ΕΑΔ, έχει να κάνει και με την κυβέρνηση και λιγότερο και με το ΠΑΣΟΚ.
0: Το ΠΑΣΟΚ ενδεχομένως, Βούλα, να πήγε λίγο καλύτερα από τους άλλους.
2: Λίγο καλύτερα. Όχι όμως κάτι θεαματικό. Γιατί τα λέω αυτά? Γιατί τα κόμματα μπαίνοντας στην τελική ευθεία για τις εκλογές, και ενώ πάντα δίνουν σημαντικό βάρος στη ΔΕΘ, είδαν ότι το ταμείο δεν λειτουργήσε προς τα πάνω. Δηλαδή δεν αυξήθηκαν τα έσοδα, αν πούμε τα ποσοστά, αν τα παραλληλήσουμε με έσοδα. Το προσπερνώ για να γυρίσω στον κύριο Τσίπρα. Έχει λοιπόν ανάγκη, εφόσον είναι κόμμα που διεκδικεί τη διακυβέρνηση της χώρας, για μια περαιτέρω όθηση, η οποία δεν ήρθε με το άνοιγμα της νέας σεζόν. Και αυτό είναι κάτι προβληματικό, διότι εφόσον ο κύριος Τσίπρας θέλει να διατηρήσει το αφήγημα ότι ο στόχος μου είναι η πολιτική αλλαγή με για αλλαγή πολιτικής, άρα να κερδίσω τις εκλογές, τότε θα πρέπει τα ποσοστά του να συμβαδίζουν με το αφήγημα και να δίνουν μία αίσθηση ότι ναι, πράγματι μπορεί αυτό να γίνει πραγματικό.
1: Ναι, αυτό το ή εμείς ή κανείς, πώς το εστόχουσες?
2: Εκεί λοιπόν έρχεται η επιβολή των διλημάτων. Δηλαδή, όταν με το πρόγραμμα δεν κερδίζεις, δεν θα μπω στην ουσία τώρα τι ήταν το πρόγραμμα και αν παρουσιάστηκε σωστά ή αν είναι καλό ή κακό. Όταν λοιπόν με το πρόγραμμά σου, το οποίο είναι το μεγάλο σου όπλο, δεν κερδίζεις, δεν κάνεις ένα ευρύτερο ακροατήριο να σε ακούσει ή δεν το έχεις επικοινωνήσει ακόμη σωστά, τότε έρχεται η σειρά των διλημάτων. Διλημάτων που, όπως έχουμε δει, τα βάζει μετεπιτάσεως και ο κύριος Μητσοτάκης. Γι' αυτό φτάσαμε σε αυτό το ενδεχομένως σκληρό δίλημα ή αν θέλετε και άγαρπο δίλημα ή εμείς ή κανείς. Ο κύριος Τσίπρας ξαναβάζει διλήμματα που παραπέμπουν λίγο και στο 2012. Ενδεχομένως η στόχευση να είναι να δείξει ότι πάμε σε εκλογές οι οποίες δεν είναι υποκανονικές συνθήκες, ότι υπάρχουν μεγάλα διακυβεύματα, ότι όποιος αναλάβει τα ημεία της χώρας μετά τις επόμενες εκλογές θα καθορίσει ενδεχομένως και την τύχη των πολιτών στο να έχουν ένα αξιοπρεπές βιωτικό επίπεδο και να μην υπάρχει διαφορά στη χώρα. Γι' αυτό λοιπόν άρχισε ο χορός των διλημάτων, ο οποίος έχω την αίσθηση ότι δεν θα σταματήσει. Θα μπαίνει από όλες τις πλευρές. Και πολύ σωστά βεβαίως, επειδή μιλάμε για τη σοσιαλδημοκρατία γενικότερα, και το ΠΑΣΟΚ εντόπισε αυτό το δίλημα, διότι αν το αναλύσουμε και δούμε τι λέει, λέει είναι μια παραλλαγή του Μητσοτάκη σε χάος. Δηλαδή, ή εμείς ή κανείς.
1: Ναι.
2: Το κανείς δεν παραπέμπει στη σταθερότητα. Παραπέμπει σε κυβερνησία.
1: Πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση της Βουλής. Την άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή, όπως πάντα.
2: Έχω αυτήν την αίσθηση που σημαίνει ότι ο κύριος Τσίπρας βάζει εμέσως με τον τρόπο του ένα άλλο δίλημα περί σταθερότητας, του ότι αν δεν είμαστε εμείς και δεν έχει η πολιτική αλλαγή, η χώρα θα πάει στα βράχια με τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Μάλιστα. Βουλά μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε
1: για
0: πάρα
1: μια
0: πολύ.
1: Ακόμη φορά. Θα τα ξαναπούμε σύντομα.
2: Εγώ
1: να είσαι καλά.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
5: Τρεις δεσμεύσεις της Ελλάδας για την ενίσχυση της παρατήρησης και της προστασίας των ωκεανών παρουσίασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εκφράζοντας την ισχυρή στήριξη της χώρας στη Διεθνή Συμμαχία Oceanai, τη νέα περιβαλλοντική πρωτοβουλία για τους ωκεανούς παγκοσμίως, ενώ τόνισε ότι αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα η προστασία των χωρικών μας υδάτων. Τα κενά ελέγχου που υπάρχουν στον τομέα ψυχικής υγείας επιχειρεί να καλύψει το Υπουργείο Υγείας με νομοσχέδιο που τέθηκε σε διαβούλευση. Αίσιο τέλος είχε το περιστατικό ομηρίας στην Νίκαια, καθώς οι αστυνομικοί κατάφεραν να απελευθερώσουν τη 44χρονη γυναίκα και να συλλάβουν τον 49χρονο σύζυγό της. Επίθεση από τον πρώην σύντροφό της δέχτηκε το απόγευμα της Τετάρτης μία γυναίκα στην Πάτρα. Στο νοσοκομείο η γυναίκα αναζητείται ο δράστης. Την τουρκική υποκρισία ως προς το διεθνές δίκαιο και τον χάρτη των Ηνωμένων Εθνών ανέδειξε μέσα από την ομιλία του από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.
4: Στυλ που το νιώθω.
2: Παραπέμπει σε κυβερνησία.
1: Πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση της Βουλής. Την άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή, όπως πάντα.
2: Έχω αυτήν την αίσθηση που σημαίνει ότι ο κύριος Τσίπρας βάζει εμέσως με τον τρόπο του ένα άλλο δίλημα περί σταθερότητας, του ότι αν δεν είμαστε εμείς και δεν έχει η πολιτική αλλαγή, η χώρα θα πάει στα βράχια με τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Μάλιστα. Βουλά μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε
1: για
0: πάρα
1: μια
0: πολύ.
1: Φορά. Θα τα ξαναπούμε σύντομα.
2: Εγώ
1: να είσαι καλά.
2: Ευχαριστώ.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Τρεις δεσμεύσεις της Ελλάδας για την ενίσχυση της παρατήρησης και της προστασίας των ωκεανών παρουσίασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εκφράζοντας την ισχυρή στήριξη της χώρας στη Διεθνή Συμμαχία Oceanai, τη νέα περιβαλλοντική πρωτοβουλία για τους ωκεανούς παγκοσμίως, ενώ τόνισε ότι αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα η προστασία των χωρικών μας υδάτων. Τα κενά ελέγχου που υπάρχουν στον τομέα ψυχικής υγείας επιχειρεί να καλύψει το Υπουργείο Υγείας με νομοσχέδιο που τέθηκε σε διαβούλευση. Έσιο τέλος είχε το περιστατικό ομηρία στην Οίκαια, καθώς οι αστυνομικοί κατάφεραν να απελευθερώσουν τη 44χρονη γυναίκα και να συλλάβουν τον 49χρονο σύζυγό της. Επίθεση από τον πρώην σύντροφό της δέχτηκε το απόγευμα της Τετάρτης μία γυναίκα στην Πάτρα. Στο νοσοκομείο

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Τρεις δεσμεύσεις της Ελλάδας για την ενίσχυση της παρατήρησης και της προστασίας των ωκεανών παρουσίασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εκφράζοντας την ισχυρή στήριξη της χώρας στη Διεθνή Συμμαχία Oceanai, τη νέα περιβαλλοντική πρωτοβουλία για τους ωκεανούς παγκοσμίως, ενώ τόνισε ότι αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα η προστασία των χωρικών μας υδάτων. Τα κενά ελέγχου που υπάρχουν στον τομέα ψυχικής υγείας επιχειρεί να καλύψει το Υπουργείο Υγείας με νομοσχέδιο που τέθηκε σε διαβούλευση. Έσιο τέλος είχε το περιστατικό ομηρία στην Ίκαια, καθώς οι αστυνομικοί κατάφεραν να απελευθερώσουν τη 44χρονη γυναίκα και να συλλάβουν τον 49χρονο σύζυγό της. Επίθεση από τον πρώην σύντροφό της δέχτηκε το απόγευμα της Τετάρτης μία γυναίκα στην Πάτρα. Στο νοσοκομείο η γυναίκα αναζητείται ο δράστης. Την τουρκική υποκρισία ως προς το διεθνές δίκαιο και τον χάρτη των Ηνωμένων Εθνών ανέδειξε μέσα από την ομιλία του από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.
2: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
3: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
4: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
3: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
4: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
5: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διωδικό, χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
4: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
5: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
4: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
5: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
4: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
5: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνο 2682 089 100.
6: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
7: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-024-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
8: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
9: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
8: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
9: Ποιος Ανδρέας?
8: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο. Γλυκά και ωραία στον Ανδρέα.

0: Ωραία.
1: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
0: Τι εννοείς?
1: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
0: Ναι.
1: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
2: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
3: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
2: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
3: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
2: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
4: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
5: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
4: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
5: My Nutri Health.
4: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες αναλύσεις.

0: παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Μαγειρεύουν πάλι αύριο.
4: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
3: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
4: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
3: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
4: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΑΠΟ Ανατολής.
1: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
5: Και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. Ανακάλυψε τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr.
6: Η διαβίου μάθηση είναι απαραίτητη, όμως ο χρόνος είναι πολύτιμος. Το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ δίνει τη δυνατότητα για εξαποστάσεις σε μεταπτυχιακές σπουδές με ευελιξία και τη σφραγίδα ενός από τα κορυφαία πανεπιστήμια της Κύπρου. Οι τίτλοι σπουδών είναι αναγνωρισμένοι από το ΔΟΑΤΑΠ. Επιλέξτε ανάμεσα σε εκπαίδευση, υγεία, τεχνολογία, διοίκηση και ναυτιλιακά με την καθοδήγηση κορυφαίων ακαδημαϊκών. Οι εγγραφές συνεχίζονται με 15% έκπτωση στα δίδακτρα και ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Το μέλλον σου χωράει παντού. Καλέστε στο 210-7101-410 ή επισκεφτείτε το frederickuniversity.gr. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σήμερα.
5: Και για τα προβλήματα της καθημερινότητας που λέγαμε και νωρίτερα σχετικά και με τις μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, στέλνει ένα μήνυμα η Δέσποινα από το Παλαιό Φάληρο. Και λέει, για να πάει κάποιος στο Παλαιό Φάληρο από Νέα Σμύρνη χρησιμοποιεί το τραμ προς Βούλα. Το Παλαιό Φάληρο είναι δεξιά.
6: Ναι.
5: Το τραμ λοιπόν στην παραλία στρίβει αριστερά, όπου δεδομένου για να πας Παλαιό Φάληρο κατεβαίνεις στην πρώτη στάση, περνάς στην απέναντι γραμμή, περιμένεις μέχρι και μισή ώρα, παίρνεις το τραμ για Πειραιά και κατεβαίνεις Φλίσβο. Μετά λέει για να προχωρήσεις στο Φάληρο ποδαράκια. Όλα αυτά το 2026. Μην πω, λέει, για την εφιαλτική επιστροφή για να πας Νέα Σμύρνη. Όχι, Δέσποινα, μην το πεις. Φαντάζομαι, λέει, ότι οι άνθρωποι με κινητικά προβλήματα ούτε που θα σκέφτονται να κινηθούν έτσι. Σας ευχαριστώ, Δέσποινα. Εμείς ευχαριστούμε, Δέσποινα, για το μήνυμά σου και την ενημέρωση και για τη συγκεκριμένη γραμμή. Γιατί είναι πολλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες στην καθημερινότητά τους. Καλημέρα, Ντεμάη. Δεν είναι τίποτα τυχαίο, λέει. Έπρεπε να χάσει τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης για να βγουν στη φόρα όλα αυτά με τους απατεώνες. Το ίδιο μήκος κύματος είναι και το μήνυμα που έχει στείλει ο Διονύσης. Τσαρλατάνοι, λέει, υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν.
6: Σωστό είναι αυτό.
5: Όπως δείχνουν τα πράγματα. Όπως και πολλοί ευκολόπιστοι που ανοίγουν το πορτοφόλι τους για να δώσουν μεγάλα ποσά σε αυτούς τους τύπους που υπόσχονται μέχρι και ανάσταση νεκρών.
6: Το πρόβλημα, Ιωσήφ, το είπαμε και χθες, είναι ότι. Είναι ανύπαρκτη, ήταν και είναι ανύπαρκτη έλεγχη. Δεν ξέρω τώρα αν γίνεται κάτι και ακούω για κάποιους ελέγχους, αλλά τόσα χρόνια όλα αυτά τα παραϊατρία λειτουργούσαν χωρίς ουσιαστικό έλεγχο. Είχαν μέσα μηχανήματα τα οποία κάνανε θεραπείες που έπρεπε να γίνονταν σε νοσοκομεία, άλλες θεραπείες, οδοντιατρία που ήταν και κέντρα αισθητικής, μέχρι και κτηνιατρία άκουσα. Απίστευτα πράγματα. Άρα μια αγορά συγκεκριμένη άναρχη, χωρίς κανένα έλεγχο, χωρίς περιορισμούς, χωρίς κάτι. Πώς γίνεται αυτό? Και ποιος προστατεύει τον πολίτη? Να μου πεις, δε φταίς εσύ που πας. Δεν μπορώ να τα ρίξω τώρα και σε έναν άνθρωπο που πηγαίνει.
5: Δεν είναι όλα θέμα ατομικής ευθύνης.
6: Εντάξει, να θεωρήσω ότι. Το ξαναείπα. Ότι πας κάπου και βλέπεις κάποια ακραία πράγματα ή ακούς. Πρέπει να είσαι λίγο. Να πονηρεύεσαι. Όμως, ο άλλος που θέλει μια ελπίδα. που έχει ένα πρόβλημα υγείας. Θέλει κάπου να πιαστεί. Δεν είναι λογικό αυτό.
5: Θέλει να κάπου να πιαστεί λοιπόν και εμφανίζονται αυτοί οι κομπογιανίτες, οι οποίοι χρησιμοποιούν ό,τι μέθοδο μπορεί να φανταστείτε. Δηλαδή, για παράδειγμα, ακούσαμε χθες αυτή την οδοντίατρο από το Ηράκλειο, συνταξιούχος πλέον, η οποία έδινε συμβουλές για καλύτερη ζωή, για ευεξία και όλα τα υπόλοιπα, η οποία πρότεινε σε καρκινοπαθείς να παίρνουν μαγειρική σόδα και να την βάζουν πάνω στον καρκινικό όγκο με κάποιο τρόπο. Και αυτό το διαφήμιζε μέσα από τοπικά κανάλια.
6: Αυτό ακόμα.
5: Το θέμα το ανέδειξε το δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Ναι. Και πήραν τα πράγματα τον δρόμο τους. Υπήρξε και παρέμβαση του Ιατρικού Συλλόγου εκεί στο Ηράκλειο. Χθες πάλι στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, λοιπόν, ακούσαμε σε βίντεο τον υπνοθεραπευτή που εμπλέκεται στην υπόθεση Μαζονάκη, στον παρελθόν, να δίνει και εκείνος οδηγίες, συμβουλές για θεραπείες σε καρκινοπαθείς. Για να τον ακούσουμε λοιπόν τι προτρέπει τους ασθενείς να χρησιμοποιήσουν για να βελτιωθεί η κατάσταση.
7: Εδώ μιλάμε για καρκινοπαθείς. Παίρνουν 3 μιλιγκράμμ το μανιτάρι που μόλις σας έδειξα, περνάνε 2 εβδομάδες, αρχίζουν πάλι τα καλά κύτταρα που σκοτώνουν τον καρκίνο να παίρνουν μπροστά. Τον ένα μήνα πάνω έχει εκτοξευθεί. Ενώ αυτοί που παίρνουν το κόκκινο είναι μόνο αυτοί που κάνουν παραδοσιακή θεραπεία, όπως βλέπετε δεν τα πάνε και τόσο καλά.
5: Όσοι πάρουν την παραδοσιακή θεραπεία δεν τα πηγαίνουν τόσο καλά, αλλά με τα μανιτάρια σκοτώνονται τα καρκινικά κύτταρα. Έλεγε αυτός ο άνθρωπος σε δημόσια θέα. Μιλούσε, απευθυνόταν σε κοινό και έλεγε στους ανθρώπους να παίρνουν κάποια μανιτάρια συγκεκριμένα, τα οποία έκαναν θαύματα για τους καρκινοπαθείς και όχι μόνο. Γιατί όπως θα ακούσετε στη συνέχεια, έδινε συμβουλές και για ανώδυνο τοκετό και για οδοντιατρικές πράξεις, αλλά και για το πώς αντιμετωπίζεται η κατάθλιψη.
8: Για τη μείωση των οδυνών του τοκετού χρησιμοποιείται η ύπνωση. Υπάρχουν οδοντίατροι σήμερα οι οποίοι αφαιρούν τα δόντια χωρίς καν την κλασική αναισθησία.
7: Έχει αποδειχθεί ότι με μία συνεδρία με ψιλοκυβίνη τελειώνεις με την κατάθλιψη.
5: Με μία συνεδρία με ψιλοκυβίνη, η ψιλοκυβίνη είναι μανιτάρι. Είναι μία ουσία αυτή, τελειώνεις με την κατάθλιψη. Βγάζεις δόντια χωρίς αναισθησία, με ύπνωση και ανώδυνο τοκετό επίσης με ύπνωση. Πράγματα τα οποία είναι επικίνδυνα, τα είπανε χθες και οι γιατροί και οι μευτήρες και οι οδοντίατροι. Ο καθένας έβγαινε και έλεγε ό,τι ήθελε.
6: Ακριβώς, ό,τι ήθελε, χρησιμοποιούσε. Να σου πω τώρα, μανιτάρια και αυτά. Πρώτη φορά τα ακούω όλα αυτά.
5: Η άλλη έλεγε μαγειρική σόδα.
6: Μαγειρική σόδα, ακριβώς.
5: Φαντάσου τι γίνεται. Και φυσικά χθες αποκαλύφθηκε στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα οι διάλογοι που είχε ο γιατρός, η γιατρός μάλλον του Κολωνακίου με τον υπνοθεραπευτή. Το μοιραίο εκείνο απόγευμα που έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης. Έρχονται λοιπόν στο φως συνταρακτικά στοιχεία να ακούσουμε λοιπόν τι SMS είχαν ανταλλάξει ο υπνοθεραπευτής με τη γιατρό του Κολωνακίου για τον Γιώργο Μαζονάκη.
9: Ο Αντένα αποκαλύπτει τη σχέση της γιατρού με τον υπνοθεραπευτή και τον Γιώργο Μαζονάκη. Η ανταλλαγή μηνυμάτων την ώρα που ο τραγουδιστής ήταν στο ιατρείο του Κολωνακίου έχουν μπει στο επίκεντρο των ερευνών. Στις 2 το μεσημέρι ο υπνοθεραπευτής φαίνεται να αγωνιά για το αν ο τραγουδιστής πήγε στο ραντεβού για την πλασμαφαίρεση.
10: Ήρθε ο Μαζό.
11: Ναι, ήρθε.
10: Όλα καλά.
9: Στη συνέχεια η γιατρός στέλνει τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη από την καρέκλα της πλασμαφαίρεσης. 2 ώρες μετά, λίγο πριν τις 5 το απόγευμα, ο υπνοθεραπευτής που φαίνεται να αγωνιά και πάλι τηλεφωνεί στη γιατρό και τη ρωτάει αν έχει ξεκινήσει ο Γιώργος Μαζονάκης για την Κηφισιά για το ραντεβού που είχε μαζί του.
11: Ο Γιώργος δεν είναι καλά. Παρουσίασε πτώση της αρτηριακής πίεσης και τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ.
10: Ποιος τον συνοδεύει?
11: Κανείς. Ήρθαν και τον πήραν.
10: Να πάει τουλάχιστον ένας μαζί του. Σε πήρα στο λαιμό μου.
5: Σε πήρα στο λαιμό μου. Της λέει ο υπνοθεραπευτής.
6: Της γιατρού. Του Κολωνάκη.
5: Δηλαδή αυτό που συμπεραίνουν οι αρχές είναι ότι εκείνος είχε συστήσει.
6: Ακριβώς.
5: Τον Γιώργο Μαζονάκη στη γιατρό γιατί πίεζαν να κάνει τη συγκεκριμένη θεραπεία. Ο Γιώργος Μαζονάκης την προηγούμενη ημέρα και εκείνος είχε αναρωτηθεί τι είναι αυτή η θεραπεία που
6: ήταν
5: θα κάνω.
6: Ήταν διστακτικός, λέει.
5: Και κοστίζει από 3 έως 6.000 ευρώ.
6: Ήταν διστακτικός.
5: Και γενικότερα φαίνεται ότι είχε ενστάσεις στο να προχωρήσει η θεραπεία τη συγκεκριμένη ημέρα.
6: Ναι, και είπε και μέσω SMS αυτό που αποκαλύπτεται είναι ότι η απάντηση ήταν θα τον συγυρίσω.
5: Έτσι είπε ο υπνοθεραπευτής.
6: Θα τον επευθύνει στη γιατρό.
5: Ακριβώς.
6: Απίστευτο.
5: Μόνο και μόνο για να, μην χάσουν, για να μην χάσουν τα λεφτά. Για να γίνει η θεραπεία, όπως και αν είναι η κατάσταση της υγείας του ανθρώπου, μόνο και μόνο για να μην χάσουν τα λεφτά. Αυτά είναι τα συμπεράσματα που βγαίνουν μέχρι στιγμής από όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Και λέει ο Νικόλας από την Κοζάνη, εάν δεν ήταν, λέει, ο γνωστός τραγουδιστής, θα μαθαίναμε τίποτα.
6: Αυτό.
5: Είναι πολύ πιθανό το θέμα να μην είχε πάρει τέτοια έκταση.
6: Ακριβώς. Ακριβώς.
5: Το πιο πιθανό είναι.
6: Αν υπάρχουν και ανάλογες περιπτώσεις. Δεν έχουν έρθει σε δημοσιότητα, αλλά επειδή συνέβη αυτό το τραγικό και έχασε τη ζωή του ο Μαζονάκης, τώρα ξετυλίγεται το γαϊτανάκι. Και πραγματικά είναι σοκαριστικά όλα αυτά που αποκαλύπτονται.
5: Η ώρα είναι 10 παρα 20. Στο στούντιο έχει έλθει ο Παναγιώτης Βολάνιος. Νεότερα για την κίνηση στους δρόμους.
12: Καλημέρα και πάλι. Ξεκινάμε από την Αττική Οδό. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο σημειώνονται καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας. Δεν υπάρχει κάποιο τροχείο, απλά είναι αυξημένο μποτιλιάρισμα. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα σημειώνονται καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από Ανθούσα έως Κηφισίας και 15 έως 20 λεπτών από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην περιφερειακή Μυτού. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια σε σταδίου Μάρνη και Πανεπιστημίου. Στο κόκκινο είναι η άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζής στο Νέο Κόσμο. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο από Φιλοθέη μέχρι Πανόρμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και από Μοσχάτο μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
5: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Καλημέρα και στη Χριστίνα. Και η Χριστίνα, το ίδιο ερώτημα. Εάν δεν ήταν γνωστός αυτός που έχασε τη ζωή του, τα ιατρία αυτά, λέει, θα λειτουργούσαν ακόμα. Δεν είναι τρομακτικό αυτό?
6: Είναι τρομακτικό.
5: Χριστίνα, είναι τρομακτικό, αλλά είναι τρομακτικό ότι ήδη λειτουργούσαν τόσα χρόνια. Και κανείς δεν είχε κάνει το παραμικρό, γιατί δεν μπορώ να δεχτώ ότι δεν είχε πάρει κανένας χαμπάρι τι γίνεται. Όταν διαφήμισαν την πραμάτια τους στο διαδίκτυο, σε τηλεοπτικές εκπομπές όπως ακούσαμε, σε συνέδρια, κανείς δεν είχε πάρει είδηση. Δεν είχε καταλάβει κανείς το παραμικρό. Καλημέρα και σε άλλο ακροατή, ο οποίος δεν θέλει να διαβάσουμε το όνομά του,
6: ναι,
5: αλλά λέει: Καλημέρα, σας ακούω κάθε μέρα και έχω να παρουσιάσω ένα γεγονός που είναι πρόβλημα. Έχω δύο μικρά παιδάκια και η γυναίκα μου είναι έγκυος στο τρίτο. Αύξηση στο μισθό μας έχουμε να πάρουμε πάνω από 5 χρόνια και εγώ και η γυναίκα μου. Σήμερα πήγα στο Μανάβικο και πήρα 5 ροδάκινα, 3 αγκουράκια, 5 ντομάτες και 8 πατάτες και πλήρωσα 20 ευρώ. Έχω απογοητευτεί. Τι θα κάνουμε, λέει, πώς θα βγει? Και έχουμε μπροστά μας και αυτή την εγκυμοσύνη. 2-3 χιλιάρικα έξοδα. Αυτά λοιπόν είναι τα προβλήματα. Αυτή είναι η καθημερινότητα. Και αγαπητέ φίλε, τι να σου πω, ότι έχεις την κατανόησή μας, τι να την κάνεις να μου πεις.
6: Να
5: είσαι γερός και εσύ και η σύζυγός σου. Και να έχετε ό,τι καλύτερο στη ζωή σας και με το καλό να έρθει το νέο μέλος. Και μετά οι άνθρωποι λοιπόν ακούνε τις κόντρες, τις αντιπαραθέσεις, τους χαρακτηρισμούς,
6: έτσι,
5: τη φαγωμάρα, και τις κοκορομαχίες.
6: Ναι, μα δεν ενδιαφέρει τον κόσμο όλο αυτό που γίνεται. Αυτή η πολιτική αντιπαράθεση για τα πάντα. Ο κόσμος θέλει να γίνει καλύτερη η καθημερινότητά του. Να μπορεί να βγαίνει ο μήνας. Να μπορεί να βάζει στο αυτοκίνητό του τη βενζίνη που χρειάζεται για να, για να κάνει τις μετακινήσεις του. Να μπορεί να πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και να αγοράζει τα απαραίτητα. Δεν σου λέω να αγοράζει και να. Δεν υπάρχει αυτά πια κάποτε με τα καρότσια που ξεχυλίζαν από πράγματα. Αυτά είναι. Το έχει δύο παιδιά και έρχεται ένα τρίτο και σου λέει: Πήρα τρία πράγματα 20 ευρώ. Πώς θα βγει? Αυτά είναι τα προβλήματα.
13: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
14: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Κάθε κοπτή ο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
15: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
14: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
15: μονωτικά και στεγανοτικά
14: χρώματα,
15: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
14: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
15: υδραυλικά,
14: μηχανήματα κήπου
15: και γκαλερίας,
14: είδη μπαρμπεκιού.
15: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
14: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
15: Τηλέφωνο 26820-29-665.
14: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
15: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
16: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
17: Εδώ δεξιά. Α! Αυτή ήταν μεγάλη.
16: Τι να κάνω, βρε αγάπη μου.
18: Λακκούβες. Άστο να το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφαλεία και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test drive σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
19: Επίσημος έμπορος Vodge, Σπύρος Ζικίδης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα.
14: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει,
15: να σε πλημμυρίσει συναισθήματα,
14: να μοιραστείς όμορφες στιγμές
15: ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
14: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
15: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
14: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
15: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
14: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
15: Τηλέφωνο 26820-89-720.
14: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
20: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
21: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
22: Radio Prevesa, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά.

0: ελαστοφλέξ εστί από την ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε για το τελευταίο δεκάλεπτο της σημερινής εκπομπής. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας και για την υπόθεση θανάτου και δολοφονίας, μπορείς να το πεις, του Γιώργου Μαζονάκη. Ο Θεόδωρος λέει ότι το πρόβλημα είναι ότι η πολιτική δεν είναι ενδιαφέρον για τον κόσμο. Καλημέρα στον Μιχάλη στην ΕΘΕΛ. Εγώ θα συμφωνήσω, αγαπητέ Μιχάλη, μαζί σου ότι και η πολιτική πρέπει να είναι πολύ προσεκτική και στο τι λένε για αυτά τα θέματα και στο τι κάνουν, πού πηγαίνουν. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή τι μηνύματα περνάνε προς τον κόσμο.
1: Θα συμφωνήσω και εγώ μαζί σου, Ιωσήφ. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Και να μπει να γίνονται έλεγχοι, ένα πλαίσιο για όλα αυτά τα, τι να σου πω, τα κέντρα. Γιατί, ξαναλέω, δεν μπορεί να λειτουργούν χωρίς κανόνες, χωρίς ελέγχους. Δεν γίνεται.
0: Ναι, αλλά από εδώ αποδεικνύεται ότι δε και χρόνια λειτουργούσαν με αυτόν τον τρόπο. Χωρίς κανέναν έλεγχο.
1: Φυσικά.
0: Καλημέρα και στο Αρμενάκι. Αχ, λέει παιδιά, το μόνο πράγμα που δεν έχει αυξηθεί στο σούπερ μάρκετ είναι η τιμή του νομίσματος που βάζουμε στη σχισμή του καροτσιού. Για να πάρουμε, ναι, το καροτσάκι.
1: Να πάρουμε το καροτσάκι.
0: Μόνο αυτό. Άστο, παιδιά, γιατί και με την ακρίβεια. Εντάξει, υπάρχει αυτή η πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών. Ναι. Βλέπουμε σε άλλα προϊόντα, σε άλλα δεν βλέπουμε. Ο κόσμος όμως γκρινιάζει. Άκουσα, παιδιά, μια κυρία χθες από τις Σέρες, η οποία είναι έτοιμη να ξεκινήσει τους χορούς. Ποιους χορούς, θα μας πει άμεσος τώρα.
2: Παναγία μου, Θεούλη μου, είμαστε όλοι τελειωμένοι. Τώρα από εδώ και πέρα έρχονται τα μπαύρα.
3: Σύνταξη,
2: η σύνταξη μηδέν. Τι λέτε, καλέ, τι λέτε.
3: Τώρα το χειμώνα.
2: Τώρα το χειμώνα. Να δούμε με την ηλεκτρική κουβέρτα πώς θα τα βγάλουμε πέρα. Από καύσιμα.
3: Οπότε θέρμανση.
2: Γιόκ. Γιόκ θέρμανση.
3: Η κατάσταση βλέπει να καλύτερη.
2: Ναι, πώς, πολύ. Το χορό του Ζαλόγου τον ξέρεις. Θα πιαστούμε όλοι χέρι-χέρι και θα πάμε. Κατευθείαν.
0: Έχετε για ρισούλες. Λόγκι βουνάρα χούλες.
1: Άσε και τον πόνο του Καλαμαράκη.
0: Τουλάχιστον ο κόσμος έχει χιούμορ.
1: Ναι, έχει χιούμορ. Τι να κάνει ο κόσμος. Ο Ιωσήφ Καλαμαράκης έχει τον καημό του. Γιατί δεν θα έχει, πρώτα απ' όλα, θα έχουμε έλλειψη στη φέτα, σύμφωνα με όσα λένε οι παραγωγοί. Και από την άλλη, ανεβαίνει και η τιμή κοντά στα 15-16. Άλλοι λένε και 17 ευρώ. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για τον Ιωσήφ Καλαμαράκη. Έχει μεγάλο καημό.
0: Εγώ το λέω. Έχω πρόβλημα.
1: Και πάρα πολλοί άνθρωποι επίσης, να ξέρεις. Το ακούω από πάρα πολλούς. Και για την αύξηση της τιμής που αναμένεται, αλλά και ότι μπορεί να έχουμε έλλειψη. Να.
0: Κάτσε να πούμε κάτι ευχάριστο όμως, γιατί έχουμε διαγωνισμό εδώ που τρέχει στο αληθινό ραδιόφωνο και θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου, στην κλήρωση που θα γίνει στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Τριήμερο στη Μονεμβασιά είναι το πρώτο δώρο. Πανέμορφη η Λακωνία, η πατρίδα, ναι, του Γιάννη, ναι, Ρίτσου. Πανέμορφη. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεμβασιά με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Και δίπλο στρώμα profile από την Greco Strom στην κλήρωση της Δευτέρας. Νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και φυσικά νέες αφορμές για να κοιμόμαστε καλύτερα. Καλωσορίστε το φετινό φθινόπωρο επιλέγοντας ανάμεσα σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων ύπνου που θα ανανεώσουν κάθε στιγμή ξεκούρασης. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα της Greco Strom ή το grecostrom.gr και αποκτήστε την ποιότητα που σας αξίζει σε προσιτές τιμές. Και με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάντε αγορές έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και το τρίτο δώρο, σετ συσκευών πρωινού Μόρις, καφετιέρα εσπρέσο, δραστήρα, τοστιέρα και φούρνος μικροκυμάτων, όλα σε ρετρό σχεδιασμό για να ζήσετε την εμπειρία Μόρις. Για να πάρετε μέρος, μπείτε τώρα στο real.gr. Κοίτα χαριτωμενιές. Εκεί λοιπόν στο real.gr θα βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και εμείς σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στην κλήρωση της Δευτέρας. Έχουμε και όσα συμβαίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είπαμε νωρίτερα ότι σήμερα η ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού, εκεί όπου βρίσκεται πλέον στις Ηνωμένες Πολιτείες και ο Xi Jinping, τον οποίο υποδέχθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, αυτοπροσώπος, πήγε στο αεροδρόμιο, παρότι δεν προβλεπόταν κάτι τέτοιο από το πρωτόκολλο, αλλά θέλοντας να δείξει πόσο καλές σχέσεις έχει ή θέλει να έχει, πήγε λοιπόν και τον υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο.
1: Και απειλάει ο Ερντογάν που πήρε πολλά κοπλιμέντα και πάλι από τον Τραμπ, αλλά από F-35 τίποτα. Μόνο. Μείνανε στα κοπλιμέντα, αυτό θα πω εγώ.
0: Και υπάρχει και μία είδηση που κυκλοφορεί τα τελευταία λεπτά στο διαδίκτυο. Είναι ένα δημοσίευμα της El Mundo, της εφημερίδας, που λέει ότι η CIA έχει προειδοποιήσει για ρωσική επίθεση με drones Ισπανία, Γαλλία και Ιταλία.
1: Μάλιστα, αυτό μας έλειπε.
0: Υπάρχει λοιπόν αυτή η είδηση από την El Mundo για πιθανή ρωσική επίθεση με drones σε Ισπανία, Γαλλία και Ιταλία μετά από προειδοποίηση της CIA. Ωραία περνάμε σε αυτόν τον κόσμο, άμα δούμε και τίποτα τέτοια, όλο και καλύτερα. Εμείς σιγά σιγά θα πάμε για προσγείωση, σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Ραντεβού αύριο το πρωί, ακριβώς στις 8, να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 10.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές γυμνασίου και λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος, Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών, Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972 526153.
3: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
4: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
3: Κότσο Δημήτρης.
4: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
3: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
4: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείο 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
3: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
5: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
6: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
5: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
6: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
5: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης. Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
7: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Repani Γεωργίου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 180 9878. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
8: Χριστόφορο Street Food. Η απόλαυση της Πρέβεζας.
9: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
8: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
9: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
8: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
9: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820 26732.
8: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
10: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
11: Πάλι για τα φαγητά μας.
10: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
11: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
10: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
11: Ψώνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
10: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
12: Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμα του σκύλου ή της γάτας σου? Η Χούσε προσφέρει τρία σαμπουάν με έλαια καρύδας και ελιάς χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες.
13: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
14: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
15: Στην Κιβωτό.
14: Και πού είναι αυτό?
15: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
16: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
17: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
16: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοπλου.
17: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 26 191.
14: Φύγαμε για Κιβωτό!
16: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Ακούγα πριν από λίγο στην εκπομπή του Ιωσήφ και της Αμαλίας που έπαιξαν τα αποσπάσματα από παλιές ομιλίες, σεμινάρια εντός εισαγωγικών του υπνοθεραπευτή της υπόθεσης Μαζονάκη. Αναρωτιέμαι, στην εισαγγελία τα έχουν ακούσει? Γιατί αυτά παίζουν τις τελευταίες δύο μέρες σε κανάλια, ραδιόφωνα, sites. Τα έχουν ακούσει? Έχει ασκηθεί δίωξη εναντίον του? Καταρχήν, τον ακούμε στα βίντεο αυτά να αντιποιείται το ιατρικό επάγγελμα, να δίνει ιατρικές συμβουλές, και μάλιστα όχι για γρυπούλα ή για κρυολόγημα, αλλά σε καρκινοπαθείς, προτρέποντάς τους ουσιαστικά να επιλέξουν τα μανιτάρια αντί για την κανονική θεραπεία. Αυτό με βάση τον ποινικό μας κώδικα είναι κολάσιμο, είναι αδίκημα ή όχι? Αναρωτιέμαι. Το ακούμε δύο μέρες τώρα αυτό. Στην εισαγγελία το έχουν ακούσει? Επίσης αναρωτιέμαι, αλλά δεν έχω την πλήρη γνώση της δικογραφίας, ούτε την πλήρη νομική γνώση για να βγάλω συμπεράσματα. Αναρωτιέμαι όμως, κάνω μια απλή σκέψη. Το γεγονός ότι ο Μαζονάκης πριν πάει για την πλασμαφαίρεση είχε αμφιβολίες και ενστάσεις και ο συγκεκριμένος τον έπεισε, παίζει κάποιο ρόλο στην υπόθεση? Παράγει κάποιο νομικό αποτέλεσμα? Μπορεί να υπάρχουν κάποιες νομικές ποινικές ευθύνες για τον συγκεκριμένο? Γιατί το συνδυάζω στο μυαλό μου, δεν ξέρω, μπορεί να το κάνω αυθαίρετα ή άδικα, με εκείνο το «θα τον συγυρίσω» που έγραψε στο μήνυμά του προς την κατηγορούμενη και ήδη προφυλακισμένη γιατρό. Και να μην μιλήσω βέβαια για την συμπεριφορά του συγκεκριμένου, που κατηγορεί κιόλας τους δημοσιογράφους γιατί ασχολούνται με τα χαΐρια του. Ένας τύπος που έδινε ιατρικές συμβουλές σε καρκινοπαθείς, προσπαθώντας να τους αποδείξει, τους έδειχνε και γραφήματα ότι το μανιτάρι είναι καλύτερο από την κλασική ιατρική θεραπεία.

Και όταν προτρέπεις κάποιον και τον πείθεις να κάνει μια ιατρική πράξη σε ένα ιατρείο το οποίο δεν είναι εγκεκριμένο για τη συγκεκριμένη πράξη, δεν έχει άδεια γι' αυτό, κάνει παράνομα τη συγκεκριμένη ιατρική πράξη, αυτό δεν έχει καμία ποινική ευθύνη? Απλά ερωτήματα, ελπίζω και εύχομαι, επειδή βέβαια πρέπει να αναγνωρίσω ότι η δικαιοσύνη δεν κινείται με τους ρυθμούς της δημοσιογραφίας και των μέσων ενημέρωσης, διατυπώνω την ελπίδα και την ευχή ότι θα πάρουν απάντηση τα ερωτήματα αυτά τις επόμενες μέρες από τις πρωτοβουλίες της δικαιοσύνης.

Τώρα το άλλο θέμα που μου έχει κάνει φρικτή εντύπωση σήμερα το πρωί και το οποίο επέλεξα για να ασχοληθούμε και να το κουβεντιάσουμε είναι αυτό το οικολογικό έγκλημα, όπως σωστά το περιγράφει σήμερα η εφημερίδα Το Μανιφέστο, που συντελείται στο Κηφισό. Έριχναν βιομηχανικά απόβλητα μέσα σε αγωγό ομβρίων υδάτων, ο οποίος καταλήγει στο ποτάμι και από εκεί στη θάλασσα. Συνελήφθησαν ο οδηγός βιτιοφόρου και ο υπεύθυνος πρατηρίου καυσίμων. Και η Καθημερινή έχει φωτογραφία στην πρώτη της σελίδα σήμερα. Αν δείτε το θέαμα που εμφανίζει ο Κηφισός, είναι όχι απλώς θλιβερό, αποκρουστικό. Με τίτλο «Αγωγός λιμάτων και αποβλήτων, ο Κηφισός».

Ελπίζω και εύχομαι να μην περιοριστούν οι αρχές μόνο στον οδηγό του βιτιοφόρου και στον υπεύθυνο του συγκεκριμένου πρατηρίου καυσίμων, αλλά να ασχοληθούν και με αυτούς οι οποίοι τους προσέλαβαν για να κάνουν τη συγκεκριμένη δουλειά. Γιατί συνήθως συμβαίνει αυτό που σας λέω. Μπαίνει μπροστά και υφίσταται τις ποινικές συνέπειες που δεν είναι και τόσο βαριές ο οδηγός του βιτιοφόρου και οι μεγάλοι που έδωσαν την εντολή από κάποια βιομηχανία, από κάποια βιοτεχνία, μένουν στο απειρόβλητο.

Για παράδειγμα εδώ διαβάζω ότι η μπισκοτοβιομηχανία Παπαδοπούλου, η βιομηχανία, τα μπισκότα Παπαδοπούλου με τα οποία έχουμε μεγαλώσει οι περισσότεροι, διευκρινίζει, λέει, ότι το βιτιοφόρο που ελέγχεται δεν ανήκει στον ιδιόκτητο στόλο της εταιρείας, αλλά σε τρίτη εταιρεία η οποία έχει αναλάβει συμβατικά τη συλλογή και μεταφορά των λιμάτων. Δεν ξέρατε τίποτα δηλαδή εσείς. Πού σας έλεγε ότι τα πηγαίνει? Η συγκεκριμένη εταιρεία, λέει η βιομηχανία Παπαδοπούλου, έχει την υποχρέωση να μεταφέρει τα λίματα από το εργοστάσιο προς το Κέντρο Επεξεργασίας Λιμάτων Μεταμόρφωσης, τηρώντας όλες τις προβλεπόμενες περιβαλλοντικές και κανονιστικές απαιτήσεις. Και η βιομηχανία λέει επίσης ότι αντιμετωπίζει το περιστατικό με τη δέουσα σοβαρότητα, προχωρεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την πλήρη διερεύνησή του και επιφυλάσσεται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός της. Και εδώ απλές ερωτήσεις έχω. Ήξερε η μπισκοτοβιομηχανία Παπαδοπούλου που πηγαίνει ο συγκεκριμένος και απορρίπτει τα λίματα? Είχε ελέγξει? Είχε προηγούμενη συνεργασία με τη συγκεκριμένη εταιρεία? Γνώριζε αν έχει καλή φήμη, αν κάνει καλά τη δουλειά της? Γιατί πληροφορούμε ότι ο συγκεκριμένος οδηγός βιτιοφόρου έχει και προηγούμενα. Πήγαινε, λέει, παλαιότερα και τον είχαν πιάσει και τα αμόλαγε, γιατί αυτή είναι η λέξη, σε χωράφια. Νομίζω ότι στα συγκεκριμένα θέματα που συνδέονται με το περιβάλλον και με την ποιότητα της ζωής μας στο λεκανοπέδιο, πρέπει να γίνουμε όλοι πιο αυστηροί, πιο ευαίσθητοι.

Τώρα, το μεγάλο θέμα παραμένει το θέμα της ακρίβειας των τιμών, ιδιαίτερα στην Αγγλία, και των τιμών όταν θα ανοίξει η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης. Περιμένουν τα νοικοκυριά, περιμένουν οι οικογένειες με πολύ πολύ μεγάλη αγωνία ποια θα είναι τα κυβερνητικά μέτρα. Και ελπίζω και εύχομαι να τα δούμε σύντομα αυτά τα μέτρα. Ελπίζω και εύχομαι να τα δούμε σύντομα αυτά τα μέτρα. Γιατί ήδη οι εξοργιστικές αυτές τιμές, για παράδειγμα στο ντίζελ κίνησης, πληρώνονται στην Αγγλία αυτή τη στιγμή. Πληρώνονται στα βενζινάδικα και πληρώνονται και από τους επαγγελματίες αλλά και από τους ιδιώτες. Και συμβάλλουν με πολύ έντονο τρόπο στη διαμόρφωση πολύ υψηλών τιμών και σε άλλα είδη πρώτης ανάγκης. Ήδη για πολλά νοικοκυριά ο λογαριασμός δεν βγαίνει, σύντομα δεν θα βγαίνει και για πολλά ακόμη. Και επειδή ορισμένοι στο κυβερνητικό στρατόπεδο καταλαβαίνουν μόνο με πολιτικά παύλα εκλογικά επιχειρήματα, σας λέω ότι αν πάμε σε χειμώνα που θα κρυώνει ο κόσμος, που τα παιδάκια θα πηγαίνουν στο σχολείο τουρτουρίζοντας από την προηγούμενη βραδιά που πέρασαν παγωμένα στο σπίτι, θα έρθει ο έρωτας στην κάλπη. Θα έρθει ο έρωτας στην κάλπη. Πιο απλά δεν μπορώ να το πω, πιο πεζοδρομιακά, γιατί υπάρχει και το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Κινηθείτε γρήγορα και αποτελεσματικά. Είναι το μεγάλο θέμα από το οποίο θα κριθεί η επόμενη μέρα στη χώρα.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Πάνο που λέει: Νίκο, αυτά που έκανε ο συγκεκριμένος υπνοθεραπευτής δεν τα έκανε ούτε η Γεωργία Βασιλιάδου στην κυρά μας τη Μάμια. Καλημέρα και στον Ιωάννη που μου γράφει να δεις Νίκο τι πέφτει στη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου Αιτωλικού. Ελάτε για μια δημοσιογραφική έρευνα και θα βγάλετε λαβράκια. Διονύση μου, συμφωνώ στη διαπίστωσή σου ότι εκτός από τους τσαρλατάνους που πάντοτε υπήρχαν και ακόμη υπάρχουν, υπάρχουν και πολύ ευκολόπιστοι συμπολίτες μας, αλλά δεν συμφωνώ με τη θεωρία της ατομικής ευθύνης, ειδικά όταν μιλάμε για οργανωμένες επιχειρήσεις, ιατρία, τα οποία λειτουργούν στο κέντρο της Αθήνας. Τι λέμε ρε παιδιά τώρα. Μιλάμε για την Καρνεάδου και για την Πατριάρχου Ιωακήμ. Μιλάμε για δύο από τους πιο εμπορικούς και τους πιο κεντρικούς δρόμους του Κολονακίου. Είναι δυνατόν να λειτουργούν ιατρία τα οποία δεν ελέγχονται και τα οποία κάνουν παράνομες ιατρικές πράξεις?

Καλημέρα και στο φίλο τον Νίκο που λέει το βιτιοφόρο. Όταν έλεγε στην μπισκοτοβιομηχανία Παπαδοπούλου ότι τα πήγαινε στον βιολογικό, έδινε στη βιομηχανία τα παραστατικά από τον βιολογικό ώστε να ελέγχεται. Δεν δίνει έγγραφα ο βιολογικός όταν παραλαμβάνει βιτίο? Είναι άλλο ένα ερώτημα και όπως βλέπεις Νίκο μου το μεταφέρω στον αέρα. Ο Διονύσης μου λέει τι ωραία το είπες, γλαφυρά θα έρθει ο έρωτας, πολύ ποιητικό και πολύ ρομαντικό. Να και ο Σωτήρης από την Αμοργό. Σωτήρη, σε άκουσα και νωρίτερα. Το στέλνεις το μήνυμα κάθε μισή ώρα από την απελπισία σου. 2,63 μου λέει η βενζίνη στην Αμοργό. 2,63. Και ας μην πιάσω, μου γράφει ο Σωτήρης, στο σούπερ μάρκετ για να σας πω τι γίνεται με τα προϊόντα.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Ζεστή καλημέρα και από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα, πάνω από 25, που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές, 211-200-8200 το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα είναι μαζί μας και ο Αντώνης Δελατόλας που έχει βγάλει σήμερα και δυνατό ποντίκι με 5 σενάρια για τις τιμές της ενέργειας και για το πόσο θα επηρεάσει, έχει ρεπορτάζ, το ενεργειακό κόστος η εξέλιξη της σύγκρουσης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Πάμε έτσι μουσικά στις διαφημίσεις και στους τίτλους των ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Τρεις δεσμεύσεις της Ελλάδας για την ενίσχυση της παρατήρησης και της προστασίας των ωκεανών παρουσίασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εκφράζοντας την ισχυρή στήριξη της χώρας στη Διεθνή Συμμαχία Oceani, τη νέα περιβαλλοντική πρωτοβουλία για τους ωκεανούς παγκοσμίως, ενώ τόνισε ότι αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα η προστασία των χωρικών μας υδάτων. Τα κενά ελέγχου που υπάρχουν στον τομέα ψυχικής υγείας επιχειρεί να καλύψει το Υπουργείο Υγείας με νομοσχέδιο που τέθηκε σε διαβούλευση. Αίσιο τέλος είχε το περιστατικό ομηρείας στη Νίκαια, καθώς οι αστυνομικοί κατάφεραν να απελευθερώσουν τη 44χρονη γυναίκα και να συλλάβουν τον 49χρονο σύζυγό της. Επίθεση από τον πρώην σύντροφό της δέχτηκε το απόγευμα της Τετάρτης μία γυναίκα στην Πάτρα. Στο νοσοκομείο η γυναίκα αναζητείται ο δράστης. Την τουρκική υποκρισία ως προς το διεθνές δίκαιο και τον χάρτη των Ηνωμένων Εθνών ανέδειξε μέσα από την ομιλία του από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.
2: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Τρεις δεσμεύσεις της Ελλάδας για την ενίσχυση της παρατήρησης και της προστασίας των ωκεανών παρουσίασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εκφράζοντας την ισχυρή στήριξη της χώρας στη Διεθνή Συμμαχία Oceanai, τη νέα περιβαλλοντική πρωτοβουλία για τους ωκεανούς παγκοσμίως, ενώ τόνισε ότι αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα η προστασία των χωρικών μας υδάτων. Τα κενά ελέγχου που υπάρχουν στον τομέα ψυχικής υγείας επιχειρεί να καλύψει το Υπουργείο Υγείας με νομοσχέδιο που τέθηκε σε διαβούλευση. Έσιο τέλος είχε το περιστατικό ομηρία στην Οίκαια, καθώς οι αστυνομικοί κατάφεραν να απελευθερώσουν τη 44χρονη γυναίκα και να συλλάβουν τον 49χρονο σύζυγό της. Επίθεση από τον πρώην σύντροφό της δέχτηκε το απόγευμα της Τετάρτης μία γυναίκα στην Πάτρα. Στο νοσοκομείο η γυναίκα αναζητείται ο δράστης. Την τουρκική υποκρισία ως προς το διεθνές δίκαιο και τον χάρτη των Ηνωμένων Εθνών ανέδειξε μέσα από την ομιλία του από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

0: Των ωκεανών παρουσίασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εκφράζοντας την ισχυρή στήριξη της χώρας στη Διεθνή Συμμαχία Oceanai, τη νέα περιβαλλοντική πρωτοβουλία για τους ωκεανούς παγκοσμίως, ενώ τόνισε ότι αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα η προστασία των χωρικών μας υδάτων. Τα κενά ελέγχου που υπάρχουν στον τομέα ψυχικής υγείας επιχειρεί να καλύψει το Υπουργείο Υγείας με νομοσχέδιο που τέθηκε σε διαβούλευση. Αίσιο τέλος είχε το περιστατικό ομηρία στην Νίκαια, καθώς οι αστυνομικοί κατάφεραν να απελευθερώσουν τη 44χρονη γυναίκα και να συλλάβουν τον 49χρονο σύζυγό της. Επίθεση από τον πρώην σύντροφό της δέχτηκε το απόγευμα της Τετάρτης μία γυναίκα στην Πάτρα. Στο νοσοκομείο η γυναίκα αναζητείται ο δράστης. Την τουρκική υποκρισία ως προς το διεθνές δίκαιο και τον χάρτη των Ηνωμένων Εθνών ανέδειξε μέσα από την ομιλία του από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.
1: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
2: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
3: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
2: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
3: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
3: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
3: Εσύ από πού έρχεσαι?
2: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
4: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
5: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
6: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
5: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
6: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
5: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
6: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
5: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
6: Το μέλλον στο σπίτι σας.
7: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
8: 90% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
10: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
11: Αυξημένη στον Κηφισό από λεωφόρο Αθηνών έως Αχαρνών, στη Συγκρού από Νέο Κόσμο προς Αθήνα και στην άνοδο Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Φιλής έως Κηφισίας και από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Telekom. Στην αρχαιότητα, οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες, μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμη και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telekom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr. Telekom.gr. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως πάντα, η Προτέρια. Η Προτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν, δίνει για δεύτερη συνεχή χρονιά το παρόν στο Gastrosophy Fest 2026 ως Platinum χορηγός. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό, στο Παλαιό Φάληρο, ελάτε να ζήσετε μια ξεχωριστή γιορτή γαστρονομίας. Γεμάτη γεύσεις, δημιουργικότητα και μοναδικές εμπειρίες. Και φυσικά, περάστε από το περίπτερο της Προτέρια. Διαδραστικά παιχνίδια και challenges εμπνευσμένα από την, ενέργεια και τη γεύση. Πολλά instant δώρα και μοναδικά έπαθλα σας περιμένουν. Ραντεβού στο Gastrosophy Fest στις 4 Οκτωβρίου. Σας περιμένουν στο περίπτερο της Προτέρια. Πάμε τώρα γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. 5 σενάρια για τις τιμές της ενέργειας. Πώς θα επηρεάσει το ενεργειακό κόστος η εξέλιξη της σύγκρουσης ΗΠΑ είναι ο τίτλος του ποντικιού. Οι ακριβείς εκτιμήσεις των αγορών, όπως τις καταγράφει η Υπηρεσία Ερευνών του Κογκρέσου, στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής, οι ελπίδες της ελληνικής κυβέρνησης για ρήτρα διαφυγής, γράφει το ποντίκι. Το ποντίκι που με κόκκινα γράμματα, πάνω από το λογότυπό του, διερωτάται. Είδος πολυτελείας η φέτα, βρε, η φέτα. Η Καθημερινή έχει τίτλο σήμερα «Εξαφανισμένες αυτοψίες και πρόστιμα που δεν πληρώνονται, τι ψάχνουν οι αδιάφθοροι στην πολεοδομία Μυκόνου». Αγωγός λιμάτων και αποβλήτων ο Κηφισός και πάντα από την Καθημερινή έως και 20 ενδιαφερόμενοι για μία αγγελία ενοικίασης για σπίτι στην Αθήνα. Μιλάμε για στεγαστική ασφυξία. Ο Ριζοσπάστης αφιερώνει το πρωτοσέλιδό του στο 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή που άνοιξε τις πύλες του με τίτλο «Μαζικό νεανικό ανατρεπτικό μήνυμα συμπόρευσης με το ΚΚΕ». Δεκάδες χιλιάδες νέοι και νέες στο μεγάλο πολιτιστικό ραντεβού από χθες στο Πάρκο Τρίτσι. Το Σάββατο η κορύφωση με τη μεγάλη πολιτική συγκέντρωση θα μιλήσει ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και θα χαιρετήσει ο Γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ. Ακόμη από το Ριζοσπάστη διαβάζω τροπολογία του ΚΚΕ στη Βουλή. Κατάργηση του ΦΠΑ σε τρόφιμα, είδη λαϊκής κατανάλωσης, καύσιμα και ενέργεια για την ανακούφιση του λαού από την ακρίβεια. Προκλητικός, λέει ο Ριζοσπάστης, ο ψευτοκαυγάς των αστικών κομμάτων για την ενεργειακή ακρίβεια και το πόσα θα χάσει ο λαός. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες, ξεκινώ με την Κόντρα. Εμείς ή κανείς, το δίλημα που θέτει ο Αλέξης Τσίπρας. Μόνο η Ελλάς μπορεί να κερδίσει τον Μητσοτάκη, δηλώνει ο πρώην Πρωθυπουργός. Στις δεύτερες εκλογές μπορεί να προκύψει προοδευτική κυβέρνηση. Ακόμη μια ανάσα από τα 2,5 ευρώ η τιμή της βενζίνης στην Αθήνα, 2,63 το λίτρο στα νησιά και στροφή των καταναλωτών μέσω Άιρις 7 στις 10 άμεσες πληρωμές.

0: Τα νέα έχουν τίτλο «Διπλή προστασία στους κληρονόμους. Από αφανή χρέη και γραφειοκρατία». Δημιουργείται κεντρική ψηφιακή πλατφόρμα κληρονομιάς που θα συγκεντρώνει όλα τα δεδομένα που αφορούν τους κληρονόμους. Από την εφορία και τις τράπεζες μέχρι τα ταμεία και τα υποθηκοφυλακία κτηματολόγια. Στις οφειλές θα καταγράφονται έως και δάνεια, κάρτες και χρέη προς τρίτους. Ακόμη, από το ένθετο «Υγεία», τι πρέπει να ξέρουμε, η διατροφή φρενάρει τη γύρανση, διαβάζω στα νέα, τι διαπιστώθηκε από την ανάλυση 10 διαφορετικών διατροφικών μοντέλων και αγορές, εκτοξεύονται οι αποδόσεις των ομολόγων, των κρατικών ομολόγων δεκαετούς διάρκειας. 5,12% έχει φτάσει το αμερικανικό, 3,55% το γερμανικό, 4,66 το γαλλικό, 4,38 το ελληνικό. Η απογευματινή ταλαιπωρία τέλος, κληρονομιές χωρίς παγίδες και κρυφά χρέη. Ψηφιακή πλατφόρμα καταργεί ουρές και γραφειοκρατία, ακίνητα, τραπεζική λογαριασμή, επενδύσεις αλλά και οφειλές, όλα στο φως. Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν απειλούμε κανέναν και δεν δεχόμαστε απειλές. Ο Πρωθυπουργός στη Νέα Υόρκη συμμετείχε στην εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας Ocean Eye με την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Τι είπε χθες στους ομογενείς. Ο Ελεύθερος Τύπος έχει κεντρικό θέμα ποιοι θα λάβουν έξτρα επιστροφή ενοικίου. Αύριο οι πληρωμές έως 1.600 ευρώ. Σε ποιους θα καταβληθεί ένα μίσθωμα, σε ποιους δύο και γιατί. Και επικίνδυνες και fake θεραπείες, λέει ο Ελεύθερος Τύπος, σε ιατρία και δομές υγείας, τα ευρήματα των ελέγχων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Η δημοκρατία έχει κεντρικό θέμα 205 χρόνια από τη θρηλυκή άλωση της Τριπολιτσάς. Τους πονάει ακόμη ο γέρος του Μοριά. Και για όποιους δεν κατάλαβαν, έχει γράφει κάτι στα τουρκικά που δεν μπορώ να το διαβάσω. Κλαίνε και οδύρονται οι Τούρκοι, λέει η Δημοκρατία, για την εξόντωση και την καταστροφή τους το 1821. Η ενδοτικότητα Μητσοτάκη, γράφει η Δημοκρατία, τους επιτρέπει να ζητούν και τα ρέστα. Και καλαμοκαβαλάριδες, τρέμει το Μαξίμου να απαντήσει στην Τώρα, γαλάζιος διχασμός και ο Βορύδης απολογητής των συμμετανθρώπων, λέει η Δημοκρατία. Η εστία. Στην επόμενη φάση περνά το σχέδιο διεισδύσεως της Άγκυρας στη Μεθόριό μας. Αγοράζουν σπίτια σε νησιά του Αιγαίου και υψώνουν την τουρκική σημαία. Τι συμβαίνει στην Πάτμο με την Ημισέλινο, τι στη Θράκη και το Πήλιο με σημαίες βαλκανικών χωρών. Πώς παραβιάζεται ο νόμος για τα εθνικά σύμβολα, θράσος χωρίς όρια, οι οικίες δεν είναι σκάφη αναψυχής, λέει η εστία. Εφημερίδα των συντακτών, εκένωση λόγω Μετροπόντικα. Εντείνεται η αγωνία στην Κυψέλη μετά το Δημοτικό Συμβούλιο. Σύσταση του Προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου, του κυρίου Στασινού, να μην μένουν στα σπίτια τους για 10-15 μέρες οι κάτοικοι όταν επανεκκινήσουν οι εργασίες. Θα χρειαστούν υποστηλώσεις σε πληγέντα κτίρια. Μισές παραδοχές από τον Νίκο Ταχιάο και προσπάθεια καθησυχασμού. Ενστάσεις ακόμη και από τον Κώστα Μπακογιάννη. Is there something else you're searching for? Το μανιφέστο σας το διάβασα ήδη το πρώτο σελίδο του. Έριχναν βιομηχανικά απόβλητα μέσα σε αγωγό ομβρίων υδάτων. Οικολογικό έγκλημα στον Κηφισό. Ο υπόγειος αγωγός κατέληγε στο ποτάμι και από εκεί στη θάλασσα. Συνελήφθησαν ο οδηγός βιτιοφόρου και ο υπεύθυνος πρατηρίου καυσίμων. Τι ισχυρίζεται η μπισκοτοβιομηχανία Παπαδοπούλου? Η political, τι κρύβει η σιωπή στις Ηνωμένες Πολιτείες, Μητσοτάκης Ερντογάν, γιατί δεν προγραμματίστηκε συνάντησή τους. Η τουρκική Νόταμ και το πρώτο μεγάλο crash test στο Αιγαίο. Νέο αμερικανικό φρένο στα όνειρα του Σουλτάνου για F-35. Η ελεύθερη ώρα, να γιατί μας ψεκάζουν από ουρανό και γη. Έρχεται η νέα πανδημία του Αντίχριστου. Όσο εσύ ασχολείσαι με το Μαζονάκι, λέει η ελεύθερη ώρα, η ελίτ σχεδιάζει την εξαφάνιση της κοστοβόρου χριστιανικής οικογένειας. Η λιθιοκρατία. Οι μισοί μαθητές μας είναι νοητικά ανήμποροι, ώστε στον κόσμο των τυφλών να κυβερνούν οι μονόφθαλμοι. Και οι ναυτεμποροικοί πώς επιδρούν στον δείκτη του καταναλωτή οι ανατιμήσεις βενζίνης, δίζελ κίνησης και θέρμανσης φυσικού αερίου και ρεύματος. Μπουρλότο στον πληθωρισμό είναι ο τίτλος, ακριβότερο έναντι της βενζίνης στο πετρέλαιο κίνησης, οι διαφορές στις τιμές ανανομώ, όχι επιδότηση στο ακριβό ρεύμα, σύσταση του Υπουργείου Ενέργειας, οι καταναλωτές να πάνε στα μπλε τιμολόγια. Μικρή διακοπή, όταν επιστρέψουμε θα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον εξαιρετικό διεθνολόγο, τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
2: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
3: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Άρτα, κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Άρτας Ιωαννίνων.
3: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
2: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
4: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
5: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
4: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
5: Ποιος Ανδρέας?
4: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
5: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
4: Τι εννοείς?
5: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
4: Ναι.
5: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
6: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
7: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
6: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
7: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
6: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
8: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
9: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
8: Spot by Huga.
9: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
8: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails, με ιδιαίτερα twist στα all-time classic cocktails.
9: Spot by Huga.
8: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
9: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
8: Ζήσε την εμπειρία Huga.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
0: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
2: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
0: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
2: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
0: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
0: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
2: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 26820 89 720.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
1: Η φροντίδα του αυτοκινήτου σου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι επιλογή τεχνογνωσίας, ακρίβειας και αξιοπιστίας. Σέρβις, διαγνωστικός έλεγχος, υγραέριο υψηλών προδιαγραφών. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Η ποιότητα έχει υπογραφεί.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
4: Της υποβάθμισης τόσο στην περιφέρεια όσο και στις αστικές περιοχές. Με τη δράση της η ΑΝΑΚΕΜ βάζει τέλος σε αυτές τις πρακτικές και βοηθά τις τοπικές κοινωνίες να αλλάξουν σελίδα σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των μπάζων. Μάθετε περισσότερα στο anakem.gr. Και βέβαια μαζί μας η Ελληνικός Χρυσός. Λίγο πριν οι σκουριές μπουν σε πλήρη λειτουργία, αξίζει να δούμε τι σημαίνει αυτή η μεγάλη επένδυση για τη Βόρεια Ελλάδα. Στην κατασκευή ασχολήθηκαν έως 5.000 εργαζόμενοι, ενώ στη λειτουργία θα δημιουργηθούν περίπου 3.000 σταθερές, καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Παράλληλα, 8,7 δισεκατομμύρια ευρώ εκτιμάται ότι θα κατευθυνθούν σε Έλληνες προμηθευτές και εργαζομένους, ενώ 509 εκατομμύρια ευρώ σε μεταλλευτικά τέλη θα επιστρέψουν στην τοπική κοινωνία. Και με ένα κοινωνικό πρόγραμμα 80 εκατομμυρίων ευρώ, οι σκουριές αφήνουν ένα ισχυρό και μακροπρόθεσμο αποτύπωμα στην περιοχή. Όλα αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικά τόσο για τις τοπικές κοινωνίες όσο και για τη χώρα συνολικά. Ελληνικός Χρυσός.

Καλημέρα στο Γιώργο τον Εγκονίδη που μας στέλνει το μήνυμά του από το βροχερό Αμβούργο. Για όλα πρέπει να υπάρχει έλεγχος, μου γράφει. Αν δεν υπάρχει έλεγχος, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Και γι' αυτό φταίνε οι κρατικές υπηρεσίες. Καλημέρα και στην Κατερίνα που στέλνει το μήνυμά της από την Πάτμο. Γιατρός, μου γράφει στον Κορυδαλό, χωρίς εξέταση, με μια ακτινογραφία, ορθοπαιδικός μάλιστα, μου είπε ότι έχω αρθρίτιδα και περπατάς και σκορπάς θίτσα, μου είπε, προτείνοντάς μου να κάνω μια ένεση 300 ευρώ μια φορά το μήνα. Ακόμη τρέχω, μου γράφει η Νίκο. Δεν είναι μόνο στο Κολωνάκι λοιπόν, και σε γειτονιές που η απελπισία είναι πιο διαδεδομένη. Υπάρχει ζήτημα, μεγάλο ζήτημα, πρέπει να υπάρξει σοβαρός έλεγχος. Καλημέρα και στο Γιώργο το Βογιατζή που στέλνει το μήνυμά του από την όμορφη Καλαμαριά και διατυπώνει την ευχή για το θέμα του πετρελαίου και για την ρήτρα διαφυγής που θα ζητήσει η Ελλάδα, όχι μόνο η Ελλάδα και άλλες χώρες. Ας ελπίσουμε, μου λέει, να ξυπνήσει η Ευρώπη που κοιμάται όρθια. Να και ο Γιώργος που σχολιάζει το μήνυμα άλλου ακροατή που μας είπε να κάνουμε ρεπορτάζ στη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου. Αν κάνετε έρευνα, γράφει ο Γιώργος, στη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου Αιτωλικού, θα βγάλετε λαβράκια, αλλά δεν ξέρω αν θα τρώγονται.

Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή. Με ρεπορτάζ, αναλύσεις, αποκαλύψεις, αρθρογραφία που θα συζητηθούν για πολλές πολλές ημέρες. Αλλά και με πολύ όμορφες προσφορές. Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα, από τη συγγραφέα Μπέτι Χέκμαν, μαζί με Ζων Εντεκορασιών. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη μαστορέματα, όλα όσα χρειάζεται για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News.

Δύο νομίζω πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις θα έχουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Θα συνομιλήσουμε με την βουλευτή και υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη, και με τον υφυπουργό οικονομικών, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο. Κεντρικό μας θέμα θα είναι χωρίς αμφιβολία οι υψηλές τιμές στα καύσιμα και στην ενέργεια, και θα επιχειρήσουμε να διερευνήσουμε, ειδικά συνομιλώντας με τον υφυπουργό οικονομικών, τι έχει στο μυαλό της η κυβέρνηση, με ποιον τρόπο σκοπεύει να αντιδράσει σε αυτήν την νέα έκρηξη των τιμών.

0: ώρα στο Radio Preveza είναι 11.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
3: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
2: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
3: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
2: Με έκανες χώμα.
3: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει!
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-285.
5: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
6: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
5: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26820 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
6: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
7: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
8: Κύριε, κύριε!
7: Κωστάκι, για πες μας.
8: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί σαν το ψωμί του Άι Νικόλα δεν θα βρεις.
7: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
8: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
7: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα θα τρελαθείς.
8: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο. Τα τσουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
1: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.

0: πάντα.
1: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Preveza 93. Η αγαπημένη μας Miley Cyrus αποφάσισε από εδώ και στο εξής να μας συστήνεται ως και το Miley. Πάει το Cyrus. Και στο νέο της σίγγλ από το επερχόμενο άλμπουμ της μας προτρέπει να παντρευτούμε σήμερα. Ας πάρουμε μια ιδέα. Let's go get married tonight. Νέο τραγούδι, όχι από την Αντέλ, αλλά από την Αντέλα, την τραγουδίστρια από τη Σλοβακία που μας συστήνεται με το Entity in LA. Ας το ακούσουμε. Το νήμα El Angel μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά είναι ο καλλιτέχνης που ο Χιούγκελ συνεργάστηκε για το Moving to the Sun. Το νέο του τραγούδι λέγεται Bad Times. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telekom.gr. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
3: Μίζει σήμερα η Μαρία Σάκαρη στον δεύτερο γύρο του τουρνουά τένις της Σιγκαπούρης. Πρώτο σερβίς στις 3 μετά το μεσημέρι. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
4: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Γενικά αίθριος, με νεφώσεις στα κεντρικά ηπειρωτικά και την Κρήτη. Άνεμη βόρεια έως 6 μποφόρ. Στους 25 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telekom. Η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr. Telekom.gr. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Προτέρια. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που υποστηρίζει την προσπάθεια κάθε μαθητή με 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μαθήματα μελέτης δημοτικού, καθώς και προγράμματα ξένων γλωσσών. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο proteria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε 18311. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε, φίλες και φίλοι, τον εξαιρετικό διεθνολόγο, τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο, για να ζητήσουμε να μας βοηθήσει να δούμε πιο καθαρά όσα συμβαίνουν σε δύο μέτωπα, στο μέτωπο των ελληνοτουρκικών σχέσεων αλλά και στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, του πολέμου με το Ιράν, που επηρεάζει κατά πώς φαίνεται με δραματικό πλέον τρόπο τις παγκόσμιες οικονομικές εξελίξεις. Κύριε Δεσποτόπουλε, καλημέρα.
1: Καλημέρα και σας ευχαριστώ για τον τόσο όμορφο χαρακτηρισμό.
0: Είναι η αλήθεια. Να μην με ευχαριστείτε, τον έχετε κατακτήσει. Έρχομαι, κύριε Δεσποτόπουλε, κατευθείαν στα ελληνοτουρκικά. Θέλω να ρωτήσω πώς είδατε την ομιλία Ερντογάν στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, αν θεωρείτε ότι έχει κατεβάσει λίγο τον τόνο της επιθετικότητας ή αν αυτό είναι πρόσκαιρο και γίνεται ακριβώς επειδή μιλούσε στον συγκεκριμένο οργανισμό, και επίσης πώς είδατε το γεγονός ότι παρά τις τουρκικές ελπίδες ούτε F-35 προκύπτουν, ούτε συνάντηση έγινε με τον πρόεδρο Τραμπ.
1: Πράγματι. Νομίζω ότι όσο αφορά την παρουσία του Τούρκου Προεδρού, ναι μεν κράτησε τις πάγιες θέσεις της Τουρκίας, μίλησε για νομοποίηση του ψευδοκράτους κτλ, αλλά δεν είχαμε τα σοου, επιτρέψαμε την έκφραση των προηγουμένων ετών. Θυμάστε που σήκωνε φωτογραφίες με σκοτωμένα παιδιά από τη Γάζα ή φωτογραφίες, χάρτες, ναι, ακόμα και επικαλείται το βασανισμό, δίθεν βασανισμό προσφύγων ή μεταναστών στην Ελλάδα. Δεν είχαμε κάτι τέτοιο.
0: Ναι, ναι.
1: Είχαμε βέβαια τις παγιστές. Άρα πράγματι φάνηκε ένας πιο θετικός Ερντογάν.
0: Ένα κλικ πιο κάτω.
1: Ένα κλικ πιο κάτω. Εγώ δεν το συνδέω με τον οργανισμό, γιατί στον ίδιο οργανισμό έχουμε ακούσει διάφορα κατά καιρούς, έχουμε δει και διάφορα. Νομίζω ότι αυτό θα φανεί στο μέλλον, αν πρόκειται για μια αλλαγή στη στάση της Τουρκίας, δηλαδή δεν θέλει να παγιώσει την ένταση, αν πρόκειται για έναν ελιγμό των ημερών σε μια προσπάθεια κυρίως να επαναπροσεγγίσει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και εδώ θα το συνδέσω και με το θέμα των F-35. Τελικά η S-400 και η προσέγγιση της Τουρκίας με τη Ρωσία δεν είναι το μόνο θέμα. Έχουμε μια νέα συνισταμένη, τον πόλεμο στο Ιράν. Έχουμε πολύ στενές σχέσεις της Τουρκίας ως κράτους με το Ιράν και έχουμε και πολύ στενές σχέσεις τουρκικών επιχειρήσεων με αντίστοιχες επιχειρήσεις στο Ιράν.
0: Σωστά.
1: Με αποτέλεσμα πριν μερικές μέρες η Ουάσιγκτον να υιοθετήσει κυρώσεις εναντίον τουρκικών εταιριών για αυτό ακριβώς το λόγο. Άρα εκεί λοιπόν που οι Τούρκοι είχαν ένα θέμα να αντιμετωπίσουν τους S-400 για τα F-35, ξαφνικά η ατζέντα επιβαρύνεται τώρα με νέες κυρώσεις σε σχέση με το Ιράν. Και με την Τουρκία σε ένα μεγάλο δίλημα. Θα συνεχίσει να αγοράσει το 25% της ενέργειάς από το Ιράν ή θα πρέπει και αυτή να ψάξει εναλλακτικούς παρόχους. Μεγάλο το ερώτημα.
0: Τώρα, η αίσθησή σας είναι ότι μπορεί να κινδυνεύσουμε, εντός εισαγωγικών βάζω τη λέξη, με ένα επεισόδιο στο πεδίο, με ένα θερμό επεισόδιο, με αφορμή την πόντιση του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας.
1: Επειδή η πόντιση αυτή ενοχλεί πάρα πολύ την Τουρκία και την ενοχλεί όχι τόσο επειδή εμείς θα πάμε να αμφισβητήσουμε τη γαλάζια πατρίδα, δηλαδή θα πάμε σε αυτό που οι Τούρκοι λένε παρανόμως προφανώς, ότι είναι τουρκική φαλοκρηπίδα να κάνουμε διάφορα, την ενοχλεί το ότι το καλώδιο αυτό μετά θα συνεχίσει από την Κύπρο στο Ισραήλ. Καταλαβαίνει δηλαδή ότι αρχίζει πια η σχέση, αυτό το 3-1 που λέμε, Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και από πίσω Ηνωμένες Πολιτείες, να αποκτάει κυνηγιακό βάθος. Και αυτό την τρομάζει. Τώρα, άρα δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι η Τουρκία θα πιθανά να προσφύγει και επιδράσει του πεδίου, ώστε να μην γίνει διασύνδεση. Η αίσθηση όμως που έχω είναι ότι επειδή είναι πιεζόμενη αυτή τη στιγμή από πολλές πλευρές, και επειδή πιθανά δεν θέλει να ρισκάρει αυτή τη στιγμή και μια ένταση με την Ελλάδα και με την Κύπρο, που θα της δώσει ένα άνοιγμα σε άλλους δρόντες όπως το Ισραήλ να τη βρούνε σε πιο ευάλωτη θέση, ίσως να προσπαθήσει ο κύριος Ερντογάν να βρει μία αφορμή για να βαφτίσει το κρέας ψάρι και να ξεφύγει από την κατάσταση χωρίς να φάνει ότι υποχωρεί. Άδειγμα θα μπορούσε να είναι μία επιστολή ενημερωτική προς τα όμορα κράτη της περιοχής, όχι προς μόνο την Τουρκία, όχι από την Ελλάδα βέβαια, αλλά από τη γαλλική εταιρεία, η οποία να λέει ότι ενημερώνω τα όμορα κράτη της περιοχής. Θα κάλυπτε αυτό την Τουρκία, κανονικά όχι. Η Τουρκία, αν δείτε το Υπουργείο Άμυνας, τι ανακοίνωσε το τουρκικό, ότι πρέπει να γίνει ο συντονισμός από εμάς για τέτοιες δραστηριότητες στην υφαλοκρηπίδα μας κατά τη δική τους αντίληψη. Είναι μία περίπτωση από αυτές που δυνητικά μπορεί να μας οδηγήσουν όχι απλά σε κρίση, σε μεγάλη κρίση για την γειτονική μας χώρα.
0: Τώρα έρχομαι, κύριε Δεσποτόπουλε, στην μεγάλη κρίση, στη μεγάλη εικόνα, στον πόλεμο με το Ιράν. Θέλω να μας πείτε πώς αξιολογείτε τις τοποθετήσεις του Προέδρου Τραμπ των τελευταίων ημερών. Τον ακούσαμε να λέει ότι μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου είτε θα οδηγηθούμε σε συμφωνία είτε θα αφανίσω το Ιράν. Βέβαια αυτό το έχει πει 2-3 φορές μέχρι τώρα και το Ιράν δεν έχει αφανιστεί. Μάλλον κινδυνεύει με αφανισμό η παγκόσμια οικονομία.
1: Δυστυχώς και για όλους μας και για εμάς ακόμα στην Ελλάδα.
0: Σωστά.
1: Εδώ έχουμε δύο θέματα. Το ένα θέμα είναι ότι ο κύριος Τραμπ προφανώς δεν μιλούσε τόσο με αποδέκτη το Ιράν όσο το εσωτερικό του ακροατήριο, τους Αμερικανούς ψηφοφόρους, οι οποίοι υποφέρουν αυτές τις σημεία από τις υψηλές τιμές. Και εγώ θα ρωτήσω, γιατί όχι πριν τις ενδιάμεσες εκλογές και γιατί μετά? Νομίζω ότι αυτό που λέει ο πρόεδρος Τραμπ τι είναι? Ψηφίστε με και μετά θα σας τα λύσω όλα. Υπάρχει όμως εδώ ένα θέμα αξιοπιστίας, διότι έχουμε ακούσει πολλές τέτοιου είδους υποσχέσεις. Και πάμε νομίζω στη μεγάλη εικόνα. Τόσο η Ρωσία όσο και οι Ηνωμένες Πολιτείες μπήκαν σε πολέμους που υπολόγισαν πολύ λάθος το τέλος τους. Αυτό που θέλω να πω δηλαδή είναι ότι κανείς δεν νομίζω ότι πίστευε στη Ρωσία ότι θα χρειαστεί 4 χρόνια να πολεμάει και να μην έχει ολοκληρώσει τον πόλεμο με την Ουκρανία. Αντίστοιχα, δεν νομίζω ότι όταν ξεκίνησε ο πρόεδρος Τραμπ αυτή την επίθεση στο Ιράν, ότι είχε στο μυαλό του ότι θα φτάσει σε ενδιάμεσες εκλογές και ακόμα το θέμα αυτό δεν θα έχει λυθεί. Και εδώ γεννούνται πια ερωτηματικά κατά πόσο αυτό που εμείς έχουμε στο μυαλό μας ως μεγάλες στρατιωτικές δυνάμεις είναι τόσο μεγάλες τελικά όσο ήδη διατείνονται ή όσο εμείς θεωρούμε και όσο εμείς πιστεύουμε.
0: Ευχαριστώ θερμά τον εξαίρετο διεθνολόγο.
1: Για ελληνοτουρκικά, ναι. Να με επιτρέψετε να σας παραπέμψω και στη Real News της Κυριακής, αν μου το επιτρέψετε βέβαια. Δηλώνω λάτρης του χαρτιού. Υπάρχουν πολλές αναλύσεις, μία εκ των οποίων τυχαίνει να είναι και η δική μου.
0: Και είμαστε πολύ χαρούμενοι που συχνά γράφετε στην εφημερίδα μας.
1: Είναι
0: και σας ευχαριστούμε
1: μου,
0: γι' αυτό.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα κύριε Δεσποτόπουλε, καλημέρα σας.

0: Δύο πολιτικές συνεντεύξεις θα έχουμε, φίλες και φίλοι, στη συνέχεια. Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής, πρώην υπουργός, υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ. Και στη συνέχεια Δημήτρης Μαρκόπουλος, υφυπουργός οικονομικών. Πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε την βουλευτή και πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνη σήμερα του ΚΤΕ Οικονομίας του κινήματος, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Θα ξεκινήσω με τα πολιτικά και θα πάω μετά στο πετρέλαιο και στα οικονομικά προβλήματα που φέρνει στα νοικοκυριά η ραγδαία αύξηση το τελευταίο διάστημα και πάλι της τιμής του. Θέλω καταρχήν να έχω το σχόλιο του ΠΑΣΟΚ και το δικό σας προσωπικό σχόλιο για την δήλωση Παύλα Δίλημα που έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας, ή εμείς ή κανείς. Μόνο εμείς, είπε, της Ελλάς μπορούμε να κερδίσουμε τον Μητσοτάκη.
1: Κοιτάξτε, κύριε Χατζηνικολάου, είναι προφανές ότι ο κύριος Τσίπρας διαθέτει μηδενική αυτογνωσία. Είναι ο πολιτικός που είτε από τη θέση του πρώην Πρωθυπουργού, είτε από τη θέση του πρώην Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, χάρισε στον κύριο Μητσοτάκη δύο διαδεχτικούς εκλογικούς θριάμβους. Κατά συνέπεια, η αναβίωση αυτού του μνημονιακού δικοματισμού, τον οποίο παραλλήλως επιχειρεί, είναι το βούτυρο στο ψωμί του κυρίου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας. Και θα έλεγα και κάτι άλλο όμως, πέρα από μια δήλωση.
0: Βέβαια,
1: που
0: κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ ο κύριος Τσίπρας ότι στην τριετία που εκείνος ήταν απόν από τις πολιτικές εξελίξεις δεν εκμεταλλεύθηκε την προνομιακή θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και η βελόνα δεν κινήθηκε. Έτσι είπε.
1: Έρχεται να μας σώσει λοιπόν ο κύριος Τσίπρας. Θυμίζω τις επιδόσεις του, γιατί η μνήμη είναι νοπή, δεν αναφέρομαι σε μια συνθήκη που συνέβη πριν από 20-30 χρόνια στην χώρα μας. Είναι πάρα πολύ πρόσφατες οι βαριές ήττες του κυρίου Τσίπρα από τον κύριο Μητσοτάκη. Και θα έλεγα ότι εκτός από αμετροέπεια, αυτή η δήλωσή του, κύριε Χατζηνικολάου, αντανακλά κάτι πολύ, θα έλεγα, καθοριστικό σε ό,τι αφορά την πορεία του κύριου Τσίπρα. Ο άνθρωπος αυτός δεν μπορεί ποτέ να γίνει ο ηγέτης της μεγάλης δημοκρατικής παράταξης. Έγινε πρωθυπουργός καβαλώντας στο κύμα της οργής και της αγανάκτησης κατά τη διάρκεια της δραματικής περιπέτειας της χρεοκοπίας, αλλά για να γίνεις ο ηγέτης της μεγάλης δημοκρατικής παράταξης και να μην αρκεστείς σε αυτή την δημαγωγική ξέφρενη πορεία που σου δίνει μια πρωθυπουργία, αλλά μετά την πορεία την ξέρουμε, πρέπει να έχεις μια βασική ποιότητα, κύριε Χατζηνικολάου, να ενώσεις. Να ενώσει το λαό, να ενώσει το έθνος και με όχημα μια παράταξη την οποία συλλογικά θα εκφράσεις να μπορέσει να αλλάξει τη χώρα σου. Ο κύριος Τσίπρας δεν διαθέτει κανένα συλλογικό αφήγημα, δεν υπάρχει μια παράταξη από πίσω του, δεν υπάρχει τίποτε άλλο παρά ένα εγώ το οποίο χωρίς βάση και ανετίως θα έλεγα το προβάλλει ως λύση για τη χώρα. Όλη του η πρόσφατη πορεία και οι καταγραφές του δεν προϊονίζονται καμιά τέτοιου είδους δυνατότητα για το μέλλον. Νομίζω ότι είναι πολύ προβληματισμένος από τις επιδόσεις του. Θέλω να θυμίσω ότι όλες οι δημοσκοπήσεις, που έχουν βεβαίως μια σχετικότητα, δεν ισχυρίζομαι ότι αντανακλούν σήμερα την αληθή βούληση του ελληνικού λαού. Μπορεί να λαθεύουν, μπορεί και όχι, θα το δούμε. Αλλά όλες οι δημοσκοπήσεις του δίνουν ένα ποσοστό που οι περισσότερες υπολείπεται από εκείνο το ποσοστό με το οποίο ο κύριος Μητσοτάκης τον κέρδισε κατά κράτος το 2017 και που τον ανάγκασε στην πορεία να παραιτηθεί από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ο ίδιος κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ, επειδή σας άκουσα να μιλάτε για πλειοδοσίες και κατ' ουσίαν για λαϊκισμούς, κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ ότι σε αυτή τη φάση των πραγμάτων έχει μπει στη διαδικασία της πλειοδοσίας και του λαϊκισμού με το 13ο μισθό και τη 13η σύνταξη, που ο κύριος Τσίπρας είπε ότι δεν βγαίνει ο λογαριασμός για να γίνουν.
1: Κοιτάξτε, έχουν ενδιαφέρον οι μεταμορφώσεις του. Είναι δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή προσπαθεί να φιλοτεχνήσει ένα προφίλ συνετού και κεντρώου ηγέτη.
0: Μετριοπαθούς, λέτε.
1: Μετριοπαθούς ηγέτη. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος πριν από λίγο καιρό μας έλεγε ότι θα καταργήσει την Golden Visa, τώρα υπολογίζει έσοδα περίπου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ από την Golden Visa. Νομίζω ότι όλα αυτά υπηρετούν και πάλι την οικοδόμηση ενός πλαστού προφίλ. Όπως πλαστό ήταν το προφίλ με ένα νόμο και με ένα άρθρο, τώρα πλαστό εξακολουθεί να είναι αυτό το προφίλ. Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, κύριε Χατζηνικολάου, είναι προτάσεις που έχουν ως βάση μια καινούρια αντίληψη, μια νέα αντίληψη για την διακυβέρνηση της χώρας, για τις προτεραιότητες, όχι μόνο στο επίπεδο των δημοσιονομικών στόχων, πάντα στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της χώρας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κοινού νομίσματος, αλλά και τις κοινωνικές και πολιτικές προτεραιότητες. Είναι απόλυτα κοστολογημένες, είναι υλοποιήσιμες σε βάθος τετραετίας και έχουν ανακοινωθεί, όχι πρόσφατα, όπως ξέρετε, για αυτές τις προτάσεις δουλεύει ένα επιτελείο επιστημόνων, τεχνοκρατών και πολιτικών στελεχών εδώ και πολλά χρόνια.
0: Τώρα, το ΠΑΣΟΚ από την πλευρά του μήπως έχει μια στρατηγική που φαντάζει μη ρεαλιστική, να το πω έτσι. Το έχουμε ξανακουβεντιάσει και στο παρελθόν. Εξακολουθεί και επιμένει στην διεκδίκηση της πρωτιάς, ενώ οι δημοσκοπήσεις το δείχνουν αυτή τη στιγμή στην τρίτη θέση και μπορεί να έχει βελτιώσει τη θέση του στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, κερδίζοντας μία-μία μισή μονάδα ανάλογα με τη δημοσκόπηση μετά την έκθεση της Θεσσαλονίκης και την πράγματι καλή παρουσία Ανδρουλάκη εκεί, αλλά είναι πολύ μακριά από τον στόχο που έχετε θέσει. Δεν φαίνεται ρεαλιστικός αυτός ο στόχος.
1: Πράγματι το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό και αντιλαμβάνομαι απολύτως αυτό τον προβληματισμό και αυτή την ερώτηση. Κοιτάξτε, από τη δεύτερη θέση, κύριε Χατζηνικολάου, το έχουμε ξαναπεί αυτό, δεν μπόρεσε ποτέ κανείς να αλλάξει τη μοίρα ενός τόπου και τις ζωές των ανθρώπων του, πράγμα που αποτελεί τον στόχο μας, δηλαδή μια νέα αλλαγή για τη χώρα. Κατά συνέπεια, το να πει το ΠΑΣΟΚ ότι εγώ αγωνίζομαι να είμαι δεύτερο είναι, θα έλεγα, εντελώς εσωστρεφής στόχος που αφορά τα δικά μας, τα μικρά και όχι τα μεγάλα. Εμείς αγωνιζόμαστε για κάτι που είναι υψηπετές, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Είναι δύσκολο, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Επιμένω όμως ότι είναι εφικτό. Και είναι εφικτό γιατί το αίτημα για πολιτική αλλαγή είναι πλειοψηφικό. Η ελληνική κοινωνία βρίσκεται ανάμεσα στη μέγενη αδιανόητων διλημάτων, δηλαδή από το «ή εμείς ή κανείς», το οποίο πραγματικά είναι αδιανόητο από έναν άνθρωπο που έχει στο βιογραφικό του αυτά που έχει ο κύριος Τσίπρας σε ό,τι αφορά την πολιτική του σταδιοδρομία. Και από την άλλη υπάρχει το άλλο αδιανόητο δίλημα, ή ο κύριος Μητσοτάκης ή ο Ερντογάν, δηλαδή θα μπουν οι Τούρκοι και θα χάσουμε εθνική κυριαρχία. Επειδή λοιπόν το αίτημα για πολιτική αλλαγή είναι πράγματι πλειοψηφικό σήμερα και επειδή αντιλαμβάνομαι από την επαφή μου με τον κόσμο σε όλη την Ελλάδα ότι υπάρχει αυτή η ανάγκη, το ΠΑΣΟΚ από μια πολύ δύσκολη αφετηρία που εξακολουθεί να είναι αυτή που είναι, δεν είναι δεδομένο ότι το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να αντέξει όλα αυτά τα χρόνια και να φτάσει εδώ που έφτασε, να είναι ένας, θα έλεγα, ο σημαντικός, αναφυσβήτητα σήμερα στη Βουλή είναι το μοναδικό κόμμα με θεσμικότητα, ευθύνη, τεκμηρίωση, στελέχη και πρόγραμμα που κάνει σοβαρή αντιπολίτευση. Αντιπολίτευση που έχει σύρει την κυβέρνηση επανειλημμένα σε ημίμετρα μεν, αλλά εμείς τη σύραμε για αυτά τα ημίμετρα, που έχει οδηγήσει σε καρατομήσεις υπουργών και πολλά άλλα ζητήματα. Άρα θα έλεγα ότι είναι αυτή τη στιγμή ένας πόλος ευθύνης, σοβαρότητας, θεσμικότητας, εναλλακτικός πόλος. Εμείς δεν πάμε να συνεχίσουμε ό,τι κάνει ο Μητσοτάκης. Εμείς πάμε να ανατρέψουμε μια πολιτική που έχει δύο βασικά ζητήματα που πρέπει να ανατραπούν. Το πρώτο είναι η ραγδαία αύξηση των ανισοτήτων μέσω της οικονομικής της πολιτικής και το δεύτερο είναι η επίθεση στους θεσμούς και το κράτος δικαίου, στη λειτουργία δηλαδή της δημοκρατίας.
0: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας τηλεφωνήσουμε σε 4-5 λεπτά για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα. Το ένα από αυτά θα αφορά τις ενδεχόμενες μετεκλογικές συνεργασίες. Αν θα μπορούσε, για παράδειγμα, το ΠΑΣΟΚ να συνεργαστεί με την Ελλάς μετά τις εκλογές για τη δημιουργία κυβερνητικού συνασπισμού. Και βεβαίως θέλω να μας πείτε αναλυτικά ποιες είναι οι σκέψεις του Πασόκ για το θέμα των τιμών στην ΕΝΕ.
2: Radio Preveza, Real FM, η ενημέρωση.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Τρεις δεσμεύσεις της Ελλάδας για την ενίσχυση της παρατήρησης και της προστασίας των ωκεανών παρουσίασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εκφράζοντας την ισχυρή στήριξη της χώρας στη Διεθνή Συμμαχία Ocean Eye, τη νέα περιβαλλοντική πρωτοβουλία για τους ωκεανούς παγκοσμίως, ενώ τόνισε ότι αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα η προστασία των χωρικών μας υδάτων. Τα κενά ελέγχου που υπάρχουν στον τομέα ψυχικής υγείας επιχειρεί να καλύψει το Υπουργείο Υγείας με νομοσχέδιο που τέθηκε σε διαβούλευση. Αίσιο τέλος είχε το περιστατικό ομηρία στη Νίκαια, καθώς οι αστυνομικοί κατάφεραν να απελευθερώσουν τη 44χρονη γυναίκα και να συλλάβουν τον 49χρονο σύζυγό της. Επίθεση από τον πρώην σύντροφό της δέχτηκε το απόγευμα της Τετάρτης μία γυναίκα στην Πάτρα. Στο νοσοκομείο η γυναίκα αναζητείται ο δράστης. Την τουρκική υποκρισία ως προς το διεθνές δίκαιο και τον χάρτη των Ηνωμένων Εθνών ανέδειξε μέσα από την ομιλία του από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.
2: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582.
3: Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Τρεις δεσμεύσεις της Ελλάδας για την ενίσχυση της παρατήρησης και της προστασίας των ωκεανών παρουσίασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εκφράζοντας την ισχυρή στήριξη της χώρας στη Διεθνή Συμμαχία Ocean Eye, τη νέα περιβαλλοντική πρωτοβουλία για τους ωκεανούς παγκοσμίως, ενώ τόνισε ότι αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα η προστασία των χωρικών μας υδάτων. Τα κενά ελέγχου που υπάρχουν στον τομέα ψυχικής υγείας επιχειρεί να καλύψει το Υπουργείο Υγείας με νομοσχέδιο που τέθηκε σε διαβούλευση. Αίσιο τέλος είχε το περιστατικό ομηρία στη Νίκαια, καθώς οι αστυνομικοί κατάφεραν να απελευθερώσουν τη 44χρονη γυναίκα και να συλλάβουν τον 49χρονο σύζυγό της. Επίθεση από τον πρώην σύντροφό της δέχτηκε το απόγευμα της Τετάρτης μία γυναίκα στην Πάτρα. Στο νοσοκομείο η γυναίκα αναζητείται ο δράστης. Την τουρκική υποκρισία ως προς το διεθνές δίκαιο και τον χάρτη των Ηνωμένων Εθνών ανέδειξε μέσα από την ομιλία του από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.
2: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ.

0: Στον τομέα ψυχικής υγείας επιχειρεί να καλύψει το Υπουργείο Υγείας με νομοσχέδιο που τέθηκε σε διαβούλευση. Έσει ο τέλος είχε το περιστατικό ομηρία στη Νίκαια, καθώς οι αστυνομικοί κατάφεραν να απελευθερώσουν τη 44χρονη γυναίκα και να συλλάβουν τον 49χρονο σύζυγό της. Επίθεση από τον πρώην σύντροφό της δέχτηκε το απόγευμα της Τετάρτης μία γυναίκα στην Πάτρα. Στο νοσοκομείο η γυναίκα αναζητείται ο δράστης. Την τουρκική υποκρισία ως προς το διεθνές δίκαιο και τον χάρτη των Ηνωμένων Εθνών ανέδειξε μέσα από την ομιλία του από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.
1: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
2: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
3: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
2: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
3: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
3: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
4: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
3: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
4: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
3: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 2682 089 100.
5: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές από τρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
6: Μπάριο All Day Cafe Bar.
7: Η πόλη απολαμβάνει.
6: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
7: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
6: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
7: Ο χώρος προδιαθέτει.
6: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε. Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682 306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
8: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες ισόδου.

0: κάτω από 300 ευρώ. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
2: Μεγάλη, κόμματα διαλύονται και εξαερώνονται, πολλές φορές υπό την διεύθυνση των προηγούμενων ηγετών τους, κόμματα τα οποία εμφανιζόντουσαν ως απαστράπτοντες κομίτες, σήμερα φαίνεται ότι εξαϊλώνονται και ούτω καθεσής. Κατά συνέπεια, θα σας έλεγα το εξής. Οι διαφορές μας με τον κύριο Τσίπρα, με τον τρόπο που πολιτεύεται, με τις απόψεις του, με την απόλυτη αναξιοπιστία του, είναι δεδομένες και θα σας έλεγα ότι δεν λιένονται όσο περνάει ο καιρός, αλλά οξύνονται. Από εκεί και πέρα το ΠΑΣΟΚ διεκδικεί κάτι που, όπως σας είπα και πριν, είναι συνιστά έναν στόχο υψηπετή, δύσκολο αλλά όχι ανέφικτο, εφόσον καταφέρουμε να είμαστε ο καταλήτης αυτής της ανατροπής, που αυτή τη στιγμή ο καταιγισμός από τις δημοσκοπήσεις δείχνει ότι η πρώτη θέση για την ώρα δεν έχει ανατραπεί, αλλά έχουμε κατά τα λεγόμενα του Πρωθυπουργού μήνες ακόμα για τις εκλογές, συν το ότι δεν αποκλείεται οι δημοσκοπήσεις να πέσουν έξω όπως έπεσαν το 23, όταν το ποσοστό του κυρίου Τσίπρα το υπολόγιζαν πάνω από το 25, κοντά στο 30%, και τελικά το ποσοστό του ήταν 17%. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο ρευστά είναι τα πράγματα. Αν το ΠΑΣΟΚ καταφέρει να κερδίσει τις εκλογές και να είναι πρώτο κόμμα, υπάρχουν τα θεμέλια της πολιτικής αλλαγής, της πολιτικής ανατροπής που έχει ο τόπος. Είναι υπεύθυνη δύναμη, είναι θεσμική δύναμη, θα συγκροτήσει κυβέρνηση αλλαγής για μεγάλες μεταρρυθμιστικές τομές υπέρ των πολλών και όχι υπέρ των λίγων και ημετέρων.
3: Πάμε και στο πετρέλαιο, στη νέα έκρηξη των τιμών, στον εφιάλτη που επέστρεψε. Τι πρέπει να γίνει κατά τη γνώμη σας?
2: Καταρχήν,
3: ναι.
2: Με συγχωρείτε, σας διακόψα.
3: Όχι, ελάτε.
2: Καταρχήν να επισημάνω κάτι, κύριε Χατζηνικολάου, γιατί εγώ άκουσα τον Πρωθυπουργό στη συνέντευξή του στην ΕΡΤ και περίμενα τη Δευτέρα να ανακοινωθούν τα μέτρα. Είμαστε Τετάρτη, αντιλαμβάνομαι ότι τα μέτρα δεν θα ανακοινωθούν σίγουρα σήμερα, ενδεχομένως ούτε καν μέσα στην εβδομάδα. Το λέω αυτό σε σχέση
3: υπάρχει,
2: με...
3: πληροφορούμε από το ρεπορτάζ, υπάρχει μια μικρή πιθανότητα για αύριο. Αλλά ήδη θεωρώ ότι υπάρχει καθυστέρηση, με την έννοια ότι για παράδειγμα τα Γιάννενα ξύπνησαν σήμερα με 6 βαθμούς.
2: Το λέω αυτό γιατί ξέρετε, ένα από τα πλεονεκτήματα που διαφημίζουν όχι μόνο οι της πλειοψηφίας αλλά και οι δορυφόροι, οι υποστηρικτές τους, είναι η ετοιμότητα, η αποτελεσματικότητα, η σοβαρότητα αυτού του επιτελείου. Δεν είναι δυνατόν τώρα να βγαίνει ο Πρωθυπουργός να δεσμεύεται ότι τη Δευτέρα έχουμε ανακοίνωση μέτρων. Και αντιλαμβάνομαι ότι στην καλύτερη περίπτωση, γιατί το ρεπορτάζ σας είναι πάντα το έγκυρο, θα είναι αύριο τα μέτρα. Αλλά κλείνω αυτή την παρένθεση και πάω στην ουσία. Κοιτάξτε, ο Πρωθυπουργός έχει επιλέξει μία οδό. Με βάση την οδό αυτή, ο πληθωρισμός είναι εργαλείο για τον Πρωθυπουργό. Δεν είναι πρόβλημα, είναι εργαλείο άσκησης οικονομικής πολιτικής. Η υπεραπόδοση των έμεσων κυρίως φόρων, των φορολογικών εσόδων, είναι γι' αυτόν εργαλείο να μαζεύει σε έναν τεράστιο κουμπαρά ένα θηριώδες πολλές φορές πλεόνασμα και να δίνει με τη μορφή επιδόματος ή ΠΑΣ μία ελάχιστη υποδιέρεση. Δείτε τι έγινε με την επιδότηση που έκανε με τα 15 λεπτά που μέχρι σήμερα έχει οδηγήσει σε αυξήσεις 9%. Εμείς λέμε ότι αυτή τη στιγμή, επειδή η κρίση φαίνεται ότι θα είναι έντονη, χρειάζεται μία συνέργεια μέτρων. Έχουμε μιλήσει εδώ και καιρό για την ανάγκη μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, η οποία θα είναι περιορισμένης χρονικής διάρκειας. Αλλά ο ειδικός φόρος κατανάλωσης πρέπει να μειωθεί και εδώ να προσθέσω ότι σε αντίθεση με όσα προσπάθησαν να πούν, δεν χρειάζεται καμία άδεια, καμία διαπραγμάτευση, υπάρχει ελάχιστο όριο το οποίο εμείς το ξεπερνάμε για να ακούνε οι τηλεθεατές σας. Το ελάχιστο αυτό όριο είναι 359 ευρώ ανά 1000 λίτρα βενζίνης. στην πατρίδα μας, κύριε Χατζηνικολάου, όταν βάζουμε βενζίνη, πληρώνουμε 700 ευρώ στα 1000 λίτρα, σχεδόν διπλάσιο. Άρα, πρώτον, περιορισμένη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης για ένα χρονικό διάστημα που θα είναι αναγκαίο. Δεύτερον, στοχευμένη στήριξη σε συγκεκριμένες ευάλωτες ομάδες. Εσείς μιλήσατε για τα Γιάννενα, μεθαύριο στη Φλόρινα και στον Ευρωκόπη οι άνθρωποι θα έχουν αρχίσει ήδη να υποφέρουν από χαμηλές θερμοκρασίες. Και τρίτον, μία επίσης εφάπαξ φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων. Για να σας πω γιατί επιμένουμε σε αυτό, το 2019 η συμμετοχή των κερδών στο ΑΕΠ ήταν 21,3 δισεκατομμύρια περισσότερα από τα έσοδα, τα εισοδήματα της εργασίας. Το 2024, 5 χρόνια μετά δηλαδή την κυβέρνηση των Αρίστων, η συμμετοχή των κερδών στο ΑΕΠ ήταν 36,1 δισεκατομμύρια παραπάνω από το εισόδημα της εργασίας. Δηλαδή μία αύξηση της τάξης του 70%. Είναι ο πυρήνας αυτού που σας λέω, δηλαδή της ραγδαίας αύξησης των ανισοτήτων. Αυτή η συνέργεια των μέτρων θα έπρεπε να έχει εφαρμοστεί στη χώρα μας χτες. Το κόστος 40 λίτρων βενζίνης στην Ελλάδα αντιστοιχεί στο 5% των μέσων μηνιαίων αποδοχών μιας οικογένειας. Είμαστε καλύτεροι μόνο από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία στην Ευρώπη των 27.
3: Ευχαριστώ θερμά την κυρία Μιλένα Αποστολάκη.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
5: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλειντήριο Clean & Go το πλήσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλήσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
4: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
5: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
6: Χριστόφορο Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
7: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
6: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
7: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
6: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
7: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 2682026732.
6: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
8: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
9: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
8: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
9: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
8: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και 2 διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
9: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
5: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
10: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
11: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
10: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
12: Software Lab. Το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
13: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
12: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
13: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
12: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
13: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
12: Software Lab Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
13: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
12: Software Lab. Η viral επιλογή.
14: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
15: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
16: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
15: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
16: Ποιος Ανδρέας?
15: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
16: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
15: Τι εννοείς?
16: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
15: Ναι.
16: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
17: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
18: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
17: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
18: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
17: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
19: Να αποκλείσω κάτι άμεσο. Η αρχιτεκτονική θα είναι να δώσουμε χρόνος προς τις επίσημες ανακοινώσεις. Και αυτό γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχει μια διακύμανση. Μια
3: αλλά μην φτάσει, και... μη φτάσει όχι, το όχι. Θερμόμετρο στα βόρεια να είναι στο μείον.
19: Αλίμονο. Εδώ υπάρχει στην τιμή του πετρελαίου μια δυναμική και μια μεταβαλλόμενη συνθήκη. Στην αρχή της εβδομάδας υπήρχε η αίσθηση της πτώσης και ξέρετε πολύ καλά ότι αυτά τα πράγματα παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στη διαμόρφωση της τελικής πολιτικής. Εξάλλου, έως το τέλος Σεπτέμβρη, εμείς έχουμε πολιτική για τον ντίζελ, ενώ δεν έχει προκύψει ακόμα, ενώ η επιτακτική ανάγκη για θέρμανση. Σε κάθε περίπτωση, μέσα στις επόμενες ημέρες θα εξειδικευτούν τα μέτρα για το θέρμανσης, μια και το αναφέρετε. Οι ανακοινώσεις παρεμβάσεων οφείλουν να γίνουν.
3: Αυτό είναι το πιο σημαντικό, κύριε Μαρκόπουλε, επειδή ξέρω ότι εσείς μιλάτε απλά και λαϊκά. Θα σας το πω κι εγώ απλά και λαϊκά. Αν κρυώσουν τα παιδιά των ανθρώπων φέτος το χειμώνα, θα το πληρώσετε πολύ ακριβά στην κάλπη.
19: Είμαστε εδώ για να μην κρυώσουν τα παιδιά των ανθρώπων, για να μην κρυώσει κανένας, να απλωθεί ένα δίκτυο οριζόντιο και με αυξημένα ποσά συγκριτικά με το περσινό επίδομα θέρμανσης. Επομένως, για το επίδομα θέρμανσης, οι ανακοινώσεις των παρεμβάσεων οφείλουν να γίνουν όσο το δυνατόν πιο κοντά στο άνοιγμα της προμήθειας, για να μπορέσουν να συμπεριλάβουν και τις τελευταίες τιμές, θέλουμε να ελπίζουμε αποκλιμακωμένες. Αυτό όμως το οποίο λέμε ως κυβέρνηση είναι ότι κανένας Έλληνας, ιδιαίτερα μάλιστα και στις περιοχές που πολύ σωστά αναφέρετε και ξέρω ότι γιατί προέρχεστε από τη Βόρεια Ελλάδα, έτσι, ιδιαίτερα στις περιοχές τις κρίσιμες και τις πιο παγωμένες, να το πούμε έτσι, δεν υπάρχει περίπτωση, είναι η κυβέρνηση εδώ και το εξασφαλίζει. Οι ανακοινώσεις λοιπόν...
3: Έχετε την οικονομική δύναμη, γιατί εδώ είναι προφανές ότι αν οι τιμές κρατηθούν στα σημερινά επίπεδα, μου λένε από τις αναλύσεις που κάνουν ότι αν άνοιγε τώρα το πετρέλαιο θέρμανσης θα ήταν πάνω από το 1,9, ενώ πέρυσι άνοιξε η σεζόν με 1,10. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται γενναία στήριξη, χρειάζονται πολλά χρήματα. Υπάρχουν αυτά τα χρήματα?
19: Οι δύσκολες καταστάσεις χρειάζονται και αποφάσεις. Εμείς εδώ λοιπόν γι' αυτό το λόγο αυτές τις ημέρες υπάρχει σε εξέλιξη μια οργάνωση, ένα στρατηγικό σχεδιασμός και μια διαβούλευση για να μπορέσουμε να δώσουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση και θα είναι ολοκληρωμένη πρόταση. Μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή η χώρα μας, κύριε Χατζηνικολάου, χωρίς να πανηγυρίζουμε, είναι μία από τις ελάχιστες στην Ευρώπη η οποία έχει ένα συνεκτικό σχέδιο για την ενεργειακή κρίση. Είμαστε η τρίτη σε δαπάνη προς το ΑΕΠ μας χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την Ισπανία και τη Σουηδία. Έχουμε δώσει το 0,30% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος μας για στήριξη στην ενέργεια.
3: Παρόλα αυτά, πριν από λίγο η κυρία Μιλένα Αποστολάκη, που είναι υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας στο ΠΑΣΟΚ, μας έλεγε εδώ ότι είμαστε καλύτεροι σε ό,τι αφορά το πόσο κοστίζουν τα καύσιμα σε ένα ελληνικό νοικοκυριό. Είμαστε καλύτεροι μόνο από 2-3 χώρες, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, και ότι για 40 λίτρα βενζίνης ξοδεύει κανείς το 5% του μηνιαίου εισοδήματός του.
19: Ακούμε διάφορα, κύριε Χατζηνικολάου, τις τελευταίες ημέρες από την αντιπολίτευση. Ακούμε την κυρία Αποστολάκη, η οποία μίλησε για μια εθνική παροχή σε ό,τι αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Ακούσαμε τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος πάλι υπήρξε ακοστολόγητος. Εμείς λέμε λοιπόν το εξής. Εμείς εγγυόμαστε ότι δεν θα παγώσει κανένας Έλληνας. Εγγυόμαστε ότι οι παρεμβάσεις μας θα είναι στοχευμένες και στο μεγαλύτερο τους επίπεδο συνολικές, σε μεγαλύτερη δαπάνη από την περσινή σε ό,τι αφορά τους πολίτες, δηλαδή οριζόντια. Και λέμε το εξής. Ακούω για παράδειγμα τη συζήτηση για το ότι να δώσουμε τις μειώσεις που είπε ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας περιγράφει για παράδειγμα 2 δισεκατομμύρια ευρώ.
3: Αλλά εγώ άκουσα και τον κύριο Κυρανάκη να λέει ότι δεν είναι ανέφικτο να πάμε στο 1,4 για παράδειγμα στο πετρέλαιο θέρμανσης.
19: Εμείς θα τοποθετηθούμε με βάση τα δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας. Ακούω για παράδειγμα για τη μείωση του ειδικού φόρου. Να πούμε ότι αυτό, κάτι τέτοιο, προσμετράται αρνητικά στον εθνικό στόχο δαπανών. Άρα απαιτείται η ρήτρα διαφυγής. Λοιπόν, εμείς λέμε πράγματα τα οποία τα κοστολογούμε, γιατί μην ξεχνάτε και...
3: Η αντιπολίτευση λέει ότι αυτό είναι εφεύρημα και ότι μπορείτε και μόνοι σας να κατεβάσετε, να μειώσετε το φόρο.
19: Κοιτάξτε να δείτε, επειδή ξέρω ότι παρακολουθείτε τα οικονομικά, αυτή τη στιγμή εξελίσσεται στην Ευρώπη ένας γενικός χαμός. Η Γαλλία, μια μεγάλη χώρα, πολύ μεγάλη χώρα, ζητά την ενεργοποίηση των αποθεμάτων πετρελαίου και το θέτει το ζήτημα στους G7, γιατί δεν έχει τον τρόπο παρέμβασης. Εμείς ακόμα έχουμε δίκτυα ασφαλείας και έχουμε το απόθεμα που μπορούμε να το ρίξουμε για να βοηθήσουμε. Έχουμε σε εξέλιξη μια σειρά χώρες της Ευρώπης, οι οποίες ανθίστανται στην ευρωπαϊκή απάντηση στην κρίση, γιατί υπάρχει και η κρίση, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, των ομολόγων. Έχουμε δηλαδή μπλέξει σε ένα σπιράλ πολύ προβληματικό στην Ευρώπη. Η Ελλάδα, παρά τα προβλήματα τα αυτή και τις παθογένειες, δεν λέμε ότι τα έχουμε λύσει όλα, αυτή τη στιγμή είναι σε θέση να μπορέσει να κάνει εθνικές παρεμβάσεις. Όμως, όποιοι τάζουν με ευκολία δισεκατομμύρια ευρώ, θα πρέπει να θυμούνται ότι η χώρα μας δεν πρέπει να ξαναμπλέξει. Και θα πρέπει να θυμούνται ότι υπάρχει και ευρωπαϊκός κανόνας, από τον οποίο δεν μπορούμε να παρεκκλίνουμε. Γιατί αν υπάρξει πρόβλημα στις δαπάνες, κατόπιν θα υπάρξει ένα διαφορετικό σπιράλ. Εμείς λοιπόν λέμε, θα γίνει παρέμβαση και σας είπα, μέσα στις επόμενες μέρες τα πάντα θα εξειδικευθούν, με τρόπο όμως που να μην θίξει τα δημόσια οικονομικά και να μην έχουμε άλλες περιπέτειες.
3: Αρκεί να είναι γενναίος ο τρόπος. Δεν νοιάζεται ο συμπολίτης μας για το πώς θα το κάνετε, νοιάζεται να είναι πραγματικά γενναία η στήριξη, να μπορέσει να αντέξει ο οικογενειακός προϋπολογισμός.
19: Επειδή κάποιοι στο παρελθόν πολιτεύτηκαν με τα μαγκάλια, και κάποιοι τώρα επιδιώκουν να ξανασυστήσουν στην κοινωνία τις παλιές μεθόδους. Εμείς λέμε, ο τρόπος με τον οποίο θα καλυφθεί ο κόσμος για τη θέρμανσή του θα είναι τέτοιος που δεν θα χωρά αμφιβολία. Δίνουμε έναν αγώνα, όπως ξέρετε, από το καλοκαίρι και για τον ντίζελ. Είμαστε εδώ με παρεμβάσεις οι οποίες θα επιμηκύνονται. Και μάλιστα στα τέλη του μήνα, την επόμενη.
3: Το πετρέλαιο κίνησης έχει περάσει την αμόλυβδη. Είναι τρομερό.
19: Αναγνωρίζουμε τα προβλήματα, όμως νομίζω ότι και ο πολίτης καταλαβαίνει και τη διεθνή συγκυρία. Εδώ όμως είμαστε, έχουμε το απόθεμα και αυτό γιατί έχουμε μια χρηστή διαχείριση. Ακούω πολιτικές δυνάμεις που στη ΔΕΘ έταζαν μειώσεις όλων των φόρων. Θα μειώσουν το ΦΠΑ στα τρόφιμα, το φόρο στα καύσιμα, θα δώσουν 13η σύνταξη.
3: Κοιτάξτε, εδώ σας κατηγορείται, κύριε Μαρκόπουλε, η κυβέρνηση, ότι ακολουθεί μια πολιτική υψηλών έμεσων φόρων, αδειάζει τις τσέπες των πολιτών και γεμίζει το κρατικό ταμείο και στη συνέχεια δίνει επιδόματα ελεημοσύνης από τα χρήματα που έχει μαζέψει από τους ίδιους τους πολίτες. Αυτή είναι η κατηγορία που δέχεστε. Μάλιστα, η κυρία Αποστολάκη πριν από λίγο έλεγε ότι οδηγείται έτσι και σε μεγάλωμα των διαφορών και της ψαλίδας ανάμεσα στους συμπολίτες μας.
19: Δεν γνωρίζω τι έχει πει, μου τα μεταφέρετε το τι έχει πει η κυρία Αποστολάκη, εγώ όμως αυτό που γνωρίζω
3: ότι,
19: πολύ καλά...
3: Ότι διευρύνεται τις ανισότητες με την πολιτική σας.
19: Εγώ δεν θεωρώ διεύρυνση της ανισότητας την 7η αύξηση του κατώτατου μισθού, ούτε τις μειώσεις 91 φόρων και εισφορών. Ούτε είναι άνοιγμα των ανισοτήτων το γεγονός ότι τον άλλο μήνα, τον Νοέμβριο συγκεκριμένα, θα δώσουμε 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ για αυξήσεις στο επίδομα των συνταξιούχων και για το ενίκιο. Ούτε το ότι θα δώσουμε στις αρχές του χρόνου, θα απαλείψουμε την πολιτική Τσίπρα σε ό,τι αφορά τους συνταξιούχους και θα δώσουμε και εκεί 800 εκατομμύρια ευρώ και πάλι στους συνταξιούχους. Αυτά αντιθέτως είναι σύγκληση. Από εκεί και πέρα το να λέμε ευκολίες και άρπα κόλλα σαν το Πασόκ. Το λέω και λίγο λαϊκά, ότι θα δώσουμε 13η σύνταξη και 13ο μισθό.
3: Λένε ότι το έχουν κοστολογήσει και ότι βγαίνει.
19: 4 δισεκατομμύρια είναι και τους προκαλούμε, τους έχουμε προσκαλέσει να πάμε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους από το καλοκαίρι και δεν απαντάνε. Λέμε λοιπόν 13η ολόκληρη σύνταξη. Όχι σαν τον Τσίπρα που έδινε 300 και 400 ευρώ και το βάφτισε 13η σύνταξη, ολόκληρη. Κάποιος να παίρνει 900 ευρώ να πάρει 900. Είναι 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ με μόνιμο τρόπο. Εμείς λοιπόν λέμε ότι για ό,τι λέμε είναι μια πολιτική σαφούς σύγκλησης και ταυτόχρονα κοστολογημένα. Μην ξαναμπλέξουμε κύριε Χατζηνικολάου. Η Ελλάδα έμπλεξε τα προηγούμενα χρόνια με όλα αυτά. Κανένας δεν μιλάει από την αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή για την κρίση ομολόγων. Έχετε δει τα επιτοκιακά πράγματα πώς πηγαίνουν σε όλη την Ευρώπη.
3: Έχουν ξεφύγει. Βλέπω κάτι πεντάρια. 5,5% βλέπω το αμερικάνικο.
19: Εγώ θα σας δώσω ότι είστε ο πιο έγκυρος και έμπειρος δημοσιογράφος χρόνια στην Ελλάδα και τα παρακολουθείτε αυτά τα θέματα. Έχετε παρακολουθήσει ότι το τελευταίο διάστημα ξαναρχίζει και παίζει η λέξη spreads. Αυτά λοιπόν τα θυμούνται οι Έλληνες. Δεν πρέπει να ξαναμπλέξουμε. Εμείς τι κάνουμε. Δώσαμε στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης 2,2 δισεκατομμύρια που μπορούμε. Από εκεί και πέρα είμαστε πολύ προσεκτικοί στις δαπάνες και στις παροχές. Γιατί δεν πρέπει η Ελλάδα να ξανά αποτελέσει μέρος του προβλήματος. Και δεν είναι δυνατόν να έχουμε μια αντιπολίτευση η οποία μας εγκαλεί γιατί αποπληρώνουμε πρόωρα το χρέος γλιτώνοντας τόκους ή γιατί φτιάξαμε έναν εθνικό κουμπαρά για να μπορούν οι ελληνικές οικογένειες να βάζουν λεφτά. Εδώ τώρα δεν θα μπορούσαμε αν είχαν την κυβέρνηση ο Τσίπρας και το Πασόκ με αυτά που έταξαν στη ΔΕΘ, δεν θα υπήρχε σέντς για το επίδομα θέρμανσης. Σέντς. Γιατί έταξαν τα πάντα στους πάντες. Εμείς λοιπόν αυτό το οποίο μπορούμε θα το κάνουμε, η χώρα θα ζεσταθεί το χειμώνα, τα χρήματα αυτά θα ανακουφίσουν τους πολίτες γιατί μπορούμε με τη σοβαρή και συνετή διαχείρισή μας. Όχι όμως με πυροτεχνήματα δημοσιονομικά τα οποία δεν μπορούν να τα πληρώσουν και απλά θέλουν τα στελέχη τους να πηγαίνουν στα καφενεία της περιφέρειας για να έχουν ένα επιχείρημα. Εμείς τον πολίτη τον αντιμετωπίζουμε με συνέπεια και με σοβαρότητα.
3: Ευχαριστώ θερμά τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο. Καλημέρα, Υπουργέ.
19: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα.
3: Μαζί μας ήταν και σήμερα, φίλες και φίλοι, η ΑΝΑΚΕΜ. Η πολυετής δράση της ΑΝΑΚΕΜ περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης τόσο των εμπλεκόμενων φορέων, όσο και των τοπικών κοινωνιών και των πολιτών, ενώ στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η ΑΝΑΚΕΜ διοργανώνει και υλοποιεί εθελοντικές δράσεις. Τα τελευταία χρόνια διοργανώνει και υλοποιεί περιβαλλοντικές δράσεις καθαρισμού σε δημόσιους χώρους ιστορικών αποθέσεων. Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, πέρα από την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, επιδιώκει την κινητοποίηση των αρμόδιων φορέων για την ανάληψη ανάλογων δράσεων, προκειμένου τελικά να επιτευχθεί ο εθνικός στόχος. Μάθετε περισσότερα στο anakem.gr. anakem.gr. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και την Κυριακή με πολύ δυνατή Real News στα περίπτερα. So αύριο το πρωί θα είναι μαζί σας ο Γιάννης Παπαγιάννης, γιατί εγώ θα βγάζω εφημερίδα. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.
20: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι 12. ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
21: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
22: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
21: μονωτικά και στεγανωτικά
22: χρώματα,
21: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
22: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
21: υδραυλικά,
22: μηχανήματα κήπου,
21: κυγκαλερίας,
22: είδη μπαρμπεκιού.
21: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
22: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
21: Τηλέφωνο 26820-29-665.
22: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
21: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
23: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
21: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
23: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
21: My Nutri Health.
23: Ανακαλύψτε τις εξατομικές.

0: άγχος, η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
4: Κάνε στη ζωή σου μια νέα έξυπνη κίνηση. Άλλαξε μετακίνηση. Zikidis Group. Γνώρισε τη μεγάλη γκάμα της Kimco με σκούτερ και ATV ή βάλε στη ζωή σου μια μοτοσυκλέτα Vogue Motorcycles με σημασία στη λεπτομέρεια, μοναδικό φινίρισμα και συναρμογή υλικών. Έλα στη Zikidis Group, ενημερώσου για τα ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα και απέκτησε το δικό σου Kimco ή Vogue έτοιμο παράδοτο σε προνομιακή τιμή. Εδώ θα έχεις άριστη υποστήριξη σε σέρβις και ανταλλακτικά. Zikidis Group. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Kimco και Vogue Motorcycles. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301 Πρέβεζα. Zikidis Group. Η έξυπνη μετακίνηση.
5: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
6: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
5: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
6: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
5: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
6: Τζοέλ.
5: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
7: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
8: Πάλι για τα φαγητά μας.
7: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
8: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
7: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
8: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
7: Ακούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
9: Εσύ γνωρίζεις τι να διαλέξεις για τη στυρωμένη σου γάτα? Η Χούσε έχει τρεις διαφορετικές συνταγές sterilized για την πιο επιλεκτική γατούλα.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
10: Ότι η κατάσταση της υγείας του επιτρέπει να μετακινηθεί και να απολογηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών.
11: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
12: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank.
13: Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
14: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Τη Ιαπωνέζα Νάο Χιμπίνο, νούμερο 190 στην παγκόσμια κατάταξη, αντιμετωπίζει σήμερα η Μαρία Σάκαρη στον δεύτερο γύρο του τουρνουά τένις της Σιγκαπούρης. Πρώτο σερβί στις 3 μετά το μεσημέρι. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
17: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
18: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
15: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
16: Γενικά αίθριος με νεφώσεις στα κεντρικά επιρωτικά και την Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 25 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: για να τα βάλουμε σε μία τάξη.
1: Όπα. Καλά αρχίσαμε.
0: Έχει γίνει τη μόδα τις τελευταίες μέρες ο καυγάς των κομμάτων έξω από το βενζινάδικο. Μ' αρέσει αυτό.
1: Αυτό είναι καλή ιδέα.
0: Ωραίο είναι αυτό. Ο καυγάς των κομμάτων έξω από το βενζινάδικο. Ε, ωραίο δεν είναι.
1: Ναι, μωρέ. Έχουν πέσει οι κυβερνήσεις για τα. Ναι. Από αυτές τις ιστορίες.
0: Έχουν πέσει οι κυβερνήσεις. Έχουν πέσει.
1: Ναι, κρίσεις πάντα, πάντα. Δεν υπάρχει κρίση πετρελαϊκού.
0: Ναι.
1: Μεγάλη λέμε. Γιατί έχουμε περάσει και κάποιες που κράτησαν λίγο. Τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Αλλά οι μεγάλες κρίσεις. Σου έχω δώσει ένα βιβλιαράκι.
0: Ναι.
1: Το οποίο το έγραψα τότε που είδα ότι ο πληθωρισμός ήρθε για να μείνει. Δεν είχα και τι να γράψω, είχαμε και εκλογές.
0: Η αλήθεια δεν είχα και τι να γράψω.
1: Λέω να γράψω κάτι που θα το διαβάσουν όλοι και θα πούνε αξίζει ένα σταυρό στον Παπαδημητρίου.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Α, έτσι το έκανες.
1: Όχι, ρε, δεν το σκέφτηκα.
0: Αν όμως δεν πήγες να πάρεις ψήφους με βιβλίο, ρε συμπάμπη. Όταν οι άλλοι μοιράζουν 50 και 100 στάρικα, εσύ μοιράζεις βιβλία.
1: Λοιπόν, το 19, ναι. Εγώ το έγραψα αυτό πολύ γρήγορα. Δηλαδή, καθόμουν κάθε μέρα και έγραφα από λίγο. Σε ένα μήνα το είχα τελειώσει. Καλά να είναι ο εκδότης ο Γιάννης Παπαδόπουλος, μου το έβγαλε στο Πιτς Φιτίλι.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι είναι οι καλοί φίλοι.
0: Mm-hmm.
1: Και βγήκε. Βέβαια, βγήκε το 23, έτσι, αρχές του 23. Από τότε έχει γίνει πολλή δουλειά.
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα μια που το λε.
0: Ναι, ναι, όμως έφυγες από το θέμα.
1: Ναι, έφυγα. Το είχα λοιπόν εκεί.
0: Ναι.
1: Το έπαιρναν διάφοροι. Έτσι κι αλλιώς μου είχε χαρίσει ο εκδότης ένα μεγάλο αριθμό αντιτύπων. Οπότε όποιος ήθελε, όπου βρισκόμουν, μου παίρνανε μερικοί. Που ενδιαφερόντουσαν να διαβάσουν οι άνθρωποι. Και οι περισσότεροι μου λέγανε τότε στις οργανώσεις, στις συναντήσεις που γινόντουσαν, τις προεκλογικές, έτσι. Εντάξει, μωρέ, θα περάσει. Τι έγινε. Και τους λέω, παιδιά. Θα περάσει και εγώ αυτό εύχομαι, όλοι το ίδιο εύχονται. Γιατί τότε λέγαμε ο πληθωρισμός οφείλεται στην πανδημία.
0: Mm-hmm.
1: Είναι τα απόνερα, θα περάσουν. Έλα όμως που στο μεταξύ είχε επιτεθεί ο Πούτιν στην Ουκρανία. Αυτό ήταν τεράστια αναταραχή. Λοιπόν, τους έλεγα μακάρι να περάσει. Αν δεν περάσει όμως, να ξέρετε ότι ο πληθωρισμός ρίχνει κυβερνήσεις.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει το έφτιαξα εκεί. Τώρα θέλω να σου πω και άλλη ιστορία με βιβλίο.
0: Ναι, αμέ, για πες.
1: Το 19, όταν μου έκανε την τιμή ο Μητσοτάκης να με βάλει στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, μου λέει τι θα κάνεις. Λέω κάνω 2-3 συναντήσεις. Του λέω εγώ δεν είμαι για τέτοια, δεν ξέρω από αυτά τα κόλπα. Μου λέει προσπάθησε ό,τι μπορείς το καλύτερο, γιατί εντάξει γνωστός είσαι, αλλά υπάρχουν και ορισμένα πράγματα στην πολιτική πρέπει να τα κάνεις οπωσδήποτε.
0: Mm-hmm.
1: Μου λέει κάνε και 2-3 γεύματα, κάνε και 5 καφέδες. Έτσι, καλά να είναι. Και μου λέει τι σκέφτεσαι να κάνεις. Του λέω τελειώνω, έχω γράψει ένα βιβλίο. Για το τι σκέφτομαι ρε παιδί μου, για την πολιτική κατάσταση. Ήμασταν 19. Mm-hmm. Μου λέει και το βιβλίο καλό είναι, αλλά εσύ ξέρεις ότι δεν διαβάζουν όλοι.
0: Σωστό.
1: Πολύ σωστό και πολύ σοφό.
0: Σοφό. Πού πας ρε Καραμήτρο, το βιβλίο είναι δυνατόν.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει, εκεί σε αυτό το βιβλιαράκι τώρα που σου είπα τρεις ιστορίες για να σου πω αυτό που είναι το αξιολόγου νομίζω. Είναι ότι κατά τη γνώμη μου και το γράφω εκεί μέσα, έχει λίγες σελίδες αυτό, δεν το γράφω με πολλά λόγια, με λίγα λόγια. Η δικτατορία κατά τη γνώμη μου και όχι μόνο τη δική μου αλλά και άλλων
0: mm-hmm.
1: και πολλών εκ των ανθρώπων που κινήθηκαν τότε, φάγαν mm-hmm. ξύλο, πήγαν φυλακή, αυτά και έγιναν κάποιοι στη ζωή τους βεβαίως. Μία από τις βασικές κρίσεις που αντιμετώπισε ήταν η κρίση του 73 με το πετρέλαιο.
0: Mm-hmm.
1: Είχε αντιμετωπίσει μία το 71 λόγω μιας τρελής πολιτικής των Αμερικάνων τότε με το δολάριο. Το 73 όμως ο κόσμος ξαφνικά εμφάνισε τεράστια δυσαρέσκεια. Ενώ μέχρι τότε η Χούντα είχε καταφέρει με κάποιο τρόπο και έλεγε όλα καλά πάνε στην οικονομία. Και δεν πήγαιναν πολύ άσχημα, είναι αλήθεια. Εκεί το 73 την πάτησε.
0: Ναι, αλλά κάποια στιγμή παίρνουμε, γιατί αυτό είναι παρεξηγήσιμο. Καταλαβαίνεις τι εννοώ από τους haters και όλο το υπόλοιπο κομμάτι. Κάποια στιγμή να ανοίξει και να κλείσει την παρένθεση, γιατί φαίνονταν να πηγαίνουν όλα καλά. Το κλείνω και το αφήνω για το σύστημα στη στιγμή.
1: Ναι, θέλει κουβέντα το γιατί πίστευε ο κόσμος αυτό το πράγμα. Αλλά το πίστευε. Μην κοροϊδευόμαστε.
0: Αυτό σου λέω για να μην θεωρήσει κάποιος ότι έχεις κάνει κάποια ανάλυση και έχεις δει ότι πήγαιναν καλά τα οικονομικά πράγματα της χώρας.
1: Κάθε άλλο.
0: Αυτό
1: στραβά πηγαίνανε.
0: Ναι, παιδί μου.
1: Στραβά και απόστραβα. Ο κόσμος πίστευε ότι πήγαιναν καλά.
0: Κάνω το χαλάκι για να πατήσει επάνω να μην σε φάνε οι haters.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά. Πάμε. Για πες. Έτσι, ναι.
1: Νομίζω ότι και η Χούντα έφαγε ξύλο πάρα πολύ με αυτό και ο Καραμαλής μετά σε μια μικρή τέτοια και ο Παπανδρέου έφαγε, αλλά ήταν λίγο και με τον Παπανδρέου είχαμε διψήφιο πληθωρισμό, τώρα λίγο πάνω λίγο κάτω ήταν πληθωριστική περίοδος.
0: Με άλλα δεδομένα όμως.
1: Τώρα το περισσότερο.
0: Και παγκόσμια και εθνικά.
1: Τώρα τρώει ξύλο ο Μητσοτάκης διότι έχουμε σκληρό νόμισμα. Δεν μπορείς να πας στη δραχμούλα, να την υποτιμήσεις λίγο, να την κάνεις λίγο από εδώ, λίγο από εκεί.
0: Πολύ σωστά. Συμφωνώ απόλυτα. Αλλά έχει και ένα άλλο πρόβλημα. Νομίζω ότι έχει εγκλωβιστεί. Εγώ πηγαίνω επειδή δεν μπορώ να λύσω το οικονομικό. Όσο καλά εσύ το αναλύεις, μένω λίγο στο πολιτικό, στην πολιτική αντιμετώπιση. Εντοπίζω και επιμένω, κάθομαι που λένε λίγο πάνω σε αυτό, στο ότι διατυπώνει, εκφράζει μία αδυναμία η κυβέρνηση να εξηγήσει.
1: Τεράστια.
0: Τεράστια, να εξηγήσει.
1: Και δεν το καταλαβαίνω κιόλας.
0: Τεράστιο πρόβλημα. Και εγώ δεν το καταλαβαίνω.
1: Δεν το καταλαβαίνω. Κοίτα να δεις. Ο Θεοδωρικάκος είναι μάγος. Mm-hmm. Του τι κάνει η κοινή γνώμη.
0: Έτσι.
1: Και με αυτή του την ιδιότητα αναρριχήθηκε και δίπλα στο Μητσοτάκη και μπράβο του. Ναι. Ο ποιος είναι ο άλλος, ο Ενέργειας, ο Παπασταύρου.
0: Ναι.
1: Είναι δύσκολος, αλλά mm-hmm. όταν μιλάει, mm-hmm. τον παρακολουθείς.
0: Είναι άλλο, είναι τεχνοκράτης.
1: Ναι, αλλά okay. λες κάτσε, έχει κάτι να πει αυτός.
0: Ναι.
1: Ο Πιερακάκης, δεν μιλάμε, μιλάμε για τον μεγάλο μάγο mm-hmm. της επικοινωνίας. Mm-hmm. Δηλαδή. Είναι Α, μπορεί ναι. να σου πει Γ και να σε πείσει.
0: Μάγος της επικοινωνίας, αλλά σου θυμίζω ότι προχθές εξέδωσε μία απάντηση σε ένα δελτίο τύπου. Που επί της ουσίας σε ρώτησα, γιατί λες έχει βγάλει μία απάντηση το υπουργικό και σου λέω η απάντηση είναι δώσαμε.
1: Η απάντηση ήταν κομμένη πώς κόβαμε παλιά, έτσι που ήταν απαράδεκτο πράγμα. Ναι. Αντί να κάνουμε κάτι άλλο, να κρατήσουμε μια σημεία, κόβαμε τις σελίδες από την Εγκυκλοπαίδεια Λαρούς.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Ναι. Δώσαμε. Θέλω να πω με λίγα λόγια. Δεν είναι προσωπικό. Αλήθεια δεν το θέτω προσωπικά. Ούτε προφανώς το πρόσωπο του Πιερακάκη, του Παπασταύρου, ούτε κανενός. Όμως το ζήτημα είναι ότι υπάρχει. Άκουγα πριν από λίγο τον κύριο Μαρκόπουλο. Ο οποίος τι έλεγε στον Νίκο Χατζηνικολάου. Δεν απαντά. Ξέρετε κάτι, δεν θέλουμε να μειώσουμε τον ελληνικό φόρο. Γιατί είναι πολιτική θέση. Δεν θέλω να μειώσω τον ελληνικό φόρο κατανάλωσης. Δεν είναι στην πολιτική μου. Ένα, μία απάντηση. Δύο, δεν συμφέρει να μειώσω τον ελληνικό φόρο κατανάλωσης. Έτσι. Η δεύτερη. Τώρα σου λέω ενδεχόμενο απαντήσεων. Τρία, είναι ότι ξέρεις κάτι. Είναι πιο καλό, αφορά σε περισσότερο κόσμο, να το ενισχύσω με fuel pass, με επιδόματα. Τρίτη απάντηση είναι αυτή. Η απάντηση του ότι πρέπει να πάρω άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά δεν κάνω και καμία κίνηση δεν είναι κανονική απάντηση. Δηλαδή λες πρέπει να πάρω άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άντε πάρ' την, ζήτα, να δούμε τι θα γίνει.
1: Λοιπόν, ναι, και εν πάση περιπτώσει, τραβά ζήτησε την.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Δεν μπορεί να λες.
0: Αυτό λέω.
1: Πρέπει να πάρω.
0: Πρέπει να πάρω.
1: Πες, πήγα, τη ζήτησα, έκανα επανάσταση και μου τη δώσαν.
0: Ακριβώς.
1: Κάνε αυτό που έκανε ο.
0: Αυτό λέω, ρε παιδί.
1: Πώς το λέμε, Σάντσεθ.
0: Ναι.
1: Διότι ο Σάντσεθ ζήτησε άδεια.
0: Ναι.
1: Και επειδή αυτό παίρνει χρόνο στις Βρυξέλλες και αλλιώς όπως όλα, προχώρησε κατευθείαν.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί ένιωθε την κοινή γνώμη, ήταν και σε μια στιγμή δύσκολη για εκείνον.
0: Mm-hmm.
1: Είναι αλήθεια, πολιτικά, γιατί του είχαν βγάλει κάτι σκανδαλάκια. Okay, το εφήρμοσε. Μετά από δύο μήνες που του απάντησε η τέτοια, του είπε δεν μπορείς. Του πήρε άλλους δύο μήνες, το άφησε και ένα τετράμινο. Και μετά το κατήργησε.
0: Ναι, παιδί μου, αλλά.
1: Λέω για τον ΦΠΑ αυτός.
0: Ακριβώς. Όμως εδώ μου το εξήγησε την προηγούμενη φορά. Το πήρα, το μελέτησα. Στις δημόσιες συζητήσεις που γίνονται, είτε τηλεοπτικά είτε εδώ, αντιδρώ με αυτό. Όχι, παιδιά, άδεια χρειάζεται. Έτσι. Άδεια χρειάζεται για τον δημοσιονομικό χώρο, το δημοσιονομικό περιθώριο και οτιδήποτε άλλο. Αλλά στο μεταξύ. Δεν μπορεί να λες, παιδιά, δεν μπορώ να το κάνω μόνος μου. Πρέπει να το κάνει να πάρω την άδεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μην δημοσιοποιείς μια κίνηση που κάνεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ναι, προφανώς.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Προφανώς.
0: Ότι σας ενημερώνουμε ότι πήγαμε και το ζητήσαμε. Οκ, okay. Άντε και σου είπαν
1: όχι. Στοιχειώδες, αγαπητέ Γουάτσον.
0: Αυτό.
1: Ναι. Άκου να σου πω τώρα.
0: Έλα.
1: Εδώ τώρα, τι πουλάει ο Μητσοτάκης. Πουλάει ότι με εμένα, παιδιά, σταθερότητα, καλή οργάνωση της κυβέρνησης, τα προβλήματα. Κάνουμε και λάθη, αλλά τα λύνουμε κιόλας.
0: Ναι.
1: Ωραία. Και τι βλέπουμε εμείς. Τώρα, εμείς είμαστε οι κακοί.
0: Mm-hmm.
1: Τι βλέπουμε. Βλέπουμε ότι αρκεί να πάει ένα ταξίδι υπερατλαντικό και να κάνει το Route 66. 66 δεν είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Το 66 είναι 66. Αυτό το ωραίο της Αμερικής.
0: Ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει, ο άνθρωπος είπε να περάσει μια εβδομάδα στην Αμερική.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι και κακό, γιατί πήγε, μίλησε, εκπροσωπεί τη χώρα, λέει να, αυτά τα καλά έχουμε καταφέρει.
0: Καλά, προφανώς,
1: πολύ ωραία όλα αυτά. Ναι, εντάξει, αλλά πίσω. Όταν λείπει ο Μητσοτάκης δεν υπάρχει κυβέρνηση. Πάπαλα τίποτα.
0: Ναι.
1: Ή δεν μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους. Δεν υπάρχει, υπάρχει. Ο Χατζηδάκης είναι αντιπρόεδρος. Όταν λείπει ο πρόεδρος υπάρχει αντιπρόεδρος. Δεν μπορεί να τους πει έλα εδώ. Πιερακάκη, ποιους είπαμε πριν.
0: Παπασταύρου.
1: Παπασταύρου και Θεοδωρικάκη.
0: Ναι.
1: Έτσι, καθίστε εδώ.
0: Πόσο έχει να κάνει ο Θεοδωρικάκος με αυτό? Έχει να κάνει?
1: Δεν έχει να κάνει. Η αλήθεια είναι ότι ο Θεοδωρικάκος στο δικό του κομμάτι που έφαγε ξύλο, καλά να κάνει, καλά να πάθει αφού πήγε και ανακατεύθηκε στα τρόφιμα.
0: Ναι.
1: Δεν το συζητούμε τώρα. Αλλά τα τρόφιμα, ο πληθωρισμός είναι κοντά στο 0.
0: Ναι.
1: Είναι 0 ή 0,4, κάτι τέτοιο. Δηλαδή, επειδή είχαμε, όταν συγκρίνεις τον πληθωρισμό, είπαμε, συγκρίνεις το φέτος με το πέρυσι. Επειδή πέρυσι δεν πηγαίναμε καλά, το φέτος φαίνεται καλύτερο. Αλλά είναι καλύτερο, στατιστικά τουλάχιστον είναι καλύτερο. Άρα, ο ίδιος σου λέει: έχω καθαρίσει, έχω κάνει και μια συμφωνία κυρίων. Κακώς την κάναν, τα είπαμε χθες, μην τα επαναλάβουμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, σου λέει: εγώ ότι μπορούσα το έκανα. Έτσι, οκ. Okay. Το πρόβλημα είναι καύσιμα. Είναι ενέργεια. Άρα είναι Παπασταύρου και Τσάφος. Σύμφωνοι. Άρα αυτοί είναι που πρέπει να καθίσουν σε αυτή τη μάζοξη, το active στελεχών. Αύριο να καλέσουμε κάποιον από το ΚΚΕ.
0: Ναι.
1: Κατάθεσε μια πρόταση. Δεν έχει σημασία, συμφωνούμε, διαφωνούμε εμείς, δεν είναι δικιά μας δουλειά. Θα ακούσουμε την πρόταση του ΚΚΚ και να τη συζητήσουμε. Για κατάργηση του ΦΠΑ. Σε λαϊκά αγαθά, τρόφιμα, ιστορίες και όλα αυτά. Λοιπόν, σου λέει λοιπόν να κάνουμε ένα active στελεχών. Να το κάνει ο Χατζηδάκης.
0: Ναι.
1: Υπάρχει τσάρος της οικονομίας, ο οποίος είναι και τσάρος πασών των Ρωσιών πλέον.
0: Σωστό.
1: Πρόεδρος Eurogroup. Okay. Mm-hmm. Αυτός δεν έχει κάτι να πει, κάτι να κάνει, μια συνάντηση, μια ιδέα, δεν μπορούν να το φτιάξουν. Σε λίγο θα μας πούνε ότι φταίει το Γενικό Λογιστήριο. Έλεος. Τι είναι, να καθίσουν να υπολογίσουν. Το πράγμα είναι απλό. Έπρεπε ο Μητσοτάκης να πει: επειδή έχουμε μια έκτακτη κρίση, πιστεύω και ελπίζω ότι θα κρατήσει λίγο. Για όσο καιρό κρατάει η κρίση, καταργώ τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο επίπεδο που μου επιτρέπει η Ευρώπη. Και ταυτόχρονα πάω στις Βρυξέλλες.
0: Περίμενε. Ο Γιώργος Σοφτιάς τώρα μου στέλνει μήνυμα. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Γεια σου, Γιώργη.
0: Μάνο μου λέει: ζήτησα επισήμως για τρίτη φορά από τους οικονομικούς επιτρόπους, Σεραφείν και Ντομπρόφσκις, ρήτρα εξαίρεσης από 9 Μαρτίου και απάντησαν όχι. Το θέμα πάει στη Σύνοδο Κορυφής.
1: Η Σύνοδο Κορυφής, σωστά λέει ο Σοφτιάς, θα γίνει 10-12 Οκτωβρίου, κάπου εκεί είναι.
0: Ναι.
1: Κάπου στις αρχές Οκτωβρίου είναι. Και εκεί όλοι περιμένουν. Πρώτο ο Μητσοτάκης θα πάει. Με συγχωρείτε, παρόλο λίγο να πω μια κακιά λέξη, παρόλο που είναι πολύ ωραίο όταν συμβαίνει. Θα πάει έξαλλος. Γιατί θα τους πει ότι οι μάγκες δεν γίνεται άλλο. Όλοι έχουμε εκλογές. Όχι εσείς που πέρασαν οι εκλογές σας, τη φάγατε και τώρα κάθεστε και ευχαριστιέστε. Εμείς έχουμε μπροστά μας εκλογές.
0: Βέβαια, έχει ένα ενδιαφέρον τώρα αυτό που λέει ο Γιώργος Σοφτιάς. Δηλαδή, η ρήτρα εξαίρεσης τι σημαίνει για το δημοσιονομικό χώρο?
1: Η ρήτρα εξαίρεσης, φαντάζομαι, αν θυμάμαι καλά, γιατί είχε στείλει ο Γιώργος κάτι πριν από καιρό.
0: Ναι.
1: Ρήτρα εξαίρεσης από το ελάχιστο φόρο.
0: Α, μπράβο. Να κατέβεις κάτω, δηλαδή. Να φύγεις,
1: να πας πιο κάτω το φόρο.
0: Πιο κάτω το φόρο, το δικό
1: τον
0: σου.
1: Ειδικό φόρο.
0: Τον ειδικό φόρο, όχι το κατώτατο όριο. Να πειράξεις.
1: Το κατώτατο όριο. Να πας κάτω από το κατώτατο.
0: Κάτσε, ρε Συμπαμπή. Εμείς μιλάμε για να μειώσουμε κατά των επιπλέον που έχουμε. Πέραν του κατώτατου. Σωστά.
1: Κάτσε. Εμείς έχουμε, έναν ειδικό φόρο 41 λεπτά στο πετρέλαιο.
0: Λέω εγώ το 41 λεπτά. Εμείς έχουμε 41. Το κατώτατο είναι
1: 33. Απόσταση 8
0: η
1: λεπτά.
0: Η ρήτρα εξαίρεσης είναι να κατέβεις
1: από το 33. Να πάμε κάτω από το 33.
0: Εδώ δεν μπορούμε να πάμε στο 35. Και να πάμε κάτω από το 33.
1: Ναι, αλλά έχει κάνει κάτι άλλο η κυβέρνηση.
0: Τι.
1: Κυβέρνηση, συνδηληστήρια έχουν κατέβει 15 λεπτά κάτω. Είπαμε 8 λεπτά είναι αν κατεβάσουμε τον. Αν πούμε ότι τον σβήνουμε.
0: Όχι, λέει το διευκρίνησε ο Γιώργος. Καλά κάνει για να το καταλάβουμε. Λέει να μειωθεί, όχι να κατέβει κάτω το κατώτατο, να μειωθεί, να κάνουμε εμείς τη μείωση, ρε παιδί μου, ενός ποσοστού και να μην ληφθούν υπόψη οι δαπάνες. Οκ, okay, αυτό που έχεις εξηγήσει ότι πρέπει να κάνει.
1: Ο Γιώργος λέει αυτό, δηλαδή. Γιατί λέμε τώρα.
0: Αυτό που περιέγραψε ότι πρέπει να γίνει, το έχει ζητήσει ο Γιώργος. Ο Αυτιάς. Εντάξει. Το πρώτο είναι αυτό. Περίμενε. Του έχουν δώσει απάντηση. Όχι. Έδωσαν απάντηση όχι η Οικονομική Επιτροπή. Τώρα, το ερώτημα το δικό μου είναι άλλο. Αυτό το έκανε ο Γιώργος Σοφτιάς 9 Μαρτίου. Εντάξει, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος, 6 μήνες. Πότε μπορείς να επανέλθεις?
1: Μπορείς να επανέλθεις όποτε θες.
0: Αυτό λέω.
1: Και, να σας
0: και
1: πω...
0: δεύτερον ότι επίσης ότι δεν έχει και... Αυτό δεν έχει επικοινωνηθεί, δεν το θυμάμαι. Το έχει πει ο Αυτιάς, οκ. Okay.
1: Όχι, όχι, είπε και όταν έκαναν την παρουσίαση ο Πιερακάκης και οι άλλοι υπουργοί του Υπουργείου Οικονομίας.
0: Είπαν, το έχουν ζητήσει.
1: Δεν είπαν αυτό. Είπαν όμως ότι δεν μπορούν να πάνε πιο κάτω γιατί κάνουν άλλα πράγματα με τα λεφτά που περισσεύουν και δεν θέλουν να πάνε εκεί. Mm-hmm. Είναι αυτό που έλεγες πριν εσύ. Δεν κάνουν την επιλογή αυτή. Γιατί όμως έχουν κάνει την άλλη επιλογή. Είναι αυτό που έγραψε ο Κυρακάκης στην ανακοίνωση του Πουλάμεγα. Λέει: έχω δώσει 800 εκατομμύρια.
0: Okay. 800,
1: αφού εγώ έμεινα. Mm-hmm. Εγώ που τα μετράω, δεν είχα στο μυαλό μου ότι έχουν φτάσει τα 800.
0: Παιδί μου, άντε τα έδωσε, σου λέω. Εγώ δεν αμφισβητεί κανείς το έχει δώσει. Εγώ τους άλλους αυτό
1: ναι,
0: δεν
1: πολλά τα λεφτά. Φυσί. Κάτσε ρε, 800 εκατομμύρια.
0: Βρε μπάμπι μου, σου ξαναλέω. Αυτό δεν αμφισβητείται. Δεν λέει ψέμα το Πιερακάκη, το έχει δώσει 800 εκατομμύρια. Το θέμα είναι πώς και πού πιάνουν τόπο. Καταλαβαίνεις τι λέω.
1: Ναι, εντάξει.
0: Είναι πάλι πηγαίνουμε στην επιλογή της πολιτικής.
1: Μα σε αυτό μιλάω εγώ. Λέω είναι προτιμότερο και από άψη αυτό που λέμε επικοινωνιακά, δηλαδή προπαγάνδας. Mm-hmm. Να πεις ότι μάγκες, εγώ μέχρι τα 33 cents, mm-hmm. που είναι το όριο της Ευρώπης, και θα πάω στην Ευρώπη να της πω, αυτό θα γίνει τώρα τον Οκτώβρη, πρέπει να το κατεβάσουμε κυρίες και κύριοι συντοπίτες, mm-hmm. και πρωθυπουργοί και πρόεδροι. Διότι είναι η στιγμή να το κατεβάσουμε. Mm-hmm. Αλλά τουλάχιστον μέχρι σε εκείνο το σημείο θα πάω. Το διαγράφω. Διότι αυτή τη στιγμή επιδοτεί το κράτος έτσι κι αλλιώς περισσότερα από τα 8 cents. Άρα μπορούσε να πει: εγώ το κατεβάζω. Και επειδή αντιλαμβάνομαι ότι δεν φτάνει σε ορισμένους, ας πούμε στους αγρότες, δεν φτάνει. Θα τους δώσω ειδική επιταγή. Mm. Στη Βόρεια Ελλάδα θα κάνω ειδική ένεση. Σύμφωνο.
0: Αφού έχεις κάνει όλο το υπόλοιπο.
1: Αλλά κάνε αυτό, πες το τέλος πάντων. Ο εγωισμός. Ο εγωισμός είναι. Δεν θέλω να πω αυτό επειδή πρόλαβε και είπε κάτι ο Ανδρουλάκης.
0: Δεν θα μου πεις εσύ τι θα κάνω.
1: Ναι, και δεν πρέπει να φαίνομαι εγώ ότι κάνω αυτό που λέει ο Ανδρουλάκης. Ενώ ο Τσίπρας, που είναι καλό παιδί και δεν έχει τέτοιους εγωισμούς. Έτσι. Πάει το βράδυ που κοιμάται ο Νίκος Ανδρουλάκης, mm-hmm. ανοίγει το σιρτάρι με τις ιδέες, mm-hmm. παίρνει ό,τι βρίσκει μέσα και πάει την επόμενη μέρα σε έναν από τους σταθμούς που τον περιβάλλουν με την αγάπη τους.
0: Στο Sky.
1: Καλά, χθες ήταν στο Sky.
0: Mm-hmm.
1: Ναι, στο Sky. Δεν φαντάζομαι να είναι ο μόνος. Υπάρχουν κι άλλοι. Λέω σε έναν από αυτούς που τον περιβάλλουν με την αγάπη τους.
0: Προφανώς.
1: Ο Sky έχει και λόγο ρε, εσύ τώρα, τι θες.
0: Δεν είπε ότι.
1: Είναι ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός έχει γίνει και αυτός μια αγάπη.
0: Δεν λέω αυτό. Καταρχάς δεν αφορά στο μέσο η αναφορά μου, αφορά στο
1: στην
0: Τζίπρα.
1: Στην ομάδα αφορά.
0: Εντάξει. Όχι, στον Τζίπρα αφορά.
1: Όχι, στην ομάδα αφορά.
0: Πω, okay.
1: Εγώ πρόσεξα διότι αυτό άντεξα να ακούσω από τη συνέντευξη Τσίπρα.
0: Δηλαδή,
1: ήταν ότι.
0: Δεν άκουσα το. Η Τσίπρα
1: ήταν πώς θα πάει η ομάδα και ο Τσίπρας να μην πω ότι το έκανα. Ας πούμε, είπε αυτή τη φορά ελπίζω να τα καταφέρουμε. Πού τον κατέμει.
0: Πάλι καλά. Με τον πρόεδρο που έχετε να δούμε θα κάνετε.
1: Ας ήσκω τον πρόεδρο.
0: Λοιπόν, μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: ωραία, και είπε κιόλας.
1: Τώρα λοιπόν όλη η ιστορία είναι ότι λείπει ο Μητσοτάκης. Άρα ο Μητσοτάκης τι προτείνει στους Έλληνες. Εγώ είμαι η ασφάλεια. Mm-hmm. Εγώ είμαι η σταθερότητα. Εγώ ξέρω να κάνω τη δουλειά του κυβερνήν. Mm-hmm. Η κυβερνάντη από τα δύο είναι σωστό. Παρακαλώ τις παρατηρήσεις. Έτσι, τις διακυβερνήσεως τέλος πάντων.
0: Τώρα όμως έχει.
1: Αλλά μόνο όταν είμαι εδώ. Όταν λείπω.
0: Ναι.
1: Όταν λείπω, θα κάνετε υπομονή να γυρίσω. Τι.
0: Τα
1: μπορούμε να πάμε σε break.
0: Όχι, όχι.
1: Παρακαλεί. Έχουμε φτάσει στο σημείο να παρακαλεί ο ηχολήψης αντί να μας κόβει το μικρόφωνο.
2: Radio Preveza, Real FM.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Το αίτημα για επιστροφή και επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα θέτει ξανά στο προσκήνιο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με άρθρο του στην εφημερίδα Guardian, ξεκαθαρίζοντας πως η Αθήνα δεν μπορεί να αποδεχτεί ρύθμιση που θα την υποχρέωνε να αναγνωρίσει κυριότητα του Βρετανικού Μουσείου επί των γλυπτών. Παρέμβαση της εισαγγελίας μετά από καταγγελίες πως στην πολεοδομία Μυκόνου συγκεκριμένες παραβάσεις δεν έχουν ελεγχθεί, πρόστιμα που έχουν επιβληθεί δεν εισπράττονται και εκθέσεις αυτοψίας έχουν μυστηριωδώς εξαφανιστεί. Ο Δήμαρχος Αθηναίων συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση για τις ζημιές σε κτίρια της Κυψέλης που προκλήθηκαν από την κατασκευή της γραμμής 4 του μετρό. Το Υπουργείο διαβεβαίωσε ότι ο Μετροπόντικας δεν θα επανεκκινήσει εάν δεν διαπιστωθεί η ασφάλεια των κτιρίων και δεν ενημερωθούν αναλυτικά οι πληττόμενοι πολίτες. Σημαντικές ποσότητες βιομηχανικών αλλά και αστικών λιμάτων σε όλο το μήκος του Κηφισού, ιδίως στα ανοιχτά τμήματά του, εντόπισε ερευνητικό πρόγραμμα που παρακολούθησε εντατικά την τελευταία τετραετία τη ρύπανση στον ποταμό και στον υπόγειο υδροφορέα.
2: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-6.
1: Το αίτημα για επιστροφή και επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα θέτει ξανά στο προσκήνιο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με άρθρο του στην εφημερίδα Guardian, ξεκαθαρίζοντας πως η Αθήνα δεν μπορεί να αποδεχτεί ρύθμιση που θα την υποχρέωνε να αναγνωρίσει κυριότητα του Βρετανικού Μουσείου επί των γλυπτών. Παρέμβαση της εισαγγελίας μετά από καταγγελίες πως στην πολεοδομία Μυκόνου συγκεκριμένες παραβάσεις δεν έχουν ελεγχθεί, πρόστιμα που έχουν επιβληθεί δεν εισπράττονται και εκθέσεις αυτοψίας έχουν μυστηριωδώς εξαφανιστεί. Ο Δήμαρχος Αθηναίων συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση για τις ζημιές σε κτίρια της Κυψέλης που προκλήθηκαν από την κατασκευή της γραμμής 4 του μετρό. Το Υπουργείο διαβεβαίωσε ότι ο Μετροπόντικας δεν θα επανεκκινήσει εάν δεν διαπιστωθεί η ασφάλεια των κτιρίων και δεν ενημερωθούν αναλυτικά οι πληττόμενοι πολίτες. Σημαντικές ποσότητες βιομηχανικών αλλά και αστικών λιμάτων σε όλο το μήκος του Κηφισού, ιδίως στα ανοιχτά τμήματά του, εντόπισε ερευνητικό πρόγραμμα που παρακολούθησε εντατικά την τελευταία τετραετία τη ρύπανση στον ποταμό και στον υπόγειο υδροφορέα.
2: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και

0: Νέων συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση για τις ζημιές σε κτίρια της Κυψέλης που προκλήθηκαν από την κατασκευή της γραμμής 4 του μετρό. Το Υπουργείο διαβεβαίωσε ότι ο Μετροπόντικας δεν θα επανεκκινήσει εάν δεν διαπιστωθεί η ασφάλεια των κτιρίων και δεν ενημερωθούν αναλυτικά οι πληττόμενοι πολίτες. Σημαντικές ποσότητες βιομηχανικών αλλά και αστικών λιμάτων σε όλο το μήκος του Κηφισού, ιδίως στα ανοιχτά τμήματά του, εντόπισε ερευνητικό πρόγραμμα που παρακολούθησε εντατικά την τελευταία τετραετία τη ρύπανση στον ποταμό και στον υπόγειο υδροφορέα.
1: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Mobile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Mobile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Mobile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Mobile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
5: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
4: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
5: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
4: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
4: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
5: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
4: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 26820 89 720.
4: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά. Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22 313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
1: Θες να είσαι ήρεμος με το αμάξι σου? Πήγαινε το εκεί που ξέρουν τι κάνουν. Σέρβις, μετατροπές, υγραέριο, όλα σωστά, όλα στην ώρα τους. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Ήρεμα και επαγγελματικά.
6: Radio Prevesa, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Λέει εδώ ο Λάζαρος, ο Βαρουφάκης έμεινε εκτός Βουλής εξαιτίας της απάντησης που έδωσε την ερώτηση της Ράνιας Τζίμα στο debate για το τι θα κάνει στην περίπτωση επίθεση από την Τουρκία. Αυτή τη στιγμή που η επίθεση είναι πιο ορατή από ποτέ, ποιες είναι οι ενέργειες του Μητσοτάκη να την αποτρέψει εκτός από βαρύγδουπες κούφιες δηλώσεις. Τώρα, δεν θα σου απαντήσω τώρα εγώ, Λάζαρε, τι ενέργειες κάνει για να αποτρέψει επίθεση. Πάντως τίποτα δεν δείχνει επίθεση. Για να εξηγούμεθα τώρα, για να μην παρεξηγούμεθα. Δεν υπάρχει Έλληνας αναλυτής, στρατιωτικός ή πολιτικός που να σου, ή διεθνολόγος που να σου λέει ότι η Τουρκία θέλει να φτάσει σε επίθεση ή οτιδήποτε άλλο. Άλλο τώρα οι ασκήσεις και όλο το υπόλοιπο κομμάτι και η ρητορική που γίνεται για πάρα πολλούς λόγους που μπορούμε να το συζητήσουμε. Επίσης μπορούμε να συζητήσουμε τώρα ότι, όταν λες ποιες είναι οι ενέργειες. Ενέργειες τι, επί του πρακτέτου να σου δείξει, να, από την στρατικοποίηση, από τις ασκήσεις, από τις συμμαχίες. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να σου απαντήσει ο Μητσοτάκης, αλλά όπως και να έχει, όταν είσαι ο κυβερνήτης, δεν αναλύσει τι θα έκανε σε μια τέτοια περίπτωση. Κάνεις. Έτσι. Τέλος πάντων, οκ. Okay.
1: Θα μιλήσει και όλα στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Και
0: είναι απόψε και η ομιλία του στον ΙΕ.
1: Και νομίζω ότι θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Ενώ ο καημένος Ερντογάν πήγε άπατος, έτσι. Φαίνεται ότι τον βάλανε να μιλήσει πολύ γρήγορα. Ναι. Οπότε θα έπρεπε να κάθεται δύο μέρες εκεί χωρίς να έχει τι να κάνει. Mm-hmm. Και μη έχοντας κανονίσει, γιατί είχε βγει ο πλασιέ του Τραμπ στην Άγκυρα,
0: mm-hmm.
1: Που τον έχει βάλει σε ρόλο πρεσβευτή. Mm-hmm. Αυτός είχε βγει και είχε πει, βεβαίως υπάρχει ραντεβού και θα λυθεί και το ζήτημα των F-35. Mm-hmm. Ραντεβού δεν υπήρχε με τον Τραμπ. Συναντήθηκαν σε μια συνάντηση πολλών ηγετών της περιοχής εκεί κάτω.
0: Είχε γέλιο και η αναφορά του Τραμπ στον Ερντογάν. Πόσο καλός τύπος είναι, φοβερός τύπος κτλ. Τον κοίταξε όλες. Καλά, δεν τα λέω. Ένα τέτοιο.
1: Tough guy.
0: Δηλαδή,
1: είναι σκληρός τύπος. Αυτό να τον προσέχετε.
0: Δηλαδή,
1: καλά, ο Τραμπ τώρα σε πουλάει και σε αγοράζει όπου δεν θέλει.
0: Έλα, εντάξει, το αδελφινάριο.
1: Έλα τώρα, αδελφινάριο, ξαδελφινάριο όμως. Πώς έφυγε, διότι προφανώς. Υπήρχε ένα θέμα, σίγουρα ο Ερντογάν είχε ζητήσει ραντεβού. Mm-hmm. Σίγουρα είχε βάλει λιτούς και δεμένους για το ραντεβού. Τι λες?
0: Το λέγαμε.
1: Κάποιοι το είχαν προεξοφλήσει και στην Αθήνα. Ότι δείτε, να ο Ερντογάν θα δει πάλι τον Τραμπ, πάλι θα έχουμε τέτοιο. Τελικά δεν τον είδε. Άντε θα πάρει τα F-35, άντε θα γίνει clear αυτή η υπόθεση. Δεν έγινε. Mm-hmm. Βγήκε ο Μπαράκ σε τουρκικά μέσα. Mm-hmm. Καλό, λογικό είναι να βγει εκεί. Και είπε ο άνθρωπος ότι υπάρχουν ορισμένα νομικά ζητήματα.
0: Ναι.
1: Οκ. Okay. Εντάξει.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πάμε σε νομικά ζητήματα κι εμείς τώρα.
0: Δεν είναι αμυγός νομικά, είναι αυτά που αφορούν σε κάθε ελληνική οικογένεια. Έχει να κάνει κληρονομιές. Ο κύριος Θόδωρος Χαλκίδης, ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Συμβολιογράφων Αθήνας, Πειραιά και Αιγαίου και Δωδεκανήσων. Εδώ θα μας. Όλη τη Ελλάδα δηλαδή.
1: Αιγαίου, Δωδεκανήσων, έξω το Ιόνιο.
0: Ναι, παιδί μου, εντάξει. Και Αθήνα και Πειραιά.
1: Όχι, να ρωτήσει τον κύριο Χαλκίδη γιατί είναι έξω το Ιόνιο.
0: Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Χαλκίδη. Κύριε Χαλκίδη. Όχι, Μαρία, όχι. Ξαναπανεύει.
1: Είναι στο Ιόνιο ο κύριος Χαλκίδης. Λοιπόν, πάντως τώρα ο Μητσοτάκης έχει μια ευκαιρία. Έχει μια ευκαιρία να πει. Τα είχε πει. Εκεί είχε βάλει το θέμα ότι, εν πάση περιπτώσει, έχουμε απέναντί μας έναν ο οποίος λέει θα μας κάνει πόλεμο. Mm-hmm. Το Κάζους Μπέλι. Mm. Το είχε πει ο άνθρωπος, έτσι. Mm-hmm. Εντάξει, mm-hmm. τώρα, όταν είσαι πρωθυπουργός, δεν περιμένει να σου λένε τι καλά που τα λες ή τι καλά που τα κάνεις. Mm-hmm. Αλλά να λέμε ότι αυτό έχει υποθεί και είναι σημαντικό. Mm-hmm.
0: Για πάμε, τον έχουμε. Ωραία. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Θόδωρος Χαλκίδης. Λέω να μην μπούμε το ερώτημα, γιατί επειδή είναι Γενικός Γραμματέας Συμβουλιογράφων, έχει Αθήνα, Πειραιά, Αιγαίου και Δωδεκανήσου και μένει έξω το Ιόνιο, αφού είναι όλη τη υπόλοιπη Ελλάδα.
1: Θα μείνουμε με την απορία.
0: Πάμε να μπούμε, κύριε Χαλκίδη, στην ουσία που λέει: μιλάμε για τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα για τις κληρονομιές. Τι αλλάζει τη διαδικασία?
2: Κοιτάξτε, είναι μια σημαντική, θεωρώ, και θετική πρωτοβουλία αυτή να δημιουργηθεί η πλατφόρμα με την οποία κάποιος θα ενημερώνεται για τις οφειλές, κυρίως τώρα που μας ενδιαφέρει, και τα προσωπικά στοιχεία που αποτελούν την κληρονομιά, ώστε να ξέρει αν θα αποποιηθεί, αν πρέπει να αποποιηθεί ή όχι, ή τι κληρονομεί εν τέλει. Βέβαια, πρέπει να το δούμε λιγάκι πώς θα υλοποιηθεί. γιατί στις πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει μιλάμε για πιστοποιημένο κληρονόμο. Άρα όταν πιστοποιηθώ ως κληρονόμος, τι εννοεί εδώ, ότι γιατί αν είμαι εξαδιαθέτου, όταν δεν υπάρχει διαθήκη, ο νόμος λέει ποιοι είναι κληρονόμοι. Αν είναι εκδιαθήκης, για να πιστοποιηθώ ότι είμαι κληρονόμος, πρέπει να δημοσιευτεί η διαθήκη και να ξέρω τι κληρονόμο.
0: Mm-hmm.
2: Και μια άλλη παράμετρο που δεν ξέρω αν έχει ληφθεί υπόψη είναι τα ιδιωτικά χρέη. Γιατί, πεθαίνει, ξέρω εγώ, ο παππούς μου, βλέπω ότι κληρονομώ ένα σπίτι και δύο χωράφια και ότι δεν είχε δανειστεί ποτέ από τράπεζα, το είχα στο δημόσιο. Αλλά αν εμφανιστεί μετά ένας ιδιώτης δανειστής και πει ότι ο παππούς σου, ξέρω εγώ, μου προσθούσε και εμένα 20-30.000 και τα διεκδικεί από τον κληρονόμο του, είναι μια παράμετρος που δεν φαίνεται σε αυτήν την πλατφόρμα.
1: Γιατί αυτό που πρέπει όλοι να γνωρίζουν, με συγχωρείτε, αυτό που πρέπει όλοι να γνωρίζουν, κύριε Χαλκίδη, είναι ότι όταν κληρονομείς, κληρονομείς και τα χρέη.
2: Ακριβώς. Με το νέο κληρονομικό δίκαιο, βέβαια, ήταν μια τομή που έγινε και πολύ σημαντικό μέτρο, ότι πλέον ευθύνεστε μόνο μέχρι το ποσό που κληρονομείς και δεν αναδεικνύεται η προσωπική σου περιουσία με την κληρονομιά και τα χρέη που μπορεί να κουβαλά, αλλά το να υπάρχει γνώση θεωρώ ότι βοηθάει και στον προγραμματισμό του κληρονόμου και στην όλη διαδικασία.
1: Κύριε Χαλκίδη, πότε έγινε αυτή η πολύ σημαντική βεβαίως αποσαφήνιση?
2: Είναι με το 16 Σεπτεμβρίου που ισχύει με το νέο κληρονομικό δίκαιο.
1: Ναι, μάλιστα. Όχι, αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι αν είναι να κληρονομήσει ένα σπίτι των 100.000, έτσι.
2: Και να έχει πάρει ένα δάνειο 500.000 από την τράπεζα, εννοείται ότι καταστραφήκαμε, δεν κερδίσαμε κάτι.
0: Σωστό, έτσι. Σωστό.
1: Αυτό πράγματι είναι πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Κύριε Χαλκίδη, θα έρθει ποτέ η στιγμή που δεν θα χρειαζόμαστε συμβολιογράφους?
2: Εύχομαι όχι για συνδικαλιστικούς και λόγους, αλλά σε κάθε περίπτωση να ξέρετε ότι ο συμβολιογράφος είναι, όσο μειώνεται μάλλον το δημόσιο, τόσο γίνεται απαραίτητος ο συμβολιογράφος. Γιατί είναι ένα παρακλάδι του δημοσίου, το οποίο εξυπηρετεί τον πολίτη. Αυτή τη στιγμή είμαστε το μοναδικό φυσικό πρόσωπο που βλέπει ο πολίτης σε μια σειρά από πολλές διαδικασίες και παρέχουμε τις αντίστοιχες εξηγήσεις ή βοηθούμε τον κόσμο πώς θα φέρει εις πέρας τις όποιες εργασίες θέλει να κάνει με ασφάλεια. Θεωρώ ότι είναι ένας θεσμός ο οποίος, όπως σε όλη της παγκοσμίως υπάρχει και θα υπάρχει και ευρωπαϊκά, είναι ένας θεσμός που κατοχυρώνει τον πολίτη σε μια σειρά από διαδικασίες και πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος του, παρά να προσδοκούμε ότι θα υπάρξει κάποτε μια μέρα που εκεί δεν θα υπάρχει συμβολογράφος. Αλλά πώς θα κάνουμε μια σειρά από εργασίες που συμμαβεύουν το μέλλον μας, μεταβιβάζουν μια περιουσία, αποδεχόμαστε μια περιουσία.
1: Ναι, γιατί διάφοροι πολιτικοί είπανε ότι τώρα θα έχουμε το κτηματολόγιο, θα μπαίνεις μέσα, θα γράφεις, το αφήνω στην κόρη μου Τάδε, στον γιο μου Δίνα και τελείωσε, ναι. Μια χαρά. Το περνάς και είμαστε εντάξει. Και φοβάμαι.
2: Κοιτάξτε λοιπόν ποια είναι τα προβλήματα που ερχόμαστε να αντιμετωπίσουμε.
1: Ναι.
2: Αυτό που θα μπει είναι όντως αυτός που λέει ότι θα μπει, δηλαδή οι κωδικοί τάξεις που μπαίνουν στο κτηματολόγιο. Τους έχει ο λογιστής, τους έχει ο βοηθός του λογιστή, τους έχει ο γονός, τους έχει ο ανεξιός. Και αν μπει λοιπόν και κάνει κάτι τέτοιο και τελικά δεν είναι αυτός που θα έπρεπε να είναι, ποιος μας κατοχυρώνει? Έχουν γίνει στο εξωτερικό προσπάθειες μέσω βιντεοκλήσης, ειδικά στις συστάσεις εταιριών, να υπάρξει μια τέτοια απομακρυσμένη, να το πω έτσι, πρόσβαση, αλλά δεν προχώρησε και αυτός ιδιαίτερα σαν διαδικασία. Ή όταν αυτός που μπαίνει και κάνει αυτή τη δήλωση είναι υπό απειλή, είναι στη μεθύση, είναι υπό την επίδεια ουσιών.
1: Τα έχει χάσει τα χαρτιά.
2: Τα έχει χάσει και τα μυαλά του, δεν ξέρουμε. Λοιπόν, αυτά είναι που ο συμβολογράφος φροντίζει να διαπιστώσει ότι έχει σωστά σπρένας, ότι δεν αστειεύεται και σοβαρολογεί, ότι δεν είναι κάποιος πίσω του με ένα πιστόλι ή κάτι να τον απειλεί και να τον εξαναγκάσει.
1: Πού θα κρίνει ότι εκεί που χρειάζονται μάρτυρες θα πρέπει να υπάρχουν μάρτυρες?
2: Ή που θα απέχει από τη σύνταξη μιας πράξης αν πιστέψει ότι κάτι δεν πάει καλά με αυτή την ιστορία.
1: Τα λέω αυτά, ναι. Με σχολισμένο για πες.
0: Όχι,
1: πες κάτι ήθελες να ρωτήσεις.
0: Όχι, γιατί έχει να κάνει με το σύνολο του νομοσχεδίου. Ναι, τι γίνεται σε δημόσια διαβούλευση όλη αυτή η ιστορία για τις αλλαγές συμβολιογραφικών πράξεων και το υπόλοιπο κομμάτι. Πότε περιμένουμε ολοκληρώθηκε, τι γίνεται με αυτό, κύριε Χαλκίδη?
2: Δεν έχω γνώση γι' αυτό, πότε θα ολοκληρωθεί.
0: Δεν έχετε, έτσι. Ή μάλλον πώς κυλάει η διαδικασία. Δεν
2: έχω. Όχι, σε αυτό το κομμάτι όχι. Εδώ για την πλατφόρμα ξέρω ότι έχει γίνει μια ομάδα εργασίας, η οποία θα μελετήσει και θα φροντίσει να το φτάσει σε βαθμό έτσι, το αναλυτικό για την υλοποίησή του.
0: Okay.
1: Το λέω λοιπόν αυτό το προηγούμενο, διότι εντάξει, η πολιτική αυτή είναι η δουλειά τους, λένε να ορίστε σας το όλα απλά. Καλό είναι να γίνουν ηλεκτρονικά και απλά, αλλά δεν είναι τυχαίο ότι ο συμβολογράφος πρέπει να είναι αρχαιότερο επάγγελμα του αρχαιότερου επαγγέλματος του κόσμου.
2: Ξέρω,
1: τι κάνεις έτσι, ενυφλή.
0: Δεν είναι το αρχαιότερο επάγγελμα.
2: Θα σας δώσω και ένα ευρωπαϊκό παράδειγμα. Ακόμα και η Εστονία, που πανευρωπαϊκά θεωρείται μία από τις πιο προηγμένες και ανεπτυγμένες τεχνολογικά χώρες και έχει ψηφιοποιημένα σχεδόν τα πάντα, διαθήκες και μεταβιβάσεις των κινήτων, τα έχει αφήσει εκτός της ψηφιακής επανάστασης, να το πω έτσι, και χρησιμοποιεί συμβολιογράφους και την πατσοπαράδοτη διαδικασία. Υπάρχει λόγος λοιπόν που ειδικά για αυτά τα πράγματα χρειαζόμαστε κάποιον να πιστοποιεί και να μας παρέχει μια επιπλέον ασφάλεια.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χαλκίδη. Καλό σας μεσημέρι.
1: Δεν μάθαμε όμως.
0: Τι.
1: Γιατί δεν είναι τα Ιόνια νησιά μέσα στις αρμοδιότητες Χαλκίδη.
0: Γιατί, κύριε Χαλκίδη.
2: Είναι άλλος σύλλογος. Είναι άλλος σύλλογος.
0: Γιατί
1: είστε, είναι άλλος σύλλογος.
0: Αθήνας, Πειραιά, Αιγαίου, Δωδεκανήσων.
2: Και όχι. Είμαστε μαξιμάλιστες.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές γυμνασίου και λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος, Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών, Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972 526153.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια κι αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
7: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
8: Στην Κιβωτό.
7: Και πού είναι αυτό?
8: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
9: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
10: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
9: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
10: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
9: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
11: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξαποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Frederick. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
12: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
13: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
14: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
13: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: σαν κάτι μου λέει ότι μπορεί να είναι τα πράγματα λίγο καλύτερα σήμερα. Δεν ξέρω, στους δρόμους εννοώ.
1: Και τι, κάνει, και τι κάνει εδώ ο Βολάνιος τότε.
0: Γι' αυτό λέω. Θα μας πει, τι ήθελε να κάνει. Τσάμπα, θα φούμε όλα καλά. Έχει λειτουργήσει καλά η παρατηρητικότητά μας ή χαμός εσύ Παναγιώτη και εμείς αλλού περί άλλα τυρβάζουμε.
2: Καλό μεσημέρι. Περίμενα αρχικά να πέσει κόρνα για να μιλήσω.
0: Σωστά και καλά κάνεις.
2: Για να απαντήσω και στον Μπάμπη την τυπική παρουσία δίνουμε για να ενημερώσουμε. Ισχύει ότι από το πρωί είναι κάπως πιο χαλαρή μέρα. Είχαμε και κάποια ζητήματα. Βέβαια κίνηση υπάρχει. Θα τα πούμε, θα τα πούμε όλα.
0: Ωραία.
2: Είναι αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Χαρνών. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών. Σε ύψος του Εγάλεου, δηλαδή περιορισμένη κατάσταση μέχρι τώρα εκεί. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στη Βασιλίση Σοφίας, Βασιλίση Αμαλίας στο κέντρο της Αθήνας και στη Σταδίου στην Ομόνοια. Στο κόκκινο η κάθοδος του Σταρδιτού στο Παγκράτη. Κυκλοφοριακή δυσκέρεια έχουμε στις δύο κατευθύνσεις Κηφισίας στο ύψος της Πανόρμου και του Ψυχικού. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός στον Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Φαλήρου. Και στην Αττική οδό έχουμε καθυστερήσει 5 έως 10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Να, εντάξει. Όντως δεν το λες πιο... και τελεία, αλλά εντάξει.
2: Πιο όχι. Χαλάρα, πιο χαλάρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Ωραία, τέτα. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη μου. Να σε πάντα καλά. Καλώς μεσημέρι.

Να σας πω γιατί την διαβίου μάθηση. Δηλαδή ότι μπορείς να μαθαίνεις όχι μόνο όταν είσαι μαθητής και θες να πας να γίνεις φοιτητής. Μπορείς οποιαδήποτε στιγμή της ζωής σου το αποφασίσεις να πεις θα μάθω αυτό, θα σπουδάσω εκείνο. Ο χρόνος είναι πολύτιμος, βεβαίως πάντα. Και το Πανεπιστήμιο Φρεντερίκ δίνει τη δυνατότητα για εξ αποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές με ευελιξία και με τη σφραγίδα ενός εκ των κορυφαίων πανεπιστημίων της Κύπρου. Mm-hmm. Οι τίτλοι σπουδών είναι αναγνωρισμένοι από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ εκπαίδευσης, υγείας, τεχνολογίας, διοίκησης ναυτιλιακών με την καθοδήγηση κορυφαίων ακαδημαϊκών. Οι εγγραφές συνεχίζονται, έκπτωση 15% στα δίδακτρα, ευέλικτοι τρόποι πληρωμής και μην ξεχνάτε ότι το μέλλον σας χωράει παντού. Καλέστε στο 210-7101-410 ή μπείτε στο frederickuniversity.gr και ενημερωθείτε για τα προγράμματα που τρέχουν.

Σωστός, λέει εδώ ο Άρης. Μάνο, στα Ιόνια νησιά συμβολιογράφος είναι ο Διαμαντόπουλος με βοηθό τον Ψάλτη. Το έχει το Earthflix, αν θες να το δεις. Ο συμβολιογράφος. Ωραίο, πετυχημένο. Να σε καλά, Άρη.

Αχ, κάτσε να δω τώρα, γιατί ρωτάει ο Γιώργος αν υπάρχει καμία ενημέρωση σχετικά με την ενεργοποίηση παρόχου για τα ηλεκτρονικά τιμολόγια, αν θα γίνει καμιά παράτηση. Είχε δοθεί παράτηση ήδη. Νομίζω, κάτσε να το γκουγκλάρω, γιατί είχε παράταση, νομίζω έχει πάει μέχρι το πέραν του 27, αλλά δεν θυμάμαι πότε. Βγήκε, έχει βγει ένα καινούργιο, Γιώργο μου, θα το δω και θα σου πω.

0: Λοιπόν, δεν είναι κατάσταση αυτή με σένα.
1: Τι έγινε?
0: Όποτε κάνουμε εκπομπή, ανεβαίνει το brand.
1: Θα βλέπεις.
0: Δηλαδή, το πρωί ήταν μια χαρά. Τι μια χαρά, ήταν κοντά στα 100, εν πάση περιπτώσει. Χθες ήταν κοντά στα 90-91 και έφτασε τα 100 και τα πέρασε λίγο. Τώρα έχει πάει 105-106 σχεδόν.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, αν κάνουμε άλλη μια ώρα εκπομπή, θα ξανανεύει.
1: Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι μετά πέφτει. Άμα ανεβαίνει για ένα-δύο ώρα, δεν έχει τίποτα.
0: Ναι, αλλά στο μεταξύ τα δηληστήρια.
1: Ναι.
0: Τα δηληστήρια.
1: Ναι.
0: Πούλησαν φθηνότερα τις δύο-τρεις τελευταίες μέρες, πουλάνε κάθε μέρα και λίγο φθηνότερα.
1: Ναι, για να δούμε.
0: Λίγο, λίγο.
1: Ναι, για να δούμε, λέω.
0: Αλλά έτσι λίγο-λίγο ανέβαιναν τις προηγούμενες 10 μέρες.
1: Το πρατήριο θέλω να δω.
0: Εκτός από μια. Τα πρατήρια το περνάνε, μωρέ.
1: Ναι.
0: Όταν θα ξανασυναντήσεις πρατηριούχο ή που κάνεις παρέα μαζί τους, ερώτησέ τους, σε παρακαλώ, εάν ήταν self-service το πρατήριό τους, πόσο μπορούν να μειώσουν το καύσιμο.
1: Αν ήταν.
0: Self-service.
1: Α.
0: Ρε παιδί μου, παντού στην Ευρώπη είναι self-service.
1: Το θυμάμαι που με περιγράψει και το άλλο στην Ιταλία.
0: Πώς αλλά... το θυμάσαι αυτό?
1: Το θυμάμαι. Το
0: μου είχε κάνει εντύπωση πέρυσι στο ταξίδι μου στην Ιταλία. Μα είχα μείνει γιατί είχα δει 8 λεπτά διαφορά, κάτι τέτοιο.
1: Κάτσε, ρε παιδί. Ούτως ή άλλως τώρα δεν έχει ιδιαίτερο νόημα η απάντηση σε αυτό. Θα σου πω γιατί. Γιατί υπάρχει πλαφόν στο κέρδος. Από τη στιγμή που υπάρχει πλαφόν στο κέρδος.
0: Πάει αυτό, το έβγαλε.
1: Ναι,
0: το έβγαλε ο Θεοδωρικάκος αυτό.
1: Ναι, οκ. Okay. Πόσο μπορεί να βάλει πάνω,
0: δεν
1: δηλαδή,
0: ξέρω.
1: Ούτως ή άλλως.
0: Δεν ξέρω, αλλά επειδή αυτοί θα σου πούνε, αυτοί ξέρουν καλύτερα τα κόστη.
1: Αυτό
0: τους.
1: Το ερώτημα εγώ στο βενζινά δεν μπορώ να το θέσω. Δηλαδή, είναι, αυτά είναι δικές σου ερωτήσεις, είναι οφειλελεύθερες. Δηλαδή, πω στον αέρα, γεια σας, αν τους διώξετε όλους αυτούς που έχετε εκεί μέσα, πόσο δημιουργεί το κόστος.
0: Αυτό σου είπα. Αυτό σου είπα. Αυτή είναι η δικιά σου μετάφραση.
1: Μα ποια είναι η μετάφραση?
0: Επειδή είσαι διαστραμμένος. Εγώ σου έκανα μια κομψή ευγενική ερώτηση.
1: Ωραία, τον Καρούζο.
0: Είπα, αν βάλουν self-service, πόσο θα είναι φτηνότερο? Ναι. Φαντάζομαι θα είναι φτηνότερο. Δεν ξέρω κιόλας. Μπορεί να είναι και ακριβότερο. Ρώτα.
2: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι μία. Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
4: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
3: Κότσο Δημήτρης.
4: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
3: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
4: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείο 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-25-714.
3: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία. Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
5: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
3: Spot by Huga.
5: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
3: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
5: Spot by Huga.
3: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
5: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
3: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
6: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
7: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
6: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
7: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
6: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτηρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
7: Quattra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
6: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quattra.gr.
7: Το μέλλον στο σπίτι σας.
8: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
9: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
8: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
9: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
9: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
8: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
9: Εσύ από πού έρχεσαι?
8: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
10: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
11: Πολλοί επιστήμονες αλλά και στελέχοι εταιριών γνωστών μοντέλων AI συμφωνούν ότι πρέπει να μπει ένα όριο στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, επειδή μπορεί κάποιο από αυτά τα μοντέλα, όταν γίνει εξυπνότερο, να αποφασίσει να μας εξαφανίσει. Τα σημερινά μοντέλα AI, όπως το ChatGPT, μπορεί να μας μιλούν με συναισθήματα, αλλά στην ουσία δεν έχουν συνείδηση και αισθήσεις όπως εμείς οι άνθρωποι. Για παράδειγμα, εάν εμείς χτυπήσουμε το πόδι μας σε μια καρέκλα, αισθανόμαστε τον πόνο. Ένα μοντέλο AI μπορεί να περιγράψει αυτόν τον πόνο, αλλά δεν μπορεί να το νιώσει. Η λύση που προτείνεται από τους ειδικούς πριν την πατήσουμε από κάποιο μελλοντικό AI είναι τα μοντέλα αυτά να μην αποκτήσουν συνείδηση ή δικούς τους ανεξάρτητους στόχους. Με λίγα λόγια, να γίνουν εξυπνότερα αλλά να εξυπηρετούν μόνο τους ανθρώπους. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom GR.
10: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
12: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
13: Ιζωμάτ Premium.
12: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
13: Ιζωμάτ Premium.
12: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
13: Ιζωμάτ Premium.
12: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
14: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
12: Και από κρωματάκι.
14: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
15: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Τη Ιαπωνέζα Νάο Χιμπίνο, νούμερο 190 στην παγκόσμια κατάταξη, αντιμετωπίζει σήμερα η Μαρία Σάκαρη στον δεύτερο γύρο του τουρνουά τένις της Σιγκαπούρης. Πρώτο σερβίς στις 3 μετά το μεσημέρι. Περισσότερα στο philathlos.gr.
18: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Γενικά έθριος με νεφώσεις στα κεντρικά υπηρετικά και την Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 25 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, δεύτερη ώρα εκπομπής και επειδή κλείσαμε με ένα ερώτημα προς τους βενζινοπόλες, σου έρχεται η ιδέα από, από τον Παναγιώτη για να δεις πώς λειτουργεί το ελληνικό δαιμόνιο, η ελληνική λογική. Ναι, να μην κατεβάσουμε λίγο τις τιμές ακόμα, μπορεί να ξανανεύει. Ναι, τα πρατήρια λέει άμεσα κάνουν μειώσεις. Ποιος τους εμποδίζει να γίνουν λέει self-service και να μείνει η τιμή ίδια και να βγάλουν περισσότερα. Φαντασία έχεις μεγάλη.
1: Εγώ.
0: Ναι. Καταλαβες.
1: Ναι.
0: Σου λέει ποιος. Λογικό, εσύ το ερώτημά σου, το πιο ερώτημα είναι. Ρε φίλε, μειώνοντας, κάνοντας self-service την ιστορία στο βενζινάδικο, μειώνεις το λειτουργικό σου κόστος. Σωστά.
1: Άρα... υποθέτω, δεν είναι σίγουρο.
0: Εντάξει.
1: Δεν το ξέρω. Το
0: πιθανότερο. Η λογική λέει κάτι.
1: Εντάξει. Εντάξει.
0: Okay. Λοιπόν, και, και λες επί της ουσίας πόσο μπορείς να μειώσεις τη τιμή. Έτσι. Και σου απαντάει εδώ. Ποιος ο λόγος και να το κάνω self-service και να διατηρήσω για την ίδια τιμή. Μια χαρά είναι όλα αυτά.
1: Κακίες. Πάντως τώρα ξέρεις πως μου ήρθε η ιδέα. Κάτι έβλεπε ένα αμερικάνικο φιλμ και γίνεται μια φοβερή φάση. Διότι ο ένας βάζει βενζίνη, ο άλλος λέει πάω μέσα, η άλλη λέει πάω μέσα να πάρω κάτι από τα ψυγεία του, του βενζινάδικου. Πάει αυτός να πληρώσει τη βενζίνη και τη βάζει μόνος τη βενζίνη, είναι self-service δηλαδή, και πάει να πληρώσει τη βενζίνη, ψάχνει και τη γυναίκα, η γυναίκα έχει εξαφανιστεί και ξεκινάει μια ιστορία να τη βρει. Και λέω για δες ρε παιδάκι μου, είναι self-service το πραντήριο. Έτσι μου ήρθε η ιδέα. Και μετά λέω θα ρωτήσω τον Ιφλή που ξέρει από αυτά.
0: Ναι, πώς
1: ξέρει. Κάνει παρέα με βενζινάδες. Ναι.
0: Έχω κάνει βενζινάδες για ένα μήνα.
1: Ναι.
0: Σε βενζινάδικο, καταρχάς είναι η πρώτη μου δουλειά που με έστειλε η μάνα μου έδινε
1: λεφτά. Δεν ήταν ούτε self ούτε service βέβαια.
0: Όχι. Με έστειλε η μάνα μου καλοκαίρι για να μπω στην πολύ πιτσιρικά. Με έστειλε η μάνα μου και πλήρωνε το βενζινά για να με πληρώνει. Δεν χρειαζόταν υπάλληλο βενζινά, κατάλαβες. Ήταν. Τα έδινε η μάνα μου στο βενζινά για να μπω στη διαδικασία. Το καλοκαίρι μαθαίνω δουλειά. Μαθαίνω δουλειά.
1: Να κάνεις καμιά δουλειά.
0: Ναι. Λοιπόν, και ήταν και μάλιστα θυμάμαι, σταματάει η αυτοκίνητο με υπάλληλο καναλιού, γιατί είχε το σήμα του καναλιού μπροστά.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και καθαρίζω τα τζάμια. Και βγαίνει να μου δώσει χρήματα και ήταν η πρώτη μέρα. Και λέω, δεν θέλω, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πληρώνομαι. Όχι, μου λέει, πάρτε εδώ. Ω, δεν θέλω, δεν τα πήρα ποτέ. Μου λέει, φαίνεται να σχαζώσει, παιδάκι μου.
1: Καλά, έπρεπε να σου αστράψει μία να μάθεις.
0: Λέω, πληρώνομαι. Λοιπόν, τέλος πάντων, λέει όμως εδώ ο Μάνος από τη Γαλλία. Καλημέρα στην παρέα. Έχω πάθει το ίδιο με τον Μπαμπή σε αυτοκινητόδρομο στην Ιταλία. Αλλά το κατάλαβα, λέει, εκ των υστέρων και πλήρωσα παραπάνω τη διαφορά. Νομίζω 10-12 λεπτά το λίτρο παραπάνω.
1: Τόσο πολύ.
0: Τόσο πολύ. Τα βενζινέρικα που σου βάζουν έτσι είναι εκείνα του self-service. Άκου τώρα τι φάμπρικα άνοιξες τώρα.
1: Είναι υψηλή η μισθή στη Γαλλία.
0: Ναι.
1: Ενώ εδώ είναι χαμηλότερη η μισθή. Οπότε ενδεχομένως για αυτό το λόγο συμφέρει να έχει υπαλλήλου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι και ωραίο το περιβάλλον, ρε παιδί μου. Φτάνει και λες, βάλε 10 ρε.
0: Μάλιστα.
1: Λες και είπες κάτι, 10 ευρώ γιατί τώρα όλοι βάζουν 10-10.
0: Λοιπόν, λέει ο Κώστας, θα είναι τόσο φθηνότερο το καύσιμο, όσο φθηνότερη θα είναι η εκπομπή σας, αν κατά το μισό χρόνο διαλέγει τραγούδια ο Νυφλής. Χοντρικά λέει το μισό κόστος. Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος, γιατί εδώ και όσα χρόνια κάνω ραδιόφωνο και 850 μουσικούς επιμελητές να έχει το ραδιόφωνο. Μουσική επιλέγω εγώ, όταν λέω επιλέγω, υπάρχει μία λίστα. Που το Μαριό, για παράδειγμα, επιλέγει από αυτή τη λίστα και πετάει. Ούτως ή άλλως έχει άμεση συμμετοχή, το 80% ανήκει στη Μαρία, δηλαδή.
1: Δεν κατάλαβα αυτό, το 80% ανήκει στη Μαρία, τι εννοείς. Υπάρχει συμβολογραφική πράξη γι' αυτό.
0: Τι εννοείς.
1: Τι είπες, το 80% ανήκει στη Μαρία.
0: Επειδή τώρα, ας πούμε που μιλάμε, η Μαρία είναι μες στη λίστα. Εγώ έχω βάλει κάποια τραγούδια μες στη λίστα. Okay.
1: Μάλιστα.
0: Η Μαρία όμως επιλέγει ποιο πέφτει και πότε πέφτει και τα λοιπά. Να, τηλέφωνο τώρα. Καταλάβες.
1: Καλά, δεν σου είπαν όταν ξεκίνησε ραδιόφωνο ότι πρέπει να κλείνεις το κινητό ή δεν έχεις τότε κινητό.
0: Έχεις δίκιο.
1: Είχες κινητό όταν ξεκίνησες το ραδιόφωνο.
0: Νομίζω ναι, το 98. Νομίζω ότι είχα.
1: Να σου πω, σκέφτομαι να πάρω.
0: Δεν μπορούσα να το σηκώσω για να το πάρεις μαζί σου. Ήταν τόσο βαρύ. Τώρα δεν καταλάβεις. Θέλω να σου πω ότι στο κινητό.
1: Τι μου θύμισες.
0: Την πρώτη φορά που πιάσα κινητό ήταν στο παλιό Sky που βγήκα για θέμα και μου λένε πάρε μαζί σου και το κινητό. Το κινητό ήταν μια βαλίτσα με ένα τηλέφωνο με καλώδιο. Που είχε το Sky και
1: τα μπίπερ τα έχει προλάβει.
0: Βέβαια.
1: Τα έχει προλάβει τα μπίπερ. Τι ωραία που είναι τα μπίπερ.
0: Θέλω να σου πω ότι έχω προλάβει και στην πρώτη αποστολή που πήρα μαζί μου δορυφορικό τηλέφωνο. για να βγαίνω στο ραδιόφωνο του Αλφα 99 με τους σεισμούς στην Τουρκία, όπου το δορυφορικό τηλέφωνο δεν είναι συσκευή, που είναι τώρα, ήταν ένα τραπεζάκι που έπρεπε να γυρίζεις γύρω-γύρω για να βρεις δορυφόρο, να κλειδώσει. Κατάλαβε, κατέβαινα κάτω, μου λέγανε θα βγει στην εκπομπή του Παπαδημητρίου στις 12. Και κατέβαζα, σταματούσα, κατέβαζα κάτω το τραπεζάκι να δω που θα κλειδώσει ο δορυφόρος. Ωπ, κλείδωσε. Και καθόμουν εκεί, μίλουσα.
1: Και καθόταν και σε περίμενε ο δορυφόρος να μιλήσει.
0: Άναγια σου.
1: Γιατί υπήρχαν προβλήματα, γι' αυτό το λέω.
0: Γιατί
1: αν αργούσε η σύνδεση, έφευγε ο δορυφόρος. Και δεν τρέπεστε λίγο όλοι εσείς, έτσι, οι νεοφιλελεύθεροι, που βρίζετε τον Μάσκ, που έχει βάλει τόσους πολλούς δορυφόρους. Πόσες χιλιάδες δορυφόρους έχει βάλει. Δορυφοράκια δηλαδή. Και έχει παντού σύνδεση. Πάω το καλοκαίρι σε ένα φίλο, εκεί που με φιλοξενούν τα παιδιά, καλά να είναι στην Πάρο. Ο ένας εκ των φίλων, που είναι πάντοτε μπροστά σε όλα αυτά, έχει βάλει Starlink.
0: Να, έχει, είναι της μόδας αυτό.
1: Μάσκ.
0: Ναι.
1: Ναι,
0: εκεί.
1: Και του λέω, δεν μου λες εσύ, Λουκιάνε, δουλεύει. Ξέρεις, εμείς οι έξυπνοι Έλληνες έχουν φτιάξει άλλοι.
0: Σωστό είναι το ερωτήμα.
1: Πήγε και ο Μητσοτάκης, στάδε τώρα εκεί στην Καλιφόρνια. Δεν μου λες, εκεί στην Καλιφόρνια, μήπως πήγε ο Μητσοτάκης για να μελετήσει. Για να μελετήσει. Μου έρχονται, ρε παιδί μου, αυτόρμητα. Εγώ πιστεύω ότι πήγε σε μυστική αποστολή να μελετήσει με τι επιχειρήματα θα αποδομήσει τον Τσίπρα. Διότι στην Καλιφόρνια ένα μεγάλο θέμα συζήτησης είναι ο ειδικός φόρος, αυτό που είπε πατριωτική εισφορά ο
0: Τσίπρας. Πήγε λοιπόν να κάνει τι να...
1: Μήπως πήγε να μελετήσει αυτό, γιατί συζητιέται πολύ στην Καλιφόρνια ο ειδικός, ο έκτακτος, ο φόρος τους υπερπλουσίους.
0: Θα σου απαντήσω όπως ο Αδόνης Γεωργιάδης. Που είπε, έλεγε ο συναδελφό μας.
1: Δεν έχω πάρει.
0: Έτσι. Μπάφους που έχεις κάνει και. Τι λέτε αυτά που λες.
1: Όχι, τώρα είναι νωρίς ακόμη.
0: Λοιπόν, για πάμε τώρα στα.
1: Πού είχαμε
0: στα
1: μείνει.
0: Είχαμε μείνει στα. Έχουμε μείνει στην τηλεφωνική μας επικοινωνία. Αυτή που θα έχουμε τώρα με τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Κερίδη, κύριε Υπουργέ, καλό σας μεσημέρι.
1: Γεια σας, κύριε Κερίδη.
2: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους δύο και στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν.
1: Εγώ από που τον ξέρω τον Δημήτρη Κερίδη.
0: Καλά, προφανώς το ξέρεις, ναι.
1: Με τα βία συγκρατεί το γέλιο του λόγω της ιστορίας που είπες μόλις τώρα για τον μπάφο που κάνει ο Γεωργιάδης.
0: Όχι, που κάνεις εσύ.
1: Εγώ κάνω.
0: Εσύ κάνεις για να λες.
1: Με κατηγορείς δημοσίως ότι κάνω τέτοιο πράγμα.
0: Όχι, προφανώς και όχι.
1: Μάλιστα.
0: Κύριε Υπουργέ, να ρωτήσω κάτι.
1: Ο Αρβανίτης είναι... που κατηγόρησε τον Γεωργιάδη.
0: Τι.
1: Είπε να παραιτηθεί ο Γεωργιάδης.
0: Θα μπει σε τέτοια διαδικασία τώρα.
1: Δεν ξέρω. Κύριε θα μας πει.
2: Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα συνολικά με το πολιτικό σύστημα, mm-hmm. το οποίο είναι παντελώς αναντίστοιχο με τις μεγάλες προκλήσεις και τα μεγάλα ζητήματα που έχουμε μπροστά μας και εξηγούμε. Mm-hmm. Δεν μπορεί να τρώμε χρόνο με το αν η Όλγα Γεροβασίλη θα πάει στο Τσίπρα, με τον Αυλονίτη και τη συνεργασία Πασόκ Τσίπρα, με τα εσωτερικά τους, με όλο αυτό το κομμάτι, με τον εγκληματία που θέλει να γίνει εθνοπατέρας. Θέλω να πω ότι τουλάχιστον ο Μητσοτάκης πήγε και ως την Καλιφόρνια να δει τι συμβαίνει με την τεχνητή νοημοσύνη που φέρνει κατακλυσμιαίες αλλαγές στον κόσμο και εδώ είμαστε λίγο κουκουρούκου, επιτρέψτε μου να το πω. Τώρα δεν ξέρω αν παίζει ρόλο και κάποια χημική ουσία, όπως λέγανε παλιά, μαθηκάζουν, αλλά σίγουρα δεν είναι η εικόνα αυτή την ώρα που έχουμε αυτά τα προβλήματα. Ναι. 40% των 15χρονων είναι ουσιαστικά αναλφάβητοι, σύμφωνα με την Πίζα. Οι δημογραφικές εξελίξεις, οι γεννήσεις καταραίουν. Η Τουρκία απειλεί, ο κόσμος συγκλονίζεται. Το Σαουδαραβικό Βασίλειο, παντοδύναμο μέχρι χθες, απειλείται από μια ομάδα ανταρτών ξυπόλυτων, οι οποίοι χάρη στις νέες τεχνολογίες μπορούν και επιτίθενται.
0: Να σας βοηθήσω λίγο, μια και πείτε αριθμούς. Ναι, έχει και Τραμπ, είπατε και 40%, γιατί τα αποτελέσματα της πείζας και είναι όντως πολύ σοβαρό.
2: Όχι μόνο
0: θέμα.
2: Στην Ελλάδα.
0: Ναι, είναι προφανώς.
2: Όχι μόνο στην Ελλάδα.
0: Και βάζω και, κάτι άλλο, και βάζω και εγώ κάτι άλλο στην ατζέντα και 2.30 η βενζίνη. Για να πάμε και στον
2: κύριο. Να το συμπληρώσω το προηγούμενο. Με βάση και τις τρέχουσες εξελίξεις, οι άνθρωποι γίνονται αφελέστεροι και οι μηχανές εξυπνότερες.
0: Μετακομίζει
2: η νοημοσύνη στην τεχνητή.
0: Έχετε δίκιο, αυτές είναι πολύ πολύ σοβαρές συζητήσεις και δυστυχώς μας τρώει η καθημερινότητα. Δηλαδή, πέραν όλων των άλλων τα οποία συζητάμε, έχουμε αυτόν τον καυγά, όπως λέγαμε και εμείς το πρωί, που γίνεται μεταξύ των κομμάτων έξω από τα βενζινάδικα. Το ερώτημα το δικό μου είναι ευθύ, γιατί δεν υπάρχει μία σαφής απάντηση το αν θέλετε ως κυβέρνηση, ενώ τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, στο μέτρο που μπορείτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και επιμένετε στο ότι ή δεν απαντάτε ευθέως και λέτε ότι εμείς θα ενισχύσουμε ή θα βρούμε άλλους τρόπους στη στιγμή που έχει ανοίξει η κουβέντα για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
2: Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Ο ειδικός φόρος στην Ελλάδα τα καύσιμα υπερφορολογούνται. Έτσι, φορολογούνται πολύ ψηλά. Γι' αυτό και έχουμε ακριβή βενζίνη σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο. Από τις ακριβότερες στην Ευρώπη, που έτσι κι αλλιώς η Ευρώπη η ίδια είναι πολύ ακριβή σε σχέση με τους Αμερικανούς και αλλού. Έτσι δεν είναι. Ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός. Τα ξέρει πάρα πολύ καλά ο κ. Παπαδημητρίου, ακόμα καλύτερα από μένα. Είμαστε η χώρα με το μεγαλύτερο δημόσιο χρέος παρά την πρόοδο. Είμαστε η χώρα με τη μεγαλύτερη στήριξη του προϋπολογισμού στο συνταξιδοτικό. Άρα έχουμε δύο μεγάλες αμαρτίες του παρελθόντος που βαραίνει την τρέχουσα γενιά να αποπληρώνει χρέη και βάρη του παρελθόντος. Είμαστε η χώρα με μεγάλες αμυντικές δαπάνες εξαιτίας της τουρκικής επιθετικότητας. Άρα το δημόσιο έχει ανάγκη αυτά τα 4 δισεκατομμύρια του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ο οποίος δεν αυξάνει, διότι δεν τιμολογείται στην τιμή της βενζίνης, αλλά στην ποσότητα. Και επειδή η ποσότητα εκ των πραγμάτων μειώνεται, καθώς αυξάνεται η τιμή, πέφτει και το έσοδο από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Έτσι δεν είναι, λογική το λέει αυτό. Είναι 70 λεπτά
0: στην αμόλυβδη. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Υπουργέ, είναι 70 λεπτά στην αμόλυβδη, δεν είναι ποσοστιαίο. Είναι ποσοστιαίο ο ΦΠΑ που μπαίνει πάνω σε αυτό το ποσό, καταλάβατε. Δηλαδή αυτό είναι.
2: Μιλήσατε για τον ειδικό φόρο.
0: Ναι, όχι, ωραία. Θέλω να πω στο σύνολο. Επειδή
2: να συμφωνήσουμε ότι το δημόσιο δεν πρέπει να πάρει κανένα πρόσθετο έσοδο.
0: Το ερώτημα.
2: Να κερδοσκοπήσει το δημόσιο πάνω σε αυτό.
0: Ακριβώς.
2: Όμως υπάρχει, επειδή το συζητάω συνέχεια και τώρα τυχάνει να έρχομαι από μια σύσκεψη, ξέρετε. Έχουμε τον προγραμματισμό της Βουλής, όπου εκπροσωπώ την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, είναι τόσο ραγδαίες οι εξελίξεις και τόσο περίεργα τα πράγματα που δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Θέλω να πω ότι αυτή την ώρα που έχει κλείσει η Ερυθρά μαζί με το Ορμούς και συγκλονίζεται το Σαουδαραβικό Βασίλειο, πραγματικά, και δεν έχει που να στηριχθεί, διότι ο Τραμπ δεν βοηθά.
0: Ωστόσο, την κουβέντα αυτή, κύριε εκπρόσωπο, την έχει ανοίξει και ο Πρωθυπουργός, αφήνοντας να εννοηθεί ότι είναι θέμα που θα το δούμε. Εδώ έχουμε κάνει άπειρες συζητήσεις. Εγώ συμβουλεύομαι, όπως και εσείς είπατε πριν, τον άνθρωπο που τα ξέρει πολύ καλά, τον Μπάμπη Παπαδημητρίου, για την έγκριση που πρέπει να έχουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την διαχείριση των δημοσιών.
2: Ακριβώς.
0: Αυτό που μου κάνει εντύπωση και σας ρωτώ, όχι τόσο οικονομοτεχνικά, περισσότερο πολιτικά, είναι γιατί τέλος πάντων, αφού χρειάζεται η έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι λογικό, είναι απολύτως θεμητό, γιατί δεν τη ζητάμε? Γιατί δεν έχουμε μπει στη διαδικασία
2: να το
0: κάνουμε?
2: Για να το πούμε απλά,
0: ναι.
2: Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ είναι για μείωση 7-8 λεπτών.
0: Ναι.
2: Προσέξτε τώρα.
0: Και για 4 μήνες, αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
2: Για 4 μήνες, την τιμολογή στα 300 εκατομμύρια, 7 με 8 λεπτά. Εάν εσείς θεωρεί ή διότι δημιουργείται μια εντύπωση στον κόσμο ότι με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ λύνουμε το πρόβλημα.
0: Ναι.
2: Θέλω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή είμαστε στο 2.20, αύριο μπορεί να είμαστε στο 2.50, έτσι δεν είναι. Και καλά είναι και τα 7 λεπτά, αλλά βλέπετε ότι είναι σταγόνα στον ωκεανό εδώ στο τσουνάμι που έρχεται, έτσι δεν είναι. Θέλω να πω
0: υπάρχει
2: ότι
0: πρόταση
2: θεωρείτε...
0: Τσίπρα που λέει να κατέβει στο κατώτατο όριο.
2: Καλά. Δεν περίμενα τίποτα λιγότερο από τον Αλέξη.
0: Γιατί το λέτε αυτό?
2: Λοιπόν, μην με προκαλείτε. Ναι. Μην με προκαλείτε. Εγώ να πάρω την αξιωματική αντιπολίτευση που, εν πάση περιπτώσει, είναι στη Βουλή και κάπως έτσι έχει μια ακόμα αίσθηση της πραγματικότητας. Θέλω να πω ότι εδώ έχουμε πάρα πολύ δύσκολα μπροστά μας και να συμφωνήσουμε ότι πρώτον δεν θα κερδοσκοπήσει το δημόσιο. Δεύτερον, ότι ο Μητσοτάκης δεν είναι ηλίθιος να πάει σε εκλογές και να έχει και να μην δώσει. Δεν είναι και δικά του εξάλλου. Δικά μας είναι τα λεφτά αυτά, έτσι δεν είναι? Ελληνικού λαού είναι. Και ότι εδώ χρειάζεται. Και είναι μια λάθος κουβέντα από ένα σημείο και μετά, στο βαθμό που γίνεται μια διελκυστίνδα παροχολογίας, ξέρετε, και πλειοδοσίας.
0: Δεν ξέρω, αλήθεια, κύριε εκπρόσωπο, δεν ξέρω αν είναι κουβέντα παροχολογίας, γιατί για παράδειγμα νωρίτερα που το συζητούσαμε, καταλαβαίνω την δική σας προσέγγιση, είναι πολιτική θέση και είναι η πολιτική τακτική της κυβέρνησης. Από την άλλη πλευρά, πριν που μιλήσαμε, ο ευρωβουλευτής σας, ο κύριος Αυτιάς, μου στέλνει μήνυμα και λέει: Μάνο, το Μάρτιο πήγα και ζήτησα από τους οικονομικούς επιτρόπους ρήτρα εξαίρεσης από τις 9 Μαρτίου και απάντησαν όχι. Δηλαδή,
2: ρήτρα εξαίρεσης από τι και γιατί?
0: Την εξαίρεσης από, το κατώτατο όριο του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Και λέω ότι τελικώς θέλουμε, δεν θέλουμε, σας λέω το μήνυμα γιατί το συζητούσαμε, σχολιάζαμε πριν με τον Μπάμπη. Έτσι, ότι ζητήθηκε
2: να
0: μειωθεί...
2: Θέλουμε να συντηρήσουμε όλα τα περιθώρια που δεν θα διακινδυνεύσουν τον προϋπολογισμό και τη σταθερότητα. Διότι η Ελλάδα έχει ένα βεβαρημένο ποινικό μητρό. Δεν είναι Γερμανία. Παρόλα αυτά στην
1: καλά, πόσα χρόνια. Μετά τα 5 χρόνια πάει, σβήνει. Άμα δεν είναι κάτι πολύ βαρύ. Εάν δεν είναι κάτι πολύ βαρύ.
2: Ήταν πολύ βαρύ. Ήτανε κακούργημα.
1: Δεν ξέρω, δεν συμφωνεί μαζί σας.
2: Το 10 και το 15.
1: Καλά. Να ρωτήσω όμως εγώ κάτι, κύριε Κυρίδη, γιατί εσείς.
2: Οι τράπεζες κλείσανε και.
0: Εγώ πάντως συγγνώμη. Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω, αλήθεια σας το λέω και πολύ ταπεινά, είναι. Δεν έχω καταλάβει αν δεν θέλετε, γιατί έχετε μια άλλη πολιτική. Και αν δεν θέλετε, γιατί δεν λέτε.
1: Μα δεν θέλω είπε και ο Κυρίδης ότι δεν θέλει.
0: Παιδί μου, ο κύριος Κυρίδης λέει κάτι πολύ. Επιτρέψτε μου, λέτε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Έχουμε επιλέξει ένα συγκεκριμένο δρόμο, όχι γιατί είναι βλάκες οι υπόλοιποι, γιατί αυτή είναι η τακτική μας. Δεν είναι κάτι κακό. Απλώς όμως αυτό γιατί δεν το κάνουμε καθαρό. Αυτό
2: εγώ ρωτάω τον βουλευτή. 15 Οκτωβρίου ανοίγει η πλατφόρμα για το πετρέλαιο θέρμανση.
0: Σωστά.
2: Η πόλη πετρέλαιο θέρμανση. 14 Οκτωβρίου θα έχουν οριστικοποιηθεί οι αποφάσεις για το πετρέλαιο θέρμανση. Δεν θα είναι στο 1,75, πολλό δε μάλλον στο 2,10 που είναι σήμερα. Θα είναι πολύ χαμηλότερα. Εκεί θα υπάρξει μια γενναία παρέμβαση. Θα υπάρξει και fuel pass, θα υπάρξει και ανανεωμένο και διευρυμένο επίδομα θέρμανσης. Και από εκεί και πέρα μία συζήτηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση για τον ειδικό φόρο, την έχει προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός, για τις οροφές δαπανών.
0: Fuel pass υπάρχει όμως, κοστολόγηση γι' αυτό.
1: Το έχουν υποτίθεται υπολογίσει.
2: Ότι αν πάρουμε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, μιλάμε για λίγα λεπτά. Μην θεωρήσετε ότι αυτό αντιμετωπίζει το πρόβλημα.
0: Όχι, εγώ δεν σας πήρα στον ΠΑΣΟΚ. Τέλος πάντων, καλά πάμε. Πες.
1: Κύριε Κυρίδη, εγώ αυτό που δεν κατάλαβα ειλικρινά είναι ότι και εσείς τώρα και κάθε βουλευτής της πλειοψηφίας βρίσκεται στη δύσκολη θέση να περιμένει πότε θα γυρίσει από την Αμερική ο Πρωθυπουργός. Μήπως και μαζευτούν οι υπουργοί εδώ και βγάλουν ένα συμπέρασμα τι πρέπει να κάνουν για κάτι το οποίο ο Πρωθυπουργός το είπε πρωτού φύγει για την Αμερική. Είπε θα κάνουμε κάτι και άφησε σε όλους να καταλάβουν ότι θα γίνει αυτό αυτή τη βδομάδα που τρέχει. Δεν είπε θα κάνουμε κάτι μόλις γυρίσω από την Αμερική και υπάρχει μια απουσία των...
2: Και στο τέλος ο Πετραλιάς θα αποφασίσει.
1: Ο Πετραλιάς, ο οποίος κακώς τον πιέζεται να κατέβει. Έχουμε έναν πολύτιμο άνθρωπο στο λογιστήριο. Κακώς τον πιέζεται να κατέβει βουλευτής.
2: Ο περισσότερος κόσμος δεν το ξέρει. Ο περισσότερος
1: κόσμος δεν χρειάζεται να τον μάθει. Ας μένει και κάποιος
0: έτσι. Θα μας στείλει στο Βέλγιο.
2: Αλλά είναι ο κρίσιμος κρίκος, ξέρετε. Όλα
1: εσείς, κύριε Κυρίδη, εσείς έχετε λόγο στη Βουλή. Είστε εκπρόσωπος της πλειοψηφίας. Πολύ ωραία και έχετε και πολύ ωραίο δημόσιο λόγο. Πιστεύετε, εγώ είπα τις προάλλες ας πούμε, αλλά το είπα και σήμερα το πρωί γιατί τα ξεχνάει ο Μάνος Χασιάρης, ότι θα μπορούσε να βγει ο Μητσοτάκης και να πει μάλιστα, ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης. Στο κατώτατο όριο που μας επιτρέπει η Ευρώπη και θα πάω και στην Ευρώπη να τους πω να το κατεβάσουμε όλοι μαζί. Απλά πράγματα.
2: Νομίζω ότι γίνεται μια τέτοια διαβούλευση, αλλά εν πάση περιπτώσει, όπως είπε και ο ίδιος, τα δημόσια οικονομικά είναι αυτά που πιέζουν. Έχει κάνει μια αριθμητική, την ανακοίνωση στην έκθεση, αυτά τα 2,2 δις, με βάση συγκεκριμένο ύψος του ειδικού φόρου και αναμενόμενο έσοδο από τον ειδικό φόρο, έτσι δεν είναι. Εάν αυτό μειωθεί, θα πρέπει από κάπου αλλού να βρούμε για να αναπληρώσουμε στο βαθμό που
1: κύριε
2: δεν αλλάζει.
1: Κύριε Κυρίδη, την ίδια στιγμή η κυβέρνηση επιδοτεί το πετρέλαιο κίνησης και βάζουν και τα δηληστήρια από πάνω. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω το λέω αυτό διότι έρχεται μια κάλπη, έτσι.
2: Κοιτάξτε, είναι ένα τσουνάμι αυτή τη στιγμή. Η βιομηχανία διαμαρτύρεται. Ειδικά η ενεργοβόρο βιομηχανία με 220 ευρώ τη μεγαβατόρα αρχές χειμώνα, διότι ξέρετε οι τιμές του ηλεκτρισμού πέφτουν φθινόπωρο και άνοιξη. Διότι δεν έχεις ούτε πολύ ζέστη για να έχεις air condition, ούτε πολύ κρύο για να έχεις τη θέρμανση. Άρα είναι η καλή περίοδος αυτή που διανύουμε τώρα, η πιο καλή μπορώ να σας πω. Ούτε το air condition το πολύ χρησιμοποιούμε, αλλά ούτε και τη θέρμανση έχουμε ξεκινήσει. Παρ' όλα αυτά η τιμή έχει εκτοξευθεί. Έχουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα. Αυτό που γίνεται στον Περσικό και τώρα και στην Ερυθρά δεν μπορεί παρά να έχει πάρα πολλές συνέπειες.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε
2: πολύ. Υπάρχουν δυνατότητες για παρεμβάσεις και δεν ήμασταν εκεί που ήμασταν παλιά ή εκεί που είναι σήμερα η Γαλλία, η οποία συζητάει για αύξηση φορολογίας, πώς θα το έλλειμμα 6%. Είμαστε στο πλεόνασμα.
1: Ναι, ναι. Στη Γαλλία συζητούν πόσους περισσότερους.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
5: Το αίτημα για επιστροφή και επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα θέτει ξανά στο προσκήνιο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με άρθρο του στην εφημερίδα Guardian, ξεκαθαρίζοντας πως η Αθήνα δεν μπορεί να αποδεχτεί ρύθμιση που θα την υποχρέωνε να αναγνωρίσει κυριότητα του Βρετανικού Μουσείου επί των γλυπτών. Παρέμβαση της εισαγγελίας μετά από καταγγελίες πως στην πολεοδομία Μυκόνου συγκεκριμένες παραβάσεις δεν έχουν ελεγχθεί, πρόστιμα που έχουν επιβληθεί δεν εισπράττονται και εκθέσεις αυτοψίας έχουν μυστηριωδώς εξαφανιστεί. Ο Δήμαρχος Αθηναίων συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση για τις ζημιές σε κτίρια της Κυψέλης που προκλήθηκαν από την κατασκευή της γραμμής 4 του μετρό. Το Υπουργείο διαβεβαίωσε ότι ο Μετροπόντικας δεν θα επανεκκινήσει εάν δεν διαπιστωθεί η ασφάλεια των κτιρίων και δεν ενημερωθούν αναλυτικά οι πληττόμενοι πολίτες. Σημαντικές ποσότητες βιομηχανικών αλλά και αστικών λιμάτων σε όλο το μήκος του Κηφισού, ιδίως στα ανοιχτά τμήματά του, εντόπισε ερευνητικό πρόγραμμα που παρακολούθησε εντατικά την τελευταία τετραετία τη ρύπανση στον ποταμό και στον υπόγειο υδροφορέα.
6: Ο πρίγκιπας Θεοδόρη άρπαξε το σπαθί του και φώναξε δυνατά το μαγικό σύνθημα.
7: Γιωργάκη, τελείωνε με αυτό το βιβλίο επιτέλους.
8: Μάζεψε τα παιχνίδια σου και έλα να φας. Το φαγητό θα κρυώσει.
9: Χάρτινο, βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
10: Επιστρέφω αμέσως, μη φύγει κανείς.
9: Και τώρα που χτύπησε το πρώτο κουδούνι, το βιβλιοπωλείο Χάρτινο είναι έτοιμο να σας υποδεχτεί με τη μεγαλύτερη γκάμα σε σχολικά είδη, με τις καλύτερες τιμές σε επώνυμα και ποιοτικά μπραντς, γιατί σκοπός μας και για τη φετινή χρονιά είναι οι σχολικές σας αγορές να είναι μια ευχάριστη εμπειρία. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. Καλή και δημιουργική σχολική χρονιά.
11: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
12: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
11: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
12: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
11: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
5: Και εκθέσεις αυτοψίας έχουν μυστηριωδώς εξαφανιστεί. Ο Δήμαρχος Αθηναίων συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση για τις ζημιές σε κτίρια της Κυψέλης που προκλήθηκαν από την κατασκευή της γραμμής 4 του μετρό. Το Υπουργείο διαβεβαίωσε ότι ο Μετροπόντικας δεν θα επανεκκινήσει εάν δεν διαπιστωθεί η ασφάλεια των κτιρίων και δεν ενημερωθούν αναλυτικά οι πληττόμενοι πολίτες. Σημαντικές ποσότητες βιομηχανικών αλλά και αστικών λιμάτων σε όλο το μήκος του Κηφισού, ιδίως στα ανοιχτά τμήματά του, εντόπισε ερευνητικό πρόγραμμα που παρακολούθησε εντατικά την τελευταία τετραετία τη ρύπανση στον ποταμό και στον υπόγειο υδροφορέα.
6: Ο πρίγκιπας Θεοδόρη άρπαξε το σπαθί του και φώναξε δυνατά το μαγικό σύνθημα.
7: Γιωργάκη, τελείωνε με αυτό το βιβλίο επιτέλους.
8: Μάζεψε τα παιχνίδια σου και έλα να φας. Το φαγητό θα κρυώσει.
9: Χάρτινο, βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
10: Επιστρέφω αμέσως, μη φύγει κανείς.
9: Και τώρα που χτύπησε το πρώτο κουδούνι, το βιβλιοπωλείο Χάρτινο είναι έτοιμο να σας υποδεχτεί με τη μεγαλύτερη γκάμα σε σχολικά είδη, με τις καλύτερες τιμές σε επώνυμα και ποιοτικά μπραντς, γιατί σκοπός μας και για τη φετινή χρονιά είναι οι σχολικές σας αγορές να είναι μια ευχάριστη εμπειρία. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. Καλή και δημιουργική σχολική χρονιά.
11: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές.

0: και στον υπόγειο υδροφορέα.
1: Ο πρίγκιπας Θεοδόρη άρπαξε το σπαθί και φώναξε δυνατά το μαγικό σύνθημα.
2: Γιωργάκη, τελείωνε με αυτό το βιβλίο επιτέλους. Μάζεψε τα παιχνίδια σου και έλα να φας. Το φαγητό θα κρυώσει.
3: Χάρτινο, βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75 Πρέβεζα.
1: Επιστρέφω αμέσως. Μη φύγει κανείς.
3: Και τώρα που χτύπησε το πρώτο κουδούνι, το βιβλιοπωλείο Χάρτινο είναι έτοιμο να σας υποδεχτεί με τη μεγαλύτερη γκάμα σε σχολικά είδη, με τις καλύτερες τιμές σε επώνυμα και ποιοτικά brands. Γιατί σκοπός μας και για τη φετινή χρονιά είναι οι σχολικές σας αγορές να είναι μια ευχάριστη εμπειρία. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. Καλή και δημιουργική σχολική χρονιά.
4: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
4: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
5: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
4: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
5: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
4: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
6: Χριστόφορο Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
7: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
6: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
7: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
6: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
7: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820-26732.
6: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
8: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
9: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
8: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26 82 0 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
9: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
8: Έμεινες από μπαταρία? Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 82 0 25 689.
10: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά.

0: το τι φάμπρικα μηνυμάτων έχεις ανοίξει με το self-service των Βετζινάδικων δεν καταλαβαίνεις. Καλησπέρα Δίδυμο, κέρδος πρατηρίου 4% επί των καυσίμων. Έχω 7 πρατηρία, πελάτες και το κέρδος δεν είναι στα καύσιμα εκτός αν τον οθεύεις. Πόσο να το κατεβάσουν το ποσοστό τους. Και εδώ έχει ένα δίκιο, θέλω να σου πω, γιατί παίρνω τις καταγραφές της εμπειρίας μου, δημοσιοποίησης εμπειρίας μου από την πρώτη μου δουλειά, αργότερα συγγενικό μου πρόσωπο που είχε βενζινάδικο, έμαθα πολύ καλά πράγματα και κάθε και ασχολήθηκα και, δύο καλοκαιρινούς μήνες. Εκεί όμως ήμουν από πάνω από τη δουλειά.
1: Και είπε να κάνεις καριέρα στο πλαίσιο
0: αυτό που γίνεται. Άκουσε να σου πω τώρα τι γίνεται. Είναι γεγονός, γιατί κάποια στιγμή που το θέσαμε πέρσι στον πρόεδρο των πρατηριουχών και του έθεσα το ερώτημα, μου λέει: έχετε συγγενή κάποια βενζινά? Διαφορετικά δεν γίνεται. Ότι το κέρδος δεν είναι από το καύσιμο του βενζινάδικου. Το κέρδος του βενζινάδικου, το καθαρό κέρδος, είναι από όλα τα γύρω-γύρω. Πλήσιμο και τα προϊόντα που λέει. Αυτά είναι επί της ουσίας. Δεν έχει φοβερό κέρδος από το καύσιμο. Είναι ο κράχτης του. Είναι όπως το γάλα στο φούρνο. Okay. Που μπαίνεις μέσα και παίρνεις το γάλα. Το ψωμί στο φούρνο που επενδύεις σε τι, στο πέραν τη φρατζόλα, να μπεις και να πάρεις και 5 άλλα πράγματα. Τα κουλουράκια, τα κριτσίνια, τα από εδώ, τα από εκεί. Δεν είναι όμως. Γι' αυτό έχει. Καλώς λοιπόν άνοιξε τη φάμπρικα και είναι ωραία συζήτηση. Γιατί λέει: έχω 7 πρατήρια. 7 πρατήρια πελάτες και το κέρδος. Κάνει άλλη δουλειά. Έχω 7 πρατήρια πελάτες. Μου συνολογιστής ο άνθρωπος. Και το κέρδος δεν είναι στα καύσιμα εκτός αν τον οθεύεις. Πόσο να το κατεβάσουν το ποσοστό τους. Καταλαβες.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει μια τέτοια προσέγγιση. Ενδιαφέρουσα όμως είναι η ιστορία αυτή, η κουβέντα που άνοιξες. Και έχεις Γιάννη Καρούζο, τον γνωστό δικηγόρο και εργατολόγο που μας βοηθάει, μας δίνει τα φώτα του, γιατί έχουμε επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Που μας δίνουν από κύριο καιρό διάφορα στοιχεία από το Υπουργείο, πόσο έχει μειώσει τη μαύρη εργασία και όλο το υπόλοιπο κομμάτι. Κύριε Καρούζο, καλώς σας μεσημέρι.
1: Γεια σας.
2: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ για την φιλόξενη πρόσκληση.
1: Εμείς ευχαριστούμε που μας βοηθάτε πάντα. Πείτε μας, να ξεκινήσουμε με κάτι. Πόσοι περίπου τώρα καλύπτονται εργαζόμενοι με την ψηφιακή κάρτα εργασίας?
2: Είμαστε πάνω από 1 εκατομμύριο εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή. 1,5 εκατομμύριο για την ακρίβεια.
1: 1,5 στα 2,800. Όχι,
2: 3,790 συν και τα λοιπά με τους συνταξιούς που απασχολούνται. Ναι.
1: Δηλαδή πάνω από τους μισούς. Όχι, στους μισούς πείτε.
2: Με την επέκταση από 12 δεκάτου και από 16 δεκάτου κλάδους που θα πούμε, ναι, στους πάνω από τους μισούς.
1: Ωραία. Τώρα ποιοι είναι οι καινούργιοι κλάδοι που πρέπει να έχουν ψηφιακή κάρτα?
2: Πολύ γρήγορα, από 12 δεκάτου δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας, νοσοκομεία, θεραπευτικά, διαγνωστικά κέντρα, εξαιρούνται γιατροί. Δραστηριότητες υποστήριξης απασχόλησης, εταιρείες αντίστοιχες στον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή που παρέχουν υπηρεσίες απασχόλησης, τηλεπικοινωνίες, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής, καθαριστήρια, καθώς επίσης και εταιρείες καθαρισμού εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Ένα από 16 δεκάτου αφορά σε εταιρείες συμβουλευτικών υπηρεσιών, επισκευές, αποθήκευση logistics, υποστηρικτικές προς μεταφορά δραστηριότητες, διαχείριση νερού και λιμάτων και τυχερά παίγνια, καζίνο κλπ.
1: Και καζίνο.
2: Και καζίνο, ναι.
0: Μάλιστα. Εδώ έχει να θέλω να πάμε, να πάμε στην άλλη παράμετρο, στην αντίδραση της ΓΕΣΕ. Και το αίτημα της να αποσυρθεί η ρύθμιση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τις εργατικές διαφορές με εργοδότες, αυτό λόγω του διοικητικού και οικονομικού βάρους στον εργαζόμενο. Και να μας εξηγήσετε τι είναι αυτό ακριβώς.
2: Ναι, κοιτάξτε, υπάρχει υποψήφιση ένας κώδικας εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, όπως το λέει το νομοσχέδιο, που τελειώνει η ιστορία, η διαβούλευση 24/9, τελείωσε σήμερα δηλαδή, και που σε ένα άρθρο του νομοσχεδίου προβλέπεται η υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης για εργατικές διαφορές. Mm-hmm. Τι είναι αυτό με απλά λόγια? Ότι πριν κάποιος εργαζόμενος ασκήσει αγωγή, μέχρι τώρα δεν ήταν υποχρεωτικό αυτό, πλέον θα καθίσταται υποχρεωτικό, υπό την έννοια ότι για να τύχει μιας πρώτης αξιολόγησης από το δικαστήριο για αγωγή πρέπει να έχει προηγηθεί αυτό το στάδιο που περιγράφουμε. Δηλαδή να έχει κάνει αίτηση για ορισμό διαμεσολαβητή, να έχει πληρώσει τουλάχιστον 150 ευρώ ως εργαζόμενος που προσφεύγει, αναλόγως βέβαια το αποτελέσματος θα επιμεριστούν τα έξοδα μετά την έκδοση απόφασης του διαμεσολαβητή, και φυσικά να μην απασχολήσει δηλαδή σε πρώτο χρόνο το δικαστήριο, αλλά να προσπαθήσει ο διαμεσολαβητής να επιλύσει την εργατική διαφορά ως προς τα ποσά, αξιώσεις κλπ. Αυτό έχει έναν αστερίσκο που δημιουργεί πολλά προβλήματα. εξαιρούνται, λέει, αυτό το αντικείμενο της εργατικής ύλης, του εργατικού δικαίου, που σύμφωνα με την πάγια απόφαση και νομολογία του Ωραίου Πάγου, ο εργαζόμενος δεν έχει εξουσία διάθεσης του αντικειμένου. Δηλαδή, υπάρχουν κάποια δικαιώματα στο εργατικό δίκαιο, για τα οποία δεν μπορεί να συμβιβαστεί κάποιος ή για τα οποία να παραιτηθεί από τα δικαιώματα αυτά. Γιατί, όπως έχουμε πει πολλές φορές, το εργατικό δίκαιο είναι ένα δίκαιο προστασίας του αδυνάμου μέρους. Και ως τέτοιες οι διατάξεις αυτές είναι αναγκαστικού δικαίου και δεν επιδέχεται ακόμα και συμβασμού η διάθεση ενός τέτοιου περιουσιακού αντικειμένου. Αυτό δημιουργεί μια ασάφεια όμως σε εργατικές διαφορές μετά από μια εμπειρία που έχω 30 χρόνια και δεν πρόκειται να βγάλει κανείς άκρη εν τέλει αν είναι στην ύλη που μπορεί κάποιος να συμβιβάσει αυτή η απέτηση του εργαζόμενου ή δεν είναι κλπ. Άρα θεωρώ ότι θα δημιουργήσει ένα τεράστιο πρόβλημα. Και από την άλλη, αναρωτιέμαι δυνατά αν αυτό θα μπορούσε να μεταφερθεί πολύ πιο απλά σε επιθεωρήσεις εργασίας. Δεν κατανοώ δηλαδή πώς θα αποτελέσει ύλη μιας διαμεσολαβητικής διαδικασίας που ο συνάδελφος διαμεσολαβητής, οικονομολόγος, εργατολόγος, δικηγόρος μπορεί και εν τέλει να μην ξέρει εργατικό δίκαιο. Απλά όπως καταλαβαίνετε όλοι έχουμε ανάγκη δουλειά και κυνηγάμε ακόμα και τις διαμεσολαβήσεις και θα χρειαστεί να επιβαρύνουμε τον πολίτη με ένα κόστος που όμως δεν είμαστε και δεν έχουν και την ικανότητα. Πολλές φορές ξέρετε, δεν τα ξέρουμε όλοι όλα. Και αυτό είναι το λιγότερο. Ας πούμε ότι κατά τεκμήριο ξέρουμε όλοι όλα. Όμως το κόστος 150 ευρώ συν. Και μετά για ένα δικαστικό αγώνα σε επίπεδο πρωτοδικίου θα θες τουλάχιστον 1.000 ευρώ. Σε επίπεδο εφετείου θα θες άλλα τόσα. Σε επίπεδο άριου πάγου, όσο στον πρώτο και στο δεύτερο βαθμό τουλάχιστον. Αντιλαμβάνεστε ότι κάποιος δεν θα προσφέρει δικαστικά. Από την άλλη, υπάρχει η επιχειρηματολογία της κυβέρνησης. Ελαφρύνουμε τα δικαστήρια από την συσσωρευμένη ύλη. Παραδείγματος χάρη, μια αναβολή στα εργατικά σήμερα στην Αθήνα δίνεται μετά από ένα χρόνο. Είναι ο κανόνας η αναβολή, δεν είναι η εξαίρεση. Δηλαδή, κάποιος, αν δεν έχει προετοιμαστεί και ζητήσει μια αναβολή, μετά από ένα χρόνο θα δικαστεί η υπόθεσή του. Ναι. Λοιπόν, αυτό πράγματι είναι ένα τέτοιο πρόβλημα.
1: Δηλαδή, κύριε Καρούζε, εγώ θεωρώ ότι είναι καλό πράγμα.
2: Καταρχάς, ναι.
1: Έτσι, το να προσπαθήσουμε να βρούμε μια λύση προτού πάμε στο δικαστήριο. Και λόγω εξόδων και λόγω επιβάρηση των δικαστηρίων, όλα αυτά όπως τα είπατε πολύ καλά. Όμως, εσείς λέτε ότι δεν υπάρχουν αρκετοί εξειδικευμένοι. Αυτό δεν μπορεί να δημιουργηθεί. Δηλαδή να υπάρχει. Ρε παιδί μου, κάποιοι θα εξειδικευτείτε μεταξύ των δικηγόρων, εσείς πρώτος μεταξύ όλων, είμαι βέβαιος. Και ήδη το κάνετε, έχω την εντύπωση αυτό.
2: Βεβαίως.
1: Δηλαδή, αν έρθει ο νυφλής.
2: Για μεσολαβητής, αλλά το κάνουν πολύ, βέβαια.
1: Ναι, έρχεται ο νυφλής και λέει: έχω ένα θέμα εργατικού δικαίου. Εσείς θα πείτε, κάτσε ρε παιδί μου, μήπως μπορούμε να βρούμε μια λύση. Μην πάμε στο δικαστήριο και σου παίρνω λεφτά τώρα.
2: Πολύ σωστά.
1: Και τον συμβουλεύεται να πάει να μιλήσει με την επιχείρηση με την οποία έχει την
2: διαφορά.
1: Ναι. Και να βρεθεί μια λύση. Άρα κάνετε δουλειά.
2: Φυσικά. Αλλά αυτό έτσι κι αλλιώς γίνεται, κύριε Παπαδημητρίου, από ένα μαχόμενο δικηγόρο ή ένα καλό δικηγόρο ή όποιον δικηγόρο που μεσολαβεί για τον πελάτη του. Από εκεί πέρα, εδώ μιλάμε για μια διαδικασία που θα είναι με ισχύ δικαστικής απόφασης. Ακόμα και αν αρνηθεί ο εργοδότης, δηλαδή να τα δώσει, θα μπορεί κάποιος με το πρακτικό του διαμεσολαβητή να μπορεί να τα εισπράξει. Άρα είναι πολύ πιο επίσημο. Δεν είναι δηλαδή ένας διακανονισμός που συζητούν οι δικηγόροι. Είναι μια άνεση φυσικά και μια νέα διαδικασία που, επαναλαμβάνω, καταρχάς έχει θετικά. Όμως, πάμε να δούμε τώρα τους αστερίσκους. Πρώτα απ' όλα τα εργατικά δικαιώματα, σας είπα, είναι νομικές έννοιες. Μην κουράσουμε το κρατήριο, που εκεί θα δημιουργηθεί μεγάλη αντιδικία στο τι σημαίνει να έχει εξουσία διάθεσης για αυτή τη διαφορά ο εργαζόμενος. Αλλιώς η συμφωνία θα είναι άκυρη. Βλέπουμε σαν ένα κικαιώνα. Δεύτερον, το κόστος. Μα είναι δυνατόν να επιβαρύνεται ο εργαζόμενος καταρχάς σε ένα στάδιο που ακόμα δεν ξέρει πού πατάει και πού βρίσκεται για να κλείσει τη διαφορά με τα έξοδα, τα οποία θα τα επιμερήσει μετά ο μεσολαβητής μόνο εάν προκύψει συμφωνία, και άρα μισά-μισά θα τα μοιραστούν με τον εργοδότη. Το τρίτο είναι ότι θα μπορούσε, λέω σαν πρόταση εγώ, να το κάνει όλη αυτή η δουλειά η επιθεώρηση εργασίας. Αυτά πράγματα.
1: Ναι, εντάξει, αλλά την άλλη μεριά τη θέση στην επιθεώρηση να είναι έξω από αυτά, γιατί άμα είναι και μέσα, ανήκει σε αυτά. Είναι δύσκολο, δεν λέω.
0: Όντως, είναι δύσκολο εξίσουση.
1: Αλλά είναι σε μεγάλο βαθμό και ζήτημα συνηθιών σε μια κοινωνία. Δηλαδή, συνηθίζουμε να λέμε στις βόρειες κοινωνίες, τέλος πάντων σε αυτές, η διαμεσολάβηση, η προσπάθεια συμβιβασμού είναι πιο συνηθισμένη πρακτική.
0: Ακριβώς, ναι, εντάξει, όμως και εδώ γίνεται.
2: Δεν εδώ γίνεται. Ναι. Έχω δει και τους επιθεωρητές εργασίας όμως που κάνουν τέτοιες προσπάθειες. Λοιπόν, δεν είναι ακριβώς έξω από το έργο τους, του να κλείσει η εργατική διαφορά. Εγώ είχα μάλιστα όταν ο κ. Χατζηδάκης τότε άλλαζε το ΣΕΠΕ και το έκανε ανεξάρτητη αρχή, τον είχα πάρει και του είχα πει προτάσεις πως ακόμα και το δελτίο της εργατικής διαφοράς που συντάσσουν οι επιθεωρητές να μπορεί να αποτελέσει, πώς να σας το πω, να έχει την ισχύ μιας δικαστικής απόφασης. Ναι. Να μην τρέχει σε δικηγόρους και δικαστήρια ο εργαζόμενος μετά. Μάλιστα. Αλλά νομίζω αυτό είναι πολύ πιο ουσιαστικό να το κάναμε. Ναι. Και εγώ και τις υποδομές, έτσι. Ναι. Τώρα από εδώ και πέρα, βέβαια, σας είπα, νομικά θα έχουμε και θέματα. Δεν ξορκίζουμε κάτι το νέο, έτσι, αλλά επιφυλασσόμαστε. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί.
1: Να επιστρέψω πρωτού χωρίσουμε.
0: Έλα, πες το
1: μισό. Η ιστορία, γιατί το λέει συνέχεια η Κεραμέως και άδικο δεν έχει βεβαίως, αλλά η ιστορία με την ψηφιακή κάρτα έχει εμφανίσει κάτι το οποίο υπήρχε, οι υπερορίες πληρωνόντουσαν, εγώ θέλω να λέω τώρα, δεν λέω για τις απλήρωτες, αυτό είναι πολύ κακιά υπόθεση, αλλά πληρωνόντουσαν χέρι με χέρι. Τώρα όταν πληρώνονται όμως, καταβάλλονται οι εισφορές. Που σημαίνει...
2: Ο πρώτο επτάμινο, κύριε Παπαδημητρίου, του 2026...
3: Όταν αφορολόγητες, λες.
1: Άμα είναι χέρι με χέρι, αφορολόγητε.
2: Μα είναι αμαύρε. Το πρώτο λοιπόν επτάμινο, αγαπητοί φίλοι, του 2026, έχουμε, ξέρετε πόσα εκατομμύρια υπερορίε. 5,7 εκατομμύρια υπερορίε στου κλάδου που έχουν ενταχθεί στην ψηφιακή κάρτα.
1: Σχεδόν 6 εκατομμύρια ώρε.
2: Ώρε υπεροριακή.
1: Όταν δεν υπήρχε η ψηφιακή κάρτα, τι γινόντουσαν αυτέ.
2: Κανεί δεν το ξέρει. Ούτε εσεί ούτε εγώ.
1: Πληρωνόντουσαν, λέω εγώ. Ένα μεγάλο μέρο θα πληρωνόταν. Και ένα άλλο μεγάλο μέρο δεν θα πληρωνόταν.
2: Όμω, δείτε κάτι. Θα ήθελα να κάνουμε μια ιστορική αποτίμηση στην ώρα της. Η εστίαση, για παράδειγμα, ότι έπεσε ο τζίρος τόσο χαμηλά, ότι αυτή τη στιγμή κλείνει το ένα μαζί μετά το άλλο, ότι φέτος είχαμε τη μεγαλύτερη πτώση σε τζίρους, δεν είμαι αρμόδιος, ο κ. Καβαθάς προφανώς είναι για αυτά, δεν οφείλεται και στο γεγονός της ψηφιακής κάρτας. Τι πιστεύετε, ότι τα ωράρια είναι αυστηρά, ότι δεν υπήρχαν δεύτερες βάρδιες, ότι αναγκάστηκαν να κλείσουν στην κατανάλωση τα απογευματινά τμήματα των εστιατορίων ή τα πρωινά στα νησιά. Λοιπόν, αυτά όλα είναι μια λυσίδα, δεν είναι απλό πράγμα. Όμως. Είναι θετικό ότι ο χρόνος εργασίας στη χώρα μας, μια από τις μεγαλύτερες απασχόλησης χώρες της Ευρώπης και του κόσμου, καταγράφεται. Αυτό είναι σημαντικό.
1: Ναι. Ούτε πολύ καλό να μην γες κακού.
0: Κύριε Καρούζο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Πάντα συμφωνούμε στο τέλος σε κάτι τέτοιο.
0: Πάντα. Να είστε καλά.
1: Είμαστε.
4: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-008478.
5: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Ρεπάνη Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού και KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-180-9878. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
6: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
7: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
6: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
7: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
8: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
7: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
8: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
7: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
3: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
7: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
3: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνο 2682 089 100.
9: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
10: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
11: Κύριε, κύριε!
10: Κωστάκι, για πες μας.
11: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
10: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
11: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλου το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
10: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
11: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
12: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
13: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
14: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
13: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
14: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον Οστήλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και τον κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της Στήλ.
13: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
14: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα της Στήλ και εσύ θα ενθουσιαζόσουν. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
13: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη Στήλ. Αντέχει το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
15: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-285.
16: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
17: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
16: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
17: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
16: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
17: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
16: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
17: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
16: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
17: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
16: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
17: Software Lab, η viral επιλογή.
4: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.

0: Πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον φίλο που μας στέλνει μήνυμα και λέει έχουμε ατύχημα στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμία, στο παράδρομο έξω από το σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος, το μεγάλο. Υπάρχει τραυματία στο έδαφος και έχει πολλή κίνηση. Ευχαριστώ Γιάννης, εμείς ευχαριστούμε Γιάννη για την ενημέρωση.
1: Στην Κηφισιά, στην άκρη της Κηφισιάς.
0: Λογικά είναι. Σε αυτόν τον Βασιλόπουλο λέει, στην Κηφισιά.
1: Ποιος άλλος υπάρχει.
0: Εντάξει, αυτός πρέπει να είναι. Ναι, εντάξει, μπορεί,
1: όπου
0: μπορεί.
1: Εκεί άμα έχει ναι. Γίνεται ο κακός χαμός.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Έλα, για πες Μπάμπη, κάτι θέλεις να πεις.
1: Δεν έχω τίποτα να πω, νομίζω ότι τα πράγματα είναι under control.
0: Όλα βαίνουν καλώς δηλαδή. Τι ωραία.
1: Όλα βαίνουν
0: καλώς. Άρα λοιπόν, καλύτερα να κλείσουμε και να έρθουμε πάλι αύριο στις 12 το μεσημέρι.
1: Να περάσουν καλά οι φίλοι και οι φίλες.
0: Ναι. Και εδώ θα είμαστε να πούμε. Άντε, γεια.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 2.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Σόνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
1: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
2: Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια του σκύλου σου? Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή.
3: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης. Μπάριο, All Day Cafe Bar.
4: Η πόλη απολαμβάνει.
3: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brands για όλα τα γούστα.
4: How shall I begin my story? Μπάρα επιλέγει.
3: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
4: Ο χώρος προδιαθέτει.
3: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
5: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
6: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει. Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
7: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean and Go, το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απειλή. ιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
6: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
7: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
8: Στις 30 Σεπτεμβρίου αναμένονται οι ανακοινώσεις του Οικονομικού Επιτελείου για τα πρόσθετα μέτρα στα καύσιμα κίνησης, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανακοινωθούν δύο εβδομάδες αργότερα, στις 14 Οκτωβρίου, μία μέρα πριν από την έναρξη της διάθεσής του. Δεν θα αφήσουμε κανέναν Έλληνα να παγώσει το χειμώνα, δεσμεύτηκε ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος μιλώντας στον Real FM. Αρχίζουν από αύριο οι νέες πληρωμές της επιστροφής ενοικίου για μισθώματα του 2024. Αφορούν 50.000 εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους. Πότε προγραμματίζεται η επόμενη πληρωμή? Σαφές μήνυμα στην Τουρκία έστειλε ο Πρωθυπουργός από τη Νέα Υόρκη. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν θα δεχτούμε απειλές από κανέναν, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια γεύματος με εκπροσώπους της ελληνικής ομογένειας. Σήμερα αναμένεται η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Στον απόϊχο των δηλώσεων Μητσοτάκη, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας προχώρησε σε νέα προκλητική ανακοίνωση. Ισχυρίζεται ότι η Άγκυρα θα υπερασπιστεί τα δικαιώματά της στην Ανατολική Μεσόγειο και επαναλαμβάνει τις αξιώσεις για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Αιγαίου. Λαβράκια έβγαλε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας από τους ελέγχους σε ιδιωτικά ιατρία. Κέντρο με άδεια βιοπαθολόγου. Λειτουργούσε χωρίς γιατρό. Σε ιατρείο φυσιοπαθητικής φροντίδας εντοπίστηκαν συσκευές για αφαίρεση σπλαχνικού λίπους, ενώ ο γιατρός έδινε οδηγίες μέσω βιντεοκλήσης. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Αυξημένη είναι η επιβατική κίνηση σε μετρό, ηλεκτρικό και τραμ για το 2025, ενώ άνοδο σημείωσαν και τα έσοδα από τα εισιτήρια. Την ίδια ώρα μειωμένα είναι τα δρομολόγια στα μέσα σταθερής τροχιάς, τι περιλαμβάνει το σχέδιο ανακαίνησης 14 σειρμών του Υπουργείου Μεταφορών. Τουλάχιστον 4 φορές μέσα σε 20 ημέρες απορρίφθηκαν επικίνδυνα απόβλητα σε φρεάτιο πρατηρίου υγρό καυσίμων στη Λεωφόρο Κηφισού, τι ερευνούν οι αρχές. Υποδρακόντια μέτρα ασφάλειας. Οδηγήθηκε στον ανακριτή για να απολογηθεί ο 27χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 25χρονης Πινελόπης στην Ιγουμενίτσα. Πριν από λίγο αποφασίστηκε η προφυλάκησή του. Από σήμερα το απόγευμα αναμένεται η καταβολή συντάξεων σε μη μισθωτούς νέους συνταξιούχους και των επικουρικών στον ιδιωτικό τομέα. Σε λειτουργία τίθεται σήμερα το Θεσσαλία και Εύρος Πας. Η δράση δεν έχει εισοδηματικά κριτήρια και μέσω αυτής 8.900 πολίτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν άλλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα για δαπάνες διαμονής και εστίασης. Στα αθλητικά από το Βελιγράδι στις 10 παρατέταρτο απόψε αρχίζει η προσπάθεια της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Χωρίς αγωνιστικά προβλήματα, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αντιμετωπίζει τη Σερβία. Στο μπάσκετ, πρεμιέρα σήμερα και στην Ευρωλίγκα. Ο κάτοχος του τίτλου Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην Βιτόρια με την Μπασκόνια στις 9.30 απόψε νωρίτερα. Στις 9.15 στο Telecom Center του ΆΚΑ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Παρή. Και στα του καιρού γενικά έθριος με νεφώσεις στα κεντρικά ηπειρωτικά και την Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν βόρειος 6 μποφόρ σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα η θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, στους 24 στη Θεσσαλονίκη. Αλλάζει το σκηνικό από αύριο το βράδυ.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
8: Δίνουμε το λόγο στον Παναγιώτη Βολάνιο.
9: Σύγκρουση δικύκλου με φορτηγό σημειώθηκε πριν από λίγο στον παράδρομο της Εθνικής Οδού στο ύψος της Βαριμπόμπης, στο ρεύμα προς Άγιο Στέφανο. Ο οδηγός μηχανής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Στο κέντρο της Αθήνας απροσπέλαστη είναι η κάθοδος των Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού και η Βασιλής Σοφίας Βασιλής Αμαλίας. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στη σταδίου στην Ομόνια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος της Πανόρμου, από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο από Κατεχάκη μέχρι Αμπελοκήπους. Δεικνύει ροή ανατμήματα και στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας.
8: Παναγιώτη, έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και σήμερα το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη.
9: Κλειστός θα παραμείνει ο περιφερειακός Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από απόψε στις 11 μέχρι τις 5 αύριο τα ξημερώματα λόγω εργασιών για το flyover.
1: Το θέμα της ημέρας.
8: Άπιαστο όνειρο καθίσταται πλέον η έβρεση φθηνής κατοικίας στις μεγάλες πόλεις και όχι μόνο. Μάχη δίνεται κάθε φορά που δημοσιεύεται αγγελία για ενοικίαση σπιτιού, όπου ο ιδιοκτήτης ζητά μηνιαίο αντίτιμο έως 600 ευρώ. Καταγράφονται περισσότερες από 281 αναζητήσεις ανά διαθέσιμο ακίνητο. Η ζήτηση για μικρά και πιο οικονομικά σπίτια υπερβαίνει σημαντικά το διαθέσιμο απόθεμα, με αποτέλεσμα οι τιμές ακόμη και στις γκαρσονιέρες να έχουν εκτοξευθεί στα ύψη. Η πίεση είναι διαφορετική ανά περιοχή, όπως καταδεικνύουν τα στοιχεία στις πλατφόρμες ενοικίασης ή αγορά σπιτιού. Αντίστοιχο, αλλά υπιότερο μοτίβο εμφανίζεται και στις περιπτώσεις πώλησης διαμερισμάτων, με το ενδιαφέρον να εστιάζεται σε οικίες που κοστίζουν έως 250.000 ευρώ. Η στεγαστική κρίση Μέρη Παπακωνσταντίνου καλά κρατεί.
10: Η μάχη των ενοικιαστών, Βασίλη, για ένα οικονομικό σπίτι στην Ελλάδα έχει πάρει εκρηκτικές διαστάσεις, ειδικά για ακίνητα με ενίκιο κάτω από 600 ευρώ. Με νεότερα στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας, η ζήτηση μεταφράζεται σε 281 και πλέον αναζητήσεις και περίπου πάνω από 21 εκδηλώσεις ενδιαφέροντος leads, όπως τα λένε στην κτηματαγορά, αναδιαθέσιμο ακίνητο για κάποιες περιοχές, δηλαδή υποψήφιοι πελάτες που έκαναν και το επόμενο βήμα και επικοινώνησαν για το ακίνητο που ενδιαφέρονται. Τι σημαίνει δηλαδή ότι για κάθε ένα διαθέσιμο σπίτι κάτω των 600 ευρώ υπάρχουν τουλάχιστον 21 άνθρωποι που τηλεφωνούν ή στέλνουν μήνυμα έτοιμοι να τον οικιάσουν. Καταλαβαίνει δηλαδή ότι ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος. Και βέβαια ο ανταγωνισμός αυτός μεγαλώνει σε περιοχές όπου τα οικονομικά κίνητα είναι λίγα και η ζήτηση μεγάλη. Τα βόρεια προάστια, για παράδειγμα, με Κορονίδα το Μαρούσι, υπάρχει έντονη πίεση σε σχέση με άλλες περιοχές, επειδή εκεί τα οικονομικά σπίτια είναι ελάχιστα, αλλά είναι μια περιοχή προσιτή. Έτσι ανεβαίνει κατά πολύ ο μέσος όρος των αναζητήσεων και εκεί βλέπουμε ότι μια αγγελία φτάνει ή και ξεπερνούν τις 281 οι αναζητήσεις. Στα βόρεια προάστια και στις υπόλοιπες περιοχές, όπως Χαλάνδρη, Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, που είναι και εκεί πιο, παραδοσιακά πιο ακριβές περιοχές, οι περισσότεροι ιδιοκτήτες εκεί νοικιάζουν τα σπίτια τους σε τιμές πολύ υψηλότερες, από 600 ευρώ, συχνά 800 ή 1000 ευρώ και παραπάνω. Αν λοιπόν μπει κάποιος στην πλατφόρμα αναζήτησης κατοικίας και βάλει φίλτρο βόρεια προάστια και νίκη έως 600 ευρώ, θα εμφανιστούν ελάχιστα ακίνητα. Κάποια δηλαδή μπορεί να είναι και μη υπόγεια ή πολύ μικρές γκαρσονιέρες ή σπίτια που χρειάζονται ριζική ανακαίνιση. Όταν λοιπόν φοιτητές, νέα ζευγάρια, εργαζόμενοι θέλουν να μείνουν στα βόρεια προάστια για λόγους ασφάλειας, συγκοινωνιών, εργασίας, αλλά δεν έχουν το budget, πέφτουν όλοι μαζί πάνω στις ελάχιστες φθηνές αγγελίες. Άρα, όταν ένας ιδιοκτήτης ανεβάσει ένα σπίτι με 550 ευρώ, για παράδειγμα, στο Χαλάνδρη, το σύστημα καταγράφεται μέσα σε λίγες ώρες και εκεί 281 τουλάχιστον διαφορετικοί χρήστες θα το αναζητήσουν, θα ανοίξουν και θα διαβάσουν αυτή τη συγκεκριμένη αγγελία. Ενώ αντίθετα, αν κάποιος ανεβάσει μια μεζονέτα με 2.000 ευρώ στην εκάλη, οι αναζητήσεις εκεί είναι ελάχιστες, γιατί πολύ λίγοι έχουν το budget. Τώρα, αυτό το φαινόμενο, ο ανταγωνισμός το έχουμε και τον ανταγωνισμό πέφτει κατακόρυφα σε διάφορες περιοχές, δεν ισχύει μόνο στην Αθήνα. Είναι και σε φοιτητικές περιοχές και στην επαρχία. Είναι δύσκολο και στην περιφέρεια δηλαδή. Για παράδειγμα, σε πόλεις όπως είναι η Πάτρα ή η Ξάνθη, όπου έχουμε φοιτητές, ακόμα και μικρά εκπλωμένα διαμερίσματα.
8: Ναι, δεν βρίσκουμε πλέον διαθέσιμα μικρά διαμερίσματα στην Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα, αλλά και σε περιφερειακές, σε μικρότερες πόλεις.
10: Ακριβώς. Και εκεί, όπως είπαμε, την αγγελία μέσα στα πρώτα 10 λεπτά πρέπει κάποιος να πάρει, γιατί ιδάλλως κινδυνεύει να το χάσει. Το μεγαλύτερο, αν θες να πούμε για τους πρωταθλητές, μια και το ανέφερες στη ζήτηση, είναι στα βόρεια προάστια, είναι το Μαρούσι, το Χαλάνδρη, το Ηράκλειο. Στα δυτικά και ανατολικά προάστια έχουμε την Ελευσίνα και την Παλίνη. Εκεί εντάσσονται και αυτές οι περιοχές στην πρώτη πεντάδα των περιοχών. Επειδή οι ενοικιαστές στρέφονται προς τα εκεί, αναζητώντας οικονομικές λύσεις, με αποτέλεσμα δημιουργείται επίσης συνωστισμός πάνω από κάθε αγγελία. Στην Αθήνα και στο κέντρο η πίεση παραμένει υψηλή, αλλά και είναι λίγο πιο μοιρασμένη λόγω μεγαλύτερου όγκου ακινήτων. Καταγράφονται δηλαδή 20 και πλέον αναζητήσεις. Και 3,9 leads, αν θέλεις, με τα επίσημα στοιχεία που λέει και η έρευνα, αναδιαθέσιμο ακίνητο, δηλαδή 3,9 leads. Θα πάει κάποιος να δει το ακίνητο προκειμένου να προχωρήσει στο μισθωτήριο. Στην περιφέρεια, στην Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, η Θεσσαλονίκη είναι και εκεί ακολουθεί με πολύ γρήγορους ρυθμούς, καθώς τα οικονομικά σπίτια εκτός κέντρου καταγράφονται κατά μέσο όρο 123 αναζητήσεις και κοντά στις 6 πραγματικό ενδιαφέρον συναντήσεις για αναγγελία, με περιοχές όπως είναι η Πολύχνη να βρίσκονται στην κορυφή του ενδιαφέροντος.
8: Μέρη, από τη μία δεν υπάρχουν ακίνητα, είναι δυσέβρετα, και από την άλλη διαπιστώνουμε με βάση τα τραπεζικά στοιχεία που ήρθαν σήμερα στο φως της δημοσιότητας ότι το τελευταίο διάστημα υπάρχει άνοδος 35% στις εκταμιεύσεις νέων στεγαστικών δανείων, με τους περισσότερους αγοραστές βέβαια να προτιμούν σταθερό επιτόκιο τα πρώτα χρόνια.
10: Ακριβώς, Βασίλη, η ελληνική αγορά στεγαστικής πίστης παρουσιάζει ισχυρή δυναμική τελευταία, καθώς σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας από εξειδικευμένη εταιρεία, οι εκταμιεύσεις στεγαστικών δανείων από τις τέσσερις κύριες τράπεζες κατέγραψαν άλμα 35% στο οκτάμινο του 2026, αγγίζοντας το 1.835 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, το κόστος χρηματοδότησης στην Ελλάδα έχει υποχωρήσει, με το σταθερό επιτόκιο πενταετίας να διαμορφώνεται στο 2,89, επίπεδο αισθητά χαμηλότερο από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Βλέπουμε ότι η εντυπωσιακή αυτή αυξητική τάση τροφοδοτείται και από κύριους παράγοντες, όπως είπαμε, τα ανταγωνιστικά επιτόκια που οι δανειολήπτες το προτιμούν, προσφέροντας ασφάλεια εναντί μελλοντικών διακυμάνσεων. Έχουμε όμως και τα κρατικά προγράμματα στέγασης.
8: Ακριβώς, στο σπίτι μου.
10: Μπράβο, τα προγράμματα τύπου σπίτι μου λειτουργήσαν ως ισχυρός μοχλός ανάπτυξης, υπερτρεπλασιάζοντας τις συνολικές εκταμιεύσεις της τελευταίας πενταετίας από 594 εκατομμύρια ευρώ το 2020. Σε 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ το 2025. Και έχουμε ακόμα και χωρίς τα κρατικά προγράμματα, η καθαρή τραπεζική αγορά σημείωσε και αυτόνομη άνοδο της τάξης του 27,3%. Με βάση τα νέα δεδομένα, λοιπόν, η μηνιαία δόση ενός στεγαστικού δανείου με σταθερό επιτόκιο 2,89% για την αγορά ενός ακινήτου μπορεί σε πολλές περιπτώσεις να είναι ήδη και χαμηλότερη από το τρέχον κόστος ενός ενοικίου σε επιβαρημένες βέβαια περιοχές της Αθήνας, όπως είναι, όπως είπαμε, τα βόρεια προάστια που τα αναφέραμε επειδή ξεχωρίζουν στην έρευνα. Όπου εκεί είναι παραπάνω από 600 ευρώ το ενίκιο και γίνονται και δυσέβρετα. Το μεγαλύτερο αγοραστικό ενδιαφέρον, να πούμε, και αντίστοιχη ζήτηση για στεγαστικά δάνεια εντοπίζονται σε περιοχές που συνδυάζουν συγκριτικά πιο προσιτές τιμές ανά τετραγωνικό μέτρο, καλές υποδομές, και πολύ σημαντικό ρόλο παίζει και το μετρό, τα δίκτυα του μετρό.
8: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μέρη. Αρχίζουν από αύριο οι νέες πληρωμές της επιστροφής ενοικίου. Αφορούν περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους. Αναμένεται επίσης να γίνει και η τακτοποίηση περσινών εκκρεμωτήτων. Σε αυτές τις επιστροφές Σύση Σταυροπιεράκου δεν υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια.
11: Πράγματι, δεν υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια για τους 50.000 δημοσίους λειτουργούς. Για πολλούς, μάλιστα, οι ενισχύσεις που θα λάβουν μέσα στο 2026 μαζί με τα αναδρομικά μπορεί να αντιστοιχούν ακόμα και σε 4 μηνιαία ενίκια. Για τους γιατρούς, εκπαιδευτικούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια και νοικιάζουν κατοικία στην περιοχή όπου εργάζονται, η νέα ρύθμιση που ενεργοποιείται προβλέπει επιστροφή 2 ενοικίων το χρόνο. Το μέτρο ισχύει για όσους νοικιάζουν κατοικία εντός της περιφέρειας που υπηρετούν, εκτός της Αττικής και Θεσσαλονίκης. Η πληρωμή της 25ης Σεπτεμβρίου αφορά τα αναδρομικά του 2025, με τους δικαιούχους να χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Όσοι έλαβαν τον Νοέμβριο του 2025 επιστροφή ενός ενοικίου για τα μισθώματα του 2024, επειδή πληρούσαν τα εισοδηματικά κριτήρια, θα εισπράξουν επιπλέον ένα ενοίκιο. Όσοι δεν έλαβαν την επιστροφή τον Νοέμβριο του 2025, επειδή ξεπερνούσαν τα εισοδηματικά κριτήρια, θα λάβουν αναδρομικά ποσό ίσο με τα 2/12 των ενοικίων που κατέβαλαν το 2024. Ο επόμενος γύρος έρχεται στο τέλος Νοεμβρίου, όταν θα καταβληθεί η ενίσχυση που αφορά τα ενίκια του 25. Για την κατηγορία των δημοσίων λειτουργών που καλύπτονται από την ειδική ρύθμιση, η ενίσχυση αντιστοιχεί κατά κανόνα στα 2 ενίκια το χρόνο. Αν όμως ο δικαιούχος λαμβάνει παράλληλα και τη γενική επιστροφή ενός ενοικίου για την κύρια κατοικία του, η πρόσθετη ενίσχυση περιορίζεται στο 1 ενίκιο, ώστε το συνολικό όφελος να αντιστοιχεί σε 2 ενίκια το χρόνο.
8: Πονοκέφαλο προκαλεί στους πολίτες η χονδρεμπορική τιμή του ρεύματος λίγο πριν την εκπνοή του Σεπτεμβρίου. Οι πάροχοι εξετάζουν καθημερινά τα δεδομένα που διαμορφώνονται από τις πολεμικές σειράξεις σε Ιράν και Ουκρανία πριν να ανακοινώσουν τα νέα τιμολόγια του Οκτωβρίου. Πηγές του Υπουργείου Ενέργειας εμφανίζονται καθησυχαστικές, επισημένοντας ότι υπάρχουν σταθερά τιμολόγια με κόστος κάτω των 15 λεπτών ανά κιλοβατόρα. Ο επικεφαλής του ελεύθερου ρεπορτάζ της Real News, Αλέξανδρος Κόντης, είναι κοντά μας για να μας εξηγήσει την έμεση προτροπή του Υπουργείου προς τους καταναλωτές να στραφούν στα μπλε τιμολόγια στα οποία η τιμή, Αλέξανδρε, είναι κλειδωμένη.
12: Βασίλη, όντως, ουσιαστικά μετά τις σημερινές διαρροές του Υπουργείου Περιβάλλοντος στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, οι καταναλωτές οδηγούνται προς τα μπλε τιμολόγια, καθώς πηγές του Υπουργείου στην ουσία απέρριψαν το ενδεχόμενο να υπάρχουν επιδοτήσεις στην τιμή του ρεύματος φέτος το χειμώνα. Στην προηγούμενη ενεργειακή κρίση, το 2022, με τον πόλεμο στην Ουκρανία, η κυβέρνηση κατέβαλε επιδοτήσεις προκειμένου η τελική τιμή να διαμορφωθεί στα 15 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Τώρα, κυβερνητικές πηγές αναφέρουν πως όσοι το επιθυμούν μπορούν να κλειδώσουν αυτή την τιμή. Σημειώνοντας ωστόσο ότι υπάρχει ένα παραθυράκι ανοιχτό για περαιτέρω παρεμβάσεις, λέγοντας ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις τόσο στην αγορά ηλεκτρισμού όσο και ευρύτερα στην ενέργεια. Να τονίσουμε εδώ ότι αυξάνονται όντως οι καταναλωτές που εμπιστεύονται τα μπλε τιμολόγια. Είναι στο 31,62% όλων των καταναλωτών. Τα πράσινα τιμολόγια, δηλαδή τα κειμενόμενα, παραμένουν πρωταγωνιστές, βεβαίως καταλαμβάνοντας το 53% των τιμολογίων. Πρέπει να πούμε εδώ ότι υπάρχει ανησυχία και για τις τιμές του φυσικού αερίου, όσοι βασίζουν τη θέρμανσή τους στο φυσικό αέριο, καθότι οι τιμές και θα είναι αυξημένες, ενώ εσχάτως υπάροχοι φυσικού αερίου τηλεφωνούν στους καταναλωτές λέγοντάς τους ότι θα είναι αυξημένα και τα πάγια, το πάγιο το οποίο πληρώνουν, έως και πάνω από το 100% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Να πούμε ωστόσο ότι ακόμα περιμένουμε να εξειδικευτούν και τα μέτρα τα οποία εξήγηλε ο Πρωθυπουργός πρόσφατα.
8: Είχαμε τις ανακοινώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου πριν από λίγα λεπτά για το πότε θα ανακοινωθούν.
12: Θα τις ακούσουμε λοιπόν. Ο κύριος Μαρινάκης τόνισε ότι στις 30 Σεπτεμβρίου θα υπάρχουν οι εξειδικεύσεις ανακοινώσεις σχετικές για τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης. Ενώ στις 14 Δεκάτου θα υπάρξουν ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Είναι μία μέρα νωρίτερα πριν από την έναρξη της διάθεσής τους. Πρέπει να πούμε ωστόσο ότι υπάρχει μια μικρή αποκλιμάκωση τις τελευταίες ημέρες, ειδικά στο ντίζελ, στο πετρέλαιο κίνησης. Από τα 1,64 ευρώ στις 19 Σεπτεμβρίου έχει διαμορφωθεί πλέον στα 1,57 ευρώ. Οι τιμές ωστόσο στην Αγγλία παραμένουν εξαιρετικά υψηλές.
8: Να σε ευχαριστήσουμε, Αλέξανδρε, και να ακούσουμε τη δήλωση πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
13: Τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης θα ανακοινωθούν στις 31, όπως συμβαίνει κάθε φορά την παραμονή της έναρξης του επόμενου ημερολογιακού μήνα. Ωστόσο, αυτή τη φορά θα αφορούν το επόμενο 15ήμερο, λόγω της αυξημένης μεταβλητότητας που εξακολουθεί να καταγράφεται στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στις 14 Οκτωβρίου, μια μέρα δηλαδή πριν λήξει το 15ήμερο, θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις, οι οποίες θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς η περίοδος διάθεσής του ξεκινάει στις 15 Οκτωβρίου. Ήδη ο Πρωθυπουργός έχει δώσει το πλαίσιο των παρεμβάσεων, λέγοντας ότι οι ανακοινώσεις θα γίνουν τις επόμενες ημέρες. Δεν αλλάζει αυτή η απόφαση να στηρίξουμε τους πολίτες, ούτε ο σχεδιασμός.
8: Κανένας Έλληνας, ιδιαίτερα στην Βόρεια Ελλάδα, δεν θα παγώσει τον φετινό χειμώνα, δεσμεύθηκε ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας τον Νίκο Χατζηνικολάου.
14: Είμαστε εδώ για να μην κρυώσουν τα παιδιά των ανθρώπων, για να μην κρυώσει κανένας, να απλωθεί ένα δίκτυο οριζόντιο και με αυξημένα ποσά συγκριτικά με το περσινό επίδομα θέρμανσης. Επομένως, για το επίδομα θέρμανσης, οι ανακοινώσεις των παρεμβάσεων οφείλουν να γίνουν όσο το δυνατόν πιο κοντά στο άνοιγμα της προμήθειας, για να μπορέσουν να συμπεριλάβουν και τις τελευταίες τιμές, θέλουμε να ελπίζουμε αποκλιμακωμένες. Αυτό όμως το οποίο λέμε ως κυβέρνηση είναι ότι κανένας Έλληνας, ιδιαίτερα στις περιοχές τις κρίσιμες και τις πιο παγωμένες, να το πούμε έτσι, δεν υπάρχει περίπτωση, είναι η κυβέρνηση εδώ και το εξασφαλίζει.
15: Χρειάζεται γενναία στήριξη, χρειάζονται πολλά χρήματα. Υπάρχουν αυτά τα χρήματα?
14: Οι δύσκολες καταστάσεις χρειάζονται και αποφάσεις. Εμείς εδώ λοιπόν γι' αυτό το λόγο αυτές τις ημέρες υπάρχει σε εξέλιξη μια οργάνωση, ένα στρατηγικό σχεδιασμός και μια διαβούλευση για να μπορέσουμε να δώσουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση, και θα είναι ολοκληρωμένη πρόταση.
8: Να ακούσουμε τη δήλωση στην ίδια εκπομπή και η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη.
16: Ο Πρωθυπουργός έχει επιλέξει μια οδό. Με βάση την οδό αυτή, ο πληθωρισμός είναι εργαλείο για τον Πρωθυπουργό. Δεν είναι πρόβλημα, είναι εργαλείο άσκησης οικονομικής πολιτικής. Να μαζεύεις έναν τεράστιο κουμπαρά, ένα θηριώδες πολλές φορές πλεόνασμα, και να δίνει με τη μορφή επιδόματος ή ΠΑΣ μια ελάχιστη υποδιέρεση. Εμείς λέμε ότι αυτή τη στιγμή χρειάζεται μια συνέργεια μέτρων. Πρώτον, περιορισμένη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης για ένα χρονικό διάστημα που θα είναι αναγκαίο. Δεύτερον, στοχευμένη στήριξη σε συγκεκριμένες ευάλωτες ομάδες. Και τρίτον, μία επίσης εφάπαξ φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων.
8: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Λαμπρή υποδοχή επεφύλαξε ο Αμερικανός πρόεδρος τον Κινέζο ομολογό του. Τον υποδέχθηκε μάλιστα ο ίδιος στο αεροδρόμιο κοντά στην Ουάσιγκτον. Ο Τραμπ Θανάση Τσίτσα δίνει μεγάλη βαρύτητα σε αυτή τη συνάντηση, καθώς στην ατζέντα των συνομιλιών περιλαμβάνονται το εμπόριο, η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και ο πόλεμος στο Ιράν.
14: Ναι, ο Αμερικανός πρόεδρος πήγε ο ίδιος στη στρατιωτική βάση Άντριους για την άφηξη του ΣΥ και της συζύγους του, κάτι που δεν συνηθίζεται σε επισκέψεις ξένων ηγετών, έχει να γίνει από τη δεκαετία του 60. Η υποδοχή περιλάμβανε κόκκινο χαλί και στρατιωτικές τιμές, ενώ σήμερα το πρόγραμμα συνεχίζεται στο Λευκό Οίκο με την επίσημη τελετή της συνομιλίας των δύο αντιπροσωπιών και το κρατικό δίπλωμα. Παρά το θερμό τελετουργικό, ο πήγης είναι χαμηλά ως προς το αποτέλεσμα, δεν αναμένεται μια συνολική συμφωνία που θα κλείσει τα ανοιχτά μέτωπα Ουάσιγκτον και Πεκίνου. Η συζήτηση επικεντρώνεται περισσότερο σε συγκεκριμένα ζητήματα στα οποία έχει προηγηθεί διαπραγμάτευση, με πρώτο το εμπόριο. Η εμπορική εκεχηρία έχει αποτρέψει προς το παρόν μια νέα κλιμάκωση των δασμών και το ερώτημα είναι αν Τραμπ και ΣΥ θα επικυρώσουν τις επαφές των δύο οικονομικών επιτελείων. Κεντρικό θέμα είναι οι σπάνιες γεύσεις. Η Ουάσιγκτον ζητεί από το Πεκίνο χαλάρωση στον περιορισμό στις εξαγωγές κρίσιμων ορυκτών και μαγνητών που χρειάζεται η αμερικανική βιομηχανία, ενώ η Κίνα την πλευρά της ζητά χαλάρωση αμερικανικών περιορισμών, κυρίως στον τεχνολογικό τομέα. Εκεί βρίσκεται και ένα από τα δυσκολότερα σημεία των συνομιλιών, η προηγμένη ημιαγωγή και η τεχνητή νοημοσύνη. Στην πολιτική ατζέντα, πρώτο θέμα παραμένει η Ταϊβάν. Θα ζητηθούν επίσης οι σχέσεις της Κίνας με τη Ρωσία, το Ιράν και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Βασίλη.
8: Πάμε τώρα, Θανάση, και στις κρίσιμες συναντήσεις που είχε με επενδυτές και με μέλη της Ομογένειας ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος βρίσκεται στη Νέα Υόρκη για να μιλήσει τα ξημερώματα στην έδρα του ΟΗΕ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε νέο μήνυμα προς την Τουρκία, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι είμαστε χώρα ηγέτιδα στην ναυτιλία και προστατεύουμε την κυριαρχία μας. Αναφέρθηκε στις έρευνες υδρογων ανθράκων, στα αδειοδοτούμενα θαλάσσια οικόπεδα, αλλά και στο δίλημα των εκλογών.
14: Ναι. Είναι η δεύτερη μέρα του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη με αφορμή τη συμμετοχή του στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης. Στις μέχρι τώρα επαφές, η πιο συγκεκριμένη είδηση αφορά την ενέργεια. Ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση ομογενών, τοποθέτησε για την άνοιξη του 2027 την πρώτη ερευνητική γεώτρηση της κοινοπραξίας, στην οποία συμμετέχει η Exxon Mobil και μια ελληνική εταιρεία, η οποία θα γίνει στο βοηδυτικό Ιόνιο. Οι έρευνες υδρογοναθράκων αποτελούν μέρος της ευρύτερης ενεργειακής συνεργασίας Αθήνας και Ουάσιγκτον. Παράλληλα, συνεχίζονται οι επαφές του με την Αμερικανική επενδυτική κοινότητα. Μετά τη συναντήση με στελέχη της Citibank και της Bank of America, ο κ. Μητσοτάκης είχε κλειστή συνάντηση με περισσότερους από 30 θεσμικούς επενδυτές. Στο τραπέζι βρίσκονται η πορεία της ελληνικής οικονομίας και οι επενδύσεις σε ενέργεια, τεχνολογία, υποδομές και άμυνα. Σήμερα το πρόγραμμα περνά περισσότερο στην διπλωματία, όπου ο Πρωθυπουργός θα συναντήσει τον Αντώνιο Γκουτέρες με το Κυπριακό να βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα. Η Αθήνα αναμένει τα επόμενα βήματα του Γενικού Γραμματέα για την επανέναρξη της διαδικασίας υπό τον ΟΗΕ και επιμένει στο συμφωνημένο πλαίσιο των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών. Το βασικό πολιτικό γεγονός σήμερα είναι η ομιλία Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Εκεί αναμένεται να αναφερθεί στις διεθνείς κρίσεις, στο Κυπριακό, στην Τουρκία και στην Ανατολική Μεσόγειο. Βασίλη.
8: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον Πρωθυπουργό.
17: Το έχω επαναλάβει πολλές φορές, θα το πω και σήμερα. Η Ελλάδα είναι μια ήσυχη, ειρηνική χώρα. Και πάντα θέλουμε καλές και παραγωγικές σχέσεις με τους γείτονές μας, ειδικότερα με την Τουρκία. Δεν απειλούμε κανένα, αλλά ταυτόχρονα δεν θα αποδεχτούμε να μας απειλεί οποιοδήποτε. Και θέλω αυτό να είναι απολύτως σαφές.
8: Η Άγκυρα, ωστόσο, παραμένει πιστή στο δόγμα των προκλήσεων. Το Υπουργείο Άμυνας της Γείτονος εξέδωσε πριν από λίγο ανακοίνωση, στην οποία ισχυρίζεται πως απαιτείται η άδεια της Τουρκίας για δραστηριότητες, όπως είναι η εγκατάσταση υποθαλάσσιων καλωδίων και η διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών. Οι εξελίξεις παρακολουθούνται στενά και λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα, συμπληρώνει το Υπουργείο της Γείτονος, Νίκο Νανούρη.
18: Ακριβώς, Βασίλη, πριν από λίγη ώρα λοιπόν το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας αναφέρθηκε και πάλι στα ελληνοτουρκικά. Ρωτήθηκε καταρχάς για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου και αυτό που τονίζει το Υπουργείο Άμυνας είναι ότι η αποφασιστικότητα της Τουρκίας να προστατεύσει τα δικαιώματά της όπως εκείνη τα αντιλαμβάνεται και τα συμφέροντά της που απορρέουν από τις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας και την υπαλλοκρηπίδα της στην Ανατολική Μεσόγειο παραμένει αμετάβλητη. Επικαλείται η Άγκυρα μέσω του Υπουργείου Άμυνας το παράνομο τουρκο-λιβικό μνημόνιο, το οποίο σύμφωνα με την ίδια καθορίζει το νομικό πλαίσιο στην περιοχή, και συνεχίζει λέγοντας ότι σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, δραστηριότητες όπως η εγκατάσταση καλωδίων ή αγωγών, καθώς και η διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών στην υφαλοκρηπίδα μας, πρέπει να συντονίζονται εκ των προτέρων με τη χώρα μας, σημειώνουν χαρακτηριστικά από το Υπουργείο Άμυνας Τουρκίας, και καταλήγουν λέγοντας ότι στο πλαίσιο αυτό δεν επιτρέπονται μη εξουσιοδοτημένες δραστηριότητες που αγνοούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκίας. Για αυτόν τον λόγο οι εξελίξεις στην περιοχή παρακολουθούνται στενά. Η Άγκυρα, να πούμε, Βασίλη, ωστόσο, αναφέρθηκε μέσω του Υπουργείου Άμυνας και στο θέμα των εξοπλισμών των νησιών. Έθεσε ξανά θέμα αποστρατιωτικοποίησης νησιών του Αιγαίου. Επικαλέστηκε για άλλη μια φορά το Υπουργείο Άμυνας τη συνθήκη της Λοζάνης και τη συνθήκη των Παρισίων. Και η οπτική της Άγκυρας είναι ότι τα νησιά δεν πρέπει να στρατιωτικοποιούνται σύμφωνα με τις συγκεκριμένες συνθήκες. Και η προσδοκία μας, αναφέρουν χαρακτηριστικά, είναι η Ελλάδα να απέχει από τέτοιου είδους δραστηριότητες, οι οποίες μπορούν να βλάψουν την ειρήνη και τη σταθερότητα την περιοχή και να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διεθνείς συνθήκες. Κλείνοντας, να σου πω ότι ολοκληρώθηκε και το ταξίδι του Ταγί Περντογάν στις ΗΠΑ, χωρίς ωστόσο να συναντηθεί τον Ντόναλντ Τραμπ, ούτε να πάρει ένα θετικό σήμα για τα F-35. Φαίνεται πως για το συγκεκριμένο θέμα υπάρχει ακόμη αδιέξοδο. Και ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία, τον Μπάρακ, μιλώντας από τη Νέα Υόρκη, Βασίλη, δήλωσε ότι οι δύο ηγέτες δεν είχαν τίποτα καινούριο να συζητήσουν και γι' αυτό δεν υπήρξε κάποια συνάντηση. Ενώ για το θέμα των F-35 δήλωσε πως απαιτεί ακόμα πολύ χρόνο. Υπάρχει ακόμα πάρα πολύ χρόνο προκειμένου να λυθεί το θέμα, επειδή το συγκεκριμένο ζήτημα εργάζεται το Κογκρέσο. Και τελευταία εξέλιξη είναι ότι η Turkish Airlines, η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία, συμφώνησε με τις ΗΠΑ για την αγορά 150 Boeing, μια κίνηση που πολλοί Τούρκοι αναλυτές τη χαρακτηρίζουν και ως δώρο του Ταγί Περντογάν προς τον Άντρα.
8: Αναμείνετε στο ακουστικό σας λοιπόν για τα F-35. Η πόντιση του καλωδίου είναι από τις περιπτώσεις που μπορούν να μας οδηγήσουν σε μεγάλη κρίση με την Τουρκία, εκτίμησε ο διεθνολόγος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, ο οποίος μίλησε στον Νίκο Χατζηνικολάου.
15: Η αίσθησή σας είναι ότι μπορεί να κινδυνεύσουμε, εντός εισαγωγικών βάζω τη λέξη, με ένα επεισόδιο στο πεδίο, με ένα θερμό επεισόδιο με αφορμή την πόντιση του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας?
19: Είναι μια περίπτωση από αυτές που δυνητικά μπορεί να μας οδηγήσουν όχι απλά σε κρίση, σε μεγάλη κρίση στην γειτονική μας χώρα. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι η Τουρκία θα πιθανά να προσφύγει και επιδράσει του πεδίου ώστε να μην γίνει διασύνδεση. Η αίσθηση όμως που έχω είναι ότι επειδή είναι πιεζόμενη αυτή τη στιγμή από πολλές πλευρές, ίσως να προσπαθήσει ο κ. Ερντογάν να βρει μία αφορμή για να βαφτίσει το κρέας ψάρι και να ξεφύγει από την κατάσταση χωρίς να φάνει ότι υποχωρεί.
8: Συναγερμό σήμανε αργά χθες στο Βερολίνο, καθώς μη επανδρομένο αεροσκάφος εντοπίστηκε πάνω από το αεροδρόμιο, με αποτέλεσμα να ανασταλούν όλες οι πτήσεις επί 45 λεπτά. Το πρώτο εξάμηνο του έτους έχουν καταγραφεί στον γερμανικό ουρανό Βαγγέλη Αρετέο περισσότερες από 28 πτήσεις drones.
20: Ακριβώς, Βασίλη, και αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα πλέον που προκύπτει, καθώς εχθές είχαμε ένα νέο συναγερμό στο αεροδρόμιο του Βερολίνου, κινητοποίησε την ανάμεση, έκλεισε ο ενέργειος χώρος και η πτήση σταμάτησε για 45 λεπτά και αυτή είναι η πιο σοβαρή γερμανική υπόθεση drone που σημειώθηκε μετά την ληψία. Έχουμε ήδη δηλαδή πολλές κατά σειράν τέτοιες επεμβάσεις drones. Ακόμα δεν είναι σαφές αν επίσημα αυτά τα drones που έρχονται από τη Ρωσία. Όλοι θεωρούν πάντως και το Βερολίνο και εδώ οι Βρυξέλλες ότι από πίσω βρίσκεται η Μόσχα. Η Μόσχα αρνείται τις κατηγορίες. Και να θυμίσω εδώ, Βασίλη, ότι η Γερμανία δεν είναι η μόνη χώρα που μιλά πλέον για ρωσική υβριδική δραστηριότητα. Έχουμε τη Δανία, έχουμε βεβαίως Πολωνία και τις Βαλτικές χώρες. Και οι εκτιμήσεις είναι ότι τα περιστατικά αυτά έχουν πλέον και καθαρά στρατιωτικές διαστάσεις. Καθώς είχαμε, να θυμίσουμε, μαχητικό του ΝΑΤΟ στις 15 Σεπτεμβρίου, που κατέρριψε ντρόν που είχε εισέλθει στον ενέργειο χώρο της Λιθουανίας. Έτσι, η ανησυχία, Βασίλη, έχει φτάσει και στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο της Ευρώπης, με τον Εμμανουέλ Μακρόν να δηλώνει ότι η ρωσική υβριδική απειλή κατά της Ευρώπης έχει ενταθεί τις τελευταίες εβδομάδες. Και επίσης έντονη ανησυχία εξέφρασε και ο Πρωθυπουργός της Πολωνίας, ο Ντόναλντ Τουσκ. Ουσιαστικά το θέμα δεν είναι μόνο ένα ντρόν παρά το Βερολίνο, Βασίλη, για 45 λεπτά. Το θέμα είναι ότι η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα μορφή απειλής, με μικρές αμφίσιμες επιχειρήσεις ή αποκρίσιμες υπονομές, τις οποίες δοκιμάζει τις άμυνες και την ψυχολογία των Ευρωπαίων, Βασίλη.
8: Με περιστατικά που πυροδοτούν την ένταση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη. Λαβράκια έβγαλε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας από τους ελέγχους που διενήργησε σε ιδιωτικά ιατρία. Στη ΦΑΚΑ έπεσαν υπεύθυνοι κέντρου που διέθετε άδεια βιοπαθολόγου και λειτουργούσε χωρίς γιατρό. σε ιατρείο φυσιοπαθητικής φροντίδας εντοπίστηκαν συσκευές για την αφαίρεση σπλαχνικού λίπους, ενώ ο γιατρός έδινε οδηγίες μέσω βιντεοκλήσης. Σημεία και τέρατα η Μιλία Σταθάκου, με το φάκελο να διαβιβάζεται στο γραφείο του Υπουργού Υγείας.
0: Αυτά και άλλα πολλά, Βασίλη, έδειξαν τα πορίσματα από
21: υψία. Έχουμε ήδη δηλαδή πολλές κατά σειράν τέτοιες επεμβάσεις ντρός. Ακόμα δεν είναι σαφές αν επίσημα αυτά τα ντρός που έρχονται από τη Ρωσία. Όλοι θεωρούν πάντως και το Βερολίνο και εδώ οι Βρυξέλλες ότι από πίσω βρίσκεται η Μόσχα. Η Μόσχα αρνείται τις κατηγορίες. Και να θυμίσω εδώ, Βασίλη, ότι η Γερμανία δεν είναι η μόνη χώρα που μιλά πλέον για ρωσική υβριδική δραστηριότητα. Έχουμε τη Δανία. Έχουμε βεβαίως Πολωνία και τις Βαλτικές χώρες και οι εκτιμήσεις είναι ότι τα περιστατικά αυτά έχουν πλέον και καθαρά στρατιωτικές διαστάσεις, καθώς είχαμε να θυμίσουμε μαχητικό του ΝΑΤΟ στις 15 Σεπτεμβρίου που κατέρριψε ντρόν που είχε εισέλθει στον ενέργειο χώρο της Λιθουανίας. Έτσι, η ανησυχία, Βασίλη, έχει φτάσει και στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο της Ευρώπης, με τον Εμμανουέλ Μακρόν να δηλώνει ότι η ρωσική υβριδική απειλή κατά της Ευρώπης έχει ενταθεί τις τελευταίες εβδομάδες. Και επίσης έντονη ανησυχία εξέφρασε και ο Πρωθυπουργός της Πολωνίας, ο Ντόναλντ Τούσκ. Ουσιαστικά το θέμα δεν είναι μόνο ένα ντρόν παρά το Βερολίνο, Βασίλη, για 45 λεπτά. Το θέμα είναι ότι η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα μορφή απειλής, με μικρές αμφίσιμες επιχειρήσεις ή αποκρίσιμες υπονομές, τις οποίες δοκιμάζει τις άμυνες και την ψυχολογία των Ευρωπαίων, Βασίλη.
8: Με περιστατικά που πυροδοτούν την ένταση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη. Λαβράκια έβγαλε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας από τους ελέγχους που διενήργησε σε ιδιωτικά ιατρία. Στη ΦΑΚΑ έπεσαν οι

0: κατέρριψε ντρόν που είχε εισέλθει στον ενέργειο χώρο της Λιθουανίας. Έτσι, η ανησυχία, Βασίλη, έχει φτάσει και στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο της Ευρώπης, με τον Εμμανουέλ Μακρόν να δηλώνει ότι η ρωσική υβριδική απειλή κατά της Ευρώπης έχει ενταθεί τις τελευταίες εβδομάδες. Και επίσης έντονη ανησυχία εξέφρασε και ο Πρωθυπουργός της Πολωνίας, ο Ντόναλντ Τούσκ. Ουσιαστικά το θέμα δεν είναι μόνο ένα ντρόν παρά το Βερολίνο, Βασίλη, για 45 λεπτά. Το θέμα είναι ότι η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα μορφή απειλής, με μικρές αμφίσιμες επιχειρήσεις ή αποκρίσιμες υπονομές, τις οποίες δοκιμάζει τις άμυνες και την ψυχολογία των Ευρωπαίων, Βασίλη.
1: Με περιστατικά που πυροδοτούν την ένταση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη. Λαβράκια, έβγαλε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας από τους ελέγχους που διενήργησε σε ιδιωτικά ιατρία. Στη ΦΑΚΑ έπεσαν υπεύθυνοι κέντρου που διέθετε άδεια βιοπαθολόγου και λειτουργούσε χωρίς γιατρό. Σε ιατρείο φυσιοπαθητικής φροντίδας εντοπίστηκαν συσκευές για την αφαίρεση σπλαχνικού λίπους, ενώ ο γιατρός έδινε οδηγίες μέσω βιντεοκλήσης. Σημεία και τέρατα η Μιλία Σταθάκου, με το φάκελο να διαβιβάζεται στο γραφείο του Υπουργού Υγείας.
2: Αυτά και άλλα πολλά, Βασίλη, έδειξαν τα πορίσματα από τους ελέγχους της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που παραδόθηκαν στον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και φέραν στο φως ένα πραγματικά ανησυχητικό τοπίο στον χώρο των υπηρεσιών υγείας και αισθητικής. Από την έναρξη λοιπόν της λειτουργίας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας ως το 2026 έχουν προκύψει περίπου 2.500 πορίσματα για αυτό το χώρο. Χαρακτηριστική είναι η καταγγελία 30χρονη στη Θεσσαλονίκη, η οποία πλήρωσε 2.400 ευρώ για τη λεγόμενη ανέμακτη λιπαναρρόφηση, αφού προηγουμένως είχε δει διαφήμιση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η γυναίκα λοιπόν καταγγέλει ότι τη ζητήθηκε να πληρώσει σε μετρητά και μάλιστα ο υπάλληλος του ιατρείου τη συνόδευσε μέχρι το ATM για να κάνει την ανάληψη. Μάλιστα υποστηρίζει ότι η διαδικασία έγινε χωρίς τις απαιτούμενες συνθήκες αποστήρωσης και ότι για τη χορήγηση ξυλοκαίνης χρησιμοποιήθηκε ακόμα και τσίγκινη λεκάνη. Οι έλεγχοι αποκάλυψαν και άλλες σοβαρές περιπτώσεις. Σε ιατρείο με άδεια λειτουργίας, για παράδειγμα για βιοπαθολόγο, η γιατρός δεν βρισκόταν στο χώρο κατά το επιτόπιο έλεγχο, ενώ εντοπίστηκαν υαλουρονικά, πύλες και εξωσώματα, χωρίς φυσικά τα απαιτούμενα παραστατικά. Σε άλλο χώρο που παρουσιαζόταν ως κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας, βρέθηκαν μηχανήματα υδροθεραπείας εντέρου, βιοσυντονισμού και συσκευές που χρησιμοποιούνταν για την αφαίρεση σπλαχνικού λίπους. Σε ιδιωτικό ιατρείο που λειτουργούσε με γιατρό χωρίς ειδικότητα, οι ελεγκτές εντόπισαν ενέσιμα σκευάσματα, χώρους για βελονισμό και μηχανήματα που παρουσιάζονταν ως συσκευές αναγέννησης κυττάρων. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και η περίπτωση χώρου που διαφημιζόταν στο διαδίκτυο ως ιατρείο κβαντικής βιοανάδρασης και οι ελεγκτές εντόπισαν τρεις συσκευές που παρουσιάζονταν ως μέσα εντοπισμού των πηγών στρες στον οργανισμό, ενώ ο υπεύθυνος στην πραγματικότητα δεν διέθετε αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών από πουθενά. Ενώ σε μια άλλη περίπτωση, σε δερματολογικό ιατρείο, εντοπίστηκε επίσης μηχάνημα διακρανικής μαγνητικής διέγερσης, το οποίο δεν είχε δηλωθεί ποτέ στον ΙΦΕ και παρουσιαζόταν ως μέσο για τη ρύθμιση της όρεξης. Ακόμα πιο ανησυχητικές είναι οι περιπτώσεις όπου οι ιατρικές πράξεις φαίνεται να πραγματοποιούνται από μη γιατρούς. Τα πορίσματα περιλαμβάνονται περιστατικά που αφορούν εμφύτευση μαλλιών, βελονισμό, ομοιοπαθητική, αλλά και μονάδες που λειτουργούσαν χωρίς την παρουσία ή την απαιτούμενη επίβλεψη του επιστημονικά υπεύθυνου. Μεταξύ των σοβαρότερων ευρημάτων, καταγράφεται και περίπτωση παιδιάτρου που χορήγησε λιγμένο εμβόλιο σε παιδί, καθώς και αισθητικές πράξεις που πραγματοποιούνταν από άτομα χωρίς τα προβλεπόμενα τυπικά προσόντα. Την ίδια ώρα, ο ΙΦΕ με επιστολή του στις επιστημονικές εταιρείες και στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας ζητά να του καθορίσουν τις ακριβές πράξεις και τον επιτρεπόμενο εξοπλισμό ανά ιατρική ειδικότητα. Ένα αίτημα που, όπως βλέπεις, επευθύνει αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, από αυτό και μόνο, Βασίλη, κατανοούμε πόσο άναρχο ήταν μέχρι τώρα το τοπίο και πόσο εύκολα ήταν να βρουν ανεξέλεγκτα οι αποτεώνες.
1: Αρχίζουν σταδιακά από το απόγευμα οι πιστώσεις των συντάξεων του μηνός Οκτωβρίου. Παράλληλα, ανοίγει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης το νέο κύκλο των επιδοτούμενων προγραμμάτων, τα οποία θα αφορούν ανέργους που κατοικούν σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές. Η Αργυρό Μαυρούλη μας ενημερώνει αναλυτικά.
3: Από σήμερα, λοιπόν, το απόγευμα ξεκινούν πληρωμές των συντάξεων Οκτωβρίου, με την καταβολή κυρίων και επικουρικών να πραγματοποιείται, Βασίλειο, όπως κάθε μήνα σε δύο ημερομηνίες. Πρώτη θα πληρωθούν αύριο οι μη μισθωτοί. Συγκεκριμένα θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις, τους συνταξιούχους, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αγρότες, αλλά και τους ανεξάρτητα απασχολούμενους. Την ίδια στιγμή, την ίδια μέρα, θα καταβληθούν και οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, καθώς και οι επικουρικές των μη μισθωτών. Ο δεύτερος γύρος πληρωμών θα πραγματοποιηθεί.

0: τοποιηθεί την 3η 29 Σεπτεμβρίου και τότε θα πληρωθούν οι συντάξεις συνταξιούχους του ΙΚΑ, του Δημοσίου, των Ταμείων Τραπεζών, του ΟΤΕ, του ΝΑΤ, της ΔΕΗ, των τραπεζοϋπάλληλων, αλλά και οι εργαζόμενοι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και την 3η θα καταβληθούν και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.
1: Μείνετε συντονισμένοι στον Real FM. Σε λίγο, αυξημένη είναι η επιβατική κίνηση τους τελευταίους μήνες σε μετρό, ηλεκτρικό και τραμ, ενώ άνοδο σημείωσαν και τα έσοδα από τα εισιτήρια. Μειωμένα ωστόσο είναι τα δρόμενα.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
4: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
3: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
4: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
3: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
4: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
3: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
5: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
6: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
5: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
6: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
5: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
6: Τζοέλ.
5: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
7: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ιτσών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας, 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλα στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
8: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
9: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
8: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
9: Ποιος Ανδρέας?
8: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
9: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
8: Τι εννοείς?
9: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
8: Ναι.
9: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
10: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
11: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
10: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
11: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
10: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
2: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει. Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

0: Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Preveza Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά. Στους 97,8.
1: 40 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Μεγάλη αύξηση καταγράφει το τελευταίο διάστημα ο ρυθμός των πολιτών που προτιμούν για τις μετακινήσεις τους στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σε αυτό βέβαια έχει συμβάλει και η άνοδος των τιμών των καυσίμων. Οι πλατφόρμες των σταθμών γεμίζουν ασφυκτικά, με αποτέλεσμα να μην επαρκούν τα δρομολόγια σε κεντρικούς προορισμούς. Ανάσα αναμένεται να δώσει το πρόγραμμα ολικής ανακαίνησης 14 σειρμών του ΙΣΑΠ που μπαίνει στην τελική φάση υλοποίησης. Ο Γρηγόρης Διβάνης επιμελήθηκε το ρεπορτάζ.
2: Μια έντονη αντίφαση αποτυπώνεται στην καθημερινότητα των συγκοινωνιών. Ενώ οι πλατφόρμες των σταθμών του μετρό γεμίζουν ασφυκτικά από κόσμο, οι σειρμοί που εκτελούν δρομολόγια λιγοστεύουν. Τα επίσημα στοιχεία επιβεβαιώνουν τις δυσκολίες που βιώνουν καθημερινά εκατομμύρια πολίτες. Οι επιβάτες αυξάνονται, αλλά το παραγόμενο συγκοινωνιακό έργο συρρυκνώνεται. Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα δεδομένα, οι επιβιβάσεις στο συνολικό δίκτυο σταθερής τροχιάς μετρό ΙΣΑΠ και ΤΡΑΜ έφτασαν τα 256,18 εκατομμύρια το 2025, παρουσιάζοντας άνοδο σε σχέση με τα 254 εκατομμύρια του προηγούμενου έτους. Ωστόσο, την ίδια ακριβώς περίοδο, στα μέσα αυτά εκτελέστηκαν συνολικά 9.280 λιγότερα δρομολόγια. Στις γραμμές 2 και 3 του μετρό καταγράφηκε σημαντική αύξηση στην επιβατική κίνηση κατά 7,2%, με τις επιβιβάσεις να φτάνουν τις 170 εκατομμύρια. Στα δρομολόγια όμως το προγραμματισμένο έργο μειώθηκε κατά 5,9%, καθώς οι διαδρομές περιορίστηκαν από 272 σε 256.000. Στη γραμμή 1 του ΙΣΑΠ καταγράφηκε εντυπωσιακή άνοδος κατά 7,9% στην επιβατική κίνηση, αγγίζοντας τις 69,9 εκατομμύρια επιβιβάσεις. Τα δρομολόγια όμως μειώθηκαν κατά 5,2%, από 104.000 έπεσαν στα 99.000. Η διαθεσιμότητα των σειρμών βρίσκεται σε οριακό σημείο, ειδικά στη γραμμή 1 του ηλεκτρικού. Από τα περίπου 22-23 τρένα που είναι λειτουργικά και δεν έχουν αποσυρθεί οριστικά, καθημερινά είναι διαθέσιμα μόλις 15, που μπορεί να ενισχυθούν σε 18 έως 20 και είναι αυτά που βρίσκονται τελικά στις ράγες και κυκλοφορούν ταυτόχρονα για να εξυπηρετήσουν το κοινό. Αυτός ο μικρός αριθμός για όλη τη γραμμή Πειραιάς και Φυσιά είναι και ο λόγος που η χρόνια αναμονή στις αποβάθρες, ακόμη και τις ώρες αιχμής, φτάνουν ή και ξεπερνούν τα 7 με 8 λεπτά. Το πρόγραμμα του Υπουργείου Μεταφορών για την ολική ανακαίνιση 14 σειρμών βρίσκεται στην τελική φάση για την υλοποίησή του και σύμφωνα με το επίσημο χρονοδιάγραμμα, ο πρώτος ανακαινισμένος σειρμός ολοκληρώνει τις δοκιμές τις επόμενες ημέρες και εντάσσεται στα καθημερινά δρομολόγια. Έως το τέλος του χρόνου αναμένεται να παραδοθούν ακόμη 4 νέοι σειρμοί που αναμένεται να δώσουν ανάσα στην καθημερινότητα των μετακινήσεων.
1: Να περάσουμε σε ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Συνεχίζεται η προανάκριση μετά τον εντοπισμό βιτιοφόρου από αστυνομικούς την ώρα που άδειαζε βιομηχανικά απόβλητα σε φρεάτιο το οποίο καταλήγει στον Κηφισό. Αστυνομικοί έχουν συλλάβει 3 άτομα, ενώ ειδικό κλιμάκιο πραγματοποιεί αυτοψίες στην κήτη του ποταμού για να διαπιστωθεί το μέγεθος της μόλυνσης. Πληροφορίες Θεοδόση Πάνου αναφέρουν ότι το συγκεκριμένο βιτιοφόρο είχε αδειάσει απόβλητα 4 φορές τον τελευταίο μήνα.
3: Ακριβώς, και συζητάμε για βαριά απόβλητα τα οποία μολύνουν το περιβάλλον, πολλό δε μάλλον τα ύδατα, σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Καθώς πρόκειται για απόβλητα νοσοκομείου, κυρίως όμως βιομηχανίας με ΣΝΑΚ και μπισκοτοβιομηχανίας. Δηλαδή, η βιομηχανία και το νοσοκομείο, μάλιστα οι αρμόδιοι, θα κινηθούν νομικά εναντίον της εταιρείας, γιατί αυτή η εταιρεία είχε σύμβαση έργου τόσο με το νοσοκομείο όσο και με την μπισκοτοβιομηχανία, και πίστευαν, ή τουλάχιστον έτσι υποστηρίζουν, πίστευαν ότι τα λύματα πάνε σε χώρο κανονικό και έτσι όπως προβλέπεται, ώστε να μην μολύνεται το περιβάλλον. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, ειδικό κλιμάκιο, είχε πληροφορίες για αυτή την υπόθεση. Πραγματοποίησε κάποιες πρώτες παρακολουθήσεις στα βιτιοφόρα της εν λόγω εταιρείας και εν συνεχεία ενημερώθηκε η αστυνομία για να γίνουν πιο εξειδικευμένες παρακολουθήσεις. Πράγματι, οι αστυνομικοί του Τμήματος Προστασίας Περιβάλλοντος παρακολούθησαν τα βιτιοφόρα της εταιρείας και διαπίστωσαν ότι πάνε συχνά σε ένα βενζινάδικο, ενώ πριν είχαν πάει είτε στο νοσοκομείο είτε στην μπισκοτοβιομηχανία και είχαν φορτώσει βιομηχανικά και νοσοκομιακά λύματα, τα οποία, όπως είπα, επιβαρύνουν πάρα πολύ το περιβάλλον. Τελικά κατάλαβαν ότι μάλλον κάπου εκεί είναι αποθέτουν τα λύματα, τα οποία που κατέληγαν στην Κήτη του Κηφισού.
1: Και εν συνεχεία στη θάλασσα,
3: Θεόδωρος. Κατά συνέπεια στην θάλασσα, όπου είναι δυνατόν να μολυνθεί η ευρύτερη περιοχή, γιατί όπως σας είπα είναι βαριά βιομηχανικά λύματα, τα οποία θεωρούνται πιο επικίνδυνα ακόμα και από τα νοσοκομιακά ειδικά λύματα. Επενέβησαν οι αστυνομικοί. Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του Βενιζνάδικου, καθώς με έναν ειδικό αγωγό, ένα ειδικό φρεάτιο που δεν φαινότανε, που κατέληγε στην Κήτη του ποταμού, συνέδεαν από εκεί το βιτιοφόρο και έγινε όλα τα λύματα στην Κήτη του Κηφισού. Από εκεί και έπειτα βέβαια σχηματίστηκε δικογραφία. Η υπόθεση βρίσκεται στα χέρια του εισαγγελέα και περιμένουμε να δούμε και τη νομική αντιμετώπιση αυτών των ανθρώπων που έχουν συλληφθεί, αλλά και την εξέλιξη όσον αφορά τις μηνύσεις και τις αγωγές για την εν λόγω εταιρεία από την βιομηχανία αλλά και από τους αρμόδιους του νοσοκομείου.
1: Αίσια έκβαση είχε τώρα η ομοιρία σε σπίτι στην Νίκη. Άνδρας που αντιμετωπίζει Θεοδόση ψυχολογικά προβλήματα, κρατούσε φυλακισμένη τη σύζυγό του, ισχυριζόμενος ότι ήταν οπλισμένος.
3: Ακριβώς, και φαίνεται ότι αυτό έγινε γιατί η γυναίκα πήρε πρώτα τηλέφωνο ένα γενικό της πρόσωπο και είπε την λέξη «κινδυνεύω, δεν είναι καλά» και έκλεισε το τηλέφωνο, αλλά και γείτονες που άκουσαν τις φωνές ειδοποίησαν αμέσως την αστυνομία. Γιατί? Διότι ο άντρας κατά το παρελθόν έχει πολύμινους εγκλισμούς σε ψυχιατρικά ιδρύματα, δημόσια και ιδιωτικά. Κατά το παρελθόν είχε εγκλειστεί σε ψυχιατρικό ίδρυμα και η 44χρονη. Όταν έφτασε και επειδή υπήρχε αυτό το ιστορικό και κατά καιρούς υπάρχουν επεισόδια, ήταν ενημερικές στο τοπικό αστυνομικό τμήμα, είχε κληθεί αρκετές φορές με εισαγγελική εντολή για να παραλάβουν τον άνθρωπο εν προκειμένου των 49χρονων και να τον πάνε στα ψυχιατρικά ιδρύματα, ανησύχησαν οι άνθρωποι και αμέσως ειδοποίησαν την αστυνομία. Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί στο σημείο, είδαν το ζευγάρι στο μπαλκόνι. Τους έκανε κάποιο νόημα η γυναίκα ότι ο άντρας κάτι κρατάει. Ο άντρας με το που είδε τους αστυνομικούς μπήκε κατευθείαν στο διαμέρισμα, τραβώντας βέβαια με τη βία και την 44χρονη σύντροφό του. Η περιοχή αποκλείστηκε καθώς υπήρχε υποψία ότι ο άντρας ήταν οπλισμένος, ίσως με πυροβόλο όπλο, ενώ εξετάζονταν πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να έχει στην κατοχή του ακόμα και χειροβομβίδα. Τελικά οι διαπραγματευτές κατάφεραν να ηρεμήσουν αρχικά τον 49χρονο και εν συνεχεία τη 44χρονη να τους ανοίξει την πόρτα. Δεν προέβαλαν βία με δύο διαφορετικά περιπολικά, κατέληξαν στο αστυνομικό τμήμα, ενώ από την έρευνα που ακολούθησε στην συνοικία τους δεν βρέθηκε κάποιο όπλο ή χειροβομβίδα ή κάποιο άλλο επικίνδυνο αντικείμενο που θα μπορούν, με το οποίο θα μπορούσε να απειλήσει ζωή. Για τον 49χρονο ήδη έχει διαταχθεί ο εκ νέου εγκλεισμός του σε ψυχιατρικό ίδρυμα, καθώς η 44χρονη στην κατάθεση της είπε ότι όταν δεν μπαίνει τα χάπια του εξαγριώνεται και έχει περίεργη συμπεριφορά. Για την 44χρονη τώρα πρέπει να σας πω ότι εξετάστηκε από ψυχιάτρους οι οποίοι είπαν ότι δεν χρήζει ανάγκη σε εγκλεισμό σε ίδρυμα.
1: Να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγα λεπτά στους δημοσιογράφους.
4: Ποτέ δεν με έχει αγγίξει, μου έχει σταθεί όσο κανένας άλλος ανάγγελος. Άρχισε να φωνάζει διάφορα ακατάλληλα και μέσα σε αυτά κάποιες απειλές. Εγώ δεν του μιλούσα για να είναι ήρεμος. Μου έλεγε, ας πούμε, ξάπλωσε λίγο, μη με ενοχλείς, πήγε να ξάπλωνα, δεν τον ενοχλούσα. Μου έλεγε, κάτσε πιες λίγο καφέ να καπνίσουμε ένα τσιγάρο, αλλά εκεί άρχιζε και έλεγε πάλι εκνευρισμένος διάφορα παράξενα. Που είναι της αρρώστιας. Είπε ότι θα σε πάρω μαζί μου και θα φύγω κι εγώ από αυτή τη ζωή και θα τους βάλω βόμβα και αν ξαναδώ αστυνομικό να μου χτυπάει την πόρτα. Του έχει γίνει τραυματική εμπειρία.
1: Την πόρτα του δικαστικού μεγαρού Ηγουμενίτσας πέρασε νωρίτερα ο 27χρονος προκειμένου να απολογηθεί για τη δολοφονία της 25χρονης πρώην συντρόφου του με τουλάχιστον 15 μαχαιριές. Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας και όπλων. Πριν από λίγο αποφασίστηκε η προφυλάκησή του νεότερα από την Ανά Θεοδωροπούλου. Μας ακούει, Νανά?
5: Ναι, καλό μεσημέρι από ότι πράγματι ακριβώς έτσι είναι. Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας οδηγήθηκε στον ανακριτή και μάλιστα ο 27χρονος κρίθηκε προφυλακιστέως για τη δολοφονία της 25χρονης Πινελόπης στην Οικουμενίτσα μετά την ολοκλήρωση βεβαίως της απολογίας του. Ανακριτής και εισαγγελέα συμφώνησαν στην προσωρινή κράτησή του. Ο 27χρονος αντιμετωπίζει πλέον βαριές κατηγορίες, μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία καθώς και παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Στο μεταξύ, να πούμε ότι ιδιαίτερη εξέλιξη καταγράφηκε και στο θέμα της υπεράσπισής του. Ο 27χρονος είχε ζητήσει μάλιστα τον διορισμό συνηγόρου, επικαλούμενος οικονομική αδυναμία. Έτσι, σύμφωνα με πληροφορίες, οι δικηγόροι της Θεσπρωτείας, στους οποίους απευθύνθηκε, φέρονται να μην ανέλαβαν την υπόθεση και έτσι τελικά διορίστηκε συνήγορος υπεράσπισης και η διαδικασία της τοπολογίας ολοκληρώθηκε πριν από λίγο κανονικά, με τον 27χρονο βεβαίως να οδηγείται πλέον σε προσωρινή κράτηση.
1: Να ευχαριστήσουμε τη συνάδελφο από τον Energy FM. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα το Θεσσαλία και το Ευρωσπάς. Η Εύα Οικονομάκη έχει περισσότερα. Εύα.
6: Καλησπέρα και από εμένα, Βασίλη. Αιτήσεις λοιπόν για το πρόγραμμα Θεσσαλία Ευρωσπάς 2026. Υποβάλλονται από σήμερα μέχρι και τις 28 Σεπτεμβρίου μέσω του vouchers.gov.gr. Βασικό χαρακτηριστικό της δράσης που επιδοτεί επί της ουσίας διακοπές σε περιοχές της Θεσσαλίας και του Εύρου που επλήγησαν από τις φυσικές καταστροφές του 2023 είναι ότι δεν υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια. Να πούμε, Βασίλη, ότι συνολικά 8.900 πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν άλλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα την οποία θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν για διαμονή, εστίαση και τοπικές μετακινήσεις στις επιλέξιμες περιοχές. Η συνολική δημόσια δαπάνη του προγράμματος ανέρχεται σε 2,05 εκατομμύρια ευρώ. Και να πούμε ότι για τη Θεσσαλία προβλέπεται η έκδοση 7.500 καρτών των 200 ευρώ, ενώ για τον Εύρο θα διατεθούν 1.400 κάρτες των 250 ευρώ. Το πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο περιόδους. Η πρώτη αφορά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο και η δεύτερη τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2026. Στη Θεσσαλία εντάσσονται μεταξύ άλλων ο Βόλος, το Νότιο Πύλιο, η Ζαγορά, η Αγιά, τα Τέμπη, η Λίμνη Πλαστήρα, το Μουζάκι, η Πύλη και τα Μετέωρα. Ενώ στον Εύρο το πρόγραμμα καλύπτει τον Δήμο Σουφλίου και τη Δημοτική Ενότητα Αφαιρών του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Να πούμε ότι δικαίωμα αίτησης έχουν φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν κύρια κατοικία στους επιλέξιμους προορισμούς και δεν είναι δικαιούχοι άλλου προγράμματος κοινωνικού τουρισμού για την ίδια περίοδο. Η αίτηση γίνεται με τους κωδικούς TaxisNet, με επιβεβαίωση κινητού τηλεφώνου και email, ενώ η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί και μέσω CAP. Να πούμε τέλος ότι οι δικαιούχοι θα προκύψουν μετά από κλήρωση, ενώ στη συνέχεια θα εκδοθεί η ψηφιακή κάρτα που θα χρησιμοποιείται για τις δαπάνες στους δύο προορισμούς. Βασίλη.
1: Αθλητικά. Καλώς ορίζουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Δημήτρη, έχουμε την πρώτη προσπάθεια της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου απόψε.
7: Η ιστορική πρεμιέρα, Βασίλη, σήμερα για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου στην πρώτη κατηγορία του Nation League στο στάδιο Ράικο Μίτιτ του Βελιγραδίου, έδρα του Ερυθρού Αστέρα, είναι το θρυλικό Μαρακανά. Αντιμετωπίζει 14ο απόψε την Σερβία, ίσως το πιο βατό αντίπαλο που έχει στον όμιλο. Ο Βασίλης Παπαδόπουλος από το Βελιγράδι για λογαριασμό του Real FM μεταδίδει.
8: Ένα νέο ξεκίνημα θα επιχειρήσει η εθνική μας ομάδα στην αποψινή πρεμιέρα του Nations League κόντρα στη Σερβία στις 14:15 στο θρυλικό Μαρακανά του Βελιγραδίου. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ωστόσο επεσήμανε ότι δεν θα άλλαζε πρόκριση σε μεγάλη διοργάνωση με τη διάκριση στο Nations League και με φόντο την προκριματική διαδικασία για το επερχόμενο Euro του 2028. Όσο για την ενδεκάδα, ο Τζολάκης θα είναι κάτω από τα δοκάρια, στην άμυνα Βαγιανίδης δεξιά και Τσιμίκας αριστερά, Μαυροπάνος και Ρέτσο στο κέντρο της. Ζαφίρης και Τριάντης θα είναι τα δύο αμυντικά χαφ και Τζόρις Κοστούλας Καρέτσας θα παίξουν πίσω από τον προωθημένο Παυλίδη. Ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης μίλησε στους παίκτες κατά τη διάρκεια του δείπνου και εξέφρασε την πίστη τους στις δυνατότητές τους. Οι Σέρβοι του Βέλικο Παούνοβιτς θα έχουν πιθανότητα τον Ζίφκοβιτς του ΠΑΟΚ και τον Γιώβιτς της ΑΕΚ στο αρχικό του σχήμα. Από το συνεφιασμένο Βελιγράδι για το Real FM, Βασίλης Παπαδόπουλος.
7: Έχουμε μια πολύ ποιοτική ομάδα, δήλωσε αρχηγός της εθνικής μας ο Παναγιώτης Ρέτσος, ενώ ο ομοσπονδιακός τεχνικός ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς τόνισε ότι στόχος είναι να μείνουμε στην πρώτη κατηγορία του Nation League.
9: Θέλαμε να περάσουμε στην πρώτη κατηγορία δυναμικότητας. Το αξίζαμε, το καταφέραμε και τώρα ο επόμενος μας στόχος είναι σίγουρα αν μπορούμε να παρατείνουμε την παρουσία μας σε αυτήν και για την επόμενη διοργάνωση, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά θετικά στοιχεία που μπορούμε να αντλήσουμε από αυτή την προσπάθεια.
10: Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, διότι θα παίξουμε 4 παιχνίδια αντίπαλοι με 3 πολύ καλές ομάδες. Γενικά έχουμε απαιτήσεις από τους εαυτούς μας και σίγουρα έχουμε βλέψεις για το καλύτερο, διότι όπως έχω πει, θεωρώ ότι είναι από τις πιο ποιοτικές ομάδες που είχε η Εθνική και θεωρώ ότι τα λόγια πια είναι τώρα λίγο φτώχεια και πρέπει να όντως να το κάνουμε σε πράξεις και θεωρώ ότι θα τα καταφέρουμε.
7: 10 παρατέταρτο στον άλλο αγώνα του ομίλου, Ολλανδία παίζει με τη Γερμανία στο μπάσκετ, πρεμιέρα για την Ευρωλίγκα για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Ο Παναθηναϊκός στις 9 και 4 απόψε υποδέχεται την Παρή. Κανονικά υπολογίζονται στους πράσινους ο Νίκος Ρογκαβόπουλος και ο Δημήτρης Μωραήτης. Στις 9.30 στην Βιτόρια ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται απέναντι στην Μπασκόνια. Ο κάτοχος του τίτλου Ολυμπιακός θα έχει ένα θέμα με τον Νίκολα Μιλουτίνο, που ταλαιπωρείται από τραυματισμό και την τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί η συμμετοχή του. Αυτή τη στιγμή αυτό που μετράει, ιδίως στην αρχή τη σεζόν, είναι να κερδίζουμε όσα περισσότερα παιχνίδια μπορούμε, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας.
1: Ο καιρός. Γενικά έθριος είναι ο ουρανός σήμερα, Τάσο Αρνιακέ, ωστόσο αλλάζει το σκηνικό από αύριο βράδυ.
11: Πράγματι, η Βασίλη Τερζάκη, από αύριο μεσημέρι θα έλεγα αλλάζει, καθώς περιμένουμε νέα φθινοπορεινή επέλαση από τα βόρειο-δυτικά, με βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι και μετά, κυρίως στο Ιόνιο, την Ήπειρο, αργότερα θα επεκταθούν στη Δυτική, την Κεντρική Στερεά, τη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τη Δυτική Πελοπόννησο και το απόγευμα θα εκδηλωθούν μάλιστα και τοπικές καταιγίδες. Στα νησιά καλώς θα είναι ο καιρός, όμως θα αρχίσει να συννεφιάζει και εκεί αργότερα το απόγευμα και κυρίως στην Κρήτη. Ασθενείς οι άνεμοι στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ, βοριάδες στα ανατολικά μέχρι 5, στα δωδεκάνησα 6, θερμοκρασίες στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει στους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου, στα δωδεκάνησα στους 27. Στην Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν χωρίς βροχές, ασθενείς ανέμους, το μεσημέρι θα γυρίσουν σε νοτιάδες θαλάσσια άβρα μέχρι 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Και σε Θεσσαλονίκη περιμένουμε αραιές νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν, με πιθανότητα το βράδυ να βρέξει και μάλιστα δεν αποκλείεται να έχουμε και σποραδικές καταιγίδες στα γύρω ορεινά. Νοτιάδες 3 με 4, το απόγευμα 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Το Σάββατο περιμένουμε βροχές και καταιγίδες φθινοπορεινού τύπου σε ολόκληρη τη χώρα, πιθανών εξαιρωμένων και των νησιών. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή σιγά σιγά στα δυτικά ο καιρός θα βελτιώνεται, όμως στα ανατολικά και νότια θα συνεχιστούν οι βροχές και οι καταιγίδες ή η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος για την κίνηση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
12: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίου Αναργύρους και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη σταδίου στην Ομόνια. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Φιλοθέη μέχρι Κατεχάκη.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Παύλος Μαρινάκης, στις 30 Σεπτεμβρίου οι ανακοινώσεις για τα καύσιμα, στις 14 Οκτωβρίου τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης και στο enikos.gr. Σαουδική Αραβία, η ελληνική Patriot χτύπησαν και πάλι. Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιανή Βραχάη, Νίκη Κότσου και ο Παναγιώτης Βολάνιος. Στον ήχο ρυθμίζαν Γιώργος Νταβαρίνος και Μαρία Χριστόδουλου. Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης με τη Λουκία Γκάτσου. Από τον Βασίλη Τερζάκη που ήταν στο μικρόφωνο, θερμές ευχές για καλό απόγευμα.
0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Το αυτοκίνητο δεν σε χαρακτηρίζει. Χαρακτήρα του δίνεις εσύ. Νέο Dacia Sandero. Πρώτο σε πωλήσεις λιανική στην Ευρώπη από το 2017. Τώρα από 15.900 ευρώ με το κλειδί στο χέρι. Στις εκθέσεις Dacia.
13: Επισκεφτείτε τη Ζικίδης Όμικρον Έψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault Dacia, βιομηχανική περιοχή Πρέβεζας.
14: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο.
13: στη Modile Battery. Στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και κινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
14: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22 313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
15: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 3.

0: Θες να είσαι ήρεμος με το αμάξι σου, πηγαίνε το εκεί που ξέρουν τι κάνουν. Σέρβις, μετατροπές, υγραέριο, όλα σωστά, όλα στην ώρα τους. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος, ήρεμα και επαγγελματικά.
1: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93. Πολλοί επιστήμονες αλλά και στελέχοι εταιριών γνωστών μοντέλων AI συμφωνούν ότι πρέπει να μπει ένα όριο στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, επειδή μπορεί κάποιο από αυτά τα μοντέλα, όταν γίνει εξυπνότερο, να αποφασίσει να μας εξαφανίσει. Τα σημερινά μοντέλα AI, όπως το ChatGPT, μπορεί να μας μιλούν με συναισθήματα, αλλά στην ουσία δεν έχουν συνείδηση και αισθήσεις όπως εμείς οι άνθρωποι. Για παράδειγμα, εάν εμείς χτυπήσουμε το πόδι μας σε μια καρέκλα, αισθανόμαστε τον πόνο. Ένα μοντέλο AI μπορεί να περιγράψει αυτόν τον πόνο, αλλά δεν μπορεί να το νιώσει. Η λύση που προτείνει από τους ειδικούς πριν την πατήσουμε από κάποιο μελλοντικό AI είναι τα μοντέλα αυτά να μην αποκτήσουν συνείδηση ή δικούς τους ανεξάρτητους στόχους. Με λίγα λόγια, να γίνουν εξυπνότερα αλλά να εξυπηρετούν μόνο τους ανθρώπους. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom GR.
2: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
3: Και από κρωματάκι.
5: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Στις 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης και στις 14 Οκτωβρίου για το πετρέλαιο θέρμανσης. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά των δύο γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, δήλωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Καταργείται οριστικά η χρήση της βιντζότρατας, καθώς εκτιμάται ότι επηρεάζει την ανάπτυξη των ιχθυαποθεμάτων. Ενίσχυση 25.000 ευρώ στους αλείς που τη χρησιμοποιούν ακόμη. Πτώση στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.614 μονάδες. Το Ισραήλ μπλόκαρε την πώληση των S-400 στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ισχυρίζονται τουρκικά μέσα. Εντυπωσιακή υποδοχή επεφύλαξε ο Τραμπ στον Κινέζο ομόλογό του Xi Jinping. Για χαμηλές προσδοκίες ωστόσο κάνουν λόγο αναλυτές. Ακόμη και τη διακοπή ρεύματος επιλεκτικά σε διάφορες χώρες και περιοχές σχεδιάζει να επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να υπάρξει ενεργειακή ασφάλεια.
2: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
3: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
2: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
3: My Nutri Health.
2: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες.

0: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
1: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
0: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
1: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
0: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
1: Το μέλλον στο σπίτι σας.

0: άγχος, η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
4: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
5: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
6: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.

0: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
1: Πάλι για τα φαγητά μας.
0: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
1: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
0: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
1: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
0: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
1: Εσύ γνωρίζεις ποια σνακ κάνουν καλό στον σκύλο και την γάτα σου? Τα λειτουργικά σνακ της Χούσε είναι νόστιμα και προάγουν την υγεία.
2: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
3: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
2: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
3: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
3: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
3: Εσύ από πού έρχεσαι?
2: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
4: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και κινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
5: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
6: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
5: Spot by Hoka.
6: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
5: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails. Με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
6: Spot by Hoka.
5: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
6: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820 61031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
5: Ζήσε την εμπειρία Hoka στο Spot.
7: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
8: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
7: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις?
8: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
7: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
8: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
7: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
8: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
7: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
8: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης, Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 303333 και στο www.softwarelab.gr.
8: Software Lab, η viral επιλογή.
9: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
10: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
9: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
10: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
9: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
10: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
9: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
10: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
9: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Άρτας Ιωαννίνων.
10: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
9: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
10: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Στις 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης και στις 14 Οκτωβρίου για το πετρέλαιο θέρμανσης. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά των δύο γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, δήλωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Καταργείται οριστικά η χρήση της βιντζότρατας, καθώς εκτιμάται ότι επηρεάζει την ανάπτυξη των ιχθυαποθεμάτων. Ενίσχυση 25.000 ευρώ στους αλείς που τη χρησιμοποιούν ακόμη. Πτώση στο χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δίκτυο Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.614 μονάδες. Το Ισραήλ μπλόκαρε την πώληση των S-400 στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ισχυρίζονται τουρκικά μέσα. Εντυπωσιακή υποδοχή επεφύλαξε ο Τραμπ στον Κινέζο ομόλογό του Xi Jinping. Για χαμηλές προσδοκίες, ωστόσο, κάνουν λόγο αναλυτές. Ακόμη και τη διακοπή ρεύματος επιλεκτικά σε διάφορες χώρες και περιοχές σχεδιάζει να επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να υπάρξει ενεργειακή ασφάλεια.
2: Ο πρίγκιπας Θεοδόρη άρπαξε το σπαθίτι και φώναξε δυνατά το μαγικό σύνθημα.
3: Γιωργάκη! Ετελείωνε με

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Στις 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης και στις 14 Οκτωβρίου για το πετρέλαιο θέρμανσης. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά των δύο γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, δήλωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Καταργείται οριστικά η χρήση της βιντζότρατας, καθώς εκτιμάται ότι επηρεάζει την ανάπτυξη των ιχθυαποθεμάτων. Ενίσχυση 25.000 ευρώ στους αλείς που τη χρησιμοποιούν ακόμη. Πτώση στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.614 μονάδες. Το Ισραήλ μπλόκαρε την πώληση των S400 στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ισχυρίζονται τουρκικά μέσα. Εντυπωσιακή υποδοχή επεφύλαξε ο Τραμπ στον Κινέζο ομόλογό του Xi Jinping. Για χαμηλές προσδοκίες ωστόσο κάνουν λόγο αναλυτές. Ακόμη και τη διακοπή ρεύματος επιλεκτικά σε διάφορες χώρες και περιόχες σχεδιάζει να επιβάλλει

0: κατηγορίες κατά των δύο γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, δήλωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Καταργείται οριστικά η χρήση της βιντζότρατας, καθώς εκτιμάται ότι επηρεάζει την ανάπτυξη των ιχθυαποθεμάτων. Ενίσχυση 25.000 ευρώ στους αλείς που τη χρησιμοποιούν ακόμη. Πτώση στο χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.614 μονάδες. Το Ισραήλ μπλόκαρε την πώληση των S400 στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ισχυρίζονται τουρκικά μέσα. Εντυπωσιακή υποδοχή επεφύλαξε ο Τραμπ στον Κινέζο ομόλογό του Xi Jinping. Για χαμηλές προσδοκίες, ωστόσο, κάνουν λόγο αναλυτές. Ακόμη και τη διακοπή ρεύματος επιλεκτικά σε διάφορες χώρες και περιοχές, σχεδιάζει να επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να υπάρξει ενεργειακή ασφάλεια.
1: Ο πρίγκιπας Θεοδόρη άρπαξε το σπαθί του και φώναξε δυνατά το μαγικό σύνθημα.
2: Γιωργάκη, τελείωνε με αυτό το βιβλίο επιτέλους.
3: Μάζεψε τα παιχνίδια σου και έλα να φας. Το φαγητό θα κρυώσει.
4: Χάρτινο, βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75 Πρέβεζα.
1: Επιστρέφω αμέσως. Μη φύγει κανείς.
4: Και τώρα που χτύπησε το πρώτο κουδούνι, το βιβλιοπωλείο Χάρτινο είναι έτοιμο να σας υποδεχτεί με τη μεγαλύτερη γκάμα σε σχολικά είδη, με τις καλύτερες τιμές σε επώνυμα και ποιοτικά μπραντς, γιατί σκοπός μας και για τη φετινή χρονιά είναι οι σχολικές σας αγορές να είναι μια ευχάριστη εμπειρία. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. Καλή και δημιουργική σχολική χρονιά.
5: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
6: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
5: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
6: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
5: Δρόμο δεν κάνεις χωρίς σωστή βάση. Σέρβις που στέκει, διαγνώσεις που βρίσκουν τα πάντα, βελτιώσεις που γράφουν. Και υγραέριο για να κυκλοφορείς έξυπνα. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Respect στο αυτοκίνητό σου.
7: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
8: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
7: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
8: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον Οστήλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και τον κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της Steel.
7: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
8: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λισοπρίωνα της Steel και εσύ θα ενθουσιαζόσου. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
7: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη Steel. Αντέχει το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
9: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
10: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
11: να ξεχωρίζει?
10: Διαφημίσου στο Radio Πρέβεζα 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.

0: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
1: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Αρσινόη. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
0: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
1: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
2: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
1: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
2: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
1: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
2: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
1: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
2: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 2682 089 100.
3: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
1: Χριστόφορο Street Food. Η απόλαυση της Πρέβεζας.
4: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
1: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
4: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
1: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
4: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820-26732.
1: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
5: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, Αμπελόκη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-008478.
6: Μπάριο All Day Cafe Bar.
7: Η πόλη απολαμβάνει.
6: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brands για όλα τα γούστα.
7: How shall I begin my story? Μπάρα επιλέγει.
6: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
7: Ο χώρος προδιαθέτει.
6: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
8: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.

0: Άντε και τη φάγαμε και αυτή την εβδομάδα. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου του 2026, 5 λεπτά μετά τις 5. Ράδιο Πρέβες 93. Εδώ είμαστε και σήμερα. Και δεν είμαστε μόνοι μας. Έχουμε και παρέα. Ξέρετε, εμείς εδώ δεν φέρνουμε καθημερινά κόσμο. Φέρνουμε λίγους και καλούς, δεν χρειαζόμαστε περισσότερους. Άλλωστε τι να λέμε, τα ίδια και τα ίδια. Τα λέω μόνος μου. Λοιπόν, αλλά τι τα λέω μόνος μου, πάμε στην παρέα μας εδώ. Λοιπόν, Δημοτικό Σύμβουλος Πρέβεζας με τον Συνδυασμό Ανάπτυξη Τώρα, Θοδωρής Δράκος. Καλησπέρα Θοδωρή, σε ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης που βρίσκεσαι σήμερα εδώ κοντά μας.
1: Ευχαριστώ πολύ Γιάννη, εσένα και το φιλόξενο σταθμό που μου δίνει τη δυνατότητα να πω κι εγώ τις απόψεις μου, να είναι καλά όλος ο κόσμος, καλό απόγευμα σε όλους.
0: Χειμώνιας έτσι, απότομα κιόλας.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, αναμενόμενο, εντάξει. Αλλά οκ. Okay.
1: Είχε τρεις μήνες να βρέξει. Ναι. Πώς είχε να βρέξει.
0: Παραπάνω. Παραπάνω. Θερμοκρασία έπεσε 8-9 βαθμούς.
1: Ευχάριστο.
0: Το νιώσαμε στο κοκαλάκι μας. Να σου πω με το πετρέλαιο τι θα γίνει.
1: Ποιος θα βάλει πετρέλαιο.
0: Εδώ τώρα γελάω εγώ. Για πες.
1: Ποιος θα βάλει. Δεν νομίζω πλέον να, στις πολυκατοικίες να βάζουν πετρέλαιο.
0: Και πώς θα ζεσταθεί ο κόσμος κλιματιστικά. Το ρεύμα να δεις.
1: Τι να σου πω, ρε Γιάννη, τώρα είναι μια δύσκολη εποχή για όλους μας.
0: Πώς. Δεν πρέπει να ζεσταίνετε το νερό. Όχι, τι είπα τώρα. Τι έχουμε. Έχουμε και αυξήσει το νερό. Ωραία, φίλε.
1: Να ξεκινήσουμε από τη ΔΕΙΑ.
0: Άντε, γιατί ο Θοδωρής είναι και μέλος του ΔΣ. Αλλά μια που το φέρει.
1: Αύριο έχουμε ένα συμβούλιο στη ΔΕΙΑ, όπου θα ψηφίσουμε και για την τιμολογιακή πολιτική το 2027.
0: Να σε ρωτήσω, αν έχεις κάνει αυτή την ερώτηση, αποτίμηση το πόσο κοστίζει το κτίριο, το ξέρουμε, τη ΔΕΙΑ.
1: Όχι, όχι. Δεν το έχω ρωτήσει.
0: Δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα.
1: Δεν το έχω ρωτήσει.
0: Πόσο είναι το κόστος που το ποσό που χρωστάμε.
1: Να τα πάρουμε όλα τα σειρά. Μην βιάζεσαι.
0: Περιμένω κόσμος.
1: Μην βιάζεσαι.
0: Περιμένω κόσμος.
1: Αύριο λοιπόν εισηγείται μια αύξηση στο τιμολόγιο του νερού. Θα καταργηθεί το δωρεάν, προτείνεται, δεν ξέρω αν θα ψηφιστεί. Mm. Πράγμα που σημαίνει...
0: Από ποιον θα προταθεί. Για να σου πω αν θα ψηφιστεί.
1: Από την αρχή.
0: Θα ψηφιστεί. Θα ψηφιστεί.
1: Δεν είναι απαραίτητο. Μερικές φορές δεν ψηφίζεται όλα. Αναθεωρούν. Πέρυσι αναθεώρησαν.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής.
0: Λοιπόν, από ποιους θα κοπεί το δωρεάν.
1: Προβλέπεται από 1 έως 15, από 1 έως 30 ετησίως οι Πρεβεζάνοι εδώ δεν το πληρώνουν. Είναι 0 το κόστος. Τώρα θα πάει 0,20. Πράγμα που σημαίνει 6 ευρώ στο κάθε λογαριασμό το χρόνο. Και θα αυξηθούν, το ίδιο και στις υπόλοιπες δημοτικές ενότητες, και θα αυξηθούν αυτοί που το τιμολόγιο σε αυτούς που καταναλώνουν πάνω από 100 κυβικά το χρόνο. Δηλαδή ουσιαστικώς όπως το έκοψα εγώ, κάνα δεκάρικο στον καθέναν ετησίως.
0: 10 ευρώ?
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, μωρέ, δεν είναι μεγάλο το ποσό.
1: Δεν είναι,
0: αλλά 5 καφέδες.
1: Είναι 250.000 ίσπραξη αυτό το 10 ευρώ.
0: 250.000.
1: Είμαστε γύρω στα 25.000 ορολόγια.
0: Ναι.
1: Το σημαντικό δεν είναι αυτό. Το σημαντικό είναι άλλο. Έχουμε και άλλα δύο θέματα τα οποία είναι οι οφειλές της ΔΕΙΑ προς τη ΔΕΗ.
0: Για πάμε.
1: Η ΔΕΗ οφείλει 2 εκατομμύρια ευρώ.
0: Η ΔΕΙΑ,
1: η ΔΕΙΑ οφείλει στη ΔΕΗ.
0: Πόσο?
1: 2 εκατομμύρια ευρώ.
0: 2 εκατομμύρια ευρώ.
1: Εκ των οποίων, για να καταλάβει ο κόσμος, όταν μπήκαν οι δημοτικές ενότητες Λούρου και Ζαλόγκου.
0: Ναι.
1: Ξέφυγε η κατάσταση στο ρεύμα, διότι οι δύο αυτές δημοτικές ενότητες,
0: ναι,
1: καταναλώνουν περισσότερο ρεύμα από ό,τι καταναλώνει η δημοτική ενότητα Πρεβέζης. 40.000 οι δυο μαζί, 30 η Πρέβεζα.
0: Ναι.
1: Και έχει φτάσει πλέον και όλο αυτό γινόταν διότι ήταν μια ανεξέλεγκτη κατάσταση. Στην Ανοράχη, ας πούμε, πηγαίνει το νερό με 6 αντλιοστάσια, πράγμα που σημαίνει ρεύμα. Στην Κρυοπηγή πηγαίνει από την Καμαρίνα από 0 υψόμετρο ανεβαίνει στα 500. Τέλος πάντων έχουν γίνει κάποια τέτοια.
0: Χαμάλες υπάρχουν αυτή την εποχή. Να ανεβαίνει με χαμάλα, δηλαδή είναι προτιμότερο.
1: Υπάρχει λοιπόν αυτή η οφειλή προς την ΔΕΗ που πρέπει να αντιμετωπιστεί.
0: Ναι.
1: Και υπάρχει κι άλλο ένα, ακόμα καλύτερο.
0: Ναι.
1: Οι οφειλές των δημοτών προς τη ΔΕΗ.
0: Α, για πάμε.
1: Οι οφειλές των δημοτών προς τη ΔΕΗ.
0: Έχουμε εικόνα.
1: 3.700.000 ευρώ χρωστάνε
0: οι
1: πολίτες στη ΔΕΗ.
0: Λοιπόν, να μαζευτούμε μάγκες να πάμε να πληρώσουμε. Έτσι δεν γίνεται τώρα.
1: Εκ των οποίων τα 9.995 υδρόμετρα. 10.000 υδρόμετρα. Ο ένας στους 2,5 δηλαδή χρωστάει.
0: Ο ένας στους 2,5.
1: Ο ένας στους 2,5.
0: Ωραία.
1: 600.000 εξ αυτών δεν βγαίνει πλέον λογαριασμός.
0: Γιατί?
1: Προφανώς είναι κάποια παλιά αποκαταστήματα, συνήθως σπίτια που δεν βρίσκεις άκρη. Ούτως ή άλλως όμως τα 3% τα οφείλουν άνθρωποι οι οποίοι συνεχίζουν να έχουν λογαριασμό στην εταιρεία.
0: Να σου πω, έχουμε εικόνα αν υπάρχουν μεγαλοφιλέτες, ας πούμε, στο
1: Κοίταξε,
0: νερό.
1: Πάνω από 10.000 είναι 7 άτομα.
0: 7 άτομα χρωστάνε νερό πάνω
1: από 10.000. 5 ως 10.000 νομίζω είναι καμιά εικοσαριά. Τέλος πάντων υπάρχουν τα στοιχεία, υπάρχουν μεγαλοφιλέτες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και αύριο θα κληθούμε.
0: Και τι λένε αυτοί τώρα? Τους έχετε πάρει τηλέφωνο?
1: Εγώ πιστεύω ότι έχει κάνει τις ενέργειες. Ναι. Θέλω να πιστεύω ότι έχει κάνει τις ενέργειες.
0: Θα τα πείτε αύριο, φαντάζομαι. Αύριο.
1: Ούτως ή άλλως εγώ σε αυτά πλάτη θέλω να βάλω στη ΔΕΙΑ. Γιατί υπάρχει. Όλο αυτό αντιμετωπιζόταν ψηφοθυρικά.
0: Ναι.
1: Κάνε μια ρύθμιση, ποιος είναι πρωτοτός, βλέπουμε από εδώ, από εκεί. Εγώ σε αυτά είμαι απόλυτος. Όταν είσαι κατάστημα και έχεις φτάσει σε έναν αριθμό Α, τον οποίο θα ορίσουμε, 1.000-2.000 ευρώ, πας και του παίρνεις το ρολόι τελείως.
0: Ναι.
1: Γιατί με το νερό, το κατάστημα, βγάζει μεροκάματο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι στο σπίτι η μάνα μου και η μπάνα σου, ξέρω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τέλος πάντων, εγώ σε αυτά μ' αρέσει να είμαι δίκαιος. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα να χρωστάνε 3 εκατομμύρια. Και γιατί, τι σημαίνει όμως αυτό? Επειδή χρωστάνε αυτοί 3 εκατομμύρια, γι' αυτό γίνεται και η αύξηση στο νερό. Γιατί δεν μπορούμε να μαζέψουμε τα 3 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα.
1: Αν τα 3 εκατομμύρια ήταν στο σιρτάρι, δεν θα υπήρχε αυτή η αύξηση.
0: Πράγμα
1: δηλαδή που πάλι σημαίνει ο πολίτης ο σωστός πληρώνει τους μπαταξίδες.
0: Ναι.
1: Για μια
0: να σου πω στους μεγαλοφιλέτες, είναι όλοι οι επιχειρηματίες ή είναι και ιδιώτες?
1: Τώρα έχουμε μπλέξει με τα προσωπικά δεδομένα και δεν.
0: Όχι, δεν θέλω να μου πεις ονόματα.
1: Δεν το γνωρίζω.
0: Γιατί δεν μπορώ να διανοηθώ να υπάρχει ιδιώτης να χρωστάει 5.000 ευρώ στον ώρα. Μιλάμε
1: υπάρχει.
0: Για. Υπάρχουν.
1: Ναι, θέλω να σας διαβάσω.
0: Μιλάμε για απίστευτα χρόνια δηλαδή. Πολλά χρόνια.
1: Και όμως, ναι, έτσι ακριβώς είναι όπως τα λες, Γιάννη. Και άμα θες, μπορούμε να βρούμε.
0: Να καλησπερίσουμε και τον αντιπεριφερειάρχη Υπήρου, τον κύριο Αναστάσιο Δράκο, που πήγε τώρα στην.
1: Όπα. Λοιπόν.
0: Πες για το νερό, ρε φίλε.
1: Άσε τώρα που μπήκε το αίμα, θα μιλήσουμε για τον Τάσο. Ο Τάσος ο Δράκος.
0: Μου θυμίζει λίγο ταινία Κούρκουλος Βόγλης.
1: Εντάξει. Ο Τάσος ο Δράκος, είμαστε από την ίδια φάρα.
0: Ναι.
1: Είναι ένας διακεκριμένος γιατρός. Είναι ένας άνθρωπος και τώρα μπορεί να με βρει, θα το πω. Βοηθάει σε όπου του ζητηθεί και όχι μόνο, χωρίς να το διαφημίζεις, χωρίς να βγαίνει αφήσεις, χωρίς να βγαίνει φωτογραφίες και τα τι αυτά. Είναι ένας άνθρωπος της προσφοράς, είναι ένας άνθρωπος που γεμίζει όταν δίνει, όχι όταν παίρνει, που είναι υπόλοιπη τώρα εδώ σε αυτή την πόλη που βρισκόμαστε.
0: Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι εδώ στην πόλη?
1: Καλά, από την Πάρο οι περισσότεροι.
0: Ναι.
1: Ναι, από την Πάρο.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και ο Τάσος ο Δράκος με την αυτοδιοίκηση. Είναι ένας άνθρωπος που δεν τον άφησαν και να προσφέρει τώρα εδώ που έχει εκλεγεί, γιατί αυτοί οι τίτλοι αντιπεριφερειάρχης εμπορίου είναι άνευ αντικειμένου, είναι άνευ χαρτοφυλακίου.
0: Ναι.
1: Εγώ νομίζω ότι θα ήταν ο ιδανικός δήμαρχος στην Πρέβεζα, στην πόλη μας.
0: Όπα, εσύ το πήγες τώρα στο 28. Δηλαδή μας πήρεξε και 2 χρόνια.
1: Γιατί να κάνει πιο πριν.
0: Να σου πω, ο Τάσος πριν από κάποιους μήνες που ορίστηκε εκ νέου να παραμείνει στη θέση κτλ. Πριν γίνει αυτή η συνέχιση. Με εντολή του Περιφερειάρχη ήταν έμιστος.
1: Ναι.
0: Έπαιρνε ένα χρηματικό ποσό το μήνα.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτά τα χρήματα, το ξέρω καλά, τα έδινε για τον σκοπό αυτό που προανέφερες πριν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το να βοηθάει κάποιους ανθρώπους, συνανθρώπους μας, συλλόγους, φορείς κτλ. Λοιπόν, του τα άκοψε αυτά τα χρήματα, τα έδωσε αλλού τέλος πάντων, γιατί κάποιος άλλος μπορεί να τα έχει περισσότερα ανάγκη από τον Τάσο. Και τώρα ο Τάσος είναι ακόμα περισσότερο από την τσέπη του.
1: Δηλαδή, δόξα τω Θεώ να τον έχει ο Θεός καλά.
0: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
1: Να έχει τα χεράκια του εκεί πέρα να βγάζει για να δίνει.
0: Τι ανέφερες τώρα για δήμαρχος?
1: Για τη μια χαρά είναι. Και ούτως
0: ναι, ότι έχει ακουστεί το όνομά του, έχει ακουστεί και πάρα πολύ.
1: Εγώ σε αυτά είμαι όμως. Είμαστε στη μέση της δημοτικής θητείας και οι δύο οι επικεφαλείς, ο επικεφαλής τη παρατάξεω μου, ο Γιώργος Ονίτσας, έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον.
0: Για βουλευτής. Του ίδιου και ο Νίκος Γεωργάκος.
1: Του εύχομαι καλή επιτυχία μέσα
0: στην καρδιά.
1: Μια καλή κουβέντα θα πω. Ο Νίκος ο Γεωργάκος και αυτός έχει ανακοινώσει ότι. Ναι, μεν αλλά.
0: Ενδιαφέρει. Καλή επιτυχία και στου δύο.
1: Οπότε είναι μια πολύ περίεργη. Μια πολύ περίεργη κατάσταση αυτή τη στιγμή. Θα ξεκαθαριστούν όλα με τις εκλογές και με το αποτέλεσμα των εκλογών.
0: Των εθνικών εκλογών.
1: Των εθνικών εκλογών.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ μικρά. Απλά σας λέω ότι γιατί σας είπα για δήμαρχος ο Τάσος. Ο Τάσος ήταν ιδανικός και για περιφερειάρχης. Όχι για αντιπεριφερειάρχης της Πρεβέζης και για περιφερειάρχης.
0: Περιφερειάρχης Υπήρου. Ναι. Τη θέση του Καχρημάνης δηλαδή.
1: Ναι, γιατί τον έχω για δίκιο άνθρωπο και ειλικρινή. Και τέλος πάντων σε μια θέση να προσφέρει στην κοινωνία μας. Από, τώρα θα μου πεις, θα λες, ενώ είσαι σε μια άλλη παράταξη, ξέρω εγώ.
0: Καλά, δεν ξέρεις τι γίνεται 28, μπορεί να φύγεις από εκεί και να πας στον Τάσο, τον Δράκο.
1: Εγώ έχω, συμμετέχω στην ανάπτυξη τώρα και θα την υπερασπίζομαι μέχρι τη λήξη
0: της θητείας.
1: Γι' αυτό έχουμε εδώ στα χέρια
0: μετά
1: έχουμε... τον Γιώργο. Μετά
0: δεν ξέρεις τι γίνεται.
1: Ακριβώς.
0: Μπορεί να σου πει ο Τάσος ο Δράκος, έλα μαζί μου, ρε φίλε. Εντάξει, okay, και θα το σκεφτείς.
1: Ζυγίζουμε τα πράγματα.
0: Θα το κουβεντιάσεις κτλ. Σαν Πρεβεζάνος, πού θα ήθελες τον Τάσο Δράκο, Περιφερειάρχη ή Δήμαρχο Πρέβεζας?
1: Σαν Πρεβεζάνος, Δήμαρχο.
0: Δήμαρχο,
1: ναι.
0: Ναι.
1: Δήμαρχος.
0: Πιστεύεις ότι θα μπορέσει, ας πούμε, να κάνει πράγματα? Καλά, βέβαια παίζει ρόλο και η ομάδα που θα έχει.
1: Κοίταξε να δεις. Την ομάδα την κάνει ο επικεφαλής ανάλογα πώς τη θέλει την ομάδα. Ναι. Θέλει να μαζέψει λαμόγια. Υπάρχει ο τρόπος. Ναι. Θέλει να μαζέψει ανθρώπους της προσφοράς.
0: Ναι. Υπάρχει.
1: Υπάρχει τρόπος.
0: Ναι.
1: Εξαρτάται από την επικεφαλής.
0: Ναι.
1: Και επειδή ο επικεφαλής, όπως σας είπα, είναι της προσφοράς, mm-hmm. εγώ είμαι απόλυτα βέβαιος ότι και η ΣΥΝ αυτό θα είμαστε του ιδίου φυράματος.
0: Mm-hmm. Πετάς δηλαδή πράγματα τώρα να έχουμε να σκεφτούμε.
1: Τι να
0: μην μπορέσουμε να. Δεν κοιμηθήκαμε χθες το βράδυ. Λόγω... Είχα κάποια θεματάκια τέλος πάντων. Αν μην κοιμηθούμε και σήμερα να σκεφτόμαστε. Γιατί εγώ άλλα έλεγα τις προηγούμενες μέρες. Ότι βγαίνουν συνέχεια ονόματα ότι ανθρώπων που θέλουν να διεκδικήσουν το Δήμο Πρέβεζας και έχω φτάσει να έχω γράψει τουλάχιστον 10 άτομα.
1: Η πολιτική
0: φιλοδοξία.
1: Να σου πω τώρα ένα, έτσι, ένα πιο βαθύ στόχαστο.
0: Για πες.
1: Έχουν κατορθώσει
0: να
1: λένε ένα τσιτάτο ότι δεν κάνει αυτός για πολιτική, δεν κάνει αυτός για πολιτική, δεν κάνει αυτός για την πολιτική. Για να δείξουν ότι είναι κάτι το ξεχωριστό η πολιτική. Κάνουν μεγάλο λάθος. Στην αρχαία Ελλάδα έκαναν όλοι για την πολιτική. Και όποιος δεν ασχολούνταν με την πολιτική, τον λέγανε ιδιώτη. Από το ιδιώτης βγήκε η αγγλική λέξη idiot. Όλοι κάνουν για την πολιτική. Από τον τελευταίο αγράμματο μέχρι τον καθηγητή του Πανεπιστημίου.
0: Αυτός ο idiot είναι πάει σε άλλο πακέτο.
1: Πάει σε άλλο πακέτο. Απλά αποθαρρύνουν τον κόσμο να ασχολείται. Για να ασχολούνται
0: συγκεκριμένοι
1: που έχουν αποκλειστικό σκοπό την εξυπηρέτηση των δικών τους συμφερόντων και πέντε γνωστών.
0: Ξέρεις τώρα, τα νέα νομοσχέδια και ειδικά για την τοπική αυτοδιοίκηση κτλ. Δίνει το δικαίωμα σε ορισμένους ανθρώπους να αλλάξουν επάγγελμα που δεν έκαναν πριν τίποτα και να πάρουν, ας πούμε, επάγγελμα αντιδήμαρχους. Αιώνια.
1: Όχι.
0: Δηλαδή να βγουν στη σύνταξη με σύνταξη αντιδημάρχου.
1: Το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό. Εγώ είμαι εφόσον.
0: Ή δημοτικό σύμβουλο.
1: Εφόσον στηρίζουμε, εφόσον είμαστε σε ένα δημοκρατικό περιβάλλον, ο υπέρτατος κριτής είναι εκείνος που ρίχνει την ψήφο. Αν θέλει το Γιάννη τον Βασιλιάδη να τον βγάζει συνεχώς από τη μέρα που βγήκε από το στρατό, που απολύθηκε από το στρατό μέχρι τη μέρα να πεθάνει, είναι πρόβλημα του λαού.
0: Ναι.
1: Δεν μπορείς να του βάλεις δικλείδες.
0: Αυτό λέω, ναι. Το κράτος δηλαδή σου δίνει το δικαίωμα να βγει συνταξιούχος αντιδήμαρχος.
1: Το κράτος δίνει τη δυνατότητα στον πολίτη να επιλέγει τον βασιλιά της συνεχώς.
0: Άρα ο πολίτης φταίει.
1: Ποιος φταίει?
0: Για τη χαμάρα που έχουμε όλα τα χρόνια στη χώρα μας. Εμείς φταίμε.
1: Γιατί βγαίνουν μοναχοί τους?
0: Όχι. Προς Θεού.
1: Εμείς
0: τους βγάζουμε. Εγώ λέει δεν θέλω πάντως, λέει ένας φίλος.
1: Τι δεν θέλει?
0: Δεν θέλω, λέει. Προφανώς δεν θέλει να κατέβει για υποψήφιος δήμαρχος. Ο δικηγόρος και υπεύθυνος στην νομική υπηρεσία του Δήμου Πρέβεζας, ο προϊστάμενος μάλλον, ο Απόστολος ο Τάσης. Δεν θέλω, λέει. Δεν θέλω, λέει, εγώ να κατέβω. Να κατέβω το βάζω εγώ. Ο ίδιος λέει, εγώ δεν θέλω πάντως. Να καλησπέρισουμε και τον Γιώργο τον Ματζαμόρ, το λέει καλησπέρα, λέει καλό μήνυμα σε όλους και στο φίλο μου τον Θόδωρο. Καλησπέρα στο Δημήτρη τον Λόλη. Τον Γιώργο τον Δρόσο, Μαργαρίτα Τριανταφύλου, καλησπέρα σε όλους τα φιλιά μου, λέει στον αδερφό μου. Λοιπόν, καλησπέρα στον Σπύρο τον Βριώνη, τον Μιχάλη και τη Δήμητρα Σοροντήλα Τσούτσι, τον Άλεξα τον Καρδεζίν, τον Σάκη τον Προύβα, τον Δημήτρη τον Χόικα, τον Ηλία τον Κοψάρη, τον Στέλιο τον Βασίλη, τον Βαγγέλη τον Μπάρκα, Μαρία Παναγιώτη, Γουγό Κουσουνή, Βάγια Σοροντήλα, Κωνσταντίνα Κι. Και ο Κωνσταντίνος Πετρόπουλος. Λοιπόν, και μπαίνει κι άλλος λαός.
1: Τώρα που είπες.
0: Και ο Γιάννης ο Δράκος.
1: Τώρα που είπες τώρα Κωνσταντίνος Πετρόπουλος, που είναι από την Καμαρίνα, θυμήθηκα και κάτι και πρέπει να το πούμε, μπας και κάνουν κάτι.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, προ ενός έτους, είχε βγει μια ανακοίνωση από την Αντιπεριφέρεια Πρεβέζης, η οποία χρηματοδοτεί με 70.000 ευρώ τη σύμβαση του Υπουργείου με την Μητρόπολη για τη συντήρηση. Μεταξύ άλλων και για τη συντήρηση των σκαλιών στο Ζάλογκο.
0: Αυτά που ανεβαίνουμε πάνω, ναι, έτσι, για το Ιερό
1: Βουλάχο. Ναι, και κάποια άλλα. Θα ήθελα, ναι, να ενημερώσω λοιπόν,
0: ναι, ναι, ναι,
1: ότι με την προχθεσινή βροχούλα,
0: ναι,
1: αποκολλήθηκαν ουκολίγοι βράχοι,
0: ναι,
1: στα σκαλιά.
0: Ναι.
1: Έχει περάσει λοιπόν ένας χρόνος,
0: ναι,
1: δεν έχει γίνει ακόμα απολύτως τίποτα.
0: Ναι.
1: Τίποτα απολύτως.
0: Ναι.
1: Και αν. Δεν θέλω να γίνω μάντης κακών, αλλά η εικόνα είναι αποκαρδιωτική. Αν συνεχίσουν και έχει. Είμαστε ακόμα Σεπτέμβρη.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω ότι τα 70.000 δεν θα φτάνουν ούτε μέχρι τη μέση.
0: Εγώ, επειδή είμαι έτοιμος, yeah, για όλα, πάρε και τις φωτογραφίες τώρα εδώ.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, αυτό μου θυμίζει λίγο την περίπτωση του καμπαναριού στο Μύτικα,
1: ναι,
0: που έπεσε από το σεισμό εδώ και 6-7 χρόνια και πάλι από την αντιπεριφέρεια κάποιος χριστιανός εκεί είπε: Εγώ τα μάτια μου, τι θέλετε, καμπαναριό καινούριο, εγώ θα σας φτιάξω. Και ακόμα περιμένουν οι κάτοικοι του Μύτικα καμπαναριό. Παρ' όλα αυτά πέρασαν εκλογές του 23 και ξαναψηφίστηκε πάλι.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή, μιλάμε για τόσο κουτόχορτο. Έτσι.
1: Ευδοκιμή, να ξέρεις, στην Ελλάδα.
0: Εντάξει. Εντάξει, πάντως να σου πω κάτι. Για να μην τα ισοπεδώνουμε όλα, καλησπέρα και στον Οροπότο Γιάννη τον Σπυράκο. Γεια σου, Γιάννη, λέει, γεια σου, Θοδωρή. Καλησπέρα και στον Βαγγέλη τον Μπάρκα. Να μην τα ισοπεδώνουμε όλα και λέμε ότι,
1: ναι,
0: η περιφέρεια δεν κάνει τίποτα. Αν δεν έβαζε πλάτες η περιφέρεια.
1: Δεν είπα εγώ η περιφέρεια.
0: Όχι, όχι, εγώ γενικά, επειδή αναφέραμε αντιπεριφέρεια κτλ. Αν δεν έβαζε πλάτες η περιφέρεια για νοσοκομεία και για άλλα έργα εδώ στον νομό, τώρα θα ψαχνόμασταν μεταξύ μας. Πού θα πάμε να χτυπήσουμε το κεφάλι μας.
1: Εγώ έχω δει και το βουλευτή, το Σπύρο τον Κυριάκη, ο οποίος έχει κάνει.
0: Καλησπέρα και στον Δημήτρη
1: Καβαλά. Ενέργειες.
0: Και την Κοκό τη Δράκο.
1: Και ο Σπύρος ο Κυριάκης, ναι, έχει κάνει ενέργειες,
0: ναι,
1: πολύ λίγες.
0: Ναι.
1: Ασχέτως αν εδώ κρίνεσαι στην Πρέβεζα με το αν πέρασε το καφενείο και είπε γεια σου Κώστα, τι
0: κάνεις. Αυτό θα έλεγα τώρα. Ότι ο Σπύρος ο Κυριάκης κρίνεται από τον κόσμο αν κάνει περατζάδα στα καφενεία. Όπως κάνανε καθημερινοί βουλευτές. Ο Σπύρος λοιπόν. Δεν είναι εδώ, Πρέβεζα. Και αυτό το παράπονο το μεταφέρει ο κόσμος και σε εμάς, ναι, φαντάζομαι το έχεις ακούσει και εσύ. Ο Σπύρος είναι εκεί που πρέπει να είναι. Να υπηρετεί, εντός εισαγωγικών, τα συμφέροντα και να διεκδικεί το καλό για τον νομό. Χρηματοδοτήσεις για έργα, για προσλήψεις σε κόσμο, σε νοσοκομεία, στα σώματα ασφαλείας κτλ. Αυτό κάνει.
1: Λοιπόν, Γιάννη, εγώ θα το πω για άλλη μια ακόμη, για μια ακόμη φορά.
0: Ναι.
1: Εγώ Νέα Δημοκρατία δεν είμαι.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσει όμως να λέω την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Με τον Σπύρο τον Κυριάκη είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορείς να κάτσεις να συζητήσεις.
0: Τα πάντα.
1: Έχει πολιτική άποψη, ορθώνει λόγο και είναι της προσφοράς. Τώρα,
0: ναι,
1: εγώ ότι του κατομαρτυρώ απόξω αυτό με τους ομοφιλοφίλους που μου έχει κάτσει στο λαιμό, ας
0: πούμε.
1: Ναι. Εντάξει, αλλά ούτως ή άλλως εγώ ψηφοφόρος δεν είμαι της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά εγώ νομίζω ότι είναι μια εξαιρετική περίπτωση βουλευτή.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι.
0: Πιστεύεις ότι. Επειδή δεν ξέρουμε, αύριο μεθαύριο μπορεί να πάμε για εκλογές, έτσι. Πιστεύεις ότι θα έχει θέμα.
1: Όχι, δεν νομίζω.
0: Με δεδομένο ότι ακούγονται και άλλα ονόματα.
1: Κοιτάξτε.
0: Για τη Βουλή και για τη Νέα Δημοκρατία.
1: Κοίταξε να δεις. Τα ονόματα που ακούγονται, να τα πούμε τα ονόματα.
0: Ναι,
1: ο Γιώργος ο Κουμπής,
0: ναι,
1: που είναι και αυτός φίλος και εξαιρετικός άνθρωπος. Ο Τζανλούκα Ματσίρας, και αυτός φίλος και εξαιρετικός άνθρωπος.
0: Ο Νίκος ο Γιωργάκος, εξαιρετικός φίλος και άνθρωπος.
1: Το εντελώς αντίθετο.
0: Λοιπόν, δεν είσαστε φίλοι. Αφού τα λέτε μια χαρά στα δημοτικά συμβούλια.
1: Και τι, θα πλακωθούμε στο ξύλο.
0: Όχι.
1: Λοιπόν.
0: Αλλά τα λέτε μια χαρά.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα δεν ξέρω τι να σου πω. Στην κάλπη δεν είμαι.
0: Ναι.
1: Ελπίζω να μην έχει ο άνθρωπος.
0: Το καλύτερο θα ήταν να σου στην κάλπη. Και αυτός που πήγαινε να ψηφίσει, ξέρω εγώ, τον Νίκο τον Γεωργάκο, τάκ να πάτε και μία και να βγαίνει. Να παίξω.
1: Άμα σου πω εγώ τις απόψεις μου, εγώ είμαι υπέρ της. Όχι της μυστικής, της φανερής ψηφοφορίας, για να παίρνεις την ευθύνη για αυτό που κάνεις.
0: Ναι.
1: Θα μου πεις βέβαια αυτό δεν προϋποθέτει
0: έχει,
1: πράγματα
0: δεν,
1: και θάματα.
0: Δεν
1: ναι,
0: έχει.
1: Γιατί ο άλλος θα το κρατάει μανιάτικο.
0: Καλά, εντάξει. Κοίτα, μην νομίζεις, εγώ τα έχω πει εδώ πέρα. Εγώ δηλαδή έχω υλικό και βίντεο και φωτογραφικό υλικό που σε προεκλογικές περιόδους έχω κόσμο ναι, που πάνε. Στο Γιάννη τον Βασιλιάδη, στο Θοδωρή τον Δράκο, στο Τάσο τον Δράκο. Λοιπόν, και όπου βουλευτεί, όποιος τον βολέψει και μετά αγκαλιάς και φιλιά.
1: Έτυχε να γνωρίσω.
0: Το τι ψηφίζει όμως χρειάζεται να το ξέρει μόνο ο ίδιος.
1: Λοιπόν, θα σου πω ένα παράδειγμα, δεν ξέρω αν το έχω ξαναπεί.
0: Για πες, έχουμε χρόνο.
1: Είχα γνωρίσει στην Αθήνα,
0: ναι,
1: έναν πραγματικά ευπατρίδη της πολιτικής, τον Παναγιώτο Δελιμίτσο από την Ετωλοακαρνανία. Το σπίτι του ήταν απέναντι από το άγαλμα του Κωνσταντίνου του Βασιλιά στο πεδίο του Άρεως.
0: Ναι.
1: Κύριος με κάπα κεφαλαίο. Mm-hmm. Εκλέγεται λοιπόν πρώτος βουλευτής Ετωλοακαρνανίας το 1989-90. Υφυπουργός Οικονομικών είχε απαγορεύσει.
0: Το 79 είπες.
1: Το 89.
0: Α, 89.
1: Μακαρίτης πλέον. Είχε απαγορεύσει και στον αδερφό του
0: Επί Μητσοτάκη.
1: Επί Μητσοτάκη.
0: Μπράβο, ναι.
1: Τον κάνει ο Μητσοτάκη υφυπουργό οικονομικών και είχε απαγορεύσει και στον αδερφό του να έρχεται στο γραφείο γιατί ήταν κατασκευαστή.
0: Σώπα μου.
1: Μην θεωρήσουν ποτέ.
0: Ότι τα παίρνει και τα κάνει.
1: Τα παίρνει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, στι εκλογέ βγήκε πρώτο στην Ετωλοκαρανία. Ξέρει τι βγήκε στι επόμενε.
0: Μηδέν. Τελευταίο.
1: Τελευταίο.
0: Τελευταίο, ε.
1: Ναι. Διότι αρνούνταν να κάνει το ρουσφέτη. Σε πέντε και έξω από το γραφείο.
0: Ναι.
1: Βοήθηκε μόνο αυτού.
0: Που έπρεπε.
1: Που έπρεπε.
0: Ναι, και σωστά.
1: Ανεξαρτήτως.
0: Ναι.
1: Αποτέλεσμα. Άρα θα ψηφίσουμε το χαμένο του Δελιμίτσου.
0: Ναι.
1: Τελευταίος ο Δελιμίτσος.
0: Σώπα μου. Συμβαίνουν και αυτά. Λοιπόν, να καλησπερίσουμε τον Ανδρέα τον Τυρέκογλου, Κλειό Αϊδόνη, Δημήτρη Καπαδά, Γουγό Δράκου, Περικλή Σπυράκο, Παναγιώτη Κιωσά, Ευάγγελο Κύρλα. Επίσης τον πρόεδρο του Μίτικα, τον Τίμο Τομπέλο, τον λέει καλησπέρα σας. Μιχάλης Γκλιάτης, Έφη Πάσκου, Γιώργος Παπαγεωργίου, Ρίτα Γέρου και Έρη Σιδηροπούλου. Οπότε περιμένουμε τώρα τα 70.000 να μας στείλει η περιφέρεια για να κάνουμε το έργο εκεί στα σκαλοπατιά.
1: Εγώ κάνω έκκληση να πάνε να φτιάξουν τα σκαλιά.
0: Κατά μόνο, το άλλο που λέγαμε ότι που είχες πει ότι θα κάνουμε μελέτες για αναβατόρια, να ανεβαίνει ο κόσμος.
1: Καλά, εντάξει. Άμα αλλάξει, διοίκηση. Θα
0: ποια διοίκηση?
1: Είτε στην περιφέρεια είτε στο Δήμο.
0: Στο Δήμο εδώ πρέπει
1: ναι.
0: Να τα αλλάξουμε, ρε παιδί μου.
1: Τι γιατί? Να σα πω εγώ τώρα.
0: Το Υπουργείο θέλει. Το Υπουργείο. Ποιο Υπουργείο είναι αρμόδιο?
1: Λοιπόν, καταρχάς αυτό το έχουμε ξαναπεί. Μπορεί να περάσει ούτε καν από το Υπουργείο.
0: Ναι.
1: Έχει ιδρύματα που το χρηματοδοτούν αυτά.
0: Μάλιστα. Και εμείς δεν θέλουμε τα χρήματα αυτά για να κάνουμε ένα έργο.
1: Εγώ τι θες να σας πω τώρα. Θέλω να δεν υπάρχει κανένας λόγος να χαλάμε τις καρδιές μας. Θα
0: ποδήλατο θα ανεβαίνει μετά πάνω.
1: Να αλλάξει διοίκηση. Αν αλλάξει η δημοτική αρχή, νομίζω ότι αυτό το θέμα θα μπει στις προτεραιότητες.
0: Ναι, ναι. Ποδήλατο θα ανεβαίνει πάνω μετά στο Ζάλακο. Μήπως μπορούμε να κάνουμε επέκταση του ποδηλατόδρομου αντί για πάργα να το στρέψουμε λίγα και να ανεβαίνει στο Ζάλακο.
1: Ποδηλατόδρομος.
0: Ναι, φοβερό έργο.
1: Πονεμένη ιστορία και αυτό.
0: Φοβερό έργο. Πώς το βλέπεις?
1: Τι να το δω, Βρυγιάννη.
0: Προχθές δεν έκανες ποδήλατο. Πού σε είδα? Που έκανες και σούζες. Γελάει. Γιατί ρε φίλε.
1: Τι να το δω, δηλαδή, τι χρειάζεται.
0: Μα δεν φαίνεται το έργο.
1: Να λέμε τα ίδια και τα ίδια.
0: Δεν φαίνεται το έργο.
1: Άστο καλύτερα. Τουλάχιστον να το ολοκληρώσω.
0: Θα ολοκληρωθεί, εσύ πιστεύεις? Μάλιστα. Δεν μου λες, εχθές αρκετά σημαντικά θεματάκια συζητήσατε και στο Δημοτικό Συμβούλιο που είχατε.
1: Ναι.
0: Καταρχήν να πούμε συγχαρητήρια για την απίστευτη μετάδοση. Γιατί γελάς?
1: Κοίταξε, τεχνικός δεν είμαι, δεν ξέρω.
0: Όχι,
1: δεν
0: μια χαρά ήταν. Εγώ μια χαρά το λέω σοβαρά. Έτσι. Μπράβο. Και επίσης ένα από τα θέματα τα οποία κυριάρχησαν ήταν αυτό που εγώ κούσταρα με χίλια. Ήταν όσον αφορά την αερολέσχη, τα επιπλέον στρέμματα που θέλουν προκειμένου οι άνθρωποι να μεγαλώσουν αεροδιαδρόμους κτλ. Και, και όπως είπε και ο Φονταράς, όχι ποιος το είπε, ο πρόεδρος νομίζω,
1: ναι.
0: Ότι πάρα πολλά αεροπλάνα για αποσυμφόρηση του ακτίου έχουν
1: δες.
0: Λοιπόν,
1: έχει την προοπτική αυτή το αεροδρόμιο.
0: Κοίταξε να δεις. Κοίτα, μην κάνουμε και κανένα αεροδρόμιο εδώ, εκεί στην Καμαρίνα. Γιατί για τα Γιάννα, όταν έχουν, ξέρεις, τα γνωστά, ο Μίχλης και αυτά έρχονται εδώ.
1: Κοίταξε, για μικρά αεροσκάφη, νομίζω αργά ή γρήγορα.
0: Είναι μια χαρά.
1: Εκεί θα
0: δηλαδή, τα ελικοφόρα, μια χαρά, νομίζω.
1: Εκεί θα οδηγηθεί το πράγμα.
0: Για τα ελικοφόρα είναι μια χαρά.
1: Δεν έχω την τεχνική γνώση, αλλά αυτό εγώ το στήριξα από την αρχή. Δεν ξέρω αν με άκουσε.
0: Ναι, από την αρχή.
1: Ζήτησα
0: να
1: ακουστεί και το όνομα του προέδρου του χωριού μας, του Γιάννη του Νούσια.
0: Ναι.
1: Που
0: τον κυνήγησαν τότε. Αλλά στον τοίχο τον στήσανε.
1: Α, μπράβο.
0: Γι' αυτό δεν ξαναβγήκε μετά.
1: Ναι, γι' αυτό σας λέω ότι που τους έδωσε με μεγάλο κόπο. Βέβαια υπάρχει και το αντεπιχείρημα το ότι υπήρχαν και κτηνοτρόφοι.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν υπάρχουν.
0: Εντάξει.
1: Ναι, αλλά όταν σε μια καμαρίνα των 15.000 στρεμάτων κοινοτική έκταση έρχονται τώρα και σου λένε για 10.
0: Ναι, στρέμματα.
1: Και σε αντιδράς.
0: Εντάξει. Εντάξει. Δεν τα δίνουμε αλλού κι αλλού. Καλησπέρα στον Μίτσο τον Γκόλια. Καλησπέρα και στον Παναγιώτη Κοντογιάννη που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Εκτός βέβαια από αυτό που πέρασε όσον αφορά το Δημοτικό Συμβούλιο. Υπήρχε και ένα άλλο θέμα το οποίο το έχουμε κουβεντιάσει, το έχουμε γράψει, έχουμε ακούσει, έχουμε ξανακούσει. Και πάλι ξανακούσαμε. Ιαματικά λουτρά, τι γίνεται εκεί?
1: Κοιτάξτε να δείτε.
0: Στο τέλος θα ζητάμε, να σε διακόψω, χρήματα για να κάνουμε εργασίες, μην πέσει το κτίριο.
1: Λοιπόν, Γιάννη, εγώ απλά μετέφερα τους προβληματισμούς σε όλη την Πρέβεζα.
0: Ναι.
1: Έκανα λοιπόν μια ερώτηση που είναι υποχρεωμένος να απαντήσει ο Δήμαρχος και νομίζω η απάντηση που έδωσε. Είναι θετική,
0: είπες πριν, συγγνώμη σε διακόπτω, για το νερό εκεί, περιοχή Λούρου και τα λοιπά και έχουν μπει από Ροπό, από Λούρου, από όλα τα χωριά του να ακούσουν τι είπες. Θα τα ξαναπείς στο replay.
1: Λοιπόν,
0: πες.
1: Πάμε τώρα. Η απάντηση που έδωσε ο Δήμαρχος είναι ότι δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα η πηγή. Έγινε πέρυσι ο έλεγχος και πιστοποιήθηκε ότι έχει την ίδια ποιότητα και την ίδια ποσότητα. Έδωσε και πιστικότατη εξήγηση γιατί δεν έχει ξεκινήσει η δημοπρασία.
0: Νομίζω ότι το έγραψες.
1: Ναι. Νομίζω ότι οδεύουμε όπως πρέπει να οδεύσουμε.
0: Σε καλό δρόμο.
1: Ναι. Το πρόβλημά μου είναι εμένα, η ανησυχία μου, που δεν εξαρτάται προς Θεού από το Δήμο, είναι ότι με αυτά που προβλέπει ο νόμος, το προσωπικό, το υποχρεωτικό.
0: Τις ειδικότητες.
1: Μα τις ειδικότητες. Δύσκολα θα βρεθεί η ιδιώτης. Μακάρι να βρεθεί.
0: Ξέρεις
1: και γιατί... να σας πω για κάτι άλλο. Ναι, γιατί πολλοί κούναγαν το δάχτυλο εκεί την άλλη φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εγώ τώρα το έμαθα ότι η μισθοδοσία των εργαζομένων παλιά στα Ιαματικά Λουτρά ήταν στο Δήμο.
0: Ναι, εννοείται.
1: Δεν ήταν από τα έσοδα.
0: Ναι, νομίζω ήταν από την δημοτική επιχείρηση, την ΑΔΕΠ. Έτσι.
1: Λοιπόν,
0: αν δεν κάνω λάθος.
1: Τώρα πάμε να βρούμε κάποιον ο οποίος τουλάχιστον να μην μπαίνει μέσα.
0: Ναι.
1: Με 13 ειδικότητες.
0: Ναι, τότε υπεύθυνος οικονομικών στην ΑΔΕΠ, ο διευθυντής, ήταν ο φίλος.
1: Ποιος?
0: Πού ήρθε και στο Δημοτικό Συμβούλιο και κούναγε το δάχτυλο.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Αυτός ήταν τότε.
1: Ναι.
0: Διευθυντής.
1: Και τώρα. Εμένα με ικανοποίησε η απάντηση του Δημάρχου. Εγώ...
0: Ωραία. Λοιπόν, Γιάννης Μπουτόπουλος, καλησπέρα. Τέο Κατσαούνος, να λοιπόν που... από εκεί, ο πρόεδρος. Ο Περικλής ο Ζαβιτσάνος, λοιπόν, που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Οπότε, πότε σας είπε τώρα ότι θα έχουμε έτσι.
1: Θα ξεκινήσει η δημοπράτηση τέλος Νοεμβρίου.
0: Τέλος Νοεμβρίου, άντε δηλαδή αρχές του 27. Να τα πάμε έτσι λίγο.
1: Ναι,
0: να περάσουν και οι γιορτές, ρε φίλε. Δεν γίνεται το αμέσως γιορτές να λέμε τζίγκλ μπελ, ένα πάρτα γιαματικά. Δεν γίνεται. Πρέπει να περάσουν.
1: Εγώ σου λέω, Γιάννη, ότι.
0: Έτσι μου είχαν πει και εμένα.
1: Ναι.
0: Περίμενε λίγο να περάσουν οι γιορτές και μετά θα έρθει στη δημοτική ραδιοφωνία.
1: Ναι.
0: Άντε, λέω να περάσουν οι γιορτές. Αλλά από τότε έχουν περάσει 6 γιορτές. 6 χρόνια δηλαδή.
1: Κάνει υπομονή.
0: Ναι, μου έγινε μετά μια πρόταση, αλλά τέτοια πρόταση δεν είναι. Δηλαδή, ούτε στον εχθρό μου. Ποιος το έλεγε αυτό το τραγούδι, δεν θυμάμαι τώρα. Να σου πω λίγο.
1: Ναι.
0: Bowling έχεις παίξει ποτέ?
1: Όχι.
0: Ξέρεις, είναι ευκαιρία να παίξεις.
1: Γιατί?
0: Α, ποδόσφαιρο παρακολουθείς?
1: Είμαι άρρωστος οπαδός του ΠΑΣ Γιάννενα εδώ και 50.
0: Ναι, κακός όμως που το λες εδώ πέρα, γιατί πρέπει να λες άρρωστος οπαδός του ΠΑΣ Πρέβεζα.
1: Εγώ δεν λέω
0: ψέματα. Ξεκινάει το Σάββατο.
1: Εγώ δεν λέω ψέματα.
0: Λοιπόν, πού ήθελα να σε πάω. Να ξαναπούμε και πάλι για τους φίλους που έχουν προμηθευτεί τα εισιτήρια διαρκείας του ΠΑΣ Πρέβεζα για την χρονιά φέτος, για την τρίτη εθνική κατηγορία. Ότι με την επίδειξη του διαρκείας στα bowling Πρέβεζας έχουν έκπτωση 10%.

0: Δεν γίνεται. Πρέπει να περάσουμε.
1: Εγώ σου λέω, Γιάννη, ότι.
0: Έτσι μου είχαν πει και εμένα. Ναι. Περίμενε λίγο να περάσουν οι γιορτές και μετά θα έρθει στη δημοτική ραδιοφωνία. Ναι. Άντε, λέω να περάσουν οι γιορτές. Αλλά από τότε έχουν περάσει 6 γιορτές. 6 χρόνια δηλαδή.
1: Κάνει υπομονή.
0: Ναι, μου έγινε μετά μια πρόταση, αλλά τέτοια πρόταση δεν είναι. Δηλαδή, ούτε στον εχθρό μου. Ποιος το έλεγε αυτό το τραγούδι, δεν θυμάμαι τώρα. Να σου πω λίγο.
1: Ναι.
0: Bowling έχεις παίξει ποτέ?
1: Όχι.
0: Ξέρεις, είναι ευκαιρία να παίξεις.
1: Γιατί?
0: Α, ποδόσφαιρο παρακολουθείς?
1: Είμαι άρρωστος οπαδός του ΠΑΣ Γιάννενα εδώ και 50.
0: Ναι, κακός όμως που το λες εδώ πέρα, γιατί πρέπει να λες άρρωστος οπαδός του ΠΑΣ Πρέβεζα.
1: Εγώ δεν λέω ψέματα.
0: Ξεκινάει το Σάββατο.
1: Εγώ δεν λέω ψέματα.
0: Λοιπόν, πού ήθελα να σε πάω. Να ξαναπούμε και πάλι για τους φίλους που έχουν προμηθευτεί τα εισιτήρια διαρκείας του ΠΑΣ Πρέβεζα για την χρονιά φέτος, για την τρίτη εθνική κατηγορία. Ότι με την επίδειξη του διαρκείας στα Bowling Πρέβεζας έχουν έκπτωση 10%. Άχι. Και αυτό είναι αρκετά σημαντικό, γιατί μπαίνει μια επιχείρηση η οποία σου λέει: βοήθα ρε φίλε τον ΠΑΣ Πρέβεζα, τον σύλλογο,
1: και, εγώ, ναι.
0: Και να βοηθήσω κι εγώ.
1: Κοίταξε,
0: με τον τρόπο που μπορώ.
1: Ομάδα της
0: και
1: πόλης,
0: το κάνει ο Νίκος Απόφεσης.
1: Όλοι οι επιχειρηματίες έπρεπε να δείξουν,
0: ναι,
1: το ανάλογο πνεύμα.
0: Κοίταξε λίγο.
1: Όσοι το έδειξαν.
0: Τώρα γάμα εθνική, μιλάμε για ένα μπάτζετ τώρα καμιά σχέση με πέρυσι και πρόπερσι, έτσι, κακά τα ψέματα. Η ομάδα μέχρι στιγμής είναι σε καλό δρόμο, δηλαδή αν θα πάει κάποιος τώρα που μιλάμε στο γήπεδο, θα δει ότι από τη μία άκρη στην άλλη υπάρχουν δεκάδες διαφημίσεις, επιχειρηματίες. Λοιπόν, υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν δώσει λίγα περισσότερα χρήματα κτλ. Γιατί μιλάμε για ένα εγχείρημα πάρα πολύ δύσκολο, το οποίο έχει ταξίδια Κεφαλονιά, ταξίδια Κέρκυρα, ταξίδια Ζάκυνθο, ταξίδια Πάτρα, ταξίδια Καλά Λευκάδα, δεν σου λέω κτλ. Λοιπόν, έχει ταξίδια. Και 2-3 είναι και διανυκτερεύσεις. Δεν μπορεί να πας, ας πούμε, Ζάκυνθο, Πάτκιο την ίδια μέρα κτλ. Εντάξει, έχει ταξίδια στο Αγρίνιο. Λοιπόν, με το Παναγρινιακό 4 ώρα το Σάββατο, 3 και 4 θα ανοίξουν οι πύλες, να είστε όλοι εκεί στο γήπεδο, να δείξουμε τουλάχιστον και να πούμε με το δεξί σε αυτή την δύσκολη και απαιτητική χρονιά, με τον Κριστόφ Βαζέχα. Έτσι. Ναι. Έκανε την υπέρβαση ο πρόεδρος, ο Γιάννης ο Τσότα. Λοιπόν, και 29 νέα άτομα στο ρόστερ σε σχέση με πέρυσι.
1: Ναι, το είδα.
0: Βαζέχα, σαν ποδοσφαιρόφιλο, θα έχει μια άποψη τώρα.
1: Τι να πούμε τώρα, Βαζέχα, σαν ποδοσφαιριστή.
0: Σαν ποδοσφαιριστή.
1: Αλφα κλάσ.
0: Τώρα, σαν προπονητή, οκ.
1: Θα κριθεί
0: εκ του αποτελέσματο.
1: Ποδοσφαιριστή κρίθηκε και ήταν αλφα κλάσ.
0: Ναι.
1: Προπονητής ο άνθρωπος.
0: Αλφα κλάσ, πλάσ θα έλεγα εγώ. Έτσι, ναι. Από τους κορυφαίους.
1: Από τους κορυφαίους περάσανε, υποτίμησε τη φανέλα του Παναθηναϊκού, κύριος με κάπα κεφαλαίου
0: και
1: όλα τα τι αυτά.
0: Έτσι.
1: Αλλά άλλο ποδοσφαιριστής, άλλο προπονητής. Προπονητής θα κρυθεί.
0: Ναι. Να λοιπόν και ο Φάδερ Σπυράκος, Ανδρέας Σπυράκος. Την καλησπέρα μου λέει Νταγιάν εδώ.
1: Το καλύτερο πεπόνι το ρομπού.
0: Γι' αυτό σου λέω: μπήκαν όλοι οι ροπιώτες μέσα τώρα. Κάτσε καλά. Λοιπόν, καλησπέρα και στο Μιχάλη τον Παπά. Καλησπέρα λέει και από το Μύτικα μεριά.
1: Ναι.
0: Εσείς να ετοιμάζεστε για εκλογές, να ψηφίσετε για Ανάκη Ντίτσο, το φίλο μου.
1: Εννοείται.
0: 30 του μήνα έχουν εκλογές για τον Πολιτιστικό Σύλλογο.
1: Ντίτσος.
0: Λοιπόν, καλησπέρα και στον Ηλία τον Κατογιάννη, ο οποίο ετοιμάζεται την Κυριακή για Γαμπρός.
1: Προλαβαίνει.
0: Όχι, δεν προλαβαίνει καθόλου. Έχει κλείσει τέλος. Καλησπέρα και στον Κωνσταντίνο Κωνσταντή. Καλησπέρα στον Χρήστο τον Σιάρκο. Που λέει πολύ καλησπέρα σας. Τη Βασιλική τη Βασιλείου και τον Ερωτόκριτο τον Σάλιαρη.
1: Ναι.
0: Από τον Άγιο Θωμά. Δηλαδή πιάνουμε όλες τις περιοχές. Οροπό, Λούρο, Μύτικα, Άγιο Θωμά. Πιάνουμε όλες. Σαμψούντα, Συνόπη, είμαστε όλοι εδώ. Και Γερμανία. Έχουμε
1: δεν
0: αρκετό κόσμο.
1: Να πούμε κάτι για το πρώτο θέμα που το απέσυρε ο Δήμαρχος.
0: Ποιο ήταν το πρώτο?
1: Το πρώτο είναι ο νόμος έδωσε τη δυνατότητα αυτό που κάνανε.
0: Ναι.
1: Που χωρίζαν, που σπάνιζαν τα έργα,
0: ναι,
1: να το κάνουν και επισήμως. Δηλαδή, ναι, να χωριστεί ο Δήμος να γίνονται τα έργα, ομοειδή έργα,
0: ναι,
1: σε ενότητες, ας πούμε. Μία ενότητα δημοτική, ενότητα Λόγκου, μία Πρέβεζα και μία Λούρου.
0: Να μην γίνεται ενιαίο δηλαδή.
1: Να μην γίνεται ενιαίο το έργο, αλλά να κόβεται, ας πούμε, ναι, και να μοιράζεται.
0: Η πίτα.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ναι. Και το απέσυρε.
1: Το απέσυρε για να το φέρουμε καλύτερη εισήγηση, ας πούμε, πιο τεκμηριωμένη.
0: Καλύτερο τρόπο.
1: Ναι.
0: Ναι. Θα πάμε να βρούμε καμιά πιατέλα μεγαλύτερη. Πώς θα τη σερβίρουμε?
1: Ναι, δεν είχε γαρνιτούρα χτες.
0: Δεν είχε γαρνιτούρα.
1: Ήταν στεγνό. Καλησπέρα. Το σερβίρισμα.
0: Καλησπέρα και στον Βαγγέλη Τίνο και τον Πολύκαρπο τον Χαλκίδη.
1: Ναι, καλώς τον Πολύκαρπο.
0: Ο φίλος ο Χαλκίδης. Ναι. Και τον Γιώργο του Καρατζούλα. Καλησπέρα. Πήγες καμιά φορά στο κανάλι?

0: Κοίταξε, να σου πω ειλικρινώς.
1: Κάνει εκπληκτική κρέπα. Εγώ δεν μπόρεσα να πάω φέτος. Πήγα μια-δύο φορές για καφέ.
0: Στο κανάλι. Να δεις τώρα τι γίνεται. Mm. Στο κανάλι είναι αδερφός ο Γιώργος Κουτσόβλου.
1: Ναι.
0: Είναι φίλος ο Χαλκίδης.
1: Ναι. Πού να πρωτοπάς.
0: Όχι. Και η τσέπη δεν είναι όπως ναι. ήταν.
1: Καλά, θα πήγες. Θα σε κέναγε.
0: Γι' αυτό δεν πάμε.
1: Δεν θες κέρασμα. Δεν θέλει κέρασμα.
0: Γι' αυτό δεν πάμε. Γιατί ξέρω ότι θα με κεράσει. Ναι. Γι' αυτό δεν πάμε.
1: Καλησπέρα και στην Κατερίνα.
0: Μόλις θα έχουμε τη δυνατότητα να κεράσω.
1: Ναι. Ναι. Πάμε. Οπότε, Πολύκαρπε, κράτα γερά. Θα έρθει σε λίγο καιρό εκεί. Κατερίνα Κουμπούλη, καλησπέρα. Καλησπέρα και στην Πάνα την Σοπικιώτη. Απομοιητικά. Λοιπόν, τι άλλο είχαμε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Κοίταξε, ένα που ήταν πραγματικά ένα λυπηρό είναι αυτό με τους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Δεν ξέρω βέβαια, μείνανε τέσσερα παιδάκια, τέσσερα βρέφη εκτός βρεφονηπιακού
1: σταθμού. Ναι, ρε φίλε, γιατί. Με τι κριτήρια, νομίζω το ρώτησες.
0: Τα κριτήρια ήταν οικονομικά, ας πούμε.
1: Δηλαδή, έβγαζαν περισσότερα.
0: Ήταν πιο υψηλόμιστοι, έπρεπε να κοπούν.
1: Κρίμα τώρα τα παιδάκια.
0: Ναι, κρίμα. Εγώ του ζήτησα να εξεταστεί αν έχουν βάουτσερ. Δηλαδή χρηματοδότηση από το κράτος, πάνε στον ιδιώτη, καλώς.
1: Ναι.
0: Αν δεν έχουν βάουτσερ, μήπως μπορεί και ο Δήμος να βοηθήσει, δηλαδή να πληρώσει τα μισά, ξέρω.
1: Έχουμε και μία πληροφορία τώρα εδώ. Ναι. Αν λες γι' αυτό τον Δράκο, Δημήτρη μου, τον έκαψες.
0: Ποιον Δράκο?
1: Λέει, κύριος Δράκος. Καλησπέρα, λέει, και από Σκιαδά. Ο κύριος Δράκος έρχεται στο πανηγύρι του προφήτη Ηλία. Για σένα αναφέρεται.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δημήτρης Λόλης, σε έκαψε. Δηλαδή εκεί χάνεις. Γι' αυτό δεν έρχεται πολύ καλό στο κανάλι. Πάει στο πανηγύρι του προπητηλία.
0: Κοιτάξτε, να πούμε να διαφημίσουμε τα πανηγύρια τώρα. Πιάσαμε άλλη κουβέντα. Αυτό που γίνεται τώρα εδώ με τα Κλαρίνα δεν είναι πανηγύρια, είναι ας το πούμε λαϊκοδημοτικές βραδιές.
1: Με άλλα λόγια, να αγαπιόμαστε.
0: Πανηγύρι παραδοσιακό στο χωριό είναι αυτό που γίνεται στο Σκιαδά, αυτό που γίνεται στη Σκαφιδωτή.
1: Δεν με πειράζει.
0: Αυτό, αυτό που γίνεται στο Φανάρι πέρα, μόλις τελειώνει η εκκλησία.
1: Αυτά τα ολοήμερα.
0: Ναι. Μόλις τελειώνει η εκκλησία λοιπόν του Αγίου, κάτω από ένα σκερό περιβάλλον, αρχίζουν τα όργανα για δύο μπυρίτσες και τα σχετικά.
1: Και τα κοψιδάκια.
0: Αυτό είναι πανηγύρι.
1: Είναι δεμένα, όμως δεν με πήρες.
0: Τα ουίσκια και τα.
1: Και τα καψίματα και τα λουλούδια, λουλουδούδες είναι άλλα.
0: Δεν είναι πανηγύρι.
1: Αυτά είναι μπουζουκερί. Μπουζουκερί. Καλησπέρα στον Σπύριο τον Αρβανίτη, τον Κώστα τον Ευσαδίου, τον Σάκη τον Αργυρό. Καλό το πανηγύρι του προφήτη Ηλία, μαζεύει κόσμο. Δημήτρη, για πας μας και εσύ την.
0: Κοίταξε να δεις. Τώρα να ανέβεις χίλια τόσα υψόμετρο σε ένα δρόμο ο οποίος.
1: Πάει αυτοκίνητο.
0: Πηγαίνει αυτοκίνητο, αλλά εντάξει, με
1: προσοχή. Όχι, με προσοχή.
0: Εγώ φέτος δεν πήγα. Πήγα πέρσι και πρόπερσι.
1: Τότε μήπως αναφέρεται στον άλλο τον Δράκο.
0: Όχι, όχι, σε μένα αναφέρεται λοιπόν. Γιατί το διαφημίζω, γιατί μ' αρέσει. Μαζεύεται αυτό που πρέπει. 200-300 άτομα, αυτά είναι τα πανηγύρια. Δηλαδή, μην περιμένουν. Τι να περιμένουν. Όταν ξεφύγει μετά. Είναι πίστα.
1: Ναι.
0: Είναι πανηγύρι.
1: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Καλησπέρα και στον Τάσο του Χαρτιά.
0: Και σε αυτό είχαμε κάνει πρόταση κάποτε στα Υπουργεία να καταλάβουν ότι δεν μπορεί να τα αντιμετωπίζουν τα πανηγύρια το ίδιο. Πρέπει δηλαδή η τοπική κάθε δόη να λέει πότε γιορτάζει η Καμαρίνα, προφήτη Ηλία. Τι είναι η Καμαρίνα αυτό το χωριό. Θα μου φέρετε ένα παράβολο 400 ευρώ και κάντε ό,τι θέλετε.
1: Μάλιστα.
0: Πότε γιορτάζει η κρυοπηγή. Των Αγίων Αναργύρων. Πιο δεύτερο η κρυπή. Θα μου φέρετε 300 ευρώ και κάντε ό,τι θέλετε.
1: Ναι.
0: Όποιος είναι. Τώρα ξέρετε τι γίνεται σαν αποτέλεσμα.
1: Τι γίνεται.
0: Λοιπόν, ιδιώτης με αφημί δεν μπορεί να κάνει πανηγύρι.
1: Όχι. Παίρνει το αφημί του συλλόγου, δει στο σύλλογο κανένα 500 άρκου και έξω την πόρτα.
0: Μπράβο. Δηλαδή, γιατί αναγκάζεις τον κόσμο να φέρεται έτσι.
1: Ναι.
0: Μια φορά είναι ο Άγιος σε κάθε χωριό.
1: Καλησπέρα και στον Κώστα του Φατούρο.
0: Που κάνει πανηγύρι.
1: Ναι.
0: Τη δυνατότητα να κάνει. Δεν χάθηκε τίποτα.
1: Ναι. Σωστό.
0: Δεν χάθηκε τίποτα. Μετά πολλών επένων αυτή η πρόταση απερίφθη.
1: Ο Ανδρέας ο Σπυράκος λέει: σας βλέπω από Αθήνα.
0: Οπα.
1: Τι είχε, εξελίξεις.
0: Α, δει τον εγγονό.
1: Καλά, πέρα από τον εγγονό είναι φανατικός Ολυμπιακός.
0: Ξέρω.
1: Όλη η οικογένεια.
0: Όλη η οικογένεια.
1: Και νομίζω σήμερα παίζει και EuroLeague Ολυμπιακός. Ξεκινάει στο μπάσκετ. Δεν ξέρω αν πήγες γι' αυτό το λόγο. καλησπέρα πάντως. Πολλά φιλιά και στον εγγονό. Πώς το λένε. Ναι, αυτό που έλεγες εσύ για τα πανηγύρια, ρε παιδί μου, το κλασικό, το παλιό, το παραδοσιακό το πανηγύρι, πλέον δεν το πολύ βλέπουμε στα χρόνια μας. Έχει χάσει την έγκλη του. Έτσι.
0: Δεν, όχι,
1: ακόμα δεν. Και γιορτές τύπου Καθαρά Δευτέρα, τα κούλουμα. Χάσανε τη μαγεία που είχαν τα παλιά τα χρόνια εδώ στην Πρέβεζα.
0: Ήτανε γεμάτα τα χωριά.
1: Έτσι.
0: Είχε κόσμο γι' αυτό. Αλλά σε πληροφορώ ότι σε όσα ημερήσια πανηγύρια έχουν πάει στον νομό Πρεβέζης, mm-hmm. μια χαρά είναι μετά ναι, την εκκλησία. Ναι. Μαζεύουν τον ενδεδειγμένο κόσμο. 300,
1: και με την ευλογία το.
0: Μα έτσι ήταν το πανηγύρι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ή την παραμονή, ναι. στον Εσπερινό, ή την άλλη μέρα. Και πρόσεξε.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ δεν είμαι ενάντια σε αυτό που γίνεται που χορεύουν όλα τα πιτσιρίκια. Διότι ναι. όταν χορεύουν τώρα ντούρου ντούρου, μόλις θα περάσουν σε μια ηλικία 50-55, θα δουν και την Ιτιά και το Σελίμπι και την Παπαλάμπρενα και τα κλάματα.
1: Ναι.
0: Τώρα ας χορέψουν έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Εάν τα ακούσματά τους είναι δημοτικά στα 18 τους, στα 19, θα ναι. παραμείνουν.
1: Ναι. Θα υπάρχουν, λες, όταν τα παιδιά τα σημερινά γίνουν 50-60 στα τραγούδια.
0: Πόσοι θα υπάρχουν. Η παράδοση στην Ελλάδα έχει ρίζες που φτάνουν στην Κίνα.
1: Λοιπόν, καλησπέρα στον Δημήτρη τον Τριάντη, τη Μαρία, τη Δήμα. Να καλησπέρισουμε και τον Βασίλη τον Ράπτη, τον πρόεδρο της ΛΕΚ. Έτσι.
0: Και άλλος ένας. Και άλλος ένας που δεν είναι από την Πάρο.
1: Ποιος? Ο Βασίλης ο Ράπτης. Αυτός είναι του δώσε. Βάζει πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη. Και όχι μόνο ο Βασίλης, και όλα τα παιδιά.
0: Όλα τα παιδιά.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Και εγώ το έχω αναφέρει εκατοντάδες φορές. Είναι τιμή μας, πραγματικά τιμή, όχι για την Πρέβεζα, για το Δήμο, όχι για το νομό, όχι για την περιφέρεια, για την Ελλάδα ολόκληρη, που έχουμε μια τέτοια εθελοντική, επαναλαμβάνω, ομάδα διασωστική, η οποία, ρε φίλε, έχει κληθεί να βοηθήσει και που δεν έχει βρεθεί. Αθήνα, φωτιές, πλημμύρες, σεισμούς, πλημμύρες στη Θεσσαλία, σε φαράγγια, αναζήτηση ατόμων κτλ. Καλά εδώ στην Πρέβεζα, φωτιές, σεισμούς και καταποντισμούς. Λοιπόν, και παρόλα αυτά βρίσκονται ακόμα μετά από 25 χρόνια που είναι από την ίδρυσή της η ΛΕΚ, βρίσκονται ορισμένοι.
0: Και τι κατηγορούν?
1: Λένε, πήγε να φύγει. Λοιπόν, λένε το μακρύ τους και το κοντό τους.
0: Μιζέρια,
1: και μάλιστα να ξεχάσω ότι πριν από 10 μέρες, περίπου 15, δελτίο τύπου του Δήμου δεν την ανέφερε με το όνομά της και έγραψε μια ομάδα που δεν υπάρχει καν. Καν. Δηλαδή, αν δεν ξέρουμε εδώ στο σπίτι μας ποιους έχουμε δίπλα μας, κλείσ' το μαγαζί, τράβα ρίξε σφαίρα στο γήπεδο.
0: Εντάξει.
1: Έτσι, δηλαδή, κρίμα. Κρίμα. Και να σε ενημερώσω, αν δεν το γνωρίζεις, ότι η ΛΕΚ Πρέβεζας, ή καλύτερα ο εξοπλισμός που διαθέτει η ΛΕΚ Πρέβεζας, είναι καλύτερος, πιο σύγχρονος από τον εξοπλισμό που έχει η ΕΜΑΚ. Η ΕΜΑΚ, η ειδική ναι, ομάδα της πυροσβεστικής.
0: Το πιστεύω, γιατί εδώ θα είναι μεράκι, είναι εθελοντισμός.
1: Και όλα τα παιδιά, και όλα τα παιδιά που συμμετέχουν στη ΛΕΚ, τώρα το επόμενο διάστημα θα έρθουν για να ανακοινώσουν και μια καλή είδηση. Λοιπόν, και όλα τα παιδιά που είναι στη ΛΕΚ είναι πιστοποιημένοι. Όχι περνάω, πάρε ένα χαρτί. Έτσι. Σε πρώτες βοήθειες έχουν κάνει δεκάδες ασκήσεις σεισμών, πλημμύρας. Έχουν τα περισσότερα άτομα, έχουν πώς το λένε, άδεια για να κάνουν υποβρύχιες έρευνες, δηλαδή ταχύπλοα να οδηγούν που έχουν, λοιπόν, και άλλα και άλλα πολλά. Όλα αυτά με πιστοποιήσεις, γραπτές εξετάσεις και είναι και σε Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
0: Μην χαλάς το σάλιος. Βγάζουμε το καπέλο και...
1: Εννοείται. Εννοείται.
0: Είναι άξιση συγχαρητήριο, λοιπόν, και μπράβο τους.
1: Να καλησπερίσουμε και τη Σπυριδούλα την Σολδάτου, την Ειρήνη την Κυριαζή και τον Γιώργο τον Λάζαρη. Ο Γιώργος ο Καραντζούλας λέει, και στο Μιχαλίτσι λέει κάνουν ημερήσιο, Δράκο.
0: Ναι, τώρα.
1: Τι, όχι.
0: Πότε το ξεκινήσατε?
1: Πότε το ξεκινήσατε, Γιώργο μου? Για πες λίγο εδώ πέρα, γιατί ο Δράκος εδώ θα μας πει τα δικά του. Στην Καμαρίνα δεν έχει ημερήσιο?
0: Όχι.
1: Το κόψες?
0: Στην Καμαρίνα δεν έκανα ημερήσιο. Έκανα την παραμονή μόνο.
1: Γιατί?
0: Δεν, πρέπει να έχει και τον κατάλληλο χώρο, να βολεύει δηλαδή ο χώρος. Αυτά τα χωριά
1: έχει που πλατεία, ρε φίλε, δεν έχει.
0: Δεν είναι, το μεσημέρι είναι ντάλα ήλιος.
1: Τότε που είσαι να πρόδωσε με να βάλει δεντράκια.
0: Και η εκκλησία δεν είναι εκεί. Η εκκλησία είναι έξω από το χωριό. Φιτσίλιας.
1: Να το κάνει όπως το κάνει στον Αρχάγγελο, ναι, με τον πατέρα εκεί πέρα, ο οποίος έκανε και δεύτερη εκκλησία. Τώρα ναι, το Σάββατο είχαμε τα γένα, την Αγία Μαρίνα. Και μάλιστα στα 80 του έτη που είναι τώρα, είπε μακάρι να με βοηθήσει ο Θεός να ζήσω και άλλα χρόνια, λέει, να κάνω και τρίτη εκκλησία.
0: Εσείς
1: δεν έχετε εκεί κανένα τέτοιον πάτερ?
0: Τι να
1: ποιον
0: κάνει?
1: Έχετε πάτερ?
0: Εκκλησίες.
1: Να κάνει μια εκκλησία πιο εδώ.
0: Όχι, βρε.
1: Να ζητήσει από το Δήμο μια ένα χώρο.
0: Έχουμε εκκλησίες, δόξα τω Θεώ.
1: Πόσες έχετε?
0: Πόσες έχουμε?
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Αγιάννης.
1: Ο Άγιος Δημήτρης που είναι στο τέτοιο που κάνει.
0: Αγιάννης, μέσα στο χωριό τώρα.
1: Α, μέσα στο χωριό.
0: Άγιος Αγιάννης, Αγία Βαρβάρα.
1: Ναι.
0: Ο Άγιος Δημήτριος και ο προφήτης Ηλίας.
1: Άγιετε τέσσερις.
0: Πώς θα
1: κάνει? Εντάξει. Οκ, είσαστε μια χαρά.
0: Και στον κάμπο, δηλαδή, άλλες.
1: Κωνσταντίνος Ροπόκης, καλησπέρα και σε σένα.
0: Καλώς τον Κώστα.
1: Έχει και άλλες στον κάμπο.
0: Στον κάμπο, ναι.
1: Ναι. Καλησπέρα και στον Νίκο τον Πατακιάρα, την Ελένη τη Ζαπουνίδη. Να σε ρωτήσω από πληθυσμό η, η Κατερίνη Λεωθάρη, η Καμαρίνα.
0: Έχουν μείνει 110 άτομα.
1: Ναι, ηλικίες.
0: Ηλικίες τις αναμενόμενες.
1: Άνω των 65, φαντάζομαι είστε αξιούχοι περισσότεροι.
0: Ναι, ναι, ναι. Απλά τώρα γίνεται, γίνονται αγοραπολισίες από σπιτιών, φτιάχνουν και έρχεται κόσμος, ένα ζευγάρι από την Άρτα, κάτι Γερμανοί, αγοράζουν.
1: Καλό αυτό. Προφανώς αγοράζουν.
0: Από τον άδεια.
1: Αγοράζουν για να έρχονται να ξεκουράζονται, ας πούμε, ναι, ναι. Να ανέμελα και οκ. Okay. Άλλα θέματα χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Κοίταξε, από ό,τι θυμάμαι. Δεν ήταν και τίποτα.
1: Άγιος Βασίλειος, λέει η Μαργαρίτα.
0: Άγιος Δημήτρος, είπαμε.
1: Ναι, Άγιος Βασίλειος. Ντροπή και έσχος. Και ήσουν και πρόεδρος. Γι' αυτό δεν σε ξαναψήφισε ο κόσμος. Έλα, ναι.
0: Άγιος Βασίλειος.
1: Λοιπόν, για πες.
0: Κοίταξε να δεις, δεν ήταν τίποτα σημαντικά.
1: Ναι.
0: Και τώρα κάποια θέματα. Είναι νομοθεσία περίεργη. Εγώ απορώ γιατί έρχονται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι. Δηλαδή, να περάσει ο. Να δοθεί δίωδο σε έναν άνθρωπο που κάνει ένα εργοστάσιο για να βγει στον δρόμο.
1: Ξέρεις τι σκέφτομαι τόση ώρα. Άσχετο τώρα από αυτό που λες. Το σκέφτομαι τόση ώρα και λέω να το πω.
0: Το
1: σκέφτομαι συγκεκριμένα 43 λεπτά γιατί κοίταξε το ρολόι. Ήθελα να το ξεκινήσω από εκεί.
0: Ναι.
1: Και λέω να τον βάλω να ρίξει μια φυτιλιά έτσι να ψάχνονται κτλ. Ή να μην τον βάλω. Τελικά θα σε βάλω.
0: Για ποιο θέμα.
1: Λοιπόν, παράδειγμα, υποθετικά μιλάμε τώρα. Γίνονται εθνικές εκλογές.
0: Ναι.
1: Και σηκώνει το τηλέφωνο η Νέα Δημοκρατία, ο Χίψη, και λέει Νίκο Γεωργάκο υποψήφιος. Με το ψηφοδέλτιο. Ο δεύτερος ο Κυριάκης και οι δύο κυρίες. Το κλείσαμε. Το κλείσαμε. Πρέπει να παραιτηθεί. Να φύγει από δήμαρχος.
0: Ναι. Παραμένει όμως δημοτικός σύμβουλος.
1: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Σαν καθήκοντα δημάρχου δεν μπορεί. Okay. Εσύ, βλέποντας όλη την πλειοψηφία απέναντί σου στο Δημοτικό Συμβούλιο, τι σε βλέπουν σαν κόκκινο πανί. Δεν ξέρω πώς τους βλέπεις εσύ. Λοιπόν.
0: Δεν τους βλέπω.
1: Καλό. Λοιπόν, ποιον θα ήθελες αντικαταστάτη του Νίκου του Γεωργάκου σε περίπτωση που πάει για βουλευτής?
0: Νομίζω προβλέπεται ο Γιώργος ο Κοκκίνης.
1: Γιατί προβλέπεται?
0: Αυτός είναι αντιδημάρχο. Αυτόν επιλέξαν.
1: Ναι.
0: Αφού επέλεξε ο Γεωργάκος. Ο Γεωργάκος το Κοκκίνη.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν νομίζω οι άλλοι να πάνε κόντρα στον δήμαρχο.
1: Γιατί?
0: Μα τώρα είναι
1: δεν θα μπει σε ψηφοφορία, δηλαδή θα πει ο άντα αυτό.
0: Η επιθυμία του Νίκου του Γεωργάκου όταν εξελέγει ήταν να είναι ο Γιώργος ο Κοκκίνης αναπληρωτής του. Δεν νομίζω να άλλαξε κάτι.
1: Νομίζω δεν ήταν όλα τα χρόνια ο Γιώργος ο Κοκκίνης.
0: Τώρα δεν είναι.
1: Τώρα είναι. Ναι. Βέβαια πριν έπαιρνε μισθό, τώρα δεν παίρνει μισθό.
0: Εντάξει, τι να σας πω. Τώρα αυτά είναι δικά τους.
1: Ναι. Αλλά ο Κοκκίνης θα μπορούσε να ανταπεξέλθει. Στα καθήκοντα αυτά.
0: Ναι, γιατί
1: πώς τον βλέπεις?
0: Γιατί όχι. Χαμηλών τόνων.
1: Σε ρωτάω επειδή τους ζεις.
0: Χαμηλών τόνων.
1: Και στη Δημοτική Επιτροπή.
0: Εντάξει. Γιατί όχι.
1: Θα έκανε ο Γιώργος δηλαδή. Εντάξει, τι γνώσεις έχει, κυρίως οικονομικά και τα λοιπά.
0: Μια χαρά είναι το παιδί. Έχει ένα προσόν, τον έχω ανιψιό.
1: Δεν μας το είπες τώρα αυτό. Εντάξει. Δηλαδή από τη μία προωθούμε το αίμα Τάσος Τράκος. Απ' την άλλη το Γιώργο του Κοκκίνη ανιψιός. Απ' την άλλη θα προωθείς καμιά κουμπάρα, κανένα ξάδελφο. Και στο τέλος θα μας πεις δική μου είναι. Έρα φίλε, εντάξει τώρα. Λοιπόν, καλησπέρα μας λέει και στους δυο ο Νίκος ο Πατακιάρας. Καλησπέρα και στη Χριστούλα Γιώτη Δρόσου. Τελικά πόσο σώ έχεις ρε φίλε, γι' αυτό εκλέχθηκες, έχεις μεγάλο σώ.
0: Δεν νομίζω από το σώ να... έχω 45 πρώτα ξαδέρφια, αλλά δεν είναι. Είναι στο Δήμο, σε άλλους Δήμους. Δεξιά και αριστερά είμαστε διασκορπισμένοι.
1: Να τους πεις να έρθουν εδώ. Εκτός αν δεν έχεις πρόβλημα και κλαίγεις ας πούμε τον κόσμο, τον λαό.
0: Εγώ έχω την εντύπωση αυτοί οι άνθρωποι που είναι να με ψηφίσουν θα με ψηφίσουν τώρα.
1: Ναι.
0: Δεν πολύ σκίζω και το κεφάλι μου.
1: Θα ξανακατέψεις πάλι.
0: Εννοείται.
1: Εννοείται. Δεν χαλάς έτσι τη ζαχάνια σου.
0: Όχι.
1: Δεν θες ηρεμία δηλαδή.
0: Ποια ηρεμία?
1: Ήσουν δύο θητείες πρόεδρος στην Καμαρίνα.
0: Μία.
1: Μία και μετά ήσουν δημοτικό σύμβουλο.
0: Ναι.
1: Α, μία και δημοτικό σύμβουλο. Οπότε θα συνεχίσει πάλι για το Δήμο.
0: Ναι.
1: Έτσι, Δημοτική Ενότητα Ζαλόκο.
0: Δεν υπάρχουν πλέον δημοτικές ενότητες. Καταργήθηκαν. Θα είναι ενιαίο το ψηφοδέλτιο.
1: Α, ενιαίο το ψηφοδέλτιο.
0: Βέβαια, σε όλο τον
1: κόσμο. Να και κάτι καλό.
0: Ναι.
1: Για πες τώρα.
0: Ναι, αυτό.
1: Έχεις αποφασίσει με ποιον?
0: Όχι, δεν υπάρχει τώρα. Δεν συζητάμε καν. Αυτά θα περάσουν εθνικές εκλογές.
1: Α, και μετά.
0: Ού, έχει ο Θεός.
1: Αλλά το ότι θα κατέβεις είναι δεδομένο.
0: Ναι. Αν με θέλουν.
1: Κάτσε. Λογικά κάτι θα έχει κουβεντιά. Άσχετα δεν μας το λες τώρα.
0: Όχι, δεν έχω.
1: Να καλησπέρισουμε τον Αντώνη τον Χρήστο, τον Λευτέρη τον Ρίζο και τον πρώην πρόεδρο του επιμελητηρίου, τον Γιάννη τον Γιαμά.
0: Ναι.
1: Τι είναι? πρώην πρόεδρος επιμελητηρίου.
0: Ωραία, να τις χαιρετήσουμε όλους.
1: Α, εντάξει. Λοιπόν,
0: καλώς τα παιδιά.
1: Ξάδερφος ή άντρας μου, πες για το κοκκινικό, κόλλησα τώρα, έφαγα
0: χωρίς καλό. Είναι δεύτερη ξαδέρφη η μητέρα του.
1: Α, εντάξει, κοντινό πάντως όλοι.
0: Εντάξει, και καμωνόμαστε.
1: Α, γι' αυτό δεν έχετε κόντρες με το κοκκίνι μέσα, ενώ με όλους τους άλλους φάζεσαι.
0: Γιατί εγώ δεν σφάζομαι κανέναν.
1: Ναι, όπα, τι πέταξε τώρα για εμάς εδώ, λέει. Τι μάλλον τον Φίλιππο Ξέρα, λέει, θα ήθελε δήμαρχο. Τι, έχει εκφράσει τέτοια επιθυμία ο Ξέρας?
0: Όχι, ο Φίλιππος ο Ξέρας του αρέσει περισσότερο η περιφέρεια, δηλαδή για περιφερειακό σύμβουλο θα αρέσει περισσότερο.
1: Α, άντε, στο καλό, με καλή επιτυχία, το έχει εκφράσει δημόσια, δεν έχω δει κάτι.
0: Όχι.
1: Το λέει στους φίλους.
0: Αν δηλαδή υπήρχε μια επιλογή, του λέγανε δηλαδή του Φίλιππα δημοτικό σύμβουλος ή περιφερειακός, θα προτιμούσε περιφερειακός.
1: Α, θα έπαιρνε και περιφερειακός.
0: Εμένα, αν μου έλεγες περιφερειακός δημοτικός, θα προτιμούσε δήμος.
1: Οκ. Καλησπέρα και στο Θανάση.
0: Την έννοια δηλαδή, δεν έχει θέσει κανένα γάιδαρο.
1: Καλησπέρα στο Θανάση τον Κοτσαρίνη και τον Γιώργο τον Μακρύ. Α, δηλαδή ο Φίλιππος επιθυμεί για την περιφέρεια. Με τον φίλο του, τον Καχρημάνη, φαντάζομαι. Τι είπα, γιατί γελάς ρε φίλε, τι είπα κάτι κακό? Αφού, συγγνώμη να σου πω κάτι, ναι. Πόσοι δημοσιογράφοι υπάρχουν στην, και άνθρωποι που ασχολούνται με μέσα σε όλη την Ήπειρο, να σου το αποδείξω τώρα πώς είναι φίλοι.
0: Πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ. Ναι. Είναι 100.
0: Όχι τόσο πολύ. Να είναι. Μπορεί να είναι 100. Μπορεί, δεν ξέρω.
1: Σου λέω,
0: δεν τους έχω μετρήσει.
1: Φωτογράφοι, site, εφημερίδες, ραδιόφωνο κτλ. Λοιπόν, είναι 100.
0: Ναι.
1: Ποιο άτομο έχει αναφέρει μόνο ο Καχρημάνης στο Περιφερειακό Συμβούλιο? Μόνο
0: το
1: ξέρα.
0: Ναι.
1: Άρα τι σημαίνει αυτό?
0: Τι σημαίνει?
1: Σημαίνει ότι είναι φίλοι. Κολλητή. Εμένα γιατί δεν με έχει αναφέρει κανένας?
0: Τι να σου πω, ρε Γιάννη, τώρα να ρωτήσω.
1: Κανένας.
0: Να ρωτήσω.
1: Μόνο στα καφενεία με αναφέρουν εμένα. Εκεί την ώρα που πίνουνε, με βλέπουν μπροστά του, σαν όραμα. Εκεί. Κάνω και το σαυρό του.
0: Εντάξει, μικρός ακόμα.
1: Δηλαδή τι, ο Φίλιππος είναι μεγάλος τώρα. Όπα, κάτσε, περίμενε τώρα. Τι, Φίλιππα, κάτι λέει τώρα. Λοιπόν. Μόνο τον Φίλιππο το ξέρα έχει αναφέρει. Μία, δύο, τρεις φορές τον έχω ακούσει.
0: Κοίταξε να δεις. Τα θέματα,
1: και μάλιστα με ονοματεπώνυμο, όχι έτσι.
0: Τα θέματα που έχει θίξει ο Φίλιππος ο Ξέρας, μερικά του έχουν κοστίσει, τον έχουν τσαλακώσει τον Καχρημάνη και το Στράτο γι' αυτό. Ναι. Στο θέμα του πολυδηλατοδρόμου,
1: ναι,
0: που στην αρχή πήγαν να το περάσουν οι συνηθισμένοι αριστερά,
1: ναι,
0: βγήκαν οι κουλτουριαρέοι που διαμαρτύρονται πάντως επιστητού. Μόλις εδώ όμως είδαν μερικούς δεξιούς,
1: ναι,
0: μέσα, δεν παίρναγε αυτό το αφήγημα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, μόλις ήταν το Φίλιππο μέλος της Επιτροπής,
1: ναι,
0: τι να πούν τώρα, ότι φωνάζει αριστερά? Φώναζε όλη η Πρέβεζα.
1: Μέσα είναι, μας βλέπει.
0: Λοιπόν, τι τώρα,
1: ένα είναι πίσω. Σίγουρο, λέει, ότι το 28 θα είμαι υποψήφιος στις περιφερειακές εκλογές. Να είδηση, τη βγάλαμε.
0: Να σου είπα.
1: Όχι, να σου πω ότι το είχαμε πει πριν βγούμε στον αέρα να το παίξουμε έτσι τάχα μπίθεν, για να βγεις από εκεί που είσαι και να το ομολογήσεις. Και να που το καταφέραμε. Λοιπόν. Οπότε έχουμε και τον Φίλιππο υποψήφιο για την περιφέρεια. Πες μας τώρα και με ποιον, γιατί τα έχεις κουβεντιάσει εσύ. Καλησπέρα στο Φάνη, τον Δήμα, τον Πάνο, τον Πιτζηλέκη, τον Παναγιώτη, τον Χαλκίδη. Και ο Πάνος ο Πιτζηλέκης λέει: Πρέβεζα είναι πένα, μεγάλο παραμύθι. Παραμύθι που έχει δράκο. Μακάρι να βάζαμε κι άλλους δράκους.
0: Τώρα προσεχώς, Πάνο.
1: Όπα, περίμενε. Κάτσε, περίμενε. Έχουμε ήδη έναν δράκο. Θοδωρής δράκος. Θα έχουμε άλλον δράκο.
0: Έχουμε που έχει και Αναστάσιο.
1: Αναστάσιο δράκο.
0: Ναι.
1: Ναι, όχι, για το Δήμο, λέει.
0: Α, για το Δήμο.
1: Ναι.
0: Για το Δήμο.
1: Όχι, λέει Πρέβεζα, οπότε είναι γενικά.
0: Ναι,
1: Αναστάσιος δράκος. Θα σκάσει και άλλος δράκος.
0: Δεν ξέρω.
1: Δηλαδή, πόσους δρακαίους έχει το Σόι?
0: Α, βάλουμε τη γογό τη δράκου που είναι στο πολιτιστικά στο.
1: Ναι, είναι θεσπορτικό.
0: Να πάει ζηρό και εκεί.
1: Δεν πιάνει. Να πάει και στο Δήμο Ζηρού.
0: Στο Δήμο Ζηρού.
1: Εντάξει, νομίζω ήταν ο σύζυγος. Ο Περικλής ήταν δημοτικός σύμβουλος, αν δεν κάνω λάθος. Και αντιδήμαρχος.
0: Δεν το γνωρίζω.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Το θυμάμαι, δεν είμαι σίγουρος κι εγώ.
1: Καλησπέρα στον Γιώργο του Βασιλείου και την Εύα την Κουτσοχρήστου που πήγαν τώρα στην παρέα μας. Λοιπόν, καλός ή κακός, η δράκη είναι πολύ. Τώρα, είτε στα παραμύθια, είτε στην πραγματικότητα, είτε το θέλουν κάποιοι, είτε δεν το θέλουν, ζουν ανάμεσά μας. Ένας από αυτούς είναι ο κύριος που ήρθε σήμερα εδώ. Το Δωρής Δράκος, τον οποίο και ευχαριστώ, γιατί πραγματικά ήταν μια συζήτηση πέρα του στημένου. Δηλαδή δεν ήταν έλα εδώ Θοδωρή να σε στήσω τον τοίχο, να σου κάνει ερωτήσεις για να μου κάνεις αντιπολίτευση, τα χαντήθεν στο Γεωργάκο ή δεν ξέρω εγώ τι. Τίποτα. Ήταν μια συζήτηση, κουβεντιάσαμε πάρα πολλά θέματα για όσους μας παρακολουθήσατε σχεδόν μία ώρα. Λοιπόν, και ήταν μια συζήτηση εντελώς φιλικότατη. Και βγάλαμε και ειδήσεις. Πραγματικά βγήκαν ειδήσεις. Θοδωρή, εγώ να σε ευχαριστήσω.
0: Εγώ ευχαριστώ που μου δίνετε ο λόγος.
1: Την επόμενη εβδομάδα θα ξανάρθεις πάλι.
0: Ένα λεπτό, για να ξέρεις, είναι σημαντικό αυτό να μπορείς να επικοινωνήσεις με τον κόσμο.
1: Γιατί? Δεν σου δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνήσεις.
0: Κοίταξε να δεις, εγώ δόξα τω Θεώ μέσω των μέσων δικτυώσεως.
1: Ναι,
0: βγαίνω και έχω και την απήχηση. Αλλά άλλο είναι να είσαι απέναντί σου και κάποιον που θα σου κάνει κάποιες ερωτήσεις. Και άλλο να βγαίνεις εσύ σε μονόλογο. Ή να βγαίνεις όπως βγαίνουν μερικοί σε κάποιους που τους έχουν πει τις ερωτήσεις εκ των προτέρων και που θα κινηθεί η κατάσταση.
1: Είναι ορισμένοι, όχι εδώ πρέπει, γενικά, οι οποίοι το παίζουν μεγάλοι δημοσιογράφοι. Μου έχουν τα λάπτοπ μπροστά ή τα χαρτιά εδώ. Και διαβάζουν μέχρι και το κόμμα. Δηλαδή, ένας ξέφυγε και
0: ξέρεις γιατί το έχουν.
1: Κύριε Δράκο, κόμμα.
0: Ξέρεις γιατί το έχουν το λάπτοπ αυτοί?
1: Ναι, γιατί?
0: Για να του στέλνει το αφεντικό.
1: Ναι, τις ερωτήσεις.
0: Εκείνη τη στιγμή μην παρεξέκλεινε των συμφωνηθέντων.
1: Για μισό λεπτό.
0: Γι' αυτό τα έχουν.
1: Λοιπόν, για κοιτάξτε εδώ να δείτε τώρα τι λάπτοπ έχω εγώ εδώ. Το πληκτρολόγιο από τον υπολογιστή εδώ που έχουμε το live streaming. Το κινητό μου που βλέπω εδώ ποιοι μπαίνετε κτλ. Κονσολίτσα. Και that's all. Να και ο Δράκος εδώ σε double. Λοιπόν, αυτά. Ούτε χαρτιά, ούτε τίποτα. Έτσι λειτουργούμε. Έτσι λειτουργούσαμε από την αρχή. Όλα free. Γιατί δεν είμαι της άποψης να βάλω κάποιον απέναντί μου και να αρχίσω να τον λιθοβολώ. Να του πετάω πέτρες. Ή να αρχίσω αυτό που λένε να σε στριμώξω στη γωνία κτλ. Υπάρχει τρόπος, καλός τρόπος, για να βγάλει κάποιος δημοσιογράφος την είδηση, να βγάλει κάποιες πληροφορίες. Και εσύ σήμερα μας έβγαλες αρκετά. Ειδικά για μεγαλοφιλέτες ιδεία.
0: Ναι.
1: Ωραία. Όσον αφορά
0: 50 άτομα
1: τα ιαματικά λουτρά.
0: 50 άτομα είναι πάνω από.
1: Την εκ νέου υποψηφιότητά σου.
0: Ναι.
1: Φίλιππος Ξέρας. Υποψηφιότητα, πού το πας? Άτσε τώρα να δεις τι έγινε. Θα ανεβάσω εγώ μετά. Λοιπόν, στην περιφέρεια. Και άλλοι πολλές ειδήσεις που βγήκαν εδώ. Φάνης Δήμας, καλησπέρα σε όλους. Απόστολος Καλόκυρος, καλησπέρα και σε σένα. Φώτης Ντόμ, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Πρέβεζας, ο Γιάννης Βέργος, καλησπέρα Γιάννη μου. Με τον Γιάννη καλά τα πας?
0: Δεν έχω να χωρίσω τίποτα με τον άνθρωπο, δεν έχω χωρίσει.
1: Ναι. Όχι, θέλω να πω, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, έκλεισε και 3 χρόνια θητείας.
0: Κανονικά η θέση του γραμματέα.
1: Ναι.
0: Ο γραμματέας προείσταται, ελέγχει το προσωπικό, τους διευθυντές.
1: Τα πάντα.
0: Δεν ασκεί πολιτική, δηλαδή, στο Δήμο.
1: Νάτος.
0: Την πολιτική την ασκεί ο Δήμαρχος.
1: Σωστά.
0: Και ο κάθε Γενικός Γραμματέας τη μεταφέρει. Ωραία. Μέσα στο.
1: Η επιβεβαίωση για τον Περικλή τον Αθανασόπουλο. Ναι, λέει, ήταν αντιδήμαρχος και στον Δήμο Ζηρού και στον πρώην Δήμο Θεσπορτικού. Μας λέει ο Γιώργος ο Βασιλείου.
0: Άρα, σειρά έχει εγώ τώρα.
1: Καλά θυμόμουν. Τώρα σειρά έχει σύζυγος. Εγώ Δράκο, λοιπόν, και να πάμε. Το Δρακέικο σε όλους τους Δήμους. Θοδωρή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ. Εύχομαι ό,τι το καλύτερο, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Εσείς, see you tomorrow, εδώ την ίδια ώρα, ενημέρωση, δεν χρειάζεται να σας το ξαναπώ, on Prevezza News.

0: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του Δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του Γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972 526153.
1: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
2: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
1: Κότσο Δημήτρης.
2: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
2: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείο 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία. Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Κώστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
1: μονωτικά και στεγανοτικά
2: χρώματα,
1: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
2: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
1: υδραυλικά,
2: μηχανήματα κήπου
1: και γκαλερίας,
2: είδη μπαρμπεκιού.
1: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
2: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κώστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 26820 29 665.
2: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
1: Κώστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
6: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
5: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
6: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
5: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
6: Τζοέλ.
5: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
7: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά?
1: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
7: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
1: My Nutri Health.
7: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες

0: όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.

0: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
1: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
0: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
1: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
0: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
2: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
3: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
4: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά.
2: Χαρί και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
3: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
4: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 200

0: διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60Α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
1: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλα στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820 24 739, και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
2: Ήρθε το νέο Chery Tiggo 9, το πολυτελές τετρακίνητο και άνετο επταθέσιο SUV της Chery. Χάρη στη μοναδική plug-in υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid, αποδίδει 428 ύπους με αυτονομία πάνω από 1000 χιλιόμετρα.
0: Ζικίδης Group, επίσημος έμπορος και κατασκευαστής Chery. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26 82 0 22 285.

0: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
1: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
0: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
1: Ποιος Ανδρέας?
0: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
1: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
0: Τι εννοείς?
1: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
0: Ναι.
1: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
2: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
3: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
2: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
3: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
2: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
4: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
1: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
5: Στην Κιβωτό.
1: Και πού είναι αυτό?
5: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
3: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε μας. Pet Shop Κιβωτός.
6: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροκτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
3: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
6: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
1: Φύγαμε για Κιβωτό!
3: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
7: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
4: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
8: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
4: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
8: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
4: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
8: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
4: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
8: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
4: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνο 2682-089-720.
4: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.

0: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
1: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
0: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
1: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
0: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
1: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
0: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
1: Εσύ από πού έρχεσαι?
0: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
2: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
3: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης. Σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
2: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
3: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
2: Συνόδευσέ τα με τηγανίτες πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
3: Τζοέλ.
2: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
4: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
5: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
4: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
4: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
4: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
5: Το μέλλον στο σπίτι σας.
2: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
3: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean and Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
2: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
3: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
6: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
7: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
6: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
7: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
6: E-shop, σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
7: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
6: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
7: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
6: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
7: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
7: Software Lab, η viral επιλογή.

0: Καλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
1: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
2: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
3: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
2: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
3: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
2: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
3: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
2: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
3: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
2: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
3: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
3: Software Lab, η viral επιλογή.

0: ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης, η επιλογή είναι μία.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
0: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
1: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
0: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
0: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
1: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
0: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
1: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
0: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
2: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
3: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
2: Spot by Huga.
3: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
2: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
3: Spot by Huga.
2: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
3: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2682 0 61 031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Ζήσε την εμπειρία Huga.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
2: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
1: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
2: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
1: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
2: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΑΠΟ Ανατολής.
1: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
3: Τα μουσικά νέα μας, παρέα με την Κοσμοτέ, στο Radio Πρέβεζα 93.
4: Η αγαπημένη μας Miley Cyrus αποφάσισε από εδώ και στο εξής να μας συστήνεται ως και το Miley. Πάει το Cyrus. Και στο νέο της σίγκλ από το επερχόμενο άλμπουμ της μας προτρέπει να παντρευτούμε σήμερα. Ας πάρουμε μια ιδέα. Let's go get married tonight. Νέο τραγούδι, όχι από την Αντέλ, αλλά από την Αντέλα, την τραγουδίστρια από τη Σλοβακία που μας συστήνεται με το Entity in LA. Ας το ακούσουμε. Το νήμα El Angel μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά είναι ο καλλιτέχνης που ο Χιούγκελ συνεργάστηκε για το Moving to the Sun. Το νέο του τραγούδι λέγεται Bad Times. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr.
3: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Έβεζα 93.
1: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
2: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
1: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
2: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
1: Με έκανες χώμα.
2: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει!
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
4: Η φροντίδα του αυτοκινήτου σου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι επιλογή τεχνογνωσίας, ακρίβειας και αξιοπιστίας. Σέρβις, διαγνωστικός έλεγχος, υγραέριο υψηλών προδιαγραφών. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Η ποιότητα έχει υπογραφεί. Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
5: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
4: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26 82 0 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
5: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
6: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.

0: ανήκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένη.

0: 93FM Radio. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
1: Πάλι για τα φαγητά μας.
0: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
1: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
0: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
1: Σόνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
0: Χούσε. Μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
1: Εσύ γνωρίζεις γιατί το λάδι σολομού της Χούσε είναι τόσο ξεχωριστό? Μπαίνει στο μπουκάλι μέσα σε 24 ώρες από την έκθλιψη, φρέσκο, αγνό και γεμάτο ωμέγα 3 και ωμέγα 6. Χριστόφορο Street Food. Η απόλαυση της Πρέβεζας.
2: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
1: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
2: Στην καρδιά της Πρέβεζας. Το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
1: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
2: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820 26732.
1: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
3: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
4: Στην Κιβωτό.
3: Και πού είναι αυτό?
4: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
5: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
6: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
5: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
6: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 26191.
5: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
7: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
8: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
7: μονωτικά και στεγανοτικά
8: χρώματα,
7: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
8: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
7: υδραυλικά,
8: μηχανήματα κήπου
7: και γκαλερίας,
8: είδη μπαρμπεκιού.
7: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
8: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνο 26820 29 665.
8: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
7: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
9: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Repani Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 180 98 78. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.

0: είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει,
1: να σε πλημμυρίσει συναισθήματα,
2: να μοιραστείς όμορφες στιγμές
1: ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
2: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
2: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
1: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 26820 89 720.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
3: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
4: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
3: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
4: Ποιος Ανδρέας?
3: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
4: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
3: Τι εννοείς?
4: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
3: Ναι.
4: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
1: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
5: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
1: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
5: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 037.
1: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
2: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682 306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
6: Έμεινες από μπαταρία? Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.

0: Αθήνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Σελέστ. Φαινόμενο απόλαυσης.
1: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.

Ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.

0: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
1: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
0: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
1: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
0: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
1: Τζοέλ.
0: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
3: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
2: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
3: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
3: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
4: Η ιδανική επιλογή για άντρες και γυναίκες.
3: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
4: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
3: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 2682-089-100.
5: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.

93. Ακούς αυτό. Και αυτό.

0: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
1: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
0: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
1: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
0: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
1: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
0: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
1: Το μέλλον στο σπίτι σας.
2: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
1: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
2: Spot by Hugo.
1: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
2: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
1: Spot by Hugo.
2: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
1: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Ζήσε την εμπειρία Hugo στο Spot.
3: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 12.

0: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
1: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
0: Spot by Huga.
1: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
0: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
1: Spot by Huga.
0: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
1: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
0: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
2: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
3: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
2: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
2: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
2: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
3: Το μέλλον στο σπίτι σας.
4: Τη ζητήθηκε να επικοινωνείς με αναισθησιολόγο προκειμένου να δοθεί αντίδοτο στον τραγουδιστή αναλυτικά στο enikos.gr.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Νικηφόρα πρεμιέρα για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Στο Βελιγράδι επικράτησε με 2-1 της Σερβίας με τέρματα τον Τζόλι και Δουβίκα. Στον άλλο αγώνα του ομίλου η Ολλανδία ήρθε ισόπαλη 1-1 με τη Γερμανία. Στο μπάσκετ και στην Ευρωλίγκα, νίκες για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στην πρώτη αγωνιστική. Στη Βιτόρια ο Ολυμπιακός επικράτησε με 106-89 της Μπασκόνια. Στο Telekom Center του ΆΚΑ ο Παναθηναϊκός νίκησε με 91-72 την Παρή. Περισσότερα στο philathlos.gr.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Κρήτη και Πελοπόννησο. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Νεφός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 και 24 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Εδώ είμαστε, 11 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, αλλάξαμε μέρα. 25 έχει πια ο μήνας, Παρασκευή. Μαζί μέχρι τις 2. Λοιπόν, επειδή μου έχετε στείλει διάφορα μηνύματα και επειδή έχω λίγο κουραστεί με αυτή την ιστορία με το ChatGPT και το AI, και για να τα ξεκαθαρίζουμε, για να περάσεις στην ιατρική σχολή στην Ελλάδα εξετάζεσαι υποχρεωτικά σε 4 μαθήματα: βιολογία, χημεία, φυσική, νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, δηλαδή έκθεση. Ακούσατε πουθενά τα μαθηματικά? Όχι. Γιατί δεν υπάρχουν για αυτή, για την ιατρική. Και μάλιστα κάθε ιατρική σχολή, έχουμε στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, στα Ιωάννα, στη Λάρισα, στο Ηράκλειο, στην Αλεξανδρούπολη, ορίζει δικούς της συντελεστές βαρύτητας για το κάθε μάθημα. Τα μαθηματικά τα συναντάς εφόσον περάσεις στην ιατρική, όχι ως μαθηματικά, αλλά ως ιατρική στατιστική και ιατρική φυσική. Ως μαθήματα που είναι υποχρεωτικά. Αλλά δεν κάνεις εξισώσεις. Δεν κάνεις άλγεβρα, δεν μαθαίνεις να κάνεις κρατούμενο, άγνωστο, χ κτλ. Δεν μπορεί να τα ξέρετε όλα πια. Δεν εξετάζεσαι στα μαθηματικά για να περάσεις την ιατρική. Αν ήταν τόσο βασικό μάθημα, πιστεύετε ότι δεν θα εξεταζόσουν στα μαθηματικά? Είναι τόσο βλάκες οι δικοί μας που είπαν ότι για να μπεις στην ιατρική δεν χρειάζεται να εξεταστείς τα μαθηματικά. Θα τα βρεις μπροστά σου σε 2 συγκεκριμένα μαθήματα. Στην πορεία σου. Μπορώ να καταλάβω. Εντάξει, είπαμε. Ποιος σου περιγιάνεται για να κατανοήσεις τα φυσιολογικά όρια και τα ποσοστά, όπως ο αιματοκρίτης πρέπει να ξέρεις μαθηματικά? Για πες μου, ποιος το είπε αυτό? Ποιος σου είπε ότι πρέπει να ξέρεις μαθηματικά για να διαβάζεις μια αξονική και μια μαγνητική? Ποιος το είπε ακριβώς? Αυτό λέει το δικαίωμα στην άποψη, να το δούμε λίγο. Κατά την άποψή μας, πούμε, μου γράφει ο Διογέννης Επίκουρος, δεν είναι απαραίτητο για ένα δημοσιογράφο να μπορεί να βάλει δύο λέξεις στη σειρά που ισχύει στην πράξη, αν εκρίνει κάποιος από τα διάφορα μαργαριτάρια που μαζεύουμε από συναδέλφους σας. Συγχαρητήρια, Διογέννη Επίκουρε. Κατά την άποψή σας, λοιπόν, δεν είναι απαραίτητο για ένα δημοσιογράφο να μπορεί να βάλει δύο λέξεις στη σειρά. Είναι η άποψή σας. Δεν έχετε δικαίωμα στην άποψη? Έχετε. Είπατε την άποψή σας. Την είπατε. Ισχύει και στην πράξη. Ισχύει. Γιατί συμβαίνει και αυτό. Μπορεί να είμαι κι εγώ ένας από αυτούς. Αυτό είναι το δικαίωμα στην άποψη, Διογέννη Επίκουρε. Το ότι λέτε την άποψή σας, τη διαβάζω εγώ, τη μεταφέρω, την ακούνε και οι υπόλοιποι. Κάποιοι μπορεί να συντάσσονται, κάποιοι άλλοι όχι. Άρα έχουμε όλοι δικαίωμα στην άποψη. Ελάτε, κυρία Δήμητρα, από το κάτω νευροκόπη. Κυρία Δήμητρα.
1: Καλησπέρα, Μανώλη.
0: Τι κάνετε? Μου έχετε ανοιχτή ακρόαση?
1: Ναι, γιατί αλλιώς δεν ακούγεται το τηλέφωνο.
0: Δεν γίνεται, δεν θα μπορείτε να ακουστείτε. Ακούγεστε από το πηγάδι.
1: Μισό λεπτό να την κλείσω.
0: Να κλείσετε, μπράβο.
1: Να την κλείσω.
0: Ναι, ναι. Για να δούμε. Κυρία Δήμητρα, μου σου έκλεισε και το τηλέφωνο μαζί. Την έχουμε, δεν την έχουμε. Για μιλήστε.
1: Έχω βγάλει την ανοιχτή πάλι.
0: Τέλεια. Πολύ καλά, σας ακούω εξαιρετικά. Πάμε.
1: Μ' ακούτε καλά, κύριε?
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας. Πρώτα απ' όλα πείτε μου, κυρία Δήμητρα, τι θερμοκρασία έχετε τώρα στο κάτω νευροκόπη?
1: Σήμερα δεν έχουμε πολύ χαμηλή.
0: Α.
1: Πρέπει να έχουμε γύρω στους 5 βαθμούς.
0: Α, δεν είναι πολύ χαμηλή. Εντάξει, 5.
1: Πρέπει να έχουμε 2 χθες.
0: Πόσο?
1: 1-2.
0: Το πρωί.
1: Ναι.
0: Εντάξει, για κάτω νευροκόπη, γι' αυτό να σου πω, για το κάτω νευροκόπη η Κατερίνα είναι λογικό. Όχι, γιατί κοιταχτήκαμε τώρα με την Κατερίνα. Για εσάς είναι μια θερμοκρασία φυσιολογική. Για μας είναι πολύ χαμηλή.
1: Ναι, φυσιολογική ήταν. Ναι. Τώρα έχουμε σούμε 5 βαθμούς.
0: Ναι.
1: Αλλά το βράδυ όλοι ανάβουμε λίγο σόμπες, ξέρω κάτι.
0: Βέβαια, με 5 βαθμούς δεν θα ανάψετε.
1: Ναι, ναι, ναι. Ο Ανώλη, εγώ ακούω εδώ και 5 χρόνια που κάθε ξεκίνησε τη ιστορία.
0: Να είστε καλά.
1: Αλλά έχω λίγο τράκτορ, δεν έχω.
0: Γιατί, αφού έχουμε ξαναμιλήσει, κυρία Δήμητρα.
1: Ναι, έχω καιρό να πάω.
0: Ναι, δεν έχει σημασία, τι τράκ.
1: Τους έχω πάρει 2-3
0: φορές. Γνωριζόμαστε, για όνομα του Θεού.
1: Ναι, Ανώλη μου, σε αγαπάω πάρα πολύ εκπομπή σας, είστε πολύ καλός. Για μένα, δεν ξέρω για τους άλλους.
0: Να είστε καλά.
1: Ναι, εκπομπή σας μου αρέσει πάρα πάρα πολύ και γενικά εγώ είμαι άνθρωπος του ραδιοφώνου. Δεν βλέπω τηλεόραση και τέτοια.
0: Mm-hmm.
1: Ναι. Βασικά εδώ στο κάτω νευροκόπη δεν μπορείς να ακούσεις ραδιοφωνικούς σταθμούς. Δεν έχουμε... Δεν ξέρω τι είναι αυτά.
0: Δεν έχει αναμεταδότες.
1: Αναμεταδότης, ναι, δεν έχουμε καθόλου. Δηλαδή, το κρατικό και αυτό με το ζόρι το πιάνουμε. Ναι, οπότε μόνο μέσω ίντερνετ. Ναι, και όσοι τους αρέσει το ραδιόφωνο βάζουν το ίντερνετ. Εμένα επειδή μου αρέσει, δηλαδή, πάντα το ραδιόφωνο, γι' αυτό το λόγο σου μου πάρω στο και ίντερνετ στο σπίτι μου.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Εγώ ήθελα να σας πω, κύριε Μανώλη, ένα πρόβλημα και εγώ.
0: Έλατε, κύριε Δήμητρα, πείτε μου.
1: Την υγεία μου.
0: Mm-hmm. Σας
1: πριν
0: ακούω.
1: Πριν 2 μήνες είχα πέσει,
0: ναι,
1: σκάβοντας τον μπαξέ μου και έπεσα, ας πούμε, και χτύπησα στην ομοπλάτη.
0: Ναι.
1: Και μετά έλεγα, αντε λίγο θα περάσει και είχα πάει στο νοσοκομείο μετά από 10 μέρες της δράμας. Έβγαλα μια ακτινογραφία, μου λένε, βγάλει μια ακτινογραφία να δούμε. Και εκεί ας πούμε στο ιατρείο, ήταν 2-3 ιατροί, ήταν ναι φυσικά, τέλος πάντων δεν έχει σημασία αυτό.
0: Ναι.
1: Και μου λένε δεν έχεις τίποτα, μπορείς να φύγεις. Θα περάσει σιγά σιγά. Και εντωμεταξύ εγώ περίμενα να περάσει, αλλά πόνος ας πούμε συνεχιζόταν. Βέβαια ήταν υποφερτός. Αλλά το χέρι δεν μπορώ να το κουνήσω, να σηκώσω ας πούμε ένα πράγμα, να σιδερώσω πονάω, να πλύνω πιάτα πονάω. Περιμένω 1 μήνα, περιμένω 2 μήνες, δεν περνάει ο πόνος. Χειροτερεύει. Μετά το είπα στο γιο μου που μένει στη Θεσσαλονίκη, ήρθε ο γιος μου και εντάξει μαμά, θα πάρω μια μέρα άδεια και θα σε πάω λέει έξω.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι 65 χρονών και λίγο ταξίδια δεν πηγαίνω εύκολα μόνο στους γιατρούς.
0: Ναι.
1: Ναι, δεν πηγαίνω γενικά στους γιατρούς, περιμένω έτσι να φτάσω στα αμήν. Γιατί είμαστε και 40 χιλιόμετρα από εδώ τον Ευρωκόπη στη Δράμα να πάμε στο γιατρό. Καταλάβατε κύριε Μανώ.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι λίγο δύσκολο. Και ναι, ήρθε ο γιος μου να μην αργοπορώ. Και με πήγε σε ένα εξωτερικό ορθοπαιδικό γιατρό. Μας λέει θα πάτε να βγάλετε μία ξωνική και μετά θα δούμε. Βγάλαμε μία ξωνική, εντάξει την ίδια ορθοπαιδικός με εξωτερικά που πήγα.
0: Mm-hmm.
1: Και μου λέει ότι έχει πάρα πολλά σπασμένα πάνω στην ομοπλάτη.
0: Άλατα.
1: Όχι, αγγεία.
0: Αγγεία, μάλιστα.
1: Τένοντες.
0: Ατένοντες, μάλιστα.
1: Συγγνώμη, ναι. Τένοντες. Ναι. Και θα χρειαστεί, λέει, μάλλον χείριση μου, μας είπε ο γιατρός και αυτά. Μετά που βγήκαν τα αποτελέσματα και ο γιος μας μου πήρε το δισκάκι, αυτό δισκάκι είναι, το μύτου. Και το έδειξε και στη Θεσσαλονίκη σε ένα εξωτερικό ορθοπαιδικό, του είπε τα ίδια. Και πρέπει λέει να έρθει η μητέρα στη Θεσσαλονίκη να τη δω, να δω πώς μπορεί να λυγίζει το χέρι της και θα χρειαστεί πάλι να την κάνουμε εγχείρηση. Δηλαδή, εγώ πήγα στο νοσοκομείο και είδε Μανώλη στο κέντρο υγείας της Δράμας. Μου είπε: δεν έχει τίποτα, και από αυτό το τίποτα δηλαδή χειροτέρεψε. Και τώρα δεν μπορώ να κλείσω ραντεβού ούτε σε νοσοκομείο, γιατί προχώρησε πολύ η κατάσταση. 3 μήνες πάει αυτό. Και δεν μπορώ, δηλαδή στο νοσοκομείο θα μου πούνε, έλα μετά από τόσες μέρες τα ραντεβού που αργάνε. Συνεπώς εγώ τώρα θα αναγκαστώ να πάω να πληρώσω 1-2 χιλιάδες ευρώ στη Θεσσαλονίκη, να με πάει ο γιος μου και να γίνει αυτή η
0: λαπαροσκοπική, ναι, επέμβαση, ναι.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη, τι χρόνο σας δίνει το νοσοκομείο?
1: Δεν ρωτήσαμε στο νοσοκομείο. Γιατί λέει ο γιος μου δεν θα σε πάω λέει στο νοσοκομείο, γιατί πήγαμε τις προάλλες που έσπασε τον καρπό του χεριού σου και στο έχουν βάλει στραβά και είναι εξογκωμένος ο καρπός μου, είναι έξω δηλαδή του χεριού μου. Και λέει θα σε πάω λέει έξω μια κλινική, τι να πω. Αφού έτσι λέει ο γιος μου, τι να πω κι εγώ κύριε Μανώλη.
0: Ναι, καταλαβαίνω. Και πότε θα γίνει τώρα η επέμβαση?
1: Εμένα τώρα με έκλεισε πρώτο Θεός. Ο γιος μου ραντεβού στις 6 Οκτωβρίου να πάω και θα κανονίσει ο γιατρός σε μια κλινική να με κάνει την εγχείρηση.
0: Μάλιστα. Εύχομαι να πάνε όλα καλά, βέβαια, οι λαπαροσκοπικές.
1: Θα πάω με το λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, οι λαπαροσκοπικές επεμβάσεις είναι ρουτίνα και στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι και σχεδόν ανώδυνες, δηλαδή είναι πολύ γρήγορη αποκατάσταση.
1: Μακάρι κύριε Μανώλη μου, ναι. Ας μου είπε ο γιατρός το γιο μου, αν ήταν κρίμα λέει η μητέρα σου έτσι να πονάει τώρα, επειδή λέει άμα ήταν 80 ετών, εντάξει θα έλεγα τώρα δεν πειράζει. Αλλά τώρα είναι κρίμα, η γυναίκα 66 χρονών, είναι νέα λέει ακόμα.
0: Είναι προφανώς τώρα, ναι. Σίγουρα.
1: Συνεπώς αυτά έχω πάθει και εγώ με το αυτό. Μία φορά πήγα στο νοσοκομείο της Δράμας, μου το βάλουν το χέρι στραβό. Μόλις έβγαλαν το γύψο, ο καρπός μου ήταν απ' έξω. Μου λένε πρέπει να στο ξανασπάσουν ξανά. Όχι, λέω, εγώ δεν θα μπαίνω άλλο σε αυτή τη διαδικασία. Άστο, αφού δεν με ενοχλεί, έτσι μπορώ και κάνω τη δουλειά μου.
0: Μάλιστα.
1: Και να σου πω άλλο, κύριε Μανώλη, και εδώ να. Τα χωριά μας ερημώνουν όπως τα ξέρετε όλα. Και όλοι φεύγουν οι νέοι, δεν υπάρχει νεολαία. Και η μεγαλύτερη διαφορά γίνεται εδώ στους Δήμους Μανώλη μου, το ξέρω. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα. Εδώ η περιοχή μας είμαστε σύνορα με τη Βουλγαρία που έχουμε 30 χιλιόμετρα από τη Βουλγαρία. Είμαστε το άλλο άκρο της Ελλάδος από ξηρά. Καταλάβατε. Δηλαδή η Αθήνα με τον Ευρωκόπη σαν να είμαστε δηλαδή άλλο κράτος. Απέχουμε δηλαδή τόσο πολύ. Και ακούμε όλα να πούμε για Αθήνα, για Αθήνα, για Αθήνα. Δεν ακούμε για υπόλοιπη Ελλάδα. Εφόσον δεν υπάρχουν και κάτοικοι, τι να ακούσουμε.
0: Έχετε δίκιο.
1: Έτσι,
0: το έχουμε ξανασυζητήσει.
1: Δεν μας ενδιαφέρει άλλο. Τι να μας ενδιαφέρει τώρα, δεν μας ενδιαφέρει. Είναι όλοι ασκαθείς εμείς. Κοιτάμε τη δουλειά μας λίγο. Εντάξει, είμαστε και λίγο πάμε ηλικιωμένοι. Να περάσουμε λίγο καλά. Και να έχουμε τα προστοζήν και δόξα τω Θεώ. Ψηφίζουμε βέβαια τώρα ό,τι αυτό, ό,τι έτσι τον καθένα. Καλό, κακό, ο Θεός τα ξέρει αυτά.
0: Μάλιστα. Εύχομαι, κυρία Δήμητρα, να πάνε όλα καλά.
1: Ναι,
0: και είμαι σίγουρος ότι θα πάνε. Και όποτε θέλετε, μιλάμε, εννοείται.
1: Ναι, Μανώλη μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας αγαπώ πολύ και φυσικά χαιρετισμού σε όλα τα κροτήρια.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Να σταθμός σας, να όλα τα καλά να έχει.
0: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα κυρία Δήμητρα. Να είστε καλά. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Αναμασούν, λέει, δεν αναμασούν, κυρία Ρένα, αυτά. Το θέμα είναι, εντάξει, είπαμε. Στείλτε, ο κύριος Πάρης από τη Γερμανία μας ακούει βέβαια, η κυρία Δημήτρια, γιατί είναι μέσω ίντερνετ. Και εγώ, λέει, κατάγομαι από το κάτω νευροκόπιο. Ο κύριος Πάρης από τη Γερμανία. Στείλτε, λέει, τα χαιρετίσματα μου στην κυρία Δήμητρα. Τώρα, λέει, ζω στη Γερμανία. Να και ο κύριος Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ. 16,3 βαθμοί, είπαμε. Τελικά, λέει, δεν τον συνέλαβε αυτόν ο Μαμντάνι. Ψέματα, έλεγε, εικόνα στον ΙΕ με φόντο πίσω τα βλακάκια με μάρμαρο τίνου. Όλα τα λεφτά. Είναι μάρμαρο τίνου, όντως. Δεν ξέρω. Είναι πολύ ωραίο μάρμαρο. Δεν το έχουν βάλει, βέβαια, πολύ καλά. Γιατί συνήθως το βάζεις να τα νερά να είναι. Άμα είναι μάγκας ο τεχνίτης, βέβαια. Σωστό και αυτό. Λοιπόν. Να καλησπέρισω και τον κύριο Νίκο. Γεια σας, κύριε Νίκο. Και τον κύριο Κωνσταντίνο. Και τον κύριο Γιώργο. Και την κυρία Αμαλία. Κυρία Αμαλία, δεν θυμάμαι να έχετε ξανα. Δεν θυμάμαι μήνυμά σας, για να μην ειλικρινείς. Μου λέτε ότι έχετε ξαναστείλει, αλλά αν θέλετε να μου θυμίσετε, δεν μου έρχεται κάτι στο μυαλό αυτή τη στιγμή. Θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής. Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Ακούσατε θερμοκρασία στο 100 νευροκόπη 5 και το πρωί μείον 2. Τώρα, αυτοί οι άνθρωποι με μείον 2 και 5 δεν θα ανάψουν ακούσατε τώρα για σόμπα, φαντάζομαι κάποιοι και air condition θα δουλέψει και αερόθερμο θα δουλέψει, αλλά κάποιος μπορεί να ανοίξει και να ανάψει και καλοριφέρ εφόσον έχει πετρέλαιο. Το θέμα είναι όταν θα έρθει η ώρα να πάρει πετρέλαιο, που θα πάρει πιο. Για όλους ανοίγει στην ίδια ημερομηνία. Με αυτές τις θερμοκρασίες που τις έχει από τώρα, πόσο θα καίει και πότε θα ξαναπάρει, πώς θα ξαναπάρει. Πρέπει να τα δούμε λίγο αυτά. Ναι, δεν ξέρω, δεν τα ξέρω τα μάρμαρα. Συγγνώμη, γι' αυτό λέω, είναι όντως μάρμαρο τίνου, δεν το ξέρω. Συγγνώμη, Ο κύριος Κώστας από την Καβάλα.
2: Γεια σας, κύριε Παρδάλη.
0: Γεια σας, κύριε Κώστα.
2: Ακούγαμε καλά.
0: Αμέ.
2: Okay. Τώρα, πριν λίγο άνοιξα και άκουσα που είπατε σχετικά με τους γιατρούς.
0: Mm.
2: Πάλι το ίδιο θέμα. Λοιπόν, είναι ευχάριστο αυτό.
0: Τι είναι?
2: Σχετικά με το ότι τα μαθηματικά δεν χρειάζεται στο γιατρό.
0: Δεν είπα αυτό. Είπα ότι δεν μπορεί, δεν χρειάζεται να είναι βασικό μάθημα και δεν είναι μάθημα για να εισαχθεί στην ιατρική σχολή.
2: Ωραία. Και είναι βασικό μάθημα η έκθεση.
0: Η έκθεση είναι για όλα για όλους τους κλάδους.
2: Ναι, για ποιο λόγο? Για να κάνει διάγνωση μια μαγική.
0: Για να μπορείς να ξέρεις να μιλάς και να γράφεις ελληνικά.
2: Ωραία. Όπως είναι η έκθεση στα υπόλοιπα, όπως και έχετε δίκιο, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό που τα περισσότερα παιδιά την πατάνε την έκθεση.
0: Mm.
2: Λοιπόν, ξύστο πολύ, πολύ πιο σοβαρό είναι τα μαθηματικά. Τα μαθηματικά δεν μαθαίνεις για να διαβάσεις μια μαγνητική, μια ξωτική.
0: Όχι για την ιατρική. Για τον αρχιτέκτονα, ναι.
2: Άσχετο, εκείνο είναι μόνο
0: για το μηχανολόγο, ναι.
2: Και τέτοιο, έχετε δίκιο.
0: Ναι, αλλά για τον γιατρό, όχι.
2: Δεν είναι, ναι, αλλά αν το πάμε έτσι, δεν είναι τα μαθηματικά, δεν είναι για να μάθεις να γίνεις ολοκληρώματα και διαφορικολογισμό.
0: Η μαθηματική σκέψη έχουμε όλοι.
2: Α, μπράβο. Η μαθηματική σκέψη είναι το,
0: ναι,
2: το θέμα.
0: Τα μαθηματικά όμως, όχι μισό λεπτό, τα μαθηματικά που διδάσκονται στο σχολείο, διδάσκονται για να ασκηθεί η μαθηματική μας σκέψη, αλλά το να κάνει κάποιος ολοκληρώματα, λέω τώρα ένα παράδειγμα, ή εξισώσεις τρίτου, τετάρτου, πέμπτου βαθμού, δεν βοηθούν σε τίποτα στην ιατρική. Τι να κάνουμε τώρα?
2: Έχετε δίκιο σε αυτό, αλλά είναι απλώς να σκέφτεται άλλος λογικά. Όχι για να κάνει υπολογισμούς για να κτίσει το Καλατράβα το
0: γήπεδο.
2: Όχι, φυσικά.
0: Προφανώς.
2: Και εγώ το Πολυτεχνείο είμαι, δεν είμαι μανάδης.
0: Στο Πολυτεχνείο χρειάζονται τα μαθηματικά.
2: Βεβαίως χρειάζεται. Και εγώ όταν πήγα έξω για να σπουδάσω, αυτά που είχα μάθει τόσο
0: ναι. Στο Πολυτεχνείο όμως η βιολογία δεν χρειάζεται.
2: Βεβαίως δεν χρειάζεται. Αλλά εγώ λέω ακόμη και η έκθεση που τα περισσότερα παιδιά την πατάνε.
0: Όχι, όχι,
2: την έκθεση,
0: διαφωνώ κύριε Κώστα για την έκθεση, γιατί η έκθεση είναι η γλώσσα μας.
2: Ωραία.
0: Αν δεν μπορούμε να βάλουμε δύο λέξεις στη σειρά και αν δεν μπορούμε να δώσουμε ένα νόημα σε πέντε προτάσεις να περιγράψουμε κάτι ή να καταλάβουμε τι μας ζητάει και να το γράψουμε, δεν συνεννοούμαστε, δεν υπάρχει λόγος. Όχι εμείς οι δύο, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Η Ελλάδα δεν τα μαθηματικά της, είναι η γλώσσα της.
2: Ναι, αλλά ξέρετε σε ποιο κλάδο είσαι.
0: Για μένα όχι, ως φιλή, να σας το πω έτσι, να το πάω πολύ χοντρά, η γλώσσα μας είναι η ταυτότητά μας, όχι τα μαθηματικά μας. Τα μαθηματικά είναι ίδια παντού. Η γλώσσα μας διαφέρει από όλους τους άλλους.
2: Ναι, αλλά μόνο με τη γλώσσα δεν μπορείς να κάνει διάλογο.
0: Όχι, αλλά μόνο με τη γλώσσα μπορείς να συνεννοηθείς. Αν δεν μπορείς να συνεννοηθείς, λύνε όσες εξουσιώσεις θες. Δεν γίνεται δουλειά.
2: Ναι.
0: Άμα δεν μπορείς να μιλήσεις ελληνικά και να γράψεις ελληνικά, όση μαθηματικά και να λύσεις, όση φυσική και να έχεις διαβάσει, όσο καλές χημικές εξισώσεις και να λύνεις και πώς το λένε, πειράματα να κάνεις, δεν μπορείς να συνεννοηθείς.
2: Συμφωνώ, αλλά είπαμε ότι μια διάγνωση μιας σπάνιας αρρώστιας δεν θα εξαρτηθεί από αν μιλάς τέλεια την ελληνική γλώσσα. Γιατί άλλοι έχουν έρθει από τη Γεωργία και από τέτοια κράτη είναι τέλειοι γιατροί. Οι οποίοι.
0: Άλλο αυτό. Σε μια άλλη χώρα, έτσι, προφανώς, δεν θα εξεταστείς στην ελληνική γλώσσα. Θα εξεταστείς τη γλώσσα, πιθανότατα, της χώρας εκείνης.
2: Μα αυτοί είναι εδώ στην Ελλάδα που είναι γιατροί, δεν είναι στη χώρα τους. Και είναι από τέτοιες χώρες. Τέλος πάντων. Αυτοί οι γιατροί που πήγαν από τη Συρία και τους άρπαξε η Μέρκελ κατευθείαν επειδή τους χρειαζόταν, δεν ξέραν γκρι γερμανικά. Λοιπόν, όχι έκθεση. Γερμανικά. Ούτε καλημέρα ξέραν. Τέλος πάντων, ένα άλλο που ήθελα να πω, επειδή προχθές ένας κύριος, γιατί υπάρχουν πολλοί ημιμαθείς ξερόλες, είπε να πούμε ότι οι γιατροί είναι μόνο μπλα μπλα μπλα και ότι οι Έλληνες γιατροί και ότι δεν είναι έτσι και ότι αυτοί δεν κάνουν. Μπορείς με μέσον να πούμε, ξέρω, να μαθαίνεις παπαγαλία και να περάσεις γιατρός και να γίνεις καλός γιατρός. Που εγώ φυσικά όπως και εσείς διαφωνήσατε ακράδαντα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Να φανταστείτε, επειδή έχω κάνει εγώ στο εξωτερικό, όσοι ήταν από Ελλάδα γιατροί, τώρα δηλαδή με αυτοί που ζητάνε πολλούς γιατρούς, και ήταν από ελληνικά πανεπιστήμια, σας πληροφορώ, ανάρπαχτοι. Χωρίς αστείο, ανάρπαχτοι. Εάν ήταν από Βέλγιο, ούτε απάντηση του στέλναν αρνητική έστω. Το καταλαβαίνετε. Δηλαδή τα ελληνικά πανεπιστήμια που βγάζουν γιατρούς, όπως και μηχανικούς φυσικά, είναι υψηλωτά του επίπεδου. Και ειδικά για τους γιατρούς που έλεγε ο κύριος ότι τα μαθαίνει παπαγαλία και δεν είναι τίποτε ιατρική και όλοι είναι βλάκες οι γιατροί, αυτό εγώ δεν συμφωνώ. Που εγώ δεν είμαι γιατρός, σας μιλάω τώρα. Εγώ είμαι του Πολυτεχνείου. Δεν έχει σημασία αυτό. Το θέμα είναι ότι γίνονται ανάρπαστοι οι Έλληνες γιατροί τώρα που μιλάμε. Εάν πεις ότι είσαι από Βέλγιο, από εκείνα τα χρόνια τα δικά μου να φανταστείτε, ούτε γυρνάγα να σε κοιτάξουν. Πολύ χαβαλή σπουδέ να δει στο Βέλγιο. Τώρα δεν ξέρω πώς είναι φυσικά. Μιλάω εγώ πριν από χρόνια. Αν έχουν καλύτερη ιδέα δεν έχω.
0: Δεν το ξέρω εγώ τι να σου πω.
2: Ναι, εγώ επειδή το ξέρω σας το λέω. Ότι οι Έλληνες γιατροί είναι κορυφαίοι.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Κώστα.
2: Να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ και καλό ξημέρα. Με εύχομαι να είστε καλά. Ο κύριος Σπύρος από τη Σαλαμίνα. Ελλάδα κύριε Σπύρο.
3: Καλημέρα σας.
0: Γεια σας κύριε Σπύρο.
3: Σε όλο το αγροαρτηρίο σας.
0: Να είστε καλά.
3: Θα ήθελα μόνο μια, αν ξέρετε, το ΙΚΑ μήπως έχετε βούψα πότε πληρώνει.
0: Ο ΕΦΚΑ.
3: Ο ΕΦΚΑ, ναι.
0: Πλήρωσες σήμερα αναπηρικά και επικουρικά και πληρώνει νομίζω και την Τρίτη, να το δω να το σιγουρέψω, άρα Δευτέρα απόγευμα.
3: Δευτέρα απόγευμα.
0: Ναι, σήμερα έδωσε επικουρικά και αναπηρικά.
3: Μάλιστα. Έγινε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μισό λεπτό θα σας πω για να είμαι Μήπως δεν είναι Δευτέρα και είναι Τρίτη απόγευμα. Ένα λεπτάκι θα μου δώσετε.
3: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, 25 Σεπτεμβρίου. Ναι, σήμερα λοιπόν, χτες δηλαδή. Και πού είναι η εύχη 21 Σεπτεμβρίου, 25 Σεπτεμβρίου. Όχι, δεν έχω μπει σωστά. Λοιπόν, μισό λεπτό σας παρακαλώ. Πληρωμές τάξεων 25 Σεπτεμβρίου και γιατί δεν μου βγάζει άλλο. Κάτι κάνω εγώ λάθος τώρα. Ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων είναι ως Οκτωβρίου. Λοιπόν, συγγνώμη. Και την Τρίτη 29, εντάξει, τώρα το είδα. Και την Τρίτη 29, άρα Δευτέρα απόγευμα.
3: Δευτέρα το απόγευμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε Σπυρό. Καλό βράδυ.
3: Καλό βράδυ.
0: Γεια σας, γεια σας. Συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά μου έβγαζε μόνο αυτή τη εβδομάδα τις πληρωμές. Αλλά μπήκα τώρα στον ΙΕΦΚΑ και μου έβγαλε κανονικά όλες τις ημερομηνίες. Παλιά, κύριε Μανώλη, μου γράφει ο κύριος Πάρης, στον Ευροκόπη έφτανε μέχρι μείον 20 τα ξημερώματα. Υπήρχε, λέει, θαλαμοφύλακας στο σπίτι, αναπηρικά και επικουρικά, και πληρώνει, νομίζω, και την Τρίτη, να το δω να το σιγουρέψω, άρα Δευτέρα απόγευμα.
3: Δευτέρα απόγευμα.
0: Ναι, σήμερα έδωσε επικουρικά και αναπηρικά.
3: Μάλιστα. Έγινε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μισό λεπτό θα σας πω για να είμαι, μήπως δεν είναι Δευτέρα και είναι Τρίτη απόγευμα. Ένα λεπτάκι θα μου δώσετε.
3: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, 25 Σεπτεμβρίου, ναι, σήμερα λοιπόν, χτες δηλαδή, και πού είναι η εύχη 21 Σεπτεμβρίου. 25 Σεπτεμβρίου. Όχι, δεν έχω μπει σωστά. Λοιπόν, μισό λεπτό σας παρακαλώ. Πληρωμές τάξεων 25 Σεπτεμβρίου και γιατί δεν μου βγάζει άλλο. Κάτι κάνω εγώ λάθος τώρα. Ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων είναι ως Οκτωβρίου. Λοιπόν, συγγνώμη. Και την Τρίτη 29, εντάξει, τώρα το είδα. Και την Τρίτη 29, άρα Δευτέρα απόγευμα.
3: Δευτέρα το απόγευμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε Σπυρό. Καλό βράδυ.

0: που είναι η Εύχη 21 Σεπτεμβρίου, 25 Σεπτεμβρίου, δεν έχω μπει σωστά. Λοιπόν, μισό λεπτό σας παρακαλώ. Πληρωμές τάξεων 25 Σεπτεμβρίου και 20 πληρωμής των συντάξεων μηνός Οκτωβρίου. Λοιπόν, συγγνώμη. Και την Τρίτη 29, εντάξει, τώρα το είδα. Και την Τρίτη 29, άρα Δευτέρα απόγευμα.
1: Δευτέρα το απόγευμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε Σπυρό. Καλό βράδυ. Γεια σας, γεια σας. Συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά μου έβγαζε μόνο αυτή τη εβδομάδα τις πληρωμές. Αλλά μπήκα τώρα στον ΙΕΦΚΑ και μου έβγαλε κανονικά όλες τις ημερομηνίες. Παλιά, κύριε Μανώλη, μου γράφει ο κύριος Πάρης, στον Ευρωκόπη έφτανε μέχρι μείον 20 τα ξημερώματα. Υπήρχε, λέει, θαλαμοφύλακας στο σπίτι. Θαλαμοφύλακας τώρα, όπως το λέγαμε στο στρατό, εν πάση περιπτώσει, ότι κάποιος έμενε ξύπνιος. Αυτό εννοεί. Για να βάζει ξύλα, μέχρι και τρεις ξυλόσομπες είχαμε. Σαν τα ξύλα δεν υπάρχει με τέτοιο κρύο. Δεν φαντάζομαι τώρα με μείον 20. Ναι, για να μην κρυώσει το σπίτι, ναι. Κάποιος έμενε ξύπνιος, εν πάση περιπτώσει είχε το νου του. Αυτό. Προφανώς, κύριε Πάρη, προχωρώντας το φθινόπωρο και μπαίνοντας ο χειμώνας, πολύ πιθανόν αυτές τις θερμοκρασίες να πέφτει το θερμόμετρο σε αυτές τις θερμοκρασίες. Αν έχει τώρα μείον 2 που έχουμε 25 Σεπτέμβρη το πρωί, το Δεκέμβρη δεν θα μου κάνει εντύπωση να έχει μείον 15, μείον 20. Δεν είναι παράλογο. Κυριάκη, θέλετε να το ξαναστείλετε? Δεν το έχω δει. Αν έχετε την καλοσύνη να το ξαναστείλετε, γιατί είναι τόσα πολλά τα μηνύματα που και να ψάξω, δεν πρέπει να τα ψάξω ένα-ένα και δεν το έχω δει πάντως το μήνυμά σας, αλλιώς θα το θυμόμουν. Συνήθως θυμάμαι ότι έχει στείλει κάποιος μήνυμα από το όνομα. Αν μου γράφατε και κάποια λεπτομέρεια θα το θυμόμουν ακόμα περισσότερο. Αν θέλετε το ξαναστέλνετε για να μπορέσω να το διαβάσω. Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας.

0: Εδώ είμαστε, 44 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Εγώ δεν αμφισβήτησα βέβαια ότι είναι Μαρμαρατίνο. Είπα απλά ότι δεν ξέρω τα μάρμαρα. Αλλά ο Γιάννης, γιατί είναι μάγκας σε αυτό, λέει: Λέζα, το έβγαλε από το κεφάλι μου. 10 χρόνια δούλευα σε αυτή την εταιρεία και μου έχει στείλει το link της εταιρείας που γράφει ότι στο συγκεκριμένο σημείο βέβαια είναι Τίνος Green Marble. Εντάξει, εκεί δεν μπορείς να πεις είναι μάρμαρα Τίνο. Θέλω να πω ότι εμένα ότι μάρμαρο και να μου δείξεις είναι μάρμαρο, δεν ξέρω από πού είναι. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν να τα ξεχωρίζουν. Έτσι, προφανώς, το συζητώ. Η κυρία Ειρήνη από τη Ραφίνα, πρώτη φορά. Ελάτε, κυρία Ειρήνη.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Παρδάλη. Παίρνω για τον εξής λόγο. Mm. Άκουσα την κυρία Δήμητρα, ήταν η κυρία
0: από τον Ευρωκόπη.
1: Ναι. Ναι. Και στενοχωρήθηκα πάρα πολύ για τον εξής λόγο. Διότι τη γυναίκα δεν την περιποιήθηκαν καθόλου. Δηλαδή απορώ...
0: Από ό,τι φαίνεται όχι.
1: Τι γιατροί ήταν αυτοί, τι, να τους πω τώρα σκητζίδες.
0: Όχι, δεν θα το έλεγα γιατί δεν ξέρουμε τι
1: ωραία,
0: είναι.
1: Ωραία, δεν το λέμε. Όχι,
0: γιατί το λέω.
1: Από
0: γιατί
1: ευγένεια,
0: το, όχι, δεν είναι μόνο... Μισό λεπτό. Υπάρχουν, ξέρω, πολλούς ανθρώπους με κατάγματα ή κάτι, που κάτι δεν έχει δέσει καλά.
1: Μα της γυναίκας της κάνανε αυτή την ιστορία με τον καρπό της και μετά της είπανε να τον ξανασπάσουμε και ωραία. Αυτό τελείωσε.
0: Ναι, ήτανε, εκεί δυστυχώς φαίνεται ότι δεν έχει γίνει σωστή δουλειά από την αρχή.
1: Ατυχέστατο. Ναι. Εν συνεχεία πάει η γυναίκα για τον νόμο της και της λένε ότι δεν έχεις τίποτα. Και φεύγει ενώ είχε τενοντίτιδα, έτσι. Οι τενοντές της δεν... είχαν πάθει θλάση κατά πάσα πιθανότητα.
0: Είχε κάτι τέλος
1: πάντων. Επειδή εγώ πιστεύω πάρα πολύ στον Υπουργό, ο οποίος είναι και πάρα πολύ δραστήριος και πάρα πολύ δίκαιος θα έλεγα, θα ήθελα να την περιποιηθούν αυτή τη γυναίκα, δηλαδή να το φροντίσει, ελπίζω ότι ακούει την εκπομπή σας, τον παρακαλώ πάρα πολύ προσωπικά να φροντίσουν τη γυναίκα. Δηλαδή η γυναίκα θα σηκωθεί από τον Ευρωκόπη να τρεχοβολάει στη Θεσσαλονίκη για να της παρέξουν τη βοήθεια που χρειάζεται. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Με στενοχώρησε πάρα πολύ. Πάρα πολύ με στενοχώρησε. Λοιπόν, πιστεύω ότι πρέπει να διεκδικήσει η κυρία Δήμητρα.
0: Πρώτον, αν ακούσατε, έχει αναλάβει ο γιος της.
1: Μα ο γιος της, κοιτάξτε, θα έρθει ο άνθρωπος από τη Θεσσαλονίκη να πάρει τη γυναίκα, να την πάει.
0: Τη μάνα της θα πάρει, δεν είναι.
1: Δεν θα φροντίσουμε. Ωραία, ωραία. Αλλά εάν δεν φροντίσουμε τους ανθρώπους αυτούς.
0: Ακούστε,
1: που...
0: εάν φρόντιζε ο εκάστοτε υπουργός τον κάθε πολίτη που αντιμετωπίζει ένα τέτοιο θέμα, θα έπρεπε κάθε μέρα, να διεκπεραιώνει δεκάδες υποθέσεις. Πιστέψτε με. Δεν είναι μόνο η κυρία Δήμητρα από το κάτω Ευρωκόπη. Όχι, με το συγκεκριμένο πρόβλημα είναι η κυρία Δήμητρα. Αλλά αν κάτσετε, αν θέλετε να συζητήσουμε, να σας δώσω στοιχεία για τέτοιες... Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας άνθρωπος, ο οποίος εδώ και 2,5 χρόνια νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Λάρισας. Δεν έχει βγει η σύνταξή του. Έχει οφειλεί στο ΤΕΒΕ. Δεν είμαι πολύ σίγουρος αν μπορεί να βγει η σύνταξή του. Και παρακαλώ εδώ και 2,5 χρόνια με επιστολές. Πάρτε τη σύνταξή μου, πάρτε και το σπίτι μου και πηγαίνετε με σε ένα κέντρο αποκατάστασης, γιατί δεν είναι ασθενής πλέον.
1: Ναι.
0: Κανένας υπουργός δεν είχε... Μισό λεπτό. Κανένας υπουργός δεν είχε ασχοληθεί. Κανένας... ούτε η εκκλησία ή η τοπική που... Εντάξει, ο υπουργός είναι και... Θέλω να πω ότι η τοπική εκκλησία υποτίθεται ότι είναι λίγο πιο... σε κάθε κοινωνία πιο κοντά. Ναι, είναι πιο κοντά και στην κοινωνία. Δηλαδή.
1: Ναι, γιατί είναι στον τόπο της.
0: Μπράβο. Ούτε κανένας τοπικός παράγοντας. Και ακόμα και αν έχει άδικο αυτός ο άνθρωπος, το ότι είναι 26 μήνες σε ένα νοσοκομείο χωρίς να είναι πλέον ασθενής, αλλά δεν έχει και που να ζήσει. Και δεν τον αφήνουν κιόλας να φύγει. Γιατί έχουν ατροφεί στα πόδια του. Και δεν ασχολείται κανείς. Αν σας πω ιστορίες, θα φρίξετε, κύριε Ειρήνη.
1: Ναι, κοιτάξτε όμως.
0: Έτσι, προφανώς γι' αυτά δεν μπορεί να φταίει ούτε ο υπουργός.
1: Ακούστε με. Έτσι, ο υπουργός δεν φταίει, διότι ο υπουργός είναι
0: ο υπουργός
1: και υπεύθυνος, αλλά έχει βάλει κάποιους ανθρώπους εκεί, έτσι. Δηλαδή είτε είναι διοικητές, είτε είναι δεν ξέρω τι άλλο, διευθυντές και το ένα και το άλλο, οι οποίοι πρέπει να φροντίζουν. Αυτό είναι το καθήκον τους.
0: Πέφτεται από τα σύννεφα.
1: Δηλαδή μπορώ εγώ να ζητάω από τον υπουργό, από τον εκάστοτε υπουργό.
0: Πέφτεται από τα σύννεφα, επιμένω.
1: Το κάθε τι, ας πούμε, ενώ υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για αυτή την ιστορία. Δεν ξέρω, δηλαδή, αυτό το θέμα είναι πολύ ευαίσθητο και ιδιαίτερα για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι πολύ μακριά από μας και δεν μπορούν, ας πούμε, να φροντίσουν τον εαυτό τους εκεί που βρίσκονται οι ηλικιωμένοι άνθρωποι. Θα πρέπει ο άνθρωπος να... Δηλαδή, εγώ στενοχωρήθηκα πάρα πολύ, διότι πιστεύω, προσωπική μου άποψη τώρα σας λέω, έτσι, πιστεύω ότι... Και ο Πρωθυπουργός είναι πολύ σημαντικός για μένα. Προσωπική άποψη, μπορείς να διαφωνείτε. Αλλά εγώ θα πω την άποψή μου. Δημοκρατία.
0: Όχι, κάθε άνθρωπος πιστεύει. Η άποψη του καθενός είναι αλίμονο.
1: Ναι, αλίμονο. Αλίμονο. Λοιπόν, στενοχωριέμαι πάρα πολύ όταν βλέπω αυτά τα πράγματα. Με στενοχωρούν. Ειλικρινά σας μιλάω. Δηλαδή, με την κυρία Δήμητρα τώρα... Γι' αυτό και σας πήρα, δεν επρόκειτο να πάρω, σας ακούω, αλλά δεν επεμβαίνω, δεν θέλω να... Αλλά, δεν ξέρω, έτσι όπως την είδα τη γυναίκα, τόσο χαμηλών τόνων, τόσο υπομονετική, με στενοχώρησε αυτό. Λέω καλά, δεν υπάρχουν αρμόδιοι άνθρωποι να φροντίσουν τους ανθρώπους. Τους ανθρώπους αυτούς να τους φροντίσουν. Της λέει δεν έχεις τίποτα. Και πηγαίνει η γυναίκα μετά και της λέει, ας πούμε, ο άλλος ο γιατρός αυτά που της είπε. Εμείς εδώ στην Αθήνα έχουμε επιλογές να πάμε σε 500 γιατρούς. Και ιδιαίτερα εμείς, τέλος πάντων, το επάγγελμά μου, δεν θα σας το πω, έχουμε ένα προνομιούχο ταμείο που μπορεί να μας φροντίζει κτλ. Κτλ. Αλλά οι άνθρωποι εκείνοι τι θα κάνουν. Τι θα κάνουν. Τέλος πάντων, σας κούρασα, κύριε Παρδάκη.
0: Καθόλου, κύριε Ειρηνή, σας είσαι.
1: Κουράσω περισσότερο. Αλλά θέλω, δηλαδή, αυτά τα θέματα τα θεωρώ πάρα πολύ ευαίσθητα και πρωτεύοντα. Πολύ σημαντικά, πάρα πολύ σημαντικά. Και εκλιπαρώ τους ανθρώπους που είναι αρμόδιοι, τέλος πάντων, να το φροντίσουν αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ.
0: Εγώ ευχαριστώ,
1: πάρα
0: κύριε Ειρηνή.
1: Ευχαριστώ
0: καλό
1: πάρα
0: βράδυ.
1: Πολύ
0: να είστε καλά.
1: Που με ακούσατε. Καλό άλλη βράδυ. Μου.
0: Καλό βράδυ. Γεια σας. Λοιπόν. Real Blogger.
2: Πολύ καλησπέρα.
0: Γεια σας.
2: Ελπίζω και από ό,τι ακούω μάλλον δεν χρειάζεται να είσαι καλά. Και όλο και καλύτερα. Λοιπόν, να ξεφύγω λίγο από το θέμα της κυρίας προηγουμένως και... ίσως και από το κλίμα της εκπομπής αυτής της ώρας και να έρθω σε κάποιο θέμα σχετικά με το λόγο που εκφώνησε στον ΟΗΕ ο Σουλτάνος. Ο κύριος Τσίκας, τον οποίο είχατε βγάλει προηγουμένως, είπε ότι κάποια στιγμή ότι η Ανατολική Μεσόγειος είναι σε τέτοια κατάσταση που δεν πρέπει να ανοίξουμε τέτοια ζητήματα, δηλαδή να εμφανιστεί ο Μητσοτάκης, ο ξύτερος του Ήπιου Ερντογάν. Η απορία μου είναι η εξής.
0: Ναι, νομίζω ότι τον φέρνει σε μια, όχι δύσκολη, δεν θέλω να πω δύσκολη θέση,
2: ότι
0: αλλά...
2: Ότι είναι η κατάσταση περίπου ανεξέλεγκτη στη Μέση Ανατολή, κανένα σόφρον άνθρωπος δεν θα το αρνηθεί.
0: Αυτό καλά, προφανώς σίγουρα.
2: Εντάξει.
0: Ναι.
2: Το θέμα για μένα είναι άλλο. Θα είναι οξύς ο Μητσοτάκης εάν πει ότι πρώτον, καθημερινώς τουρκικά αεροπλάνα παραβιάζουν τον εθνικό εναέριο χώρο. Δεύτερον, τα ντρόνους κάνουν σουλάτσο καθημερινώς πάνω από τα νησιά μας. Τρίτον, η τουρκική ακτοφυλακή δεν αφήνει Έλληνες ψαράδες να ψαρέψουν στα δικά μας νερά. Τέταρτον, δεν παρεμποδίζουν τους διακινητές να περνάνε συνέχεια πρόσφυγες, μετανάστες, λαθρομετανάστες, όπως θέλεις χαρακτήρισέ τους, δεν έχει σημασία, και να δημιουργούν θέμα στα νησιά. Πέμπτον, καθημερινώς αμφισβητούν την κυριότητα των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Σε λίγο και όχι μόνον αυτών. Πρόσφατες οι δηλώσεις του Φιντάν στη τουρκική τηλεόραση. Δηλαδή θα πρέπει να αποσιωπηθούν όλα αυτά από τον ΟΗΕ, στον ΟΗΕ, για να φανούμε ότι τέλος πάντων ακολουθούμε και εμείς το κλίμα. Θα επαναλάβουμε δηλαδή μία, πώς να την πω, διακήρυξη των Αθηνών σε άλλο επίπεδο και από άλλο βήμα. Δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να περάσουν έτσι αυτά τα ζητήματα. Αν δεν αναφερθούν τώρα στον ΟΗΕ και με ήπιο ύφος, πότε θα τεθούν. Θα ξαναγυρίσουμε δηλαδή εκεί από όπου ξεκινήσαμε και άντε ξανά από την αρχή. Δεν γίνεται ανοιχτό, ρε φίλε.
0: Μάλιστα. Για να δούμε.
2: Αυτά τα ολίγα.
0: Θα ακούσουμε για τον Πρωθυπουργό.
2: Δεν νομίζω να λέω κάτι παράλογο.
0: Όχι, όχι. Λέω θα ακούσουμε και τον Πρωθυπουργό.
2: Και θα κάνουμε τη σύγκριση.
0: Τη σύγκριση δεν την κάνουμε, γιατί δεν συγκρίνει το Μητσοτάκης με τον Ερντογάν. Εγώ δεν μπαίνω σε τέτοια διαδικασία. Δεν θέλω να το...
2: Μα συγγνώμη που σε διακόπτω.
0: Ναι.
2: Κάπως ετέθη το θέμα, μάλιστα είπες εσύ ότι πιθανόν το ύφος του Ερντογάν το Μητσοτάκη.
0: Ναι, εγώ θεωρώ ότι είναι τρίπλα το Ερντογάν, γιατί όταν βγαίνει ο Ερντογάν.
2: Σίγουρα είναι τρίπλα, παιδί προς Θεού.
0: Ναι, πολύ φιλικός. Έστω ότι, εγώ δεν ξέρω, υπάρχει μια πληροφόρηση τέλος πάντων για το τι θα πει ο Πρωθυπουργός. Αλλά αν είναι να είναι λίγο πιο σκληρός ο Πρωθυπουργός και βγαίνει ξαφνικά πολύ φιλικός ο Ερντογάν, λογικά αλλάζει κάπως το ύφος και του Πρωθυπουργού, γιατί δεν μπορεί να βγει. Ότι να ο Ερντογάν είναι φιλικός και εμείς είμαστε λίγο βαράμε και τη γροθιά στο μαχαίρι.
2: Μάνο, είναι, συγγνώμη που σε διακόπτω και πάλι. Είναι, υπάρχουν δύο τρόποι για να σου πω ότι είσαι το α ή το β πράγμα. Δηλαδή, ρε εσύ είσαι ψεύτης. Ή να σου πω με πολύ γλυκή ύφος, αγαπητέ μου φίλε, θα μου επιτρέπεις να σου πω ότι αυτά που λες
0: δεν είναι αλήθεια. Ναι, ναι.
2: Έτσι.
0: Ναι.
2: Ποια είναι η διαφορά? Το ύφος. Η ουσία είναι η ίδια. Λοιπόν, εάν βγει ο Μητσοτάκης λοιπόν και πει αυτά τα πράγματα που εγώ το εύχομαι να το κάνει, εάν δεν το κάνει, θα θεωρηθεί ότι ορθώς δεν το έκανε, γιατί θα έπρεπε ντε και καλά να ακολουθήσει το ήπιο ύφος του λύκου?
0: Όχι, εγώ δεν θα μπω στη λογική να προβλέψω. Θέλω όμως να ακούσω την τοποθέτηση.
2: Όχι, είπα, συγγνώμη, ναι, είπα, εάν.
0: Ναι, θα το δούμε.
2: Είπα, ναι, μένει να αποδειχθεί, ναι, βεβαίως.
0: Θα το δούμε.
2: Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Και σε εσάς.
2: Και καλό ξημέρωμα.
0: Και σε εσάς, να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε στην κυρία Κωνσταντίνα από τον Οροπό, την οποία θα την κόψω σε δύο λεπτά για να βάλουμε την ώρα και μετά θα επιστρέψουμε. Ελάτε, κυρία Κωνσταντίνα.
3: Καλησπέρα σας, κύριε Παρδάλη.
0: Γεια σας, κυρία Κωνσταντίνα.
3: Είμαι 87 χρονών.
0: Ζωή να έχετε.
3: Και εσύ, παιδί μου, να χαίρεσαι το παιδί σου και να σέβεσαι τη μανούλα σου
0: όπως καλά
3: τη σέβεσαι. Λοιπόν, σε ακούω ανελιπώς γιατί είμαι άϊπνη. Αλλά αυτή τη στιγμή με την κυρία Ειρήνη εξεπλάγει.
0: Γιατί?
3: Γιατί ορθώς υπερασπίστηκε την κυρία Δήμητρα που είναι πολύ πονεμένη. Εγώ λοιπόν, παιδί μου, δύο χρόνια πριν έσπασα το χέρι μου,
0: ναι,
3: και πήγα στο κάτω. Με έβαλαν τον κλασικό γύψο και μου είπαν μετά 15 μέρες να πάω για να με αλλάξουν και να με βάλουν κάτι άλλο. Και με βάλανε ένα... Το πλήρωσα βέβαια 200 ευρώ, γιατί ο γιατρός το συνιστούσε. Ένα σαρπιέντο, το λένε, τι το λένε, ένα πλαστικό υποτιθέμενο γύψο, που τον κράτησα 3-4 μήνες και όταν το έβγαλα το χέρι μου ήταν εντελώς παραμορφωμένο, εντελώς δεμένο αλλού, έχει κάνει κλίδα αλλού. Έχω ένα χέρι ανάπηρο, Αλλά ευτυχώς εγώ δεν το βάζω κάτω και προσπαθώ με αυτό. Δεν γίνεται τίποτα. Τώρα στα 87 μου χρόνια να μπω χειρουργείο και να αλλάξω το χέρι μου και να το κάνω τι. Εφόσον μπορώ και βάζω το φαγητό μου, πλένω το πιάτο μου, είμαι συμβιβασμένη. Και έχω ταμείο από ταμείο εμπόρων από τον συγχωρεμένο τον σύζυγό μου,
0: ναι,
3: ο οποίος ήταν οικονομολόγος. Η κυρία Ειρήνη, δεν ξέρω τι ταμείο είναι, έχει και την παρέχει πολύ καλή αυτή η ιατρική περίθαλψη, αλλά είναι υπερβολική. Ξέρουμε τι γίνεται στα νοσοκομεία, ξέρουμε τι γίνεται, ξέρουμε πως το παιδί χάθηκε ο Μαζονάκης. Τώρα τι λέμε.
0: Καλά, ακριβώς δεν ξέρουμε, θα μάθουμε.
3: Ναι, θα μάθουμε. Αυτά που ακούμε, κάτι μας δίνουν.
0: Κυρία Κωνσταντίνα, ένα λεπτό, είναι μία η ώρα, ένα λεπτό ακριβώς. Ευχαριστώ.
4: Η ώρα στο Radio Preveza είναι μία.
5: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Radio Preveza 93. Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
4: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνες δεκορασιών. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Δύο λεπτά μετά τη μία, πέμπτη και τελευταία ώρα. 2-11-200-8-200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Είχα διακόψει την κυρία Κωνσταντίνα από τον ώρα που έλατε.
1: Παρδάλι, αγόρι μου, γιατί εγώ έχω πολύ πιο μεγάλα περιθώρια από σένα. Θα βάζω το ήθος σου και την αμεροληψία σου και την σωστή κρίση σου.
0: Καλά, δεν είμαι τόσο αμερόληπτος και μην νομίζετε ότι η κρίση μου είναι η καλύτερη. Τώρα εντάξει, ως προς την ηθική,
1: για μένα.
0: Το ψιλοπαλεύω.
1: Για μένα. Εγώ η καταγωγή μου είναι Κωνσταντινοπολίτισσα και έχω άλλα κριτήρια για τα ήθη των ανθρώπων. Ναι. Και με τις δικές μου αξίες είσαι εξαιρετικός.
0: Να είστε καλά.
1: Να είσαι καλά, να χαίρεσαι το παιδί σου και να προσέχεις τη μανούδα σου. Γιατί η μάνα είναι μόνο μία.
0: Μεγάλη κουβέντα, δεν την κάνουμε άλλη φορά.
1: Καληνύχτα.
0: Γεια σας, κυρία Κωνσταντίνα. Ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ για την παρέα που μου κάνει.
0: Εγώ ευχαριστώ για που επικοινωνείτε. Να είστε καλά.
1: Καληνύχτα.
0: Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Παλιότερα λέει το έργο του Καραγκιόζη. Ήταν λέει το θέατρο του έρωτα και έφτασε και μέχρι... Δεν καταλαβαίνω τι γράφετε, Μπαμπή, ειλικρινά. Έφτασε μέχρι την αρχαία Ρώμη. Κάτι θέλετε να πείτε εδώ τώρα, τι... Γιάννη, το διάβασα τρεις φορές για να καταλάβω τι ήθελες να πεις. Ναι, δεν ξέρω τι να σου πω. Πείτε, λέει τη κυρία, ότι αυτό ο υπουργό είναι ό,τι χειρότερο έχει περάσει από το ΕΣΥ. Και ένα μεγάλο μπράβο στον κύριο Βαγιόπουλο που σήμερα στην εκπομπή του μα έδειξε ακριβώ ποιο είναι ο υπουργό υγεία μα. Ο καλόπεδο λέει: η αλήθεια είναι ότι μέχρι το 68 είχαμε τέχνη στην Ελλάδα. Μετά το 68 χάθηκαν όλα. Δεν θα συμφωνήσω, καλόπεδε, ούτε για το stop που βάζετε στο 68, γιατί και μετά το 68 είχαμε τέχνη εξαιρετική. Και τη δεκαετία του 70 και τη δεκαετία του 80 και μέχρι και τώρα έχουμε τέχνη άλλου επίπεδου, έτσι για να είμαι ειλικρινής, άλλου επίπεδου, αλλά θέλω να σας πω ότι και τώρα αν θέλετε έχουν διαμαντάκια, δεν τα παίζουν τα ραδιόφωνα και ξέρετε τι γίνεται. Γιατί δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι πρόσβαση στο διαδίκτυο και στο YouTube και στο... Πες το ρε Αντώνη, ποιο είναι το άλλο, στο Spotify και από εδώ και από εκεί. Υπάρχουν τραγούδια αυτή τη στιγμή στην ελληνική δισκογραφική σκηνή. Κατά την προσωπική, γιατί η μουσική είναι και θέμα γούστου, έτσι. Και η τέχνες γενικώς. Τα οποία είναι εξαιρετικά. Υπάρχουν συγκροτήματα, υπάρχουν καλλιτέχνες, οι οποίοι είναι εξαιρετικοί. Και δεν είναι όλα στη ζωή. Συγγνώμη, τώρα το πω, δεν πειράζει. Γιατί τα λένε στα τραγούδια τους και δεν κόβονται. Δεν είναι όλα στη ζωή κόλληβες, για ναρκωτικά και τέτοια. Εξαιρετικά τραγούδια. Δεν παίζουν όμως τα ραδιόφωνα. Γιατί δεν είναι εμπορικά, γιατί δεν είναι οι εταιρείες, γιατί δεν είναι τα playlist, γιατί είναι σήμερα 25 του μήνα και είναι Παρασκευή και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και δεν θα πω ονόματα καλλιτεχνών. Γιατί αν αρχίσω να λέω θα ξεχάσω κάποιον, κάποιους και δεν το θέλω. Αλλά κάποια βράδια ακούτε που και που μερικά από αυτά τα κομμάτια. Που και που. Δηλαδή αν σας βάλω τώρα ένα κομμάτι που είμαι σίγουρος ότι οι 9 στους 10 δεν το έχουν ακούσει και βγάλουμε λίγο τις παροπίδες για το αν το λέει για αυτή την κυβέρνηση, για την προηγούμενη, δεν ξέρω εγώ τι λέει, νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουμε ότι είναι ένα αριστούργημα. Δεν θα τα ακούσετε ποτέ στο ελληνικό ραδιόφωνο. Ποτέ. Έλατε, κυρία Άννα από το Παγκράτη. Κυρία Άννα. Κυρία Άννα.
2: Σας ακούω.
0: Έλατε.
2: Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας,
2: και
0: κυρία Άννα.
2: Και την ευκαιρία να σας ευχαριστήσω για όλα τα ωραία βράδια που μας χαρίζετε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
2: επιτροχάδι λόγω μπαταρίες για τα μαθηματικά. Είχα στη ζωή μου δύο υπέροχες καθηγήτριες. Η μία, το πρώτο πράγμα που θυμάμαι είναι που μας είπε τι σημαίνουν τα μαθηματικά. Μαθηματικά είναι να μην ξύνεις το δεξί σου αυτή με το αριστερό χέρι. Δεν το ξεχνώ ποτέ.
0: Ωραίο.
2: Είχα μία συμμαθήτρια που ο ήταν αγρότες, αμπέλεια και λοιπά. Τελείωσε το πανεπιστήμιο και εργαζόταν στο εργοστάσιο φαρμάκων που κατέρευσε με ένα σεισμό.
0: Στη Ρικομέξ.
2: Μπράβο, ναι. Λοιπόν, ήταν το μόνο παιδί που σώθηκε από την ομάδα και όλοι είπαν εκεί ότι οφείλεται στο γεγονός ότι ήταν πρώτη στα μαθηματικά. Λοιπόν, την εποχή του κραχ του χρηματιστηρίου, τώρα θα περιαυτολογήσω, αλλά είναι όλα αληθινά.
0: Δεν μοιράζει.
2: Όλη η Ελλάδα έχασε χρήματα, εκτός από την άνοδο του κρατίου. Λοιπόν, όταν γινόταν οι εγγραφές, αγόρασα, παρόλο που ο σύζυγος δεν συμφωνούσε, προτιμούσε να την αγοράσουν λαχεία παρά μετοχές. Αρκετές, γύρω στις 100 δραχμές τη μία. Λοιπόν, αυτά όταν τα ρευστοποίησα, φτάσανε στις 14.000 δραχμές, το πιστεύετε, από τη μία τράπεζα. Και την ημέρα που ζήτησα να ρευστοποιηθούν, διευθυντής, υποδιευθυντής, οι πάντες ήταν εκεί να μου πούν, μα τώρα που ανεβαίνω και θα κάνω, λέω, εγώ αλλιώς τα έμαθα στην Αγγλία, είμαι ικανοποιημένη με αυτό το ποσό. Την ίδια εποχή είχα ξαδέρφη από το σόι του πατέρα μου που ήταν παντρεμένη με τον διευθυντή άλλου υποκαταστήματος στην πόλη. Ήξερα ότι από πιτσιρίκι που μπήκε στην τράπεζα αγόραζε μετοχές. Ήρθε η ώρα, άρχισα να τον ενοχλώ. Θα τα ρευστοποιήσεις. Ενώ λέει κάθε μέρα που πάω στο μπάνιο να ξυριστώ, λέω σήμερα θα δώσω εντολή, έρχομαι στο γραφείο, τα ξεχνάω. Λοιπόν, μπαίνω μία μέρα και είμαι πολύ φορτική και του λέω σε παρακαλώ για να μην θρυνήσουμε, δώσε εντολή. Μου λέει θα τηλεφωνηθούμε, θα σου πω. Ούτε τηλεφώνησε, τίποτα δεν έγινε. Ήξερα ότι ήταν έτοιμο για δύο αγορές, δύο διαμερίσματα, δύο αγόρια έτσι. Έχει φύγει ο άνθρωπος. Λοιπόν, ένα πρωινό είμαι κάτω στην αγορά και μου κάνει νόημα να μπω μέσα στην τράπεζα. Μπαίνω, λέω τι συμβαίνει. Μου λέει διάβασες εφημερίδες. Οι εφημερίδες είναι μετά το μεσημεριανό φαγητό. Μόνο λέει να σ' άκουγα, μόνο να σ' άκουγα τη ζημιά θα πάθαινα. Τι γράφουν οι εφημερίδες, Γιάννη. Πώς το λέγανε τον κύριο με το χαμόγελο της οδοντόκρεμας. Να το πρώτο σέλιδο το γράφει 7.000. Λέω τώρα πώς εντολή να ρευστοποιηθούν, τώρα θα αφήσεις τα παιδιά στον άσο. Μάγος ήμουν, το βράδυ κατέρευσα. Όλα αυτά όμως τα πράγματα εγώ δεν τα άμαθα μόνη μου. Όταν με πήγε ο πατέρας μου να σπουδάσω στην Αγγλία που ήθελα αγγλική φιλολογία, μου λέει αφού ήρθαν τα πράγματα μπολικά και είμαι ευχαριστημένος που θα μένεις, τι θα κάνεις κλπ. Θα λέω κι εγώ μια χάρη. Τι θέλεις μπαμπά, μπαμπάς, μαμά είχαν κάνει τα πάντα για τις δύο κόρες. Θα πάρεις μου λέει και ένα χαρτί για τα οικονομικά, τα πάλι δεν θέλω να εργαστώ σε βιομηχανίες. Όχι πουλουράκι μου, λέει, δεν κατάλαβες, για να διευθύνεις το σπίτι σου σωστά, να μην μένεις ανοιχτή. Λοιπόν, ό,τι μου είπαν εκείνοι οι άνθρωποι, ό,τι μου είπαν ήταν σωστό, αλλά δεν είδα πουθενά αλλού το ενδιαφέρον που δείχναν αυτοί οι άνθρωποι σε εμάς, πουθενά αλλού, τελείωσα το λύκειο στην Ελλάδα. Και εκεί που πήγαινα ήταν δημόσιο, δεν πλήρωνα. Δεν πλήρωνα ο πατέρας μου. Επί τη ευκαιρία, την καλησπέρα μου στην κυρία που είναι από την Κωνσταντινούπολη, γιατί οι γονείς μου από εκεί είχαν, ο πατέρας μου τελείωσε τη μεγάλη του γένους σχολή. Είχα ένα πρώτο ξάδελφο από την πλευρά του πατέρα μου, χάρη στον οποίο υπάρχει ο πύργος του ΟΤΕ στην Θεσσαλονίκη, αν τον έχετε δει ποτέ.
0: Βεβαίως.
2: Την εποχή εκείνη ήταν διοικητής Βορείου Ελλάδος και αντί να το κάνει ο ΠΚΠ, όπως είναι τέλος πάντων, τα έβαλε και έφτιαξε το πύργο, ο οποίος σημειώνω όροφος του εστιατορίου γυρνούσε κανονικότατα όπως συμβαίνει στο εξωτερικό.
0: Και τώρα γυρνάει.
2: Όσα χρόνια ήταν διοικητής Βορείου Ελλάδος λειτουργούσε.
0: Ναι, και τώρα, μόλις και τώρα γυρνάει.
2: Και τον κάναν διοικητή όλης της Ελλάδας, σταμάτησε ο επόμενος εξοδεύει για να γυρνάει. Τέλος πάντων, όταν έγινε διευθυντής όλης της Ελλάδος, το πρώτο πράγμα που έκανε για την Ελλάδα ήταν να φέρει δωρεάν, χωρίς να δώσει η Ελλάδα δραχμή στην κυριολεξία, και τοποθέτησε τους πρώτους, πώς τα λέμε, τα μεγάλα τόταψια, στις Θερμοπύλες. Τοποθετήθηκαν οι πρώτοι, είναι στρογγυλά μεγάλα, σαν τα ψιά που διευκολύνουν τις...
0: Τα δορυφορικά πιάτα λέτε.
2: Τις εργασίες των...
0: Τα δορυφορικά πιάτα.
2: Μπράβο, τους δορυφόρους, τους πρώτους δορυφόρους που ήταν στην Ελλάδα και τοποθετήθηκαν στις Θερμοπύλες. Ο πατέρας μου, καταλαβαίνετε πόσο το χάρη και αυτό το πράγμα, ο μοναδικός ανεψιός από αδελφή. Γιατί τα λέω όλα αυτά. Είχαμε διαφορά γύρω στα 20 χρόνια. Ο Βίρνος ήταν μεγάλος. Εγώ ήμουν στις πρώτες τάξεις του γυμνασίου. Ερχόταν συχνά γιατί λάτρευε τη μαγειρική της μητέρας μου. Με το που έμπαινε μέσα και λυθεί όλα καλά και στη μητέρα μου δύο λόγια κλπ. Αμέσως ζητούσα να του φέρω το μπλοκάκι. Είχα ένα μπλοκάκι μεγάλο που ήταν μόνο για να δουλεύω με τον Βίρονα. Τα πράγματα που μου έμαθε αυτός ο άνθρωπος στην αριθμητική δεν τα έμαθα πουθενά. Το πιστεύετε?
0: Ναι.
2: Και όταν προχώρησα στο γυμνάσιο έφερνε τους μεγάλους τόμους του Μάζη. Και εσείς και εγώ είχαμε τα εγχειρίδια. Δεν
0: ναι,
2: είχαμε
0: βέβαια
2: του Μάζη τη φυσική.
0: Ναι, ναι.
2: Στο γυμνάσιο. Εκείνος μου έφερνε κάτι τόμους τεράστιος. Με τον τρόπο του με έκανε να τα λατρέψω τα μαθηματικά. Και όντως τα πάντα στηρίζονται στα μαθηματικά. Η αδελφή μου ήταν πολύ αδύνατη στα μαθηματικά. Έγραφε υπέροχες εκθέσεις. Ό,τι διαγωνίσματα γίναν στα χρόνια της έπαιρνε το πρώτο βραβείο για την έκθεσή της.
0: Έχετε χαιρετίσματα από τον κύριο Λευτέρη από τα Χανιά.
2: Χίλια ευχαριστώ. Σήμερα μιλούσα για το Μάλεμε με μια κοπέλα. Πριν από χρόνια ήμουν σε ένα γάμο. Παντρευόταν ο ιδιοκτήτης του Μάλεμε, του συγκροτήματος.
0: Ναι.
2: Και έπαιρνε την καλύτερη μου φίλη.
0: Μάλιστα.
2: Και της έλεγα, πήγες στην Νότια Κρήτη να κολυμπήσεις που είναι η αμμουδιά ροζ. Δεν ξέρω αν έχετε πάει.
0: Νότια Κρήτη, έχω πάει μέχρι το Ελαφωνήσι.
2: Εγώ δεν έχω πάει εκεί.
0: Που έχει, που είναι ροζιά μου και εκεί.
2: Και με το σύζυγο Ηράκλειο, Λασίθι, αλλά θυμίσαι όχι. Περπατήσαμε, τώρα είμαι στα 81. Το λέω πάλι για την κυρία που είναι στην
0: Κωνσταντινούπολη.
2: Περάσαμε τη Σαμαριά και το έχετε περάσει το Φαράγγι.
0: Όχι, όχι, δεν το έχω περάσει.
2: Και ερώτησα στο συγκρότημα με τι βάδισμα θα το περάσουμε. Και μου λέει η ξαναγός όπως θα αρχίσετε. Ναι, αλλά όταν θα αρχίσω είναι κάτι φορά. Μου λέει ο Γιώργος, ο άντρας που θα τον παρατάμε, να πάμε να πιούμε ένα καφέ, όχι, λέω θα τον περάσουμε. Λοιπόν, κατεβαίνοντας με φόρα, συνέχισα με την ίδια φόρα, οπότε την άλλη μέρα που ήταν να πάρουμε το αεροπλάνο να φύγουμε δεν μπορούσα να σηκωθώ. Αλλά κατεβήκαμε, φτάσαμε, το περάσαμε όλο, αλλά αν είστε γερός να το περάσετε και να μην το περάσετε με αυτή την ταχύτητα για να το χαρείτε.
0: Είναι δύσκολο, το βλέπω, αλλά εν πάση περιπτώσει.
2: Οι ευχές μου πιάνουν. Μη τυχόν και μου κάνει κάποιος καμιά κασκαρίκα και προσπαθήσω να μου κάνει κακό. Εκείνο πληρώνεται.
0: Μάλιστα.
2: Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο περιμένω κάθε βράδυ να σας ακούσω. Αυτή η ηρεμία σας, ο λόγος σας, δεν ξέρω, είναι ένα σύνολο που με κάνει να ξενυχτώ, αλλά δεν το λυπάμαι.
0: Να είστε καλά. Δεν
2: μπορώ να κοιμηθώ. Και κάτι άλλο ήθελα. Εδώ εγώ λίγο θα ερχόμουν αντίθετα με τον κύριο. δεν θα ήθελα ο μεγάλος πρόεδρος, όπως λέω τον κυβερνήτη μας, να τα αναφέρει στην ομιλία του, γιατί θα μου θυμίσει το μικρό παιδάκι την Νάνα που έλεγε βέβαια, εμένα μου βάλατε λίγα κεράσια και ο πατέρας μου αστειευόμενος έλεγε ναι φυσικά αφού σε πήραμε από τους Τσιγκάνους τι να σου βάλουμε και πολλά κεράσια. Δεν γίνεται. Όχι, είναι άλλη ώρα νομίζω που γίνονται αυτές οι συζητήσεις. Έτσι νομίζω.
0: Έχετε δίκιο.
2: Με το Κωνσταντινοπολιτικό μου πνεύμα. Λοιπόν, σας αγαπώ.
0: Ευχαριστώ. Και, να είστε καλά,
2: και πολύ θα χαρώ να τύχει, να τύχει κάπου να βρεθούμε.
0: Και
2: σας εύχομαι όλα τα καλά.
0: Να είστε καλά,
2: υγεία, και ό,τι καλό επιθυμεί ο καθένας να του το φέρει.
0: Να έχει όλος ο κόσμος υγεία, νομίζω ότι είναι το καλύτερο.
2: 26.
0: Να είστε καλά, κυρία Άννα.
2: Καλύτερα φυσικά και για την Ελλάδα μας.
0: Καλό ξημέρωμα. Γεια σας.
2: Επίσης, μόνο την καρδιά μου. Επίσης.
0: Να είστε καλά. Αντώνης Μαρτάκης στη ρύθμιση των ήχων, Αναστασία Κυργκυλεζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 18 λεπτά μετά τη μία. Νομίζω ένα τραγουδάκι θα το βάλουμε τώρα. Ποτέ του δεν

0: Εδώ είμαστε. Real FM 97,8 στο αληθινό ραδιόφωνο. Είστε συντονισμένοι. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. 24 λεπτά μετά τη μία. Ναι, ρε Ιωσήφ. Τι να σου πω, δεν έχει χτυπήσει, δεν ξέρω. Δεν μου έχει χτυπήσει. Κυρία Γιώτα, δεν ξέρω τι θέλετε. Ναι, μπορείτε, δεν είναι θέμα. Μπορείτε. Λοιπόν... Προχωρώντας, μου στείλε μήνυμα η κυρία Δήμητρα. Προχωρώντας, λέει, προς χειμώνα βιώνουμε θερμοκρασία επί σχεδόν 2 μήνες με μείον 10, αλλά τα τελευταία χρόνια... Τώρα εδώ υπάρχει, δεν ξέρω για ποιο λόγο, μου είχε ανοίξει ένα... Δεν μπορώ να διαβάσω όλα τα μηνύματα. Οι περισσότεροι, λέει, κάτοικοι έχουν ξυλολέβητες. Εμείς έχουμε, λέει, ξυλόσωμπα και πετρέλαιο καλοριφέρ. Ναι. Ξυλολέβητες. Πρέπει να το ψάξω στο διαδίκτυο πώς λειτουργεί αυτό. Την ξυλόσωμπα δεν ξέρω. Ξυλολέβητας. Συνδέει όλο το σπίτι, φαντάζομαι. Ναι. Μείον 10, μάλιστα. Λείπει, λέει, ο Θάνος Μικρούτσικος πολύ, είχε μοναδικό στυλ. Εντάξει, ο κάθε καλλιτέχνης έχει το δικό του στυλ, προφανώς. Ναι. Να είστε καλά, κύριε Πάρη. Και εμείς έχουμε ωραία μουσική. Και 4 ώρες έχουμε και Σπύρο Παπαδάκη. Θέλω να σας πω. Κάνω διαφήμιση τώρα, καταλάβατε. Μου γράφει εδώ ο κύριος Κώστας. Δηλαδή, μου λέει, αυτός ο τύπος δήλωνε υπνοθεραπευτής, αλλά έκανε και θεραπείες. Δεν ξέρω τι να σας πω, κύριε Κώστα. Αυτά που διαβάζω και αυτά που διαβάζετε. Δεν έχω τη δικογραφία για να μπορώ να σας πω περισσότερα. Δεν έχει κληθεί κιόλας. Έχει καταθέσει αυτοβούλος ως μάρτυρας. Τουλάχιστον μέχρι και πριν από λίγο που έβλεπα, δεν βλέπω να έχει κληθεί για κάτι από όλα αυτά. Κάτι σεμινάρια, λέει, και κάτι διαλέξεις, επιπληρωμή, και αυτό το 40 ευρώ που έπαιρνε από τους... Από τους δύο που πάσαρω ένα στον άλλο. Δεν ξέρω πραγματικά. Και σε πήρα στο λαιμό μου και θα τον κανονίσω εγώ και κάτι μυστήρια πράγματα. Κοιτάξτε, όλα αυτά είναι προς διερεύνηση, προφανώς από τη δικαιοσύνη και από τις αρχές. Αλλά εγώ θεωρώ απόλυτη υποκρισία και αυτό του ιατρικού συλλόγου. Συγγνώμη, θα το πω, είναι η άποψή μου. Το πηγαίναμε, δεν βρίσκαμε και το βγάζαν στο μπαλκόνι, το βάζαν στην ντουλάπα, το ανεβάζανε στο... ξέρω εγώ, στην ταράτσα, δεν ξέρω που το κάναμε. Και βγαίνει η υπάλληλος, η οποία λέει κιόλας ότι κάναμε δίπλα και άλλη πλασμαφαίρεση την ίδια ώρα και είχαν κάνει μέθη και από το τηλέφωνο μου κτλ. Δηλαδή δίνει στοιχεία πολλά για πράγματα που δεν γνωρίζαμε. Και λέει, ερχόντουσαν, λέει, και δεν κρύβαμε τίποτα. Εντάξει, να μην κοροϊδευόμαστε. Δεν μπορεί σε ό,τι μας βολεύει να τα λέει καλά υπάλληλος και σε ό,τι δεν μας βολεύει να τα λέει λάθος. Ή το ένα είναι ή το άλλο. Και είχε παράπονα ο κύριος για τον τρόπο που τον αντιμετωπίζουν τα μέσα ενημέρωσης. Πράγμα θεμητό για εκείνον και την ώρα που το διατύπωσε και με τον τρόπο που το διατύπωσε. Τώρα όμως που έχουν βγει κάποια πράγματα στην επιφάνεια και αποκαλύπτονται κάποια ζητήματα, αλλάζει λίγο ο δίσκος. Πάμε στην άλλη πλευρά του δίσκου, στην δεύτερη πλευρά. Προφανώς και δεν έχουμε δικαίωμα και δεν είναι ο ρόλος μας και δεν είναι δουλειά μας να δικάζουμε και να καταδικάζουμε κανέναν. Αλλά όταν όμως ακούω ότι κάποιος άνθρωπος, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με την ιατρική ειδικότητα, κάνει θεραπείες με μανιτάρια και φυλακίζει πνεύματα σε κινητά και ακίνητα, Εντάξει. Και παίρνει χρήμα γι' αυτά. Επιτρέψτε μου, δεν είναι πολύ normal. Και κάποιος ο οποίος δεν έχει σχέση με την ιατρική ειδικότητα δεν μπορεί να προωθεί κανέναν ασθενή να κάνει οποιαδήποτε ιατρική πράξη. Είτε αυτή είναι πλασμαφαίρεση, είτε δεν ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί να είναι. Γι' αυτό λέω ότι αλλάζει λίγο, αλλάζουμε πλευρά στο δίσκο. Από εκεί και πέρα, αρχές υπάρχουν, εισαγγελίες υπάρχουν και ας κάνουν ό,τι είναι να κάνουν. Δεν είμαι εγώ αυτός που θα το κρίνει. Το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Είναι να μιλήσει ο Πρωθυπουργός μετά τη μία. Είμαστε μισή ώρα μετά τη μία, δεν έχει ξεκινήσει η ομιλία του. Εάν ξεκινήσει και είμαστε είναι σε εξέλιξη εκπομπή, προφανώς και θα συνδεθούμε. Ξυλολέβητας, λέει ένας λέβητας που έχει μέσα νερό. Α! Και ζεσταίνει με ξύλο από κάτω και διοχετεύει στα σώματα όπως το πετρέλαιο. Είναι πατέντα. Μάλιστα. Με νερό. Και δεν βράζει το νερό μέσα. Βλακία θα ρώτησα τώρα, είναι σίγουρο. Οι ωραίες, λέει, business είναι οι μεγάλες business. Η εταιρεία με την τέρμα με διαχειριστή τον λογιστή Τάδε, δεν λέω το όνομα για ευνόητους λόγους, που σε μία νύχτα από ιατρείο έγινε αφημή για όλες τις δουλειές. Μάλιστα. Αυτή είναι αυτή εδώ στο Μαρούσι. Δεν το ξέρω. Ας επιληθεί η δικαιοσύνη και γι' αυτό. Είναι, λέει, όπως ο Λέβητας πετρελαίου, ότι για πετρελαίο τροφοδοτής με ξύλα 2-4 φορές την ημέρα. Ατροφοδοτής με ξύλα 2-4 φορές την ημέρα και ελέγχεται αυτόματα με αέρα. Κλαπέτο. Η κυρία Λένη από τον Κολόνο. Ελάτε, κυρία Λένη.
1: Μανώλη μου.
0: Τι κάνετε?
1: Σ' ακούω. Καλά είμαι, μωρέ. Τι να κάνω.
0: Τι είδατε μπάλα.
1: Έχω σπαστική κολίτιδα και τέλος πάντων.
0: Καλά περνάτε κι εσείς.
1: Περνάμε. Τι να σου πω. Άκουγα την κυρία Άννα τώρα, έτσι που είπε μερικά πράγματα από τη ζωή της, και σκέφτηκα ένα πράγμα που είπες.
0: Τι είπα?
1: Πριν από την κυρία αυτή, είναι πριν. Που σου είπανε, η Μανούλα είναι μία.
0: Είπα να το συζητήσουμε αυτό κάποια στιγμή.
1: Ναι, δεν είναι. Αμαρτίας, και είπες για άλλη φορά, αμαρτίας γονέων παιδεύεις η τέκνα.
0: Το έχω πει και αυτό.
1: Σοβαρό. Α, και εγώ είπα, Μανώλη, το έχεις φύγει κανένα μήνα τώρα και.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Λέω, α, βρε Μανώλη, άκουγα την κυρία αυτή τώρα που ευγενέστατη, πανέξυπνη, την κυρία Άννα. Και άκουγα που έλεγε σπουδάσα στην Αγγλία και αυτά. Και μου γύρισε το μυαλό εμένα τούμπα. Και λέω, πού έζησα εγώ, ρε παιδάκι μου. Τι έγινε, αμαρτίας γονέων παιδεύεις σε τέκνα. Εγώ γιατί από 13 χρόνια δούλευα, ρε γαμώτα. Τέτοια τύχη είχα. Κάτσα να ρωτήσω ένα τσιγάρο. Κατάλαβες. Και λέω, πώς ο κόσμος έχει ζήσει έτσι και εγώ έχω ζήσει έτσι. Και τόσοι άλλοι άνθρωποι, όχι μόνο εγώ. Λοιπόν, και λέω, αμαρτίας γονέων παιδεύεις σε τέκνα. Που είπες και σε θυμήθηκα. Λοιπόν.
0: Ενώ αντίστροφη παροιμία δεν υπάρχει.
1: Όχι, δεν υπάρχει. Μα την παιδεία την παίρνεις από το γονιό. Όταν οι γονείς τρώγονται και έχουν τα δικά τους θέματα και κοιτάνε τα δικά τους θέματα και μετά τα παιδιά είναι τρελαμένα από τις φασαρίες και από αυτά.
0: Αυτό είναι ένα από τα θέματα
1: και τι αυτά, που υπάρχει. Και τη φτώχεια και την κατάρα. Άστα να πάνε. Και λέω, πού έζησα εγώ, ρε. Ακούω τον άλλο, πήγα εδώ, πήγα εκεί, πήγα παρακεί. Εγώ που πήγα, ρε παιδί μου, λέω. Κάτσε να δω εγώ που πήγα. Σου έχω πει πλατεία Βάθη στα Εξάρχεια. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι.
0: Το θυμάμαι.
1: Ναι, μπράβο. Και λέω τι έγινε, έλεγα μου το μεγάλο αγέρασα, λέω και. Γιατί δεν έχω πάει πουθενά. Τι στο διάστημα, ακόμα παιδεύομαι, μην νομίζει. Βοηθάω τα παιδιά μου, βοηθάω και κάνω και μου. Μου λένε οι φίλες μου, ρε, εσύ μη σκοτώνεσαι.
0: Γεια σου, Πασοκτζού από τον Κολωνό.
1: Ε?
0: Γεια σου, Πασοκτζού από τον Κολωνό.
1: Πασοκτζού, κάτσε, δεν ξέρει, εγώ είμαι τρελοκομείο. Κοίτα, εγώ είμαι και τρελοκομείο.
0: Για τώρα συζητάω, Μπούμερακ τώρα το στείλε. Για τώρα, για σήμερα.
1: Αχ, ο κύριο Λευτέρη, εχθέ σου πήρε πόσο χάρηκα. Πόσο χάρηκα, μπράβο. Μπράβο κύριε Λευτέρη μου, φιλάκια αν μ' ακούς. Λοιπόν, ναι, έχω πολύ παράπονα από τη ζωή, μεγάλο. Με έχει χτυπήσει μοίρα παντού. Μόνο το παιδί μου που έχω χάσει φτάνει.
0: Αυτό...
1: Έχω να το ξεπεράσω, δεν ξέρω περίπου.
0: Τα λέει όλα.
1: Αλλά, ναι, τα λέει όλα, θα πει, γιατί παιδί, τι παιδί, εγώ τα παιδιά μου τα λάτρευσα. Τα έκανα θυσίες μεγάλες. Έκανα τα παιδιά μου και μετά εγώ. Τα έφερα στον κόσμο εγώ. Ούτε σε γέννησα και έκανες, ούτε τον ήρθα. Ήθελα, τα έκανα τέλος. Ήμουν υποχρεωμένη. Τέλος πάντων, τι να κάνω. Με έχει πιάσει πολλές και τρέχω στο γιατρό συνέχεια με το έντερό μου. Και η κυρία από το νευροκόπη, η καημένη, έπαθε ζημιά κι αυτή. Ήταν άτυχη στο νόμο. Εγώ έπαιζα από 4 χρόνια και
0: εντάξει, το βαφτίζουμε ατυχία. Το βαφτίζουμε ατυχία. Ναι. Αλλά είναι. Προφανώς υπάρχει και κακοτεχνία τώρα των γιατρών. Έχει γίνει κάτι, έχει γίνει λάθος.
1: Ναι,
0: εκεί.
1: Ναι. Εγώ έπαθα κάταγμα στο πλευρό και απορώ πως εγώ σε αυτήν την ηλικία που έπαιζα πριν 4 χρόνια. Είμαι τρελοκομείο, εγώ, μην νομίζεις. Α, τρελοκομείο. Αφού εδώ στην πολιτεία. Μ' αγαπάνε όμως όλοι, ε. Έχω, ναι, είναι καλό και αυτό. Μ' αγαπάνε. Έχω ανθρώπους που με προσέχουν. Έχω ανθρώπους που με προσέχουν. Ξένοι, μην νομίζεις συγγενείς και τέτοια. Δεν υπάρχει, ξεχασέ το. Έχουν φύγει όλοι, έχουν πεθάνει. Έχω μείνει εγώ η τελευταία των Μοϊκανών, λέω. Που λες. Και θα δούμε τώρα. Τι θα κάνω. Παίρνω κάτι φάρμακο, έχω πάρει 45 χάπια. Τι άλλο να σου πω. Τι άλλο ήθελα να σου πω τώρα. Α, τι ήθελα να πω τώρα. Τι θα κάνουμε, Πασοκατζούμε, λέει τώρα, ε. Πάει το. Η τσιπρίτσα. Πάει η τσιπρίτσα.
0: Αφού τη δηλώσατε υποστήριξη στο Πασόκ την προηγούμενη φορά.
1: Ναι. Ναι, κοίτα να. Δήλωσα. Κάτσε, δεν το δούμε και παρακάτω. Ναι, μ' άρεσε. Είχε μεστό λόγο, είπε πράγματα. Τώρα τι να σου πω. Θα δω. Δεν ξέρω. Τι να σου πω τώρα, ρε παιδί μου. Είμαστε μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα πραγματικά. Είναι τόσο δύσκολες αυτές οι εκλογές. Εγώ στη ζωή μου πάντα ψήφιζα Πασόκ. Λοιπόν, μετά που γίνουν όλα αυτά τελείωσε. Μόλις μπήκε ο Σιμίτης, ούστερα από εδώ πέρα. Το ρίξα στην αριστερά, το ρίξα και στην αριστερά. Μετά το ρίξα αλλού. Ξέρεις, δεν έχω εγώ συγκεκριμένο. Όπως μου τη δώσει. Αυτό με σώνει Μανώλη μου. Πούμε λίγο το ρίχνω στην τρέλα. Είμαι τρελόγρια. Είμαι τρελόγρια. Θα μ' ακούνε τώρα και θα λένε πάει αυτή η εξαλέψη. Είμαι τρελόγρια. Αλλά είμαι το μόνο που έχω που καλωστέκομαι. Καλωστέκομαι, εντάξει. Φοράω το τζινάκι μου. Φοράω... Είμαι γριά τρελόγρια, σου λέω. Λοιπόν, τι να πω άλλο ρε Μανολάκι μου. Τι να πω
0: τι με να αγόρι μου.
1: Τα ακούω και μας δίνεις λίγο δύναμη το βράδυ μέσα στη μοναξιά μας και στον πόνο μας. Τι να πω άλλο βρε αγόρι μου. Να πω άλλο να είσαι καλά, ο Θεός έχει γερό και δυνατό.
0: Όλο τον κόσμο να έχει.
1: Όλο τον κόσμο να την υγεία δεν υπάρχει τίποτα και λίγη τρέλα. Άμα δεν έχεις και λίγη τρέλα δεν την βγάζεις. Τέρμα, με την καλή την έννοια τρέλα, έτσι.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Δεν μιλάμε. Τώρα αυτό με σώνει μένα. Εγώ ντύθηκα, βγήκα έξω, τα ξέχασα όλα. Γύρισα εδώ. Είμαι νεκρή. Μόλις βγω στο σπίτι. Δεν περνάει η μέρα, είναι η μοναξιά. Κατάλαβες. Κάνω καμιά δουλειά, ξέρω εγώ τι. Αλλά μόλις βγω έξω, τέρμα. Με πήρε γιατρός το τηλέφωνο με τον άντρα, τη βγήκε. Ναι. Κοίτα να. Δήλωσα. Κάτσε, δεν το δούμε και παρακάτω. Ναι, μ' άρεσε. Είχε μεστό λόγο, είπε πράγματα. Τώρα τι να σου πω. Θα δω. Δεν ξέρω. Τι να σου πω τώρα ρε παιδί μου, είμαστε μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα πραγματικά. Είναι τόσο δύσκολες αυτές οι εκλογές. Εγώ στη ζωή μου πάντα ψήφιζα Πασόκ. Λοιπόν, μετά που γίνουν όλα αυτά τελείωσε. Μόλις μπήκε ο Σιμίτης, ούστερα από εδώ πέρα, το ρίξα στην αριστερά, το ρίξα και στην αριστερά, μετά το ρίξα αλλού. Ξέρεις, δεν έχω εγώ συγκεκριμένο, όπως μου τη δώσει. Αυτό με σώνει Μανώλη μου, που με λίγο το ρίχνω στην τρέλα. Είμαι τρελόγρια. Είμαι τρελόγρια, θα μ' ακούνε τώρα και θα λένε πάει αυτή, έχει ξαλέψει. Είμαι τρελόγρια. Αλλά είμαι το μόνο που έχω που καλωστέκομαι. Καλωστέκομαι, εντάξει. Φοράω το τζινάκι μου. Είμαι γριά, τρελόγρια, σου λέω. Λοιπόν, τι να πω άλλο, ρε Μανολάκι μου, τι να πω,
0: τι να πείτε,
1: αγόρι μου. Τα ακούω και μας δίνεις λίγο δύναμη το βράδυ, μέσα στη μοναξιά μας και στον πόνο μας. Τι να πω άλλο, βρε αγόρι μου. Να πω άλλο, να είσαι καλά, ο Θεός έχει γερό και δυνατό.
0: Όλο τον κόσμο να έχει.
1: Όλο τον κόσμο την υγεία, δεν υπάρχει τίποτα. Και λίγη τρέλα. Άμα δεν έχεις και λίγη τρέλα, δεν τη βγάζεις. Τέρμα, με την καλή την έννοια τρέλα, έτσι.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Δεν μιλά.

0: πήγε στα αριστερά, μετά το ρίχνει αλλού. Ξέρεις, δεν έχω εγώ συγκεκριμένο. Όπως μου τη δώσει. Αυτό με σώνει, Μανώλη μου, που με λίγο το ρίχνω στην τρέλα. Είμαι τρελόγρια. Είμαι τρελόγρια. Θα μ' ακούνε τώρα και θα λένε πάει, αυτή έχει ξαλέψει. Είμαι τρελόγρια. Αλλά είμαι το μόνο που έχω που καλωστέκομαι. Καλωστέκομαι, εντάξει. Φοράω το τζινάκι μου. Είμαι γριά, τρελόγρια, σου λέω. Λοιπόν. Τι να πω άλλο, ρε Μανολάκι μου, τι να πω,
1: τι να πείτε.
0: Αγόρι μου. Τα ακούω και μας δίνεις λίγο δύναμη το βράδυ, μέσα στη μοναξιά μας και στον πόνο μας. Τι να πω άλλο, βρε αγόρι μου. Να πω άλλο, να είσαι καλά, ο Θεός έχει γερό και δυνατό.
1: Όλο τον κόσμο να έχει.
0: Όλο τον κόσμο την υγεία, δεν υπάρχει τίποτα. Και λίγη τρέλα. Άμα δεν έχεις και λίγη τρέλα, δεν τη βγάζεις. Τέρμα, με την καλή την έννοια τρέλα, έτσι.
1: Ναι, καταλαβαίνω.
0: Δεν μιλάμε. Αυτό με σώνει μένα. Εγώ ντύθηκα, βγήκα έξω, τα ξέχασα όλα. Γύρισα εδώ, είμαι νεκρή. Μόλις βγω στο σπίτι. Δεν περνάει η μέρα, είναι η μοναξιά. Κατάλαβες. Κάνω καμιά δουλειά, ξέρω εγώ τι. Αλλά μόλις βγω έξω, τέρμα. Με πήρε γιατρός το τηλέφωνο με τον άντρα, τη βγήκαμε, φάγαμε, ξέρω εγώ τι. Μη ρε Λένη, εσύ μου λέει, δεν έχεις κατάθλιψη, δεν κορίτσι μου λέει. Μιλάς, γελάς. Εδώ στο σπίτι να με δεις. Εκεί μόλις κλείνει η πόρτα μου, άσε, κλάψε χαράλαμπε. Κατάλαβες. Αυτά που λες. Αυτό να προσέχουν οι γονείς τα παιδιά τους, να τα αγαπάνε, να τους δώσουν αγάπη, γιατί εγώ πήρα αγάπη από τα παιδιά μου. Ό,τι έδωσα πήρα. Αλλά αυτό το παιδάκι μου, το παλικαράκι μου που το χάσα, για μένα δεν περνάει αυτό. Σου λέω, το έχω ρίξει την τρελή.
1: Χαιρετίσματα και από εσάς, από τον κύριο Λευτέρη.
0: Αχ, Λευτέρη μου, κύριε Λευτέρη μου, χάρηκα, πόσο που χάρηκα. Τι να σου πω, πήγα από τη χαρά μου, πήγα από τη χαρά μου. Λοιπόν, φιλάκια σε όλους.
1: Καλό βράδυ, κυρία Λένη, καλό ξημέρωμα.
0: Να είστε καλά, παλικάρι μου.
1: Φιλάκια. Γεια σας. 39 λεπτά μετά τη μία, μου γράφει ο κύριος Στάσος Μανώλη, φέτος θα δούμε μεγάλη εθαλομίχλη. Θα αρχίζει Νοέμβρη και θα τελειώνει Απρίλιο. Και θα τελειώσει Απρίλιο. Θα το δούμε, ξέρω εγώ τι να σας πω. Μην αρχίσει νωρίτερα, δεν ξέρω. Απρίλιο όχι. Καθίστε να δούμε πώς θα πάει το πράγμα τώρα με το πετρέλαιο και πού θα ανοίξει και πού θα διαμορφωθεί και πώς θα μπορεί να βάλει ο κόσμος και όλα αυτά. Τα δούμε όλα. Σιγά σιγά. Πέστε, λέει στην κυρία, είχα και εγώ με το έντερο, λέει, λέγοντας σε ελικόπτερα βακτήρια. Επέφερα ένα χρόνο, έχω φάει 120 χάπια 12 την ημέρα. Μετά από 6 μήνες πέρασε. Καλό ξημέρωμα, κυρία Σόφη, να είστε καλά. Κουράγιο, λέει στον Αντώνη, που θα τελειώσει μαζί με το φίλο μας Πύρο Παπαδάκη. Ακούς, για σένα. Να είστε καλά, κυρία Σόφη. Κύρια Πέγγι, από την Αθήνα, ελάτε.
2: Καλημέρα σας, κύριε Παρδάκη.
1: Γεια σας, κυρία Πέγγι.
2: Τι κάνετε,
1: καλά, εσείς.
2: Να είστε πάντα καλά. Είδατε, η κυρία που έχει μυαλό, είδε το ήθος σας και όλα αυτά. Παρότι εσείς δεν θέλετε κομπλιμέντα και το ξέρω, αλλά είχε πολύ δίκιο σε αυτά που σας είπε. Είναι και η πείρα των ετών. Λοιπόν, ήθελα να πω καλησπέρα στον Μπούμεραν.
1: Ναι.
2: Είμαι κι εγώ ομοειδιάτισσα. Πολύ ωραία τον προσφωνήσατε. Η κυρία Ελένη μας τα χάλασε λίγο.
1: Γιατί?
2: Είπε δεν ξέρει τι θα ψηφίσει τώρα. Ενώ είχε υποστηρίξει τον Αντρέλαιο. Πω. Το
1: Έφυγε από τον Τσίπρα, πήγε τώρα στον Ανδρουλάκη.
2: Εντάξει.
1: Αλλά είπα ότι είναι δύσκολο.
2: Εντάξει, είπαμε.
1: Έχουμε καιρό ακόμα για τις εκλογές.
2: Ασφαλώς, έχετε δίκιο. Αλλά η λογική τη λέει, τουλάχιστον η δική μου. Ούτε με να σε άλλη περίπτωση δεν τον ψήφισε τον Ανδρουλάκη. Είναι λίγο, τα είπαμε. Αλλά τώρα ναι, θα ψηφίσω. Ελπίζω να μπορέσω να πάω. Γιατί είμαι και στο διαόλτημά μου, είναι στο θυσίο. Δεν θέλω να σας καθυστερώ.
1: Που είστε στο θυσίο?
2: Ναι, ήταν η μερίδα του άντρα μου εκεί.
1: Ψηφίζετε στο θυσίο?
2: Ναι, ναι.
1: Ωραία,
2: ναι.
1: Ωραία βόλτα, κυριακάτικη είναι αυτή.
2: Ωραία βόλτα, αλλά εγώ είχα συνηθίσει να πηγαίνουμε μετά στο Διόνυσο εκεί να τρώμε.
1: Ναι.
2: Και τώρα θα μου είναι πολύ δύσκολο ούτε για καφέ. Τέλος πάντων, δεν θέλω να γκρινιάξω.
1: Ναι.
2: Γιατί λαβία δεν. τη ζωή, ναι.

0: Ναι, La Vie Belle, σωστά.
1: La Vie Très Belle, ωραία ταινία.
0: Κοιτάξτε. Είναι μια ωραία ταινία.
1: Υπέρα.
0: Είναι αλήθεια. Ναι. Αλλά έχει ένα πολύ άσχημο τέλος.
1: Είναι γεγονός.
0: Θέλω δηλαδή να πω ότι...
1: Ναι, το παιδάκι που...
0: Έτσι, όλη η ταινία είναι πάρα πολύ ωραία και το νόημα και όλα αυτά και αυτό που θέλει να αποδώσει και η μουσική της και τα πάντα και... Αλλά το τέλος...
1: Ναι, είναι λίγο...
0: Το τέλος είναι πάρα πολύ στενάχωρο.
1: Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια, αλλά όταν βλέπεις εκείνο το παιδάκι που ο πατερούλος του λέει που έχει τη μάνα του και λέει «Buongiorno, principessa».
0: Ναι, εντάξει.
1: Είναι ωραίο, η μουσική είναι καταπληκτική.
0: Όλα είναι ωραία. Και ο Μπενίν είναι φοβερός ηθοποιός.
1: Ο Μπενίν είναι υπέροχο. Δεν ξέρω αν το θυμάστε.
0: Πού?
1: Όταν είχε δώσει ένα βραβείο στη Σοφία Λόρεν.
0: Ναι, εντάξει. Είναι showman, φοβερός. Χιούμορ ιδιαίτερο.
1: Και πήγε στα 3-4 καθίσματα στο θέατρο και τη φωνάζει «Σοφιώνα, Σοφάρα» στα ιταλικά. «Σοφιώνα, ξέρω ότι είσαι ερωτευμένη πάντα μαζί μου». Και η Σοφία Λόρεν τότε είχε ξεραθεί στο γέλιο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είχε διαφέρει το μυαλό του φυσικά. Αυτά.
0: Το «Η ζωή είναι ωραία» είναι μια σκληρή ταινία. Και το ότι η ζωή είναι ωραία είναι μια σκληρή αλήθεια.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Δυστυχώς. Αλλά, πώς λέει ο ένας ποιητής, ότι δεν βλέπεις τις inconvenience και προχωρείς. Γιατί άμα δεν έχεις και λίγο οπτιμίσμα, πώς το λένε, θετικότητα, πώς το λένε.
0: Αισιοδοξία, αισιοδοξία.
1: Αισιοδοξία, μπράβο. Μπράβο. Αισιοδοξία. Αν δεν έχεις αισιοδοξία, πάει, το χάσεις το παιχνίδι. Δεν λέω να είσαι εθεροβάμων, αλλά να λες δεν πειράζει και έτσι θα πορευτούμε. Ο Παντελούλος μου έλεγε η ζωή είναι σκληρή πραγματικότητα. Είναι γεγονός.
0: Ναι, εντάξει, δεν είναι εύκολο πάντα βέβαια να πορεύεσαι.
1: Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Θέλει γερό στο μάχη. Να συζητηθεί. Να ευχηθώ τα καλύτερα.
0: Να είστε καλά.
1: Και εσείς να είστε καλά. Και πολλά φιλάκια στην κυρία Κατσαμπέκη.
0: Θα της τα πω.
1: Τώρα, αύριο.
0: Εντάξει. Να είστε καλά, κυρία Πέγγι. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Γεια σας. Λοιπόν. Κυρία Αναστασία, έχουμε άλλη γραμμή. Όχι. Ωραία. Θα βάλουμε ένα τραγουδάκι. Τώρα. Θα βάλουμε ένα τραγουδάκι. Και θα επιστρέψουμε σιγά σιγά για να πάρουμε και την Άγουσα προς τα αποδυτήρια.

0: το βρήκε.
1: Έλα,
0: το βρήκε ή όχι.
1: Ζάκης με Χριστιανά είναι, ρε, κύριε Μανώλη.
0: Μπορείς να δεις τι είναι.
1: Ζάκης με Χριστιανά είναι, τώρα τι να συζητάμε τώρα.
0: Μα περίμενε, εμένα... περίμενε, γιατί άμα αν έχει δίκιο, σε έχει κερδί, αν δεν έχει δίκιο όμως.
1: Το 2000 είναι. Πρέπει να είναι αυτό που έχει κυκλοφορήσει το 2006.
0: Αυτό είναι.
1: Είναι 3,46.
0: Με τους χρόνους που το πάμε τώρα.
1: Έλα ρε παιδιά.
0: Τι είναι ρε παιδιά, 100 μέτρα
1: εμπόδια. 100 μέτρα είναι 3,46, δεν μπορεί να γίνει. 3,46. Ζάκης με Χριστιανά. Έλα ρε παιδιά.
0: Έχει δίκιο έτσι.
1: Σας παρακαλώ.
0: Σε ρούμπο Σαντωνάκη.
1: Σας παρακαλώ. Έχουμε φάει τη ζωή μας να
0: πάμε. Πάμε κύριε Δημήτρη.
1: Στη νύχτα. Λοιπόν. Να κάνουμε μια σύνοψη.
0: Ναι.
1: Η εθνική μας ομάδα έβγαλε αντίδραση όταν στο 77-74 ο Φαρίς ο Τσόλης έκανε το 1-1. Είχαν προηγηθεί οι Σέρβοι με τον Αντρία Ζίβκοβιτς μετά τον παλιά του Τάντιτς στο 4ο λεπτό. Σε ένα πρώτο ημίχρονο που η Ελλάδα είχε 13 τελικές, όμως δεν μπόρεσε να τις αξιοποιήσει. Βρέθηκε γρήγορα πίσω στο σκορ από αυτόν τον γκολ που είπα του παίχτη του ΠΑΟΚ. Είχε την κατοχή. Πήγε στο δεύτερο ημίχρονο αποφασισμένη, βγάζοντας ουσία, δείχνοντας ότι δεν θέλει να φύγει χωρίς κάτι από το, από το στάδιο Μαρακανά του Βελιγραδίου. Και στο 74 ο Τσόλης μετά την παλιά του Παυλίδη έκανε το 1-1. Και ήρθε η κεφαλιά του Δουβίκα στο 6ο λεπτό, στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, μετά από εξαιρετική σέντρα από τα αριστερά του.
0: Κούρσα και σέντρα.
1: Κούρσα και σέντρα, όπως σωστά λες, του Τσιμίκα, με την εθνική ομάδα να κερδίσει 2-1 τη Σερβία στην πρώτη αγωνιστική του Nations League. Εντάξει, όταν χάνεις τόσες ευκαιρίες, έχεις θέμα. Δηλαδή κάπου δεν...
0: Καλά, κοίτα, μισό λεπτό.
1: Ναι.
0: Γιατί υπάρχει το χάνω ευκαιρία, τη στέλνω στα Περιστέρια. Έπιασε και ο τερματοφύλακας σου πολλά, έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί παίζει
1: πολύ καλό τερματοφύλακας. Ναι. Στην Νάπολη, αν θυμάμαι καλά.
0: Απλά συνήθως λέμε ότι όταν κάποιος χάνει τις ευκαιρίες, τον τιμωρεί η μπάλα.
1: Ναι.
0: Στην περίπτωση
1: αυτή. Αυτό είναι σχετικό, ξέρεις.
0: Ναι, σχετικό είναι, ρε παιδί, αλλά επειδή συμβαίνει.
1: Ο Γιοβάνοβιτς, έχουμε τον τρόπο όπως αγωνιζόμαστε, να νικάμε υπέφερα με τους 5 center for. Κάποια στιγμή είχε 5 center for.
0: Ναι.
1: Εντάξει, για να μπορέσει να.
0: Και να σου πω και κάτι, θα μπορούσε να έχει δεχθεί τέρμα στο 90 η εθνική μας. Εγώ,
1: ναι,
0: εγώ το ξαναλέω.
1: Του Τζολάκη που έβγαλε, όρθιος, ναι, την έβγαλε ο Τζολάκης.
0: Ναι, ναι, αυτό που κάνει όρθιος για μένα είναι highlight.
1: Ναι.
0: Γιατί εντάξει, πέφτει και η μπάλα πάει στο δοκάρι και μετά η κεφαλιά είναι καρφωτή μέσα και ο Τζολάκης όρθιος απλώνει το πόδι και διώχνει.
1: Εντάξει, ήταν σωτήρια.
0: Και, να σου πω, είναι και ικανότητα, είναι και τύχη προφανώς.
1: Είναι ικανότητα, είναι τύχη.
0: Έτσι, όλα παίζουν ρόλο. Αλλά εκεί σου κάνει το 2-1 και σε τελειώνει και μετά βγαίνει στην κόντρα ο τρελός με την κοτσίδα,
1: ναι.
0: Και κάνει τη σέντρα και γεια σας, ευχαριστούμε.
1: Βλέπετε, γιατί σας λέω εγώ, ο άνθρωπος δεν παίζει στην ομάδα του, σωστά.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Δεν έχει σημασία, μου κάνει προπόνηση εκεί.
0: Δημήτρη μου, δεν έχει
1: κάνει
0: σημασία. Διότι
1: εκεί.
0: Είναι τιμοπόλεμος. Γιατί τον θέλουν τιμοπόλεμο.
1: Μπράβο.
0: Και δείχνει στο 94, όπου έχει παίξει 90 λεπτά και έχει βγάλει τα πνευμόνια του και τα έχει κάνει κατάθεση.
1: Σωστά.
0: Και δείχνει ότι δεν κολώνει. Τέλος. Θα φάω την μπάλα μαζί με το ό,τι βρεθεί μπροστά μου.
1: Και ό,τι βρεθεί μπροστά μου για να γίνει κάτι. Λοιπόν, ο Δουβίκας, δείξαμε χαρακτήρα και δίκαια πήραμε την νίκη. Δεν έχουμε θέση ως στόχο την τρίτη θέση. Κοιτάμε ψηλά. Η εθνική ομάδα τώρα αύριο θα φύγει από εκεί να πάει στη Γερμανία. Στο Augsburg παίζει την Κυριακή το βράδυ.
0: Και ρε παιδί μου, ωραίο πράγμα και μια φορά και εμείς στο φινάλε να πανηγυρίσουμε με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, άχτη το έχω.
1: Ωραία, εντάξει, σημασία έχει ότι πήρε τους βαθμούς. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου η Ολλανδία με τη Γερμανία 1-1.
0: Τώρα τι παίζουμε, Γερμανία.
1: Ναι, ακόμα να πω ότι είχαμε Νορβηγία, Δανία 3-2, Πορτογαλία, Ουαλία 1-0.
0: Οι Ολλανδοί ισοφάρισαν στις καθυστερήσεις, έτσι.
1: Οι Ολλανδοί ισοφάρισαν, οι Γερμανοί προηγήθηκαν στο 32, ναι. Οι Ολλανδοί έφεραν το παιχνίδι με τον Κάπκο στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων.
0: Μπράβο. Εν τω μεταξύ, των Ολλανδών έχει ακυρώσει και γκολ στο πρώτο ημίχρονο πριν να σχοράρουν οι Γερμανοί.
1: Σωστά. Τώρα πάμε για την Κυριακή. Αύριο η πρώτη κατηγορία έχει Ιταλία, Βέλγιο, Τουρκία, Γαλλία. Το Σάββατο.
0: Τουρκία, Γαλλία είναι ωραίο παιχνίδι.
1: Το Σάββατο έχει παιχνίδι ωραίο. Αγγλία, Ισπανία.
0: Αγγλία, Ισπανία.
1: Τσεχία, Κροατία.
0: Δηλαδή, περίμενε, η παγκόσμια πρωταθλήτρια.
1: Ναι.
0: Με μία εκ των πρωταγωνιστών του Μουντιάλ.
1: Τι ήταν, η Αγγλία ήταν. Η Ισπανία. Η Αγγλία ήταν τρίτη, ρε φίλε.
0: Αυτό λέω.
1: Ναι. Και την Κυριακή πάμε στη Γερμανία. Όπου παίζουμε στις 10 παρά 4. Το άλλο παιχνίδι είναι Σερβία-Ολλανδία.
0: Εντάξει, άλλες συνθήκες βέβαια.
1: Τώρα. Να σου πω για τον μπάσκετ, γιατί έχω να σου πω και τις ποικιλίες ωραίες που σου αρέσουν εσένα.
0: Ναι.
1: Στο μπάσκετ λοιπόν, νομίζω ότι ήταν εύκολες νίκες. Είχαν το πάνω χέρι. Ο Ολυμπιακός 106-89 κέρδισε στη Βιτόρια την Μπασκόνια. Βεζέκοφ 22 πόντους, Ντόρσε 25, Μοντέρο 15. Κατά διαστήματα έπαιξε εξαιρετικά γρήγορο μπάσκετ. Και κάποια στιγμή πήγε τη διαφορά στο συν 23. Και ο Παναθηναϊκός στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων νίκησε την Παρή 91-72. Αποθεώθηκε ο Ζελικό Μπράτοβιτς κατά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο. Εύκολα παρά τις ελλείψεις ο Παναθηναϊκός πήρε την νίκη. Μόνο στο δεύτερο δεκάλεπτο κόλλησε λίγο και πήγανε, μάζεψαν οι Γάλλοι στο μείον 11, πήγε διαφορά. Αλλά ήταν καταιγιστικό στο δεύτερο ημίχρονο και από το δεύτερο ημίχρονο και μετά και πήρε την νίκη. Φρανσίσκο 18, Λεσόρ 15, Γιαμπουσέλε 13. Λοιπόν, οι ματσάρες σήμερα ήταν αυτά που μου αρέσουν εμένα. Λοιπόν, για το Asian Cup, δεύτερη κατηγορία Asian Cup, Μιαμάρ, Ανατολικό Τιμόρ 2-0.
0: Πώς, τι συνέβη?
1: Έλα, FIFA Asian Cup, η δεύτερη κατηγορία.
0: Ωραία.
1: Λάος Μπρουνέι 3-1.
0: Ναι.
1: Μιαμάρ Ανατολικό Τιμόρ 2-0.
0: Μιαμάρ Ανατολικό Τιμόρ.
1: Ναι.
0: Αίμα και άμμος.
1: Αίμα και άμμος. Κύπελλο Εθνών Αφρικής, εδώ έχουμε και παίκτες που παίζουν στην Ελλάδα. Τώρα μην με βάλεις αυτή τη διαδικασία. Εγώ να σου πω, Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό, η σημερινή Γουινέα 2-0. Ναμίμπια Κονγκό 1-0. Ωραίο παιχνίδι Καμερούν Κομόρες 3-1. Και την Ισία Ουγκάντα 1-1. Σιέρα Λεόνε Ζιμπάμπουε 2-3. Εκεί θέλω να ήμουν εγώ, αδελφέ. Εντάξει.
0: Λοιπόν, βλέπω τη φάση.
1: Ποια?
0: Του
1: γκολ.
0: Ναι.
1: Εντάξει, κάνει κούρσα ο άνθρωπος.
0: Όχι, περίμενε. Θα σου πω. Ναι, κάνει κούρσα. Βλέπω τη φάση. Έχει την μπάλα τουλάχιστον 30-40 μέτρα μπροστά του.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή, αν λίγο κλατάρει, δεν την προλαβαίνει.
1: Δεν την προλαβαίνει.
0: Και με το που τη φτάνει, την κάνει μία επαφή. Διότι ο Σέρβος πέφτει κατευθείαν τάκλιν. Μία επαφή την κάνει. Δεν το σκέφτεται καν. Έχει κοιτάξει από πριν. Έχει κοιτάξει πριν να φτάσει την μπάλα. Την κάνει μία επαφή και ο Σέρβος πέφτει στα πόδια του και ο Τσιμίκας πηδάει από πάνω. Αποφεύγει και το τάκλιν. Δηλαδή το βλέπω τώρα, την κάνει μία επαφή, ο άλλος φεύγει φέτες να τον σηκώνει και στον αέρα αν χρειαστεί, αλλά ο Τσιμίκας περνάει από πάνω. Είναι πολύ μεγάλη φάση.
1: Είναι πολύ μεγάλη φάση.
0: Είναι πολύ μεγάλη φάση.
1: Και όχι μόνο αυτό, είναι πολύ μεγάλη φάση.
0: Και ο Δουβίκας βέβαια χώνεται μπροστά από τους αμυντικούς και τους παίρνει την μπουκιά από το στόμα.
1: Ναι, και το καθαρίζει.
0: Ναι, και το καθαρίζει, βέβαια.
1: Και ο Δουβίκας, εντάξει, ο Δουβίκας, μην ξεχνάμε ότι έχει μία έφεση, το έχει δείξει με την Κόμο. Και
0: τον οποίο Δουβίκα, τώρα το βλέπω, τρώει και σπρώξιμο στην πλάτη. Τον βοηθάει κιόλας ο αμυντικός γιατί του δίνει
1: γιατί
0: και όθηση.
1: Του δίνει και όθηση, ναι, θα φύγει.
0: Ναι. Του δίνει και όθηση.
1: Ωραία, εντάξει. Σημασία έχει ότι μπήκε με το δεξί.
0: Δούλεψε το σύστημα.
1: Εντάξει. Καμιά φορά θέλει και την τύχη.
0: Ναι, ναι, πάντα.
1: Ωραία. Θέλεις και την τύχη, γιατί αν δεν έχεις την τύχη, άστο. Ωραία, θέλεις και την τύχη, καμιά φορά πρέπει να έχεις και λίγο τύχη για να λες ότι κάτι κάνω και να μπορώ να κάνω. Γιατί ο όμιλος είναι δύσκολος, μην κοιτάμε ότι ξεκινάμε καλά, είναι δύσκολος και το σημαντικό...
0: Η Ολλανδία, Γερμανία.
1: Ναι.
0: Τι λες τώρα.
1: Και όχι μόνο αυτό, να σου πω κάτι το εξής, ότι που πρέπει να το πούμε, ότι μέσα σε... Μία εβδομάδα, μία μισή εβδομάδα θα πάει τώρα. Παίζει την Κυριακή με τη Γερμανία στο Άουσμπουργκ. Ναι. Και έρχεται εδώ στο καπάκι και πάμε να παίξει με Ολλανδία και Γερμανία στην Τούμπα. Και μετά έχει άλλη μία εβδομάδα, τον Νοέμβριο, αλλά δύο παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι τόσο σφιχτά τα πράγματα έτσι όπως τα έχουν κάνει για να βγαίνουν τα προγράμματα όλα με τα ευρωπαϊκά του ποδού, το διασυλλογικά. Τα...
0: Εν μεταξύ ο Μουσιάλα δεν έπαιξε. Είχε μία ενόχληση πριν τον αγώνα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν θα είναι έτοιμο την Κυριακή.
1: Ναι. Εντάξει, μην ξανοίγεσαι.
0: Δεν ξανοίγομαι. Οι Γερμανοί θα σκυλιάσουν τώρα με εμάς.
1: Μην ξανοίγεσαι, σου λέω.
0: Θα σκυλιάσουν με εμάς, σου λέω.
1: Και
0: οι Γερμανοί, ξέρει, είναι ομάδα που δεν δείχνει σεβασμό.
1: Μπράβο, ένα αυτό. Και με το δεδομένο ότι έχει τώρα τον Κλοπ, μην το ξεχνάμε αυτό. Ωραία. Ότι είναι ένα θέμα και αυτό. Έτσι, πολύ.
0: Οι Γερμανίδες σταματάνε πουθενά και ποτέ.
1: Ναι. Άρα, γι' αυτό σου λέω ότι μην ξανοίγεσαι.
0: Εγώ καθόλου.
1: Ότι αν πας εκεί πέρα και κάνεις μια καλή εμφάνιση, ανεξάρτητα αποτελέσματος, είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι, βέβαια είναι.
1: Εντάξει, δεν είναι. Μία πολύ πολύ σημαντικό. Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Ευχαριστούμε. Συνέχεια. Ο κύριος Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Κατερίνα Βουτσά νωρίτερα και ο κύριος Λάσκαρης Αγοραστός ακόμα πιο νωρίς. Η κυρία Αναστασία Γεργελεζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Εννοείται η κυρία Λένη Κατσαμπέκη. Κυρία Λένα μας, κύριε Δημήτρια.
1: Ναι. Ναι, ναι, βέβαια.
0: 9 με 11 εδώ, στα αληθινά ραδιόφωνα. Η κυρία Πελαγία Κατσούλη στις ειδήσεις. Ο κύριος Βασίλης Παπαδόπουλος από το Μαρακανά.
2: Το Βελιγράδι, όμως, διευκρίνησε.
0: Ναι, από το Μαρακανά του Βελιγραδίου. Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Απόψε, αύριο, πρακτικά, αλλά απόψε. Στις 9 αμέσως μετά τον Νικοβογιόπουλο εδώ, στον Real FM.
3: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 2.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: είμαι, παιδί μου.
1: Αυτό ήθελα εδώ να τσεκάρω. Ότι είσαι εδώ, κατάλαβε.
0: Στις επάλξεις, εδώ, εδώ. Στο Real FM 97,8.
1: Ήθελα να σιγουρευτώ γιατί αρχίζουν.
0: Γεια! Ναι!
1: Αρχίζουν τα ντούπου ντούπου,
0: μπράβο,
1: παιδιά!
0: Μπράβο! Δουλίτσα γίνεται εκεί πάντα στην Αμερική. Κάτι γίνεται.
1: Άνοιξη λέει το 27, παιδιά, αρχίζουν τα ντούπου ντούπου. Στο Ιόνιο, γι' αυτό χαίρεται η Κάτζου. Θα ναι. βγάλει εκεί, θα βγάλει κουβάδες πετρέλαιο η Κάτζου.
0: Εγώ είμαι, πρόσεξε, είμαι έτοιμη. Έχω ράψει και λεμπίες, μαράκι μου, ετοιμάσου, γιατί έρχονται τα πετροδόλαρα, δεν θα ξέρουμε πού να τα βάλουμε. Αυτό σου λέω μόνο.
1: Αυτό σου λέει μόνο.
2: Και θα αρχίσουν οι αντλίες να δουλεύουν. Και θα βγάζει το μαύρο χρυσάφι μέσα από σωλήνες χοντράς σαν την κεφάλα σου.
1: Έτσι, σαν την κεφάλα σου θα είναι σωλήνες.
0: Μ' αρέσει τόσο.
1: Θα βγάζει με το πετρέλαιο.
0: Πράγματα έτσι θα λέει, άφθονο, άφθονο. Και να τα πετροδόλαρα και να τα χρυσάκα. Θα γεμίσουμε εδώ σκουλαρίκια, θα βάλουμε καδένες, θα βάλω απ' όλα.
1: Καλά, πήγαινε μετά στο βενζινάτικο να βάλεις. Να βάλεις βενζίνη με 2,26 που είδα το πρωί.
0: Να ζω το όνειρό μου. Γιατί μου το χαλάς με πας τώρα στα κάψιμα και στην Αντλία. Δεν το αντέχω. Δεν το αντέχει ο ψυχισμός μου. Είμαι και σε κλιμακτήριο. Σε παρακαλώ.
1: Ναι. Πήγαινε πουλάκι μου λοιπόν να βάλεις εκεί να δεις τη γλύκα τι ωραία που θα είναι και εσύ να ονειρεύεσαι ότι θα έχεις τα πετροδόλαρα. 8 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη. Κοίταξε σήμερα για κάδα, φύγανε τα σύννεφα.
0: Ναι, ναι, φτιάχνει ο καιρός. Εντάξει, κρύο το πρωί, 13-14 βαθμούς και το βράδυ ψύχρα. Όμως φτιάχνει, δεν θα έχει βροχούλες και τέτοια. Θα έχουμε ήλιο, φθινοπορεινό καιρό, έτσι ωραία θερμοκρασία, δροσιά. Μια χαρά όλα. Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Ξέρεις τι είναι η μέθοδος μημαμόρου.
1: Μημαμόρου.
0: Μημαμόρου.
1: Εγώ δεν ξέρω το μημαμόρου.
0: Το ξέρεις.
1: Από παιδί.
0: Από παιδί. Λοιπόν, εγώ θα να αποκαλύψω τι είναι. Γιατί τώρα θέλω να σου πω ότι ξέρεις, διαβάζοντας τις έρευνες, έχω αποκτήσει και μία οικειότητα. Είμαι ειδική πλέον. Λοιπόν, όταν είδα αυτό, τι είναι αυτή η παιδαγωγική μέθοδος μημαμόρου.
1: Α, είναι παιδαγωγική μέθοδος.
0: Είναι παιδαγωγική, ιαπωνέζικη θα σου πω. Αντιμετωπίζει τις μικρές συγκρούσεις ως ευκαιρίες μάθησης όσον αφορά, λέει, τα παιδιά. Δηλαδή, σου λέει, βλέπεις τα παιδιά και τσακώνται. Παιδιά, τσακώνται η κόρη μου με μια φίλη της, με κάποιον άλλον. Παρατηρείς, δεν παρεμβαίνεις. Δηλαδή, αρχίζει, πέφτουν χαστούκια, παρατηρείς. Αρχίζουν να τραβάνε τα μαλλιά, παρατηρείς. Επεμβαίνεις μόνο όταν καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα ξεφεύγουν.
1: Όταν πέσουν κάτω ξερί δηλαδή και οι δύο, τότε δηλαδή επεμβαίνεις. Όταν υποθυμίσεις κανένα παιδί.
0: Ναι, παιδαγωγική προσέγγιση μημαμόρου. Λοιπόν, γιατί λέει, ο ενήλικας προσπαθεί, παρακολουθεί, συγγνώμη, προσεκτικά τη σύγκρουση, αλλά αποφεύγει την άμεση παρέμβαση όταν θεωρεί ότι τα παιδιά μπορούν να τα βρουν μόνα τους. Έχει, λέει, αυτή η μέθοδος προσεγγίσει το ενδιαφέρον των ερευνητών. Λοιπόν, η ιαπωνική λέξη μη σημαίνει παρατηρώ. Μαμόρου προστατεύω. Η ουσία της επομένως δεν απλώς δεν επεμβαίνω. Άρα λέει παρατηρώ προστατεύοντας. Το καταλαβαίνεις τώρα είναι. Δηλαδή σκέψου το τώρα αυτό. Λέει είναι οι Ιάπωνες δηλαδή παιδαγωγοί προσχολικής ηλικίας τείνουν να μην παρεμβαίνουν όταν βλέπουν τα παιδιά να τσακώνονται. Λέει άστα να τσακώνονται. Θα μάθουμε μέσα από αυτό.
1: Ρε παιδί μου, κοίταξε να δεις. Εγώ τους Ιάπωνες τους θαυμάζω.
0: Κι εγώ.
1: Και για την οτροπία που έχουν γενικότερα και για την κουλτούρα τους και για την ευγένεια τους.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσουν όλα αυτά τα στοιχεία.
0: Ναι.
1: Τώρα γιατί έχουν αυτή την παιδαγωγική μέθοδο, δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Η συγκεκριμένη προσέγγιση όμως αντιμετωπίζει τις συγκρούσεις, λέει, ως πολύτιμες ευκαιρίες μάθησης, τις οποίες τα παιδιά ενδέχεται να χάσουν όταν οι ενήλικες παρεμβαίνουν αμέσως.
1: Α, δηλαδή να πάρουν το μάθημά τους.
0: Μπράβο.
1: Δηλαδή να πέσουν κάτω ξερί.
0: Να αντιληφθούν.
1: Μα αυτό είναι.
0: Λοιπόν, μημαμόρου λοιπόν, όσοι έχετε παιδιά και όσες έχετε παιδιά, τι θα κάνετε λοιπόν, όταν αρχίζουν και τσακώνται, θα είστε παρατηρητής.
1: Ναι. Α, μπράβο.
0: Και μόλις αρχίσουν να πέφτουν κάτι ψηλές, εκεί θα παρέμβετε. πριν πέσουν κάτω ξερά.
1: Κοίταξε, εφαρμόζεται κατά κάποιο τρόπο η μέθοδος μημαμόρου, αλλά όχι από τους γονείς, από τους μαθητές. Δεν έχουμε δει τα παιδιά τα οποία δέρνονται και οι υπόλοιποι παρατηρούν απλά και τραβάνε βίντεο.
0: Βέβαια.
1: Εν μέρη λοιπόν εφαρμόζεται και στη χώρα μας, αλλά με λίγο διαφορετικό τρόπο. Αλλά κοίτα να δεις οι Ιάπωνες, δηλαδή ξύλο μέχρι τελικής πτώσεως. Εκεί να μάθεις, να πέσεις κάτω και να βάλεις μυαλό.
0: Να μάθεις και μετά απλώς παρατηρείς και επεμβαίνεις όταν πια τα πράγματα ξεφύγουν. Κατάλαβες. Αυτό είναι. Μημαμόρου λοιπόν.
1: Μημαμόρου, θα το θυμάμαι τώρα.
0: Το θυμάσαι σε παρακαλώ.
1: Κάτσε ρε Μαλία τώρα, μιας και βρισκόμαστε σε επιστημονικό πεδίο κτλ. Ναι. Να σου κάνω κι εγώ μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Αν μπορείς να μου απαντήσεις και οι ακροατές μας. Φυσικά στο στούντιο atrialfm.gr.
3: Πώς αναπνέει το θαλάσσιο αγγούρι, ένα είδος θαλάσσιου εχινόδερμου.
1: Πώς αναπνέει το θαλάσσιο αγγούρι, το ξέρεις το θαλάσσιο αγγούρι. Ναι. Είναι ένα πλάσμα το οποίο ζει και στις ελληνικές θάλασσες.
0: Ναι, κάπου.
1: Σε μεγάλα βάθη, μέχρι και 80 μέτρα.
0: Ναι.
1: Είναι το θαλάσσιο αγγούρι αυτό.
0: Θαλάσσιο αγγούρι, μάλιστα.
1: Ναι. Πώς αναπνέει λοιπόν το θαλάσσιο
0: ας
1: αγγούρι.
0: Ας μας πούνε οι ακροατές μας. Στούντιο papakirialfm.gr.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Αγγούρια.
1: Ναι, αλλά θαλάσσινα αγγούρια όμως, όχι όποια και όποια.
0: Γιατί τα άλλα.
1: Τα άλλα άστα να πάνε.
0: Αγγλία. Βενζίνη. Πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης. Σούπερ μάρκετ.
1: Τώρα που το είπες.
3: Αγγούρια.
1: Αυτά είναι κανονικά, δεν είναι θαλάσσια.
0: Δεν μπορώ προϋπέλεγε.
1: Αλλά τα θαλάσσια όμως πώς αναπνέουν.
0: Πώς αναπνέουν.
1: Πείτε μας λοιπόν στο στούντιο atrialfm.gr, γιατί αυτή η εκπομπή έχει και επιστημονικό υπόβαθρο.
0: Σας έχω πει πάρα πολλές φορές, εδώ έχουμε μαζευτεί όλοι οι ακαδημιακοί. Όλοι όμως, να ξέρετε.
1: Επικεφαλής όλων, η κυρία Μαλία Κάτσου που βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
0: Και φυσικά υπαρχηγός, ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
4: Έγιναν οι προφητείες του Χατσιφλουρέντζου, του Χατσιμούνα.
5: Παναγία μου, τι είναι αυτό.
4: Χατσιμούνα.
1: Βγήκαν όλες οι προφητείες του Χατζηφλουρέντζου. Τα έλεγε ο Χατζηφλουρέντζος. Δεν θα έχετε να πάρετε καύσιμα και θα θέλετε γαϊδουράκια.
0: Ναι.
1: Τα έλεγε, αλλά δεν τον ακούγαμε.
0: Δεν τα ακούγατε. Η Γεωργία ξέρει, λέει, τα θαλάσσια αγγούρια και είναι και πανάκριβα. Αυτό μου γράφει. Καλημέρα, Γεωργία μου.
1: Παιδιά, όχι απλά είναι πανάκριβα.
0: Μου το έγραψε
1: σε πολλές χώρες, όπως στην Κίνα, στην Ινδονησία κτλ. Τα εκτρέφουν σε ειδικά εκτροφεία. Γιατί λέει έχουν και θεραπευτικές ιδιότητες. Εδώ μπαίνουμε βέβαια στα χωράφια της κυβαντικής ιατρικής.
0: Άστα αυτά, μην λες κυβαντική ιατρική.
1: Αλλά φτιάχνουν, λέει, μέχρι και καλλυντικά, μέχρι και διάφορες θεραπείες από τα θαλάσσια αγγούρια. Κοίτα να δεις τα θαλάσσια αγγούρια πρωί-πρωί.
0: Ο Παλιάτσας λέει, και εγώ μια φορά που είχα πάρει ένα ποδήλατο του χωρίς φρένα, είχα μάθει με το κακό, όχι με το μημαμόρου, να μην το ξανακάνω όταν έφαγα τα μούτρα μου.
1: Αυτή η μέθοδος είναι.
0: Καλημέρα, Παλιάτσο, καλημέρα.
1: Είναι η ελληνική εφαρμογή της. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα και στον Νίκο το Σάνση. Καλή αρχή στο μπάσκετ, λέει, σήμερα βέβαια.
0: Ναι,
1: σήμερα έχουμε και Ευρωλίγκα. Ξεκινάει η Ευρωλίγκα.
0: Ωραία, από αύριο τι έχει να γίνει εδώ. Ωραία.
1: Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Παρί στις 9 και 4.
0: Καλή επιτυχία.
1: Εδώ στην Αθήνα.
0: Καλή
1: ο Ολυμπιακός
0: επιτυχία.
1: Στην Μπασκόνια, στην Ισπανία στις 9 και
0: 5. Καλή επιτυχία και στον Ολυμπιακό.
1: Καλή επιτυχία και στις δύο ελληνικές ομάδες.
0: Πρέπει να ντρέπεσαι γιατί είπες καλή επιτυχία και στις δύο ελληνικές ομάδες και μετά κάνεις τη μούρη σου όπως την κάνω εγώ να βάζεις κάτι συγκεκριμένο. Λοιπόν, αγαπημένοι μου ακροατές, μην τσιμπάτε. Είπε καλή επιτυχία και στις δύο ελληνικές ομάδες και μετά τα μούτρα του δεν ξέρετε πώς τα έκανε. Άρα εννοούσε στη μία ελληνική ομάδα.
1: Άσε τώρα, διαστρεβλώνεις την πραγματικότητα,
0: εγώ
1: με διαβάλεις τον κόσμο.
0: Ενώ εγώ είπα,
1: λες και δεν με
0: καλή
1: ξέρουνε.
0: Επιτυχία στον Παναθηναϊκό, καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Έκανε τη μούρη μου
1: αυτό. Γιατί εγώ τι είπα, είπα κάτι διαφορετικό.
0: Τη μούρη σου πώς έκανες, που δεν σε βλέπω.
1: Και βέβαια για να συμπληρώσουμε και την αθλητική μας αναφορά και η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου αγωνίζεται απόψε στο Βελιγράδι κόντρα στη Σερβία στα πλαίσια της διοργάνωσης του Nations League. Αθλητική βραδιά λοιπόν και Ευρωλίγκα και εθνική ομάδα ποδοσφαίρου. Καλή επιτυχία και στην εθνική μας. Καλημέρα και στον Real Blogger. Σταματήστε, λέει, γιατί καταφέρατε να κατουριθώ πρωί-πρωί. Καλημέρα, Real Blogger. Να σε καλά, να προσέχεις, παλικάρι μου. Καλημέρα και στην Κατερίνα στην Πάτμο. Καλημέρα και στον Αχιλέα στο Μόναχο. Αχιλέα, διαβασμένο σε βλέπω σχετικά με τα αγγούρια της θάλασσας. Σωστή απάντηση.
0: Καλημέρα και στην Ποθητή στη Σαντορίνη. Καλημέρα στο Βασίλη, στον Άγιο Στέφανο.
1: Καλημέρα και στον Γιάννη. Και ο Γιάννης, κοίταξε να δεις. Α, εντάξει, ο Γιάννης τουλάχιστον το ομολογεί. Μπήκα λέει και διάβασα, εντάξει, το έψαξα,
0: ναι,
1: λέει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Κατάλαβες, έτσι το βρήκα. Είσαι ειλικρινής τουλάχιστον, να είσαι καλά, καλή σήμερα.
0: Είσαι το καλαμαράκι δηλαδή, αυτό εννοεί. Έτσι.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, ο Στέφανος λέει καλημέρα, καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες. Πανάθα μόνο. Πανάθε, μάσαι και εσύ, σαν τον Ιωσήφ και εσύ. Λέει ο Στέφανος.
1: Καλημέρα και σε σένα Γιώργο, όπως ζητάς και εσύ δεν μπορούμε να μεταφέρουμε το μήνυμά σου στον αέρα. Καλημέρα και στον Λευτέρη. Και ο Λευτέρης σωστός. Καλημέρα και στον Κώστα το φίλο μας με μπουκάλες κατάδυσης, λέει ο Κώστας. Θα τα πούμε και στη συνέχεια, θα δώσουμε και τις απαντήσεις.
0: Ο Βασίλης Αμνόγιος Στέφανο λέει ότι δηλαδή αν πήγαινε στον υπνοτιστή και σου έβγαζε τι θα ήσουν στην προηγούμενη, τι ήσουν στην προηγούμενη ζωή σου, θα έβγαζε ότι ήσουν Ολυμπιακός. Αποκλείεται. Με τίποτα. Αυτό μου λέει. Αποκλείεται ο Καλαμαράκης να ήταν Ολυμπιακός.
1: Λοιπόν, άκου τώρα μήνυμα, ναι, από τον Άγγελο. Ναι. Είμαι στο σπίτι, λέει, της κοπέλας μου, στην, ναι, Αγία Βαρβάρα.
0: Μάλιστα.
1: Έχω ανοιχτή μπαλκονόπορτα. Ναι. Από κάτω ακριβώς έχει λαϊκή,
0: ναι,
1: της Πέμπτης,
0: ναι,
1: και κάποιος πάγκος παίζει ριαλ τόσο δυνατά που ακούγεται η κάτσου σε όλη τη γειτονιά. Καλημέρα,
0: καλημέρα
1: εκεί πέρα στα παιδιά, στην
0: σε
1: Αγία
0: όλους,
1: Βαρβάρα, στην Λαϊκή. Να είστε καλά, την αγάπη μας.
0: Αυτά είναι. Είμαι διάσημη τέλος, δηλαδή, αφού με ακούνε στην Αγία Βαρβάρα.
1: Έχετε διαπασώνει κάτσου, παιδιά, στη Λαϊκή, στην Αγία Βαρβάρα. Το ζήσαμε και αυτό. Καλημέρα, τρολ. Ναι, έχεις δίκιο. Η λαϊκή ονομασία για τα αγκούρια της θάλασσας είναι αυτή που περιγράφεις το μήνυμά σου, αλλά όπως καταλαβαίνεις. Εντάξει. Ενώ ο Νίκος από την άλλη, ο οποίος, ναι, είναι ψαράς, λέει τα θαλάσσια αγκούρια είναι το καλύτερο δόλωμα για παραγάδια και για σαργούς. Είδες πόσες χρησιμότητες έχουν λοιπόν τα θαλάσσια αγκούρια.
0: Ναι, είδα.
1: Λοιπόν, τι γίνεται με τα καύσιμα, Κάτζου?
0: Τι να γίνει, μια μικρή αποκλιμάκωση στις διεθνείς αγορές. Εγώ καμία αποκλιμάκωση δεν βλέπω στην Αγγλία. Και θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι okay, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι στη Νέα Υόρκη, στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Έκανε επαφές, θα συνεχίσει τις επαφές, θα μιλήσει και σήμερα σε λίγες ώρες. Λοιπόν, ο κύριος Παπασταύρου, υπουργός ενέργειας, είναι και αυτός. Θα έχει δει ExxonMobil, θα δει Chevron, θα ξαναδεί ExxonMobil. Έχουμε και τις ανακοινώσεις για τις εξελίξεις με τις γεωτρήσεις.
1: Το είπε χθες στην Ομογένεια, εκεί πέρα που συναντήθηκε με Έλληνες Ομογένειες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι η πρώτη γεώτρηση έρχεται την άνοιξη του 2027 στο Ιόνιο.
0: Ναι. Απλώς λοιπόν να πω όμως ότι εδώ πέρα ο κόσμος είχαμε ακούσει από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να λέει για τα μέτρα, νέο πακέτο μέτρο στήριξη για τα καύσιμα. Πού είναι αυτό το πακέτο? Μήπως περιμένουμε να γυρίσει, ίσως να περιμένει να γυρίσει ο Πρωθυπουργός, λέω, από την Αμερική για να κάνουν τις συσκέψεις και να αποφασίσουν? Δεν είναι κλειδωμένα, περιμένουν κάτι άλλο? Γιατί αναρωτιέμαι τώρα εγώ, βεβαίως τώρα, στο Υπουργείο Οικονομικών, και καλά κάνουν. Σταθμίσουν, σου λέει, κάτσε να σταθμίσουν όλα τα δεδομένα. Να δούμε τι θα γίνει με το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές στις επόμενες μέρες. Να δούμε και ο πόλεμος κτλ. Εγώ το ακούω αυτό, γιατί πρέπει να γίνει και ένα σχεδιασμός. Δεν μπορεί τώρα. Όμως έχουν αργήσει τα μέτρα. Εγώ αυτό θέλω να πω. Ξαναλέω ότι σίγουρα το οικονομικό επιτελείο έχει κάνει τα κουμάντα του και έχει το σχεδιασμό του. Ο κόσμος όμως τα περιμένει. Βεβαίως από την άλλη πλευρά, τι μου έλεγαν και έχουν δίκιο πάλι, ότι το πετρέλαιο θέρμανσης ξεκινάει να διατίθεται 15 Οκτωβρίου. Αλλά υπάρχει ένας χρόνος. Δεν είναι τώρα.
1: Ναι, υπάρχει χρόνος μέχρι να ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, αλλά το πετρέλαιο κίνησης,
0: ναι,
1: και η αμόλυβδη, δεν υπάρχει χρόνος.
0: Ναι.
1: Εδώ πέρα το ταμπλό γράφει. Και γράφει 2,26, κάτσε να σου πω σήμερα για να μην λέω και ανακρίβειες,
0: ναι,
1: 2,226 αμόλυβδη, 2,255 πετρέλαιο κίνησης σήμερα το πρωί στην Κηφισίας.
0: Ναι, ναι, είναι άστικη κατάσταση.
1: Σε ένα πρατήριο, σε άλλα πρατήρια, για να τα λέμε όλα, ήταν και τα δύο καρφωμένα στο 1,999. Υπάρχουν, ναι, λοιπόν αποκλίσεις στις τιμές. Οπότε δείτε και εσείς που σας συμφέρει καλύτερα. Θα μου πεις τώρα τι να με συμφέρει με 2,20.
0: Αλλά Ιωσήφ, πάντως εγώ και νομίζω και εσύ από τον περίγυρό σου, οι άνθρωποι είναι πραγματικά σε απόγνωση. Δηλαδή είναι η ακρίβεια στα τρόφιμα, είναι η ακρίβεια παντού. Έρχονται και τα καύσιμα και γίνεται ένα εκρηκτικό κοκτέιλ. Και πια μειώνουν τις μετακινήσεις τους. Το ακούω αυτό πάρα πολύ. Δηλαδή, εκεί στη γειτονιά που μένω, βλέπω τα πρωινά που φεύγω κι εγώ, οι άνθρωποι που φεύγουν περίπου την ίδια ώρα, ότι πλέον αυτοί που μένουν κοντά, βλέπω στα αυτοκίνητα, πάνε 2-3 από τη γειτονιά. Για να βεβαίως να μειωθεί το κόστος.
1: Πάνε ένα γκρουπ. Πάνε, ναι, ομαδικά συνεργασία.
0: Ναι, γιατί εκεί που μένω εγώ, αποκλείεται να πάρεις λεωφορεία. Έχεις 3-4 λεωφορεία για να φτάσεις, και αν φτάσεις ποτέ στον προορισμό σου. Γιατί εννοώ, είναι δροσιά. Εντάξει, δεν είναι εύκολο. Πάρα πολλοί άνθρωποι πλέον. Τι κάνουν που δεν το κάνανε? Πάνε στην Κηφισιά, αφήνουν το αυτοκίνητο και παίρνουν τον ηλεκτρικό. Σου λέει, θα αφήσω το αυτοκίνητό μου στην Κηφισιά κάπου και θα πάρω το ηλεκτρικό. Και αυτό είναι μια λύση.
1: Ναι, αλλά πρόσεξε να δεις που έρχεται σήμερα η Καθημερινή, ναι, με πρωτοσέλιδο. Και τι λέει, λιγότερα δρομολόγια, περισσότεροι επιβάτες. Τι έχει γίνει λοιπόν, πολύ περισσότεροι πολίτες επιλέγουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, γιατί πλέον έχουν ακριβήνει πάρα πολύ τα καύσιμα. Όμως υπάρχουν προβλήματα με τα δρομολόγια σε μετρό, ΙΣΑΠ και ΤΡΑΜ, καθώς έχουν εκτελεστεί 9.280 λιγότερα δρομολόγια τον προηγούμενο χρόνο, με αποτέλεσμα περισσότεροι επιβάτες, λιγότερα δρομολόγια. Καταλαβαίνετε τι γίνεται στις αποβάθρες, ειδικά σε μια περίοδο όπου ο κόσμος αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα με την αύξηση των τιμών στα καύσιμα και επιλέγει τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Νομίζω ότι όπου σταθούμε όλοι μας και όπου βρεθούμε, το κεντρικό θέμα συζήτησης είναι οι τιμές των καυσίμων μαζί με όλο το θέμα της ακρίβειας. Αυτό είναι το βασικό θέμα. Πραγματικά, εγώ δεν ξέρω πώς αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτή τη στιγμή εκεί που έχουν φτάσει τιμές στα καύσιμα.
1: Και από την άλλη, ακούς την πολιτική αντιπαράθεση από την πλευρά της κυβέρνησης, από την πλευρά της αντιπολίτευσης, κατηγορίες επί κατηγοριών. Και όπως λέγαμε και εμείς χθες το πρωί εδώ πέρα, τον πολίτη δεν τον νοιάζει η αντιπαράθεση.
0: Ακριβώς, θα συμφωνήσω.
1: Δεν τον νοιάζει η κόντρα. Ναι, να κατατεθούν προτάσεις, ναι, αλλά από εκεί και πέρα η αντιπαράθεση δεν φέρνει αποτέλεσμα. Ο πολίτης περιμένει να δει αποτέλεσμα στο ταμπλό.
0: Στο ταμπλό και στη τσέπη του. Γιατί έχουν επιβαρυνθεί οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί κι άλλο. Και αν λέγαμε και δεν λαϊκίζουμε εδώ πέρα και δεν τα βλέπουμε όλα μαύρα, όμως, εάν 20 του μήνα τελειώνουν τα μισθά, που λέει και ο Ιωσήφ, η Σαφώνο δεν τα λέγε, αν το θυμάμαι καλά.
1: Καλά, λοιπόν, την έχω κάνει Αστέρι, έτσι. Έτσι, όλα τα έχει μάθει, όλα εκάτσου.
0: Λοιπόν, και μέχρι τα θαλάσσια αγκούρια έμαθα. Λοιπόν,
1: ακόμα δεν έχεις μάθει τίποτα.
0: Ναι. Λοιπόν, να πω λοιπόν, τώρα είναι ακόμα χειρότερη κατάσταση. Και γι' αυτό λέω ότι μήπως πρέπει να ανακοινωθεί αυτά τα μέτρα για τα καύσιμα. Καταλαβαίνω ξανά το σχεδιασμό, το 15 Οκτώβριο, το πετρέλαιο θέρμανσης. Άσε που πάρα πολλές πολυκατοικίες έμαθα, ξέρεις, δεν θα βάλουν πετρέλαιο. Συνονήθηκαν όλοι μαζί.
1: Καλά, αυτό είναι ένα φαινόμενο των πολλών τελευταίων ετών. Αλλά φέτος θα είναι ακόμα πιο έντονο.
0: Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα στον Ανδρέα που μας ακούει στο Άιντχόβεν. Ρε παιδιά, είμαι στο τρένο για τη δουλειά και γελάω τόσο πολύ εξαιτία σας που με ρώτησε ένας επιβάτης τι ακούω για να γελάσει κι αυτός. Ευχαριστώ, Ανδρέας.
1: Καλημέρα, Ανδρέα μου.
0: Καλημέρα.
1: Να σε καλά την αγάπη μας από την Αθήνα και στο φίλο μας τον Δημήτρη στην Άρτα. 12 βαθμούς στην Άρτα, λέει στις 7 το πρωί. Καλά, μην νομίζεις, και εδώ είχαμε μια ψύχρα νωρίς το πρωί.
0: Ναι.
1: Και σε εμάς έτσι είναι, αγαπητέ, ναι, Δημήτρη.
0: Αλλά το 7 θέλει πετρέλαιο, θέλει ξύλα, βέβαια, θέλει κάτι πάντως.
1: Καλημέρα, αρετή. Ακουμούρι, λέει το αγόρι μου. Μουτράκι θα λέτε για το αγόρι μας, κυρία μου. Σας παρακαλώ πάρα
0: πολύ. Σιγά ρε παιδιά. Εντάξει.
1: Καλημέρα, αρετή.
0: Σας δείξαμε τον Ιωσήφ Καλαμαράκη. Σιγά ρε παιδιά. Εντάξει, είπαμε.
1: Καλημέρα και στον Νίκο. Μην ξεχνάς, λέει κύριε Ιωσήφ, ότι εκτός από την Αγία Βαρβάρα, η κυρία Αμαλία κάνει κουμάντο και στο Χαϊδάρι, βέβαια, που είναι η δική μου περιοχή. Ναι. Φυσικά, παιδιά, η Κάτζου κάνει κουμάντο στο Χαϊδάρι. Αυτό το έχουμε ομολογήσει από παλιά εδώ σε αυτή την εκπομπή.
6: Δεν έχω πάει ποτέ στο Χαϊδάρι, αλλά πιστεύω το Χαϊδάρι City είναι τέρμα αλητεία. Μόνο για μάγκες δηλαδή και αυστηρά. Δεν μπορώ να πάω εγώ, ας πούμε. Δεν με δέχονται. Πιστεύω το κουμάντο κάνει η Κάτσου.
1: Η Κάτσου κάνει, παιδιά, κουμάντο και στο Χαϊδάρι και στην Αγία Βαρβάρα.
0: Παντού! Σε όλα τα δυτικά προάστια.
1: Έχει εξαπλωθεί και στο Μελανίδη, βέβαια.
0: Και Μελανίδη Ηλίας, βεβαίως. Καλημέρα να πούμε και στη Φωνήνη μας ακούει στην καρδίτσα και μας θέλει την καλημέρα. Τη καλημέρα. Και στο Βασίλη, τον άλλο Βασίλη, καλημέρα. Τι πάθατε σήμερα, όλοι μαζί θέλετε τις καλημέρες.
1: Και
0: όλοι
1: πολύ
0: μαζί.
1: Καλά κάνετε. Και θα μας απαντήσετε κιόλας και στο ερώτημα που έχουμε βάλει από νωρίς, αφού πρώτα σας πω Σεπτέμβρης, μήνας αλλαγών και ανανέωσης. Και ποιοι κάνουν τις περισσότερες αλλαγές? Οι φοιτητές. Νέα σχολή, νέο σπίτι, νέοι φίλοι, νέα ζωή. Όλα αυτά όμως θέλουν ενέργεια. Γι' αυτό η φοιτητική ανανέωση ακούει στο όνομα They My Home for Students. Πρόγραμμα ενέργειας αποκλειστικά για φοιτητές, με ρεύμα σε φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμα χαμηλότερη, καθημερινό καφέ από Coffee Island, πρώτο γέμισμα ψυγείου από eFood και κουπόνι 50 ευρώ από Κοτσόβολο. Περισσότερα στο dei.gr.
0: Φίλες και φίλοι, ανακαλύψτε μια νέα μάρκα αυτοκινήτου Lepas. Μια νέα premium πρόταση με ξεχωριστό design, εμπνευσμένο από την κίνηση της Λεοπάρδαλης, παρακαλώ. Δυναμισμός, ευελιξία, αρμονία και κομψότητα συνυπάρχουν σε μια διαφορετική σχεδιαστική προσέγγιση με τεχνολογία που διευκολύνει στην καθημερινότητα και ανέσεις που φτιάχνουν τη διάθεση. Όπως για παράδειγμα τα θερμενόμενα καθίσματα. Ακολουθήστε την Παπάκι Lepas Greece και μάθετε περισσότερα. We'll be right back.
1: Λέπας δηλαδή από τη λεοπάρδα, έτσι.
0: Πω, ωραίο.
1: Ωραίο.
0: Θα σας πω κι άλλα μετά, θα σας πω κι άλλα.
1: Καλημέρα στο Δημήτρη, στο τιμόνι του Α7. Καλή δύναμη, φίλε, στην Βάρδια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε για τίτλους ειδήσεων. Πριν πάμε στους τίτλους, άλλη μια φορά το quiz το οποίο ζητάμε να μας απαντήσετε.
3: Πώς αναπνέει το θαλάσσιο αγγούρι, ένα είδος θαλάσσιου εχινόδερμου?
1: Πώς να αναπνέει το θαλάσσιο αγγούρι, λοιπόν?
0: Ναι, να μας πείτε.
1: studio@3lfm.gr για το πώς αναπνέουν τα θαλάσσια
7: αγγούρια.
1: Αυτό.

0: Ήρθες λοιπόν, ξεκίνησες πρωί-πρωί, μία τα καύσιμα, μία τα τρόφιμα, μία το ρεύμα, μία το φυσικό αέριο. Έρχεται ο Θεόδωρος και σου λέει: καλημέρα, Ανατολή Ηλίου, μια καινούργια μέρα με πολλές ελπίδες αρχίζει. Θέλω αισιοδοξία από όλους μας. Και έχει δίκιο ο Θεόδωρος. Ήρθες εσύ εδώ να μας μαυρίσεις την ψυχή. Ήρθα. Κασάνδρα.
1: Εγώ, τι είναι Κασάνδρα, τι έχεις δει τις τιμές, στα καύσιμα.
0: Άσε μας.
1: Στα πρατήρια.
0: Κάτσε πρωί-πρωί.
1: Και άσε που.
0: Όλο γκρίνια.
1: Ήρθες πρωί να μας πεις και για τα θαλάσσια αγγούρια.
0: Καλημέρα στο Γιώργο, στη Δράμα.
1: Ναι.
0: Το πρωί η θερμοκρασία ήταν 5 βαθμοί Κελσίου.
1: Πω, που κρύο.
0: 5 βαθμοί. Είδες τι θέλει ο Γιώργος από τη Δράμα. Παπαχριστόφορο.
1: Καλά, λογικό είναι.
0: Θέλω παπά, σας έχει λείψει ο Παπαχριστόφορος.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: έτσι
1: ναι, ναι, ναι.
0: Είναι από τα αγαπημένα σας hit ο συγκεκριμένος.
2: Πράξον Αποστόλο και Πάριο Ιδάπιο από τελευταία σας αυτά.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Μήπως και αυτός είναι κβαντική ιατρική. Τίποτα, γιατί έτσι το κόβω.
0: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιάννη στη Φραγκφούρτη. Σωστός Γιάννη. Καλημέρα και στον Γιάννη στο Messenger. Καλημέρα και στο Γιώργο. Το θαλάσσιο αγκούρι λέει: φαντάζομαι αναπνέει από τη μύτη ή από το στόμα. Θα μάθετε σε λίγο την απάντηση. Θα δοθεί για να μην έχετε απορίες. Καλημέρα και στο Θάνο. Σε ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια και για το ηχητικό το οποίο προτείνεις. Να σε καλά, Θάνο. Πάμε παρακάτω. Χθες συνέντευξη και του Αλέξη Τσίπρα στην τηλεόραση του Sky.
1: Ναι.
0: Για όλα φυσικά τα θέματα της επικαιρότητας.
1: Για όλα πραγματικά. Και ένας Τσίπρας χωρίς να ανεβάσει τους τόνους. Έτσι, εγώ θέλω να το πω αυτό. Δηλαδή πάρα πολύ ήρεμος, ψύχρεμος, έδινε απαντήσεις. Άκουγε τους συναδέλφους μας, τον Δημήτρη Κονόμου και τον Πιταρά. Απάντησε σε όλα.
0: Είχε εκεί πέρα ένα μπιφ. Ένα μικρό μπιφ στην αρχή.
1: Ναι, τι.
0: Εγώ εκεί εστιάζω. Δηλαδή, εγώ εκεί
1: στα παδικά θα είσαι εσύ.
0: Ναι, όχι γιατί...
1: στα παδικά, στα αθλητικά θα πω. Εγώ,
0: είπε ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Ναι. Είναι παραθυναϊκός ο Αλέξης Τσίπρας, είναι λογικό.
0: Και τι είπε.
3: Δύσκολη θέση να ανάμεσα σε δύο παραθυναϊκούς. Και μάλιστα ακόμα χειρότερα το Παναθηναϊκός πάει και καλά.
4: Δεν ξέρω πώς επιβιώνεται σε αυτό.
3: Θα καταφέρω 15-16
5: χρόνια. Και χωρίς γραβάτα και.
3: Μένω στη 17η σεζόν εδώ, οπότε κάτι καλό γίνεται. Θα το πάρετε φέτος.
4: Αν δεν το πάρουμε και φέτος. Δεν υπάρχει άλλη προοπτική. Θα πρέπει να αρχίσουμε να προβληματιζόμαστε.
1: Εντάξει,
0: άμα δεν το πάρουμε και φέτος.
1: Σου λέει δεν γίνεται. Ο Αλέξης Τσίπρας που είναι, ξαναλέω, γνωστό ότι είναι φιλάθλος του Παναθηναϊκού και πηγαίνει και στους αγώνες. Είναι. Και του άρεσε. Δεν έχει και χιούμορ.
0: Στην προηγούμενη εμφάνιση. Στο Sky,
1: ναι.
0: 2023.
1: Καλά άλλα χρόνια τότε.
0: Ναι, είχε πει.
4: Βεβαιότητα στις μέρες μας δεν μπορεί να εκφράζει κανένας και για
6: τίποτα. Καλά, αυτό είναι το μόνο βέβαιο.
4: Ίσως στη μόνη βεβαιότητα. Στη μόνη βεβαιότητα που μπορώ να εκφράσω, μιας και είμαι στο Sky, είναι ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει φέτος το πρωτάθλημα. Καμία
6: αυτό μου άρεσε που είπατε.
4: Καμία άλλη βεβαιότητα.
0: Ήταν και σίγουρο.
1: Ήταν και σίγουρο.
0: Καλά, και εγώ ήμουν σίγουρο για να λέω την αλήθεια. Είναι η εποχή επί Γιωβάνοβιτς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ήμασταν όλοι σίγουροι, αλλά την πατήσαμε, πρόεδρε. Άμα δεν το πάρουμε και φέτος έχουμε
1: πάντως,
0: πρόβλημα.
1: Όταν μιλάει για τον Παναθηναϊκό Τσίπρας, γελάνε και τα μουστάκια του.
0: Δηλαδή
1: μου το ζει.
0: Από παιδί τώρα, μεγαλωμένο τηλεοφόρο.
1: Πάντως έκανε, προκάλεσε τα βαντούρι. Ανακοινώσεις από την κυβέρνηση, ανακοινώσεις από το ΠΑΣΟΚ και μπάρε και να έχει.
0: Αυτό που προκάλεσε
1: πατώματα,
0: νομίζω.
1: Ισόγια, καταστρώματα.
0: Ναι, ναι, και τα καταστρώματα.
1: Ναι,
0: αλλά
1: ναι.
0: Νομίζω ότι αυτό το οποίο προκάλεσε τις περισσότερες αντιδράσεις ήταν αυτό το ή εμείς ή κανείς. Δηλαδή, κανείς άλλος δεν μπορεί να κερδίσει το Μητσοτάκη. Για να γίνει πολιτική αλλαγή πρέπει να είναι ή εμείς ή κανείς. Και εκεί άφησε και την αιχμή για το ΠΑΣΟΚ.
4: Ή εμείς. Ωραία. Κανείς.
3: Εσείς ή κανείς.
4: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Υπάρχει κάποιος σήμερα που μπορεί να νικήσει το Μητσοτάκη. Αν υπάρχει κάποιος, είναι αυτός ο οποίος έχει εμπειρία διακυβέρνησης.
3: Άρα εσείς δηλαδή.
4: Αυτός που μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα. Αυτός που έχει ρεαλιστικό σχέδιο.
3: Αν ο κ. Ανδρουλάκης
4: είχε τη δυνατότητα να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη, ήταν τρία χρόνια μόνος του, χωρίς δική μου παρουσία. Η βελόνα ήταν κολλημένη. Να ξεκολλήσει τώρα. Μακάρι ο άνθρωπος. Εγώ χαίρομαι. Κάθε μονάδα μισή που παίρνει το ΠΑΣΟΚ, εγώ χαίρομαι.
0: Λοιπόν. Κάθε μονάδα μισή που παίρνει το Πασόκο, εγώ χαίρομαι και ότι τρία χρόνια δεν κατάφεραν να ξεκολλήσουν τη βελόνα. Οπότε
1: ή
0: εμείς ή κανείς.
1: Ψέματα. Τώρα δύο λεπτά. Λέει ή εμείς ή αυτοί. Πρώτον.
0: Όχι, ή εμείς ή κανείς.
1: Ή κανείς. Ναι, συγγνώμη, αυτή είπα. Ή κανείς. Γιατί το λέει. Το λέει ως προς την κεντροαριστερά και κυρίως προς το κέντρο. Δηλαδή, αν τον έβλεπες και όλο το στήσιμό του και οι απαντήσεις του, ήταν απευθυνόταν σε αυτό το κοινό της, του κέντρου κεντροαριστεράς, αλλά και του κέντρου. Και τι είπε, ότι ο κ. Ανδρουλάκης είχε τρία χρόνια, δεν ήμουν εγώ στην κεντρική πολιτική σκηνή, είχα αποσυρθεί. Να κερδίσει, δεν μπόρεσε. Άρα. Ή εμείς ή κανείς. Όσον αφορά, σου λέει το αντίπαλο δέος της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτό εννοούσε βεβαίως το ΠΑΣΟΚ.
0: Κάποιοι το πήραν εγωιστικά και.
1: Ναι. Για λαζονία μίλησαν.
0: Μίλησαν για λαζονία.
1: Ναι.
0: Μπορεί ο καθένας να το εισπράξει όπως εκείνος θέλει. Η αλήθεια πάντως είναι ότι περιγράφει μια κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί τα 3 χρόνια. Υπήρξαν όμως αντιδράσεις και συγγνώμη που σε διέκοψα και από το Πασόκ και από την κυβέρνηση.
1: Λοιπόν, πάντως ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σχολιάζοντας τη συνέντευξη του κ. Τσίπρα, είπε ότι ούτε σήμερα γίναμε σοφότεροι. Επέμενε σε κάλπικες υποσχέσεις και λεφτόδεντρα μεταξύ άλλων από το διχαστικό εμείς ή αυτή ή τη προηγούμενη έκδοση του κ. Τσίπρα μέχρι το λαζονικό εμείς. Κανείς της rebranded εκδοχής του. Ένα πράγμα παραμένει σταθερό: η παντελής έλλειψη σαφών και ρεαλιστικών απαντήσεων στα ζητήματα που θέτουν οι πολίτες για το παρόν και το μέλλον των οικογένειών τους. Είπε και σχολίασε μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης.
0: Και το Πασόκ φυσικά έκανε λόγο για λαζονία και αυτοθαυμασμό.
1: Από το Μητσοτάκης λέει χάος, περάσαμε το εμείς ικανείς. Ήταν λογικό να προκαλέσει αντιδράσεις. Ξαναλέω όμως ότι ο κ. Τσίπρας έδωσε αυτή τη συνέντευξη στο Sky και απευθύνθηκε και σε συγκεκριμένα κοινά. Αυτό πρέπει να το πούμε. Και οι απαντήσεις που έδωσε ήταν και κοιτάζοντας συγκεκριμένα κοινά. Και ποια είναι τα κοινά? Από κέντρο και προς αριστερά. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Τον είδες να σηκώνει καθόλου τόνους? Όχι. Τον είδες να εκνευρίζεται? Όχι. Άρα σημαίνει ότι σε αυτό το μοτίβο θα κινηθεί ο κύριος Τσίπρας στο επόμενο διάστημα.
0: Είπε ότι στόχος είναι να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη και έδειξε να στοχεύει επίσης στις δεύτερες εκλογές.
1: Ναι,
0: μου έκανε εντύπωση η συγκεκριμένη αναφορά.
4: Θα επιδιώξουμε και θα εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα απευθυνόμενη σε όλο το φάσμα των προοδευτικών δυνάμεων να συγκροτηθεί η κυβέρνηση στη βάση του πολιτικού μας σχεδίου. Αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Και νομίζω ότι οι δεύτερες εκλογές θα δώσουν τη λύση και θα δώσουν και εντολή διακυβέρνησης. Είτε δίνοντας τη δυνατότητα στο πρώτο κόμμα, είτε την εντολή, τον εξαναγκασμό στους υπόλοιπους.
7: Εσείς είπατε ότι είστε έτοιμος να κυβερνήσετε, κύριε Πρόεδρε. Είπατε στη συνέντευξη που δώσατε στη Λεσουάρο ότι είστε έτοιμος να κυβερνήσετε.
4: Γιατί έχω όραμα για τον τόπο. Έχουμε εναλλακτική πρόταση εξουσίας. Έχουμε μια σειρά επιστημόνων που έχουν παράξει ένα σχέδιο και ένα πρόγραμμα ρεαλιστικό, εναλλακτικό. Και γιατί έχουμε την εμπειρία της διακυβέρνησης. Τι να κάνουμε τώρα? Πώς να το κάνουμε αυτό? Δεν την έχει κανένας άλλος.
1: Λοιπόν, τώρα ο Τσίπρας φαίνεται πολιτικά πολύ πιο όριμος σε σχέση με την προηγούμενη φορά. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Το δεύτερο είναι ότι είπε ότι έχουμε την εμπειρία. Και έχει την εμπειρία, έχει ξανακυβερνήσει. Το άλλο κομμάτι έβαλε κάποια πράγματα στη θέση τους. Γιατί έχουν υπάρξει το τελευταίο διάστημα αστοχίες και δηλώσεις που δημιούργησαν σύγχυση στελεχών της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης που τοποθετούνταν για συγκεκριμένα ζητήματα. Νομίζω και για την πατριωτική εισφορά είπε ότι υπάρχουν 70 οικογένειες που πρέπει να συνεισφέρουν και αυτό είναι ο πατριωτισμός κτλ. Έβαλε κάποια πράγματα στη θέση τους. Και μην ξεχνάμε ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη έχει νέα πρόσωπα που εγώ δεν είμαι εναντίον των νέων προσώπων, είμαι υπέρ των νέων προσώπων. Εξαιρετικά κάποια πρόσωπα. Κάποια πρόσωπα χρειάζονται. Πώς να πω, παιδί μου, πρέπει να.
0: Χρόνο,
1: προπόνηση, χωρίς όμως να υποτιμώ τα πρόσωπα αυτά. Γιατί καλό είναι στην πολιτική να μπαίνουν νέα πρόσωπα. Όμως άφησε και ένα παράθυρο για τους παλαιούς συντρόφους του. Ναι. Τι είπε η Ιωσήφ μου?
0: Εκεί λοιπόν μπαίνει στην εξίσωση και το κατάστρωμα. Ναι. Γιατί λέει ότι οι πόρτες δεν κλείνουν για κανέναν και έδωσε και παραδείγματα.
4: Οι πόρτες μας δεν είναι κλειστές για κανέναν. Εμείς πάμε δύο πράγματα. Το πρώτο που νομίζω θα το εκτιμήσετε ότι είναι ηθικό και πολιτικά ορθό. Ότι δεν θα τσαλαβουτάμε όπως γίνεται και δεν νομίζω ότι βοηθάει την αξιοπιστία της πολιτικής. Βγαίνει ένα κόμμα βουλευτής, πάει στο άλλο κόμμα. Μετά παίρνει την έδρα του, πάει σε ένα τρίτο κόμμα. Εμείς είπαμε θα είμαστε εκτός βουλής. Θα αποκτήσουμε κοινωνική ομάδα όταν με το καλό ο ελληνικός λαός μας ψηφίσει. Δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις.
7: Ναι, αυτό που έχετε πει.
4: Αλλά είδατε για παράδειγμα και παραδείγματα βουλευτών που παραιτηθήκανε και είπανε πάμε στο κατάστρωμα.
0: Κατάστρωμα.
1: Ναι.
0: Πήγανε κατάστρωμα, ναι. Λοιπόν, όσο παραιτηθήκανε Μούτσι, Λοστρόμι και αυτά, φουλ στο κατάστρωμα. Εκεί
1: ναι.
0: Να πλένουνε.
1: Ναι.
0: Τι γελάζε, κάτσε.
1: Ναι, εντάξει, έτσι μας το είπες, ρε παιδί μου.
0: Στο κατάστρωμα ποιος πάει?
1: Εγώ βλέπω ότι, ρε παιδί μου, από τον εξώ στο κατάστρωμα και σιγά σιγά κατεβαίνουμε. Δηλαδή θα πάμε και στο ισόγειο κάποια στιγμή, αυτό λέω.
0: Ναι. Τώρα δεν ξέρω αυτό με τους καπετάνιους και τους Μούτσους και όλα τα υπόλοιπα για τα καταστρώματα. Δεν ξέρω τι αποτελέσματα μπορεί να έχει.
8: Τσίπρας, Αντρουλάκης δεν κάνουν για καπετάνιοι και κυβερνήτες. Ούτε για Μούτσου δεν κάνουν. Ούτε για Μούτσου.
0: Έχουμε δύο διαφορετικές απόψεις.
1: Ναι, εντάξει, οκ. Όλες οι απόψεις είναι σεβαστές.
0: Ακριβώς. Αυτά λοιπόν από τη χθεσινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στον Skype που προκάλεσε και τις αντιδράσεις που σας μετέφερε νωρίτερα η κυρία Αμαλία Κάτζου, καθώς αυτό το οποίο έμεινε ήταν η περίφημη ατάκα.
4: Ή εμείς Ωραία. Κανείς.
0: Αυτό λοιπόν. Παναγιώτης Βολάνιος προς το παρόν για να μάθουμε τι συμβαίνει αυτή την ώρα στους δρόμους της Αθήνας. Καλημέρα, Παναγιωτάκη.
9: Γεια σας, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Παναγιώτη μου.
9: Στο κόκκινο είναι η κάθοδος του Κηφισού, από κόκκινο μήλο μέχρι Εγάλεο, λόγω σύγκρουση του δικύκλου με γιώτα αρχή του ύψους Περιστερίου που σημειώθηκε νωρίτερα. Ανάλογη είναι η εικόνα και στην άνοδο του Κηφισού, από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, μπλοκαρισμένη άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Κατεκάκη μέχρι Χαλάνδρη. Ζεσταίνονται από νωρίς εκεί γιατί έχουμε και πρώτο τζάμπολα απόψε.
0: Ναι, ναι, τα είπαμε για την Ευρωλίγκα.
9: Από αύριο η ΟΣΥΦ θα λέει πάλι τα δικά του με τις συνεστήσεις.
0: Τα μαγικά εκεί που θα γίνουν στο Telecom Center.
9: Ναι, τα αναμένουμε όλοι. Απροσπέλαστα είναι τα δύο ρεύματα της Μεσογείου στο Θολαργό. Ανάλογη εικόνα και στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα και στο ύψος του Παπάγου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Πειραιώς σε Θυσίο, Γκάζι, Ταύρο και Φάλιρο. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν όσοι βρίσκονται παραλιακά στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Μαρίνα Φλίσβου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, αλλά και από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι τους γεμάτους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσει στο ρεύμα προς αεροδρόμιο άνω των 30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Θα σας συναντήσουμε πάλι στις 10 παρά 20. Καλημέρα και στην Αγγελική. Η Αγγελική θυμάται ότι σαν σήμερα δολοφονήθηκε το 1916 ο Ρασπούτιν. Το θυμάσαι?
1: Ναι.
0: Ο Ρασπούτιν που έμεινε και στην ιστορία. Και κάνει κάποιους παραλληλισμούς με τους τσαρλατάνους για τους οποίους θα μιλήσουμε.
4: Ωραία. Κανείς.
0: Αυτό λοιπόν. Παναγιώτης Βολάνιος προς το παρόν για να μάθουμε τι συμβαίνει αυτή την ώρα στους δρόμους της Αθήνας. Καλημέρα, Παναγιωτάκη.
9: Γεια σας, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Παναγιώτη μου.
9: Στο κόκκινο είναι η κάθοδος του Κηφισού, από κόκκινο μήλο μέχρι Εγάλεο, λόγω σύγκρουση του δικύκλου με γιώτα αρχή του ύψους Περιστερίου που σημειώθηκε νωρίτερα. Ανάλογη είναι η εικόνα και στην άνοδο του Κηφισού, από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, μπλοκαρισμένη άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Κατεκάκη μέχρι Χαλάνδρη. Ζεσταίνονται από νωρίς εκεί γιατί έχουμε και πρώτο τζάμπολα απόψε.
0: Ναι, ναι, τα είπαμε για την Ευρωλίγκα.
9: Από αύριο η ΟΣΥΦ θα λέει πάλι τα δικά του με τις συνεστήσεις.
0: Τα μαγικά εκεί που θα γίνουν στο Telecom Center.
9: Ναι, τα αναμένουμε όλοι. Απροσπέλαστα είναι τα δύο ρεύματα της Μεσογείου στο Θολαργό. Ανάλογη εικόνα και στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα και στο ύψος του Παπάγου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Πειραιώς σε Θυσίο, Γκάζι, Ταύρο και Φάλιρο. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν όσοι βρίσκονται παραλιακά στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Μαρίνα Φλίσβου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, αλλά και από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι τους γεμάτους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσει στο ρεύμα προς αεροδρόμιο άνω των 30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.

0: Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην κάθοδο της Κηφισίας, από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Κατεκάκι μέχρι Χαλάνδρη. Ζεσταίνονται από νωρίς εκεί, γιατί έχουμε και πρώτο τζάμπολα απόψε.
1: Ναι, ναι, τα είπαμε για την Ευρωλίγκα.
0: Από αύριο η Ιωσήφ θα λέει πάλι τα δικά του με τις
1: συνεστήσεις. Ναι, τα μαγικά εκεί που θα γίνουν στο Telecom Center.
0: Ναι, τα αναμένουμε όλοι. Απροσπέλα ήταν τα δύο ρεύματα της Μεσογείου στο Θολαργό. Ανάλογη εικόνα και στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα και στο ύψος του Παπάγου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Πειραιώς σε Θυσίο, Γκάζι, Ταύρο και Φάλιρο. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν όσοι βρίσκονται παραλιακά στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Μαρίνα Φλίσβου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλιμο, αλλά και από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι τους γεμάτους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσει στο ρεύμα προς αεροδρόμιο άνω των 30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας.
1: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη, θα σε συναντήσουμε πάλι στις 10 παρά 20. Καλημέρα και στην Αγγελική. Η Αγγελική θυμάται ότι σαν σήμερα δολοφονήθηκε το 1916 ο Ρασπούτιν. Το θυμάσαι?
2: Ναι.
1: Ο Ρασπούτιν που έμεινε και στην ιστορία. Και κάνει κάποιους παραλληλισμούς με τους τσαρλατάνους, για τους οποίους θα μιλήσουμε στη συνέχεια, γιατί και χθες υπήρξαν αποκαλύψεις. Και για τους διαλόγους που είχε ο περίφημος υπνοθεραπευτής με τη γιατρό του Κολονακίου, αλλά και τις προτάσεις που έκανε ο υπνοθεραπευτής για το πώς μπορεί να αντιμετωπίσει κάποιους ασθενείς τον καρκίνο, την κατάθλιψη, ακόμα πώς μπορεί να γεννήσει μια γυναίκα πιο εύκολα.
2: Απίστευτα όμως.
1: Ακόμα και οδοντιατρικές συμβουλές.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι, θα
2: ναι.
1: τα ακούσουμε αυτά στη συνέχεια, γιατί μάθαμε χθες και νεότερα στοιχεία. Καλημέρα και στον Στέφανο. Θα πάμε φυσικά και στην κυρία Μπακογιάννη, η οποία και χθες επανέλαβε σε τηλεοπτική της εμφάνιση τη δήλωση για αλαζονία και για καβαλημένα καλάμια. Και θα επιχειρήσουμε να πάρουμε απαντήσεις από κορυφαία στελέχη.
2: Ναι.
1: Της Νέας Δημοκρατίας και υπουργούς, να δούμε τι απάντησαν.
2: Δεν το πελέει τυχαία. Δύο φορές χτύπησε η κυρία Μπακογιάννη για το συγκεκριμένο θέμα μέσα σε 24 ώρα. Άρα είναι, δεν είναι τυχαίο αυτό καθόλου.
1: Καλημέρα και στο Δημήτρη. Πολύ ωραίες οι ανακοινώσεις, λέει, για την ακρίβεια. Όμως δεν ακούμε τίποτα για το θέμα που ταλανίζει όλη την Ευρώπη και προκαλεί τις ακραίες αντιδράσεις, την ασφάλεια και το μεταναστευτικό. Ειδικά στην Ελλάδα, λέει, που έχουμε πάρα πολλά κακοποιά στοιχεία. Εγχώρια και εξωχώρια. Αυτή η συζήτηση, λέει, θα έπρεπε να είναι ψηλά στην ατζέντα. Καλημέρα και σε σένα, Δημήτρη. Και στο φίλο μας τον Πάνο, που τον κάνουμε να ξυπνάει και φάτος. Να σε καλά, Πάνο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και στην Νάταλη, στην Ιταλία, λέει, το θαλάσσιο αγγούρι λέγεται Κάτζο Ντι Μάρε. Κάτζο Ντι Μάρε.
2: Μάλιστα.
1: Καλημέρα, Νάταλη, καλημέρα. Θαλάσσιο αγγούρι, λοιπόν, πώς αναπνέει αυτό το θαλάσσιο πλάσμα εκεί πέρα, το οποίο υπάρχει κάτω στο βυθό. Πείτε και εσείς στο studio atrialfm.gr.
3: Πώς αναπνέει το θαλάσσιο αγγούρι?
1: Έλατε.
3: Ένα είδος θαλάσσιου εχινόδερμο.
1: Είναι εχινόδερμο.
2: Εχινόδερμο.
1: Το θαλάσσιο αγγούρι. Το έχεις δει? Στο έδειξα. Της έδειξα φωτογραφία το πρωί για να ξέρει γιατί μιλάμε.
2: Μπλιά.
1: Έλα μωρέ. Πλασματάκι του Θεού είναι.
2: Μπλιά.
1: Γιατί φτιάξε, τι σε πειράζει να πει.
2: Δεν είναι τώρα. Εντάξει.
1: Άστε εκεί πέρα το αγγουράκι. Πάμε. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε με τα χρηστικά νέα της ημέρας, να δούμε τι έχει ετοιμάσει το κορίτσι.

0: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Αντώνη στον Πειραιά. Να είσαι καλά, αγαπητέ Αντώνη, μας έκανες να χαμογελάσουμε. Λοιπόν, όπως λέγαμε και πριν το διαφημιστικό διάλειμμα, είναι η ώρα για τα χρηστικά νέα της ημέρας. Τι μας έχει ετοιμάσει η Αμαλία Κάτζου?
1: Λοιπόν, να πούμε λιγάκι για την επιστροφή ενοικίου. Ποιοι θα λάβουν την Παρασκευή αύριο διπλή ενίσχυση αναδρομικά. Άρα λοιπόν πάμε να δούμε τώρα 50.000 εκπαιδευτικοί, γιατροί και νοσηλευτές που υπηρετούν όμως στην περιφέρεια και νοικιάζουν σπίτι μακριά από τον τόπο της μόνιμης κατοικίας τους, θα λάβουν την Παρασκευή αναδρομικά στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς επιστροφή δύο ενοικίων σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση που έχει τεθεί σε εφαρμογή. Λοιπόν, τώρα να μην σας πω ακριβώς ποιοι είναι. Είναι εντάξει, πλην Αττικής, πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων και εκτός της Περιφερειακής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Άρα, αύριο 25 Σεπτεμβρίου θα πιστωθούν στους λογαριασμούς τους έως και δύο ενοίκια. Λοιπόν, οι νέες πληρωμές αφορούν όσους έλαβαν τον Νοέμβριο του 25 την επιστροφή ενός ενοικίου για τα μισθώματα του 24, επειδή πλήρωσαν τα σχετικά εισοδηματικά κριτήρια, θα πάρουν επιπλέον ποσό ίσο με το μισό της συνολικής δαπάνης του ενοικίου του 24. Όσοι δεν έλαβαν την επιστροφή τον Νοέμβριο του 25, επειδή δεν πληρούσαν τα εισοδηματικά όρια, θα λάβουν αναδρομικά ποσό ίσο με τα 2/10 των ενοικίων που κατέβαλαν το 2024. Άρα, αύριο, περίπου 50.000 εκπαιδευτικοί, γιατροί και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια θα πάρουν τα αναδρομικά για την επιστροφή ενοικίου.
0: Καλημέρα και στην Κατερίνα, στου Ζωγράφου. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο. Αν δεν το πω, λέει, θα σκάσω. Παναθηναϊκό στο μπάσκετ, λέει, αλλά Καλαμαράκι έχει σβήσει το δάσκαλό σου από το Βολάνιο. Σε γλεντάει κανονικά και δεν βλέπω αντίδραση. Το φρόνημα, λέει, πρέπει να κυματίζει, παλικάρι μου. Δεν το είπανε. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Άσε να υπάρχει και λίγο το άλλα, το πίπερο.
1: Σκέφτομαι αύριο τι θα λέει το στόμα του, το Ιωσήφ Καλαμαράκι.
0: Τι να πω, εντάξει τώρα, πρώτη αγωνιστική είναι σιγά.
1: Έχει ξεκινήσει η
0: Ευρωλίγκα. Δεν είναι και έτοιμες οι ομάδες.
1: Ναι.
0: Αλλά πολύ νωρίς. Όλες οι ομάδες.
1: Ναι.
0: Όχι μόνο, δεν λέω για τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι,
0: όλες οι ομάδες.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ακόμα έτοιμες.
1: Ναι.
0: Θα τις δούμε σε μια έτσι κανονική
1: πρόσεξε,
0: μορφή εκεί κοντά στα Χριστούγεννα.
1: Ηχογραφήσω αύριο. Πρόσεξε.
0: Καλημέρα και στον Κώστα. Σχετικά με το εμείς ή κανείς, είναι ένα παλαιότερο πάλι σύνθημα που είχε χρησιμοποιήσει ο Αλέξης Τσίπρας πριν έλθει στην εξουσία από την Καλαμάτα. Είχε πει τότε ή εμείς ή αυτοί. Αυτή ήταν η φράση που είχε χρησιμοποιήσει. Ο Σπύρος από τον Πειραιά λέει ότι ο Τσίπρας είπε ότι έχει εμπειρία διακυβέρνησης, αλλά και εμείς έχουμε την πικρή εμπειρία της δικής του διακυβέρνησης. Είναι διαφορετικές, όπως καταλαβαίνεις, και οι αντιδράσεις και οι απόψεις.
1: Να πούμε ότι σήμερα το απόγευμα είναι και η πρώτη πληρωμή για τις συντάξεις του Οκτωβρίου. Απλώς επειδή ρωτάνε οι ακροατές, σήμερα το απόγευμα η πρώτη πληρωμή.
0: Καλημέρα και στην Αγγελική την Τζόρτζη. Το θαλάσσιο αγγούρι, λέει, αυτό που εντυπωσιάζει είναι ότι έχει το καλύτερο real estate για να επιβιώνει αφού δεν κάνει τίποτα όλη μέρα. Μένει ακίνητο.
1: Α, ναι.
0: Δεν κουνιέται, ρε παιδί μου, δεν κάνει τίποτα.
1: Αυτό είναι.
0: Κοίταξε να δεις πόσα γνωρίζουν οι ακροατές. Δεν το περίμενα. Μπράβο, παιδιά. Λέγαμε νωρίτερα για τα προβλήματα στους δρόμους με την αυξημένη κίνηση.
1: Βέβαια.
0: Και αναφερθήκαμε και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιβάτες. Καθώς, όπως γράφει σήμερα η Καθημερινή, οι επιβάτες αυξάνονται, αλλά τα δρομολόγια μειώνονται. Κατέβασαν, λέει, η ταχύτητα τα μέσα σταθερής τροχιά στην Αθήνα το 2025. Χιλιάδες χαμένα δρομολόγια την ώρα που οι επιβιβάσεις σε όλο το δίκτυο μετρό, τραμ και ΙΣΑΠ αυξήθηκαν κατά 2 εκατομμύρια. Για να καταλάβουμε λίγο, Αμαλία, τώρα τι γίνεται, μιλάμε για μετρό, ηλεκτρικό και τραμ. Είναι χιλιάδες χαμένα τα δρομολόγια που έχει καταγράψει η Στασή. Αυτό συμβαίνει συνήθως ή επειδή είναι παλιοί σειρμοί και παρουσιάζουν τεχνικές βλάβες και αποσύρονται.
1: Ναι.
0: Ή επειδή δεν γίνεται σωστός ο προγραμματισμός.
1: Όπως και να έχει, πάντως, επειδή λόγω των πανάκριβων καυσίμων στρέφεται ο κόσμος στα μέσα μαζικής μεταφοράς, θα πρέπει να βελτιωθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς και να γίνονται περισσότερα δρομολόγια. Αυτό είναι το στοίχημα. Τι λέμε, το λέμε και το λένε και συγκοινωνιολόγοι ως προς την αντιμετώπιση της κίνησης. Τι λένε, ότι αυτό πρώτο που πρέπει να γίνει είναι αναβάθμιση που έχει γίνει σε ένα, σημαντικό ποσοστό των μέσων μαζικής μεταφοράς και να γίνονται περισσότερα δρομολόγια.
0: Είναι χιλιάδες λοιπόν τα χαμένα δρομολόγια. Αυτό το έχουμε πει και για τα λεωφορεία, τα οποία χάνουν πολλά δρομολόγια κυρίως λόγω της κίνησης, λόγω της καθυστέρησης. Εδώ μιλάμε, επειδή είναι παλαιοί οι σειρμοί και παρουσιάζουν πολύ συχνά βλάβες, πρέπει να αποσύρονται. Αποτέλεσμα λοιπόν χιλιάδες χαμένα δρομολόγια, επιβάτες οι οποίοι περιμένουν και ταλαιπωρούνται στις αποβάθρες. Και για να καταλάβουμε λίγο πόσο πολύ έχει στραφεί ο κόσμος προς τα μέσα μαζικής μεταφοράς, οι πωλήσεις για τις μηνιαίες κάρτες έχουν αυξηθεί μέσα σε ένα χρόνο 41%. 41% περισσότερες κάρτες μηνιαίες από τους πολίτες που προσπαθούν να βρουν διέξοδο στο πρόβλημα της ακρίβειας των καυσίμων. Ναι, να βρεθεί όμως και ένα πρόβλημα για να μην ταλαιπωρούνται και να μην μένουν με τις ώρες στις αποβάθρες. Ξέρεις λέει πόσο κοστίζει στους Ευρωπαίους κάθε μήνα αυτή η κρίση των καυσίμων?
1: Πόσο?
0: 200 εκατομμύρια ευρώ.
1: Βέβαια.
0: 200 εκατομμύρια ευρώ κοστίζει στον Ευρωπαίο φορολογούμενο όλη αυτή η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί κυρίως μετά τον πόλεμο με το Ιράν. Και σήμερα μαζί μας είναι ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχτης αφής της Rainbow Waters, όπου έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Και όχι τυχαία, αφού είναι η ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίσετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος, τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέεται με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε, πεντακάθαρο και φρεσκό. Σκότατο σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα.
1: Κάθε φθινόπωρο φέρνει αλλαγές και νέους στόχους. Αυτό το φθινόπωρο είναι ευκαιρία να νεώσεις την καρνταρόμπα σου. Στα Lidl θα βρεις όλη τη φθινοπωρινή συλλογή εσμαρά. Καπαρντίνες, μπουφάν, γυλαίκα, φούστες, κολάν, αλλά και όλα τα απαραίτητα αξεσουάρ όπως τσάντες ώμου και κάλτσες για να χτίσεις τα νέα σου σύνολα σε τιμές Lidl φυσικά. Ετοιμάσου να κυκλοφορήσεις με άλλο αέρα. Το νέο σου στυλ είναι ήδη εδώ και σε περιμένει να το υιοθετήσεις. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Καλημέρα και στη Φωτεινή. Η εμείς ή κανείς λέει δεν έχει και άδικο μεταξύ μας. Αν εξαιρέσουμε ότι θυμόμαστε ακριβώς τι έκανε όσο ήταν πρωθυπουργός, η αλήθεια είναι ότι μόνο αυτός μπορεί να σταθεί απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Διαφορετική άποψη λοιπόν από τα προηγούμενα μηνύματα. Η ώρα πλησιάζει 9, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας και φυσικά για να μάθουμε πώς αναπνέουν, όπως λέμε από την αρχή, τα θαλάσσια
2: αγκούρια.
0: Αυτά.

0: Συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM. Η ώρα είναι 3.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Μέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Εσύ γιατί δεν μπαίνεις δηλαδή, δεν κατάλαβα. Και μου κάνεις νόηματα, μου κάνεις χειραψίες.
1: Και άμα κοκκινήσεις μετά, άμα μπορεί.
0: Τι βλέπεις, Μαρία?
1: Ναι, άμα κοκκινήσεις σαν τον Μπαρμπούνι.
0: Δεν διάβασα εγώ τα μηνύματα που έχουν στείλει οι άνθρωποι εδώ πέρα με τα προβλήματά τους. Και η κυρία από εκεί μου κάνει χειρονομίες.
1: Ναι.
0: Δεν μπαίνεις εσύ, δεν κατάλαβα.
1: Γιατί κοκκινήσεις σαν τον Μπαρμπούνι.
0: Ντρέπεσαι.
1: Δεν τρέπομαι.
0: Νόμιζα
1: ότι σε πιάσανε. Να πούμε μια πολύ ζεστή καλημέρα στο Μιχάλη που μας ακούει στην πανέμορφη Κεφαλονιά.
0: Μιχάλη, καλημέρα.
1: Μιχάλη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.